0: και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ασθένα του Ορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα και την άρση των κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Συνεπώς δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αυτήν την ευκαιρία η οποία θα μπορούσε να βγάλει από τη χώρα από την παρούσα κατάσταση να περάσει ανεκμετάλλευση, δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΑ. Τέτοιες ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ενδεχομένως να μην παρουσιάζονταν ξανά, συμπλήρωσε. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σχόλιο από τον Ισραηλινό στρατό. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματα του από το Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεζμπολάχ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, επέμεινε χθες πως χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου και επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη παραβίαση του μνημονίου. Ας ελπίσουμε ο πόλεμος να τελείωσε πραγματικά. Υπάρχει τουλάχιστον αυτό το μνημόνιο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, το οποίο φαίνεται ότι θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή, έστω και αν αρκετά σημεία πρέπει ακόμα να διευθετηθούν, δήλωσε χθες βράδυ σε δημοσιογράφους ο Ποντίφικας. Πρέπει πάντα να ακολουθούμε την οδό του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης. Ελπίζουμε να φτάσουμε όντως σε μια λύση, πρόσθεσε ο Παπας Λέων, ο οποίος ευχήθηκε επίσης να μπορέσουν να γίνουν παρελθόν τα πυρηνικά όπλα και το καλό των λαών να αποτελέσει σαφή προτεραιότητα. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι περιοδίες και επισκέψεις τους σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές, σημείωσε. Αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά τους κύριους Ζαχαριάδη και Παπά. Ναύτες ρωσική φρεγάτα έριξαν χθες προειδοποιητικά πυρά στη μάχη κατά θαλαμιγού που πλησίασε το ρωσικό πολεμικό πλοίο. Το περιστατικό γνωστοποίησε με γνώση του συμβάντος υπό τον όρο να μην κατονομαστεί πηγή. Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο, ωστόσο την Κυριακή Βρετανοί κομάντος επιβιβάστηκαν και αναχέτησαν ένα υποκυρώσεις πετρελαιοφόρο του ρωσικού σκιώδου στόλου στη μάχη σε μια προσπάθεια να διακόψουν τα έσοδα από πετρέλαιο που βοηθούν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στην αθλητική επικαιρότητα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη. Το ίδιο αποτέλεσμα σημειώθηκε και στον αγώνα Ιράκ-Νορβηγία με την Νορβηγία να επικρατεί 3-1 του Ιράκ. Στις 4 το πρωί θα διεξαχθεί ο αγώνας Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος και μόνο στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

ξέρω αν βλέπετε παγκόσμιο κύπελο. Τουλάχιστον ένα παιχνίδι άξιζε τον κόπο. Ήταν αυτό το παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήριο, το Cabo Verde. Είναι η πιο ωραία ιστορία της μέρας και δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, γιατί αυτό που κάνει τη μυθολογία του ποδοσφαίρου δεν είναι τόσο τα μεγάλα μάτς, τα ωραία γκόλ, οι μεγάλοι παίκτες, οι φάσεις, τα χρήματα, οι ακριβές ομάδες κ.ο.κ. Είναι μερικές ιστορίες που φτιάχνουν τη μυθολογία του ποδοσφαίρου. Το πράσινο ακροτήριο είναι, νομίζω, η πιο πρόσφατη εγγραφή στην μυθολογία της ιστορίας του ποδοσφαίρου. Πράσινο ακροτήρι, Cabo Verde στα πορτογάλικα, ένα αρχιπέλαγος με 10 ηφαιστειογενή νησιά, μισό εκατομμύριο με 600.000 κατοίκους, ανεξάρτητο κράτος από το 1975, ήταν πορτογαλική κτήση μέχρι την επανάσταση των Γαριφάλων στην Πορτογαλία, κέρδισε την εξαρτησία του. Είναι σήμερα μια από τις λίγες πραγματικές δημοκρατίες στην Αφρική και είναι επίσης ένας μουσικός παράδεισος. Η πιο γνωστή είναι αυτή που ακούτε, η Σεζάρια Εβόρα. Στα εξαγώγημα προϊόντα αυτής της μικρής υπέροχης χώρας, νησιωτικής χώρας, προσθέθηκαν δύο ονόματα ποδοσφαιριστών. Ο ένας είναι ο Πίκο Λόπες, ο σέντερ μπακ της ομάδας που έσωσε ένα βέβαιο γκολ στο τέλος όταν απέσπασε την ισοπαλία από το μεγαθύριο την Ισπανία, αυτή η αδύναμη χώρα. Έχει μια ωραία ιστορία ο Πίκο Λόπες. Ο πατέρας του ήταν από το πράσινο ακροτήρι, σεφ σε κρουαζιερόπλοιο. Όταν έδεσε το κρουαζιερόπλοιο στο Δουβλίνο για μερικές ημέρες, γνώρισε μια Ιρλανδέζα, την Τζούντι, ξεμπάρκαρε, την παντρεύτηκε, έκανε παιδιά. Ένα από αυτά ήταν ο Πίκο, που μεγάλωσε στο Δουβλίνο, έγινε τραπεζικός υπάλληλος, έπαιζε ποδόσφαιρο ερασιτεχνικά, τον πήρε η Shamrock Rovers στο ρόστερ της και κάποια στιγμή, λέει, βρήκε στο Facebook ένα μήνυμα σε μια γλώσσα που δεν μπορούσε να διαβάσει. Ήταν πορτογαλικά η γλώσσα του Cabo Verde. Ήταν το μήνυμα από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας του πατέρα του, που τον καλούσε να γίνει μέλος της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, διότι πολλούς ποδοσφαιριστές το πράσινο ακροτήριο δεν έχει. Έχει κι άλλον έναν, ο οποίος επίσης είναι μεγάλη μορφή, ο τερματοφύλακας, 40 ετών παρακαλώ, ονόματι Βοϊζίνια. Η καλύτερη ομάδα στην οποία έχει παίξει ποτέ στη ζωή του είναι μια ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας. Είναι ο άνθρωπος που με τις αποκρούσεις του σταμάτησε την ισπανική υπερδύναμη και την κράτησε στο 0. Και θα έχετε δει ίσως τις εικόνες που ο άνθρωπος λύνεται στα κλάματα. Εκ των υστέρων είπε, όταν το ρώτησαν γιατί συγκινήθηκε τόσο πολύ, και είπε: συγκινήθηκα γιατί η μητέρα μου ήθελε να είναι εδώ, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να έρθει, γιατί από τον περασμένο Ιανουάριο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει σε μια σειρά από χώρες, ανάμεσά τους και το πράσινο ακροτήριο, έναν όρο προκειμένου να ταξιδέψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και με τουριστική βίζα. Πρέπει να καταθέσεις μια εγγύηση $15,000 για να είναι σίγουρη η Αμερική ότι δεν θα προσπαθήσεις να μείνεις εκεί περισσότερο από τις μέρες που σου επιτρέπουν. Η καημένη μαμά του Βοϊζίνια δεν είχε $15,000 και συνεπώς δεν ταξίδεψε να δει το παιδάκι της. Το Cabo Verde, το πράσινο ακροτήριο, είναι η πιο ωραία ιστορία της ημέρας από τον κόσμο του ποδοσφαίρου, αλλά δεν αφορά τον κόσμο του ποδοσφαίρου, τους αφορά όλους. Είναι αυτές οι ωραίες ιστορίες που μας κάνουν να αγαπάμε τόσο πολύ το ποδόσφαιρο. Βάλτε στις κακές ιστορίες της ημέρας, η χειρότερη είναι αυτό που συνέβη στο Κίεβο, αυτές οι εικόνες της καταστροφής σε ένα από τα ωραιότερα μνημεία του κόσμου, το περίφημο μοναστήρι της Λαύρας του Κιέβου, της Λαύρας των Σπηλαίων, ο ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου που βομβαρδίστηκε από ντρόουν ρωσικής κατασκευής. Ο Σταύρος Τζίμας, ο συνάδελφος και φίλος, σήμερα στην Καθημερινή μιλάμε τον πρέσβη της Ελλάδας στο Κίεβο, τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, γιατί η πρεσβευτική κατοικία είναι λίγα μέτρα μακριά από τον καθεδρικό.
Οι ζημιές λέει ήταν τρομακτικές και θα ήταν ακόμη χειρότερες αν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές δεν αγνοούσαν τον κίνδυνο της ζωής τους και τις προειδοποιήσεις να φύγουν από εκεί και έτσι κατάφεραν να σώσουν μερικά από τα φοβερά κοιμήλια, σοβαρά κοιμήλια που έχει αυτή η εκκλησία, αυτό το μοναστήρι. Όποιος έχει πάει στην περιοχή και το έχει δει, ξέρει. Όποιος θέλει να μάθει κάτι παραπάνω, ίσως θα πρέπει να διαβάσει ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Συγγραφέας είναι ένας διπλωμάτης και πάλι, που υπηρέτησε στην ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο πριν από τον σημερινό, τον κύριο Δημητρακόπουλο. Ο πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος έχει γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Πριγκίπισσα Άννα». Είναι η ιστορία της Άννας, της πορφυρογέννητης, αδερφή του Βασίλειου Βουλγαροκτώνου, η οποία δόθηκε νύφη στον Βλαδίμηρο, τον πρίγκιπα του Κιέβου, εξαιτίας της. Εκχριστιανίστηκε η Ρωσία του Κιέβου τότε και στις μέρες της χτίστηκε η πρώτη εκδοχή αυτού του ιερού μοναστηριού της Αγίας Λαύρας. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε, ακούτε Sky 100,3, 3η 16 Ιουνίου σήμερα, ημερολόγιο, Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα, η Αργυρό Γεμελιάρη και η Ελένη Μπουλιέρη απαντούν στο 210-48-00-170-174, εγώ διαβάζω μηνύματα, αν τα στείλετε στο skyradio.gr.

Είναι 16 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1972, κυκλοφόρησε το θρυλικό άλμπουμ του David Bowie, ο Ziggy Stardust και οι Αράχνες από τον Άρη, ένας από τους πιο σημαντικούς και αξιομνημόνευτους δίσκους στην ιστορία της ροκ μουσικής. Εκτός πενταγράμμου, ο κόσμος έχει τα μάτια στραμμένα φυσικά στην Μέση Ανατολή. Είμαστε στην επαύριο της συμφωνίας, η οποία, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος Τραμπ πριν από λίγες ώρες, υπεγράφει ψηφιακά. Την Παρασκευή θα υπογραφεί σε μια τελετή. Το κείμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα, ίσως βγει και λίγο νωρίτερα. Και έτσι θα μάθουμε τις λεπτομέρειες της, αν και λεπτομέρειες πολλές δεν θα έχει αυτή η συμφωνία, όπως ξέρουμε. Μάλλον τα περισσότερα και τα πιο σημαντικά θα παραπεμφθούν σε κάποιες διαπραγματεύσεις στο μέλλον. Αυτό που κρατώ είναι πρώτον η δήλωση του Προέδρου Τραμπ, που είπε ότι...

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τις 10 βασικές ρητρές της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή σε πολυτέλες ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ ανέφερε πως θεωρεί ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υπογράψει οριστική συμφωνία με την Ουάσιγκτον εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 5. Το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έλεγα τα βλέμματα του κόσμου είναι στραμμένα σε αυτή την πολύ όμορφη μικρή πόλη πάνω στη λίμνη της Γενέβης, το Εβιάν, όπου είναι συγκεντρωμένοι οι ηγέτες των 7 πλουσιότερων και ισχυρότερων χώρων του κόσμου. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ήδη εκεί, συνάντησε το Γάλλο πρόεδρο. Είναι μια συγκέντρωση, μια συνεδρίαση του G7 που έρχεται μετά την ανακοίνωση αυτής της συμφωνίας. Συνεπώς όλοι περιμένουμε να δούμε πώς θα περάσει και πώς θα αλλάξει το κλίμα. Και τι αποφάσεις ενδεχομένως θα προαναγγελθούν. Ο Σταύρος Ιωαννίδης είναι εκεί, είναι στις όχθες της λίμνης της Γενέβης. Σταύρος, την τελευταία φορά που μιλήσαμε ήσουν σε κάτι κατακόμβες της Χαμάς στη Γάζα. Μάλλον καλύτερα είναι εκεί που είσαι τώρα,
4: Αρκετά, θα έλεγα, Παύλο, καλημέρα. Πολύ καλύτερο το κλίμα, θα έλεγε κανείς.
3: Ναι.
4: Σίγουρα, βέβαια, τα όσα παρατηρούσαμε και καταγράφαμε στο Ισραήλ, στη Μέση Ανατολή γενικότερα, είναι πεδίο συζήτησης εδώ στη Σύνοδο των G7. Και θα έλεγε κανείς ότι έχει μονοπολίσει ουσιαστικά τις εργασίες της Συνόδου το θέμα της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Υπάρχουν βέβαια πολύ σημαντικά θέματα στην ατζέντα τα οποία εδώ οι αναλυτές εκφράζουν φόβους πως δεν θα συζητηθούν καν. Ή αν θα συζητηθούν θα είναι απλώς επιδερμικά για να ανοίξουν αυτοί οι άξονες, αλλά δεν θα έχει κάτι επί της ουσίας. Και μην ξεχνάμε πως σε αυτή την σύνοδο δεν θα έχουμε και κοινό ανακοινωθέν από τους ηγέτες. Παύλο, θα έχει ο καθένας κάποιες τοποθετήσεις για τα επιμέρους θέματα, όμως δεν θα έχουμε ένα κοινό ανακοινωθέν. Άρα καταλαβαίνει κανείς πως η σύνοδος πια έχει ως μοναδικό θέμα εντός εισαγωγικών την συμφωνία αυτή.
3: Και την επόμενη μέρα βέβαια, γιατί υποθέτω, γιατί κάπου έχει γραφτεί ήδη ότι ένα μέρος της επόμενης μέρας, ένα θέμα μάλλον της επόμενης μέρας είναι η ανοικοδόμηση του Ιράν και ο πρόεδρος Τραμπ φιλοδοξεί να μαζέψει ένα τεράστιο ποσό που χρειάζεται το Ιράν για να ανοικοδομηθεί και συνεπώς φαντάζομαι ότι θα ζητήσει από τους Ευρωπαίους να βάλουν λίγο το χέρι στην τσέπη.
4: Θα ζητήσει βοήθεια για δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που λες πραγματικά, ένα ταμείο το οποίο θα αναλάβει την ανοικοδόμηση του Ιράν. Το άλλο που σύμφωνα με πληροφορίες θα συζητηθεί και θα ζητηθεί η συνδρομή των Ευρωπαίων είναι η αποναρκοθέτηση και η αστυνόμευση, αν θέλεις, του Ορμούζ. Μία πρωτοβουλία την οποία την είχαμε ακούσει και το προηγούμενο διάστημα ανάμεσα στη Γαλλία και στη Βρετανία. Είχαν γίνει συζητήσεις και λέγανε ότι εφόσον θα επιτευχθεί συμφωνία, τότε θα μπορούσαν ενδεχομένως να συνδράμουν αυτές τις προσπάθειες.
3: Σωστά.
4: Είναι κάτι το οποίο έχει πέσει στο τραπέζι. Μένει βεβαίως να δούμε τώρα, έτσι όπως διαμορφώνονται οι νέες ισορροπίες, αν πράγματι μπορεί να υλοποιηθεί μια τέτοια πρωτοβουλία. Είναι γεγονός πάντως, Παύλο, πως ο Τραμπ έρχεται με έναν αέρα νικητή. Έφτασε έτσι χθες. Είδαμε πολύ.
3: Τουλάχιστον όσο δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.
4: Ναι, βέβαια. Και είναι σημαντικό αυτό που λες, διότι θα κληθεί να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις και δύσκολες ερωτήσεις, γιατί σήμερα έχουν προσκληθεί και συμμετέχουν και οι ηγέτες αραβικών χωρών, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ, της Αιγύπτου, και φυσικά θέλουν και εκείνοι να μάθουν λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συμφωνίας. Όπως και οι Ευρωπαίοι βέβαια, οι οποίοι έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο του πολέμου, τις πολύ αυξημένες τιμές της ενέργειας, γενικότερα τις αυξήσεις στα προϊόντα και στα τρόφιμα. Οπότε όλοι έχουν πέσει πάνω στον Ντόναλντ Τραμπ για να μάθουν λεπτομέρειες για το πώς μπορεί πλέον να επιστρέψει αυτό που λέμε η κανονικότητα σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι το κλίμα ουσιαστικά, κλίμα πανηγυρικό για τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο, αβεβαιότητα και όλους τους υπόλοιπους, θα λέγε κανείς. Και καθώς προετοιμάζεται και αυτή η φιέστα της Παρασκευής για την υπογραφή της συμφωνίας, η οποία βεβαίως τυπικά γνωρίζουμε ότι έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά, αλλά
3: θα γίνει μια τελετή.
4: Εδώ στη Γενέβη.
3: Μπαίνει, το είπε ο Τραμπ χτες, δηλαδή τώρα που ξεμπέρδεψα με το Ιράν, κάπως έτσι το είπε, τώρα θα ασχοληθώ με την Ουκρανία. Άρα φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή αυτό θα είναι το θέμα της συζήτησης εκεί.
4: Και αυτή είναι και η πίεση, αν θέλεις, κυρίως των Ευρωπαίων που συμμετέχουν στην G7, ότι έχουν σηκώσει το βάρος τελευταίους πολλούς μήνες, και το οικονομικό και το στρατιωτικό, και ότι και αυτή, από ό,τι μαθαίνουμε, θα είναι και η εισήγηση του Εμμανουέλ Μακρόν, ότι θα πρέπει να ξεκινήσει κάποιας μορφής διάλογος ανάμεσα στις δύο πλευρές για να τελειώσει και αυτός ο πόλεμος. Και μάλιστα οι πληροφορίες λένε, Παύλο, ότι σε αυτό το πεδίο ενδεχομένως να υπάρξει και κάποια σύγκληση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο με τα υπόλοιπα μέλη της G7. Άλλωστε είναι και ο Ζελένσκι στο Εβιάν, μπορεί να υπάρξει κάποια συνάντηση. Ο ίδιος είχε ζητήσει να προσκληθεί και ο Πούτιν, προκειμένου να γίνει μια προσπάθεια διαλόγου. Βεβαίως γνωρίζουμε όλοι πως αυτό δεν κατέστη εφικτό. Μάλιστα είχαμε και αυτή την επίθεση τη ρωσική πριν, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η σύνοδος. Το κλίμα δεν είναι καλό ακόμη, ωστόσο οι πιέσεις κυρίως από τους Ευρωπαίους είναι αυτές, δηλαδή να ξεκινήσει μια διαδικασία διαλόγου, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος αυτός έχει μπει πια στο 5ο έτος του. Από εκεί και πέρα, τα άλλα μεγάλα θέματα που είναι τουλάχιστον στην ατζέντα είναι βεβαίως ο αντίκτυπος στην οικονομία από τον πόλεμο, είναι η κρίση του έμπολα στην Αφρική, είναι βεβαίως και η τεχνητή νοημοσύνη. Τεράστια θέματα, θα έλεγε κανείς, τα οποία δυστυχώς φαίνεται πως δεν θα έχουν τον χρόνο που θα τους αναλογούσε σε αυτή τη σύνοδο, λόγω των εξελίξεων.
3: Ναι. Μόνο ότι θα είναι αρκετά μακρά σύνοδος. Είναι και ωραίο το Βιάν. Δεν νομίζω ότι κανείς θα παραπονηθεί να μείνει λίγο παραπάνω εκεί.
4: Είναι ένα φρούριο βέβαια το Βιάν.
3: Εννοείται. Το φαντάζομαι.
4: Όλοι οι δρόμοι. Ναι, και είναι ενδεικτικό ότι ήδη από εδώ, από την Γενέβη, υπάρχουν κάποιες πρώτες ζώνες ελέγχου. Και όσο πλησιάζει κανείς βεβαίως τη Γαλλία και φυσικά στα αυτά τα περίπου 70-100 χιλιόμετρα που χωρίζουν τις δύο πόλεις, γίνονται όλο και πιο αυστηροί οι έλεγχοι, και το Εβιάν είναι πράγματι μια περίκλειστη κομμόπολη αυτή τη στιγμή, και αυτό το θέρετρο στο οποίο γίνεται η σύνοδος το καταλαβαίνουμε. Παρ' όλα αυτά, θα ολοκληρωθούν αύριο οι εργασίες. Υπάρχει ενδεχόμενο να συναντηθούν ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρόεδρος Τραμπ στο Ελισέ. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη αυτή η συνάντηση, δεν έχει αποκλειστεί όμως. Και την ίδια ώρα βεβαίως ξεχνάμε πως και ο Νετανιάχου θέλει να δει τον Τραμπ, διότι υπάρχουν πολλά αγκάθια και στις σχέσεις των δύο πια, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή τη συμφωνία. Σίγουρα είναι μια εβδομάδα που κάθε μέρα θα βλέπουμε σημαντικές εξελίξεις σε αυτό το θέμα της λήξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, και στο πώς θα αντιμετωπιστεί βεβαίως αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε από τον πόλεμο, αυτή η κρίση στην οικονομία, στην διακίνηση των προϊόντων και κυρίως της ενέργειας. Είναι πάντως ενδεικτικό αυτό που σου είπα νωρίτερα, Παύλο, ότι δεν θα υπάρχει, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ένα κοινό ανακοινωθέν.
3: Ναι. Ναι, πράγματι. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι σε σχέση με όλες, με προηγούμενες συνόδους του G7, μάλλον θα είναι λίγο καλύτερο το κλίμα. Ξαναλέω, όσο ακόμη οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν είναι γνωστές και συνεπώς μένουμε μόνο στο γενικό πανηγυρικό κλίμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο.
4: Μια επισήμανση μόνο και με το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται πως θα μείνει μέχρι να ολοκληρωθεί η συνόδος.
3: Ναι.
4: Θα αποχωρήσει νωρίτερα,
3: όπως έφυγε. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να θελήσει να είναι παρόν στην τελετή της Παρασκευής?
4: Είναι ανοιχτό. Ναι, οι πληροφορίες λένε πως θα έρθει ο αντιπρόεδρος, αλλά έτσι, και ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι θα το σκεφτεί. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι.
3: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα.

0: είναι βέβαια το θρυλικό τραγούδι του Bob Dylan, το Rolling Stone. Ηχογραφήθηκε σαν σήμερα το 1965. Η μικρή μουσική ιστορία λέει ότι ο Dylan μπήκε στο στούντιο έχοντας απλώς τρεις στίχους στο μυαλό του και ιδέα πώς θα εξελιχθεί το τραγούδι. Το έγραψε ηχογραφώντας το, δηλαδή το ολοκλήρωσε ενώ το έγραφε, με τη βοήθεια δύο σπουδαίων μουσικών, του Al Kooper που είχε την ιδέα να προσθέσει Hammond στην ενορχίστρωση και του Mick Brookfield, του κιθαρίστα, ο οποίος έδωσε τον ήχο στην πραγματικότητα του τραγουδιού. Εδώ στην ελληνική επικαιρότητα έχουμε αποχωρισμούς. Ο Αταμάν έφυγε από το μπάσκετ του Παναθηναϊκού, ο Λουτσέσκου έφυγε από το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Έχουμε επιστροφές, ο Μπράντοβιτς φαίνεται ότι επιστρέφει στην Αθήνα, ο Γιωτόπουλος επιστρέφει στον Κορυδαλό, θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον ένα χρόνο. Του χρόνου τον Ιούνιο κλείνει 25 χρόνια, οπότε η αποφυλάκησή του θα γίνει τυπικά. Θα έχουν γίνει και εκλογές, οπότε θα περάσει απαρατήρητη. Κατά τα άλλα είναι αυτή η πολιτική δραστηριότητα των ημερών που ξαφνικά ανέβηκε πολύ. Δημοσκοπήσεις σχεδόν κάθε μέρα, περιοδίες και ομιλίες αρχηγών σχεδόν κάθε μέρα. Τελευταία δημοσκόπηση χτες από την Άλκο, περίπου τα ίδια με τις προηγούμενες, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία στο 23, ο Τσίπρας στο 14, το Πασόκ στο 10 και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στο 8. Η κυρία Καριστιανού φαίνεται να συμπιέζεται στα μονοψήφια και δεν έχει βγει ακόμη και το κόμμα Σαμάρα, αν βγει. Οι υπόλοιποι συμπιέζονται ακόμη περισσότερο. Ο Βελόπουλος από το 10 έχει κατέβει στο 6 και η πλεύση ελευθερίας φλερτάρει με το όριο του 3%. Είναι λίγο πάνω. Παρ' όλα αυτά, από την εσωτερική επικαιρότητα, πέρα από το πολιτικό θερμόμετρο αυτό που είναι ανεβασμένο, εγώ το πιο ενδιαφέρον θέμα που βρήκα σήμερα, καθώς ξεσκονίζω τον καθημερινό τύπο της εφημερίδας κάθε πρωί, είναι αυτό το θέμα στην οικονομική καθημερινή, τα χαμένα 10 χρόνια στα ΕΛΤΑ. Σας διαβάζω το ρεπορτάζ της Ματίνας Χαρκοφτάκη. Στο χείλος του γκρεμού βρίσκονται τα ΕΛΤΑ, με τα οικονομικά αποτελέσματα του οργανισμού να καταδεικνύουν ότι η βιωσιμότητά του κρέμεται από μια κλωστή. Η διοίκηση της εταιρείας προσβλέπει στην υλοποίηση ενός σχεδίου αναδιοργάνωσης που θα το επαναφέρει στον δρόμο της κερδοφορίας. Μόνο που αυτή είναι η φράση ενός ρεπορτάζ του 2016. Από τότε έχουν δοθεί 353 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημιώσεις καθολικής υπηρεσίας. Συν ένα δάνειο 115 εκατομμύρια ευρώ, συν μια εθελουσία, συν δύο αναδιαρθρώσεις του δικτύου και η ίδια φράση του ρεπορτάζ του 2016 επαναλαμβάνεται ακριβώς πανομοιότυπη και σήμερα. Μια χαμένη δεκαετία. Διακοπή, διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Λοιπόν, ακούτε το ημερολόγιο, σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 16, είμαστε στα μεθεόρτια της συμφωνίας που μετά από πολλά πηγενέλα τελικά ανακοινώθηκε, υπεγράφει ψηφιακά, περιμένουμε να μάθουμε τις λεπτομέρειές της και περιμένουμε να δούμε και τις συνέπειες της, τουλάχιστον εκεί που μπορούμε άμεσα να τις μετρήσουμε και να τις υπολογίσουμε. Μάλλον το πρώτο πεδίο που έρχεται στο μυαλό είναι η δρόμη της ενέργειας, η αγορά της ενέργειας. Παρακάλεσα έναν ειδικό, τον καθηγητή ενεργειακής οικονομίας, τον κύριο Κάπρο, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Κάπρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Υπάρχει μια, μάλλον διάχυτη, ας πούμε, αίσθηση ότι δεν είναι απλώς ότι τα πράγματα θα, μετά το τέλος, αν όλα τελειώσανε πράγματι και αν τα στενά του Ορμούζ ανοίξουν και η κατάσταση στην περιοχή ομαλοποιηθεί, ότι θα γυρίσουμε εκεί που ήμασταν. Κάτι θα αλλάξει. Τι λέτε?
1: Δεν το βλέπω αυτό. Όχι,
0: όχι, λέτε.
1: Όχι, όχι. Κοίταξε, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι οι αγορές τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου βεβαίως αύξησαν τις τιμές, αλλά δεν αντέδρασαν υπερβολικά όλο αυτό το διάστημα. Δεν είχαμε καταστροφές, ούτε ακραίες καταστάσεις, παρόλη την διακοπή της τροφοδοσίας μέσω του Ορμούς και τις ζημιές που πάθαν οι εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ και σε άλλα σημεία εκεί στην περιοχή. Και τώρα πάρα πολύ γρήγορα οι αγορές χαλάρωσαν τις τιμές, ανακουφίστηκαν, δηλαδή το περίμεναν πώς και πώς, ας πούμε.
0: Ναι, αυτό είναι βέβαιο, βέβαιο. Το περίμεναν πώς και πώς. Ναι, αυτό που λέω είναι ότι δεν θα είναι λογικό και οι χώρες της περιοχής και οι άλλες χώρες να αρχίσουν να σκέφτονται εναλλακτικές διελεύσεις, δηλαδή εναλλακτικούς τρόπους να μην ξαναζήσουν ένα έμφραγμα των στενών του Ορμούζ? Και το ρωτώ κυρίως γιατί αναρωτιέμαι πώς μπαίνει η Ελλάδα σε αυτό.
1: Η περιοχή έχει οπωσδήποτε τις δυνατότητες να κατασκευαστούν αγωγοί επί του εδάφους. Ήδη υπάρχει από τη Σαουδική Αραβία ένας μεγάλος αγωγός, υπάρχει ένας που πηγαίνει μέσω του Ομάν, και αυτή βέβαια είναι ευάλωτη σε περίπτωση γενικευμένου πολέμου, δεν μπορεί να υπάρχει αμφιβολία. Υπάρχει επίσης και το στενό παρακάτω μετά το Ομάν που είναι οι Χούθοι που το ελέγχουν. Δηλαδή η περιοχή τώρα δεν είναι εύκολη. Αλλά από την άλλη μεριά τα συμφέροντα των χωρών που παράγουν εκεί περιλαμβανομένου του Ιράν είναι τόσο μεγάλα και έχει τόσο μεγάλες επιπτώσεις στην εσωτερική τους οικονομία που φάνηκε εδώ στον πόλεμο. Είναι πολύ δύσκολο να διακινδυνεύσουν να χάσουν τα έσοδα αυτά. Αυτή είναι η ισορροπία. Είναι μια ισορροπία βέβαια, εντάξει, τρόμου θα την λέγαμε, αλλά δεν πρόκειται να... Δεν φαίνεται δηλαδή να υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση να διακινδυνεύσουν, γιατί απλούστατα οι λαοί αυτοί, οι υποδομές τους, οι επενδύσεις τους εξαρτώνται από αυτά τα έσοδα.
0: Ναι, ναι. Άρα αυτός είναι και ένα... Πώς να πω, είναι και ένας παράγοντας που επιτρέπει την αισιοδοξία ότι δεν θα χαλάσει η συμφωνία αυτή, δεν θα ανατραπεί εύκολα μετά από τόση περιπέτεια.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Θέλω τώρα, γιατί και το Ιράν δεν ξέρω αν θα αντέχει ακόμη πολύ χωρίς με τα στενά του Ορμούζ κλειστά.
1: Ναι, ακριβώς αυτό είναι, ότι δεν αντέχει η εσωτερική οικονομία, η οποία έχει αναπτυχθεί οικονομικά. Δεν είναι η κατάσταση όπως ήταν πριν από πολλά χρόνια. Mm-hmm. Όλη η περιοχή εκεί. Και επομένως δεν τον διακινδυνεύουν εύκολα. Το μόνο σημείο να επανέλθω στο θέμα της ενέργειας, αυτό το αντικείμενο που οπωσδήποτε θα καθυστερήσει είναι το φυσικό αέριο. Mm-hmm. Γιατί οι εγκαταστάσεις που πλήγηκαν εκεί χρειάζονται αρκετό καιρό για να επανέλθουν. Επενδύσεις, κατασκευές, πράγματα, δηλαδή πάνω από χρόνο.
0: Ένα ερώτημα που και εγώ έχω και το διατυπώνουν και οι ακροατές. Γιατί ενώ οι τιμές το πετρέλαιο αποκλιμακώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, οι τιμές στο φυσικό αέριο επιμένουν ψηλά?
1: Πρώτα, είμαστε στις αρχές του καλοκαιριού και είναι γνωστό ότι η κρίσιμη στιγμή για το φυσικό αέριο είναι αυτός, οι δύο μήνες που έρχονται, Ιουλίου και Ιουλίου Αυγούστου. Εάν ο πόλεμος είχε κρατηθεί και ήταν αυτή η κατάσταση έλλειψης τροφοδοσίας, θα είχαμε εκτείναξη των τιμών του φυσικού αερίου προς το καλοκαίρι. Ο λόγος είναι ότι είναι η εποχή αναπλήρωσης των αποθεμάτων, ιδίως στη Δυτική Ευρώπη, για την προετοιμασία του χειμώνα. Τα αποθέματα είναι υπόγεια του φυσικού αερίου, πολύ μεγάλο διαστάσεων. Δεν έχουμε στην Ελλάδα τέτοια υπόγεια αποθήκη. Και αυτή η αναπλήρωση θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη εάν συνεχιζόταν ο πόλεμος. Mm-hmm. Επομένως προεξοφλείται κατά κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή με μικρή αύξηση, να λέμε την αλήθεια, έτσι δεν είναι τίποτα τραγικό. Mm-hmm. Αυτό που θα έρθει, η αυξημένη ζήτηση για την αναπλήρωση των αποθεμάτων τους επόμενους δύο-τρεις μήνες.
0: Μάλιστα. Και επειδή βλέπω πάλι μια κινητικότητα σε ό,τι αφορά τις εξορίξεις εκεί στα οικόπεδα νότια της Κρήτης και στο ενδιαφέρον για τα ελληνικά κοιτάσματα, έχει κάποια εξήγηση αυτό? Συνδέεται, θέλω να πω, με αυτά που συζητάμε?
1: Δεν είμαι σίγουρο, δεν νομίζω ιδιαίτερα. Αυτές οι εξορίξεις είναι πολύ μακρόχρονου ορίζοντα. Και οπωσδήποτε περιβάλλονται από πολύ μεγάλες αβεβαιότητες. Και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει προεξοφλημένη επενδυτική απόφαση από κανέναν από όλους mm-hmm. αυτούς. Γιατί δεν γίνεται να υπάρχει. Πρώτα μιλάμε για πολλά χρόνια, πάνω από δεκαετία. Mm-hmm. Και αυτές οι εταιρείες θα σταθμίσουν παγκοσμίως που θα βάλουν τελικά τα πολλά χρήματα που χρειάζονται για την πραγματική εξόρυξη.
0: Μάλιστα. Καλό είναι να είμαστε προσγειωμένοι προς αυτό, γιατί έβλεπα έναν διάχυτο ενθουσιασμό γύρω-γύρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κάπρο, για αυτή τη συνομιλία.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, καλημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ασθενατουρμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται σε μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα και την άρση των κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Συνεπώς, δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία, η οποία θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από την παρούσα κατάσταση, να περάσει ανεκμετάλλευτη, δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Τέτοιες ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ενδεχομένως να μην παρουσιάζονταν ξανά, συμπλήρωσε. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεσμπολάχ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, επέμεινε χθες πως χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο, δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου και επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη παραβίαση του μνημονίου. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς από την πλευρά του τόνισε ότι η ειρήνη που συμφωνήθηκε πρέπει τώρα να διατηρηθεί. Ως G7 είμαστε ενωμένοι σε αυτό το θέμα, έγραψε στο X, προσθέτοντας ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτελεί ευκαιρία για τη σταθερότητα της περιοχής και για την παγκόσμια οικονομία. Ο Μέρτς είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Γερμανία είχε ήδη στείλει σκάφη από ναρκοθέτηση στην περιοχή εν ώψη της αναμενόμενης πλήρους επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις τους σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές, σημείωσε. Αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά τους κυρίους Ζαχαριάδη και Παπά. Ναύτες σε ρωσική φρεγάτα έριξαν χθες προειδοποιητικά πυρά στη μάχη κατά θαλαμιγού που πλησίασε το ρωσικό πολεμικό πλοίο. Το περιστατικό γνωστοποίησε πηγή με γνώστου συμβάντος υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο. Την Κυριακή, οι Βρετανοί κομμάντος επιβάστηκαν και αναχέτησαν ένα υποκυρώσεις πετρελαιοφόρο του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μάνχη, σε μια προσπάθεια να διακόψουν τα έσοδα από το πετρέλαιο που βοηθούν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, η Γαλλία ανοίξε 3-1 τη Σενεγάλη. Το ίδιο αποτέλεσμα σημειώθηκε και στον αγώνα Ιράκ-Νορβηγία, με την Νορβηγία να επικρατεί 3-1 του Ιράκ. Αυτή την ώρα ξεκινά ο αγώνας Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί θα γίνει ο αγώνας Αυστρία-Ιορδανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι προς απόγευμα αναμένονται νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, συμπόρες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά με μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στους ΣΚΑΙ και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότς Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάνη σε μουσικές επιλογές. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη 210-48-00-170 έως 4.

0: Θες να τα αφήσω κι άλλο ή
1: ένα τραγούδι της προκοπής να το ακούσουμε.
0: Μα, δεν είναι ότι εκνευρίζομαι με τον Νότι που κάθε δεύτερη μέρα παίζει Doors. Έχω και αυτή την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, η οποία κάθε τέταρτη μέρα βάζει μέσα στη λίστα της εκπομπής Doors.
1: Βέβαια.
0: Λες και δεν ξέρεις τι θα συμβεί.
1: Ξέρει, κοπέλα.
0: Με το που βλέπει Doors ο δικός μου εδώ, Doors, Doors, Doors. Λέω παρετούμε πια, δεν
1: το
0: μπορώ. Κουράστηκα.
1: Μιλάς πάνω στο τραγούδι, το χάλασες.
0: Ναι, ναι. Θες να το ακούσεις κι άλλο?
1: Όχι, εντάξει.
0: Ναι, θα ακούσουμε, είναι ιδιαίτερο μελωδικό. Άστο, άστο Δήμητρα, απονέσουν τα αυτιά τους, άστο. Όλο πρέπει να στο παίζω, δεν αντέχεις όλο. Τώρα, τώρα δεν σας αντέχει.
1: Όλο το βλέπω, όλο το δίσκο πρέπει.
0: Σ' αρέσει αυτό, ναι. Τι να πω, ρε, τι να πω, δεν παλεύεται ο τύπος, δεν παλεύεται. Λοιπόν, σήμερα τα πολιτικά είναι της πλάκας. Δηλαδή, κάθε μέρα συζητάμε δύο πράγματα. Βαρέθηκα. Πότε θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, μήπως δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, τι θα πει ο Καραμαλής που σήμερα ξαναμιλάει. Δηλαδή, όποιος δεν έχει τι να κάνει, φωνάζει τον Καραμαλή να μιλήσει και εμείς είμαστε από πίσω, ο, θα ρίξει κεραυνούς ο Καραμαλής. Και το δεύτερο είναι,
1: φτάνει,
0: θα γίνουν προώρες εκλογές, δεν θα γίνουν προώρες εκλογές. Δεν μπορώ άλλο.
1: Έτσι, έγκωσα. Δίκιο έχεις.
0: Και είναι ακόμα και Ιούνιος, φαντάσου δηλαδή.
1: Πάντως βλέπω ότι είναι πάλι, φυλάει παιδάκια, θα πάει σε ένα ρέμα λέει και θα το τρέχει. Άμα δηλαδή, ήταν σε 10 μήνες να γίνουν εκλογές θα πήγαινε στο ρέμα.
0: Άκου τώρα τι έγινε. Αν θυμάστε καλά, εκεί στην τελευταία καλή βροχή που είχε ρίξει το χειμώνα, είχε πλημμυρίσει η Γλυφάδα και ένα ρέμα στο Κόρμπι, στη Βάρη. Το θυμάμαι διότι γύρναγα το βράδυ, μ' είχαν πάρει κάτι περίοικοι, είχε ανεβεί μια γυναίκα πάνω σε ένα δέντρο για να μην πνιγεί, παίρναν τηλέφωνο και πηγαίνανε με το πάσο τους. Και βγαίνω στο Δημήτρη το Γιατζόγλου 11 η ώρα το βράδυ και λέω ρε παιδιά, μια γυναίκα κινδυνεύει στο Κόρμπι. Και άρχισαν ξαφνικά να με προσπερνούν στη Βουλιαγμένης. Κάτι χάμερ, κάτι πυροσβεστικές, κάτι αυτά, να γίνεται ένας χαμός. Το κινητοποιήσαμε από το Sky. Η αλήθεια είναι ότι έγινε μεγάλη ζημιά. Κατέβασε τόσα φερτά υλικά που κινδύνεψαν σπίτια στο Κόρμπι, επειδή εκεί υπάρχει ένας χύμαρος ξερός το καλοκαίρι που άμα κατεβάσει νερό τα παίρνει όλα, σβάρνα. Δεν είχε διευθετηθεί ποτέ. Διευθετήθηκε τώρα με πρωτοβουλία των συναρμοδίων αρχών και του Δημάρχου Βουλιαγμένης Βάρης Βούλας Γρηγόρη Κωνσταντέλου. Να και σήμερα ο Πρωθυπουργός πάει να επιθεωρήσει τα έργα. Δηλαδή, κατά τα άλλα, οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο του 27, αλλά ο Πρωθυπουργός δεν έχει αφήσει όχι πια γειτονιά της Αθήνας έργο σε εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει και τα ρέματα. Μεθαύριο θα πάει στην Πικροδάφνη, δεν ξέρω εγώ, στον Ηλισσό.
1: Έχει. Κάθε μέρα θα κάνει κάτι. Είναι σαφές. Και θα φυλάει παιδάκια.
0: Ρέματα.
1: Ναι, ηλικιωμένος, όλα.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Γι' αυτό λέω.
1: Και είδα και τον Τσίπρα. Βγαίνει τώρα σε κάθε πλατεία και μιλάει. Πήραμε, λέει, τόσο, σε λίγο θα είμαστε κυβέρνηση.
0: Στο μεταξύ, ο Τσίπρας είναι συλλεκτικός. Εγώ τον ακούω πάντα. Διότι περιμένω την αρκουδιά που θα πει. Δεν είναι μόνο το τώρα να λες τώρα είμαστε δεύτερο κόμμα, σε λίγο θα είμαστε πρώτοι, θα είμαστε κυβέρνηση, θα πάρουμε πρωτάθλημα και το Champions League. Οκ, okay, ο Τσίπρας είναι αυτά. Έχει σκεφτεί και κάθε ομιλία βάζει και μια υπερβολή από αυτά που λες άσε μας κι εσύ. Για ρίξε ένα ρε εσύ Δήμητρα.
2: Είναι ζήτημα το θέμα της σταθερότητας, διότι ξέρετε μπορεί και να χτυπήσει αυτό το τριψήφιο 3 η ώρα το βράδυ. Ξέρετε τι θα πει να χτυπάει το τριψήφιο 3 η ώρα το βράδυ και να μην υπάρχει κανείς να το σηκώσει. Εγώ θα σας πω, επειδή ήμουν 4,5 χρόνια στο μαξί μου, αυτό το τριψήφιο, το οποίο πολλές φορές το λέμε κόκκινο τηλέφωνο, δεν ήταν κόκκινο καταρχήν, ήταν μαύρο. Και ήταν μια εφεύρεση παλιά, όταν δεν υπήρχαν τα Predator, όπου ήταν ένα τηλέφωνο για να επικοινωνεί ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς του, χωρίς να τον ακούνε τρίτοι που θέλουν να κάνουν παρεμβάσεις. Τώρα νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να το έχει καταργήσει εντελώς το τριψήφιο και να συνομιλεί απευθείας μέσω Predator με τους υπουργούς του.
0: Από πού να το πιάσω, πες μου τώρα. Μας μιλάει ο τύπος ο οποίος το τριψήφιο τηλέφωνο το έχει καταργήσει, γιατί κάθε βράδυ βρισκόταν στο Μιουζίκ, στο Παγκράτη, και τα λέγανε με το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεύτερον, πού να χτυπήσει. Δεν τον έπαιρνε κανένας με αυτά που έκανε το πρώτο εξάμηνο, τα οποία θυμηθήκαμε πρόσφατα με το ρεπορτάζ, με το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού. Δηλαδή, να μιλούν όλοι για τη διαχείριση κρίσεων, ας πούμε. Οκ, να μιλάς κι εσύ για το κόκκινο τηλέφωνο, το που ήταν μαύρο και δεν είναι κόκκινο. Ξέρεις, το σήκωσες στο μάτι για να συντονίσεις τους υπουργούς σου. Το σήκωσες στη μάνδρα. Πού το σήκωσες? Το σήκωσες όταν περνάγανε 10.000 μετανάστες κάθε μέρα από την Τουρκία απέναντι στη σκάλα Σικαμινέα στην πατρίδα μου. Μην τρελαθούμε, ρε παιδί μου. Μίλα μας για κάτι άλλο.
1: Ξέρεις ποιο είναι όμως το θέμα, Βασίλη? Ότι ο Τσίπρας, παρόλο αυτό το πρώτο εξάμηνο που τα έκανε λίμπα, εξακολουθεί να τραβάει κόσμο. Οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν.
0: Δεν
1: θυμάται τι. Με συγχωρείς, 14% και 15% του κόσμου.
0: Και λίγο είναι.
1: Πάει στον Τσίπρα.
0: Και 20. Και 25.
1: Αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλάβανε τι έγινε εκείνο το εξάμηνο.
0: Όχι.
1: Προφανώς του χαρίζουν. Και προφανώς θεωρούν ότι είναι χειρότερα σήμερα από με το Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι. Νότι, επειδή εκπλήσησε συνεχώς, το έχουμε ξαναπεί. Φαίνεται πολύ καθαρά και αποτελέσματα των εκλογών και από τις δημοσκοπήσεις. Το 60% του ελληνικού λαού πια είναι αντισυστημικό. Εγώ εκπλήσουμε που ο Τσίπρας έχει μόνο 15. Μπορεί να πάρει και παραπάνω.
1: Το 60%
0: και γιατί όχι... Γιατί όχι, μέσα στην κρίνια είμαστε, όλα μας φταίνε, τίποτα δεν έχει γίνει, 9 στα 10 κόμματα λένε ότι ο Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι θα
1: εντάξει,
0: κάνει
1: αλλά το 23
0: καλά.
1: Πήρε ο Μητσοτάκης 41 και πήρε και το Πασόκ εκεί 12-13.
0: Το άλλο 60 που πήγε.
1: Δεν είναι 60 αυτό, 41 και 13-14 είναι 55. 45 λοιπόν είναι απέναντι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Μία φορά είχαμε ένα COVID, κοιμήθηκε ο Θεός, μία φορά. Δεν είναι το σύνηθες.
1: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι 60% του κόσμου είναι, θέλει...
0: Δεν μπορείς, αλλά
1: δεν θέλει
0: αυτό
1: σταθερότητα.
0: Είναι.
1: Δεν
0: αυτό
1: σταθερότητα.
0: Είναι. Σε πόσες εκλογές μετά το 9, γιατί μέχρι το 9 ήταν τρία κόμματα, αυτά τα παίρνανε όλα, τελείωσε. Μετά το 9 και την πολυδιάσπαση, πόσες φορές έχεις δει κόμμα να πιάνει 40%?
1: Είναι δύσκολο να πιάσει 40%.
0: Αυτό σου λέω.
1: Δεν είναι καν προς το της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μην εκπλήσεσαι ότι από την αντισυστημική ψύχο που αθροίζει πάνω από 30% μαζεύει 15 ο Τσίπρας. Μαζεύουν και άλλα 15 οι υπόλοιποι. Και λίγο είναι. Και δεν απαντούν και όλες τις δημοσκοπήσεις. Τι έγινε, κύριε Γιαννήρη, έχουμε γραμμή? Ακόμα? Μπλέξαμε. Αυτά. Θα πούμε και άλλα πολιτικά στη συνέχεια, αλλά δεν έχω και τόση αξία. Απλώς σου είπα, αυτό από την ομιλία χθες του κυρίου Τσίπρα, αυτό με ερέθησε και αυτό ήθελα να προβάλλω. Τώρα,
1: και βέβαια το Πασόκ είναι χαμένο στο διάστημα. Δηλαδή ενώ θα έπρεπε το Πασόκ να είναι κάθε μέρα έξω, όπως κάνει ο Τσίπρας, και να λέει πράγματα σοβαρά, περί άλλων την βάζει.
0: Και έχει να πει πράγματα σοβαρά.
1: Δηλαδή, δεν έχει.
0: Εμείς βγάλαμε χθες τον Παύλο τον Χριστίδη και είπε κάποια πράγματα. Μου τα έστειλε κιόλα το παιδί, θα σας τα πω μετά. Έχει δίκιο. Έχει πεδίο δόξης λαμπρό. Αλλά.
1: Πάμε.
0: Αλλάζουμε θέμα. Γιατί σήμερα θα ασχοληθούμε και με άλλα θέματα. Κατά παράκληση του Νότη, είπαμε σήμερα να βάλουμε στην ατζέντα μας αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τους λογοκέφαλους. Διότι πραγματικά σε τρομάζει λίγο να διαβάζεις ότι αυτό το ψάρι, το τροπικό που δεν ξέρουμε από πού μας ήρθε, δεν είναι μόνο ότι κατακλείζει τις ελληνικές θάλασσες, δαγκώνει κιόλας. Και έχει και κάτι σαγόνια περίεργα. Αναρωτηθήκαμε λοιπόν αν η πολιτεία έχει σκοπό να κάνει κάτι με αυτό, γιατί διαβάζουμε για κάτι σενάρια, μήπως τα επικηρύξει και τα επιδοτεί την αλληλεία τους για να μειωθεί ο πληθυσμός τους. Παρακαλέσαμε τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρωτοψάλτη.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα, κύριε Χιώτη. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς θέλω να μας πείτε, γιατί εσείς γνωρίζετε καλύτερα από μας, πόσο σοβαρό είναι σήμερα που μιλάμε το πρόβλημα. Έχουν κατακλείσει, όπως διαβάζω, οι λαγοκέφαλοι τη μισή Ελλάδα, δηλαδή από την Αθήνα μέχρι την Κρήτη, ή όχι?
3: Κοιτάξτε, ο λαγοκέφαλος, όπως είπατε, ήρθε το 2005 στην Ελλάδα. Τότε εμφανίστηκε πρώτη φορά στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Ήρθε από τη διόρυγα του Σουέζ, από την Ερυθρά Θάλασσα. Είναι ένα ξενικό χωροκατακτητικό είδος, εισβολικό που λέμε, και το οποίο αποτελεί μια πραγματική απειλή κυρίως για την ελληνική αλία. Mm-hmm. Είναι ένα είδος το οποίο δυστυχώς στην Μεσόγειο δεν έχει θηρευτές. Αντίθετα με την Ερυθρά Θάλασσα.
1: Δεν έχει εχθρούς, δηλαδή. Δεν έχει άλλα ψάρια να το σκοτώνει, να το τρώνε.
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ εύκολα, εξαπλώνεται πάρα πολύ εύκολα και προτιμάει τα ζεστά νερά. Άρα η αύξηση της θερμοκρασίας της Μεσογείου σίγουρα έχει συμβάλει στο ότι ο λαγοκέφαλος ήρθε και επεκτείνεται στις θάλασσές μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βρίσκεται στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, που είναι και τα πιο ζεστά νερά. Αλλά όπως είπατε και εσείς, δυστυχώς πλέον η παρουσία του υπάρχει σε όλη την επικράτεια. Τα έχουμε δει από την Κέρκυρα μέχρι την Αλεξανδρούπολη, σε όλες τις θάλασσες. Αλλά επισημαίνω ότι η συγκέντρωσή του η μεγάλη είναι Κρήτη και Δωδεκάνησα.
0: Ωραία.
1: Και είναι τοξικό ψάρι το οποίο δεν τρώγεται.
3: Απαγορεύεται, είναι αυστηρά. Δεν πρέπει να καταναλώσει κανείς ποτέ λαγοκέφαλο, διότι είναι τοξικό το ψάρι. Άρα να σημειώσουμε εδώ ότι η τοξικότητά του είναι εσωτερική. Δηλαδή δεν γίνεται από ένα δάγκωμα λαγοκέφαλου να υπάρξει μεταφορά αυτού του τοξικού υγρού. Δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνο.
0: Ναι, αλλά έχει κάτι σαγόνια που άμα σου κόψει δαγκόνια.
1: Σαράμφος.
0: Και επειδή αυτά δαγκώνουν τα ψάρια. Εντάξει τώρα, να πας διακοπές στα Δωδεκάνησα ή στην Κρήτη, δύο κορυφαίος τουριστικός περιορισμός, και να φοβάσαι να μπει στο νερό.
3: Όχι, εντάξει,
0: μη σε δαγκώσει λαγοκέφαλος.
3: Πρέπει να έχουμε ψυχραιμία. Ο λαγοκέφαλος δεν επιτίθεται γενικά στους ανθρώπους. Δεν είναι δηλαδή ότι πρέπει να λέμε ότι όποτε δεις λαγοκέφαλο θα έρθει να σε δαγκώσει. Δεν υπάρχει αυτό. Έχουν καταγραφεί προφανώς περιστατικά. Ναι. Έχουν καταγραφεί, αλλά κυρίως και πολλές από αυτές τις περιπτώσεις υπήρχε και μία, όχι πρόκληση, αλλά έχω δει, ας πούμε, εγώ βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Πήγαινε κάποιος επειδή ήταν στα ριχά να το χαϊδέψει, ξέρω εγώ, ναι, ή να του βάλει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του λαγοκέφαλου. Εντάξει, εκεί πέρα προφανώς.
1: Πόσο μεγάλος γίνεται ο λαγοκέφαλος? Θέλω να πω, είναι μικρό ψάρι, μπορεί να είναι και 5 κιλά.
3: Μπορεί να φτάσει και ένα μέτρο.
1: Ένα μέτρο.
3: Ένα 10. Το μέγιστο είναι ένα 10. Εγώ που έχω δει τη μελέτη που έχω στα χέρια μου. Και μπορεί να φτάσει και τα 9 κιλά. Αυτό λέει από τη μελέτη που έχω εγώ στα χέρια μου το 2024. Αλλά τα περισσότερα προφανώς είναι μικρότερα από αυτά. Το κακό είναι ότι οι ψαράδες πλέον σε πολλές περιοχές όντως έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, είχαμε πάει την περασμένη εβδομάδα με τον υπουργό, τον κύριο Σχοινά, στην Ιχθυόσκαλα, στην Μηχανιώνα, να κάνουμε μια συζήτηση με τους ψαράδες και τους αλίες και τους εκπροσώπους τους κτλ. Και ένα από τα θέματα προφανώς που μας θέσανε, όπως μας είχαν θέσει και στην Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου όταν την είχαμε επισκεφτεί, είναι το θέμα του λαγοκέφαλου. Διότι πολλοί από
0: αυτούς. Ωραία. Γιατί δεν τους επικυρήσετε?
3: Λοιπόν, ποιο είναι το. Να σας πω. Καταρχάς, υπάρχει ένα παράδειγμα επιδότησης της στοχευμένης αλίευσης τους, αυτό που λέτε να τα επικηρύξουμε, το οποίο έχει γίνει στην Κύπρο, το οποίο επιδοτείται με 4,7 το κιλό, το οποίο το μελετάμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο εδώ. Πάντως, εντυπωσιακά αποτελέσματα για τη μείωση του πληθυσμού από αυτή τη δράση δεν πρέπει να περιμένει κανείς.
1: Στοχευμένη αλίευση πώς μπορεί να γίνει? Ρίχνεις δίκτυα, πιάνεις όποια
3: ψάρια. Περιοχές. Ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ λαγοκέφαλος και ειδικά στις αναπαραγωγικές περιόδους που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή πρέπει να είναι στοχευμένη αλίευση σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και σε συγκεκριμένες περιοχές.
0: Να τα πιάσεις πριν γεννήσουν δηλαδή.
3: Ακριβώς, και τα πιάνουν οι ψαράδες και μετά επιδοτούνται. Αλλά αυτό τι θέλει? Θέλει μια σειρά υποδομών, γιατί επειδή είναι τοξικά, όταν φτάσουν στη στεριά πρέπει να μπουν σε ειδικά ψυγεία. Μετά πρέπει να μεταφερθούν με αυτά τα ειδικά ψυγεία για καύση. Η οποία καύση πρέπει να είναι πιστοποιημένη ψυκάμινος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω όλες τις ορολογίες, αλλά πρέπει να έχει κάποιες συγκεκριμένες υποδομές που δεν έχουμε παντού. Η Κρήτη έχει, για παράδειγμα, αλλά δεν ξέρω σε πόσες περιοχές υπάρχουν αυτά. Έχουμε κάνει λοιπόν μια μελέτη, έχουμε ένα σχέδιο, μιλάμε με τους συναδέλφους μας στην Κύπρο και μας λένε για τη δικιά τους την εμπειρία. Δεν έχουν, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, δει μεγάλη μείωση, Αλλά τέλος πάντων είναι και μια οικονομική ενίσχυση.
0: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Ακριβώς. Πρώτον, είναι μια επιδότηση έμεση στους ψαράδες, γιατί θα χρησιμοποιήσουν χοντρά δίχτυα, θα ανεβάσουν πολλά κιλά, θα βγάλουν καλό μεροκάματο.
3: Σωστά.
1: Τα τρώνε τα δίχτυα, τους τρυπάνε τα δίχτυα.
3: Ναι, δηλαδή τι πάνε και τα σκίζουν με τα δόντια τους και τρώνε τα ψάρια που έχουν πιάσει ψαράδες. Και μάλιστα σε μελέτη που έχω δει εγώ, βρήκανε μέσα στο στομάχι του λαγοκέφαλου δίχτυ. Κομμάτι από δίχτυ που είχε κόπει, το είχε δαγκώσει με τα δόντια του. Άρα κάνουν ζημιά στα δίχτυα, τρώνε τα ψάρια, κάνουν ζημιά στους ψαράδες. Θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Έχουμε ένα σχέδιο το οποίο επεξεργαζόμαστε. Μιλάμε με τους συναδέλφους μας στην Κύπρο. Αλλά ξέρετε, είναι τα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες αυτή την εποχή. Έχουμε και το κόστος του πετρελαίου που τους τελευταίους μήνες έχει εκτιναχθεί και το μεγαλύτερο κόστος για έναν ψαρά είναι το πετρέλαιο. Αν το σκεφτεί κανείς,
0: ναι.
3: Αυτό το οποίο του απασχολεί πιο πολύ.
0: Ωραία, επιδοτήστε το πετρέλαιο, επιδοτήστε και την αλληλεία.
1: Πόσα λεφτά δηλαδή, πόσα λεφτά θα ήταν να επιδοτήσετε τώρα να
3: επιχειρήσετε το ψαρά. Εντάξει, του επιδοτήσαμε με 15 λεπτά, όπως ξέρετε, στον δίζελ κίνηση. Ναι. Αυτό το μέτρο που ανακοινώθηκε.
0: Οι είναι πολύ λιγότεροι όμως. Άρα το
3: είναι λιγότεροι, αλλά πρέπει να είναι όλα αναλογικά. Ξέρετε, υπάρχει το μέτρο τη αναλογικότητα στην κυβερνητική πολιτική. Δεν μπορούμε να δώσουμε 15 λεπτά στου αγρότε για να πάμε να δώσουμε. Αλλά είναι κάτι που το συζητάμε.
1: Όχι, λέω για να επικηρύξει το ψάρι αυτό. Πόσα λεφτά
3: είναι. Συγγνώμη. Στην Κύπρο είναι 4,7.
1: Ωραία, πόσα λεφτά θέλω να πω θα είναι.
3: Που έχουμε εμεί μα λέει για μια τιμή γύρω στα 5 ευρώ.
1: Ναι.
3: Τώρα, δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική αυτή η τιμή για τους ψαράδες, γιατί αυτό έλεγα τώρα, λόγω του κόστους πετρελαίου και των ειδικών εργαλείων και τα
0: πρέπει
3: λοιπά.
0: Να βάλετε κάτι παραπάνω πρέπει για να βγαίνει το κόστος.
3: Αλλά αυτό, για να ξέρετε, για να μπορούμε να το κάνουμε, πρέπει να το εγκρίνει η Ευρώπη.

0: πολλά ξενικά είδη. Αυτό είναι ένα από τα πιο προφανώς επικίνδυνα, αλλά μιλάμε για εκατοντάδες είδη τα οποία έχουν εισβάλει στη Μεσόγειο. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα να λυθεί. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση την παρακολουθούμε στενά. Είμαστε σε επαφή με τους ιχθυολόγους που είναι ειδικοί. Εγώ τώρα δεν είμαι ιχθυολόγος, σας λέω τι μου λένε οι άνθρωποι από τη Γενική Διεύθυνση Αλίας και οι επιστήμονες που έχουμε. Εμείς ακολουθήσουμε ό,τι πει η επιστήμη, αυτό κάνει πάντα το Υπουργείο, ακούει τους επιστήμονες, ακούει τους ειδικούς. Θα καταστρώσουμε το σχέδιο που πιστεύουμε ότι θα είναι το πιο αποτελεσματικό, θα το υλοποιήσουμε, θα δούμε τα αποτελέσματα. Αλλά θέλει ψυχραιμία, μην πανικοβληθεί ο κόσμος και πει δεν βουτάω το πένω λόγω του λαγοκέφαλου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρωτοψάλτη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Γεια σας,
0: να είστε καλά. Γεια σας.
1: Απόγευμα. Ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον Γκάβουρα πάνε και εδώ. Μέχρι να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Το καλοκαίρι που θα ξεσηκωθεί θα ανακοινώσουν τα μέτρα. Θυμήσου το.
2: Πρώτη φορά είναι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου της μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12.

0: το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ασθενατορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή, σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη, θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος από το θέρετρο Βιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση, εάν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Η Χεσμπολάχ ανέφερε πως θεωρεί ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υπογράψει οριστική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου στην Γαλλία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότσης Παπαδόπουλος.
1: Βασιλισιώτης.
0: Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο συνάδελφός μας, ο Μινάς Τσαμόπουλος, για δύο πράγματα ειδικός, στα ποδόσφαιρα και στην ναυτιλία. Θα τα πάρουμε με τη σειρά, ξεκινώντας πρώτα από το ποδόσφαιρο. Γεια σου, Μινά.
1: Γεια σου, Μινά.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό Βασίλη.
0: Ρέση, Μινά.
2: Νότι. Ναι.
0: Τέσσερα χ, στους τελευταίους τέσσερις αγώνες έχουν έρθει στο Μουντιάλ και δεν έχω προλάβει να παίξω. Δηλαδή.
2: Δεν τους ενημέρωσες.
0: Έρεγα μότο. Και να σου πω.
2: Κοίταξε, είναι περίεργο το Μουντιάλ αυτό. Είπαμε σε τρία διαφορετικά κράτη. Είναι και οι ώρες περίεργες.
0: Και η ζέστη.
2: Τα παιχνίδια που βλέπουμε εμείς εδώ σε σχετικά καλή τηλεοπτική ώρα, αυτή εκεί είναι μεσημέρι. Του βγαίνει γλώσσα. Ναι. Δεν είναι το ίδιο.
0: Και
2: τα καλά παιχνίδια.
0: Αυτό. Έχουν περάσει.
1: Και το πράσινο
0: ακροτήρι
1: να σταματάει την Ισπανία.
2: Ντανιέλ Μπατίστα.
0: Ναι, ναι.
2: Το ξέχασε τον Ντανιέλ από το πράσινο ακροτήρι. Σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
0: Τώρα κοίταγα, λέει, ότι ο Δόνης είναι προπονητής στη Σαουδική Αραβία. Δεν το ήξερα.
2: Ναι, είναι ο πρώτος. Ναι, ναι.
0: Και πήρε, λέει, βαθμό και είναι η πρώτη φορά που Έλληνας προπονητής πατάει το πόδι του στο Μουντιάλ
1: και παίρνει και βαθμό.
0: Και παίρνει και βαθμό.
2: Τότε που πήγαμε με τον Αλκέτα, δεν σταυρώσαμε
0: 3-0, το θυμάμαι.
2: 4-4-2.
0: Ναι, ναι, παίξαμε ωραίο σύστημα. Φάγαμε 4 το πρώτο, 4 στο
2: περιπέτεια.
0: Το τρίτο.
2: Ήταν τότε που πιάστηκε το Πέο Μαραντόνα, που είχε κάνει χρήση κοκαίνη.
0: Ναι, ναι.
2: Και τώρα, που πήγαινε στην κάμερα και πανηγύριζε.
1: Σήμερα έχει Γαλλία σε Σενεγάλη, βλέπω. 10 η ώρα.
0: Το μόνο που έλειψε είναι
2: ακροβάτικο
0: σε Γάλλη από τη Γαλλία.
1: Ναι, εμφύλιο,
2: με την απικία.
0: Μα να σου πω κάτι τώρα. Είναι αυτά τα αποτελέσματα, πιστεύεις, ρεαλιστικά ή απλώς οι ομάδες οι μεγάλες σου λένε «Α, μη φορτσάρω και από το πρώτο παιχνίδι».
2: Για να μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή στο προηγούμενο έχει χάσει το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Και λένε τελείωσε, ξεκίνησε στραβά.
0: Αλλά τώρα να φέρνει χ η Ισπανία με 27 τελικές να μην μπορεί να βάλει γκολ.
2: Βλέπεις.
0: Μου φαίνεται
2: τίποτα.
0: Λίγο...
2: Εμένα, όχι. Εγώ νομίζω ότι στην πορεία θα βρουν όλοι το ρυθμό τους. Αφού περνάνε και οι καλύτερες τρίτες, είναι πάρα πολλές οι ομάδες. Είναι 48
0: ναι.
2: ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουμε δρόμο ακόμα.
1: Πολύ,
2: ακόμα
1: ναι.
2: είμαστε στα μέσα Ιουνίου και λίγη 19 Ιουλίου. Ένα μήνα και κάτι ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα πλοία στον Περσικό κόλπο προχωράνε, φύγανε από εκεί.
2: 600 είναι εγκλωβισμένα, δεν κουνιέται τίποτα, περνάνε κάτι λίγα αεριανικών συμφερόντων.
0: Κάτσε, περίμενε τώρα. Είναι 600 εγκλωβισμένα που είναι από την αρχή του πολέμου ή άλλα μπαίνουν, άλλα βγαίνουν και τώρα έχουμε 600 μέσα. Γιατί
2: κάποια είχαν μπει,
0: ναι.
2: κάποια είχαν βγει, κάποια είχαν μπει. Αυτή η φωτογραφία της στιγμής των ημερών είναι 600 πλοία.
0: Ναι.
2: Και είναι και αρκετά, πάνω από 300 απ' έξω, άμα μπει στο Marine Traffic.
0: Περιμένουν να μπουν.
2: Είναι κενό αφορτίου και περιμένουν να μπουν να αφορτώσουν.
0: Γιατί
2: αλλά δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα αυτή η ιστορία.
0: Λέγαμε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, αλλά κάποιος που ξέρει εκεί το χώρο μου είπε ότι το αμερικανικό ναυτικό στη Ζούλα πέρναγε πλοία και προς τη μια κατεύθυνση και
2: περνάγανε, περνάγανε ελάχιστα. Το στενό αυτό δεν κλείνει
1: ποτέ. 127 λέει πλοία πέρασαν τους δύο αυτούς μήνες.
2: Όταν λένε οι Αμερικάνοι.
1: Ναι, ενώ περνάγανε 100 τη μέρα.
0: Τώρα είναι...
2: Ναι, τα στενά δεν κλείνουν, το στενό μάλλον δεν κλείνει ποτέ. Ναι. Ποτέ. Απλώς μειώνεται η ροή των πλοίων.
0: Τώρα οι ναυτιλιακοί παράγοντες με τους οποίους μιλάς, τι λένε, ότι θα ανοίξουν
2: την
0: Παρασκευή.
2: Μην ενθουσιάζεστε, περιμένετε, έχουν δει πολλά τα μάτια μας.
1: Έτσι,
2: δεν είναι και εύκολο να ανοίξουν, υπάρχουν και νάρκες εκεί, μην το ξεχνάμε. Το θέμα είναι τι ρόλο θα συνεχίσει να παίζει το Ιράν στην επίβλεψη του χώρου, στη ροή, η παρεμβατικότητά του. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα το Ιράν θα ελέγχει πάλι το στενό. Με το Ομάν λίγο απέναντι.
1: Μα γράφτηκε ότι θα βάλουν και διόδια, είναι δυνατόν.
2: Το ήθελε πάντα αυτό το Ιράν, το είχε πει και πριν κανένα μήνα. Δεν εφαρμόστηκε. Οι Αμερικάνοι είναι αντίθετοι, αλλά λένε ότι είναι μέσα στη συμφωνία, μια συμφωνία την οποία δεν έχει δει κανένας. Λένε ο TJ Vann, όπως το λέω εγώ, ότι είναι μια μισή σελίδα. Δεν πρόκειται να αποκατασταθεί φυσιολογική ροή, έτσι απλά.
0: Δηλαδή...
2: Και μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι ένα MOU, Memorandum of Understanding.
0: Για 60 μέρες.
2: Δεν είναι η επίσημη συμφωνία με λεπτομέρειες. Δεν μπορεί να κάνει μια συμφωνία σε μια μισή σελίδα.
1: Ναι,
0: ναι
1: έχουμε και την Ισραήλ απέναντι.
0: Περίμενε, ναι. Έχω μια απορία. Την Παρασκευή υπογράφεται αυτή η εκεχηρία των
2: Γενέβη.
0: 60 ημερών.
2: Ναι.
0: Μέσα στην εκεχηρία δεν έχει προβλεφθεί μια ομαλοποίηση της κατάστασης στα στενά του Ορμούς για αυτές τις 60 ημέρες. Και άμα μετά δεν πάει καλά, ας τα ξανακλείσουν. Αλλά θα κρατήσουν τα στενά του ορμού κλειστά για 60 μέρες.
2: Όχι. Υποτίθεται θα είναι Παρασκευή, βγήκε ο Τραμπ σήμερα στο G7 και είπε θα ανοίξουν, θα μπαινοβγαίνουν τα πλοία. Τα παιδιά δεν είναι έτσι απλά.
0: Ναι.
2: Δεν είναι πατά σε ένα κουμπί ένα διακόπτη.
0: Ναι, δεν ξέρω.
2: Αυτό θέλω να πω. Θα υπάρξει μια ίσως εντονότερη κίνηση, αλλά όχι.
1: Τα πλοία αυτά που είναι μέσα είναι γεμάτα φορτίο και περιμένουν ή θα πρέπει να γεμίσουν πρώτα και να φύγουν. Δεν ξέρουμε.
2: Πολλά είναι γεμάτα.
1: Ναι.
0: Καλά, και τι είναι να γεμίσουν.
2: Και μην ξεχνάτε τώρα ότι έχουμε και άλλο θέμα. Έχουμε πειρατικές επιθέσεις, όχι σοβαρές, αλλά δίνουν δείγματα στον κόλπο του Άντεν, εκεί προς η Εμένη πλευρά. Mm. Και έχουμε και τους Χούθη, οι οποίοι έχουν σηκώσει τη σημαία και λέει θα χτυπάμε Ισραηλινών συμφερόντων πλοία που μεταφέρουν φορτία, που είχαν πιάσει Ισραηλινά λιμάνια, γιατί εκεί είναι ένας άλλος μοχλός πίεσης. Θα μου πεις δεν είναι από πίσω το Ιράν, άλλο το ένα,
0: εντάξει,
2: άλλο το άλλο.
0: Εντάξει, αλλά αν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, ναι, θα στείλει και μια δύναμη επιτήρησης η Αμερικάνη, η Ευρώπη, δεν ξέρω τι, ό,τι έγινε και με το Σουέζ, το ίδιο θα γίνει και με τα στενά του Ορμούζ.
2: Ναι, και τι καταφέρανε, τίποτα, μια τρύπα στο νερό.
0: Δεν ξέρω.
2: Τους συμπέφτανε και μέχρι να εμφανιστούν τα πολεμικά, περνάγανε 36 ώρες.
0: Άμα θέλουν.
2: Τίποτα, ακόμα είναι όλα ρεστά.
0: Ναι.
2: Και η ναυτιλία σου λέει ότι όλα θα φανούν και από τα ασφάλιστρα, τα war risk, ρίσκο πολέμου, και από τους ναύλους οι οποίοι έχουν τον τελευταίο καιρό έχουν ισορροπήσει, δεν υπάρχουν αυτοί οι τρελοί ναύλοι, ναι, γιατί όλο το σύστημα και η ναυτιλία το απορρόφησε και οι κυβερνήσεις, έχουμε παραγωγή πετρελαίου από τις ΗΠΑ που έχει φτάσει ταβάνι, η Κίνα έχει μειώσει τη ζήτηση. Mm-hmm. Κατά 5 εκατομμύρια βαρέλια, φεύγουν από τη Βενεζουέλα, έχουν χαλαρώσει οι κυρώσεις από τη Ρωσία, χρησιμοποιούν τους αγωγούς που δεν μπορούν να ισοφαρίσουν την απόδοση που ήταν στο πικ, αλλά τέλος πάντων στέλνουν πετρέλαιο προς το Γιαμπού, το λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα, και εκεί είναι το κρίσιμο σημείο, γιατί άμα αρχίζουν και βαράνε οι Χούθοι, εκεί πάνε τα μεγάλα, τα διαιρεστή δεξαμενόπλαια άνω των 300.000 τόνων. Θα υπάρχει μια διαταραχή πάλι.
1: Και έχουμε και το Ισραήλ, το οποίο λέει δεν είμαι ικανοποιημένος από τη συμφωνία, γιατί είναι εναντίον των εθνικών συμφερόντων μου.
2: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αυτό σας λέω. Υπάρχει μια συνεχή διατάραξη. Δεν έχουμε ηρεμήσει. Δεν θα είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα όπως ήταν πριν το Μάρτι. Έχουν βρει, χώρες έχουν φορτώσει, έχουν αποθηκεύσει πετρέλαιο. Έχουν αλλάξει δρομολόγια, θαλάσσια. Αυτά που σας είπα από τις χώρες που εξάγουν και έχουν αυξήσει την παραγωγή τους. Έχει δημιουργηθεί μια άλλη κατάσταση πλέον και να ανοίξουν τα στενά δεν θα είναι ποτέ τα ίδια, γιατί έχουν καεί πλέον όλοι στο χυλόφιστανα και το γιαούρτι και έχουν βρει και ψάχνουν να βρούνε εναλλακτικές οδούς οι οποίες θα καθιερωθούν όμως. Δεν θα είναι έκτακτες. Γιατί σου λέει, άμα στραβώσουμε πάλι σε ένα χρόνο, 6 μήνες, 8 μήνες, θα έχουμε πάλι τα ίδια.
1: Σωστό.
0: Μινά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να καλό μεσημέρι.
0: Ο Μινάς Τσαμόπουλος, κυρίες και κύριοι, τους ακούω, τον ακούτε μαζί με τον Νίκο Σταματέλο κάθε Σαββατοκύριακο στις 5:30 έως στις 7. Λοιπόν, έχω πει πολλές φορές ότι αυτοί που θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Α, εδώ το Sky να ακούνε από το πρωί, τον Άρη, τον Παύλο, εμάς. Έχει 50 θέματα. Άμα διαβάζουν και τρεις εφημερίδες σοβαρές που υπάρχουν, γιατί τρεις σοβαρές υπάρχουν πια στην Ελλάδα, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή αυτό το απίστευτο θέμα. Τα ΕΛΤΑ έχουν συσσωρεύσει τόσα πολλά δέματα και γράμματα προς αποστολή προς τους αποδέκτες τους που δεν μπορούν, λέει, να τα φέρουν πέρα, και η διοίκηση ζήτησε από τους υπαλλήλους που δεν ασχολούνται με το courier να προσφέρουν μία μέρα εθελοντική εργασία για να αποσυμφορηθούν, να αποσυμφορηθεί αυτός ο φόρτος που έχει συγκεντρωθεί στις αποθήκες των ΕΛΤΑ.
1: Είναι γεμάτα. Κάποια καταστήματα έχουν γεμίσει
0: και ρωτάω,
1: θέματα. Και...
0: είμαστε σοβαροί. Έχεις τον πελάτη που έρχεται και πληρώνει ό,τι του ζητήσεις για να στείλει το δέμα του εκεί. Και δεν μπορείς να πάρεις προσωπικό. Έχεις κλείσει πόσα υποκαταστήματα το προηγούμενο διάστημα, ξεσηκώθηκαν όλες οι γειτονιές στην Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια για δήθεν περικοπή κόστους. Ρε παιδί μου, τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβεις ότι το δημόσιο δεν είναι καλός μάνατζερ. Δεν είναι. Δεν μπορεί να τα καταφέρει. Γιατί πολύ απλά πάει ένας διοικητής φιλότιμα να κάνει τη δουλειά και έρχονται από πάνω και
1: το
0: φορτώνουν με ρουσφέτια.
1: Το ξέρουν.
0: Αλλά ας τελειώνουμε. Ή ας κλείσει.
1: Αν το κλείσει όμως.
0: Ή ας πουληθεί.
1: Είδες ότι πήγαν να κλείσουν κάποια, κλείσαν από τα 204 που θέλουν να κλείσουν, νομίζω 50-54, κάτι τέτοιο. Τα άλλα παραμείναν ανοιχτά.
0: Ναι, ρε Νότι.
1: Στην επαρχία ιδιαίτερα. Ο άλλος. Εγώ ξέρω από το Ζαγόρι. Το Ζαγόρι είναι ένα τεράστιο μέρος. Έχει ένα ΕΛΤΑ.
0: Ωραία.
1: Άμα το κλείσει αυτό το ΕΛΤΑ εκεί.
0: Θα πάει ο ιδιώτης και θα ανοίξει ένα δικό του.
1: Σιγά μην ανοίξει. Δεν μπορεί να μπει αυτό. Δεν μπορεί να κερδίσει ποτέ ο ιδιώτης.
0: Και πώς
1: μπορεί. Δεν μπορεί να κερδίσει. Αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν μπορεί να κάνει κοινωνική πολιτική όμως.
1: Αυτό λοιπόν. Να πει λοιπόν. Δεν
0: γίνεται.
1: Μπορώ να κάνω κοινωνική πολιτική.
0: Με τα
1: με αυτό.
0: Πάντα.
1: Ή θα βάλω κάπου που έχει ΕΛΤΑ, έχει και άλλα πράγματα. Έχει και ΚΕΠ, έχει και άλλα πράγματα που προσφέρω και θα είναι όλα μαζί.
0: Γιατί ρε συνότι τα Σκρούτζ τα έχουν λύσει όλα αυτά και σε κάθε γειτονιά έρχεται, παραγγέλνει κάτι στο Σκρούτζ και έρχεται σε μια θηρίδα στη γειτονιά σου, ανοίγει, παίρνει το δέμα σου και τελείωσε. Πώς οι άλλοι το έχουν βρει, είναι τέτοιες διάνοιες που το κάνανε και δεν μπορεί να το μιμηθούν τα ΕΛΤΑ.
1: Θα μπορούσαν, είναι σαφές.
0: Γι' αυτό σου λέω λοιπόν, δεν είσαι καλός μάνατζερ. Τελείωσε. Πουλατώ να τελειώνουμε. Γιατί τώρα να σου πω κάτι, ποιος τα πληρώνει τώρα τα ΕΛΤΑ.
1: Το Σκρούτζ πας και το παίρνεις εσύ από κάπου που υπάρχουν αυτές οι θηρίδες.
0: Να πας και στα ΕΛΤΑ.
1: Τα ΕΛΤΑ το φέρνεις στο σπίτι σου.
0: Να μην το φέρνεις στο σπίτι.
1: Να αλλάξει αυτόν τον τρόπο.
0: Ας τα αλλάξει. Εμένα ξέρεις τι με νοιάζει. Όταν μου στέλνει μια πιστωτική κάρτα η τράπεζα και μου στέλνει ένα μήνυμα ότι σας εστάλει η κάρτα, να μου έρχεται η ρημάδα πριν λήξει.
1: Εντάξει,
0: η προηγούμενη.
1: Δεν θα έπρεπε να στείλει από τα ΕΛΤΑ η τράπεζα. Θα έπρεπε να τα στείλει από μια ιδιωτική εταιρεία.
0: Λέει η τράπεζα, ας βοηθήσω το δημόσιο φορέα, μη μου πούν ότι βοηθώ τον ιδιώτη. Και ο κάθε ένας από αυτούς που το κάνουν, ας πούμε.
1: Ωραία. Και η κάρτα σου περιμένει τρεις μήνες τώρα σε ένα.
0: Χάνεται.
1: Σε ένα
0: περιμένει τρεις μήνες. Παίρνω ένα μήνυμα και λέει: περάσαμε και δεν σας βρήκαμε. Πότε περάσατε ρε παιδιά και δεν με βρήκατε? Γιατί μου δώσατε ραντεβού και σας είπα να έρθετε? Τι θα πει, περάσαμε λέει από το σπίτι και δεν σε βρήκαμε? Μα δεν πρόκειται να με βρείτε στο σπίτι. Αν με πάρετε τηλέφωνο θα σας πω ότι είμαι εδώ, στο Φάλιρο. Να έρθετε να με βρείτε.
1: Σωθείς.
0: Δηλαδή αυτά έχουν λυθεί σε όλο τον κόσμο. Στα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να λυθούν.
1: Και στα ΕΛΤΑ Courier θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Αλλά νομίζω που την κλείσανε και αυτή την υπηρεσία.
0: Να σου πω κάτι. Να ανοίξω εγώ ένα μαγαζί να μου το πληρώνεις εσύ?
1: Εγώ γιατί δεν το πληρώνω?
0: Γιατί τα ΕΛΤΑ τα πληρώνεις?
1: Έλατε.
0: Άμα είναι να κάνουμε τον επιχειρηματία όλοι μας με λεφτά των τριτών.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πάρει μια απόφαση στο κράτος και να πει: έχω εδώ 10.000.
0: Ας την πάρει. Όχι, να πει: είμαι ανίκανος.
1: Δεν ξέρω πόσους έχεις. Βάλε το κάπου αλλού.
0: Να βγει ο Μητσοτάκης και να πει: είμαι 8 χρόνια πρωθυπουργός. Αναγνωρίζω ότι είμαι ανίκανος να διαχειριστώ τα ΕΛΤΑ και τα κλείνω. Άμα θέλει κάποιος άλλος λεβέντης να έρθει να τα πάρει να τα δουλέψει, να έρθει να του τα κάνω δώρο με ένα ευρώ. Πώς έκανε τον ΟΣΕ, θυμάσαι πόσο πούλησαν τα τρένα? Έτσι ας πουλήσει και τον ΕΛΤΑ, αφού δεν μπορείς. Και μου λες τώρα ότι 350 εκατομμύρια λέει κόστησε.
1: Μα ποιος θα τον πάρει τα ΕΛΤΑ όμως? Κανένας δεν πάρει. Μπαίνουν 30 εκατομμύρια μέσα το χρόνο.
0: Κλείστο αδερφέ, δεν με νιάζει. Μην κάνεις τον επιχειρηματία.
1: Έχει όμως χίλιους υπάλληλους που έχει.
0: Τι να κάνουμε,
1: πρέπει
0: βγάλει...
1: κάτι να κάνει με αυτούς.
0: Να πληρώσει μια και καλή, να τους κάνει μια εθελούσια, να τους μετατάξει κάπου αλλού. Αλλού δεν λένε ότι δεν
1: βάλει στα νοσοκομεία. Αν τους βάλει κάπου αλλού.
0: Άμα τους βάλει τον ΕΛΤΑ στα νοσοκομεία, σωθήκαμε. Αλλημονό μας. Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι για να βρίσκω λύσεις. Άμα είναι, να αναλάβουμε και τη διακυβέρνηση της χώρας. Εμείς είμαστε για να επισημαίνουμε τα προβλήματα. Και εδώ βλέπω ότι αυτό το πρόβλημα με εκνευρίζει. Κάθε τρεις και λίγο ασχολούμαι.
1: Κοίτα, εκλογές έρχονται, θα τα λύσω, Μητσοτάκη, όλα αυτά. Θα τα κλείσει, κάτι θα κάνει.
0: Δεν κάνει τίποτα προσλήψεις. Να πει, α, τα ΕΛΤΑ.
1: Στα ΕΛΤΑ να πάνε.
0: Ρε παιδιά.
1: Δεν δουλεύετε κιόλας, εκεί
0: ναι,
1: να πάνε.
0: Ναι, ναι. Θες μια ωραία δουλειά που θα πας και δεν θα δουλεύεις.
1: Ωραία, στα ΕΛΤΑ.
0: Θα κοιτάς τα δέματα. Έχει και δροσιά μέσα. Αυτό φοβάμαι. Μην έρθουν μετά τις εκλογές οι επόμενοι και πούν εκεί που πληρώναμε 350 για τα ΕΛΤΑ, τώρα κοστίζουν 500.
1: 350 εκατομμύρια παρακαλώ, όχι 350 έτσι γενικώς.
0: 350 εκατομμύρια, αυτό λέω. Και σου λέει μετά, τώρα είναι λαϊκισμός για τα λεωφορεία να πληρώνω το εισιτήριο. Εδώ πληρώνεις τα ΕΛΤΑ. Χίλιες φορές θα πληρώνεις το λεωφορείο. Για κάποιον φτωχό που δεν έχει και το 1 ευρώ είναι λογαριασμός, δώσ' το τζάμπα μια κάρτα διαρκείας. Και ας παίρνει και από ένα δέμα στη μασχάλη, μια που παίρνει το λεωφορείο, το παραδώσει πιο κάτω.
1: Είδες αυτό το φοβερό το φιλμάκι που ένα καταμαράν πλοίο παίρνει από κάτω ένα ιστιοπλοϊκό. Σκοτώνονται, ναι. Είχε 8 άτομα μέσα, 4 πνίγηκαν.
0: Το είδα. Τι θες τώρα να πούμε.
1: Αυτά να προσέχουν.
0: Ναι. Όσο
1: γιατί γίνεται κόλαση αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο.
0: Κάθε καλοκαίρι.
1: Μπήκα μια φορά σε ένα λιμάνι μέσα και γινότανε.
0: Ναι, αύριο να μας τα πεις όμως, γιατί το θυμήθηκες αφού έχουμε
1: τώρα το είδα το φιλμάκι.
0: Σημείωσε τη σκέψη σου. Αύριο είναι όλη η εκπομπή δικιά σου να μας πεις μνήμες από τις θαλάσσιες μεταφορές εκεί αυτά που λέμε. Ναι. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Αύριο Νότης, πάλι με Doors κανονικά.
1: Αύριο στη μία λοιπόν, ραντεβού, γεια σας.
0: Σε ευρίζουν για τους Doors, δεν το κάνεις θέμα.
1: Όχι, δεν με ευρίζουν.
0: Που σου λένε ρε φίλε.
1: Οι λένε
0: ρε φίλε, τρία τραγούδια.
1: Σταμάτα να μιλάς, να ακούσουμε το τραγούδι.
0: Α, έτσι λένε. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά τουρμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα και την άρση των κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούδ Πεζεσκιάν περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Συνεπώς δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία η οποία θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από την παρούσα κατάσταση να περάσει ανεκμετάλλευτη, δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Τέτοιες ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ενδεχομένως να μην παρουσιάζονταν ξανά, συμπλήρωσε. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματα του από το Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεζμπολάχ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί επέμενε χθες πως χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου και επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη παραβίωση του μνημονίου. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς από την πλευρά του τόνισε ότι η ειρήνη που συμφωνήθηκε πρέπει τώρα να διατηρηθεί. Ως G7 είμαστε ενωμένοι σε αυτό το θέμα, έγραψε στο X, προσθέτοντας ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτελεί ευκαιρία για τη σταθερότητα της περιοχής και για την παγκόσμια οικονομία. Ο Μέρτς είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Γερμανία είχε ήδη στείλει σκάφη από ναρκοθέτηση στην περιοχή εν ώψη της αναμενόμενης πλήρους επαναλειτουργίας των στενών τουρμούς. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές, σημείωσε. Αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά του στους κυρίους Ζαχαριάδη και Παπά. Να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, συμφώνησαν οι ηγέτες της G7, όπως αναφέρει το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό, ενώ κάνει λόγο περί νέας ορμής και περί ουκρανικής πρόοδου στα πεδία των μαχών τους τελευταίους μήνες. Η G7 υποσχέθηκε επίσης βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει τον επόμενο χειμώνα, παρά το ότι ο ρωσικός στρατός βάζει στο στόχαστρο σταθμούς παραγωγής και το δίκτυο διανομής. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη. Το ίδιο αποτέλεσμα σημειώθηκε και στον αγώνα Ιράκ-Νορβηγία, με την Νορβηγία να επικρατεί 3-1 του Ιράκ. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας Αργεντινή-Αλγερία, με την Αργεντινή να προηγείται στο ημίχρονο 1-0 με γκολ του Μέση στο 17ο λεπτό. Στις 7 το πρωί θα διεξαχθεί ο αγώνας Αυστρία-Ιορδανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Ζούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είμαστε στο μέσο της εβδομάδος, είναι Τετάρτη, το 17ο πρωινό του μήνα του Ιουνίου, του 6ου μήνα του έτους. Εδώ βρισκόμαστε στον Sky 100,3, 5 και 9 πρώτα λεπτά για να συντονίσετε τα ρολόγια σας με όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Ελλάδα αλλά και στο διεθνές πεδίο, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με όλες τις ειδήσεις και τα ρεπορτάζ και φυσικά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, οι οποίες είναι στο προσκήνιο, και βεβαίως όλα αυτά τα οποία έχουμε με τις ειδήσεις μας που καθημερινά εδώ σας ενημερώνουμε με την έναρξη του νέου πρωινού και φυσικά με την έναρξη των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky. Με τον Νότι μας αυτό το πρωινό του, κάτσε και πολύ ωραίο το κουτί σήμερα του Νότι, διότι θα έχει τη χαρά να έχει πρωτίστως 9 η ώρα εδώ θα είναι ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, με όλα αυτά τα οποία έχουμε και ερωτήματα που έχετε θέσει στον Άρη Πορτοσάλτε. Θα τα ακούσετε και τις απαντήσεις που θα δώσει ο κύριος Θεμιστοκλέους και τα υπόλοιπα τα οποία συμβαίνουν με τα ελληνικά νοσοκομεία. Ενώ στις 10 είναι, έχει σηκωθεί όρθιος τώρα ο Νότης, αλλάζει, βάζει από το μπλε, βάζει το πράσινο, διότι φιλοξενείται σήμερα στο κεντρικό ραθάλωμα του Sky με τον Παύλο Τσίμα, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Και πολλά άλλα φυσικά στο δύο ρώτου με τον Γιώργο τον Ψάλτη, όπου θα ακούσετε πολλά και ενδιαφέροντα και δικά σας ζητήματα και δικά σας θέματα, και φυσικά στην υπόλοιπη επικαιρότητα με τον κύριο Ξανθόπουλο, τον νέο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, 11.30 με τον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο, ενώ στη 1.30 μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε ετοιμάσει με τον Βασίλη Χιώτη και τον Νότι Παπαδόπουλο, με τον κύριο Δημήτρη Μπινιάρη, το μέλος των μεσητών της Αττικής και τέως πρόεδρο της Ομοσπονδίας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα διαμερίσματα, με τα ακίνητα, τι γίνεται, νίκη, αγορές, ποια είναι η κατάσταση της αγοράς, όλα αυτά για τα οποία και εσείς ρωτάτε και εσείς μας στέλνετε καθημερινά τις δικές σας επισημάνσεις αλλά και παρατηρήσεις και αυτά τα οποία ζείτε οι ίδιοι. Τώρα σε μια περίοδο που δεν έχουμε τους φοιτητές, δεν έχουμε τους μαθητές, δεν έχουμε όλη αυτή τη μεγάλη κοινότητα και αυτή τη μεγάλη κίνηση του πληθυσμού σε άλλες πόλεις της χώρας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σήμερα, 1.30 με τον Βασίλη Χιώτη και τον Νότι Παπαδόπουλο. Και φυσικά όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα εδώ και ό,τι άλλο προκύψει φυσικά θα είμαστε στην παρέα σας. Ένα λοιπόν πρωινό όμορφο να έχετε. Ο Νότης Παπαγιαννάκος, είπαμε, στη ρύθμιση του ήχου. Ο Θανάσης Καραγιάννης, δημοσιογραφική επιμέλεια. Μουσικές πινελιές πάντοτε από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο και σήμερα η κυρία Ριρόγη Εμελιάρη στο 210-48-00-170-174. Και φυσικά οι δικές σας καλημέρες, τα σχόλια και παρατηρήσεις μέσω του κινητού και του διαδικτύου. Τα δικά σας μηνύματα λοιπόν θα τα διαβάσουμε εδώ στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Η όρεκη για την ειρήνη στον Περσικό κόλπο, το απόρριτο σχέδιο για το τέλος του πολέμου και όλο αυτό το παρασκήνιο και οι 12 όροι, 12 είναι οι όροι της συμφωνίας, αυτές τις δύο σελίδες που φαίνεται ότι υπάρχει αυτό το προσχέδιο, αποκαλύπτει το ελληνικό δίκτυο Channel 12, κανάλι 12, και έχουμε φυσικά όλες τις πληροφορίες και όλα αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται μέσω αυτής της, μέσω αυτού του καναλιού του ελληνικού μέσου ενημέρωσης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι εδώ, όλοι αυτοί οι όροι της συμφωνίας βρίσκονται εδώ και φυσικά όλα αυτά περιμένουμε την Παρασκευή να υπογραφούν εκεί στο Evian της Ελβετίας, της Γαλλίας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα τα συζητήσουμε, θα ακούσουμε. Είναι και στην Ελβετία, είναι εκεί ο ανταποκριτής μας, ο συνεργάτης μας μάλλον, ο Σταύρος Ιωαννίδης, άφησε τα του πολέμου, πήγε εκεί όπου μπαίνει το τέλος του πολέμου, αυτό θέλουμε να πιστεύουμε και να έχουμε στην σταθετικά των ημερών και των ανακοινώσεων. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουμε τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Φυσικά έχουμε και την, είπαμε, η σύνοδο του G7 και το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελέστατο ξενοδοχείο κοντά στην Λουκέρνη. Όλα αυτά έτσι αυτά διαδραματίζονται. Γαλλία, Evian G7 και Παρασκευή, Ελβετία, Λουκέρνη, η υπογραφή αυτής της συμφωνίας έτσι ώστε να υπάρξει το τερματισμός του πολέμου. Από την άλλη βεβαίως πολλές εσωτερικές ειδήσεις εδώ έχουμε την πορεία των αρχηγών, των πολιτικών αρχηγών, του Πρωθυπουργού και όχι μόνο, στις γειτονιές της Αθήνας και του Λεκανοπεδίου. Με βεβαίως με ατάκες, με επαφή με τον κόσμο, κάτι το οποίο θα έπρεπε να γίνεται όχι μόνο προεκλογικά, αλλά σχεδόν σε ανοχημηνιαία, σε μηνιαία βάση, ώστε να έχουν και να ακούν τι ακριβώς γίνεται πέρα των γραφείων και των συνεργατών που μεταφέρουν αυτά. Καλό είναι οι ίδιοι να είναι καθημερινά, είπαμε, όσο το επιτρέπει το πρόγραμμά τους, και στις γειτονιές των πόλεων και της χώρας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως το δρόμο προς εκλογές. Ο Τζάμπα 1 και Τζάμπα 2 υπόσχονται πολλά. Το Τζάμπα πέθανε από τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Ανδρουλάκης.
Μητσοτάκης εχθές τον ΣΕΒ είπε για το δικό του πρόγραμμα και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Ο κ. Τσίπρας εκείνο στις γειτονιές της Αττικής και αυτός. Είπαμε πολλά τα οποία ακούσαμε και εχθές και στη συνέχεια. Έχουμε αναταραχές νοτιμού στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Φάμελος ξυλώνει κάποιους, επαναφέρει κάποιους άλλους. Όλα αυτά βεβαίως στο βαθμό που κανείς ασχολείται και ενδιαφέρεται για αυτά. Έτσι έχει να κάνει και αυτό είναι το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Από την άλλη. Έχουμε ειδήσεις γύρω από τα της οικονομίας. Έχουμε πώς θα γίνει η ρύθμιση των χρεών προς το δημόσιο σε 72 δόσεις. Ετοιμάζεται, περιμένεται. Έχουμε τις αναδρομικές αυξήσεις σε συνταξιούχους και σε πιο ασφαλισμένους του δημοσίου θα δοθούν 39 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε τα ζητήματα πλαφών στους τόκους καταναλωτικών δανείων, όρια σε ετήσιο επιτόκιο και ποσά από προνομής. Όλα αυτά βεβαίως τα οποία αφορούν την καθημερινότητα και τα νοικοκυριά όλα. Και έχουμε ξανά για ακόμη 2 χρόνια στο τιμόνι του ΣΕΒ ο κ. Θεοδωρόπουλος μετά και τις χθεσινές εκλογές και τις νέες αρχιερεσίες που είχαμε μέσα εκ νέου στην φυλακή ξανά ο Γιωτόπουλος για τουλάχιστον έναν χρόνο που του δίνεται ξανά το δικαίωμα να κάνει αίτηση αποφυλάξης. Όλα αυτά βεβαίως και με αντιδράσεις προκλήθηκαν από αυτήν την κίνηση και βεβαίως από αυτήν την εξέλιξη. Όλα λοιπόν θα τα συζητήσουμε, όλα θα τα ακούσουμε και επίσης μια από τις ωραίες ειδήσεις, είναι 2 ωραίες ειδήσεις σήμερα που βρίσκω από την εφημερίδα Η Καθημερινή. Η Ελλάδα νότι είναι στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης η ελληνική γλώσσα μπαίνει στην Amazon, στις πλατφόρμες Kindle και Alexa, κατ' οποίο το ζητάγανε πολύ και εντός και εκτός Ελλάδος και φυσικά πάρα πολλοί κόσμοι στα πανεπιστήμια. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στις συναντήσεις που είχε ο Πρωθυπουργός και με τον αρμόδιο της Amazon και ιδιοκτήτη της Amazon, όλα αυτά τα οποία φέρουν αυτές τις ειδήσεις. Πάμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους όπως έχει επιμεληθεί μέχρι και αυτή την ώρα η Αθήνα Μαρά και συνέχεια η ακρόαση των ρεπορτάζ. Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μιας οριστικής συμφωνίας όπου θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα και την άρση των κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή, όπως έχουμε πει, στην Ελβετία, σε ένα πολυτελέστατο ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι το ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέατρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Παραπάντω στην ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο. Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεζμπολάς στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, ο κ. Σαργατζή, επέμεινε χθες πως χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου και επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη παραβίαση του μνημονίου. Το γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς από την πλευρά του τόνισε ότι η ειρήνη που συμφωνήθηκε πρέπει τώρα να διατηρηθεί. Ως G7 είμαστε ενωμένοι σε αυτό το θέμα, έγραψε στο X προσθέτοντας ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτελεί ευκαιρία για τη σταθερότητα της περιοχής και για την παγκόσμια οικονομία.

Ας ελπίσουμε ο πόλεμος να τελειώσει πραγματικά. Υπάρχει τουλάχιστον αυτό το μνημόνιο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και το οποίο φαίνεται θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή, έστω και αν αρκετά σημεία πρέπει ακόμη να διευθετηθούν, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ποντίφικας. Σε εσωτερική επικαιρότητα, επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από την Βουλιαγμένη, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται που κάπου θα σας τα πάρει, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενο στα σενάρια των προώρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις τους σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων συζητά σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Την πρότασή του για την έμφυλη βία και την προσθήκη στο Σύνταγμα με τη ρητή αναφορά ότι η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του κράτους έφερε συζήτηση το ΠΑΣΟΚ. Αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Κράτης Φάμελος μετά τη συνενετική αποχώρησή του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κ. Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρεβέζης Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαριστούμε δε για τη συνεργασία και την προσφορά του κ. Ζαχαριάδη και παπά. Μόνον οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες και οι επιζώντες και το ελληνικό δημόσιο θα παρέσσονται πλέον στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στα μέσα Ιουλίου ενεργοποιείται η νέα ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και τον εύκασε έως και 72 δόσεις. Εκτιμάται ότι αφορά 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις με χρέη 95 δισεκατομμύρια ευρώ και συνοδεύεται από αυστηρούς κανόνες συνέπειας αλλά και μια σημαντικά σημαντικά ευεργετήματα για όσους ενταχθούν και τηρήσουν αυτή τη συμφωνία. Όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση θα μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα ενώ ταυτόχρονα σταματούν και οι κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ ενώ το επιτόκιο θα ανέρχεται στο 5,84% όσο είναι δηλαδή και το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης. Φρένο στα υπέρογκα επιτόκια καταναλωτικών δανείων και επιστοτικών καρτών βάζει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Προβλέπονται ανώτατα όρια στο συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο και το συνολικό ποσό που θα αποπληρωθεί περιορίζεται οι κρυφές χρεώσεις και ενισχύεται η προστασία των δανειοληπτών με υποχρέωση εξέτασης ρυθμίσεων πριν από κατασχέσεις. Οι νέες διατάξεις αφορούν δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και συμβάσεις που θα συναφθούν από τις 20 Νοεμβρίου του 2026. Αναδρομικές αυξήσεις και βελτιωμένο τρόπο υπολογισμού συντάξεων για χιλιάδες συνταξιούχους του Δημοσίου και που εξαιρέθηκαν από τον τότε νόμο Κατρούγκαλο προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται δικαστική λειτουργή, το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι ιατροδικαστές, μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων, διπλωματικοί υπάλληλοι, γιατροί του ΕΣΥ, στρατιωτικοί και άλλοι, όπου συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2017 και μετά. Οι συντάξεις τους αναπροσαρμόζονται ώστε να αντιστοιχούν στο 80% των αποδοχών των ενεργεία με το συνολικό κόστος όλων των διατάξεων του νομοσχεδίου. Να φτάνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 39 εκατομμύρια ευρώ αναδρομικά. Το τιμόνι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών θα συνεχίσει να κρατάει για ακόμη μία διετία ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος μετά και την επανεκλογή του από τα μέλη του Συνδέσμου συντήσε Γενική Συνέλευση. Στη θέση των αντιπροέδρων επανεξελέγησαν η κυρία Εκατερινάρη, ο κύριος Ιαμισής, ενώ το διοικητικό συμβούλιο έρχεται για πρώτη φορά και ο διευθύνων σύμβουλος της Αλφα Μπάνκ, ο κύριος Ψάλτης, αναλαμβάνοντας επίσης θέση αντιπροέδρου. Νέο επαρσιατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στην Εύβοια. Το επεισόδιο σημειώθηκε έξω από το γυμνάσιο Βασιλικού, όταν δύο μαθήτρες άρχισαν να διαπληκτίζονται για άγνωστη αιτία, με αποτέλεσμα σε λίγα δευτερόλεπτα η λογομαχία να μετατραπεί σε βίαιη συμπλοκή, με τα κορίτσια να ανταλλάσσουν χτυπήματα μπροστά στα μάτια δεκάδων μαθητών τους. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Από σήμερα και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των μελλοντικών εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή
και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν το απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Σε κάθε αυτό έκτακτη ανάγκη λόγω λειψιδρία κηρύσσεται για του επόμενου τρει μήνε η Αλόνισο με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρου. Την εξέλιξη αυτή χαιρέτησε ο Δήμαρχο του νησιού, τονίζοντα πω θα συμβάλλει στην επιτάχυνση των απαραίτητων διαδικασιών για την αντιμετώπιση του προβλήματο σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση νερού αυξάνεται σημαντικά λόγω τη τουριστική κίνηση. Με την ίδια υπουργική απόφαση, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, κηρύσσεται και το νησί της Τίνου, ενώ παρατείνεται για ακόμη τρεις μήνες το αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Διαβεβαιώσεις ότι η ελληνική αλφάβητος θα είναι διαθέσιμη στις πλατφόρμες Kindle και Alexa δόθηκαν από τον Senior Vice President της Amazon, τον κύριο Πάνο Παναή, καθώς συναντήθηκε χθες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ένταξη της ελληνικής γλώσσας στο Amazon Kindle Direct Publishing ζητούσαν πανεπιστημιακοί αλλά και ομογενείς. Υψηλή ποιότητα είναι τα νερά κολύμβηση στη χώρα μα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντο. Τα πιο καθαρά νερά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει η Κύπρο, στην οποία το 100% των δειγμάτων που ελήφθησαν από 123 σημεία ήταν αρίστη ποιότητα. Ακολουθεί η Ελλάδα με 97,1% με τι μετρήσει να έχουν πραγματοποιηθεί σε 1.734 ακτέ κολύμβηση. Σφοδρομική μακροκυρία αναμένεται να πλήξει σήμερα Τετάρτη τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που ήδη πλήθονται από πλημμύρες. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για την πιθανότητα εμφάνισης ανεμοστροβίλων με μεγάλη διάρκεια καταστροφικών ρηπών ανέμων που θα αγγίζουν και τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, καθώς και για χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του μπέισμπολ. Και στην αθλητική επικαιρότητα και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη. Το ίδιο αποτέλεσμα σημειώθηκε στον αγώνα Ιράκ-Νορβηγία, με την Νορβηγία να επικρατεί 3-1 του Ιράκ. 4 ώρες έχει ξεκινήσει ήδη ο αγώνας Αργεντινή-Αλγερία. Στο 17ο λεπτό είχαμε το πρώτο γκολ, ενώ πριν από λίγο, στο δεύτερο μήχρονο, έχει το δεύτερο γκολ η Αργεντινή. Οπότε κερδίζει 2-0 την Αλγερία. 7 το πρωί η Αυστρία υποδέχεται την Ιορδανία. Τις 10 βασικές λοιπόν ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκαλύπτει το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησε αυτό προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο νότου Ορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος. Το Ερβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε χθες ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή με

0: γραφή ψηφιακά. Προς το παρόν όμως η Φιέστα θα γίνει σε αυτό το ορεινό θέρετρο, μια πολύ καλά ασφαλισμένη περιοχή, την οποία πρότειναν σύμφωνα με πληροφορίες οι εκπρόσωποι, οι διαμεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ, και συμφώνησαν βεβαίως και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Αρχικά οι πληροφορίες έλεγαν πως θα γίνει εδώ στην Γενέβη, όμως φαίνεται πως επικράτησε η συγκεκριμένη περιοχή, αυτό το θέρετρο που όπως είπαμε είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμο. Υπάρχει δίπλα ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο που εκεί αναμένεται να καταφτάσουν οι συμμετέχοντες στην τελετή, και βέβαια τα μέτρα που πρόκειται να λάβει και ο στρατός αλλά και η αστυνομία θα είναι τέτοια που δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε κανέναν. Όπως σας είπα, είναι ένα θέρετρο πολύ κοντά στην Ζυρίχη, όμως πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει κανείς. Μόνο με τελεφερή και με πλοίο μπορεί να προσεγγίσει κανείς από τη Λουκέτη. Καταλαβαίνουμε ότι είναι στρατηγική τοποθεσία. Τώρα, από την άλλη πλευρά, βεβαίως αυτό που έχει σημασία πια είναι τα όσα ακούσαμε σήμερα κατά τη δεύτερη μέρα εργασιών της G7. Όσα είπε ο πρόεδρος Τραμπ για το Ιράν, ότι δηλαδή δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο διότι θα ξεσπάσει η κόλαση, όπως ανέφερε, αλλά και την διάψευση πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να επενδύσουν στο Ιράν κεφάλαια για την ανοικοδόμηση της χώρας. Είχε ενδιαφέρον και η συζήτηση για την Ουκρανία με τον πρόεδρο Τραμπ να φαίνεται διατεθειμένος, όπως είπε, να ασκήσει πίεση στη Μόσχα μέσω κυρώσεων, οικονομικών κυρώσεων, προκειμένου να ξεκινήσει ο διάλογος για την Ουκρανία, κάτι για το οποίο πιέζουν και οι Ευρωπαίοι.
1: Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεσμπολά στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας έτσι για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο επικεφαλής τώρα της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αργατζή, επέμεινε νωρίτερα πως χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου, και επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από τη Τεχεράν παραβίαση του μνημονίου. Ο Γερμανός τώρα καγκελάριος, ο κ. Φρίντριχ Μέρτς, τόνισε ότι η ειρήνη που συμφωνήθηκε πρέπει να τηρηθεί. Ως G7 είμαστε ενωμένοι σε αυτό το θέμα, έγραψε στο X, προσθέτοντας ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτελεί ευκαιρία για σταθερότητα στην περιοχή αλλά και για την παγκόσμια οικονομία. Ο κ. Μέρτς είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Γερμανία έχει ήδη στείλει σκάφη από ναρκοθέτη στην περιοχή εν ώψη της αναμενόμενης πλήρους επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Σε αυτό το πλαίσιο και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν μετά τις οικονομίες, η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, ως αντίδραση σε αυτή την προοπτική του πλήρους ανοίγματος του στενού του Ορμούζ. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent κυμαίνεται στα 78,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 75,76 δολάρια. Είμαστε ακριβώς 5:30. Τίτλοι ειδήσουν με την Αθήνα Μαράκη, ό,τι νεότερο υπάρχει, και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο, με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Η Χεσμπολάχ ανέφερε πως θεωρεί ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υπογράψει οριστική συμφωνία με την Ουάσιγκτον εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοίνωμα.

σκηνοθέτη συνόδου της Evian στη Γαλλία. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

5 και 33, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Και Αγίου Ισμαήλ μάρτυρος, Αγίου Φίλικος, Ισμαήλ, Ισμαήλ, Ισμαήλ, Ισμαήλ, Ισμαήλ, χρόνια σας πολλά. Δηλαδή όλα αυτά και με το γιώτα και χωρίς το γιώτα στην αρχή. Σήμερα λοιπόν Ανατολή του Ηλίου 6 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 10 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Και το 1885 νότιμο, το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο Γάλλων προς Αμερικανούς. Το 1937 ο καθηγητής Πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Κουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. Το 1961, σαν σήμερα, εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνθας, το Μον Πάρνες, από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το 1964 διακόπτεται στο 115ο λεπτό της παράστασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελο Ελλάδος. Το 1972 5 άντρες λαμβάνουν την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εξωτερικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παραίτηση του Προέδρου Νίξον το 1974. Ενώ το 2012 η μεγάλη ανόδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του ΚΚΕ είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην χώρα μας. Τα αποτελέσματα τότε το 2012 είναι Νέα Δημοκρατία 29,66%, ΣΥΡΙΖΑ 26,89%, ΠΑΣΟΚ 12,28%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,51%, Χρυσή Αυγή 6,92%, Δημάρ 6,26% και ΚΚΕ 4,5%. Το 1898 γεννιέται ο Έσσερ, το 1920 γεννιέται ο Φρανσουά Ζακόμπ, βραβευμένος με Νόμπελ Γάλλος βιολόγος, ενώ το 1936 γεννιέται ο Κεν Λόουτς, Βρετανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. 1996 φεύγει από τη ζωή ο Τόμας Κουν, Αμερικανός φιλόσοφος της επιστήμης, συγγραφέας του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων», ενώ το 2007, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Τζιανφράκο Φερέ, Ιταλός μόδιστρος. Και το 2019 φύγει από τη ζωή ο Στέλιος Μαμακάρης, Έλληνας λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού. Και Θεοδόση, πάνω για σένα, ναι, σαν σήμερα.

Και από το Στραβίνσκι πάμε Θεοδόση Πάνου και πάλι. Καλημέρα. Το 1943 από Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός παραγωγός και entertainer ο Barry Manilow γεννιέται στο Brooklyn της Νέας Υόρκης. Ορθότερο Manilow, έτσι όπως σωστά το λέω, νότις, και από Στραβίνσκι τώρα στην Κοπακαμπάνα, για να χορέψουμε λιγάκι.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό. Έτσι άφησα για να χορέψει ο Γιάννης με τον Παναγιώτη και με τον Μάνο, με συγχωρείτε. Ο Παναγιώτης με την Άννη, ενώ καλυχορεύει και ο Νίκος με την Αλεξάνδρα. Καλημέρα στους αδέλφους. Η Κατερίνα Σερέτη δεν ξέρω αν έχει φτάσει και χορεύει με τον Διονύση εκεί καθώς ακούνε Sky. Καλημέρα, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Καλημέρα, Τάκη από το Λαγονίσι, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Ο Τάσος Κάρλος και αυτός, ο Τύρις από τα Μιλήσια και επίσης. Καλημέρα και στη Φόφη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Λάμπρο από τον Βουμπέρταλ. Καλημέρα, καλό πρωινό. Να σε καλά σε όλη την ομογένεια από όπου και αν είστε και όπου μας ακούτε. Εγώ θυμίζω, μια που είμαστε εδώ και σε ωραίες μουσικές, θυμίζω την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε που μας προσκαλεί όλες και όλους σε μια ξεχωριστή συναυλία. Κλασικό ραντεβού πλέον εκεί στο Σεπτέμβριο. Αυτό το Σεπτέμβριο θα είμαστε στις 14 του μηνός στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο, διότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε φέτος τίμα. Και θυμάται τον Μάνο Λοΐζο, διότι ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία πραγματικά, όπως συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσελεγοπούλου, η Μαρία Φαραντούρη και η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια θα βρείτε στο ticketmaster.gr αλλά και στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα έσοδα, όπως πάντα ξέρετε, από τη συναυλία αυτή και όχι μόνο, από όλες τις δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, θα διατεθούν για την αγορά δεντρελίων και φυσικά για ενέργειες που στοχεύουν μόνο και μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος. Κλείστε από τώρα τις θέσεις σας, θα είμαστε όλες και όλοι εκεί, 14 το μηνός, 14 Σεπτεμβρίου, στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Θες να συνεχίσουν να χορεύουν οι συνάδελφοι και να έτσι να. Ο κολοκυθάς πρώτος. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Χορεύει και εδώ με τη Μαρία στον καρέκλα του όμως, για δεν χορεύει. Ή σηκώνεται. Α, τα μόρτισερ, μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν. Κάτι ξέρει ο Νότης, Γιάννη μου, δεν ξέρω εγώ, δεν φταίω εγώ, ο Νότης. Λοιπόν, οι αρχηγοί τώρα πάμε στο άλλο χώρο, πάμε στον πολιτικό χώρο. Οι αρχηγοί λοιπόν έχουν πάρει πάνω τους την ιονή προεκλογική μάχη με τις περιοδίες να πυκνώνουν, τις δημόσιες παρεμβάσεις πληθαίνουν και τους τόνους διαρκώς πραγματικά να ανεβαίνουν στο επίκεντρο της σύγκρουσης. Μπαίνουν τώρα και τις τελευταίες ώρες, εκτός των άλλων, η παροχολογία και τα θέματα της καθημερινότητας, με αιχμή την ακρίβεια. Ένα δεύτερο επίπεδο τριβής είναι κατά περιδιαχείριση των κρίσεων, αλλά και το κόκκινο τηλέφωνο. Δεν υπάρχει κόκκινο τηλέφωνο, έτσι το είχα να πει. Το ξέρουμε. Ρεπορτάζ από τον Γιάννη Καντέλη.
1: Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται τα κόμματα, ανεβάζοντας τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και ακοστολόγητες υποσχέσεις με αφορμή τις πρόσφατες προτάσεις για δωρεάν εισιτήρια στις αστικές συγκοινωνίες, ενώ η αντιπολίτευση της χρεώνει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
2: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
3: Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είπε σε μια συνέντευξή του ότι είναι πολύ θυμωμένος με την ακρίβεια. Το 2019 ένα τυπικό καλάθι βασικών αγαθών κόζε 38,6 ευρώ. Σήμερα το ίδιο καλάθι κοστίζει πάνω από 62 ευρώ. Άρα ο θυμός του Πρωθυπουργού μάλλον είναι ο θυμός της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός δεν τον νιώθει για να πάρει πρωτοβουλίες.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σήμερα βρέθηκε στην Κύπρο και συναντήθηκε με τον κύριο Χρυστοδουλίδη εν ώψη της αυριανής διάσκεψης του Ινστιτούτου του, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα για να το απαντήσει δεικτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Έστειλα τότε, έδωσε εντολή να πάει ελληνική φρεγάτα και τον Μπαρμπαρός άλλαξε κατεύθυνση. Όταν ο κ. Μητσοτάκης που τώρα μας λέει τάχα μου δήθεν περί σταθερότητας εδέχθη, φαντάζομαι, κάποιο τηλέφωνο για το Horus Race, βγήκε και είπε ότι φυσάει αέρας και το παίρνουν τα κύματα.
5: Ειδικά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής άμυνας και διαχείρισης κρίσεων, καλό είναι να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό πριν μιλήσουμε. Για το κάζους Μπέλη, γιατί δεν μίλησε? Κάποια δύσκολη κρίση, όπως τις δεκάδες που διαχειριστήκαμε εμείς, τις διαχειρίστηκε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος μιλάει για διαχείριση κρίσεων? Ο άνθρωπος που είπε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα?
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος για την νίκη στη μάχη της δεύτερης θέσης με το Πασόκ και πλέον επιδιώκει να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη από την πρώτη κάλπη, όπως είπε.
4: Αφού πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης έχει κατανοήσει ποιος είναι αυτός, ποια είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, και αυτό τελείωσε, τώρα ήρθε η ώρα όχι για να δούμε ποιος, αλλά πώς θα νικήσει το κ. Μητσοτάκη και στις πρώτες κάλπες, όχι στις δεύτερες.
3: Η ανακύκλωση συστημάτων εξουσίας που έχουν αποτύχει διαχειριστικά και έχουν χρεοκοπήσει ηθικά, δεν μπορούν να προσφέρουν καμία σταθερότητα. Σταθερότητα για αυτούς είναι στασιμότητα για εσάς. Με ρωτώ κίνδυνο την οπισθοδρόμηση.
6: Τον Απρίλιο του 23, ένα μήνα πριν τις πρώτες εκλογές, είχαμε ποσοστά γύρω στο 30-33% και μετά πήραμε 41%. Η Νέα Δημοκρατία θα πάει καλά στις επόμενες εκλογές.
7: Μάλιστα.
6: Θα εργαστούμε προφανώς, θα πάμε όσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε μέχρι την τελευταία μέρα.
8: Είναι χρέος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλων των προοδευτικών δυνάμεων να σταματήσουν το σχέδιο Μητσοτάκη εις βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας.
9: Μόνο θλίψη και αγανάκτηση προκαλεί το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας και τα λοιπά υποδεκανίκια του Μαξίμου θεωρούν τους Έλληνες ζητιάνους και επέτες και τους μιλούν πολιτικά αντίγα για επιδόματα.
1: Βέλη προς τον κύριο Τσίπρα εκτοξεύουν τα άλλα κόμματα της αριστεράς.
10: Στείνουν και τη γνωστή κάλπικη αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους.
11: Όταν μιλάς για εντυμότητα, να εξηγείς πόσο έντιμο ήταν να γνωρίζεις το βράδυ της 23ης Ιουλίου του 2018 ότι είχαν καεί ζωντανοί τουλάχιστον 60 με 70 άνθρωποι στο Νέο Βουτζά, το μάτι στη Ραφίνα, και να παριστάνεις τον ανήξερο μπροστά στις κάμερες για να γλιτώσεις το πολιτικό κόστος.
0: Επίθεση τώρα κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από την Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι φωνές οι οποίες πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα που δεν έχουμε. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται τον Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, οι πολίτες αξιολογούν τις κυβερνήσεις με βάση τα αποτελέσματα στην καθημερινότητά τους. Αναφερόμενος σε σενάρια περί πρόωρων εκλογών, το διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις τους σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εξταρτία. Είναι κάτι το οποίο το κάνει εδώ και 3 χρόνια. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιο είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία επειδή έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς. Θα τους το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Αυτό το οποίο κάνω σήμερα εδώ στα 3Β το κάνω 3 χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι την ημέρα που θα γίνουν το 2027 οι εθνικές εκλογές. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται τον Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται Τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας.
0: Αλλαγή τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε συνεδρία συλλογικής ομάδας εχθές ο Σωκράτης Φάμελος μετά τη συνεδρική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από θέση του εκπροσώπου τύπου. Τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής ο κ. Χρήστος Γιαννούλης. Ο κ. Φάμελος ηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρεβέζης Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά του κ. Ζαχαριάδη και παπά. Σαν ρίτσο ο κ. Ζαχαριάδης ανέφερε πως μετά από συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο του κόμματος συμφώνησαν ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση. Η ίδρυση του κόμματος του Άλεξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να τα αγνοεί. Προσέτη μεταξύ άλλων συνάρτησή του. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινίκου.
11: Συνεχίζεται η αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ με ντόμινο αλλαγών. Ο Κώστας Ζαχαριάδης είχε επιλέξει το τελευταίο διάστημα να απέχει από τα μέσα ενημέρωσης και είχε αποφασίσει να αποχωρήσει από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Τα καθήκοντά του ανέλαβε ο Χρήστος Γιαννούλης, που κατήχε μέχρι πρότινος τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.
1: Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Αναδιατάσσει και το χώρο μας, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα.
11: Αντικαθιστώντας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και τον Νίκο Παπά, ο οποίος το τελευταίο διάστημα του ασκεί σκληρή κριτική για τις επιλογές του σε σχέση με τις συνεργασίες, τις δύο θέσεις κοινοβουλευτικών εκπροσώπων αναλαμβάνουν ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Κώστας Μπάρκας. Την αντικατάστασή του σχόλιασε δεικτικά ο Νίκος Παπάς.
8: Ουδής αναντικατάστατος.
11: Οι μάχες των δύο στρατοπέδων σχετικά με την πορεία του κόμματος συνεχίζονται αμύωτες, με την αντιπαράθεση μεταξύ του Σωκράτη Φάμελου και του Παύλου Πολάκη να κλιμακώνεται σήμερα. Ο Χανιώτης βουλευτής, πιστός στη γραμμή της αυτόνομης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν υπάρξει συμφωνία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κάλεσε τους βουλευτές του κόμματος να επιλέξουν πλευρά.
12: Το πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά γεγονός να υπάρχει απόφαση κεντρικής επιτροπής ενός κόμματος που να λέει ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα, Μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες μπορούν να την εξηγήσουν. Πρέπει με έναν τρόπο να πάρει σάρκα και οστά, που δεν βλέπουμε να παίρνει, ούτε και μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Σοκράτης ο Φάμελος στο Κόκκινο και επανέλαβε τα ίδια ακαταλαβίστικα πράγματα. Εγώ δηλώνω ξανά ότι παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του και γι' αυτό διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας. Έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αντίστοιχα λάθη του παρελθόντος.
11: 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ περιμένουν τις εξελίξεις και δεν αποκλείεται είτε να ανεξαρτοποιηθούν είτε να παραιτηθούν το επόμενο διάστημα.
13: Η Κεντρική Επιτροπή με πλειοψηφία αποφάσισε ότι θα συμπορευτούμε με το νέο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Εσείς... Πρέπει να αναγνωρίσουμε στον Αλέξη τον Τσίπρα το απόλυτο δικαίωμα να επιλέξει αυτός ποιος θα είναι ή όχι στα ψηφοδέλτια. Τα σίδια και ρεζερβέ, τέλος.
11: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ συνεδρίασε με αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα μένουμε και με όλη την ανάλυση και τα νέα δεδομένα που έρχονται και αναλύει ο προϊστάμενος του πολιτικού μας ρεπορτάζ, ο Αντώνης Αντζουλέτος, εχθές με τη Λένα Φιλτζάνη.
14: Τι είχαμε σήμερα? Είχαμε την αποχώρηση ενός στελέχους, του Κώστα Ζαχαριάδη, από το σκληρό πυρήνα των συνεργατών του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος ήθελε μια πιο καθαρή γραμμή σε σχέση με τη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και είχαμε ταυτόχρονα μία αντικατάσταση ενός άλλου στελέχους, του Νίκου Παπά, που μαζί με τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου αποτελούν το αντίπαλο δέος του Σοκράτη Φάμελου. Άρα λοιπόν, εδώ ανοίγει ένας πόλεμος και υπάρχουν δύο δρόμοι.
15: Ο γρήγορος και της υπομονής. Ποιον θα διαλέξουν?
14: Υπάρχει ο δρόμος της υπομονής που είπες, ότι οι βουλευτές και τα στελέχη δεν πρέπει να αποχωρήσουν, να περιμένουν να οριμάσουν συνθήκες, ίσως και δύο μήνες, Σεπτέμβριος, για να δουν τι μπορεί να γίνει, ποια φόρμουλα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει μαζί με την Ελλάς. Και εδώ ενδεχομένως βοηθούν και οι δημοσκοπήσεις, γιατί η εξαήλωση του κόμματος στο 1,5% οδηγεί τον κόσμο να λέει δεν έχουμε άλλο δρόμο, πρέπει να πάμε τον Αλέξη Τσίπρα. Και ο άλλος δρόμος είναι να βιαστούν στελέχη, να φύγουν, να αποχωρήσουν φυγόκεντρες δυνάμεις και το κόμμα, αλλάζοντας τις ισορροπίες των οργάνων, να περάσει στα χέρια του Παύλου Πολάκη και να δούμε στις εκλογές και Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ. Και σε όλα αυτά, βεβαίως, να αναμένουμε ποιο θα είναι το νέο σήμα του Αλέξη Τσίπρα, αν υπάρχει.
0: Τώρα, όσο φουντώνουν οι φήμες για δημιουργία κόμματος από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, τόσο αγριεύουν και οι επιθέσεις που δέχεται και οι ενστάσεις των Γαλλέζων στελεχών προς τον πρώην Πρωθυπουργό. Μετά την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη που ήταν χθες εδώ, φιλοξενούμενο του Δημήτρη Οικονόμου και του Άκη Παυλόπουλου, και ο Νικήτας Κακλεμάνης που, όπως είπε, θα σταθεί απέναντί του. Όλες πάντως οι παρεμβάσεις έχουν ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό και συγκεκριμένο ύφος. Η Πινελόπη Γκάλιος ρεπορτάζ.
16: Σε δυσεπίλητο γρίφο εξελίσσονται οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και η φημολογία περί δημιουργίας νέου κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει τυχόν κραδασμούς που θα προκαλέσει στη δεξιά πολυκατοικία, με τον πρόεδρο της Βουλής και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να χαρακτηρίζουν λάθος μια τέτοια κίνηση.
17: Εάν γίνει αυτό πράξη, σίγουρα σας λέω ότι και πάλι θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Αλλά εξίσου ξεκάθαρα σας λέω ότι αν γίνει πράξη θα αντιπαρατηθώ μαζί του. Είμαι προχρεωμένος να στηρίξω το κόμμα μου και την παράταξή μου όπως εγώ το εννοώ. Θεωρώ ότι είναι λάθος.
18: Με σεβασμό στον κύριο Σαμαρά,
19: ναι.
18: Προσωπικό και πολιτικό, διότι διατέλεσα και υπουργός του,
19: ναι, ναι.
18: Και
19: ναι.
18: Θέλω να το υπογραμμίσω αυτό. Θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κάποια μικρή ζημιά στην κυρία Λατινοπούλου, στον κύριο Βελόπουλο και σε εμάς, και νομίζω, πρέπει να το πω, θα κάνει μια μεγαλύτερη ζημιά στην πολιτική του παρακαταθήκη.
16: Να το σκεφτεί καλά, προτρέπει τον πρώην Πρωθυπουργό η Ντόρα Μπακογιάννη και αποκλεί κάθε πιθανότητα επαναπροσέγγισης με το μεσήνιο πολιτικό.
20: Το δίσεξα Μαρτίν ουκανδρός σοφού. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω ότι θα το σκεφτεί πάρα πολύ ο κύριος Σαμαράς να προχωρήσει να κάνει ένα κόμμα. Απέναντι στην παράταξη που τον τίμησε και τον έκανε αρχηγό και τον έκανε και πρωθυπουργό. Περιθώρια προσέγγισης δεν βλέπω. Όπως από την άλλη μεριά πιστεύω ότι οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται σήμερα ο κύριος Σαμαράς είναι άνθρωποι που ήδη δεν καταγράφονται στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
16: Παρά τον χωριστό δρόμο που επέλεξε ο Αντώνης Σαμαράς, υπάρχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζουν να εκφράζουν την προσωπική τους εκτίμηση, η οποία εδράζεται στο πρωθυπουργικό παρελθόν του.
21: Με τον Αντώνη Σαμαρά διατηρώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια μία πολύ προσωπική σχέση.
19: ξέρει το σεβασμό που έχω για αυτόν, δεν αλλάζει. Ακόμη και αν ασκεί, κατά τη γνώμη μου, άδικη κριτική στην κυβέρνηση, ήταν ένας πάρα πολύ καλός πρωθυπουργός που κράτησε την Ελλάδα όρθια.
21: Θα του έλεγα, πρόεδρε, μην το κάνεις. Μην το κάνεις για την υστεροφημία σου, μην το κάνεις για την παράταξη που σε τίμησε. Είναι λάθος.
16: Η τελευταία δημόσια παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο ερμηνεύτηκε ως ξεκάθαρο μήνυμα των προθέσεών του.
0: Τώρα, νέες διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους σχεδόν 390.000 ευρώ επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησε για την τήρηση του επιτραπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους και για την αντιμετώπιση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων. Σε εταιρεία λοιπόν που δραστηριοποιείται στον κλάδο των σοκολατοειδών, επιβλήθηκε διηγητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 310.000 ευρώ για υπέρβαση επιτραπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 33 κωδικούς των προϊόντων τους. Πάμε στη δίκη των Τεμπών τώρα, διότι η πρόεδρος του δικαστηρίου απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους, όχι ως φυσικά πρόσωπα, αλλά δεν τους αναγνώρισε το ένομο συμφέρον για να δηλώνουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Εκτός διαδικασίας και η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
11: Μόνο οι συγγενείς θυμάτων και οι επιζώντες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη αλλά και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στην πολύκροτη δίκη που διεξάγεται στη Λάρισα. Οι δικαστές του Τριμελούς Αφετηρίου Κακουργημάτων απέβαλαν τους δικηγορικούς συλλόγους και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης με το σκεπτικό ότι δεν έχουν ένομο συμφέρον.
22: Είναι μια πολύ σημαντική νίκη το γεγονός ότι το δικαστήριο ομόφωνα δέχθηκε την παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας για όλα τα αδικήματα. Απέρριψε δε όλες τις αντιρρήσεις που είχαν διατυπωθεί από πλευράς κατηγορουμένων σε σχέση με την παράσταση οικογενειών θυμάτων και τραυματιών.
11: Την αντίδραση των συγγενών θυμάτων προκάλεσε η απόφαση του δικαστηρίου να παραστεί το ελληνικό δημόσιο που στρέφεται σε βάρος των τριών κατηγορουμένων σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου τους.
23: Η πλευρά των θυμάτων έκανε λόγο για μια προκλητική απόφαση, καθώς όπως ισχυρίστηκαν οι συνηγοροί της, το ελληνικό δημόσιο, αποθήτης και υπεύθυνος για την σιδηροδρομική τραγωδία, επιχειρεί τώρα να εμφανιστεί ως θύμα.
24: Ο θήτης που είναι το δημόσιο παριστάνει το θύμα και έρχεται δήθεν για αποζημίωση για κάποια μηχανήματα, τροχαίο υλικό που έχει. Είναι προσβολή απέναντι στην έδρα, προσβολή απέναντι στους συγγενείς.
11: Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, στη δίκη παρίστανται πλέον περισσότερα από 150 άτομα, στην πλειονότητά τους συγγενείς θυμάτων και τραυματίες.
25: Ήταν μια γενναία πράξη για το αυτονόητο, ότι δηλαδή σε αυτή τη δίκη οι άνθρωποι αυτοί που χάσαν τους δικούς τους, είναι αυτονόητο ότι έχουν άμεση βλάβη.
11: Στην επόμενη δικάσιμο θα εξεταστούν αιτήματα που έχουν τεθεί για την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης.
0: Με το πίσω στον Κορυδαλό, με τύχθη ο πολυσοφίτης Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά και την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι πρέπει και τα 25 χρόνια ποινής να τα εκτίσει στη φυλακή. Η απόφαση αποτελεί νομολογία και άρα δεσμεύει τις δικαστικές αρχές και για άλλες 48 περιπτώσεις που μπορεί να ακολουθήσουν. Μέρη Σκανδάλη στο ρεπορτάζ.
11: Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε το απόγευμα της Δευτέρας στις φυλακές Κορυδαλού.
26: Λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος πέρασε ξανά την πύλη των φυλακών του Κορυδαλού, από όπου είχε βγει πριν από 25 ημέρες βάσει της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά.
11: Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε στην απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια εκάθαρξη, κάνοντας δεκτή την πρόταση του δισεγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Αμέσως μετά βρέθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, όπου και πέρασε τη νύχτα. Νωρίτερα, μόλις έγινε γνωστή η απόφαση, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν έξω από το σπίτι του Λάμπρου της 17 Νοέμβρη στο Βύρονα.
26: Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, άνδρες της Όπτια και ένα περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας φτάνουν έξω από το διαμέρισμα όπου έμενε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. 6 και 4 ο ίδιος κατεβαίνει από το διαμέρισμά του με ένα σακ βαγιά στα χέρια, επιβιβάζεται στο ταξί μαζί με τη δικηγόρο του και παίρνει το δρόμο για τις φυλακές.
11: Ένα οικοδομικό τετράγωνο μετά μπήκε σε όχημα της ελληνικής αστυνομίας που τον μετέφερε στις φυλακές. Σήμερα στις 8.30 το πρωί, φορώντας χειροπέδες, ο αρχηγός του 17 Νοέμβρη μεταφέρθηκε στα δικαστήρια Πειραιά. Η διαδικασία στην εισαγγελία Εφετών Πειραιά διήρκησε περίπου μία ώρα και εξήλθε για να οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Κορυδαλού, που θα εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής των ισοβίων.
26: Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε στον Sky για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
2: Είναι... Εσείς πώς, όταν είδατε τον Γιωτόπουλο να βγαίνει από τη φυλακή, τι σκεφτήκατε?
20: Τι θέλετε να σας πω τι σκέφτηκα? Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στον δρόμο.
26: Ενώ η Έλενα Κρήτα με μια ανάρτηση στα social media σχολίασε.
3: Βλέπουμε έναν άνθρωπο 82 χρονών να επιστρέφει στη φυλακή. Επιστρέφει γιατί σε αυτή τη χώρα η πολιτική πίεση, ο ποινικός λαϊκισμός και η δίψα για ποινές μέχρι σε σχάτων αποδεικνύονται εργαλείες χειρότερα από τις αρχές του νομικού πολιτισμού.
26: Η αποφυλάκησή του ήταν η πέμπτη κατά σειρά προσπάθειά του παρά τις αρνητικές εισηγήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια από εισαγγελικούς λειτουργούς και δικαστικά συμβούλια.
0: Αυτά από εμάς. 3-0 η Αργεντινή της Αλγερίας κερδίζει. Στο πόσο έχει ακόμα? Τελείωσε. Έχουμε 6 λεπτά καθυστερήσεις. Ο Γιώργος Ψάλτης θα σας πει το τελικό σκορ.
4: Έχει μέση έξω. Ναι,
0: καλά.
4: Δεν είναι 41 αυτός.
0: Δεν ξέρω. Δεν είναι
4: το πάει το
0: λεξιαρχείο. Συνεμελικό σου λέει ο Νότης.
4: Μπαμπακάρι!
0: Έρχεται, δεν σταματάει. Παπαπα. Πόσο?
4: 6
0: μουντιάλ. Σωστά.
4: Θα παίρνει σύνταξη δηλαδή κανονικά.
0: Θες και διαφημίστες, θα πες και η ώρα κανονικά. Η Αθηνά Μαράκη είναι στο δελτίο ειδήσεων. Ο Γιώργος Ψάλτης στο 2ωρο του. Ξεκινάει πάντα από νωρίτερα. Έχει κάνει το λαγούμι του εδώ. Φτιάχνει ο Λίας τα πρωινά. Ο Γιώργος τα γκρεμίζει τα πολύ πολύ πρωινά. Εμείς στις 7 στο δελτίο στο αναλυτικό μαγκαζίνο και αύριο στις 5. Να είστε καλά. Καλημέρα, για χαρά. 9 ο κύριος Αμιστοκλέους. 10 ο κύριος Ανδρουλάκης. Εδώ και τα πολλά πολλά άλλα τα οποία θα ακούσετε στη συνέχεια. Καλημέρα, για χαρά.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 6.
9: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
10: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
9: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
10: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
9: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh.
27: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ασθενατορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται σε μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα και την άρση των ιρανικών κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Συνεπώς, δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία, η οποία θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από την παρούσα κατάσταση, να περάσει ανεκμετάλλευτη, δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΑ. Τέτοιες ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ενδεχομένως να μην παρουσιαζόταν ξανά, συμπλήρωσε. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι η συμφωνία είναι στην πραγματικότητα πολύ απλή και πως το Ιράν θα επωφεληθεί από αυτήν αν συμπεριφερθεί σωστά. Αν σταματήσουν να χρηματοδοτούν την τρομοκρατία, αν σταματήσουν να υποστηρίζουν την ανοικοδόμηση του προγράμματος πυρηνικών όπλων, μπορούν στην πραγματικότητα να αποκομίσουν κάποια πραγματικά ωφέλη. Αν δεν κάνουν τίποτα από αυτά, δεν θα κερδίσουν τίποτα, είπε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν με κάθε τρόπο, πρόσθεσε ο κύριος Vance. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με ντρόουνς που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεσμπολάχ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί επέμεινε χθες πως χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου και επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη παραβίαση του μνημονίου. Στον απόϊχο της ανακοίνωσης για ένα πλαίσιο συμφωνίας Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενοπλίων πέρασαν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας συνολικά περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης της Εταιρείας Ναυτιλιακής Πληροφόρησης Tanker Trackers, τα οποία επιβεβαιώθηκαν μέσω δορυφορικών εικόνων των πλοίων. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, το αδιέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές, σημείωσε. Αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά του στους κυρίους Ζαχαριάδη και Παπά. Να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, συμφώνησαν οι ηγέτες στις G7, σύμφωνα με το τελικό ανακοινοθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό, ενώ κάνει λόγο περί νέας ορμής και περί ουκρανικής προόδου στα πεδία των μαχών τους τελευταίους μήνες. Η G7 υποσχέθηκε επίσης βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει τον επόμενο χειμώνα, παρά το ότι ο ρωσικός στρατός βάζει στο στόχαστρο σταθμούς παραγωγής και το δίκτυο διανομής. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαιρού, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη. Στον αγώνα Ιράκ-Νορβηγία, η Νορβηγία επικράτησε με 4-1 του Ιράκ. Ο αγώνας Αργεντινή-Αλγερία έληξε πριν από λίγο, με την Αργεντινή να επικρατεί με 3-0. Στις 7 το πρωί θα διεξαχθεί ο αγώνας Αυστρία-Ιορδανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Είναι της ηλικίας του Νότου το τραγούδι, να ξέρετε, γιατί μου λέει τι τραγουδάρα είναι αυτή. Στα νιάτα μου το άκουγα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά και σήμερα. Τετάρτη μέσα της εβδομάδας, Sky 100,3. Έβαλε κολλάκι ο Μέση, ε. Έβαλε κολλάκι. Πόσο είναι, 39, πόσο είναι αυτός? Είναι από τους μεγάλους πλέον. Τώρα εντάξει, δεν παίζει όλο τον αγώνα. Σε λίγο που παρακολούθησα κάποια στιγμή, εντάξει, αντικαταστάθηκε. Λογικό το βρίσκω, διότι πού να αντέξει, εδώ δεν αντέχει να πας για καφέ στα 39 υπό κανονικές συνθήκες που θα κάθεσαι. Όχι να παίζει και μπάλα. Λοιπόν, και έχει λέει Αυστρία-Ιορδανία στις 7 το πρωί. Δηλαδή, τι ώρα θα είναι εκεί, ρε παιδί μου, 12 το βράδυ, ας πούμε, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι παίχτες. Διάβαζα ενδιαφέροντα πράγματα για την εθνική ομάδα, λέει, του Ιράν, που μετά το τέλος του αγώνα που είχε χθες, του ζήτησαν, λέει, να φύγουν την ίδια στιγμή. Οι ίδιοι θεωρούσαν ότι θα παραμείνουν τη νύχτα, γιατί ήταν αργά το βράδυ, λέει, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι αρχές, λέει, εκεί του ζήτησαν να μετακινηθούν και να πάνε πάλι, λέει, στο Μεξικό, που είναι ουσιαστικά η έδρα τους, παρακαλώ πάρα πολύ. Η απόσταση, λέει, είναι μικρή, δεν είναι 120 χιλιόμετρα, 130 κάτι τέτοιο, ή μίλια, δεν θυμάμαι, η οποία, λέει, με το αεροπλάνο γίνεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλλά καταλαβαίνετε τώρα το κλίμα που υπάρχει από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών προς τους παίκτες της εθνικής ομάδας του Ιράν. Ήρθε το εμπαρόδο, τώρα να το πούμε και αυτό, γιατί θα κουβεντιάσουμε αργότερα για τα στενά του Ορμούς, για το κλίμα που υπάρχει εκεί γύρω από τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κανονικότητα και πότε θα έρθει, αν θα έρθει. Διάβαζα ότι, πώς το λένε, 69 λέει δεξαμενόπλια έχουν πάρει εντολές να πάνε να περάσουν, να φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί, λέει, περιμένουν συμβόλαια τα οποία πρέπει, λέει, να υλοποιηθούν, παρακαλώ πάρα πολύ. Καθοδόν με ρότα προς τον Περσικό κόλπο, σύμφωνα με στοιχεία, λέει, Maritime Data, 69 δεξαμενόπλια και μερικά από αυτά, λέει, είναι και τα λεγόμενα τεράστια, τα πολύ μεγάλα, τα οποία μεταφέρουν, λέει, και 2 εκατομμύρια βαρέλια. Ποσότητες, όχι βαρέλια. Έτσι, ποσότητες 2 εκατομμυρίων βαρελιών. Υπολογίζεται, λέει, ότι θα απαιτηθούν έως και 150 από αυτά τα τεράστια πλοία για μεταφορά μεγάλης, να μην πω πάλι τεράστιες ποσότητας, λέει, ημερησίως, που έχουν λείψει, λέει, από τη διεθνή αγορά στη διάρκεια της κρίσης. Αλλά καθίστε να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή, που θα πέσουν υπογραφές σε πεντάστερο, λέει, ή εξάστερο ξενοδοχείο κάπου στην Ελβετία. Από την άλλη μεριά όμως, θέλω να πω ότι δεν θέλω να ξεχάσουμε λίγο. Τώρα, με αφορμή την ιστορία αυτή, δεν πρέπει να ξεκινήσω έτσι, αλλά δεν έχει σημασία. Άλλα είχα στο μυαλό μου να σας πω, θα σας τα πω και αυτά. Λοιπόν, τι είχαν υποθεί στις 107 μέρες πολέμου από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου για το σημερινό καθεστώς των μουλάδων κλπ. Ότι θα τους φάμε, ότι θα τους κάνουμε, ότι θα τους αλλάξουμε. Ψάχναμε να βρούμε ηγεσία, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Αν θα είναι ο Πεχλαβή που τον Πεχλαβή. Ο Πεχλαβή δεν λέγεται αυτό. Παχλαβή, πώς λέγεται αυτό. Ο γιος του Σάχη, ο οποίος είναι κάπως στην Αμερική, και αυτός εκεί μεροκάμα, το ξέρετε τώρα. Υδρώνει όλη μέρα, δεν είναι, τι να κτέσει πάντων. Αυτά είναι, άμα είσαι από το κατάλληλο DNA, Νότι, κατάλαβες τώρα, έτσι. Αν δεν είσαι από το κατάλληλο DNA, πρέπει να δουλεύεις μεροκάματο του τρόμου. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Ενδιαφέρουσα πάντως δεδομένα προέκυψαν και από τη σύνοδο του G7, κυρίες και κύριοι, στη Γαλλία. Θα σας πω μετά μια καταπληκτική εικόνα που έβλεπα, δεν ξέρω αν θα παίξει στις ελληνικές τηλεοράσεις, το είδα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με την κουβέντα που έκανε η κυρία Μελώνη, η οποία, η κυρία Μελώνη, σας θυμίζω, είναι ένα 60, με τον Αμερικανό Πρόεδρο, να της κάτι να λέει η Ιταλίδα και να έχει σηκώσει το δίκτυ και να κουνάει το δίκτυ μπροστά στο πρόσωπο του Δονάλτιου, και να παραμένει ο Δονάλτιος εκεί να ακούει τα επιχειρήματα προφανώς της Ιταλίδας Πρωθυπουργού. Όπως επίσης πολύ ενδιαφέρον, λέει, είχε και η στιγμή που ο καγκελάριος πήγε, λέει, και έδωσε για τα 80 χρόνια του, για τη γενέθλια, λέει, του Αμερικανού Προέδρου, μια φανέλα της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας. Ωραία, έβλεπα τα μάτια των υπολείπων, πώς το λένε, ηγετών του G7 που ήταν γύρω-γύρω. Χαμογελούσαν βέβαια, αλλά ψιλοδαγκώθηκαν κάποιοι, να σας πω την αλήθεια. Θυμίζω βεβαίως ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει καταγωγή από τη Γερμανία, μην το ξεχνάτε αυτό, ο Δονάλτιος. Κατά τα άλλα, ψηλές θερμοκρασίες χθες, για να ξεκινήσουμε με τον κανονικό τρόπο, Νοτάκο. Λοιπόν, διότι βλέπω χθες 35 χτύπησε στη Θήβα, 35 και 3, όπως και στη Στυλίδα.
και, και στο Λαγκαδά και στη Χαλάστρα πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου. Εν τω μεταξύ έρχεται, διαβάζω σε μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Λαγουβάρδος, ένας ισχυρός καύσωνας, όχι σε εμάς ευτυχώς, δόξα το μεγαλοδύναμο, Ιβηρική Χερσόνησο και Γαλλία. Οι θερμοκρασίες λέει τις επόμενες μέρες, διαβάζω σήμερα με τα στοιχεία της ανάρτησης του κύριου Λαγουβάρδου, στο climatebook.gr, θα ξεπεράσουν λέει τους 45 βαθμούς Κελσίου. Είναι η δεύτερη φορά, θυμίζω, που η συγκεκριμένη περιοχή θα χτυπήσει τόσο ψηλές θερμοκρασίες. Οι προβλέψεις δείχνουν αποκλίσεις της μέσης θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς πάνω από τη μέση τιμή, λέει, της περίοδου από το 1991 μέχρι το 2020, για τις επόμενες 7 ημέρες. Θα βράσουν οι περιοχές αυτές. Θα βράσουν. Η ακραία αυτή θερμή εισβολή αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες μέρες, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο θερμικής καταπώνησης για εκατομμύρια πολίτες, ενώ ενδέχεται να επιβαρύνει τα συστήματα ηλεκτροδότησης, να αυξήσει τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών και να επηρεάσει, λέει, την καθημερινότητα σε πολλές περιοχές Ευρώπης. Εμείς εντωμεταξύ, τώρα το λέω εμείς, εννοώ τα Βαλκάνια, Βαλκάνια, Τουρκία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Ρωσία κλπ. 4 με 6 βαθμούς, λέει, χαμηλότερο σε σχέση με τις κανονικά για την εποχή θερμοκρασίες. Και όπως ακούσατε την κυρία Σούζη νωρίτερα, βλέπουμε βροχούλες σήμερα, ε. Σε καλό δρόμο είμαστε. Μην το πείτε ούτε του παπά, που λένε. Ούτε του παπά. Γιατί φτάσαμε 17 του μηνός σήμερα, ε. Τετάρτη, μέσα της εβδομάδας, νηστεία και περισυλλογή, λέει το εορτολόγιο. Ισαύρου Βασιλείου, Ινοκεντίου, Ερμίου, Ερμίου, Περεγρίνου, τι ωραία ονόματα. Ιπατίου, Φιλονίδου, Ιερομάρτιου, τι ωραία ονόματα και περίεργα είναι αυτά. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, παιδιά, μεταξύ μας. Δεν υπάρχει κανένας από αυτά τα ονόματα, όπως καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, μπορεί να υπάρχουν οι εκπλήξεις. Ό,τι και να πει κανείς, ενδιαφέρον έχει. 6 και 3 ανατολή του ηλίου, δηλαδή εδώ και 1 τέταρτο, ξεκίνησε το δρομολόγιο και δύση 9 παρά 10. 9 παρά 10, άρα λοιπόν μέρα μέχρι 9 και 4, εύκολα. Εύκολα, είμαστε ακόμα 21-22 θα του πάρει το σύστημα. Α, τώρα απλώς 21, μην το ξεχάσω. Είναι η μέρα του πατέρα την Κυριακή. Επειδή το, εντάξει, λέμε για τη μάνα, μάνα είναι μόνο μία και πατέρα, θεωρητικά, και πατέρας μόνο ένας. Σωστά. Το λέω γενικά και ειδικά, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε γύρω από τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, τι λέει ο Βασίλης, καλημέρα, ο παππούς Μέση έβαλε λίγη τα 3 γκολ. Βγήκε στο 80 για να αποθεωθεί. Ναι, αλλά δεν, το κατάλαβα ότι δεν αντέχει, είδα λίγο σας λέω και τα 3 αυτός θα έβαλε, μπράβο. Δεν προλάβαινα να δω το σύνολο του αγώνα και τα γκολ, τα καλύτερα. Καλημέρα, Βασίλη. Είναι παιχτάρα μεγάλη, δεν το κουβεντιάζω, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι πέρασε. Ε? Όχι ότι. Είναι από τα πρόσωπα τα οποία η αλήθεια είναι, ακόμα και εμείς οι άσχετοι περί ποδοσφαίρου, το απολαμβάνουμε το ζήτημα. Πόσο είναι το πετρέλαιο σήμερα, 79 το δολάριο, το βαρέλι. Ε? 79, νότι 78 και 7 για την ακρίβεια. Να δούμε πότε θα πέσουν οι τιμές από τα δηληστήρια, όπως μας έλεγε χθες ο κύριος Ασμάτογλου. Άκουσα χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι παρακολουθούμε, λέει, για τις τιμές. Προφανώς θα παρακολουθούμε για τις τιμές, γιατί ακούω τον πρωθυπουργό που και αν πηγαίνει τώρα, χθες ήταν στη Βάρη Βούλα βουλιαγμένη, να λέει για την ακρίβεια. Είπε βέβαια και τα άλλα όσον αφορά αυτά που τάζουν τώρα τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο, έτσι. Είναι μαθηματικά αυτά είναι εύκολο, ευκολονόητα. Και αυτά τα οποία νομοσχέδια τα οποία έχουν έρθει και λοιπά δεν έχουν έρθει τυχαία. Είναι προγραμματισμένα για να δοθούν κάποιες ανάσες. Έχουμε και τις 72 δόσεις, έχουμε και το πλαφόν στους τόκους των κατανοητικών δανείων. Όρια, λέει, σε ετήσιο επιτόκιο και ποσό αποπληρωμής, αλλά όχι με αναδρομικότητα. Σκεφτείτε τώρα, για να έρθει η κυβέρνηση να πει πλαφών στους στόκους καταναλωτικών δανείων, τι γινότανε με τους κρυφούς όρους. Τι γινότανε, μόνο αυτό σας λέω. Επαναλαμβάνω, οι νέες διατάξεις αφορούν δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις για συμβάσεις που θα συναφθούν από τις 20 Νοέμβρη του 26 και μετά. Γιατί τόσο πολύ αργά? Δηλαδή,
υπάρχει κάποιος λόγος που ξεκινάμε από 20 Νοεμβρίου. Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει, ας πούμε, λέω τώρα από 1η Αυγούστου. Ε. Αλλά επαναλαμβάνω. Σκεφτείτε σε τι κατάσταση ήταν οι όροι των δανείων και οι κρυφές χρεώσεις για να αποφασίσει η κυβέρνηση να κάνει αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, καλλιεργά παρά ποτέ ψάλτη. Σωστό. Σωστό. Και μπράβο που γίνεται. Ε, αλλά προφανώς υπέρογκα επιτόκια, κρυφή όρη. Για να δούμε. Θα βάλει τάξη το σύστημα αυτό ή θα χρειαστεί και άλλο περαιτέρω. Γιατί κάποιες τρύπες, ε, κάτι θα βρουν και η άλλη πλευρά για να κάνει. Εν τω μεταξύ, διαβάζω σήμερα Νίκο Φιλιππίδη για την ιστορία του φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων. Άλλη πονεμένη ιστορία. Τα λέγαμε εδώ με τον κύριο Νικολακόπουλο, το κουβεντιάζουμε από το 20. Τώρα έχουμε 26. Γράφει λοιπόν ο Νίκος Φιλιππίδης, που ασχολείται με τα οικονομικά, πέρασαν λέει 13 χρόνια από την πρώτη εξαγγελία για τον φορέα επαναμίσθωσης της πρώτης κατοικίας για να προστατευθεί η πρώτη κατοικία με μια ακόμα δικλίδα ασφαλείας, και 6 χρόνια μετά την ψήφιση, έχει ψηφιστεί δηλαδή, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί το σύστημα αυτό, Νότι. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Για να αποκτήσει ανάδοχο ο φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων και υπό κανονικές συνθήκες να ξεκινήσει από το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους η ιστορία αυτή. Η ιστορία αυτή τι λέει με λίγα λόγια? Ότι θα μπορείς, αφού η υπόλοιπη περιουσία σου πουληθεί τέλος πάντων για να βγουν κάποια χρήματα από τα χρέη που μπορεί να έχεις από ένα δάνειο, να προστατεύσεις την πρώτη σου κατοικία, να τη δώσεις στον φορέα αυτόν, να μείνεις μέσα στο σπίτι με ένα ενίκιο που μπορεί να σε συνδράμει οικονομικά και η πολιτεία, και μετά την πάροδο κάποιων ετών θα έχεις τη δυνατότητα, αφού είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου, να ξαναπάρεις το σπίτι στα χέρια σου. Αλλά, ξαναλέω, έπρεπε να περάσουν 6 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου για να υλοποιηθεί και αυτή η ασφαλιστική δικλίδα. Και πόσοι μείνανε, ρε παιδί μου, μέχρι τώρα και σώσανε για 6 χρόνια, διότι δεν είναι όλοι μπαταχτσίδες που λέμε. Ήταν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πήραν ένα δάνειο, αλλά η κρίση τους έφερε όπως τους έφερε, τα ξέρετε, αλλά μην τα ξαναλέμε, και οδηγήθηκαν εδώ που οδηγήθηκαν. Πόσοι άντεξαν 6 χρόνια να βλέπουν να μην εφαρμόζεται ο νόμος? Σωστό το μέτρο? Σωστό το μέτρο. Προφανώς είναι σωστό. Το θέμα είναι η καθυστέρηση υλοποίησης του μέτρου. Δεν θα μπορούσε να τρέξει πιο γρήγορα? Θα μπορούσε να τρέξει πιο γρήγορα και να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι, ξαναλέω, πραγματικά θα μπορούσαν να σώσουν την πρώτη τους κατοικία. Γιατί αυτή είναι η ουσία της διαδικασίας. Όλα τα άλλα είναι απλώς για να κάνουμε κουβέντα. Λοιπόν, πολλά θέλω να σας πω και για τη συνάντηση Βαρθολομέου Ερντογάν και για το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας χθες ήταν στη Μόσχα και συναντήθηκε με τον Μεσχέ, πώς λέγεται, τη γάτα της διπλωματίας, την Αλεπού της διπλωματίας, τον κύριο Λαυρόφ, αλλά και αυτά που τεκταίνονται στην Κύπρο. Μένα διαβάζω σήμερα τα κυπριακά πρωτοσέλιδα με ένα πόρισμα που ούτε λίγο ούτε πολύ αφήνει υπονοούμενα για τον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστασιάδη, που έβαλε και μια ανακοίνωση ο ίδιος για ιστορίες περίεργες. Η αλήθεια είναι, θα μου πεις, ψάλτη, πέφτεις από τα σύννεφα? Δεν πέφτω από τα σύννεφα για οτιδήποτε. Απλώς θέλω να πω ότι η ιστεροφημία είναι μεγάλη υπόθεση μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Θα μου πεις, η ιστεροφημία είναι το ζήτημα μόνο? Σωστό και αυτό. Και από τις καλές ειδήσεις της ημέρας, έβλεπα χθες αναλυτικά τα στοιχεία που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίες και κύριοι, έχουμε, λέει, τα δεύτερα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να κολυμπάμε, που λέει και ο Νότης, ο οποίος είναι και χειμερινός κολυμβητής. Μας περνάει μόνο η Κύπρος. Αλλά αν κατάλαβα καλά από αυτά που διάβασα, έχουμε τα περισσότερα σημεία στα οποία γίνεται έλεγχος των νερών της θάλασσας και είμαστε, επαναλαμβάνω, η δεύτερη με 97,1% άριστης ποιότητας νερά για να κάνουμε τις βουτιές μας. Βέβαια,
Εντάξει, τα νερά, ωραία, ωραία χρώματα κλπ. Κάτι γίνεται με τους λαγοκέφαλους τώρα, δεν έχω καταλάβει να σας πω την αλήθεια. Είτε μπαίνω στα κοινωνικά δίκτυα, είτε βλέπω δελτία ειδήσεων, είτε ξέρω εγώ, μιλάω δεξιά και αριστερά, όλοι μου λένε για τους λαγοκέφαλους. Δεν θα μπαίνουμε στη θάλασσα. Μία η λαγοκέφαλη και μία τα καρχαριοειδή που κυκλοφορούν και στον Κορινθιακό. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει γαμπάρι. Μου λέγανε, μου στείλανε υλικό από τη, κάπου από τη Βιωτία, στα παράλια της Βιωτίας, στον Κορινθιακό, εμφανίστηκε λίγο 3 μέτρα καρχαρίας. Καρχαριόπουλο. Να τα, να τα. Βέβαια. Γελάω, συγγνώμη, αλλά είναι καταπληκτικός. Με σκορδαλιά, έλεγε ένας φίλος μου που μου στείλε το υλικό χθες. Λοιπόν, αυτά καταλάβατε. Καταλάβαμε να λέτε. Τι θα γίνει τώρα με αυτό το λαγοκέφαλο, παιδιά. Μπήκε, λέει, και εμείς σε δαγκώσει. Γιατί άμα σε δαγκώσει, ζήτω που καήκαμε. Αυτά είναι τα ωραία. Δεν μπαίνουμε στη θάλασσα τώρα και για άλλους λόγους. Μήπως μας κάτσει κανένας λαγοκέφαλος. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά, τι να κάνουμε.

0: αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Ενδεχομένως να υπάρξει και ελληνική συνδρομή στην ιστορία αυτή. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Προς το παρόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ,
4: θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ,
4: ωραία δεν θα τα να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
7: Τρουφαλντίνο!
6: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τις 12 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμού και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή, σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη, θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του, περιέγραψε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί προώρων εκλογών. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά, έως 32 βαθμούς.

0: Μπέλα φάτσα ούνα ράτσο, το έχετε καταλάβει κυρία Βαρσάμι, τρελαίνεται για τα ιταλικά και κάθε μέρα έτσι μας προωθεί την ιταλική μουσική. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε, ελπίζουμε να είσαστε καλά. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει πρωί-πρωί. Θα τα κουβεντιάσουμε, θα τα συζητήσουμε, έχουμε να πούμε πολλά και την επόμενη ώρα έχουμε να πούμε και 2-3 πράγματα, νομίζω, και για την ιστορία των στενών του Ορμούζ που έχει ένα ενδιαφέρον. Να δούμε λίγο τι λένε οι άνθρωποι που ξέρουν το χώρο, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ποια θολά σημεία υπάρχουν. Γιατί πραγματικά πέφτουν οι τιμές και αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό μήνυμα όσον αφορά το κόστος των καυσίμων για πολλά και διάφορα πράγματα. Το μεγάλο ερώτημα όμως είναι πότε θα υπάρξει αυτό που λέμε η αποκατάσταση της ομαλής ροής από τα δηληστήρια ή τις εγκαταστάσεις τέλος πάντων εκεί, οι οποίες ενδεχομένως να έχουν πάθει ζημιές, ή για να επανέλθουν σε κανονικούς επαναλαμβάνω ρυθμούς και να αρχίζουν να προωθούν καύσιμα σε ολόκληρο τον πλανήτη, διότι είναι κομβική σημασία τα στενά του Ορμούζ. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε στις 8 παρά, μάλλον 7.30 εκεί από ό,τι έχω προγραμματίσει να κάνουμε μια κουβέντα. Να θυμίσω ότι σήμερα υπάρχει και κινητοποίηση των εργαζομένων του ΕΦΚΑ. Θα συζητήσουμε γιατί γίνεται αυτό, γιατί σήμερα υπάρχει 24-ωρη κινητοποίηση. Όπως επίσης να θυμίσω ότι σήμερα υπάρχει και μια κινητοποίηση που κάνουν εμπλεκόμενοι στο χώρο της υγείας, οι οποίοι δεν εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά. Γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που γίνεται για τα συγκεκριμένα ζητήματα στο χώρο της υγείας. Και υπάρχουν και ειδικότητες οι οποίες θέλουν και αυτές οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων αυτών να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αυτά σε γενικές γραμμές έχουμε προγραμματίσει. Έχουμε και άλλα πράγματα και θα τα βάλουμε σε μία τάξη. Να πω καλημέρα καταρχάς στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα Δημήτρη από την Γλυφάδα. Είναι το καθημερινό δρομολόγιο. Καλώς εγώ των πραγμάτων μου στο Νοέμβριο, Δημήτρη. Και μετά έχετε γιαβρισούλες, λόγκι, βουνά, ραχούλες από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα στη γειτόνισά μου που σήμερα πάει στη Λαϊκή στην Πεύκη. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Σήμερα είναι παγκόσμια μέρα αποερήμωσης του μεγαλύτερου κινδύνου στο περιβάλλον. Σήμερα από ό,τι βλέπω, ναι, είναι η παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας από ό,τι διαβάζω. Κύριε Κιμιονή. Λοιπόν, θα γίνουμε Σαχάρα, λέει ο κύριος Κιμιονής. Το θέλουμε, έλατε, ξέρω εγώ. Δεν πολύ ασχολούμαστε με το περιβάλλον. Όχι εμείς, άλλοι. Καλημέρα πάνω. Καλημέρα στην πατρίδα μου στη Ραφίνα. Λίγη πρωινή λέει θολούρα από το ύψος λέει στο κέντρο υγείας της Ραφίνας. Λοιπόν, να σε καλά πάνω μου για τα υπόλοιπα. Εκεί στην Παντοβασίλισσα εγώ μεγάλωσα, να ξέρεις. Και αν δεν το ξέρεις, το υποπτεύεσαι, υποψιάζομαι με αυτό το οποίο έγραψα. Σαν σήμερα, παιδιά, το άγαλμα της Ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Θυμίζω ότι το άγαλμα της Ελευθερίας είναι δώρο των Γάλλων. Vive la France! Στους Αμερικανούς το 1885. Ενώ σαν σήμερα, λέει, το 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο, το Mont Parnasse στην Πάρνηθα, από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία λέει και του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. Του γυραιότερου, έτσι. Του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, για να μπερδευόμαστε. Λοιπόν, ενώ σαν σήμερα θυμίζω ότι συλλαμβάνονται, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες 5 άτομα την ώρα προσπαθούσαν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate του Ουάσιγκτον. Το περίφημο σκάνδαλο Watergate που παραιτήθηκε και ο Νίξον το 1974. Ενώ το 12 είχαμε εκλογές σήμερα στη χώρα. Ήταν οι δεύτερες εκλογές που έγιναν. Ρε τι έχουμε περάσει. Ότι κουνάς το κεφάλι σου, θυμάσαι Νότι, Παρά το γεγονός ότι μεγαλώνεις, θυμάσαι, μπράβο Νότι. Λοιπόν, είχαμε ακούσει τα αποτελέσματα. Νέα Δημοκρατία 29-66. ΣΥΡΙΖΑ 26-89. Κοντοζήγωνε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. ΠΑΣΟΚ 12-28. Ανεξάρτητοι Έλληνες, πάνω σκαμμένος δηλαδή, 7-51. Χρυσή Αυγή 6-92. Δημάρ 6-26 και ΚΚΕ 4,5%. Μάλιστα, αυτά ήταν τα αποτελέσματα των εκλογών του 2012. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, εκτός από τον κύριο Νότι Παπαγιαννάκου που είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων και έχετε την καλημέρα του, καλημέρα και την κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, η οποία είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170-174. Καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, αν υπάρχει κάτι στο δρόμο, Τώρα που λέω για το δρόμο, τι γίνεται στο δρόμο. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Για να δούμε. Λοιπόν, εντάξει, αμέσως το ρεύμα ανόδου, αλλά όχι ήπια πράγματα, αλλά το ρεύμα ανόδου βλέπω ότι έχει κινησούλα, όπως επίσης και στη λεωφόρο Αθηνών εκεί στο Χαϊδάρι. Επαναλαμβάνω όμως, σαφέστατα μετά το κλείσιμο των σχολείων τα πράγματα είναι, όπως λέει και ο Κόλλιο Μιχάλης, ελαφρώς καλύτερα. Και την κλασική κίνηση που έχει εκεί πέρα στη, πώς λέγεται αυτό πέρα, είναι, στο Καματερό, πώς λέγεται εκείνος ο δρόμος, λέγεται Φιλής, λεωφόρο Φιλής. Το Καματερό είναι ένα σημείο, βλέπω εκεί πέρα, που είναι, έχει κάποια ζωρισματάκια. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο για τα πρωινά μας. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά, τα οποία θα ακούσετε, υποψιάζομαι, στο 7 με 7 και 4 με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη, το πρωινό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι που λατρεύει τους Ιταλούς, το έχετε καταλάβει πάρα πολύ καλά. Και ο Πολιωγάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, που είναι εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα, μάλιστα. Για να δω λοιπόν και τα υπόλοιπα μηνύματα. Λοιπόν, ο Βασίλης μας είπε για τον Μέση, τον παππού. Ο Κυριάκος λέει, με τέτοια αίτια απόφευκαν οι Αμερικανοί, πάλι καλά λέει, που δεν στέλνουν τους Ιρανούς πίσω στην Τεχεράνη μετά από κάθε αιώνα. Τους έχω ικανούς, Κυριάκο, να ξέρεις. Λοιπόν, μην σας πω τι διάβασα, γιατί διαβάζω πολλά και το θέμα είναι να μην μπερδευόμαστε όλοι μαζί παρέα. Πάμε στον Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη. Μου φαίνεται λέει πως εκεί θα βράζουν και εμείς θα αποκτήσουμε τροπικό κλίμα με βροχές και υγρασία. Α, αναφέρεσαι στην Ιβηρική Χερσόνησο και στη Γαλλία, Από τη μία καύσωνε ζει και από την άλλη μπουρίνια. Ο καιρός έχει αρχίσει να θυμίζει, λέει, περισσότερο χαρακτήρα παρά εποχή. Λες να έχει χαρακτήρα περίεργο εδώ στη Βαλκανική Χερσόνησο. Άραγε. Καλημέρα, Αβραάμ. Λοιπόν, στις Σέρες λέει, οι αριθμοί δεν προκαλούν απλώς ανησυχία, προκαλούν σοκ. 1208 θάνατοι και μόλις 102 γεννήσεις μέσα σε 5 μήνες. Με τέτοια αναλογία, σε λίγο δηλαδή, δεν θα συζητάμε για ανάπτυξη, αλλά για το ποιος θα μείνει να τη δει. Λοιπόν, σήμερα έβλεπα, νομίζω ότι το έβλεπα στην εφημερίδα Τα Νέα. Έχει γίνει μία έρευνα με αφορμή το πρόβλημα του δημογραφικού και λέει τα εξής. Ακούστε σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί είναι στοιχεία τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, είναι έρευνα που έχει κάνει το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών με επικεφαλής τον κύριο Βίρονα Γκοτζαμάνη και λέει ότι, ακούστε, σε σύνολο λέει 882 ληξιαρχείων, 717 δεν κατέγραψαν ούτε μία γέννηση, προσέξτε, από την αρχή του έτους μέχρι το Μάιο. Επαναλαμβάνω, από τα 882 ληξιαρχεία, τα 717 δεν κατέγραψαν ούτε μία γέννηση και από αυτά 59 είναι σε νησιά, ενώ λέει σε ληξιαρχεία 36 δημοτικών ενωτήτων της Αττικής δεν υπήρξε κανένα νέο γέννητο. Δηλαδή και εδώ που είμαστε μαζεμένοι όλοι, υδροκεφαλισμός βαρβάτος, δηλαδή τα 5 εκατομμύρια από τα 9,5 που είμαστε εδώ στο λεκανοπέδιο, 36 δημοτικές ενότητες δεν έχουν καταγράψει κανένα νεογέννητο. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, από τις 1035 δημοτικές ενότητες, οι 66 το 2024, πριν από 2 χρόνια, δεν άκουσαν ούτε ένα κλάμα μωρού. Σήμερα λέει ο αντίστοιχος αριθμός ενδεχομένως να αγγίζει τις 80 δημοτικές κοινότητες. Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι, υπολογίζεται λέει ότι φέτος οι γεννήσεις θα είναι λιγότερες από πέρυσι και δεν θα φτάνουν τις 65.000. Οι αριθμοί είναι απίστευτοι όσον αφορά το ζήτημα όπως εξελίσσεται της δημογραφικής βόμβας. Και δεν φτάνουν μόνο ούτε τα οικονομικά μέτρα, πάρτε ένα επίδομα για το παιδί ή ξέρω εγώ, να υπάρχουν παιδικοί σταθμοί κλπ. Πρέπει να αλλάξει η συμπεριφορά γενικά. Θα μου πεις, είναι εύκολο, Ψάλτη? Ενδεχομένως εύκολο δεν είναι, αλλά δεν είναι εύκολο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μειωμένες γεννήσεις δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, από ό,τι διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ της συναδέλφου, της κυρίας Εύης Σαλτού. Ελπίζω να λέω σωστά το όνομά της, συναδέλφου. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 24 γεννήθηκαν 3,5 εκατομμύρια παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την περίοδο 61-2024 ο μέσος όρος ήταν λέει πολύ μεγαλύτερος. Ενώ το 64 είχαμε 6,8 εκατομμύρια παιδιά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή γερνάει η γυραιά Ήπειρος ακόμα περισσότερο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά δεν είναι ευχάριστα νέα. Καθόλου ευχάριστα νέα. Γεια σου Αλέξανδρε, καλημέρα. Μάνα είναι μόνο μία, λέει ο Αλέξανδρος, για να κάνει και χιουμοράκι. Αλέξανδρε, σωστό είναι αυτό. Σαν τη μάνα δεν έχει, δεν το κουβεντιάζω. Αλλά και ο πατέρας ο Έρμος, σε γενικές γραμμές θέλω να πω έτσι. Γιατί υπάρχουν και τα τραγελαφικά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά και ο πατέρας ο Έρμος, είπαμε την Κυριακή, είναι η μέρα του πατέρα. Ο Τάκης μου λέει με τόσες καρχαρίες, Φλόριντα γίναμε. Τι Φλόριντα, τώρα έβλεπα, σας λέω ότι τα πλάνα που μου έστειλε από κινητό το έχουν τραβήξει. Εν τω μεταξύ έχει βγει ο Καρχαρίας, παιδιά, έξω. Όχι ότι είναι ζαλισμένος και δεν είναι με αυτά κλπ. Στον Κορινθιακό. Έχει βαθιά νερά ο Κορινθιακός και έχει και ρεύματα. Ποιος ξέρει. Που κάποιο πλοίο ήρθε μαζί παρέα. Είπαμε από τη μία οι Καρχαρίες και από την άλλη οι Λαγοκέφαλοι. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εξαιρετικό θα έλεγα. Λοιπόν, φτάσαμε σχεδόν παρατέταρτο. Λέει ο Βασίλης, λίγη και καλή, λέει, δεν χρειάζομαι να γίνουμε Πακιστάν, λέει, για να αυξήσουμε τον πληθυσμό. Ναι, μα δεν είναι το θέμα του Πακιστάν. Το θέμα είναι τι γίνεται. Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν, τι πολιτικές πρέπει να ακολουθούν, μακρόπνοες πολιτικές. Δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Το πρέπει να επιμείνεις και να επομείνεις το βάρος του κόστους των προγραμμάτων τα οποία πρέπει να να αποφασιστούν και να υλοποιηθούν. Λοιπόν, θυμίζω, όλοι μαζί μπορούμε, κυρίες και κύριοι. Έρχεται η μεγάλη συναυλία του Σεπτέμβρη, 14 Σεπτεμβρίου, είναι κομβικό σημείο για τα πολιτιστικά αλλά και τα περιβαλλοντικά δεδομένα. Το όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν προσκαλεί το κοινό σε αυτή τη μεγάλη συναυλία. Τίτλος, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Στο Καλλιμάρμαρο βεβαίως, το κλασικό ραντεβού του Σεπτέμβρη του όλοι μαζί μπορούμε και από ό,τι βλέπω μεγαλώνει η λίστα των τραγουδιστών οι οποίοι θα συμμετάσχουν αφιλοκερδώς στη μεγάλη αυτή συναυλία αφιερωματική στο Μάνο Λοΐζο. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη και υποψιάζομαι θα έρθουν κι άλλοι. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Ως γνωστόν, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δέντρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά, κανονίστε την πορεία σας, προγραμματιστείτε παρακαλώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία. Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών. Σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
16: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
17: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
15: άλλαξέ το.
17: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
18: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 9 λεπτά πριν από τις 7, με έναν υπέροχο ήλιο να μας κάνει παρέα και να ξεκινάει η μέρα νωρίτερα. Έχει πηχεί και κάτι χρώματα εκεί κατά τις 6 ώρα ουρανός, υπέροχα, υπέροχα. Ο Ζήσης μου γράφει καλημέρα. Σήμερα λέει ο Κηφισός προβλέπεται κόλαση, λέει ο Ζήσης. Ήδη φορτηγό λέει με σπασμένο λάστιχο στη Δραχείου και η αστυνομία έχει μέτρα, κλείνει τη δεξιά λωρίδα, λέει, στο προς Λαμία, καταλαβαίνω, με κόνους. Έχει κάποιο λόγο, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Θα ρωτήσω μετά τον κολλιό Μιχάλη να μου δώσει στοιχεία παραπάνω. Λοιπόν, για να πάμε γρήγορα στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε λίγο. Γιατί χθες άνοιξε μια πλατφόρμα ακόμα. Θα μας πει τι στοιχεία είναι αυτά. Καλημέρα, Γιώργη.
19: Καλημέρα σε όλους, να είστε όλοι καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι πλατφόρμα είναι αυτή, Γιώργο?
19: Είναι το Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Άνοιξε η πλατφόρμα. Όσοι θέλετε, μπαίνετε μέσω του gov.gr, εκεί μπορείτε να το δείτε. Αφορά ανακαίνιση της κατοικίας σας.
0: Μάλιστα.
19: Δηλαδή μπορείτε να βάλετε και μέσα και υλικά για εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά μπορείτε να κάνετε και πριν ανακαίνιση, δηλαδή μπάνιο, κουζίνα, να αλλάξετε υδραυλικά, να αλλάξετε ηλεκτρολογικά, τα πάντα.
0: Μάλιστα.
19: Δηλαδή να κάνετε την κατοικία σας και ενεργειακά καλύτερη, αλλά βέβαια να γίνει και πιο όμορφη, με καλύτερα υλικά και καινούργια υδραυλικά και ηλεκτρολογικά συστήματα μέσα.
0: Γιώργο, όμως, λοιπόν, όμως δεν ανοίγει επί της ουσίας, γίνεται η προεπιλογή, αν μπορείς να μπεις στο πρόγραμμα, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
19: Ναι, ναι, γιατί υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις.
0: Okay.
19: Άνοιξη πλατφόρμα, δείτε γιατί οι προϋποθέσεις ποιες είναι. Πρώτον, αφορά και τα κλειστά, παύλα, κενά
0: διαμερίσματα
19: ή ναι, σπίτια.
0: Ναι.
19: Επίσης αφορά και όσα κατοικούνται. Δηλαδή μπορείτε και εσείς που ήδη κατοικείτε μέσα στο σπίτι, αλλά είναι παλιό και θέλετε να κάνετε μια ανακαίνιση.
0: Μάλιστα.
19: Αλλά βέβαια και εσείς που το κρατάτε κλειστό, με σκοπό ή να μείνετε ως πρώτη κατοικία ή να την νοικιάσετε.
0: Μάλιστα.
19: Με σύστημα, αλλά να την νοικιάσετε ως μακροχρόνια μίσθωση.
0: Μάλιστα.
19: Πάνω από 3 χρόνια.
0: Μάλιστα.
19: Δηλαδή μπαίνετε μέσα στην πλατφόρμα, τα κενά είναι κατηγορία 1, τα ιδιοκατοίκηση είναι κατηγορία 2. Μπορείτε να πάρετε επιδότηση έως και 36.000 ευρώ.
0: Mm-hmm.
19: Επίσης προηγούνται πολλοί τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, ιδιοκτήτες και άτομα με ειδικές ανάγκες.
0: Okay.
19: Επίσης, ορεινές περιοχές θα προηγηθούν και νησιωτικές περιοχές θα προηγηθούν. Τι μπορείτε να κάνετε λοιπόν σε αυτό? Μπορείτε να πάρετε επιδότηση ανάλογα με το τι κατηγορία είστε. Δηλαδή, το είπαμε πριν, είτε κενό είτε ιδιοκατοίκηση.
0: Mm-hmm.
19: Ανάλογα λοιπόν με την κατηγορία μπορείτε να πάρετε στην πρώτη περίπτωση έως 70%, στη δεύτερη περίπτωση έως 80%. Όμως αν έχετε κάποια κριτήρια με χαμηλό εισόδημα ή νησιωτική περιοχή, η επιδότησή σας μπορεί να φτάσει έως και 95%. Συμφέρει πολλούς. Το βασικό όμως ποιο είναι? Θα πρέπει λοιπόν, ένα από τα κριτήρια είναι η οικοδομική άδεια αυτού του σπιτιού να έχει εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 1990. Δηλαδή αφορά τα πολύ παλιά σπίτια.
0: Okay.
19: Από 90 και κάτω.
0: Και πριν, μάλιστα.
19: Και πίσω.
0: Ναι.
19: Λοιπόν, τα τετραγωνικά να είναι έως 120.
0: Μάλιστα.
19: Επίσης, για τους πολύτεκνους, τρίτεκνους, μπορούν και τα 150 τετραγωνικά να μπουν μέσα στο πρόγραμμα.
0: Okay.
19: Επίσης, να ξέρετε ότι το κενό θα πρέπει να είναι έως και το χρονικό διάστημα 2024-2025.
0: Μάλιστα.
19: Όπως και η ιδιοκατοίκηση να φαίνεται το Ε9, να καταθέσετε το Ε9 στην πλατφόρμα.
0: Οκ, okay, θα φαίνεται και το αν είναι κλειστό το σπίτι, έτσι, από τις καταγραφές στην φορολογική δήλωση. Οκ, okay, ωραία.
19: Είτε δηλαδή έχετε καταργήσει το ρολόι.
0: Το ρεύμα, το έχετε κλείσει. Μπράβο.
19: Ή το έχετε ως κλειστό, δηλαδή δεν αξιοποιείται από κανέναν.
0: Μάλιστα.
19: Τώρα, υπάρχουν πολλά εισοδηματικά. Υπάρχουν δηλαδή και με τους άγαμους, με ένα παιδί,
0: okay,
19: με δύο παιδιά, οι πολύτεκνοι επίσης. Να ξέρετε ότι για κάθε παιδί η επιδότησή σας αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ.
0: Ωραία.
19: Επίσης, και ένα ακόμα πολύ σημαντικό είναι ότι πρώτα θα προηγηθούν τα σπίτια που θα έχουν χαμηλό, πιο χαμηλή, ας το πούμε έτσι, μίσθωση, δηλαδή θα έχουν πιο λιγότερο κόστος για την ανακαίνιση.
0: Okay.
19: Και σιγά σιγά σιγά σιγά όσο περνούν θα μπαίνουμε και στις πιο ακριβές, θα μπαίνουν και στις πιο ακριβές κατηγορίες.
0: Okay, εντάξει. Δεν έχω άλλο χρόνο, πιέζουμε, θα βρούμε την ευκαιρία. Απλώς θέλω να πω, επειδή μπήκε ένας φίλος μου εχθές και έκανε την προσπάθεια, τον πέταξε έξω γιατί υπήρχαν τα εισοδηματικά κριτήρια.
19: Έτσι,
0: και μάλιστα του ζήτησε να κάνει και η γυναίκα του ταυτόχρονα, γιατί είναι κοινές φορολογικές δηλώσεις που γίνονται. Και έπρεπε να ελεγχθούν και μόλις είδαν ότι τα εισοδηματικά τον πέταξα απ' έξω, ξεκινάει από αυτό. Και μετά, αφού αν περάσεις, μετά πας στο κομμάτι του πότε είναι το σπίτι, αν είναι κλειστό, αν είναι ιδιοκατοίκηση κλπ. Για να πάει στην επιλεξιμότητα, όπως λέει χαρακτηριστικά η.
19: Οι αιτήσεις από το φθινόπωρο, δηλαδή μάλιστα, από αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Απλώς γίνεται το ξεκαθάρισμα τώρα. Λοιπόν,
19: τώρα γίνεται ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί.
0: Ακριβώς. Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μπείτε λοιπόν σε αυτό το μέσο του gov.gr, το κόμβο, για να δείτε και να κάνετε ένα αίτημα αν ενδιαφέρεστε για αυτό το πρόγραμμα. Θα έχει γενικό προϋπολογισμό γύρω στο 0,5 εκατομμύριο, 480 εκατομμύρια νομίζω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Την καλημέρα μου.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
21: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
22: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας.
21: Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
22: Τι παίζεις εκεί?
23: Δωροστροφό της Novibet.
22: Δωροτροχό?
23: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
22: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
24: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
27: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νάτσος Παπαγιάννακος ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσποινα Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, η Τζέση Αμπντουλάη στην εμέλεια παραγωγής και η Γιώργη Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Τις 12 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στην Λουκέρνη θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος στο θέατρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγει τη σύνοδο της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν εχθές στο Νότιο Λίβανο, με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ ανέφερε πως θεωρεί ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υπογράψει οριστική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο. Οι ηγέτες στη G7, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Καναδάς συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από την Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί προώρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός. Έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 5 άτομα, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθωσε σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από τα ζητήματα με την Συμφωνία για τη Μέση Ανατολή. Το 12 λοιπόν, σημαντικά σημεία της Συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Κανάλι 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της Συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα αλλά και την άρση των κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας αυτής θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα σε αυτή τη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζασκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι η συμφωνία είναι στην πραγματικότητα πολύ απλή και πως το Ιράν θα υποφεληθεί από αυτήν αν συμπεριφερθεί σωστά. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν εχθές στο Νότιο Λίβανο, με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε στο Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεζμπολάχ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Πάμε σε αντιδράσεις τώρα. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς από την πλευρά του τόνισε ότι η ειρήνη που συμφωνήθηκε πρέπει να τηρηθεί. Ως G7 είμαστε ενωμένοι σε αυτό το θέμα, έγραψε στο X, προσθέτοντας ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτελεί ευκαιρία για τη σταθερότητα της περιοχής αλλά και για την παγκόσμια οικονομία. Ο Μέρτς είχε ήδη δηλώσει νωρίτερα ότι η Γερμανία έχει ήδη στείλει σκάφη από ναρκοθέτηση στην περιοχή εν ώψη της αναμενόμενης πλήρους επαναλειτουργίας των ασθενών του ορμού. Ας ελπίσουμε ότι ο πόλεμος αν τελειώσει πραγματικά, υπάρχει τουλάχιστον αυτό το μνημόνιο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, το οποίο φαίνεται ότι θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή, έστω και αν αρκετά σημεία πρέπει ακόμη να διευθετηθούν, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ποντίφικας. Στον απόϊχο τώρα της ανακοίνωσης αυτής για ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Τουλάχιστον 2 δεξαμενόπλοια λοιπόν, υπερδεξαμενόπλοιο της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενοπλοίων, πέρασαν την γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας συνολικά περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης εταιρείας ναυτιλιακής πληροφόρησης Tanker Trackers, τα οποία επιβεβαιώθηκαν μέσω δορυφορικών εικόνων των πλοίων. Οι ηγέτες της G7 τώρα αλλάζουμε θέμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία και ο Καναδάς, συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου στο Εβιάν της Γαλλίας. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στο Ουκρανικό στρατό. Πέραν από την υποστήριξη με τη χορήγηση όπλων και πυρομαχικών στο στρατό του Κιέβου, η G7 υποσχέθηκε επίσης βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει τον επόμενο χειμώνα. Σε εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από την Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις τους σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που να γίνουν οι εκλογές το 2027, σημείωσε να τον ακούσουμε.
1: Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιο είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία επειδή έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς. Θα τους το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Αυτό το οποίο κάνω σήμερα εδώ στα 3Β το κάνω 3 χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι την ημέρα που θα γίνουν το 2027 οι εθνικές εκλογές.
0: Την αναθεώρηση τώρα του άρθρου 16 για την ίδρυση των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων συζητά σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης στην Βουλή. Την πρότασή του για την έμφυλη βία και την προσθήκη στο Σύνταγμα με τριτή αναφορά ότι η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του κράτους, έφερε στη συζήτηση το ΠΑΣΟΚ. Σε αντίθεση τακτική, η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, εχθές υπογράμμισε τη βαθιά αλλαγή υποδείγματος στην ευρωπαϊκή οικονομία, επικαλούμενος στις εκθέσεις Λέτα και Ντράγκη. Το πραγματικό δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης δεν είναι απλώς η εναλλαγή προσώπων και κομμάτων στην εξουσία. Είναι εάν η χώρα αποκτήσει άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν περάσει από τη διαχείριση της παρακμής σε μια νέα εποχή προόδου αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών. Μόνο έτσι θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική για να την κάνουμε πιο δίκαιη, πιο ανταγωνιστική για να την κάνουμε πιο ανθεκτική, πιο σύγχρονη για να την κάνουμε πιο ανθρώπινη. Να τον ακούσουμε.
2: Διψάει η οικονομία για επενδύσεις, αλλά εμείς δεν δίνουμε κίνητρα επανεπένδυσης, αλλά κίνητρα μερισμάτων του 5% για να φεύγουν στο εξωτερικό, όπως συμβαίνει με πολλούς τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα με τις τράπεζες. Γι' αυτό δεσμευόμαστε για ένα σύγχρονο καθεστώς επιταχυνόμενων αποσβέσεων για παραγωγικά πάρκα, διευκολύνοντας έτσι τις βιομηχανικές επενδύσεις. Η Ελλάδα λοιπόν χρειάζεται τώρα πολιτική αλλαγή και εγγυώμε προσωπικά ότι μια αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ισχυρούς θεσμούς. Μόνο έτσι θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική για να την κάνουμε πιο δίκαιη, πιο ανταγωνιστική για να την κάνουμε πιο ανθεκτική, πιο σύγχρονη για να την κάνουμε πιο ανθρώπινη.
0: Στις 10 ο κύριος Ανδρουλάκης θα βρίσκεται καλεσμένος του Παύλου Τσίμα στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky. Αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συναντητική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κ. Φάμελος συγγήθηκε να αναλάβουν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Περεβέζης Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε ΔΕ για τη συνεργασία και την προσφορά του στους κ. Ζαχαριάδη και Παπά. Πίσω στον Κορυδαλό μετήχθη ο πυλοϊσοβήτης Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά και την απόφαση του Αριοπάγου ότι πρέπει και τα 25 χρόνια ποινής να τα κτίσει στην φυλακή. Η απόφαση αποτελεί νομολογία και άρα δεσμεύει τις δικαστικές αρχές για άλλες 38 περιπτώσεις που μπορεί να ακολουθήσουν. Η Ντόρα Μπακογιάννη χθες στον Sky.
3: Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στον δρόμο. Ξακολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στο δικαστήριο. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Αρχή Δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια.
0: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ενηλίκων καταγράφηκε χθες στην Εύβοια. Το επεισόδιο σημειώθηκε έξω από το γυμνάσιο Βασιλικού, όταν δύο μαθήτρες άρχισαν να διαπληκτίζονται για άγνωστη αιτία. Με αποτέλεσμα, σε λίγα δευτερόλεπτα, η λογομαχία να μετατραπεί σε βίαιη συμπλοκή, με τα κορίτσια να ανταλλάσσουν χτυπήματα μπροστά στα μάτια δεκάδων συμμαθητών τους. Μάλιστα, τη στιγμή που μία από τις μαθήτρες κάνει την ισορροπία της και πέφτει στο έδαφος, δέχεται επιπλέον χτυπήματα από άλλους μαθητές που συμμετείχαν στο επεισόδιο. Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό και όταν ήρθαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός της. Από σήμερα μέχρι την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν το απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Σε καθεστώς εκτακτής ανάγκης λόγω λειψιδρίας κυρίεται για τους επόμενους 3 μήνες η αλώνησος με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Με την ίδια υπουργική απόφαση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας επίσης κυρίεται και το νησί της Τίνου, ενώ παρατείνεται για ακόμη 3 μήνες στο αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Σφοδρό και με κακοκαιρίες αναμένεται να πλήξει σήμερα Τετάρτη τις ΗΠΑ της Αμερικής που ήδη πλήττονται από πλημμύρες. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για την πιθανότητα εμφάνισης ανεμοστρόβιλων με μεγάλη διάρκεια καταστροφικών ρηπών ανέμου που θα αγγίζουν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, καθώς και για χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του μπέιζμπολ.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Σε αθλητική σας ενημέρωση, στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη. Στον αγώνα Ιράκ-Νορβηγία, Νορβηγία επικρατεί 4-1. Ο αγώνας Αργεντινή-Αλγερία έληξε με την Αργεντινή να επικρατεί 3-0. Ενώ αυτήν την ώρα είναι η αναμέτρηση Αυστρία με Ιορδανία. Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Σήμερα αναμένεται να λυθεί και επίσημα συνεργασία με τον Ρουμάνο τεχνικό. Και τέλος, παραθέτω από τον πάγκο της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας, θα αποτελέσει ο Ρομπέρτο Μερτίνεθ μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Τα τροχαία συμβάντα είναι που κάνουν τη διαφορά. Ένα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Μεσογείων, λόγω τροχαίου που συνέβη κοντά στο νομισματοκοπείο, και άλλο ένα τροχαίο το οποίο συνέβη στην κάθοδο της Κηφισού κοντά στα ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ ήδη να είναι βεβαρημένη η κίνηση. Φυσικά έχουμε αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, Βεβαίως έχουμε κίνηση στην λεωφόρο Φιλή στο Καματερό, στο ανωδικό της ρεύμα και στον Σκαραμαγκά. Το δεξιόστροφο τώρα του λιμανιού του Πειραιά είναι βεβαρημένο, αλλά πιστεύω πως το προσεχές δεκάλεπτο, το πολύ 15 λεπτό, θα βελτιωθεί. Λόγω αφήξεως πλοίων είναι εκεί αυξημένη η κίνηση. Ελάχιστη κίνηση τηρουμένων των αναλογιών στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ανά τμήματα και στον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου.
0: Ευχαριστώ τον Δημήτρη Κολιομιχάλη και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού, στην τηλεφωνική μας γραμμή, μετεωρολόγος του Sky Xena Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, ήδη υπάρχει λίγη συννεφιά, παροντικά θα είναι αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σημειώνονται ήδη τοπικές βροχές και ίσως αργότερα και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα υπάρχουν στα ηπειρωτικά και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν βροχές συμπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 στο Αιγαίο 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Επίσης θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και βαθμία τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα μας θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-ανατολική άνεμη στα 6 με 7 μποφόρ και αυτό βέβαια κυρίως στο Αιγαίο και η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε τη Χριστίνα Σούζη και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις όπως πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψαλτή.
6: Sky 100,3.

0: Δεν έχουμε κι άλλο χρόνο να ακούσουμε το τραγούδι που είναι υπέροχο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 18 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Μιχάλη από την Άρτα, καλημέρα. Αύριο θα στείλεις το ερώτημά σου για τον κύριο Ρίζο. Εκεί ακριβώς που στείλες το ερώτημα σήμερα για το πότε, πώς μπορούμε να κάνουμε ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο. Θα μπείτε στο skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο ή τηλεφωνείτε για αύριο, επαναλαμβάνω, στο 210-48-0-170-174. Ο κ. Κιμιονής μου υπενθυμίζει ότι σαν σήμερα είχαμε και τη Συμφωνία των Πρεσπών το 2018. Τη χαρακτηρίζει μαύρη επέτειο ο κ. Κιμιονής. Κατά κάποιους άλλους φαίνεται ότι εκεί μπήκαν κάποια πράγματα σε μια άλλη πορεία. Τώρα, τι γίνεται με αυτό το θέμα και με την εξέλιξή της είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Λοιπόν, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Πάμε αμέσως να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο των φίλων του Εθνικού Πάρκου Σκηνιά, τον κύριο Δημήτρη Βαλή. Τον κάλεσα διότι, για δύο πράγματα. Πρώτον, έχω αρκετά τηλεφωνήματα από εσάς που κυρίως το Σαββατοκύριακο κάνετε επίσκεψη στο Σκηνιά για να κάνετε το μπάνιο σας. Είναι μια περιοχή που η αλήθεια είναι έλκει πολύ κόσμο και είναι ένα μέρος το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Και έχω και άλλους οι οποίοι είναι ντόπιοι εκεί στην περιοχή, οι οποίοι συνεχίζουν να μου λένε πόσα προβλήματα συνεχίζει να έχει το συγκεκριμένο δάσος, το οποίο κρύβει πάρα πολλούς κινδύνους. Διάβασα πρόσφατα και μια συνέντευξη του δημάρχου της περιοχής, Μαραθώνα Νέας Μάκρης, για το γνωστό και μη εξαιρετέο πρόβλημα της πυρόσβεσης, το οποίο δεν λειτουργεί μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων. Από το 2004 μέχρι σήμερα, 2026, το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Κύριε Βαλή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, σε εσάς και στις ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα από το Εθνικό Πάρκο Σκηνιά και από το μεγαλύτερο παράκτιο υγρό τόπο της Αττικής.
0: Ωραίο μέρος είναι η αλήθεια, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Η αλήθεια είναι πάντως ότι έχει αρκετά ζητήματα, μικρά και μεγάλα, τα οποία εσείς οι κάτοικοι πέριξ της περιοχής τα βλέπετε και τα ζείτε καθημερινά εδώ και χρόνια, υποψιάζομαι.
1: Κύριε Ψάλτη, το Εθνικό Πάρκο Σκηνιά με το Πευκοδάσος είναι ένα τοπόσημο της περιοχής, ιστορικό θα έλεγα. Το γνωρίζετε και εσείς προσωπικά, άλλωστε ως γείτονας από Ραφίνα.
0: Η αλήθεια είναι, σωστό. Ναι, για πέστε μου λοιπόν τώρα, ποια είναι τα βασικά θέματα τα οποία αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο οικοσύστημα.
1: Κοιτάξτε, το Εθνικό Πάρκο και ειδικά όλη η ευρύτερη περιοχή με το δάσος έχει επισκέπτες. Ειδικά κάθε Σαββατοκύριακο γίνεται μία μάχη.
0: Γεμάτο. Δεν ξέρουν πού να βάλουν τα αυτοκίνητα μέσα στη θάλασσα. Αν θα μπορούσαν, θα τα βάζανε κι αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Να σας πω, ερώτημα.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
0: Σε ποιον ανήκει το δάσος, το δάσος και το οικοσύστημα, σε ποιον ανήκουν?
1: Αν θέλετε, οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται είναι το Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος, ο ΦΥΠΕΚΑ,
0: μάλιστα,
1: που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το Δασαρχείο Καπανδρητίου, που διατηρεί αρμοδιότητες τη δασική προστασία και τις επεμβάσεις στο Πευκοδάσος, Κουκουναριάς.
0: Ναι.
1: Είναι ο Δήμος Μαραθώνος, που συμμετέχει σε ζητήματα τοπικής διοίκησης υποδομών καθαριότητας και συνεργασία για τη διαχείριση περιοχής.
0: Ναι.
1: Και ένας μεγάλος φορέας είναι η Περιφέρεια Αττικής, που έχει αρμοδιότητες σε έργα χρηματοδοτήσεις και περιφερειακό σχεδιασμό που επηρεάζουν το πάρκο.
0: Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα το πω εγώ, κακή ακούγεται, αλλά δεν πειράζει, εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη. Όπου πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα πρόβλημα, λέω εγώ τώρα, το πρόβλημα το κλασικό της πυρασφάλειας με τις εγκαταστάσεις οι οποίες είχαν φτιαχτεί ενώπιον των Ολυμπιακών Αγώνων, που αν δεν κάνω λάθος, με το θαλασσινό νερό καταστράφηκαν αυτά. Ποιος έχει αρμοδιότητα να το φτιάξει αυτό το πράγμα?
1: Κοιτάξτε, έχουν δαπανηθεί τελευταίο καιρό πολλά εκατομμύρια όσον αφορά το Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο.
0: Μάλιστα,
1: θα μπορούσε να γίνει ακριβώς ένα δίκτυο για να μπορεί να προστατεύει. Αλλά δεν είναι μόνο η πυρόσβεση, είναι το εναλλακτικός δρόμος, γιατί με εξάμετρο δρόμο σήμερα δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί το Πευκοδάσος και οι περιοχές όπως είναι οι εισαγγελείς.
0: Ναι.
1: Και βέβαια δεν υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια να μπορεί κάποιος να παρκάρει ελεγχόμενο.
0: Αχα.
1: Σήμερα λοιπόν μπορεί ο επισκέπτης να παρκάρει μόνο έξω από το πάρκινγκ του Κοπηλατοδρομίου, που αυτό σημαίνει ότι τα αμαία, οι άνθρωποι με κινητικά, οι υπερήλικες, δεν μπορούν να επισκεφτούν όπως επισκέπτονταν παλιά το χώρο του δάσου και της παραλίας φυσικά.
0: Ναι. Θυμάμαι τη φίλη μου την Πόπη που μου έλεγε το χειμώνα, όταν βρέχει και κατεβάζει νερά από το βουνό πέριξη η περιοχή, δεν υπάρχει και ξεκάθαρη, πόσο είναι, ρέματα, η ροή ρεμάτων μέχρι και τη θάλασσα. Συνεχίζει να ισχύει αυτό?
1: Βέβαια, το χειμώνα είχαμε πλημμύρες και μάλιστα στο Δήμο Μαραθώνα είχαμε και το άσχημο γεγονός να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή.
0: Σωστό. Νομίζω στη Νέα Μάκρη ήταν αυτό, στα όρια.
1: Ακριβώς. Αλλά ξέρετε, κύριε Ψάλτη, εμείς έχουμε ένα κακό προηγούμενο εδώ. Γι' αυτό ανησυχούμε και εμείς οι φίλοι του Εθνικού Πάρκου, αλλά και γενικότερα οι άνθρωποι που αγαπούν το περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Το κακό προηγούμενο είναι η ολέθρια καταστροφή στο Μάτι. Είναι η πυρκαγιά πριν δύο χρόνια που ξεκίνησε από το Βαρνάβα και κατέληξε στον αστικό ιστό του Χαλανδρίου.
0: Ναι.
1: Έχουμε καθημερινά εστίες πέριξ και γύρω από το Εθνικό Πάρκο. Από ανθρώπινες δραστηριότητες. Και όχι μόνο.
0: Η εκτίμησή σας για τη φετινή χρονιά, θέλω να πω ότι σήμερα για το μεταξύ υπάρχει μια σύσκεψη από ό,τι έμαθα στο αρμόδιο Υπουργείο με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας για τους καθαρισμούς κλπ. Καθαρισμοί γίνονται μέσα στο δάσος ή στην περιοχή Πέριξ.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας μεταφέρω τη σημερινή κατάσταση. Στο οδικό δίκτυο Πέριξ του πάρκου και μέσα υπάρχει χόρτο ξερό που φτάνει και το 1,5 μέτρο.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Αποψήλωση λοιπόν δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό δεν υπάρχει πάρα πολύ καιρό, βέβαια. Δεν μπορούν να καθαριστούν τόσες τεράστιες εκτάσεις
0: σε
1: χρόνο μηδέν.
0: Σωστό. Θέλει δουλειά και προετοιμασία και προγραμματισμό. Ποιος έχει αρμοδιότητα ο ΦΥΠΕΚΑ να καθαρίσει? Τώρα εδώ είναι άλλο μεγάλο θέμα.
1: Έχει αρμοδιότητα ο ΦΥΠΕΚΑ πάντα σε συνεργασία με το δασαρχείο.
0: Με το δασαρχείο, μάλιστα. Είσαστε αισιόδοξοι για το φετινό καλοκαίρι ότι μπορεί τα πράγματα να είναι διαφορετικά, κύριε Πρόεδρε?
1: Κύριε Ψάλτη, εμείς ανησυχούμε καθημερινά. Ξέρετε, το περιβάλλον δεν πουλάει εισαγωγικά.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Το περιβάλλον.
0: Αλλά όταν έρθει η ώρα θα κλαίμε για το περιβάλλον, να το ξέρετε.
1: Ακριβώς. Το περιβάλλον δημιουργεί θέματα αναψυχής και εκπαίδευσης.
0: Ναι.
1: Όταν δεν τηρούνται αυτά, από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Προς το παρόν θα τα πούμε και πάλι την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κύριος Δημήτρης Βαλής, ο πρόεδρος των φίλων του Εθνικού Πάρκου Σκηνιά. Επειδή αρκετοί από εσάς πηγαίνετε κάποιες βόλτες τα Σαββατοκύριακα και ρίχνετε τις βουτιές σας, καλό είναι να μεριμνούμε λίγο παραπάνω για το ζήτημα και του τρόπου συμπεριφοράς μας. Γιατί έμαθα και για απορρίμματα, η αλήθεια είναι ότι και εκεί γίνονται κάποιες προσπάθειες, νομίζω από το Δήμο, αλλά δεν φτάνει μόνο ο Δήμος. Θέλει και ο πολίτης να είναι καλύτερος απέναντι στο περιβάλλον. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, θέλετε να κερδίσετε δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deal σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξετε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα EZOMAT Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, EZOMAT έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα EZOMAT Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Καλέστε στο 210 55 98 700.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με EZOMAT ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας EZOMAT.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια?

0: Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park. The Place of Happiness.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν, τα οποία μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις, ανέφερε αργά χθες βράδυ εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τις 12 βασικές ρήτρες της συμφωνίας αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Προβλέπει μεταξύ άλλων παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ασθενά του Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης στην περιοχή της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 άτομα ενώ αναζητούνται άλλα 5. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα πλησιάζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
8: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation.

0: Robotics. Europe Autonomy. Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμια επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψε ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας 7:33. Πού είναι ο φίλος μου ο Λάζαρος, έχει στείλει μια ερώτηση. Λέει: αυτοί οι φίλοι του Εθνικού Πάρκου, γιατί είναι φίλοι, τι λόγο έχουν, γιατί μένουν στην περιοχή. Γιατί δεν είναι εχθροί, ξέρω εγώ, εσύ Λάζαρε. Αλλά δεν έχει ένα ενδιαφέρον κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στην περιοχή που αναδεικνύουν κάποια πράγματα. Το αν είναι φίλοι ή δεν είναι φίλοι δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι είναι ένα άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή στην οποία ζουν. Αυτό είναι το ενδιαφέρον για μένα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Είμαι επαγγελματίας οδηγός και κάθε μέρα λέει, βλέπω τα χάλια των ελληνικών δρόμων που έχουν να στρωθούν εδώ και 40 χρόνια. Λέει ο Κώστας, μάλλον απογοητευμένος. Επίσης λέει, επειδή μένω στην Αθήνα, όλη η περιοχή μαζί με την Αρτέμιδα είναι θεοσκότεινη τη νύχτα, ανύπαρκτη διαγράμμιση και ελλιπή σήμανση. Κάποια στιγμή θα γίνει κάτι σοβαρό και μετά θα λέμε το σημείο Καρμανιόλα. Καλημέρα, Κώστα. Γενικά θα πρέπει να υπάρχει φως. Θυμάμαι Δημήτρη Αβραμόπουλο, το θυμάστε τώρα. Σαν τώρα μου έρχεται εμάς τους ηλικιωμένους η εκλάμψη Νότη που έλεγε φως, περισσότερο φως. Ο τότε υποψήφιος για δήμαρχος και αργότερα δήμαρχος της Αθήνας. Πάντοτε το φως παίζει καταλυτικό ρόλο. Το πρωί σήμερα, για να καταλάβετε, δεν είχαμε ρεύμα στην περιοχή μου. Ξύπνησα 3 ώρα το πρωί, τι πάγανε οι συναγερμοί. Έφυγα πως έφυγα, δεν μπορείτε να φανταστείτε, με το κινητό στο χέρι, με ανοιχτό το φακό ήμουνα. Και αυτό παρατηρούσα. Δεν είχαμε κάποια τετράγωνα, δεν είχαν οδικό φωτισμό. Σκοτάδι πίσω. Άσχημο πράγμα και επικίνδυνο προφανώς τη νύχτα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Λέμε, κουβεντιάζουμε, ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων για δύο μεγάλα, πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν, τα οποία μετέφεραν σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού και τέλος πάντων ήταν τα πρώτα τα οποία μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο στις αγορές. Ινδία, Ιαπωνία, εκεί τέλος πάντων Κίνα κλπ. Ένα μεγάλο ερώτημα λοιπόν είναι τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς, τι λένε οι άνθρωποι πέριξ της αγοράς για την εξέλιξη των πραγμάτων μετά την επίσημη υπογραφή που θα πέσει την Παρασκευή στην Ελβετία. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό είναι ο κύριος Γιάννης Κοντζιάς, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, που με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ξέρει πάρα πολύ καλά το κλίμα το οποίο επικρατεί και το οποίο διαδραματίζει και σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και στην πορεία και μεταφοράς όλων των προϊόντων από τη συγκεκριμένη περιοχή που λείπουν και έχουν ακριβήνει τιμές πάρα πολύ, αλλά και τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και οι φόβοι, οι ανησυχίες οι οποίες υπάρχουν. Και πάμε τώρα να μας εξηγήσει κάποια πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κοντζιά, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη και καλημέρα και στους ακροατές μας. Μια καλή μέρα, μια καλή εβδομάδα έχει ξεκινήσει.
1: Για
2: αυτό
1: να δούμε.
2: Να το πούμε.
1: Αυτό με αυτή την ελπίδα ζούμε όλοι, να σας πω την αλήθεια. Μετά τις 107 μέρες πολέμου, οι διεθνείς τιμές πέφτουν. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι κάτω από τα 80. Το Brent είναι στα 78,7 τώρα, με μια μικρή πτώση. Και 75,7 είναι το αμερικανικό, το λεγόμενο ελαφρύ. Η ουσία όμως της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, εσείς που ξέρετε τα πράγματα από μέσα, είναι το κλίμα. Υπάρχει κλίμα, ή μάλλον. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η ιστορία της συμφωνίας και της εφαρμογής της, και αναφέρομαι κυρίως στα περίφημα στενά του Ορμούς, γιατί διαβάζω σήμερα ότι μπορεί να υπάρχουν και νάρκες και πρέπει κάποιοι να πάνε να τις μαζέψουν, ενδεχομένως να πάνε και ελληνικά πλοία. Υπάρχει ενδιαφέρον, λέει, έχουν κλείσει κάποια πρώτα ραντεβού και φεύγουν μεγάλα πλοία να πάνε στην περιοχή για να μπουν σε εγκαταστάσεις, αν έχουν πάθει ζημιές ή όχι, αυτό θα το δούμε αργότερα, να φορτώσουν για να φύγουν. Κάποιοι λέγανε ότι ενδεχομένως αυτή η ιστορία ενεργοποιεί δεύτερα και τρίτα πλάνα για αγωγούς οι οποίοι θα δώσουν ανάσα σε κάτι μελλοντικό που μπορεί να υπάρξει. Τι γίνεται, τι συμβαίνει?
2: Κύριε Ψάλτη, τα λέτε πάρα πολύ σωστά και όχι μόνο εσείς, αλλά και όλοι οι δημοσιογράφοι συνάδελφοί σας στο Sky. Πραγματικά έχετε αποτυπώσει αυτό το οποίο είναι το σήμερα, οι ανησυχίες για το αύριο και το πώς μπορούμε να αποσυμφορήσουμε, γιατί για την ναυτιλία το κλειδί δεν είναι απλά η ανακοίνωση, είναι πλέον η ασφαλής διέλευση. Η ασφαλής διέλευση μπορεί να είναι σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Τα είπατε όλα, δηλαδή κάνατε μια πολύ ωραία ανακεφαλαίωση. Αν θα έχουμε νάρκες, δεν το γνωρίζουμε. αν υπάρχουν σημεία τα οποία θα είναι τα ασφαλή περάσματα. Δεν το γνωρίζουμε. Ακόμα ξέρουμε ότι πλοία περνάνε, όπως και χτες το βράδυ.
1: Ναι.
2: Πολύ σωστά είπατε. Προσθέθηκε και άλλο ένα πλοίο. Οπότε έχουμε βάλει γύρω στα 5,5 εκατομμύρια βαρέλια που έχουν βγει Ιρανικό πετρέλαιο. Με την ανοχή, ευλογία, πείτε όποια λέξη είναι πιο σωστή.
1: Των Αμερικανών, που από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι,
1: ουσιαστικά ήραν τον αποκλεισμό, επιτρέπουν δηλαδή, με βάση τα λόγια της δηλώσης που έχει κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Ότι...
2: Ακριβώς. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η Washington αποδέχεται ότι το Ιράν θα μπορεί άμεσα να πουλά το πετρέλαιο και όλα τα καύσιμα.
1: Mm-hmm.
2: Με waivers πλέον. Δηλαδή δεν υπάρχουν κυρώσεις. Υπάρχουν εξασφαλίσεις ότι μπορούν να κάνουν το εμπόριό τους πλέον, θα λέω εγώ, και ανατολικά και δυτικά. Γιατί μέχρι τώρα το πετρέλαιο αυτό πήγαινε μόνο ανατολικά. Πήγαινε στις χώρες που αναφέρατε.
1: Μάλιστα.
2: Ινδία, Κίνα. Γενικά πήγαινε μόνο στην Αποανατολή. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, εάν αρθούν οι κυρώσεις και ελευθερωθούν και τα παγωμένα χρήματα του Ιράν, που πιστεύω ότι είναι μέρος των 12 σημείων της συμφωνίας, γιατί σίγουρα δίνεις και παίρνεις για να μπορέσεις να καταλήξεις σε μια συμφωνία η οποία να γίνει και αποδεκτή από το σκληροπυρηνικό, από ό,τι βλέπουμε, καθεστώς του Ιράν, γιατί είναι ένα πολύ σκληροπυρηνικό.
1: Το οποίο άντε, επιβίωσε, κύριε.
2: Μέρες,
1: ναι,
2: 108-109 μέρες, νομίζω σήμερα μετράμε την 101η
1: μέρα. Σωστό, ξαναλέω,
2: είναι πολύ μεγάλο.
1: Επιβίωσε το καθεστώς, διότι θυμίζω αρχικά οι δηλώσεις που είχαν γίνει από τον Αμερικανό Πρόεδρο είναι θα τους εξαφανίσουν όλους.
2: Ακριβώς. Εμείς είδαμε ένα τεράστιο, ανθεκτικό, τουλάχιστον πολεμικά και στρατιωτικά κράτος, αλλά και διπλωματικά, νομίζω ότι έχουν σταθεί... χρησιμοποιώντας το μεγάλο του όπλο που τελικά αποδείχθηκε να είναι τα στενά του
1: ορμούς. Βέβαια. Κομβηγήσει.
2: Και αυτό ήταν που δημιούργησε ένα πολύ μεγαλύτερο πρεσάρισμα σε όχι μόνο την Αμερική ή το Ισραήλ ή τις δύο ας πούμε άμεσα
1: όλο τον πλανήτη, χώρες. Όλο τον πλανήτη.
2: Σε όλο τον πλανήτη. Δεν υπήρχε ένας ο οποίος να πει ένα κράτος το οποίο να μην είχε τουλάχιστον
1: επηρεαστεί
2: από αυτό.
1: Κύριε οπότε, Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι πρακτικό, γιατί μου το λέγατε και χθες και θέλω να το ακούσουν και οι φίλοι ακροατές.
2: Mm-hmm.
1: Πότε πιστεύετε ότι μπορεί να επιστρέψει η κανονικότητα? Έτσι απαντήσατε και χθες. Χαμογελώντας απαντήσατε και χθες. Για πέστε μου λοιπόν, πότε το βλέπετε να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα?
2: Κύριε Ψάλτη, η απάντηση που σας έδωσα χθες και θα τη δίνω συνέχεια είναι ότι ούτε ο Γιάννης ο Κοντζιάς μπορεί να σας το πει, ούτε κανένας αυτή τη στιγμή, αν θα είναι 5, 10, ένας μήνας, 5-10 μέρες, ένας μήνας ή 5 ή 10 μήνες.
1: Ο λόγος?
2: Κανείς δεν το ξέρει, γιατί πρέπει όταν με το καλό στη Λουκέρνη μπουν οι υπογραφές με το Μελάνι, γιατί πλέον από ό,τι έχουμε ακούσει έχουν μπει ψηφιακές υπογραφές.
1: Ναι.
2: Η συμφωνία είναι υπογεγραμμένη ψηφιακά.
1: Ναι. Το
2: τον καιρό που ζούμε σημαίνει και πολλά πράγματα ότι υπάρχουν ψηφιακές υπογραφές. Άρα μιλάμε για μια συμφωνία που δεν είναι θεωρία, αλλά έχει μπει στο τραπέζι. Αλλά εγώ το πηγαίνω πρακτικά. Μόλις μάθουμε ότι ανακοινώθηκε ότι μπήκανε με Μελάνι οι υπογραφές και αρχίσουν τα πλοία να νιώθουν την ασφάλεια, θα πάρουν το κάθε ένα πλοίο επάνω την εντολή του να περάσει από τη συγκεκριμένη ασφαλή διαδρομή. Αυτό μόλις το δούμε να γίνεται σε σειρά και μόλις το δούμε να υπάρχουν πλοία τα οποία περάσανε χωρίς κανένα πρόβλημα, καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά 400 πλοία που βρίσκονται μέσα από τα στενά του Ορμούζ, 400 πλοία ξύρου φορτίου και δεξαμενό πλοία, θα αρχίσουν σιγά σιγά να σηκώνουν άγκυρα και να αποχωρήσουν. Ναι. Βρίσκονται μερικά πλοία μέσα εκεί από πριν από τις 28 Φεβρουαρίου. Καταλαβαίνετε ότι τρεισήμισι μήνες, ένα πλοίο να είναι μέσα σε μια περιοχή, είτε φορτωμένο, είτε άδειο, που περιμένει να πάει σε ένα τέρμιναλ να φορτώσει και να φύγει.
1: Μεγάλη ιστορία.
2: Είναι πολύ μεγάλη ανακούφιση, αλλά να σας πω ότι δεν μπορούν να φύγουν και αυτά τα 400 πλοία μαζικά, όλα μαζί.
1: Σωστό είναι.
2: Πρέπει
1: αυτό
2: να πάρουν σειρά,
1: ναι, ή να φορτώσουν
2: την
1: ή να
2: ασφαλή σειρά, ή να πάνε να φορτώσουν. Οπότε θα έχουμε ένα σταδιακό άδειασμα της λίμνης, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι,
2: γιατί
1: αλλά θα ξαναγεμίζει.
2: Θα ξαναγεμίζει
1: προφανώς από τα άλλα.
2: Από άλλα 600 πλοία που βρίσκονται απ' έξω.
1: Για περιμένουν. Ερώτημα. Οι εγκαταστάσεις οι οποίες είναι μέσα, θυμίζω ότι κάποιες από αυτές έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν κλείσει, έχουν κλειδώσει για κάποιους λόγους.
2: Η εγκατάσταση του υδροποιημένου αερίου είναι καταστραμμένη κατά το 7-8 με 10% της.
1: Ναι,
2: από αυτό που
1: σημαίνει
2: ότι
1: θέλουν και χρόνο.
2: 3 με 4 χρόνια, 5 χρόνια λένε. Είναι μεγάλο το διάστημα αυτό για την αποκατάσταση. Και δεν ξέρουμε, εκεί που σας είπα ότι θα πάνε να φορτώσουν, το οποίο μπορεί να είναι ένας τερματικός σταθμός, μπορεί να είναι ένα λιμάνι. Αν αυτό το λιμάνι έχει υποστεί μια σοβαρή ζημιά, ή ο τερματικός σταθμός έχει υποστεί ζημιά, ή η υποδομή που τροφοδοτεί με φορτίο αυτό το τερματικό σταθμό, Ενδέχεται όλο αυτό να πρέπει να αξιολογηθεί, γιατί αν οι ζημιές, όπως λέει και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, είναι μια ανακοίνωση που διαβάσαμε αρχή της εβδομάδας τώρα, ότι χρειάζονται γύρω στα 25 δισεκατομμύρια για να επανέλθουν οι ενεργειακές υποδομές που έχουν υποστεί ζημιά τεράστια.
1: Εντάξει, το ποσό είναι ένα μεγάλο θέμα, όντως. Λεφτά εκεί έχουν, αλλά θέλει και χρόνο για να αποκατασταθούν όλα αυτά. Δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη.
2: Μαγικά λεφτά μπορεί να βρεις.
1: Δεν υπάρχει ο τρόπος.
2: Πόσο χρόνο χρειάζεται για να τα επαναφέρεις. Οπότε γι' αυτό λέμε, μου λέτε να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Πρώτον, είναι. Τι εννοούμε κανονικότητα? Εννοούμε απλά ασφαλή διέλευση πλοίων ή εννοούμε τις ροές όπως είχαμε πριν? Όλα αυτά είναι βήμα-βήμα, αξιολόγηση. Και μπορούμε μετά να κάνουμε ταμείο. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι σίγουρα δεν θα είναι κάτι που θα διάσει σε 10 μέρες. Αυτό είναι σίγουρο. Θα χρειαστούμε μια περίοδο τουλάχιστον 2 μηνών. Εγώ θα έλεγα να περάσει το καλοκαίρι, να φτάσουμε λίγο στις ενεργειακές ανάγκες του χειμώνα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και για το αέριο, αυτή η περίοδος τώρα των επόμενων 2 μηνών είναι σημαντικότατη. Γιατί γίνεται το στοκάρισμα των αποθήκων. Η αποθήκη που υπάρχει αυτή τη στιγμή, η αποθήκευση, για να καλύψουμε τους χειμερινούς μήνες.
1: Κλείνοντας. Σωστό. Αυτά. Κύριε Πρόεδρε, επίσης σας έλεγα, γιατί και αυτό έχει ακούγεται και το διάβασα και σε σενάρια, ότι υπάρχουν πλέον από τις χώρες εκεί της περιοχής, με την εμπειρία, η δρομολόγηση και των άλλων σχεδίων. Δηλαδή, να μην το ξαναδούν το έργο, άρα ενεργοποιούν δεύτερα και τρίτα σχέδια, που ουσιαστικά ενδεχομένως να είναι και αγωγοί, οι οποίοι θα μεταφέρουν από εκεί που παράγεται η πρώτη ύλη σε μια περιοχή που να προσπερνάει τα στενά του Ορμούζ ενδεχομένως. Άρα θα δούμε και άλλα έργα να γίνονται εκεί με αφορμή την εμπειρία των 108 ημερών του πολέμου.
2: Ο αγωγός θα είναι σίγουρα, και όπως υπάρχουν δύο αγωγοί, τα ανέφερε και θέσαμε ο κύριος Κάρπος στο ραδιοφωνό, σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις δεύτερη εναλλακτική, όπως γίνεται τώρα από την Ερυθρά Θάλασσα για αναδρομολόγηση της Σαουδικής Αραβίας, τον αγωγό East West. Αλλά όμως μην ξεχνάτε και κάτι, ότι αυτό μπορεί να είναι το επόμενο πλάνο, μπορεί να είναι το Plan B ή το Plan C, ο αγωγός. Αλλά αν θέλεις στρατηγικά να κάνεις ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, χτυπάς και τον αγωγό.
1: Σωστό, καλά.
2: Όμως δεν συζητάμε να μην κάνεις Plan B. Καλό είναι να έχεις Plan B και να έχεις και ένα Plan C. Σωστό. Το οποίο νομίζω ότι συζητιέται στην έρημο, ειδικά στην άμμο, να μπορέσεις να περάσεις χιλιόμετρα από αγωγούς. Ο East West είναι 12.000 χιλιόμετρα, όχι 12 χιλιόμετρα. Είναι 12.000 χιλιόμετρα. Είναι τεράστια
1: η απόσταση. Αλήθεια.
2: Ακριβώς. Και από τη στιγμή που αυτό το δούλεψε, γιατί αναδρομολόγησε 7 εκατομμύρια βαρέλια από την Ερυθρά Θάλασσα, τα οποία βγήκαν όλο αυτό το διάστημα των 3,5 μηνών και μπήκαν στην αγορά.
1: Μάλιστα.
2: Και χρησιμοποιήθηκαν σαν ενέργεια. Μεγάλη ανακούφιση. Αυτό σας το λέω. Είναι αυτό που παρακολουθούμε, ότι τουλάχιστον κάλυψε το ίμιση της απώλειας που είχαμε μέσα από τον Αραβικό κόλπο.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κοντζιάτη. Καλημέρα μου. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
2: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης Κοντζιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων. Και εκεί έχει πάρα πολύ παρασκήνιο, να ξέρετε, τώρα και με τους Έλληνες ναυτικούς και με τους πλοιοκτήτες που μπαίνουν τα πλοία και τα συμβόλαια και πάρα πολλά. Και τις υπηρεσίες που πρέπει να υπάρχουν στα λιμάνια για να εξυπηρετήσουν τα πλοία. Μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κολλιο Μιχάλη καταρχάς για την κίνηση. Έλα, Δημήτρη, μας γρήγορα.
3: Καλημέρα, Γιώργο. Καλώς. Λόγω τροχαίου ατυχήματος, με λίγα λόγια, κατεβαίνοντας την Κηφισού μετά τη γέφυρα μεταμόρφωσης, ακινητοποιήστε, φίλες και φίλοι, και μέχρι να φτάσετε στα ΚΤΕΛ πηγαίνετε σημειωτών. Εναλλακτικά μπορείτε να μπείτε Αχαρνών Πατησίων, μέσα από το γαλάτσι βεβαίως Βεϊκού, αν σας εξυπηρετεί, να κατέβετε την Κηφισίας που είναι καλή ακόμα, ή στους Αγίους Αναργύρους να πάτε μέσω της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Άλλο ένα τροχαίο ατύχημα έγινε στην άνοδο της Μεσογείου κοντά στο νομισματοκοπείο, και έτσι από το Χολαργό προς το νομισματοκοπείο έχετε προβλήματα, και η κάθοδος Μεσογείου στο Χολαργό είχε αρκετή κίνηση. Ο Σκαραμαγκάς βεβαίως, η άνοδος της Κηφισού από τη Λένορμαν και πάνω, ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η παραλιακή όμως προς τον Πειραιά εδώ στο Νέο Φάληρο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Βλέπω στο στενό του Ορμούζ, μου επιτρέπετε, ένα πλοίο ελληνικών συμφερόντων, διότι λέγεται Θαλασσινή. Λοιπόν, με στίγμα αυτή την ώρα που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, να βρίσκεται στο δρόμο για να βγει από το μέσο των στενών του Ορμούζ, από τον Περσικό κόλπο προς τα έξω. Παντού υπάρχουν Έλληνες. Λοιπόν, για να πάμε τώρα λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλετε να ταξιδέψετε στο Παρίσι? Η Nova και το Viasat Epic Drama χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης. Με αφορμή τις σειρές του καναλιού Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και η Μον Μάρτι, που διαδραματίζονται στη Γαλλία, ένας τυχερός συνδρομητής τηλεόρασης Nova θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Αν είστε συνδρομητής τηλεόρασης Nova, δηλώστε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, επίλεξε τώρα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σας ταιριάζει και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και όταν μιλάμε μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζομάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζομάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζομάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία. Και με την αυστηρότερη, παρακαλώ πολύ, ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσωπικό χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
10: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
11: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή
16: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
15: Πλάς.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη, μου λέει: κάντε μια αναφορά στη συμπεριφορά των Ιαπώνων φιλάθρων μετά τη λήξη του αγώνα. Καταπληκτική ήταν. Έχουν μια άλλη νοοτροπία οι Ιάπωνες. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει. Αν θα πάτε, θα το καταλάβετε. Και πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, γιατί σήμερα έχουν 24ωρη απεργία. Είναι ο κύριος Χαράλαμπος Λιμπεράς. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, αλλά θέλω να σας ακούσω για τα αιτήματα της 24ωρης απεργίας σήμερα. Γιατί κινητοποιούνται οι εργαζόμενοι?
6: Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ σήμερα σε όλη την Ελλάδα κινητοποιούμαστε και θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στις 11 η ώρα στο Υπουργείο Εργασίας της Σταδίου.
1: Ναι.
6: Κινητοποιούμαστε για να μπορούμε να εξυπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πολίτες. Θέλουμε δηλαδή προσωπικό. Ο ΕΦΚΑ, να σας πω ότι είναι ένας φορέας ο οποίος έχει να κάνει στην πραγματικότητα προσλήψεις πριν από το 2010. Είμαστε 14 χρόνια χωρίς προσωπικό.
1: Πώς κύριε Πρόεδρε, πώς καταφέρνει όμως και βγάζει τόσο γρήγορα συντάξεις?
6: Βγάζει από την δουλειά, από την υπερεργασία, από το φιλότιμο των εργαζόμενων και από όλα όσα γίνονται στον ΕΦΚΑ τα τελευταία χρόνια, τα οποία είναι σημαντικά. Okay. Όμως εμείς λέμε ότι θα μπορούσαμε ακόμη καλύτερα. Πραγματικά είναι ένα σημαντικό έργο ΕΦΚΑ και έχει βελτιώσει πολύ τις υπηρεσίες του. Έχετε δίκιο σε αυτό. Εμείς λέμε όμως θα μπορούσαμε ακόμη καλύτερα.
1: Ωραία, άρα λοιπόν το ένα ζήτημα είναι το προσωπικό.
6: Προσωπικό, υποδομές, υποδομές,
1: ναι.
6: Εκπαίδευση του προσωπικού, σωστή εκπαίδευση και μισθούς αξιοπρέπειας. Γιατί όπως ξέρετε αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο συνολικά έχουμε χάσει πολύ μεγάλο μέρος των αποδοχών μας από τα μνημονιακά χρόνια και δεν έχουν επανέλθει αυτές οι αποδοχές.
1: Mm-hmm. Θα έχετε κάποια συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σήμερα?
6: Θα επιδιώξουμε συνάντηση με την πολιτική ηγεσία βεβαίως, όπως και με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ μέσα μετά τη συγκέντρωση.
1: Mm-hmm. Αυτό θα είναι μια κλιμάκωση κινητοποίησεων ανάλογα τις απαντήσεις που θα πάρετε όσον αφορά.
6: Σε κάθε περίπτωση οι κινητοποίησεις έχουν μια κλιμάκωση αναλόγως πώς θα. Όπως το λέτε,
1: θα απαντηθούν τα αιτήματα που θα βάλετε πάνω στο τραπέζι.
6: Βέβαια, ακριβώς. Ανάλογα με τις δεσμεύσεις. Ναι, ναι, ναι. Πολύ σωστά το λέτε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη. Δεν έχω άλλο χρόνο. Θα την βρούμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χαράλαμπος Λιμπεράς, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας των Υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, για τη σημερινή κινητοποίηση, η οποία είναι προγραμματισμένη, όπως ακούσετε, θα κάνω και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε σιγά-σιγά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Έχετε στείλει και αρκετά ερωτήματα. Αύριο. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά, θα είναι ο Διονύσης Ρίζος στην παρέα μας, γιατί βλέπω ήδη κάποιους από εσάς να ρωτάτε και πάλι. Κάθε Πέμπτη, 8 παρατέταρτο, υπό κανονικές συνθήκες, ο Διονύσης Ρίζος θα είναι εδώ τηλεφωνικά εννοώ, για να μας απαντάει και να μας βάζει στα καινούργια τα οποία μπορεί να υπάρχουν γύρω από τα ζητήματα του ασφαλιστικού και του συνταξιδοτικού. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτη. Την καλημέρα μου σε όλους μας, Sky 100,3.
17: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
18: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
19: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
20: Ναι, πάμε.
21: Πού θα πάμε?
22: Κρήτη.
20: Μήλο.
19: Κρήτη λέω κι εγώ.
20: Μήλο.
22: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
19: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
20: Ναι. Ιούπι.
22: Πάει το ταμείο.
19: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
20: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
21: Κι εγώ.
17: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
23: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
21: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
24: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
25: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
26: Η ώρα είναι 8.
27: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
28: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
27: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
28: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
27: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Oh.
29: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα Κτέλ λόγω τροχαίου ατυχήματος. Μεγάλες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί που κινούνται και στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Μεσογείων λόγω τροχαίου στο ύψος του Νομισματοκοπίου, στον Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα λόγω τροχαίου, αλλά και στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, ανέφερε αργά χθες βράδυ εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Τα δύο υπερδεξαμενόπλια της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενόπλων μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τις 12 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας αποκαλύπτουν στο μεταξύ διεθνή μέσα ενημέρωσης. Προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του ορμούς και έναρξη των διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Παράλληλα, μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν περιέγραψε τη συμφωνία ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις έγιναν από ντρόνς που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματα του από το Λίβανο, δήλωσε η Χεζμπολάχ. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε όλη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδριασία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Σαχαριάδη από τη θέση του εκπροσωπού τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κ. Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε για τη συνεργασία και την προσφορά του στους κ. Ζαχαριάδη και Παπά. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 άτομα, ενώ αναζητούνται άλλα 5. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα πλησιάζει το 1 εκατομμύριο. Στην περισυλλογή 38 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιά της Γάβδου, προχώρησε περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη, η Νορβηγία επικράτησε 4-1 του Ιράκ και η Αργεντινή νίκησε 3-0 την Αλγερία με χατ-τρικ του Μέση. Σε εξέλιξη αναμέτρηση, Αυστρία-Ιορδανία 1-0 στο ημίχρονο.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας εδώ πρωινή συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα για προς όλες και όλους, είτε κατοικείτε στην ελλαδική επικράτεια, είτε κατοικείτε στο εξωτερικό. Να σας πω την αλήθεια, επειδή δεν μπορώ να παρακολουθήσω, δεν έχω χρόνο να παρακολουθήσω όλα αυτά τα ανάποδα ενώ σε επίπεδο ώρας του ποδοσφαίρου, όσο η Δέσποινα Χριστοπούλου μας έλεγε τις ειδήσεις, εγώ έβλεπα τα τρία γκολ του Μέση. 38 ετών, έκανε ό,τι ήθελε μέσα στο γήπεδο, 2 γκολ έβαλε ο Εμπαπέ χθες, 27, 38 ο Μέση, 41 ο Ρονάλντο. Τα λέω όλα αυτά για να έχουμε υπόψη μας τι πρόκειται να δούμε. Πάντως τον 38η Μέση τον είδα μέσα στο κέφι με την Αλγερία. Η αντίπαλος έβαλε 3 γκολ η Αργεντινή, 3 γκολ δικά του και αν καταλαβαίνω καλά θα παίξουν ανταγωνισμό ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ με την εθνική τους ομάδα σε παγκόσμιο επίπεδο κτλ. Άλλη μπάλα, υπέροχη. Το πρώτο γκολ του Μέση, λίγο πριν κλείσει το πεντάλεπτο, ήταν offside βέβαια, αλλά από την ίδια θέση που έβαλε και ο Εμπαπέ, αν το είδατε, το πρώτο γκολ των Γάλλων, της κακής Γαλλίας του πρώτου ημιχρόνου, στη Σενεγάλη του δευτέρου ημιχρόνου, όταν η Σενεγάλη ψιλοάνοιξε λίγο, πέφτανε τα γκολ. Αυτά όπως την μπάλα, όπως την κατανοώ, την αντιλαμβάνομαι. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι για άλλη μια φορά. Θα προσπαθήσω να περιορίσω σήμερα τα ηχητικά για να... Δεν έχουμε καθόλου τραγούδι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Αυτός κυρίες και κύριοι για τους λατρεμένους μουσικόφιλους οι οποίοι μου στέλνετε έτσι τις ατάκες σας. Πάντα με την καλή την έννοια. Έτσι, τα καρφάκια με την καλή την έννοια, πάντα ξέρω γιατί κατά βάθος αγαπιόμαστε όλοι μεταξύ μας σε αυτόν τον τόπο τον λατρεμένο, εννοείται με τους λατρεμένους συμπατριώτες και συμπατριώτισες, πάντα λατρεμένοι. Δεν το συζητώ το εξυπνότερος για το αυτό, δεν, αυτό είναι πάνω από κάθε, είναι πάνω από κάθε Μέση και από κάθε Ρονάλντο και από κάθε Εμπαπέ. Αυτά είναι πάνω, είναι πάνω. Λοιπόν, απλώς λέω για το ποιος ξέρει μουσική ή όχι. Λοιπόν, αυτός είναι ο κυρίες και κύριοι, ο Φαρίτ Φαριάτ, ένας διάσημος Ιρανός βιολιστής, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο άνθρωπος, πολλά χρόνια τώρα. Σήμερα να παίξουμε τις μουσικές του. Είναι αυτό που λέμε της χαρμολύπης. Να στείλω επί ευκαιρία την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Γιωργάκη. Εμπνευστείτε των λέξεων, γιατί είναι κάτι σαν την Ακαδημία Αθηνών στο επί του πεζοδρομίου. Ο Γιωργάκης είναι λεξικοπλάστης. Και επ' ευκαιρία πρωτού ξεκινήσω να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο από το Λονδίνο. Μου λέει αναφερόσουν χθες και ζορίστηκες να βρεις τη λέξη και δεν τη βρήκα τελικά. Μου λέει ένιωσα έτσι την αγωνία να βρεις τη σωστή λέξη. Είναι οι αναβαθμίδες στο βουνό. Σας έλεγα ότι βλέπω όπως έρχομαι. Τα ωραία ελληνικά είναι ωραία ελληνικά πάντα. Αγαπητέ κύριε Γιαννίρη, παρακαλώ. Εμείς παίρνουμε πάντα τη βοήθεια του κοινού εδώ. Λοιπόν, όπως έρχομαι λοιπόν από την Λαμία, ας πούμε, προς τις Αφίδνες, και πριν είναι εκεί στο ύψος της Μαλακάσας, που είναι η έξοδος του δρόμου, έρχεται από τον Οροπό, αριστερά λοιπόν υπήρχε ένα νταμάρι. Αυτό το νταμάρι χάθηκε τώρα. Και εμείς βλέπαμε κάποτε τις αναβαθμίδες. Το νταμάρι ήταν νταμάρι Τιτάν. Και ο Τιτάνας, λοιπόν, ζητώ συγγνώμη για το ότι κλείνω τον Τιτάνα, η εταιρεία Τιτάν έκανε αναδάσωση εκεί, δεντροφύτευση εξαιρετική. Έχει κλείσει όλο το νταμάρι και τις αναβαθμίδες που είχε σκαλοπάτια εκεί, όπως είχαν φάει το βουνό. Και ο φίλος μας εδώ, ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο, μου δίνει τη λέξη αναβαθμίδες στο βουνό. Στο χωριό της λέγαμε λαχίδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι οι βαθμίδες εκμετάλλευσης σε ένα λατομείο που όπως το σκάβουν και το κάνουν φέτες στο βουνό για να πάρουν ό,τι χρειάζονται, τα οικοδομικά υλικά και τα σχετικά. Θα προσπαθήσω λοιπόν με ηχητικά σήμερα και ένα συνδυασμό με τα δικά σας μηνύματα και ένα άρθρο, κυρίες και κύριοι, του Κώστα Στούπα στο liberal.gr, να απαντήσω σε μερικά θέματα έτσι που μου επισημαίνετε, και σωστά τα επισημαίνετε, έχετε δίκιο, αλλά πρέπει να δοθούν απαντήσεις στις αγωνίες που έχουμε. Αρχίζω από τον Βασίλη, ο οποίος μου έγραψε σήμερα. Καλημέρα Άρη, όσο λες για τη δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 χρόνων που προσφέρει ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας, ο Τσίπρας το πήγε παραπέρα σε όλους τους Έλληνες που μένουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ήθελα να σου θυμίσω κάποιο μέτρο που έλεγαν πριν από 11 χρόνια και φυσικά εφάρμοσαν. Θυμάσαι το 2014 που ήταν Υπουργός Υγείας ο Άδωνης και είχε βάλει 5 ευρώ είσοδο στα νοσοκομεία? Έλεγαν στο ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις εκλογές θα το καταργήσει ο Τσίπρας και η κυβέρνησή του. Και αυτό έκαναν. Ήρθε ο Κουρουπλής, τότε Υπουργός Υγείας ΣΥΡΙΖΑ, και κατάργησε τα 5 ευρώ του Άδωνη. Και αμέσως μετά, πρόσεξε, θυμίζω, έβαλε εισφορά σε όλες τις συντάξεις 6% υπέρ υγείας. Οι γονείς μου τότε συνταξιούχοι του ΟΓΑ πλήρωναν κάθε μήνα και οι δύο 60 ευρώ, επί 12 μήνες 720 ευρώ, διότι ακύρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας τα 5 ευρώ του Άδωνη. Το πούλησαν καλά τότε στο 60% των αγανακτισμένων, να προσθέσω, του εξυπνότερου λαού του κόσμου εννοείται. Αγαπητέ μου Βασίλη, αυτή είναι μια μόνιμη επωδός, την καλημέρα μου. Λοιπόν, να είσαι καλά αγαπητέ μου φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Προσέξτε, τα 5 ευρώ έγιναν 6% εισφορά από τη σύνταξη, αλλά αυτό το χωνέψαμε διότι ήρθε λουκούμι από τον φιλολαϊκό, έτσι δεν είναι, φίλο του λαού, τον Μίστερ Εντιμότατο. Θα δούμε τώρα αυτό στο Μίστερ Εντιμότατο, να σταματήσουμε λίγο. Αλήθεια, κάνει συνέντευξη, προβάλλει τον εαυτό του ο Μίστερ Τσίπρας ως ότι είναι ο Εντιμότατος σε σχέση με τον διεφθαρμένο Μητσοτάκη. Για να δούμε, θα άντεχε μία ερώτηση να μας απαντήσει στην πρώτη βασική ερώτηση ο Εντιμότατος. Κάτι που όλοι το προσπερνούμε γιατί δεν μας κάνει εντύπωση. Θέλω να αναρωτηθούμε γιατί δεν μας κάνει εντύπωση. Θα το αφήσω σε εσάς. Δεν μπορώ τώρα, δεν θα χάσω χρόνο να το αναλύσω γιατί δεν μας κάνει εντύπωση. Είναι το εξής. Πώς εξηγείται λατρεμένοι μου, αγαπημένοι μου συμπατριώτες, κυρίες και κύριοι, ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έγινε αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μόλις μέσα σε μια εβδομάδα και ετοιμάζεται να γίνει και πρωθυπουργός μόλις γίνουν οι εκλογές, όπως δηλώνει ο ίδιος, κατοικεί σε μια μονοκατοικία πάνω στα βράχια επί του Σαρονικού, πάνω στα βράχια, κάτω ακριβώς στο Σούνιο, κάτω ακριβώς από το ναό του Ποσειδώνα, και δίνει ενίκιο μόλις 500 ευρώ κατά δήλωσή του. Δεν μας κάνει εντύπωση έτσι, δεν είναι, δεν διαρωτόμαστε πώς το καταφέρνει? Εγώ δεν πάει το μυαλό μου σε τίποτα άλλο. Όχι, όχι. Εγώ απλώς θέλω να μας πει πώς το καταφέρνει ο ίδιος για να μπορέσουν και άλλοι άνθρωποι να το εκμεταλλευτούν. Προσέξτε, μονοκατοικία πάνω στα βράχια που τα λούζει ο Σαρονικός, κάτω ακριβώς από το ναό του Ποσειδώνα. Δεν υπάρχει ωραίο μέρος από την Αθηναϊκή Ριβιέρα? Και ενίκιο, όταν το ρώτησαν πόσο πληρώνεται, κύριε Πρόεδρε, και είπε μόλις 500 ευρώ. Σε έναν άλλον που ονομάζεται, κάτσε πώς τον λένε αυτόν τον κύριο, τον κύριο Τριαντάφυλλο Αλμπάνη. Και ο Αλμπάνης είναι μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου των Ελασιτών. Είχε αυτός ο Ανεδής, πώς τον λένε αυτός ο Ανεδής, ο Σταμάτης Ζαχαρός, Ανεδής, ανεδέστατος. Κάνει μια δημοσιογραφική εκπομπή και βάζει δύσκολες ερωτήσεις στους ανθρώπους. Έλεος, κύριε Ζαχαρέ μου, δηλαδή, κάντε και σε κανέναν δεξιό αυτές τις ερωτήσεις. Ακούστε τι τον ρώτησε.
8: Μιλάτε συνεχώς, μιλάει το Ελλάς, για διαφάνεια, όπως κάνουν όλα τα κόμματα. Για να είμαι τίμιος, δεν είστε μόνοι ούτε πρωτοπόροι. Όλοι και υπόσχονται και ζητούν διαφάνεια. Μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχουν γίνει στα τηλεοπτικά πάνελ, είστε έτοιμοι να μας πείτε ποιος, πώς και πώς χρηματοδοτείτε το κόμμα σας?
9: Α, μου κάνατε την ερώτηση και άλλη φορά.
8: Ναι, γι' αυτό ρωτάω ξανά.
9: Ότι δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω, διότι δεν έχω στοιχεία, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κόστος δεν είναι τόσο τεράστιο ώστε να χρειάζεται κάποια ενίσχυση από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
8: Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Δεν είπα εξωτερικό ή εσωτερικό. Εγώ δεν σας απαγόρεψα να χρηματοδοτείτε το κόμμα. Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
9: Κανένας δεν το χρηματοδοτεί. Αυτοχρηματοδοτείτε. Η απάντηση μου ήταν και.
8: Δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς?
9: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Παρότι είναι άνεργος.
9: Δεν είναι άνεργος ο Αλέξης.
8: Δεν εργάζεται, δεν είναι πια βουλευτής.
9: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
8: Δεν παίρνει χρήματα ως πρώην πρωθυπουργός.
9: Έχει παραιτηθεί από τη Βουλή. Υπάρχει μια δυνατότητα ακόμη και περιμένουμε λίγο να οργανωθούμε καλύτερα και θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα.
7: Οικονομίες, καλέ μου, κύριε Ζαχαρέ. Ο άνθρωπος κάνει οικονομίες. Δίνει μόλις ένα 500 ενίκιο, γιατί δεν είναι λίγο πράγμα να κατοικήσει μια μονοκατοικία πάνω στα βράχια του Σουνίου, κάτω ακριβώς από το ναό του Ποσειδώνα. Δίνει ένα 500 ενίκιο, αλλά κάτι περισσεύει από τη βουλευτική αποζημίωση. Οπότε τα μάζευε αυτά μήνα προς μήνα, κύριε Ζαχαρέ μου, τι δεν καταλαβαίνετε. Και τώρα λοιπόν έρχεται ο κύριος Τριαντάφυλλος, ο οποίος δεν γνωρίζει πώς γίνεται. Τώρα να τον περάσω για αθώο, παίρνω την καλή, την αθώα εκδοχή, ότι είναι αθώος ο κύριος Τριαντάφυλλος, ένας καλός αριστερός, θα έλεγα αριστερούλης, δεν το πολύ ψάχνει κιόλας πώς χρηματοδοτείται το κόμμα, ή μάλλον πιστεύει στον Αλέξη ότι το Αλέξης χρηματοδοτεί όλη αυτή την φανφάρα που βλέπουμε γύρω μας, αυτό το ονομαζόμενο rebranding. Δεν θέλω να βάλω άλλες σκέψεις κακές και πάω παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Φαντάζομαι ότι έτσι ο εντιμότατος λανσάρει τον εαυτό του ως το. Τώρα ενοχλήστηκε άλλη αριστερή φίλη μου, το καταλαβαίνω, γιατί δεν τα λέω αυτά για τον Κούλι, ας πούμε, για την περιουσία του Κούλι. Ενώ ψάχνω να βρω τα περιουσιακά στοιχεία του καλού μας Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος από τις οικονομίες του άνθρωπος. Καλημέρα σας, Μαρία. Από τις οικονομίες του άνθρωπος, τι να κάνει, συντηρεί το κόμμα των Ελασιτών. Πάω παρακάτω όμως, για να μην χαθούμε και να μην νομίζετε ότι έτσι έχω κάποια εμπάθεια στον αγαπημένο, λατρεμένο μας Αλέξη, ο οποίος έρχεται μεθαύριο να κυβερνήσει. Όμως, εμείς πάμε τώρα να διερευνήσουμε τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Γιατί αυτό δεν είναι το ζητούμενό μας. Γιατί έχω και πολλούς φίλους, μεταξύ άλλων, και πολλούς έτσι που είναι μέσα σε μια διαρκή μύρλα. Ένας από αυτούς είναι ο φίλος μου Κωνσταντίνος, ο οποίος θέτει και ένα ερώτημα σήμερα. Έχει το νόημά του, όλα τα ερωτήματα έχουν το νόημά τους. Ένας άλλος φίλος μου, συνταξιούχος, λέει: και γιατί εγώ να πάω να ψηφίσω τον Μητσοτάκη? Τι να σας πω, κάντε ό,τι νομίζετε. Ψηφίστε ό,τι γουστάρετε. Δεν πείτε σε μένα. Εγώ δεν είμαι ελεγκτής εδώ. Εγώ δεν είμαι ελεγκτής ψήφου. Εσείς κάντε ό,τι θέλετε. Αν μετά χτυπάτε το κεφάλι σας, εγώ τι να κάνω? Δεν φταίω, δεν θα έρθω εγώ να σας περιθάλψω πάντως, να το ξέρετε. Λοιπόν, τι είπε για το τζάμπα ο Πρωθυπουργός?
10: ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας.
7: Ωραία. Ένα είναι αυτό. Και γιατί πρέπει να ψηφίσουμε Μητσοτάκη, όσοι θέλουμε, όσοι νομίζουμε ότι θέλουμε να ψηφίσουμε Μητσοτάκη, παρακαλώ, γιατί μας πιέζει κάτι.
11: Και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος, διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει. Να μπορώ να κινηθώ με μεγαλύτερη άνεση, πιο έμπειρος και πιο αποφασισμένος να κάνω τα πράγματα που πιστεύω ότι ακόμα πρέπει να γίνουν και να εξασφαλίσω κυρίως ότι θα ξαναπάμε πίσω. Διότι τίποτα δεν εγγυάται, ότι όλα αυτά τα οποία πετύχαμε δεν θα ανατραπούν κάποια στιγμή. Και αν επιμένω ως προς το Σύνταγμα να βάλουμε μια ρήτρα δημοσιονομικής σταθερότητας, είναι ακριβώς γιατί, που ξέρω εγώ, αν την επόμενη μέρα δεν ξαναέρθει κάποιος και δεν τεινάξει την μπάνκα στον αέρα. Αν έγινε μια φορά, μπορεί να ξαναγίνει.
7: Κυρία Κοσμίδου μου, καλημέρα σας, αγαπητή μου γιατρέ, κυρία αγαπημένη Δάφνη. Μου λέτε ότι μιλάμε ότι είναι ο Τζοκόντας. Θα κολλήσει τώρα στην οικονομική διαχείριση τώρα για να εξηγήσουμε τι θα πει το Τζοκόντας και η Μόνα Λίζα που την βλέπεις από όλες τις γωνίες και βλέπεις να σε κοιτάει. Αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία. Πρέπει να βάλουμε τι είπε ο κύριος Χιλάκης. Άλλη στιγμή. Να το ετοιμάσουμε, κύριε Γιαννίρη, για άλλη μέρα αυτό, να εξηγήσουμε τι είναι, πώς είναι αυτός ο πολυδιάστατος Αλέξης Τσίπρας. Πολύ ωραία σήμερα. Τώρα, αυτό πρέπει. Εκεί κολλάει ο Πετρουλάκης σήμερα στην Καθημερινή και λέει: κάθονται δύο στο καφενείο, δύο συμπατριώτες μας. Λέει ο ένας τον άλλον: δεν γλιτώνουμε με τίποτα. Όπου και να κάθεσαι, ο Τσίπρας σε βλέπει. Και ο Μητσοτάκης ακούει. Λοιπόν, έτσι γίνεται με αυτήν την. Δηλαδή με αυτές τις ατάκες, αυτή η γελιογραφία θα βγει και πολύ σωστά. Αλλά τώρα θα τα αφήσουμε τώρα την Κορνίζα και τη Μόνα Λίζα. Για να πάω στο άρθρο, κυρίες και κύριοι, όπως σας έχω υποσχεθεί, του Κώστα Στούπα. Το δίλημα των επόμενων εκλογών. Γράφει σήμερα ο Κώστας Στούπας στο liberal.gr. Και λέει ο άνθρωπος το εξής. Λέει, παρατηρώ στα κοινωνικά δίκτυα ότι πολλοί αναρτούν έναν πίνακα στον οποίο η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς αγοραστικής δύναμης. Αυτό αντανακλά την πραγματικότητα. Εξηγεί λοιπόν ο Κώστας Στούπας τι ήταν η Ελλάδα, πόσο φτωχή ήταν κτλ. Και φτάνουμε τώρα σε αυτό που είναι το ζητούμενο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η Ελλάδα σήμερα θα μπορούσε, αντί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη, να βρίσκεται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για να είχε συμβεί όμως αυτό, θα έπρεπε, άνω κάτω τελεία. Αυτά όλα τα λέει και τα γράφει ο Κώστας Στούπας στο liberal.gr και εγώ τα άλλα μεταδίδω. Τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει. Μπράβο. Στις αρχές δεκαετίας του 90 η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη να είχε ολοκληρώσει τις αποκρατικοποιήσεις που τελικά πραγματοποιήθηκαν με καθυστέρηση 15 έως 20 ετών. Στις αρχές δεκαετίας του 2000 να είχε εφαρμοστεί η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση Σπράου-Γιαννίτση. Την περίοδο διακυβέρνησης Καραμαλή 2004-2009 να μην είχαν εκτροχιαστεί οι δημόσιες δαπάνες και να μην είχαν αποδυναμωθεί τα δημόσια έσοδα. Την περίοδο 2009-2010 η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου να είχε λάβει εγκαίρως τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει τη χρεοκοπία. Με ένα μικρό μέρος των μέτρων που εφαρμόστηκαν αργότερα, η χώρα θα μπορούσε να είχε αποφύγει την κατάρρευση, την απώλεια του 25% του ΟΑΕΠ και τη δεκαετή καθήλωση. Το 2015 να είχαν εφαρμοστεί οι προβλέψεις του λεγόμενου email Χαρδούβελη στο πλαίσιο του δεύτερου μνημονίου και να μην είχαν επικρατήσει υποσχέσεις περί μονομερούς διαγραφής χρέους και κατάργησης των μνημονίων. Με λίγα λόγια, να είχε υποφευθεί το τρίτο και πιο επώδυνο μνημόνιο. Αν είχαν συμβεί όλα τα παραπάνω, συνεχίζει ο Στούπας, η Ελλάδα θα μπορούσε σήμερα να διαθέτει ΑΕΠ ακόμη και διπλάσιο από το σημερινό και να βρίσκεται από πλευράς αγοραστικής δύναμης κοντά στη μέση της ευρωπαϊκής κατάταξης αντί για το τέλος της. Ποιος θέλει λοιπόν για τη φτώχεια μας, θα προσθέσω εξυπνότερε λέει του κόσμου, αυτό δεν το γράφει ο Στούπας, είναι δικό μου, είναι παρόρμηση δική μου, να με συγχωρείτε για τις παρορμήσεις μου. Συνεχίζει ο Στούπας. Από την άλλη πλευρά, αμφισβητούνται τα θετικά βήματα που κάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια, γιατί παραμένει ακόμη πολύ χαμηλά σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη. Δεν διαφωνώ πως θα μπορούσε να αναπτύσσεται ταχύτερα. Ο τρόπος είναι απλός, αλλά θα είχε πολιτικό κόστος. Με λίγα λόγια, είμαι πάντα στον Στούπα. Θα έπρεπε τα χρήματα από την κατανάλωση να κατευθυνθούν στην παραγωγή, θα έπρεπε δηλαδή να μειωθούν δραστικά οι κρατικές και συνταξιοδοτικές δαπάνες. Αν η φορολογία και οι ασφαλιστικές εισφορές ήταν χαμηλότερα, οι καθαρές αμοιβές τελεχών και εργαζομένων θα ήταν υψηλότερες. Συμφωνείτε, καλοί μου συνταξιούχοι, σε αυτά που λέει ο Στούπας? Όχι βέβαια, θα τον πάρετε με τις λεμονόκουπες, εννοείται. Συνεχίζει όμως ο αρτογράφος, το Liberal. Αν ήταν υψηλότερες, θα επέστρεφαν οι υψηλής δίκευσης νέοι που έφυγαν και η οικονομική ανάπτυξη αντί για 2 και 3% που ήταν τα τελευταία χρόνια, θα ήταν 7 και 8%. Η Ελλάδα έχει 2,5 με 3 εκατομμύρια συνταξιούχους που αποτελούν σημαντικό ποσοστό, στα 5,2 εκατομμύρια που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές. Πόσοι από εμάς θα ψήφιζαν π.χ. μείωση των συντάξεων κατά 50% για να αυξηθούν οι μισθοί όσων εργάζονται και να αναπτυχθεί η οικονομία ταχύτερα? Πόσοι ψήφισαν, πάμε τώρα στο τελικό επιχείρημα του Κώστα Στούπα στο liberal.gr, πόσοι ψήφισαν το Μάνο ή το Τζίμερο που ζητούσαν ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις? Το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Μάνος Τζίμερος Φιλελεύθερη Συμμαχία, αλλά Μητσοτάκης ή Τσίπρας και λοιπές δυνάμεις της χρεοκοπίας. Οπότε, καλή μου που μυρλιάζετε όλη την ημέρα και μέσα στη μύρλα σας τη διοχετεύετε και σε μένα, μπας και με επηρεάσετε, καθίστε κάτω που λέει, όπως λέμε στην απλή καθομιλουμένη, έκατσα κάτω και σκέφτηκα. Δεν χρειάζεται να κάτσεις κάτω να σκεφτείς, μπορείς να σκεφτείς και όρθιος. Λοιπόν, όπως κινείστε, όπως ζείτε, όπως κάθεστε, όπως είστε σηκωμένοι, όπως βλέπετε τηλεόραση, όπως κοιμάστε, όπως τραγουδάτε, όπως διασκεδάζετε με τις παρέες σας, όπως βγαίνετε στην ταβέρνα, όπως δεν βγαίνετε έξω, σκεφτείτε τι θέλετε να κάνετε στη ζωή σας. Αυτά όλα για να γίνουν, πρέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα. Τα θέλουμε, μπορούμε, τα αντέχουμε? Για πείτε μου, ας πούμε ο Κωνσταντίνος μου λέει, τόσοι οδηγοί στις αστικές συγκοινωνίες, τζαμπατζίδες και τεμπελχανάδες. Δεν ανακαλύψαμε τους τεμπελχανάδες σήμερα στο δημόσιο. Ξέρεις έναν πολιτικό που θα πει απολύω τώρα δημοσίους υπαλλήλους? Μόνο Τζίμερος. Γιατί δεν το ψηφίσατε? Γιατί δεν το ψηφίσατε την περασμένη φορά? Με συγχωρείτε δηλαδή.

0: Δημοτικού Πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς πιστοποίηση 5 σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών κάτω από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Άνω κάτω τελεία. Διοίκηση επιχειρήσεων, διοίκηση επιχειρήσεων και μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομία. Τα προγράμματα σπουδών έχουν υποβληθεί προς πιστοποίηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και κατόπιν έγκρισης θα ξεκινήσουν στο νέο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών, killgreece.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, Νομικής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων πτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Να ζήσετε!
6: Σε μένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Time out για θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου νωρίτερα αλλά και στην άνοδο της Μεσογείων από το νοσοκομείο Γεννηματάς προς το νομισματοκοπείο επίσης λόγω τροχαίου. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού στη λεωφορία.

0: χώρος Χιστού προς Καραμαγκά, στις ανόδους Συγκρού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν βγήκαν από την περίμετρο του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού των Ιρανικών Λιμανιών, ανέφερε αργά χθες βράδυ εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες σε πολίτες στη Βούλα. Ο Πρωθυπουργός διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 άτομα, αναζητούνται άλλα 5. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα πλησιάζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: 2. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 2 από τα πολύ φρέσκα βιβλία που έχω λάβει αυτές τις ημέρες. Το πρώτο από τις εκδόσεις Key Books. Πώς η Μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι. Η ιστορία των ελληνικών αποικιών στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία από τον δόκτωρα Θεόδωρο Παπακώστα, είναι αρχαιολόγος με μεταπτυχιακό στην προϊστορική και διδακτορικό στην κλασική αρχαιολογία. Ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, καλό ταξίδι εύχομαι. Και ο Σον Γουόκε είναι ανταποκριτής της εφημερίδας Guardian, έζησε στη Μόσχα για περισσότερη από μια δεκαετία και έχει γράψει μια σειρά βιβλίων από τις εκδόσεις Επίκεντρο, το τελευταίο του βιβλίο με τον τίτλο «Η παράνομη, η πιο παράτολμη κατάσκοπη της Ρωσίας και η εδώ και έναν αιώνα αποστολή τους να διεισδύσουν στη Δύση». Από τις εκδόσεις Επίκεντρο αυτό, καλό τάξιδο. Από τις εκδόσεις Μίνωας, του βιβλίο της Ναόμι Ισιγκούρο, είναι συγγραφέας πολλών μυθιστορημάτων, κυκλοφορεί τώρα το μυθιστόρημά της «Πόλη από βροχή και σκιά» σε μετάφραση Χριστίνας Παναγιώτου από τις εκδόσεις Μίνωας. Καλό τάξιδο και σε αυτό το βιβλίο. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Έχετε πρόβλημα όσοι προτίθεστε να κατεβείτε την λεωφόρο Κηφισού. Είχε γίνει ένα τροχαίο κοντά στα ΚΤΕΛ νωρίτερα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα. Από τη μεταμόρφωση, τη γέφυρα μεταμόρφωση προς τα ΚΤΕΛ, έχετε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Δεν είναι πάρα πολύ καλή η εναλλακτική, με συγχωρείτε, η λεωφόρος Δημοκρατίας. Είναι όμως η λεωφόρος Κηφισίας, είναι η Βεΐκου και η Κίμης και η Βεΐκου, άξονας αυτός που σας κατεβάζει, και η Ηρακλείου, και ας μπείτε μετά στη Νέα Φιλαδέλφια που έχει αρκετή κίνηση. Ο Σκαραμαγκάς δεν είναι εύκολο σήμερα, δυστυχώς. Η Κατεχάκη είναι καλύτερη από ό,τι περιμένετε, αλλά η κατηφόρα της Κανελοπούλου προς τα στερεωτικά νοσοκομεία θα σας προβληματίσει. Η άνοδος Συγκρού βεβαίως, η άνοδος Βασιλείου Κωνσταντίνου, και κλείνουμε την παραλιακή. Τι έχουμε στην παραλιακή? Και προς τον Πειραιά κίνηση στο ύψος του Αλίμου, του Φαλυρικού Δέλτα και του Νέου Φαλήρου, και στο ρεύμα προς την Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου, και μέχρι να φτάσει στην Αμφιθέας, παρακαλώ.
4: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
6: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Για σας που μπαίνετε τώρα στην ακρόαση, σας καλωσορίζω, καλημερίζω όλους και όλες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο κύριος Φίλιππος Ντάκος με εγκαλεί σήμερα και με παρατηρεί, μου λέει φωνάζω σήμερα και επειδή θα μας πιάσει όλους ιστερία, προτείνει Σώτη Τριανταφύλου και τα χαιρετίσματά του από το Λονδίνο. Με τον Φίλιππο Ντάκο συμφωνεί και ο Ορφέας Φέρης, ο οποίος από την προηγούμενη εβδομάδα, από τις 8 του μηνός, στέλνει την καλημέρα του από το Λονδίνο και μου ζητάει Σώτη Τριανταφύλου, η οποία θα είναι μαζί μας αύριο στις 9 το πρωί, δηλαδή ώρα 7 για σας, αγαπητέ Φίλιππε, αγαπητέ Ορφέα. Να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί, όλες και όλοι στο Λονδίνο, αλλά παρακαλώ θα μου επιτρέψετε να κρατώ για τον εαυτό μου τον τόνο της φωνής μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση πάνω απ' όλα. Λοιπόν, μια παρατήρηση της κυρίας Δάφνης Κοσμίδου, τώρα με υποχρεώνει να κάνω μια μικρή στάση στον κύριο Εμίλιο Χιλάκη.
8: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου.
2: Όταν συλλαμβάνεις το βλέμμα που πέφτει πάνω σου, τι κάνεις? Κοιτάς ή σε κοιτάνε? Διαρωτάται ο Στέντορ σήμερα στην δεύτερη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή. Και πώς ζωγραφίζονται τα ζωντανά πρόσωπα που τους κοιτάνε όλοι τους ταυτόχρονα, όπως η Μόνα Λίζα? Ποιος Νταβίντσι βρέθηκε το 1974 στους Αμπελοκήπους για να πλάσει με τον μεταφυσικό του χρωστήρα το παντεποπτικό βλέμμα του δημαγωγού, διορτάται ο Στέντορ. Τέτοιες απορίες πυροδότησε στους φιλόμουσους η διαπίστωση του Εμίλιου Χιλάκη για τον Τσίπρα. Ο διαδικτυακός όχλος τον χλέβασε. Δεν ένιωσε την ενέργεια, δεν ξέρει ότι όλες οι δυσδιάστατες απεικονίσεις ενός βλέμματος που κοιτάει η ευθεία μπορούν να προκαλέσουν στον θεατή την ψευδέστηση ότι τον ακολουθούν. Στους πίνακες δεν υπάρχει δυσδιάστατη μύτη για να εμποδίσει το βλέμμα. Άρα, ο άνθρωπος της τέχνης, χωρίς ο ίδιος να το ξέρει, είπε τον Τσίπρα flat, ρηχό. Ο Στέντορ σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή. Και χωρίς φασαρία, αγαπητέ μου Φίλιππε, έτσι δεν είναι? Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου στο Λονδίνο και πάνω απ' όλα, ηρεμία. Αυτό είναι το βασικό. Ο φίλος που δεν γνωρίζω, ο X33, ο φίλος ή η φίλη, μου λέει όταν ο Άδωνης είχε βάλει τα 5 ευρώ στην χρέωση για είσοδο στο νοσοκομείο που ο Γκουρουπλής με κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου τα έκανε εισφορά 6% για το ΕΣΥ από την σύνταξη των συνταξιούχων, δηλαδή πολύ μεγαλύτερο ποσοστό και έσοδα σε σχέση με τα 5 ευρώ, ο Άδωνης δεν τα χρέωνε σε όλους, είχε αποκλείσει τα χαμηλά εισοδήματα, είχε αποκλείσει τους άπορους, τους άνεργους. Ναι, αγαπημένοι ή αγαπημένοι X33, ο Άδωνης είναι ένας δεξιούρας, ενώ ο Αλέξης είναι παιδί του λαού, είναι δικό μας παιδί και ποτέ ένα παιδί του λαού δεν χρεώνει το λαό. Παραμύθι μάντολα, αλλά τι να κάνουμε, αυτά πουλούνται στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι, αγαπητέ μου Φίλιππε? Αγαπητέ Φίλιππε Ντάκο στο Λονδίνο, αυτά πουλούνται στην Ελλάδα, γι' αυτό εσείς μακριά από απόσταση από του Λονδίνου, μια χαρά έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μαζί μας ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριος Βασίλης Φλωρίδης. Κύριε αντισαγγελέα, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα κύριε Πολτοσάλτε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τι φαινόμενο, τι είναι αυτό που σήμερα εμείς το ονομάζουμε γυναικοκτονία, αλλά δηλαδή δολοφονίες γυναικών από τους συζύγους ή από τους ανθρώπους με τους οποίους διατηρούν οι γυναίκες σχέση, τι είναι αυτό το φαινόμενο?
9: Κύριε Πολτοσάλτε, πριν από μερικά χρόνια ο πρόεδρος Μακρόν είχε πει ότι οι γυναικοκτονίες είναι η ντροπή της Γαλλίας. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο η ντροπή της Γαλλίας, είναι η ντροπή της Ευρώπης. Είναι η ντροπή του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού, που καθόμαστε ότι έχουμε ευρωπαϊκό πολιτισμό, που στηρίζεται στις αρχές, κυρίως της φιλοσοφίας, του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα. Πραγματικά, κάθε φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός, όπως τώρα συνέβη πρόσφατα στη Δράμα, αναρωτιόμαστε τι ακριβώς συμβαίνει. Ή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, δεν θέλουμε να δούμε τις βαθιές αιτίες αυτού του φαινομένου. Η γυναικοκτονία, για να πω τον ορισμό της όπως καθιερώθηκε πρόσφατα σχετικά, σαν κοινωνικός όρος, είναι ο θάνατος μιας γυναίκας ή ενός κοριτσιού εκ μόνου του λόγου ότι είναι κορίτσι ή γυναίκα. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τα αίτια της δολοφονίας δεν είναι αίτια κοινωνικά με την ευρεία έννοια, δηλαδή διαφορές κληρονομικές, εμπορικές ή τι άλλο. Είναι καθαρά, οφείλεται καθαρά στο γεγονός ότι ο άνδρας ακόμα πιστεύει ότι έχει εξουσία επάνω στη γυναίκα. Εξουσία να την τιμωρεί, να την ελέγχει, να τη σοφρονίζει και γενικώς να ελέγχει το σώμα της. Δυστυχώς όλη αυτή η θεωρία έρχεται, όπως ξέρετε, από πολύ παλιά, από τις λεγόμενες πατριαρχικές κοινωνίες. Και δυστυχώς, ενώ πιστεύουμε ότι οι σύγχρονοι πολιτισμοί έχουν αποβάλει αυτά τα στερεότυπα, δυστυχώς γίνονται αυτά τα περιστατικά τα οποία επιβεβαιώνουν πραγματικά ότι όλα τα φαινόμενα αυτά δεν έχουν εξαλείψει. Και θα έλεγα, κύριε Ποντοσάλτε, δεν είναι ότι έχουν εξαλείψει, είναι ότι αυξάνονται συνέχεια. Να δώσω έτσι μερικά στοιχεία, μερικούς αριθμούς. Στον κόσμο έχουμε καθημερινά περίπου 90.000 γυναικοκτονίες, εκ μόνου επαναλαμβάνουν του λόγου ότι είναι οι γυναίκες ή οι κορίτσια, δηλαδή εκ μόνου του φύλου. Κατά συνέπεια, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει οπωσδήποτε οι κοινωνίες, ιδίως η Ευρώπη που καυχάται ότι έχει και ευρωπαϊκό πολιτισμό, να το λύσει, να το τουλάχιστον να το περιορίσει. Και θα πρέπει να αναζητήσουμε πραγματικούς τρόπους ώστε το φαινόμενο αυτό να περιοριστεί.
10: Πρώτα απ' όλα, πρέπει, κύριε Φλωρίδη, να υπάρχει ειδικός όρος στο Σύνταγμα, δηλαδή να καθιερωθεί όρος γυναικοκτονία? Ποια είναι η γνώμη σας?
9: Έγινε τελευταία ένας μεγάλος διάλογος, κύριε Ποντοσάλτε. Έχω τώρα που είμαι στη νομική πράξη πάνω από 3 δεκαετίες. Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα ειδικά, μας αρέσουν πολύ αυτοί οι πανηγυρικοί τύποι. Εγώ δεν διαφωνώ να μπει και στο Σύνταγμα αυτός ο όρος, αλλά πέστε μου τώρα, το πρόβλημα είναι αυτό. Δηλαδή, μπορεί να μπει σε ένα ειδικό άρθρο, στο άρθρο 5 του Συντάγματος που προστατεύει την τιμή και τη ζωή κτλ., ότι, παράδειγμα, εκεί που μιλάει για προστασία της ζωής ασχέτως φίλου, θρησκείας, φιλής κλπ., να μπει και φίλου, ώστε έτσι να περιοριστεί. Αλλά θα λύσει το πρόβλημα αυτό? Γενικώς, σε αυτή τη χώρα είμαστε πρώτοι στο να αναδεικνύουμε πανηγυρικώς ορισμένα πράγματα. Βάζουμε πομπόντις τίτλους. Εγώ δεν διαφωνώ, θα μπορούσε να μπει, αλλά δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Και έτσι, δράτω με τις ευκαιρίες να πω, παράδειγμα, λέει στο Σύνταγμα ότι προστατεύεται η οικονομική ζωή και κάθε ένας Έλληνας συμμετέχει ελεύθερα στην οικονομική ζωή του τόπου. Πέστε μου τώρα, εσείς εδώ, σε αυτή τη χώρα μετά από τόσα χρόνια, εάν ένας επενδυτής τολμήσει να επενδύσει σε αυτή τη χώρα, αν ένας επενδυτής τολμήσει να φέρει τα λεφτά του και να κάνει μια επιχείρηση σε αυτή τη χώρα, να προσλάβει, θα βρει χιλιάδες εμπόδια. Πού είναι αυτή η προστασία και η ελεύθερη συμμετοχή, όπως λέει το Σύνταγμα, οποιοδήποτε στην οικονομική ζωή της χώρας? Αυτό που θέλω δηλαδή να καταλήξω είναι ότι ναι, μπορεί να μπει αυτός ο όρος, αλλά δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει η πολιτεία, θα πρέπει οι οργανωμένες κοινωνίες να λάβουν μέτρα τέτοια ώστε το φαινόμενο στην πράξη να περιοριστεί. Όχι μόνο με τυπανοχρουσίες, όχι μόνο με πομπόδες. Κάνουμε συνέχεια σε κάθε θέμα στα Τέμπη. Έγινε ένα ατύχημα σοβαρό με το οποίο σκοτώθηκαν τζάμπα νέοι άνθρωποι. Κάναμε διαδηλώσεις. Και τι έγινε με τις διαδηλώσεις? Όλοι αυτοί που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις προχώρησαν στη συνέχεια να κάνουν μια οργανωμένη αντίδραση, μια οργάνωση και να μάθουν τι συμβαίνει τελικά. Αυτό το πρόβλημα λύνεται, προχωράει? Τίποτα. Μετά τις διαδηλώσεις πηγαίνουν όλοι για καφέδες και σουλάκια.
10: Τρίτο ερώτημα, για πριν κάνω το διάλειμμα. Πρέπει να υπάρξει ξεχωριστή ποινική μεταχείριση, ειδικά για αυτά τα εγκλήματα εναντίον των γυναικών?
9: Εδώ θέλω να κάνω μια διάκριση, κύριε Ποντοσάλτε. Παρότι βέβαια, εντάξει, ένας εισαγγελέας θα μπορεί απευθείας να πει τη φυλακή όλοι κλπ. Είναι το πιο εύκολο αυτό και είναι και πιο λαγίστικο. Αρέσει τον κόσμο να λες ότι όλοι φυλακή. Ας πάρουμε το φαινόμενο αυτό καταρχήν στην πρώτη μορφή του. Όταν έχουμε μια δολοφονία γυναίκας και αυτός που τη σκότωσε όπως πρόσφατα το ζευγάρι αστυνομικών στη Δράμα αυτοκτόνησε, άρα τι να μιλάμε για τιμωρία, αυτός ήδη έχει επιφυλάξει στον εαυτό του την εσχάτη των ποινών. Επομένως, εδώ δεν μπαίνει θέμα. Εάν πάλι αυτός που δολοφόνησε μια γυναίκα προχωρήσει στη συνέχεια δικαστή, θα καταλήξει στη φυλακή και θα περάσει τα νιάτα του όλα τουλάχιστον 20 χρόνια. Επομένως, η ίδια το φαινόμενο αυτό της έμφυλης βίας, της σεξιστικής βίας δηλαδή, καταλήγει να έχει δύο θύματα. Και το γυναίκα που σκοτώθηκε και τον άντρα που ή αυτοκτόνησε ή πάει στη φυλακή. Και ξέρετε, μετά από τόσα χρόνια που επιθεωρώ φυλακές, ξέρω τι σημαίνει να κλείνει το κελί πίσω σου και να ακούς τη σιδερένια πόρτα. Άρα και αυτό θύμα είναι. Εκεί όμως που θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση σοβαρή, και εδώ επισημαίνω, και αυτό αφορά τη λειτουργία της ποινής, αυτό που λέμε γενική πρόληψη, είναι σε όλες τις άλλες περιπτώσεις έμφυλης βίας. Δηλαδή, ξέρετε, προφανώς όταν κάποιος φτάνει σε ένα σημείο να σκοτώσει μια γυναίκα για το λόγο ότι είναι σύντροφος, πρώην σύζυγος κλπ. Κλπ. Δεν το κάνει απευθείας. Αυτό σημαίνει ότι έχει προηγηθεί ήδη και επί μακρόν μια συμπεριφορά κακοποιητική. Αυτό σημαίνει ότι σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όπου θα πρέπει, όπου ήδη έχουν εμφανιστεί εγκλήματα κακοποίησης, σωματικές βλάβες, ψυχολογικές βίες κλπ, εκεί ο νόμος πρέπει να είναι εμπίληκτος. Θα πρέπει, εάν πειράξεις γυναίκα, εκ μόνο του λόγου ότι εσύ πιστεύεις ότι έχεις το δικαίωμα εξουσίας πάνω της, έστω και με μία απλή σωματική βλάβη, ακόμα και αν τιμωρηθείς σε 10 μέρες φυλακή, θα πρέπει να πηγαίνεις στη φυλακή.
10: Κύριε Φλωρίδη, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ, πέραν από τις γνώσεις σας στην νομική επιστήμη και, στο έγκλημα ως εισαγγελέας και ανώτατος δικαστικός, έχετε όλα αυτά τα χρόνια αυτή την συσσωρεύση, αυτή την πλούσια εμπειρία και τη γνώση ζωής από την συμπεριφορά των ανθρώπων όλων μας μέσα στην καθημερινότητα, θα ήθελα, με εντυπωσιάζουν οι γνώσεις σας και πάνω στην ψυχολογία και την κοινωνιολογία, στην κοινωνική συμπεριφορά. Μπορούμε να ανανεώσουμε, παρακαλώ, την συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα, ακριβώς να μας πείτε προληπτικά μέτρα, δηλαδή πώς θα εμπνεύσουμε σήμερα στα αγόρια που τα θέλουμε, τα αγοράκια μας, πώς τα μεγαλώνουμε, να βγουν αντράκια, να μην θεωρούν τη γυναίκα κτήμα τους. Να μην...
9: Ακριβώς εδώ είναι το παιχνίδι, εδώ είναι το στοίχημα.
10: Πώς τα αγοράκια τα οποία γνωρίζουν τις σεξουαλικές σχέσεις μέσα από τα πορνό, που είναι πια πανεύκολα μέσα από το διαδίκτυο και από το social media, πώς θα τα κάνουμε να γνωρίσουν τον κανονικό έρωτα, την πραγματική σεξουαλική ζωή και όχι την εκπορνευμένη σεξουαλική ζωή? Μπορούμε αυτά τα συζητήσουμε, σας παρακαλώ? Μήπως και βάλουμε κάποιες βάσεις για τα περαιτέρω, που λέτε πώς πρέπει να προστατευτεί μια κοινωνία, να οργανώσει την άμυνά της?
9: Πολύ ευχαριστώ.
10: Την επόμενη εβδομάδα. Θα συνοηθείτε, τώρα θα συνοηθείτε με τον κύριο Γιαννίρη, παρακαλώ, για να μας πείτε ποια μέρα σας θέλετε. Ένα επόμενο πρωινό στις 8:30. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλωρίδη.
9: Καλημέρα
10: σας. Χάρηκα. Ο κύριος Βασίλης Φλωρίδης, αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κυρίες και κύριοι, για το θέμα των δολοφονιών γυναικών. Είπαμε να βγάλουμε τα αγόρια μας να είναι αντράκια για να μην έχουμε άλλα ζητήματα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, τώρα να μην επεκταθώ, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι όταν αυτό το αντράκι μεθαύριο ακούσει από το κορίτσι ή από μεθαύριο μια σχέση πιο σοβαρή, ενώ σε προχωρημένη ηλικία, ότι θέλω να χωρίσω, ότι η γυναίκα, πρώτα απ' όλα το κορίτσι ως σχέση και μετά η σύζυγος η γυναίκα, είναι κτήμα, και άρα οποιαδήποτε λέξη χωρίζουμε καταλήγει σε φόνο. Θα μου πεις είναι μειοψηφικό, αλλά πολλές μειοψηφίες μαζεύονται τον τελευταίο καιρό και πολλά γεγονότα. Και η αντίληψη, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει, δυστυχώς. Διάλειμμα. Πρώτου διαλύματος μου γράφετε, μισό λεπτό να απευθυνθώ στην κυρία Χαρά Καψάλη. Κυρία Καψάλη, γράφετε ένα θέμα που σας απασχολεί στην πλατφόρμα 1003. Έχω εξηγήσει, πιθανώς είστε καινούργια ακροάτρια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, αλλά να γνωρίζετε ότι δεν με εξυπηρετεί να δουλεύω με τα μηνύματά σας στα 1003. Η πλατφόρμα 1003 είναι για να πετάτε μόνο καμία τάκα γρήγορη. Μακρινάρια κείμενα, τα θέλω παρακαλώ πολύ στο portosaltatsky.gr, στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση, προκειμένου να μπορώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και να ασχοληθώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση και αν θέλετε το θέμα σας μου το περνάτε στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση. Κυρίες και κύριοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις, σε ένα ολόφρεσκο, ανακαινισμένο πλήρως κτίριο στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτους, στον αριθμό 33. kilgreece.gr, περισσότερες πληροφορίες ή πληροφορίες μάλλον τις οποίες χρειάζεστε.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
12: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
13: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
14: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
18: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
19: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
18: Τρελό σερί.
20: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
22: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
23: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
24: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Τελευταία παρατήρηση για αυτό το 5 ευρώ που είχε βάλει ο Άδωνης Γεωργιάδης για την είσοδο στο νοσοκομείο σε σχέση με την εισφορά 6% επί των συντάξεων που επέβαλε ο Τσίπρας μετά το τρίτο χειρότερο μνημόνιο, στον εξυπνότερο λαό του κόσμου πάντα. Μου γράφει ο Δημήτρης επίσης: το 5 ευρώ του Άδωνη πληρωνόταν από εκείνον που πήγαινε στο νοσοκομείο και μόνον. Η εισφορά 6% επί των συντάξεων πήγε σε όλους τους συνταξιούχους. Εννοείται, γι' αυτό και θαυμάζαμε την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Γι' αυτό και ήταν και λαοφιλής και χορεύαμε στην πλατεία Συντάγματος. Καλέ μου Δημήτρη, μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Δύο βιβλία φεύγοντας. Έμιλι Χένρι γράφει νεανικές ιστορίες για την οικογένεια, τη φιλία και τον έρωτα. Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί το βιβλίο «Υπέροχη, μεγάλη, όμορφη ζωή». Μια καλοκαιρινή έκδοση, βιβλίο αγαπημένου ρομαντικού μυθιστορήματος αναγνωστών για το έτος 2025. Καλοτάξητο και αυτό το βιβλίο και κλείνω μια έκδοση με ένα βιβλίο των εκδόσεων Θεσσαλονίκη 2025 που υποστηρίζεται από την Πανελλήνια Ένωση Καπαδοκικών Σωματείων και το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού Ιεράς Μητροπόλεως, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως Θεσσαλονίκης. Είναι το βιβλίο του Κωνσταντίνου Νίγδελη και της Ελισάβετ Μιστακίδου. Τίτλος «Ακροτελεύτιος μνήμη. Μπαλουκλή ταφικά επιγράμματα». Οι δύο συγγραφείς φωτογράφησαν και ερμήνευσαν και αξιολόγησαν τα επιγράμματα, τα ταφικά επιγράμματα, αυτά δηλαδή που γράφονται πάνω στο μνήμα, φίλες και φίλοι. Μια εξαιρετική έκδοση που είναι παράγωγο του πολιτισμού ο οποίος παρήχθη στην Κωνσταντινούπολη από την Ρωμιοσύνη και αυτά είναι ό,τι έχει απομείνει τώρα στο κημητήριο του Μπαλουκλή. Εξαιρετικό βιβλίο, θερμά συγχαρητήρια κύριε Νίγδελη, κυρία Μιστακίδου, μπράβο σας, μπράβο. Δεύτερο διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων ο κύριος Γιαννίρης και μαζί μας κυρίες και κύριοι για θέματα καθημερινότητας και στον τομέα υγείας ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέου στο Ροδοθάλαμο σε λίγο.
0: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
1: Πάμε Cherry Park.
0: Ναι!
1: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
0: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Cherry Park, the place of happiness.
3: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
4: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
25: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
26: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
25: Και όταν φεύγεις?
26: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
27: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
2: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονιτζά, στην απάνω.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου νωρίτερα. Ένα στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στις ανόδους Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον καθοδικό άξονα Αρδιτού Καλλιρόης, στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου και στα δύο ρεύματα της Λατικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας. Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοιο του Ιράν βγήκαν από την περίμετρο του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού των Ιρανικών Λιμανιών, ανέφερε αργά το χθες το βράδυ εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθηση των θαλασσίων μεταφορών. Τα δύο υπερδεξαμενόπλαια της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενοπλοίων μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τις 12 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας αποκαλύπτουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Ταχεράνης. Παράλληλα, μεταδίδεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ, Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν εχθές στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις έγιναν από ντρόνς που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση εάν δεν τερματίσει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρεται τα στρατεύματά του από τον Λίβανο, δήλωσε η Χιζμπολά. Μετά την ψήφιση στα τέλη Ιουνίου του πλεινομοσχεδίου που κατατέθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών, αναμένεται να ισχύσουν τα νέα κατάσχετα όρια των τραπεζικών λογαριασμών. Το ακατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ τον μήνα, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς των οικοκυριών το ακατάσχετο για χρέη μεταξύ ιδιωτών αυξάνεται στις 2.200 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, η προστασία δεν παρέχεται αυτόματα. Η διάταξη προβλέπει ότι για να ισχύσει η προστασία για οφειλές προς το δημόσιο, ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ από τον οφειλέτη ως μοναδικός ακατάσχετος λογαριασμός. Εάν υπάρχει λογαριασμός μισθοδοσίας, σύνταξης ή καταβολής ασφαλιστικών παροχών, δηλώνεται αποκλειστικά αυτός. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στην Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Για την περισυλλογή 38 οπαδών αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου προχώρησε περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Οι 38 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ούδας στα Χανιά. Στην αθλητική επικαιρότητα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη, η Νορβηγία 4-1 το Ιράκ, η Αργεντινή 3-0 την Αλγερία και με το χάτρικ του Μέση και η Αυστρία νίκησε 3-1 την Ιορδανία.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στι επενδύσει για να επενδύσει? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios τη Eurobank, όχι. Γιατί έχει πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγει το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα τη επαγγελματική διαχείριση από του ειδικού. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχο που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Ανεμιβόρη, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία, με το κυκλοφορία στον δρόμο του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Συνεχίζονται τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίων συμβάντων. Το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού προβληματίζει τους οδηγούς από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Αρκετή κίνηση έχει ως Καραμαγκάς, αρκετή κίνηση στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας, η άνοδος της Κηφισίας με σημαντικές βραδυπορίες από το ύψος της Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου, ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και οι παραλιακοί ανατμήματα και στα δύο ρεύματά της καθυστερεί τους οδηγούς. Κλείνουμε με το λιμάνι του Πειραιά. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιόνια Ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας δηλαδή, προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη, είναι σχεδόν γεμάτο αυτοκίνητα.
1: Περισσότερα στη δίσκη ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Εύχομαι να είσαστε και να είμαστε όλοι υγιείς και να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας. Και για να έχουμε υγεία πρέπει να κάνουμε και εμείς κάτι, δεν έρχεται η υγεία μόνη της. Οπότε με αυτό αλλά και με πολλά άλλα θέματα που μου έχετε θέσει μαζί μας για να πάρουμε τις απαντήσεις, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Γιατρέ, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας.
7: Και γιατρός και πολιτικός και υποψήφιος στην περιφέρεια Αττικής.
8: Ανατολική Αττική.
7: Ανατολική Αττική. Εύχομαι τα καλύτερα.
8: Σε ευχαριστώ πολύ.
7: Και καλή δύναμη και κουράγιο. Λοιπόν, γίνονται πολλά πράγματα, πάρα πολλά στον τομέα υγείας. Τώρα βέβαια άλλοι πείθονται, άλλοι δεν πείθονται, άλλοι μπορεί να πέσουν σε σε μια συμπεριφορά τέτοια που να βγάλουν συμπέρασμα ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στον τόπο μας, ενώ με την παρούσα κυβέρνηση. Γεγονός είναι ότι τρέχεται από εγγένεια σε εγγένεια μαζί με τον Υπουργό και την κυρία Καπιδάκη.
8: Σωστό, και γεγονός είναι ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και καλό είναι και η κριτική και η πολιτική κριτική να γίνεται επί συγκεκριμένων πραγμάτων και να γίνεται και επί του σχεδίου. Δηλαδή εσείς κάνετε αυτό, εμείς θέλουμε να κάνουμε εκείνο. Ξέρετε, είμαι γιατρός, ασχολούμαι με αυτό τα τελευταία 30 χρόνια. Ο πολιτικός διάλογος είναι ο ίδιος. Ο ίδιος, δηλαδή υπάρχει ένα σύνθημα, υπάρχει ιδιωτικοποιείται την υγεία, καταστρέφεται το σύστημα καταραίει, έχει καταρρεύσει, και η ερώτηση που μπαίνει προς όλους αυτούς, προς την αντιπολίτευση, είναι δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι πότε το εσύ ήταν καλύτερο. Σε ποια φάση του, από τη μέρα που δημιουργήθηκε, που θα πει κάποιος ήταν πάρα πολύ καλό τότε και μετά έχει μια φθήνουσα πορεία. Και η δεύτερη ερώτηση είναι, εσείς τι προτείνετε. Τι προτείνετε, ελάτε, ασχολούμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ με αυτό, με επιχειρησιακά σχέδια, στο πώς θα βελτιωθεί. Χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα να γίνουν ακόμη. Είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι έχουμε λυθεί.
9: Θέλω
8: όλα και έχουμε...
9: Θέλω να απαριθμίσετε όμως αυτά. Μπορείτε τώρα, παρακαλώ, αυτά που πρέπει να γίνουν τώρα.
8: Ναι, αυτά που πρέπει να γίνουν, να ξεκινήσω από τα, πρέπει να ολοκληρώσουμε τις ανακαινήσεις των κτηρίων. Μάλιστα. Έχουμε κτίρια τα οποία είναι πάρα πολύ παλιά. Πέρασε η χώρα από το 2010 που δεν είχε ανακαινιστεί ούτε καρφί στα νοσοκομεία. Εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριακών ανακαινήσεων.
9: Πόσο τοις εκατό των κτηρίων ανακαινίζονται σήμερα?
8: Υπάρχουν νοσοκομεία που έχουμε φτάσει στο 60-70%. Υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία είναι στο 20-30%. Πρέπει να αλλάξουμε.
9: Το σύνολο των νοσοκομείων πόσα ανακαινίζονται?
8: Έχουν ανακαινιστεί, έχουν γίνει ανακαινήσεις σε όλα ανεξαιρέτως τα νοσοκομεία. Σε όλα ανεξαιρέτως.
9: Απλώς δεν έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση, λέτε.
8: Υπάρχει στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ο οποίος μπορεί να έχει ανακαινήσει το 40% του κτηρίου του, μέχρι και νοσοκομείο ο Ερυθρός, για να σας το πω πολύ συγκεκριμένα, που είναι στο 20% του κτηρίου. Πρέπει να αλλάξουμε την δομή των νοσοκομείων. Έχουμε ακόμη στα νοσοκομεία μας πεντάκλινα, εξάκλινα. Αυτός πρέπει να μειωθεί ο αριθμός. Να μειωθεί ο αριθμός σύμφωνα όχι μόνο για λόγους ξενοδοχειακής, αλλά και για λόγους λοιμόξεων, λειτουργίας του νοσοκομείου. Αυτό που πρέπει να είναι να πάει σε ένα πρόγραμμα αρκετά μεγάλο. Θα κρατήσει χρόνια. Θα πρέπει να μειωθούν οι κλίνες του Ευαγγελισμού και να δημιουργηθεί κάπου αλλού ένα νοσοκομείο. Θα πρέπει να αλλάξουμε, και ξέρω τώρα θα σας δώσω πάσα για να μπείτε σε ένα πολύ ωραίο θέμα, στο νοσοκομιακό χάρτη που έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Ας έρθει αντιπολίτευση και το λέω με πνεύμα συνεννόησης και να πούμε. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο σε μια κυβέρνηση
9: να σηκώσει όλο αυτό το βάρος με βάση την νοοτροπία της κοινωνίας και της αντίληψης.
8: Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο και πολλές φορές έχουμε βγει και ας συμφωνήσουμε στα τρία βασικά. Ότι από τα πιο απλά και επιχειρησιακά, ότι καρδιοχειρουργική θα έχουμε εκεί, στεφανιογραφία ή επεμβατική καρδιολογία θα έχουμε ανά τόσους κατοίκους.
9: Στο τάδε νοσοκομείο, στην τάδε πόλη.
8: Στο τάδε νοσοκομείο και με βάση που έχουμε τώρα να προχωρήσουμε. Αυτό είναι το ένα πράγμα που πρέπει να αλλάξει. Δεύτερον, έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη μεταβολή στα εργασιακά των γιατρών. Έχει αυξηθεί οι αποδοχές, που αυτό σημαίνει αύξηση του μισθού, αύξηση των εφημεριών, μείωση φορολογία. Έχουμε καλύτερες αποδοχές. Έχουμε τη δυνατότητα του ιδιωτικού έργου, ένα πράγμα το οποίο κράτησε τους γιατρούς της. Και είναι η κυβέρνηση αυτή το πέρασε, παρόλο που λέγανε όλοι θα γίνει χαμός, θα διαλυθούν τα νοσοκομεία. Από τη μέρα που εφαρμόστηκε το μέτρο, έχουμε αυξήσει παραγωγικότητα στα νοσοκομεία.
9: Επαναλάβατε τι εννοείτε με αυτό, ότι μπορεί ο γιατρός.
8: Πλέον οι γιατροί του δημοσίου, του ΕΣΥ, μπορούν να ασκούν και ιδιωτικό έργο. Αυτό έγινε γιατί έγινε. Πρώτον, γιατί όλες οι χώρες το κάνουν. Ναι. Άρα δεν ανακαλύψαμε τον τροχό, έτσι
9: ξαφνικά. Το απεδέχθη η αγορά των ιδιωτικών γιατρών.
8: Δηλαδή και η αγορά των ιδιωτικών γιατρών, ούτε εκεί υπήρχε αναστάτωση που υπήρχε ο φόβος, ούτε και το ΕΣΥ θα καταρρεύσει και θα στρέφονται όλοι να παίρνουν τους ασθενείς
9: και να τους πηγαίνουν στα ιατρία
8: για να πάνε στα ιατρία τους. Ο κίνδυνος αυτός υπάρχει, ας το λέω επιχειρησιακά υπάρχει και έχουμε τα εργαλεία για να το παρακολουθήσουμε, αλλά πρέπει πριν να πάμε σε αυτό να δούμε γιατί το αντιμετωπίσαμε αυτό. Γιατί πλέον οι νέοι γιατροί δεν προτιμούσαν το ΕΣΥ. Ήταν πολύ πιο εύκολο να πάει κάποιος στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε προκηρύξεις, οι οποίες, ναι, έχει αρκετούς νέους γιατρούς που βάζουν, έχουμε περισσότερους υποψηφίους για μία θέση και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το ΕΣΥ πρέπει να έχει και γιατρούς, να έχει και τους καλύτερους γιατρούς, έτσι. Αυτό αντιμετωπίζει τα βαριά περιστατικά.
9: Ο υπουργός την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε, επειδή συζητήσαμε κυρίως πολιτικά θέματα με τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά έλεγε ότι, επειδή απαντούσε σε κάποιες ερωτήσεις του κοινού, ότι αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε παθολόγους. Το εθνικό σύστημα θέλει ειδικότητα παθολόγου.
8: Το εθνικό σύστημα, όχι μόνο το δικό μας και τα υπόλοιπα, γιατί υπάρχει μια τάση να μειώνονται συγκεκριμένες ειδικότητες. Χρειαζόμαστε παθολόγους, γενικούς γιατρούς, χρειαζόμαστε ακτινολόγους, κάποιες εργαστηριακές ειδικότητες. Έχουν δοθεί κίνητρα. Τα οποία όμως για τους παθολόγους, η Αμερική, η οποία και η αμοιβή συνδέεται με τη ζήτηση και την προσφορά, είναι τελείως καπιταλιστικό το σύστημα, δεν υπάρχει σύστημα υγεία, έχει μια μείωση στους παθολόγους 33%. Είναι μια ανάγκη η οποία θα πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς. Ναι. Έχουν δοθεί κίνητρα, έχει δοθεί κίνητρο 40.000 ευρώ τα προηγούμενα χρόνια, όποιο ξεκινούσε την ειδικότητα τη Γενική Ιατρική Καθολογία.
9: Ο μισθό είναι πια ανταγωνιστικό, δηλαδή το δημόσιο, το Εθνικό Σύστημα Υγεία δίνει έναν κάποιο, κατά κάποιον τρόπο ανταγωνιστικό μισθό, προκειμένου να κρατήσει το ιατρικό προσωπικό κυρίως στην Ελλάδα.
8: Δίνει αρκετά καλύτερο μισθό σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και με τη δυνατότητα άσκηση ζωτικού έργου, απογευματινά χειρουργία, απογευματινά ιατρία. Ναι, μπορεί να γίνει όλο το σύνολο να γίνει ανταγωνιστικό.
9: Ναι. Αυτά τα κρούσματα με τα φακελάκια που υπάρχει ακόμη, σε ποιο εύρος είναι, κύριε Θεμιστοκλέους?
8: Θα πω κάτι, θέλω να σας απαντήσω. Το φακελάκι για να σταματήσει πρέπει να σταματήσει γεννησιουργός αιτία, που είναι οι αναμονές. Γιατί υπάρχει φακελάκι, σας το λέω ως γιατρός, ως νευροχειρουργός. Πάει ο ασθενής στον γιατρό και του λέει να χειρουργηθείς και του λέει ναι, θα σε χειρουργήσω, αλλά σε 12 μήνες. Σε 6 μήνες. Οπότε ο ασθενής πληρώνει φακελάκι. Αυτό για να σταματήσει, πρέπει να σταματήσεις αυτή την αιτία. Δεν, όλα τα άλλα που συζητάμε είναι για πολιτική κατανάλωση ή για αντιπολίτευση, ναι, ή οτιδήποτε άλλο.
9: Τι έχετε κάνει για να το σταματήσετε αυτό?
8: Αυτή τη στιγμή έχουμε τις χαμηλότερες αναμονές που είχε ποτέ το σύστημα υγείας. Ναι. Το 2023, λόγω και της πανδημίας, δεν είναι πολιτικά, δεν είναι να αναφέρουμε κανένα, λόγω και της πανδημίας υπήρξαν αναμονές στη χώρα που φτάναν τα 4 χρόνια. Έχει ψηφιοποιηθεί πλήρως το σύστημα. Έχουν και με τρεις τρόπους περισσότερα χειρουργία το 2025 στο πρωινό πρόγραμμα.
9: Ανεξαρτήτως του απογευματινού.
8: Ανεξαρτήτως, είναι 50.000 περισσότερα χειρουργία πρωινό πρόγραμμα. Που, γιατί έγινε αυτό? Γιατί πήραμε περισσότερους αναισθησιολόγους, περισσότερους νοσηλευτές, γιατί ανοίξαμε περισσότερες χειρουργικές αίθουσες. Έχουμε απογευματινά χειρουργία στο νοσοκομείο, δωρεάν πληρωμένα από το RRF, και χειρουργία που έγιναν στις ιδιωτικές κλινικές. Όλα αυτά έχουν ρίξει έτσι ώστε ο χρόνος αναμονής αυτή τη στιγμή να είναι κάπου μεταξύ 4 μηνών. Δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να το έχει αυτό. Γιατί να κάνουμε τη σύγκριση και να πούμε, εγώ σας λέω, είμαστε χειρότεροι εδώ, εδώ και εδώ. Αλλά εδώ, στην πρόσβαση και στο πόσο είμαστε πολύ καλύτεροι από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
9: Ο κύριος Γιώργος Μαστοράκης είναι στοματικός και γναθοπροσωπικός χειρουργός, διευθυντής στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης. Με αφορμή την παρουσία την προηγούμενη εβδομάδα του Υπουργού Γεωργιάδου, Αδόνιδος Γεωργιάδου, μου έγραφε τα εξής. Είναι μεγάλο λάθος να μην περνάει από τον προσωπικό γιατρό με παραπομπή ο ασθενής πριν πάει στο νοσοκομείο. Σε όλα τα συστήματα υγείας του κόσμου εφαρμόζεται αυτό. Μόνο έτσι αποφεύγεται η κοσμοσυρωή και δεν συμβαίνει αυτός ο συνωστισμός, ειδικά τις μέρες εφημερίας. Έχω εργαστεί σε νοσοκομείο της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόνο αν σε φέρει ασθενοφόρος σε δέχονται αμέσως ή αν έχεις παραπεμπτικό από τον προσωπικό γιατρό. Αλλιώς τα δημόσια νοσοκομεία μετατρέπονται σε κέντρα υγείας. Αυτό το πολύ θεσμικό που λέει ο άνθρωπος που εφαρμόζεται σε κάποιες άλλες κοινωνίες. Εμείς εδώ πρέπει να το εμπεδώσουμε, κύριε Θεμιστοκλέους, γιατί δεν μας αρέσει αυτό.
8: Είναι δομικό χαρακτηριστικό του δικού μας συστήματος, ναι, η μεγάλη ελευθερία στην πρόσβαση και στη διακίνηση. Και δεν είναι πάντα μειονέκτημα. Να το, ναι, βάλουμε λίγο σε μια σειρά αυτό το πράγμα. Μπορεί να αποτελεί πρόβλημα διαχείρισης και,
9: ναι, μετά όμως αρχίζει η μύρλα με τα ράντζα.
8: Ναι, αλλά αυτό, ναι, η πρόσβαση του όσων είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στον ειδικό, το οποίο είναι πλεονέκτημα, να πούμε τη θετική πλευρά και μετά να πάμε στην αρνητική. Θα δουλέψει στην Αγγλία ως νευροχειρουργός. Για να φτάσει κάποιος σε μένα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έπρεπε, αφού πάει 4 φορές στον GP, στον προσωπικό γιατρό, αφού κάνει εξετάσεις που του έγραφε όχι με μεγάλη ευκολία, όπως τις γράφουμε εδώ, να φτάσει στον νευροχειρουργό μετά από 9-12 μήνες.
9: Αν εφαρμοζόταν στην Ελλάδα με απόλυτη ακρίβεια το σύστημα που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα είχαμε επαναστάσεις καθημερινές 3 φορές.
8: Υπάρχουν και μειονεκτήματα αυτού του συστήματος. Υπάρχουν και μειονεκτήματα ότι η δυσκολία πρόσβαση στον ειδικό ορισμένες φορές δεν είναι καθυστερημένη διάγνωση. Και δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Να μιλήσουμε ξεκάθαρα, γιατί είναι και αυτό που είπα προηγουμένως. Μην βάζουμε και λέμε τι έχει γίνει στις άλλες χώρες. Εδώ είναι δομικό χαρακτηριστικό, ναι, της κοινωνίας.
9: Η αντίληψή μας, λοιπόν, αυτό σας λέει,
8: η εύκολη πρόσβαση στο γιατρό.
9: Λοιπόν, παράπονο. Θα πηγαίνω ένα-ένα. Έχω μια σειρά θεμάτων που μου έχουν υποβληθεί και εγώ θα σας τα θέσω, κύριε Θεμιστοκλέους. Λοιπόν, πείτε στον Υπουργό, τώρα αυτά κάποιοι απευθύνονται στον κύριο Γεωργιάδη, έτσι και το αντιλαμβάνεστε, ότι η τουαλέτα χωρίς καπάκι για να κάνει ο χειρουργημένος ασθενής την ανάγκη του στον αέρα σαν τον σκύλο είναι απαράδεκτη, υπάρχει στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Άγιοι ανάργυροι. Μου το έστειλε ο Τάκης το μήνυμα αυτό.
8: Απαράδεκτο αν ισχύει, είναι αυτό που λέμε. Οι υποδομές ανακαινίζονται. Ναι. Δεν έχουν φτάσει παντού.
9: Οι Άγιοι Ανάργυροι είναι στο ανακαινίζεται.
8: οι Άγιοι Ανάργυροι έχουν ανακαινιστεί τα ΤΕΠ, έχουν ανακαινιστεί τα εξωτερικά ιατρία, έχει ανακαινιστεί πτέρυγα πάνω.
7: Αλλά όχι τα δωμάτια. Αλλά όχι...
8: Όχι, μπορεί να βρέθηκε, δεν θα αμφισβητήσω, μπορεί να βρέθηκε, μπορεί να έχει και να έσπασε. Έτσι. Είναι μια καθημερινή, στην καθημερινή λειτουργία και να μην επιδιορθώθηκε και ο άνθρωπος να πήγε και να το είδε εκεί. Είναι κάτι το οποίο στα πλαίσια σίγουρα θα πρέπει να διορθωθεί.
7: Ναι. Λοιπόν, σχετικά με το νομοσχέδιο για τους ψυχολόγους και τους ψυχοθεραπευτές, πού βρισκόμαστε, γιατί όσοι εκπαιδευόμαστε ή σπουδάζουμε είμαστε στον αέρα, μου έγραφε ο κύριος Αναστάσιος Καμπουράκης.
8: Είναι έτοιμο νομοσχέδιο, που δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα. Έχει μια πολύ σοβαρή δουλειά από τον κύριο, που ξεκίνησε από τον κύριο Βαρτζόπουλο, στη δημιουργία νομικού πρόσωπου ιδιωτικού δικαίου.
7: Ο οποίος κακώς βέβαια βρέθηκε εκτός, είναι μια άλλη ιστορία λόγω ΠΚΠ, γιατί ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, κύριος Βαρτζόπουλος, ειδικά στον τομέα της δημόσιας υγείας.
8: Φαντάζομαι η αναφορά μου ήταν επί τούτου, γι' αυτό σας το είπα. Ναι, γιατί έκανε εξαιρετική δουλειά στην ψυχική υγεία.
7: Θα το πω και εγώ στην απλή καθομιλουμένη, σαν το σκυλί στα μπέλη που λέμε, έτσι έφυγε δυστυχώς λόγω της ιστερίας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που καθόρισε πολιτική ατζέντα στην Ελλάδα. Μου δίνετε και εμένα την αφορμή να τα λέω, κύριε Θεμιστοκλέους. Πάμε λοιπόν παρακάτω.
8: Και γιατί εγώ πήρα την αφορμή, ο κύριος Βαρτζόπουλος, εξαιρετικός πολιτικός, τον κρίνουν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης. Εγώ, επειδή έτυχε να συνεργαστώ μαζί του, εξαιρετικός στην δουλειά του και ειδικά στον τομέα της ψυχικής υγείας, υπάρχει έτοιμο προς το τέλος ένα νομοσχέδιο για τον νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που θα ρυθμίσει τα θέματα των ψυχολόγων. Και ο κύριος Γεωργιάδης είναι στο τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας για να λυθεί το πρόβλημα το οποίο περιγράφει.
7: Θα κάνουμε διάλειμμα, κύριε Θεμιστοκλέους, και συνεχίζουμε με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί εγώ θέλω να έχω καθαρούς λογαριασμούς με εσάς. Έχουν εδώ και καιρό συγκεντρωθεί πολλά μηνύματα, τα οποία και χρησιμοποιώ για τις ερωτήσεις μου στον κύριο Θεμιστοκλέους. Ό,τι καινούριο στέλνετε, πιθανώς να μην το προλάβω να το ρωτήσω. Θα κάνω καινούριο κατάλογο και θα τον ξανακαλέσω κάποια στιγμή τον κύριο Θεμιστοκλέους για να συνεννοούμαστε. Με βομβαρδίζετε, το καταλαβαίνω τώρα όσο είναι εδώ ο Υπουργός, αλλά πρέπει να εξυπηρετηθούν και άλλοι που έχουν στείλει ήδη μηνύματα και είναι από καιρό. Έτσι, για να είμαστε καθαροί απέναντί σας. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ παρακαλώ. Το διάλειμμα μας έρχεται με το γνωστό σε όλους Autan για τα κουνούπια, τώρα και στα φαρμακεία. Η σειρά Autan Defense είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία, σε προστατεύει έως και 10 ώρες από τα κουνούπια, τις μύγες και τα τσιμπούρια. Έχει την υψηλότερη προστασία με 50% DEET και διάρκεια έως 10 ώρες. Η αξιοπιστία του Autan τώρα και στα φαρμακεία.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Το

0: Μαρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκη!
1: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Συνεχίζονται μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνους, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην Πειραιώς από Ιερά Οδό προς Ομόνια, στην Παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γόναρη και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα σήμερα το πρωί στόχους στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει Ιράν και ΗΠΑ, μετέδωσαν μέσα εν μέρος του Λιβάνου. Τα πρώτα τρία Ιρανικά δεξαμενόπλια που μετέφεραν πετρέλαιο βγήκαν από τη ζώνη του αποκλεισμού, τον οποίο επέβαλαν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στο στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε σε νεότερη ενημέρωση εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες σε πολίτες στη Βουλά. Επί των ημερών του κ. Μητσοτάκη, το τζάμπα απογειώθηκε. Τζάμπα φορολογική άφεση στις τράπεζες, τζάμπα προνόμια στα φαντς, τζάμπα διευκολύνσεις στα καρτέλ, απάντησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης στην Αττική. Συνελήφθησαν 9 άτομα, αναζητούνται 5. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
6: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλήρους, υφυπουργός Υγείας στον Ιεροθάλαμο, για τα επόμενα 15 λεπτά. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με το ρυθμό που σας διακρίνει.
8: Επειδή συνεχίζονται τα προβλήματα σε μήκος 8 χιλιόμετρων στην κάθοδο της Κηφισού, από τη μεταμόρφωση κατεβαίνοντας προς τα ΚΤΕΛ, δοκιμάστε Ηρακλείου Δεκελίας Αχαρνών και κυρίως Ηρακλείου Δεκελίας ή Κίμης Βεϊκού ή την κάθοδο της Κηφισίας. Είναι πολύ καλύτερες και οι τρεις αυτές εναλλακτικές. Συνεχίζονται τα προβλήματα και στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ και πάνω, στο Σκαραμαγκά βεβαίως, στα δύο ρεύματα της Αρδιτού, στην άνοδο της Συγκρού και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο.
9: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του

0: Ρώνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
2: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Λοιπόν, κύριε Θεμιστοκλέους, καλημέρα σας. Δύο παρατηρήσεις πρωτού πάμε παρακάτω. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ο προσωπικός γιατρός είναι μεν καλός, αλλά χρειάζεται γιατρό με αποσιοποιητικά. Έχει τόσους πολλούς ασθενείς ο κάθε γιατρός που είναι μεγάλο πρόβλημα να σε δει εγκαίρως, λέει ο κύριος Κώστας Αργυρόπουλος. Και ο κύριος Νικόλαος Φώτης, το γιατί δεν μπορεί να δουλέψει στο σύστημα προσωπικός γιατρός, παύλα ειδικός, παύλα νοσοκομείο, δεν απαντήθηκε ουσιαστικά από τον ομιλητή, ούτε φάνηκε να επιδιώκεται οργανωτική προσπάθεια για να εφαρμοστεί στο μέλλον, κάνει την κριτική του ο κύριος Φώτης.
5: Προσωπικός γιατρός. Αυτή η κυβέρνηση τον έκανε. Προσωπικά ήμουν και Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Έχει φτάσει σε ένα
4: επιθάνου πλεύρη.
5: Έχει φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό βαθμό στην επαρχία. Το πρόβλημα είναι στην Αττική, στο οποίο δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός παθολόγου. Έχει γραφτεί το 50.
4: Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως ότι ο Υπουργός είπε.
5: Ναι, τα κίνητρα για να μπορέσουν να πάνε παθολόγοι και γενικοί γιατροί.
4: Παθολόγους. Ναι. Γιατί είχε έρθει μια παρατήρηση που έλεγε: θέλουμε να κάνουμε ειδίκευση στην αισθητική χειρουργική και λέει: δεν χρειαζόμαστε αισθητικούς στη χειρουργική, θέλουμε παθολόγους. Αυτή είναι την απάντηση, η ατάκα του Γεωργιάδη. Ναι, ορίστε παρακαλώ.
5: Και το πρόβλημα που ενώ στην επαρχία σε αρκετά μεγάλο βαθμό έχει δουλέψει και όλοι οι πολίτες είναι εγγεγραμμένοι σε προσωπικό γιατρό και αρκετοί από αυτούς τον χρησιμοποιούν κιόλας, γιατί δεν είναι μόνο να είσαι εγγεγραμμένο. Στην Αττική παρουσιάζεται το πρόβλημα με το ότι δεν έχουμε τόσους παθολόγους και γι' αυτό δόθηκαν τα κίνητρα, κάποιος, το ξαναλέω, κάποιος για να αρχίσει η ειδικότητα το προηγούμενο χρονικό διάστημα 40.000 εφάπαξ για να αρχίσει την ειδικότητα.
4: Αυτό παθολόγου, είναι,
5: παθολόγου γενικού γιατρού.
4: Μάλιστα.
5: Είναι κάτι το οποίο όχι απλώς στηρίχθηκε, εφαρμόστηκε σε αυτή την κυβέρνηση. Πρώτη φορά η κυβέρνηση κατάφερε να φτάσει σε τέτοιο βαθμό εγγεγραμμένων. Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα.
4: Αλλά ταυτοχρόνως όμως είπατε ότι στην Ελλάδα έχουμε και μια ελευθερία ως πολίτες να πηγαίνουμε κατευθείαν στο νοσοκομείο γιατί έτσι έχουμε μάθει. Και ότι αυτή η νοοτροπία, ας πούμε, που έχει ο λαός στην Βρετανία σε σχέση με το δικό του εθνικό σύστημα που έχει μέσα, πώς να το πω, πολλά, όχι εμπόδια, αλλά έχει ένα
5: Όχι, έχει εμπόδια. Το βάλουμε λίγο μέσα. Έχει εμπόδια. Έχει φραγμούς.
4: Φραγμούς. Μπράβο, έχει φραγμούς. Αυτή είναι η σωστή λέξη.
5: Το σύστημα λειτουργεί με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και η Βρετανία, για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, και η Βρετανία, επειδή έφτασε τέτοιο βαθμό τους φραγμούς, έριξε το προσδόκιμο, το μέσο όρο ζωής. Έφτασε τόσο πολύ να έχει επηρεάσει που κάποια στιγμή και γι' αυτό.
4: Και χάνονταν άνθρωποι δηλαδή.
5: Ναι, χάνονταν διαγνώσεις. Χάνονταν διαγνώσεις. Υπάρχει, ξέρετε, το σύστημα υγείας, αυτό που είπα προηγουμένως. Οτιδήποτε κάνεις έχει τα μειονεκτήματά του και τα πλεονεκτήματά του. Δεν υπάρχει τέλεια λύση και υπάρχει τέλεια λύση που μπορεί να την βρεις σε μια χώρα και να την φέρεις εδώ. Η Ελλάδα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
4: Εκτός αν κάτοικοι της χώρας είναι 50.000 άνθρωποι. Μπορεί να εφαρμόσει κάτι αντέρα.
5: Σωστό, αν είναι πιο μικρό και είναι πιο δεδομένο. Αλλά υπάρχουν δεδομένα τα οποία σε πάνω σε αυτά χρειάζεται να χτίσεις και να λάβεις υπόψη σου τα χαρακτηριστικά. Αν έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των γιατρών ως ιδιώτες, με σύμβαση με το δημόσιο, γιατί έχουν την πρόσβαση στο σύστημα, στους ασθενείς τους, συνταγογραφούνται, εξετάζεις κτλ. Δεν μπορεί αυτό να το παραβλέπεις. Είναι αυτό που λέμε ορισμένες φορές και θα πρέπει να φτάσουμε και ο νοσοκομειακός χάρτης να περιλαμβάνει και τους ιδιώτες. Δηλαδή υπάρχει νησί το οποίο έχει 5 ιδιώτες γιατρούς.
4: Και δεν είναι καθόλου στο νοσοκομείο.
5: Είναι καθόλου
4: στην ΚΟ. Δεν συζητούσαμε ότι υπήρχε μια σειρά παθολόγων απ' έξω, μέσα στο νοσοκομείο δεν είχε. Και δεν μπορούσε να βγαίνουν οι βάρδιοι.
5: Ναι, αυτό είναι αυτό που έλεγα και προηγουμένως. Θα πρέπει να ανοίξει η συζήτηση πώς όλο αυτό θα γίνει ένα. Έτσι, χωρίς να πληρώνει ο πολίτης.
4: Που λέτε, που χρειάζεται η αντιπολίτευση. Να έρθει να συζητήσετε με την αντιπολίτευση αν συνενεί οι ιδιώτες γιατροί να αποτελούν προθάλαμο για το δημόσιο νοσοκομείο.
5: Ναι, αυτό που είπα στην αρχή. Ας έρθει κάποιος να πει ότι εγώ στην υγεία προτείνω αυτά. Έτσι, θα μια καταρία, ακόμη και να πει ότι διαφωνώ με αυτό που έχετε κάνει, πέρα από τα συνήθη τα οποία λέγονται εντός τριλέπτου στην αρχή.
4: Ναι, ότι καταστρέψα την υγεία και διάφορες αυτές τις βλακίες. Ναι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ρωτούμε, λέει ο Ανδρέας Μάρκου, και επανειλημμένος εδώ και πάρα πολύ καιρό, να μάθουμε για τους νέους αισθητήρες τύπου κλειστού κυκλώματος που παίζουν τεράστιο ρόλο στον έλεγχο του ζαχάρου σε μικρά παιδιά. Ας μας πει κάποιος υπεύθυνος πότε θα δεήσει επιτέλους η πολιτεία να υπογράψει για την συνταγογράφησή τους. Περιμένουμε εδώ και 2 χρόνια.
5: Ναι, δεν είμαι πρόχειρος να απαντήσω συγκεκριμένα. Είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με την αύξηση του προϋπολογισμού στα θέματα του διαβήτη και θα μπει ακριβώς πότε, να το δώσω τότε στο Υπουργείο και να απαντήσω συγκεκριμένα.
4: Λοιπόν, εγώ θα έρθει μέσω του κυρίου Γιαννίρη, γράφω εδώ και το ακούτε κιόλας, Θεμιστοκλέους, προκειμένου το mail αυτό να σας έρθει, κύριε Θεμιστοκλέους, και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θα σας το στείλει ο κύριος Γιαννίρης. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα θέματά μας. Όπως αυτά έχουν τεθεί από στο μεγάλο κατάλογο. Αυτά ήταν εμβολίμως, γιατί ήθελα έτσι να μην μένουν εκκρεμότητες. Τέθηκε ένα θέμα από έναν φίλο κρατή. Μας θύμισε το 5 ευρώ του Αδόνιδος Γεωργιάδου το 14 για όσων πολιτών πηγαίνουν στα νοσοκομεία να εξυπηρετηθούν, και μάλιστα τότε που είχαμε τα μεγάλα, την προσπάθεια να κλείσουμε τα ελλείμματά μας, τότε που γινόταν η μεγάλη ιστορία ότι δεν υπάρχουν τα πρώτες ύλες στο νοσοκομείο, ότι δεν έχουμε γάζες, δεν έχουμε μαξιλάρια, μαξιλαροθήκες, δεν έχουμε σεντόνια κτλ. Αυτά τα 5 ευρώ καταργήθηκαν από την μεγάλη λαοπρόβλητη κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου και έγιναν 6% εισφορά μέσω συνταξιούχων από τον Υπουργό Παναγιώτη Κουρουμπλή, που ήταν και αυτός λαοπρόβλητος, προερχόμενος από το Πασόκ, που αγαπούσε και αυτός το λαό. Θέλω να πω ότι αυτός ο λαϊκισμός δεν μας βοηθάει, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, πάω στο 5 ευρώ δεν συμφωνώ ούτε εγώ προσωπικά. Διαφορετικές οι συνθήκες τότε που εφαρμόστηκε, ούτε σαν οικονομικό μέτρο είναι κάτι το οποίο αποδίδει. Μπαίνει κυρίως για άλλους λόγους να τεθεί ένας φραγμός. Δεν θεωρώ ότι ο φραγμός αυτός θα έπρεπε να μπει ή χρειάζεται ειδικά τώρα να μπει σε αυτό. Περνάμε σε μια διαφορετική φάση του συστήματος υγείας. Ορισμένες φορές μπορεί να χρειάζεται να μελετηθεί η συμμετοχή των ασθενών, αλλά 5 ευρώ στην εξέταση στα νοσοκομεία.
4: Στην Κύπρο έχετε όμως. Στην Κύπρο έχουν.
5: Όχι, στην Κύπρο δεν έχουν στα επίγοντα. Έχουν 6 ευρώ στην επίσκεψη στον
4: ιδιό. Στο πρώτο βοηθειών, μου λέει ο κύριος Ανδρίας. Όχι. Και μάλιστα 10 ευρώ. Ότι το αντίστοιχο τέλος για επίσκεψη στα τμήματα πρώτων βοηθειών είναι 10 ευρώ.
5: Όχι.
4: Και για μη δικαιούχους του ΓΕΣΥ, αλλοδαπούς κλπ. Έρχεται στα 100 ευρώ.
5: Όχι, στην Κύπρο έχει συμμετοχή 6 ευρώ στον προσωπικό γιατρό ή στο γιατρό του ειδικού κάθε φορά που θα πάνε. Στα θέματα της εφημερίας σας απαντάω, είναι διαφορετικές φιλοσοφίες στο σύστημα, δεν είναι μέτρο καταρχήν που θα φέρει πάρα πολλούς πόρους, μπορεί να γίνει με άλλους τρόπους, έτσι ώστε να έρθει ένας εξυγχρονισμός του συστήματος και της ροής.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, είχα σήμερα ραντεβού στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Προγραμματισμένο ραντεβού στον οτορινολαριγκολόγο στις 12:30, εδώ και 2 μήνες. Καθώς περιμένουμε στη σειρά, εμφανίζεται ένας κύριος, σε εισαγωγικά αυτό, το κύριος, και απαιτεί να εξεταστεί πρώτος. Πολύ ευγενικά, η γιατρός τον ενημερώνει ότι δεν είναι στη λίστα των ραντεβού και θα πρέπει να περιμένει. Έχουν προτεραιότητα τα προγραμματισμένα ραντεβού. Ο κύριος αυτός επιμένει, η γιατρός τον ενημερώνει ξανά και ξανά ότι πρέπει να είναι στην αναμονή. Μετά από λίγο επιστρέφει ο ίδιος και μπαίνει μπροστά από όλους μας και να εξεταστεί. Η νοσηλεύτρια μας ενημερώνει ότι ξαφνικά είναι εντολή γιατρού. Ποιος είναι αυτός ο γιατρός που παρακάμπτει την ηλεκτρονική υπηρεσία ραντεβού του Εθνικού Συστήματος Υγείας? Απευθύνθηκα στον κύριο Δημήτρη Σκανδάλη, αναπληρωτή διευθυντή του ΠΑΓΝΗ, και φυσικά η αντιμετώπιση ήταν αδιαφορία. Παρακαλώ, όπως με ρυμνήσει η αρμόδια υπηρεσία, για το τέλος αυτού του πελατειακού κράτους, γράφει η κυρία Μαρία Κύρκου.
5: Καλή, φαντάζεστε τη δυσκολία των ερωτήσεων που μου κάνει, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ας απαντάω. και ορθώς το λέει, καταρχήν και ορθώς κινήθηκε. Τέτοιες περιπτώσεις χρειάζονται να γίνει καταγγελία. Να πούμε ότι είναι πολύ μεγάλος αριθμός που το ΕΣΥ εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση. Είναι 100.000 περίπου, από 85 μέχρι 105.000 σε καθημερινή βάση. Και μια επιχείρηση να έχεις, κάποιου τέτοιου είδους περιστατικά θα γίνονται. Ποιο είναι το σημαντικό εδώ όμως? Το σημαντικό εδώ είναι ότι έχουμε ψηφιακά πλέον όλα τα ραντεβού. Το αναφέρει και ο ίδιος στο mail του και μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι κάποιος τον παραβίασε. Αυτό δεν υπήρχε μέχρι πριν από λίγο καιρό. Ο ακροατής που σας στέλνει, η κυρία που στέλνει το μήνυμα, ξέρει ποια είναι η σειρά. Είναι ανεκτημένη η σειρά με σεβασμό των προσωπικών δεδομένων στα νοσοκομεία και μπορεί να κάνει αυτή την καταγγελία. Προηγουμένως το σύστημα ήταν όποιος και να έβλεπε δεν μπορούσε καν να το παρακολουθήσει. Λαθασμένα έγινε, προφανώς. Να ακολουθεί διαδικασίες και τους βρίσκουμε αυτά και μαζεύεται αυτό. Δηλαδή, όσο περισσότερο οι πολίτες αναφέρουν τέτοιου είδους περιστατικά, όπως το λέω, υπάρχουν. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός της καθημερινής λειτουργίας του ΕΣΥ. Είναι 100.000 πολίτες ασθενείς που έρχονται σε επαφή. Τακτικά, εξωτερικά ιατρία, νοσηλείες, χειρουργία. Κάπου φυσικά θα υπάρχουν παρασπονδίες. Μπορώ να σας αναφέρω και άλλες οι οποίες γίνονται είτε από αμέλεια είτε εσκεμμένα. Καλώς θα αναφέρουν οι πολίτες και με αυτό βοηθάνε να διορθωνόμαστε.
4: Δεύτερη, είπε, προκήρυξη γιατρών, προκήρυξη Αυγούστου 2025. Ρωτήστε παρακαλώ, και αυτά απευθυνόταν στον κύριο Γεωργιάδη, πότε θα γίνουν οι προσλήψεις γιατρών σύμφωνα με την παραπάνω προκήρυξη. Περιμένουν γιατροί του εξωτερικού τα αποτελέσματα. Γιατί δεν γίνονται οι προσλήψεις των γιατρών μέσω ΑΣΕΠ και αντίθενται σε κάποια επιτροπή? Δύο ερωτήσεις εδώ.
5: Οι ερωτήσεις των γιατρών γίνεται με επιτροπή με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Έχει γίνει. Το σύστημα είναι αδιάβλητο, έχει μια συνέντευξη στο τέλος, αλλά ο τρόπος της βαθμολόγησης των γιατρών, και μπορώ να σας πω ότι αυτό έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση, πριν από τη Νέα Δημοκρατία, για να μην λέμε, υπήρχε μια σωστή βαθμολόγηση των γιατρών, υπήρχαν μικρές αλλαγές που έχει γίνει και η επιτροπή είναι γιατροί, είναι αρκετά καλύτερο και είναι και πολύ πιο γρήγορο. Αυτή τη στιγμή μια τέτοιου είδους επιτροπή, έχουμε αλλάξει όλες τις νομοθεσίες, σε μια επίγουσα κρίση μπορεί να έχουμε από τη μέρα της προκήρυξης σε 2 μήνες γιατρό στο νοσοκομείο, συνήθως το χρονικό διάστημα είναι 4 με 6 μήνες. Δεν θεωρώ ότι έχει, δεν ξέρω πόσο παλιό είναι το μήνυμα, από τον Αύγουστο του 2025, ίσως έχει μείνει κάποια, αν ισχύει, έχει μείνει κάποια κρίση σε φάση διαδικασίας εστάσεων, υπήρξε παρέντηση κάποιου μέλους της επιτροπής. Οι κρίσεις ολοκληρώνονται με ένα μέσο όρο τους 6 μήνες.
4: Είναι της περασμένης Πέμπτης το μήνυμα αυτό.
5: Να το δω, Αύγουστο του 2025 δεν υπήρχε προκήρυξη. Να δούμε λοιπόν, συγκεκριμένα. Υπάρχει τώρα μια μεγάλη προκήρυξη.
4: Θα έχετε και αυτό το μήνυμα δικό σας. Θα το πάρετε. Μισό λεπτό. Το διεκπεραιώνω τώρα για να είναι σαφές στο ακροατήριο ότι φεύγει το μήνυμα. Λοιπόν, κύριε Θεμιστοκλέους, για να τακτοποιούνται ένα τα θέματα εδώ, όπως τα θέτει, και θα κάνουμε και διάλειμμα. Λοιπόν, και αυτό δικό σας. Ρωτήστε παρακαλώ τον Υπουργό γιατί τα διαγνωστικά κέντρα δεν παίρνουν την αμοιβή του ΕΟΠΗ στις εξετάσεις κυταρολογικές ώρων και αναγκαζόμαστε να τις πληρώνουμε από την τσέπη μας 60 ευρώ η τριπλή εξέταση.
5: Είναι υποχρεωμένα να τα λαμβάνει. Όπου έχει συμβεί θα πρέπει να αναφερθεί, ναι. Καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ.
4: Πού πρέπει να τα αναφέρει?
5: Και στον ΕΟΠΗ. Υπάρχει στον ΕΟΠΗ, υπάρχει email το οποίο μπορεί οι πολίτες να αναφέρουν συμβάντα και τέτοιου είδους περιστατικά, να το αναφέρει.
4: Ναι. Ρωτήστε τον Υπουργό γιατί όταν συνταγογραφούν ακτινογραφίες δεν αφορά η συνταγογράφηση τις ψηφιακές ακτινογραφίες. Πλέον η πλειοψηφία των διαγνωστικών κάνουν μόνο ψηφιακές, με αποτέλεσμα να μην δέχονται τα παραπεμπτικά για τις απλές και αναγκαστικά δεν κάνουμε χρήση των παραπεμπτικών και τις πληρώνουμε από την τσέπη μας. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις, το άλλο είναι οπτικά. Γι' αυτό τι λέτε?
5: Όχι, πλέον τα περισσότερα έχουν ψηφιακούς και καλύπτονται. Πάλι, αν όπου έχει μπει, θα πρέπει να το αναφέρουν.
4: Από τον ΕΟΠΗ. Καλύπτει και τις ψηφιακές. Ναι. Αναφορικώς με τα οπτικά, μήπως θα έπρεπε να γίνει διαβάθμιση, δεν μπορεί η αποζημίωση να είναι 100 ευρώ για απλά γυαλιά και 100 ευρώ για τα πολυεστιακά που στοιχίζουν 700 ευρώ.
5: Ναι, είναι θέμα προϋπολογισμού. Φαντάζεστε ότι αν αυξήσουμε το ποσό στα γυαλιά θα πρέπει να μειωθεί από κάπου αλλού, έτσι, και μπαίνουν εκεί, μπαίνουν προτεραιότητες. Αν με ρωτάτε, έχει μια κάλυψη γυαλιών ανά 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, 100 ευρώ, είναι βοηθητικό στο συνολικό ποσό. Ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΗ έχει να καλύψει από τα εξαιρετικά πολύ ακριβά φάρμακα τα ογκολογικά μέχρι και τα οπτικά. Εκεί είναι θέμα προτεραιοτήτου.
4: Με τα χρήματα των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές, τι λέτε κύριε Θεμιστοκλέου, είναι δικό σας θέμα ή του Υπουργού αυτό?
5: Είναι και των δυο μας θέμα, ναι. Του Υπουργού είναι όλα τα θέματα. Εξαιρετική ερώτηση, αν με επιτρέψετε εδώ 30 δευτερόλεπτα.
4: Όχι, θα κάνουμε διάλειμμα και θα την για να έχετε χρόνο. Για να έχετε χρόνο.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
9: Παντρούσκα, Ταβάρις Ποκομάτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
11: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
14: Online.
13: Ναι.
14: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
13: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
14: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
13: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
15: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Λοιπόν. Κύριε Θεμιστοκλέους, χρέη προς τους ιδιώτες προμηθευτές.
5: Οικονομικά το νοσοκομείο, να το βάλω σε αυτόν τον τίτλο και τι αλλαγές έχουν γίνει τα τελευταία 3 χρόνια. Πρώτη αλλαγή. Τα νοσοκομεία έχουν ισολογισμούς. Πόσες φορές μιλήσαμε εδώ πέρα για τα οικονομικά των νοσοκομείων. Δεύτερη αλλαγή. Προϋπολογισμούς τις πρώτες 10 μέρες του μήνα. Τρίτη μεγάλη αλλαγή, ότι τα χρήματα τα οποία είχαν προϋπολογιστεί, με αυτά δουλεύουν τα νοσοκομεία και δεν φτάνουμε Αύγουστο και Σεπτέμβρη. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και να ζητάνε τα νοσοκομεία και κατ' επέκταση του Υπουργείου Υγείας από το Υπουργείο Οικονομικών 300 εκατομμύρια, τα οποία δεν τα έχει εκείνη τη στιγμή. Δανείζεται η χώρα και μπαίνουμε στα μνημόνια. Έτσι, θυμάστε, ένα μεγάλο μέρος του χρέους οφείλονταν στα χρέη των νοσοκομείων. τα θέματα, τα ληξιπρόθεσμα και το πώς θα σταματήσει. Έχουμε αυτή τη στιγμή ψηφιοποίηση το σύστημα. Τα φάρμακα έχουν ήδη περάσει στην ΕΚΑΠΗ. Αυτή τη στιγμή όποιος παραγγέλνει.
4: Αυτό.
5: Η ΕΚΑΠΗ είναι Εθνική Κεντρική, έχετε δίκιο, και Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας. Όλα τα νοσοκομεία πλέον παραγγέλνουν και βλέπει το κεντρικό σύστημα πώς έγινε, και αυτό θα μπορέσουμε μέσα στους επόμενους δύο μήνες να γίνεται αυτόματος υπολογισμός του CLOPAC, έτσι ώστε να μην, χρησιμοποιώ τεχνικούς όρους, να μην παρατηρείται καθυστέρηση. Και τα νοσοκομεία που έχουμε μειώσει τα ληξιπρόθεσμα, έχει γίνει ψηφιοποίηση του Μητρώου, ψηφιοποίηση των προμηθευτών, και θα προχωρήσουμε σε δυναμικά συστήματα αγορών. Εκεί θα είναι η λύση του προβλήματος μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Άρα, από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική δημοπρασία, και μάλιστα θα είμαστε από τους πρώτους οργανισμούς του δημοσίου που θα το κάνουμε αυτό, θα μπορεί να πληρώνεται εντός των 30 ημερών. Okay. Είναι ένας οδικός χάρτης. Έχουμε στα μέσα του δρόμου, με πολύ συγκεκριμένη βελτίωση μέχρι τώρα, και χρειάζεται και άλλο που θα φτάσουμε μέσα στους επόμενους 18 με 24 μήνες.
4: Γιατί για όλα τα προϊόντα του AOP το CLOPAC είναι στους παρόχους εκτός από τα προϊόντα του ζαχάρου, έτσι η επιβάρεση του CLOPAC στους εισαγωγείς υπολογίζεται σε τιμή χρέωσης λιανικής από τον AOP, ενώ οι εισαγωγείς το διαθέτουν σε τιμή χοντρικής?
5: Πολύ εξειδικευμένη ερώτηση. Να μην μπούμε, είναι αυτό που έχει σχέση με προηγουμένως, με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το σάχαρο σε όλο τον
4: AOP. Αδικούνται δηλαδή αυτοί τώρα?
5: Όχι, δεν αδικούνται. Είναι ο υπολογισμός, και σε άλλες κατηγορίες γίνεται έτσι ο υπολογισμός.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πλέον γνωστό ότι η καλύτερη μέθοδος αντιμετώπισης του καρκίνου του προστάτη, εννοεί σε χειρουργείο, είναι ρομποτική ριζική προστατεκτομή. Μπορεί να μας πει τώρα υφυπουργός πώς μπορεί ο ασθενής να κάνει αυτή την επέμβαση και σε ποια δημόσια νοσοκομεία?
5: Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Μεταξάς, και μέσα στους επόμενους 12 μήνες θα μπορεί στο Λαϊκό, γιατί έχουν παραγγελθεί τα μηχανήματα είτε από εμάς με ευρωπαϊκούς ή δημόσιους πόρους, είτε από δωρεές. Θα υπάρξει ρομποτικό μηχάνημα στο Λαϊκό, θα υπάρξει στο Ιπποκράτειο στην Θεσσαλονίκη, και θα υπάρξει και σε άλλα τρία δημόσια νοσοκομεία που θα μπορούν οι πολίτες.
4: Άρα η ρομποτική ιατρική, μάλλον.
5: Μπαίνει και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
4: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανταμώνει τη ρομποτική ιατρική, όχι μόνο όπως είναι τώρα στα ιδιωτικά νοσοκομεία.
5: Σωστά. Έχει γίνει ένα πρόγραμμα το οποίο θα υπάρξουν από 5 έως 7. Κάποια έχουν ολοκληρωθεί διαγωνισμοί και θα παραδοθούν στο νοσοκομείο.
4: Αλλά στο Μεταξά, στον Πειραιά.
5: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ήδη μηχάνημα.
4: Γίνεται ήδη. Μάλιστα. Λοιπόν, στο Αιγινήτιο δεν παρέχονται φάρμακα στους ασθενείς με την αιτιολογία ότι άλλαξαν λογισμικό. Μπορεί να είναι μια ειδική τώρα.
5: Ειδική δεν ισχύει, δεν υπάρχει ασθενής τον οποίο να μην λαμβάνει το φάρμακο στη χώρα.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, όποιος ξένος έχει χρησιμοποιήσει το ΕΣΥ, να κλείσω με αυτό το μήνυμα, δεν το πιστεύει ότι η Ελλάδα έχει τόσο καλό σύστημα υγείας. Αν υπάρχει κάποια ένσταση αφορά στο κτηριακό, έχω μιλήσει με πάρα πολλούς και για διαφορετικές περιπτώσεις. Αυτό που θέλω να παρακαλέσω τον Υπουργό είναι να κάνει κάτι, να αυξηθούν τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία, ιδίως στις αργίες.
5: Έχει γίνει επισήμανση, οι διανυκτερεύσεις βγαίνουν από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, τους κατατόπους φαρμακευτικούς συλλόγους, να αυξήσουν τις εφημερίες.
4: Ναι. Μόνο ένα, και με αυτό κλείνουμε, μόνο ένα οδοντιατρικό τμήμα για αμαία για όλη την Ελλάδα στο Ασκληπείο Βούλας, με αποτέλεσμα να περιμένουμε πάνω από ένα χρόνο. Περιμένουν για καθαρισμό δοντιών από το φθινόπωρο να μας παραπέμψουν.
5: Υπάρχει και στην Νίκαια και στο Αγία Σοφία, υπάρχουν που μπορούν να γίνουν τέτοια για παιδιά. Έχει όμως, για να το πω για να είμαι δίκαιος, έχει ένα δίκαιο, χρειάζεται ενίσχυση, και γι' αυτό στις τελευταίες προκηρύξεις έχουμε και οδοντίατρους στα νοσοκομεία για να καλύψουμε, να ενισχύσουμε αυτές τις δομές.
4: Κύριε Θεμιστοκλέου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, θα έρθουν καινούργια μηνύματα έτσι κι αλλιώς. Έχετε πάρει κάποια για να απαντήσετε απευθείας στους καταγγέλλοντες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ.
4: Υφυπουργός Υγείας ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Ανατολική Αττική. Καλή δύναμη, σας εύχομαι. Καλό τρέξιμο.
5: Ευχαριστώ πολύ.
4: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα.
17: Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
18: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
19: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
20: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
19: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνετε, γιατί να το αλλάξεις.
21: Φτιάχνετε, δεν φτιάχνετε, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
20: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
18: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
22: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
23: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
24: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
25: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχιών ατυχημάτων νωρίτερα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου αλλά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα σήμερα το πρωί στόχους στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετέδωσαν μέσα ενημέρωση του Λιβάνου. Με αυστηρή απάντηση έχει απειλήσει ο Ιρανικός στρατός αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λιβανό. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτείων, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ένα ιδιωτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων σχεδιασμένο για την ενίσχυση των επενδύσεων στο Ιράν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της συμφωνίας Τεχεράνης Ουάσιγκτον, ενώ ήδη υπάρχουν δεσμεύσεις για περισσότερα από τα μισά χρήματα, δήλωσε πηγή που έχει γνώση της συμφωνίας μιλώντας στο Reuters. Το ταμείο έχει στόχο να προσφέρει και στις δύο πλευρές οικονομικά κίνητρα για να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Η ύπαρξη του ταμείου ήταν γνωστή, αλλά το Reuters αποκαλύπτει για πρώτη φορά ότι υπάρχουν ήδη δεσμεύσεις για περισσότερο από το μισό ποσό και ότι θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ιδιωτικά κεφάλαια. Τα πρώτα τρία ιρανικά δεξαμενόπλια που μετέφεραν πετρέλαιο βγήκαν από τη ζώνη του αποκλεισμού, τον οποίο επέβαλαν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στο στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε σε νεότερη ενημέρωση εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Μετά την ψήφιση στα τέλη Ιουνίου του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών, αναμένεται να ισχύσουν τα νέα ακατάσχετα όρια των τραπεζικών λογαριασμών. Το ακατάσχετο για οφειλές προς δημόσιο και τράπεζες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το μήνα, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς των οικοκυριών το ακατάσχετο για χρέη μεταξύ διωτών αυξάνεται στα 2.200 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, η προστασία δεν παρέχεται αυτόματα. Η διάταξη προβλέπει ότι για να ισχύσει η προστασία για οφειλές προς το δημόσιο, ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ΑΔΕ από τον οφειλέτη ως μοναδικός ακατάσχετος λογαριασμός. Αν υπάρχει λογαριασμός μισθοδοσίας, σύνταξης ή καταβολής ασφαλιστικών παροχών, δηλώνεται αποκλειστικά αυτός. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Είναι προκλητικό, κύριε Μητσοτάκη, να μιλάτε για τζάμπα όταν μεθοδικά εξυπηρετείτε τους λίγους και στέλνετε καθημερινά το λογαριασμό στους πολλούς, απάντησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε επί των ημερών του κύριου Μητσοτάκη, το τζάμπα απογειώθηκε. Τζάμπα φορολογική άφεση στις τράπεζες, τζάμπα προνόμια στα φαντς, τζάμπα διευκολύνσεις στα καρτέλ. Για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό δικυκλιστή συνελήφθη 34χρονη στη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, η 34χρονη υπήκοος Ρωσίας, ενώ βρισκόταν ακινητοποιημένη σε ερυθρό σηματοδότη, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της χωρίς να πραγματοποιήσει προηγούμενο έλεγχο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να τραυματιστεί ελαφρά διερχόμενος μοτοσυκλετιστής. Η οδηγός αποχώρησε από το σημείο χωρίς να προβεί στις ενέργειες που προβλέπει η νομοθεσία. Έπειτα από αναζητήσεις, αστυνομικοί την εντόπισαν και τη συνέλαβαν.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη με 2 γκολ του Εμπαπέ και ένα του Μπαρκολά, ενώ η Αργεντινή νίκησε 3-0 την Αλγερία με χατ-τρικ του Μέση. Η Νορβηγία επικράτησε 4-1 του Ιράκ και η Αυστρία νίκησε την Ιορδανία 3-1. Το απόψινό πρόγραμμα του παγκόσμιου κυπέλου περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 8 θα παίξουν Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμά και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Σήμερα αναμένεται να λυθεί και επίσημα η συνεργασία με τον Ρουμάνο τεχνικό. Παρελθόν από τον πάγκο της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας θα αποτελέσει ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα. Ακούτε Sky 100,3. Είναι το ημερολόγιο αυτής της ωραίας, λίγο συννεφιασμένης ημέρας. Που ξημέρωσε όμως στη σκιά ενός μεγάλου στάρ. Ο ήρωας της ημέρας είναι αυτός, ο Λιονέλ Μέση. 38 στα 39. Έκτο παγκόσμιο κύπελο της ζωής του, 16 γκολ μέχρι τώρα και έχει ακόμη παιχνίδια πολλά να δώσει. Ένα hat-trick, συν ένα που έβαλε και ακυρώθηκε ως offside. Ο Λιονέλ Μέση είναι χωρίς αμφιβολία ο πρώτος star. Και να σας πω την αλήθεια, πολύ θα ήθελα να είναι ο star αυτού του Μουντιάλ. Χτες έπαιξαν και άλλοι star και βάλαν γκολ, και ο Κιλιάν Εμπαπέ για τη Γαλλία και ο Χάλαντ για την Νορβηγία. Περιμένουμε σε λίγο τον Χάρι Κέιν για την Αγγλία και τον Μόντριτς για την Κροατία και τον Κριστιάνο Ρονάλντο για την Πορτογαλία. Αλλά ο Λιονέλ Μέση έχει αυτό το κάτι διαφορετικό. Το νιώθει κανείς όταν βλέπει όλους τους συμπαίκτες του να τρέχουν τρελή από χαρά, να τον αγκαλιάσουν, να τον αποθεώσουν κάθε φορά που βάζει γκολ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αν προσέξετε, συνήθως τα γκολ του τα πανηγυρίζει μόνος του στο σημειάκι του κόρνερ. Λοιπόν, είναι 17 Ιουνίου σήμερα, μια τέτοια μέρα, 1972, αναμνήσεις της ημέρας στο ημερολόγιο. Μια διάρρηξη στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος, στο κτίριο Watergate της Washington. 5 διαρρήκτες συλλαμβάνονται από σύμπτωση, κατά λάθος. Έχουν απάνω τους εξοπλισμό παρακολούθησης, υποκλοπών, και κάπως έτσι ξεκίνησε η μεγάλη υπόθεση που σφράγισε την αμερικανική ζωή για δύο τουλάχιστον δεκαετίες, η υπόθεση Watergate. Σαν σήμερα 2012 οι δεύτερες εκλογές, οι εκλογές της ανασύνταξης του πολιτικού σκηνικού, είχε γίνει συντρίμια στις εκλογές του Μαΐου, οι εκλογές επανελήφθησαν, η Νέα Δημοκρατία από 18 που είχε πάρει το Μάιο πήγε στο 29 και κάτι, ο ΣΥΡΙΖΑ από 16 που είχε πάρει το Μάιο πήγε στο 26 και κάτι, το ΠΑΣΟΚΑ κρατήθηκε στο 12,2 από 13,2, μετά ήταν ανεξάρτητοι Έλληνες, Χρυσή Αυγή, Δημάρ, ΚΚΕ, το θυμίζω γιατί υπάρχει μια πιθανότητα να ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον όσον αφορά την μέθοδο των διπλών εκλογών. Η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι από το πρωί αυτή. Δύο μεγάλα τάνκερ, σούπερ τάνκερ του Ιράν, μετέφεραν για πρώτη φορά ιρανικό πετρέλαιο έξω από τα στενά του Ορμούζ, περνώντας το αμερικανικό μπλόκο. Η πρώτη εφαρμογή μιας συμφωνίας που θα υπογραφεί την Παρασκευή και εξακολουθεί να είναι γεμάτη με κάποια αισιοδοξία, αλλά και με κάποιους φόβους και κάποια ερωτηματικά. Αυτό που είναι ως υποσημείωση απεσιοδοξίας είναι η αφενός η δήλωση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών ότι τίποτε δεν θα τελειώσει αν το Ισραήλ δεν αποχωρήσει ο στρατός του από τα εδάφη του Λιβάνου, και αν από την άλλη μεριά το Ισραήλ δεν έλεγε ότι εμείς έχουμε τα δικά μας συμφέροντα, δεν φεύγουμε. Εδώ στα δικά μας, το θέμα που είναι στους περισσότερους τίτλους στις πρώτες σελίδες εφημερίδων είναι οι ρυθμίσεις οικονομικές, μια κοινοτική οδηγία που ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο και βάζει όρια στα επανοτόκια πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων. Νέα έχουν τίτλο ψηλά γράμματα τέλος στα καταναλωτικά δάνεια. Η απογευματινή έχει τίτλο διπλό μπλόκο στα πανατόκια των τραπεζών. Ο ελεύθερος τύπος τι κερδίζουν οικοκυριακιά και συνταξιούχοι. Η κόντρα ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων. Της καθημερινής το πρώτο θέμα είναι πιο κοντά στο μεγάλο θέμα του κόσμου, δηλαδή η είδηση πως, η πληροφορία μάλλον, πως δύο ελληνικά πολεμικά πλοία θα συμμετέχουν στην εκστρατεία για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Τι άλλα θέματα έχει η μέρα? Έχει, εκτός από την μεγάλη συμφωνία της Παρασκευής που θα τη δούμε στις λεπτομέρειές της, ήδη δόθηκαν χτες από ένα Ισραηλινό μέσο ενημέρωσης κάποια στοιχεία για το τι περιέχει. Στην πραγματικότητα είναι μια συμφωνία να ανοίξει ο διάλογος, δεν είναι μια συμφωνία κυριολεκτικά. Δεύτερο, το δικό μας θέμα είναι αυτά, οι ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Οικονομικών. Στην Κύπρο, πολύ μεγάλο θέμα, το πόρισμα της αρχής για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Μια τεράστια έρευνα που κράτησε χρόνια με αφορμή τις αποκαλύψεις ενός συναδέλφου μου, δημοσιογράφου, του Μακάριου Δρουσιώτη. Είχε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με τίτλο «Κράτος Μαφία». Το ερεύνησε η αρχή και το πόρισμά της το επιβεβαιώνει. Και ένα ακόμη θέμα στο περιθώριο των μεγάλων θεμάτων της επικαιρότητας, αλλά με ιδιαίτερη σημασία, είναι η συνάντηση χθες του Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ταϊπ Ερντογάν. Φαίνεται πως γίνεται ένα βήμα για να επαναλειτουργήσει κλειστή από το 1971 η θεολογική σχολή της Χάλκης, που είναι ο βασικός αιμοδότης του Πατριαρχείου. Αν έχετε πάει πρόσφατα στη Χάλκη, θα έχετε δει ότι τα κτίρια εκεί ανανεώνονται, επιδιορθώνονται, η σχολή γίνεται από την αρχή και πάρα πολύ ωραία. Το θέμα είναι να λυθούν και τα νομικά θέματα ώστε να λειτουργήσει με κάποιο νομικό καθεστώς αποδεκτό και από την τουρκική πολιτεία αλλά και από το Πατριαρχείο. Κάπως έτσι τελειώνει η ατζέντα της ημέρας και έρχομαι αμέσως στον καλεσμένο της ημέρας, γιατί το σημερινό ημερολόγιο έχει καλεσμένο. Είναι στο στούντιο, είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Είστε καλά.
0: Τα είδατε τα γκολ του Μέση?
1: Δεν έχω δει καθόλου Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Ακόμη δεν έχω δει ούτε ένα δευτερόλεπτο.
0: Να σας πω την αλήθεια, και εγώ δεν έχω δει ούτε ένα μάτς, αλλά βλέπω τις φάσεις εκ των υστέρων για να δω τι γίνεται.
1: Ελπίζω ότι θα πάμε προς το τέλος, να έχουμε το χρόνο να
0: ωραία.
1: Το παρακολουθήσουμε.
0: Σας βλέπουμε και εσάς και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη όλο και συχνότερα σε περιοδίες, σε ομιλίες, σαν να κουρδίζετε το εκλογικό ρολόι. Εσείς με τι προσανατολισμό δουλεύετε? Δηλαδή θεωρείτε ότι οι εκλογές θα γίνουν πότε? Δουλεύετε με προοπτική, με ημερολόγιο ποιο?
1: Εμείς δουλεύουμε με ημερολόγιο πολιτικής αλλαγής, γιατί η ώρα της πολιτικής αλλαγής νομίζω έχει έρθει. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία, αυτό είναι ένα προνόμιο του εκάστοτε πρωθυπουργού. Εμείς οφείλουμε όμως να δουλεύουμε για να είμαστε έτοιμοι με τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, ανά πάσα ώρα και στιγμή, τα οποία είναι τα εξής. Έχουμε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο για όλα τα ζητήματα του κοινωνικού κράτους, του κράτους δικαίου, της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, των θεσμών. Έχουμε ένα πολιτικό προσωπικό και ανανεωμένο αλλά και με εμπειρία, νομίζω υψηλού επίπεδου, που μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες μιας αξιόπιστης κυβέρνησης. Και έχουμε και δύο άλλα πλεονεκτήματα. Το πολιτικό ήθος, που φαίνεται από τον τρόπο που εκφέρουμε δημόσιο διάλογο, συνεισφέρουμε στο δημόσιο διάλογο, στη δημόσια συζήτηση, χωρίς ακρότητες, χωρίς τοξικότητα, χωρίς να χτυπάμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους κάτω από το τραπέζι, όπως δυστυχώς μας έχουν συνηθίσει και από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από την προηγούμενη κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Και ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι η πολιτική αυτονομία. Εμείς εξαρτήσεις δεν έχουμε από κανέναν Έλληνα ολιγάρχη, και αυτό νομίζω φαίνεται από τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν όλα τα μίντια γενικότερα στη χώρα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό, αν θέλει, μια πολύ καλή προϋπόθεση για να έχει μια σοβαρή, αξιόπιστη και ανεξάρτητη από συμφέροντα κυβέρνηση χώρα.
0: Είπατε, χρησιμοποιήσατε τη λέξη αξιοπιστία αρκετές φορές. Τι δεν είναι? Αυτό που δεν μοιάζει αξιόπιστο είναι το σύνθημα «Πρώτη με μία ψήφο διαφορά». Γιατί αυτό θα έπρεπε να υποστηρίζεται κάπως από τα αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων και δεν υποστηρίζει.
1: Θέλω να σας πω ότι αξιόπιστο, η αξιοπιστία κρίνεται αν αυτά που λες είναι σοβαρά και αν μπορούν να υλοποιηθούν. Το αποτέλεσμα μιας κάλπης δεν κρίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Άρα δεν είναι θέμα αξιοπιστίας ο πολιτικός στόχος. Είναι θέμα πίστης στον αγώνα και στην προσπάθεια για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Εμείς λοιπόν, κύριε Ζήμα, λέμε κάτι απλό. Αν το ΠΑΣΟΚ πάρει την εντολή, η χώρα θα έχει μια άλλη κυβέρνηση, σταθερή, προοδευτική, αξιόπιστη, που θα βάλει κανόνες στην αγορά, που θα βάλει σοβαρά θεσμικά εμπόδια στη διαφθορά που έχει κλιμακωθεί τα τελευταία χρόνια. Εμένα, αν με ρωτάτε και σαν άνθρωπο πέρα από πολιτικό, δεν περίμενα ποτέ μια μεταμνημονιακή Ελλάδα, με τα όσα πέρασε η νέα γενιά, οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι έμποροι, όλοι, με καταστροφή του 25% του ΑΕΠ, με χιλιάδες Έλληνες να μεταναστεύουν, το πολιτικό σύστημα να συνεχίσει τις ίδιες διεφθαρμένες και σκοτεινές πρακτικές. Άρα για μας πολύ κρίσιμο είναι να μπουν σοβαρά εμπόδια στη σημερινή κλιμάκωση της διαφθοράς.
0: Ένα-ένα, να τα πάρουμε. Να μείνω στα προγραμματικά. Έχετε, αυτό αναγνωρίζετε νομίζω γενικά, ότι κατά καιρούς έχετε παρουσιάσει προτάσεις προγραμματικές που έχουν ενδιαφέρον και μοιάζουν συγκροτημένες. Αλλά τώρα έγινε ένας τεράστιος θόρυβος για το θέμα. Βγήκατε εσείς και είπατε των μεταφορών. Βγήκατε και είπατε δωρεάν εισιτήριο στους κάτω των 24. Βγήκε ο Τσίπρας και πλειοδότησε δωρεάν γενικώς. Ο Μητσοτάκης είπε περίπατο. Ο τζάμπα 1 και ο τζάμπα 2.
1: Περίπατο πήγε το rebranding. Μια από τα ίδια.
0: Ναι, αλλά και η δικιά σας υπόσχεση μοιάζει στον αέρα. Στον και αέρα... βγαίνει και ένας σοβαρός άνθρωπος. Χρησιμοποιώ τον. Να τελειώσω. Βγαίνει ένας σοβαρός άνθρωπος, ο καθηγητής Αντώνης Λιάκος, και κάνει κριτική στον Τσίπρα. Δεν ξέρω αν πιάνει και εσάς, φαντάζομαι, ότι το πρόβλημα των συγκοινωνιών σήμερα δεν είναι το εισιτήριο. Είναι ότι έχουμε δρομολόγια ακανόνιστα, αραιά, αναξιόπιστα. Δεν ξέρεις πότε θα έρθει, δεν ξέρεις πότε θα φτάσει. Και μέσα όταν μπαίνεις ασφιχτιάς από τη βρώμα.
1: Προσέξτε, επειδή την χάνει να είμαι πολιτικός μηχανικός και να έχω τελειώσει συγκοινωνιακά και έχω μία άποψη, θα με συγχωρέσει ο κύριος Λιάκος. Προφανές αυτά που λένε υπαρκτά προβλήματα πρέπει να διορθωθούν. Εγώ έβαλα κάτι άλλο στη συζήτηση. Εγώ έβαλα κάτι διαφορετικό. Προφανές θα χρειαζόμαστε περισσότερα δρομολόγια, περισσότερους σειρμούς, περισσότερο προσωπικό. Αυτά είναι γνωστά προβλήματα και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Εγώ ήθελα κάτι άλλο που είναι το εξής απλό. Το θέμα η νέα γενιά να αποκτήσει μια κουλτούρα σχέσης με τα δημόσια μέσα μεταφοράς και να δώσουμε ένα κίνητρο δεν είναι πας, ούτε ρουσφέτη, ούτε πελατειακή πρακτική. Είναι η αντίληψη ότι η νέα γενιά πρέπει με ό,τι έχει να κάνει με το δημόσιο, και μιλώ και για τις δημόσιες μεταφορές, για θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, την ευαισθητοποίηση, με την αειφορία, με την ανακύκλωση, είναι μια ολόκληρη αντίληψη που νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε χώρο στη νέα γενιά, ώστε να γίνει πραγματικά μια νέα γενιά ευρωπαϊκή του μέλλοντος. Βλέπω λοιπόν ότι κάποιοι υποτιμούν το μέτρο αυτό.
0: Ναι.
1: Το βάζουν στα όρια του πελατειακού και του τζάμπα.
0: Ναι.
1: Εγώ λοιπόν θα κάνω μια απλή ερώτηση. Τα 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ για να έχουν αυτή την πρόνοια στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Νέοι άνθρωποι που δεν έχουν εισοδήματα οι περισσότεροι.
0: Ναι. Αν είναι κάτω των 24,
1: νέοι άνθρωποι μάλλον που πρέπει να μάθουν, όπως και στην Ευρώπη, να ζουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που αύριο μεθαύριο θα χρησιμοποιούν και ως άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας με μια εργασία. Αυτό δίνει μια άλλη αντίληψη για το πώς αντιμετωπίζουμε το μέλλον της χώρας και όχι πώς βλέπουμε πελατειακά μια γενιά. Γι' αυτό βλέπετε ότι το βάλαμε και σε ένα πλαίσιο ευρύτερο που έχει να κάνει με το ότι τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα έχουν μεγάλα θέματα ρήπανσης. Τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα έχουν κακή ποιότητα ζωής. Τα έβαλα σε ένα πλαίσιο δίπλα από την κοινωνική κατοικία, γιατί βλέπω τα νέα παιδιά πια κάνουν δημογραφικό, συγγνώμη, μηχανογραφικό. Όχι βάσει του τι θέλουν να σπουδάσουν ή των δεξιοτήτων τους ή των φιλοδοξιών τους, αλλά βάσει της τσέπης,
0: ναι, που μπορούν να
1: του
0: ζήσουν.
1: Πατέρα, της μητέρας, του παππού και της γιαγιάς. Άρα έβαλα και την ατζέντα της κοινωνικής κατοικίας. Έχω λοιπόν τον Πρωθυπουργό και θα πάω μετά στον κύριο Τσίπρα. Και λέει τζάμπα τα 35 εκατομμύρια. Του φανήκανε πολλά, 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Και θα σας εξηγήσω γιατί είναι τζάμπας για όλους αυτούς. Είναι τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια που τα πληρώσαμε 5 με 6 φορές περισσότερο, 300.000 ευρώ.
0: Εννοείται τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
1: Βέβαια, όταν υπήρχαν δυνατότητες να τα πληρώσουμε 50 και 60 χιλιάδες ευρώ. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ από Χερσόνησο, Άγιο Νικόλαο, έδωσε αποζημίωση 145 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλωτριώσεις. Είναι τζάμπας όταν μοιράζει εκατοντάδες εκατομμύρια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σε διάφορους ημετέρους με υποτυπώδεις διαγωνιστικές διαδικασίες. Παράδειγμα, λερώσανε και την επιστολική ψήφο. Θυμάστε τι έχω καταγγείλει.
0: Ναι.
1: Κύριε Τσίμα,
0: ναι.
1: Είναι δυνατό στην επιστολική ψήφο να βάζουν στημένο διαγωνισμό 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, που στα 5,5 εκατομμύρια η διαφορά.
0: Ναι, όταν έχει 3.000. Το επιχείρημα πάντα είναι ότι αν θέλεις να γίνει κάτι και να ξεφύγεις, να μην χαθείς στις διαδικασίες, στις διαγωνιστικές των εστάσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ούτω καθεξής, πρέπει να βρεις τρόπο.
1: Έχει σχέση το Συμβούλιο Επικρατείας με ένα διαγωνισμό που αφορά την επικοινωνιακή εκστρατεία της επιστολικής ψήφου? Σας παρακαλώ.
0: Όχι.
1: Σας παρακαλώ.
0: Όχι.
1: Όταν έχεις ένα διαγωνισμό με 5,5 εκατομμύρια και η διαφορά των τριών προσφορών είναι 3 με 5 χιλιάρικα, δεν είναι στημένος διαγωνισμός. Άρα είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Εγώ λοιπόν είπα ένα μέτρο εφαρμόσιμο, φθηνό Είναι λίγα τα χρήματα και θα δώσουμε την δυνατότητα σε μια γενιά να μάθει να ζει με τις δημόσιες συγκοινωνίες, που βεβαίως πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα που αφορούν και τις επόμενες γενιές.
0: Έχουμε πολλά
1: ένα λεπτό μόνο για την κοινωνική κατοικία. Αν θυμάστε, και εδώ μας έχουν περιφρόνηση. Λένε, τι είναι αυτά που λέτε, κοστίζουν δισεκατομμύρια. Πριν από μερικές μέρες είπα κάτι απλό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον οδικό χάρτη του Next Generation EU για το 2026 είχε μία πρόνοια. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αδιάθετο ταμείο ανάκαμψης από τις αναπτυξιακές τράπεζες όλων των ευρωπαϊκών κρατών για να κάνουν έργα όπως τις κοινωνικές κατοικίες. Ξέρετε ποια είναι η αντιμετώπιση? Να βγαίνουν στρέχεις της Δημοκρατίας, άκουσα την κυρία Βούλτεψ και άλλους, να λένε, καμά καλά, ήταν ευρωβουλευτής και δεν ξέρει τους κανόνες. Να δουν λοιπόν τον οδικό χάρτη, είναι σελίδα 11, για να δει η κοινωνία ποιοι την κοροϊδεύουν. Λεφτά μπορούν να βρουν για να ασκήσουν πολιτικές για τους νέους, τεράστιο θέμα το κόστος ενοικίου για τη νέα γενιά και για φοιτητές και για νέες οικογένειες. Η Ευρώπη τους δίνει τη δυνατότητα και αυτοί ξέρετε τι κάνουν? Μας κοροϊδεύουν όλους κανονικά. Γιατί? Διότι προφανέστατα τα χρήματα αυτά θέλουν να πάνε σε άλλους οικονομικούς παράγοντες της χώρας.
0: Κάνουμε εδώ διάλειμμα, γιατί πρέπει να προλάβουμε να συζητήσουμε και πολλά και συγκεκριμένα οικονομικά και τα θέματα της ακρίβειας και αυτά που είπατε χτες στο ΣΕΒ για την βιομηχανική πολιτική και για τα πολιτικά τα γενικότερα. Κάνουμε όμως ένα διάλειμμα, γιατί έρχονται διαφημίσεις. Να σας θυμίσω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αν χρησιμοποιείτε την κάρτα Mastercard της Εθνικής στις συναλλαγές σας, στις αγορές και τις πληρωμές, έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε εισιτήρια προσκλήσεις για τις μεγάλες παραστάσεις του καλοκαιριού του θεάτρου, του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Να σας θυμίσω επίσης ότι αν είστε κάπου που χρειάζεστε γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ, αλλά δεν την έχετε γιατί δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα, η απάντηση είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi. Γρήγορο ίντερνετ παντού, δύναμη και αξιοπιστία και χωρίς εξοπλισμό. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδο.

0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Μητέα,
3: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της μεταμόρφωσης προς τα κτέλανα τμήματα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στον Σκαραμαγκά, στην ανόδο της Αρδιτού, στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης. Το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα σήμερα το πρωί στόχους στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσαν μέσα ενημέρωση του Λιβάνου. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Βγήκαν από τη ζώνη του Αμερικανικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ τα πρώτα τρία Ιρανικά δεξαμενόπλια που μετέφεραν πετρέλαιο, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες σε πολίτες στη Βούλα. Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, δήλωσε πριν από λίγο στο Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε όλα τα νοσοκομεία έχουν ξεκινήσει ανακοινήσεις των κτηρίων, τονίσε στο Sky ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Εξήγησε ότι σε ορισμένα νοσοκομεία οι ανακοινήσεις βρίσκονται ακόμα στο 20%, ενώ σε άλλα έχουν φτάσει στο 60 με 70%. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη Φωκίδας. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Έως 32 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
8: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Καλημέρα ξανά, είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026. Έχουμε αρχίσει μια συζήτηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, για την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα. Να σας πω τώρα, σας ρώτησα για αυτό που έκανε εντύπωση. Το θέμα των εισιτηρίων στα μέσα μεταφοράς, το δωρεάν για τους 24, μέχρι τα 24 ετών ή δωρεάν για όλους. Μου εξηγήσατε ποια είναι η δική σας λογική, αλλά η εντύπωση που μένει είναι: βγαίνει ο Ανδρουλάκης και λέει δωρεάν για τους νέους ως 24, βγαίνει ο Τσίπρας και λέει δωρεάν για όλους 01.
1: Εγώ το βλέπω λογικό όμως αυτό, να ξέρετε. Γιατί είναι άλλο πράγμα ο Ανδρουλάκης, άλλο πράγμα ο Τσίπρας. Και νομίζω και τότε είμαστε κάτι εντελώς διαφορετικό. Παρουσιάζεται από τον τρόπο που παρουσιάζουμε μέτρα. Και δηλαδή, ο τρόπος που τοποθετούμαστε. Δηλαδή, όταν λες κάτι συγκεκριμένο που υπάρχει σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που το έχουν πάρει απόφαση οι Δήμοι, που έχει μια αντίληψη όπως αυτή που σας παρουσίασα, και αν λες τζάμπα για όλους με ένα κόστος περίπου 350 εκατομμύρια και που δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης, δηλαδή υπάρχει μια περίπτωση του Ταλίν αλλά με ένα πολύ χαμηλό κόστος, διότι το Ταλίν είναι πολύ μεγάλη πρωτεύουσα και πόλη, οι υπόλοιπες πόλεις δεν είναι όπως εδώ που είναι Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, που εκεί πρέπει να δούμε τι θα γίνει για τους κάτω 24. Εκεί οι υπόλοιπες είναι 30-40 χιλιάδων κατοίκων.
0: Εκεί αλήθεια μπορεί να γίνει, γιατί ας πούμε η Πάτρα είναι και πανεπιστημιούπολη. Το Ηράκλειο έχει φοιτητές.
1: Εμείς εκεί,
0: που δεν είναι δημόσια η συγκοινωνία, πώς μπορεί να γίνει το μέτρο.
1: Μπορεί να γίνει με κάτι επιδότηση, αλλά ξεκινήσαμε από κάτι που το είχαμε τεκμηριώσει. Ωραία. Εγώ θέλω, επειδή περάσαμε μια δύσκολη εποχή διχόνοιας, λαϊκισμού, υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα, με πρωταγωνιστή τον κύριο Τσίπρα. Εγώ τι δείχνω? Ότι εμείς κινούμαστε σε μια άλλη κατεύθυνση. Ότι η χώρα μπορεί να αλλάξει με ορθολογισμό, σοβαρότητα και προοδευτική αντίληψη για τα πράγματα. Αν είναι να πάμε πάλι στο 2012 και 2015, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη για να φέρουν κόκκινα δάνεια, να τα παίρνουν τα φαντς και να εκβιάζουν τους πολίτες, τους δανειολήπτες. Να λέμε να ασκήσουμε τα μνημόνια και να έχουμε ξανά μνημόνια. Να λέμε ότι θα καταρρύσουμε τον έμφυα, αλλά ένα έμφυα να μένει. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Εγώ λοιπόν τι λέω? Έχουν κρυθεί. Και η μία περίπτωση του κύριου Μητσοτάκη έχει κρυθεί. 7 χρόνια τώρα βιώνουμε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Έχει βιώματα πολλά ο ελληνικός λαός. Και η προηγούμενη κατάσταση αυτή κρύθηκε. Άρα η χώρα με μία επιλογή στο ΠΑΣΟΚ και στο πρόσωπό μου θα πάει μπροστά. Θα γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα χωρίς τις κακές εμπειρίες του χθες.
0: Ναι. Υπάρχει από την άλλη μεριά η αντίληψη που λέει ότι εάν το ΠΑΣΟΚ έχει το αντιδεξιό DNA του, τότε λογικά, αν μετά τις εκλογές είτε είναι το ΠΑΣΟΚ πάνω από το κόμμα του κ. Τσίπρα, είτε ο κ. Τσίπρας πάνω από το κόμμα, πάνω από εσάς, στις κάλπες εννοώ, των επόμενων εκλογών, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα βρείτε, να πάτε μαζί, γιατί με το άθροισμά σας μπορεί να δώσει κυβέρνηση, ενώ ο καθένας μόνος του δεν θα μπορεί.
1: Εμείς έχουμε βάλει ένα στόχο. Αυτό τον στόχο, για αυτόν τον στόχο θα παλέψουμε, θα αγωνιστούμε και ελπίζω οι πολίτες να τιμήσουν αυτά που σας είπα προηγουμένως. Αξιοπιστία, σοβαρότητα, πολιτικό ήθος, αυτονομία από τα συμφέροντα. Είμαστε ανεξάρτητοι, ο λόγος μας και οι πράξεις μας είναι ανεξάρτητες, χωρίς περιορισμούς, γιατί για να κάνεις πράξεις κάποια πράγματα πρέπει να μπορείς και να τα κάνεις πράξεις, διότι όταν σε υιοθετούν κάποιοι ισχυροί, προφανέστε δεν έχει τους ίδιους βαθμούς ελευθερίας από το να κερδίσει τις εκλογές με κάποιους άλλους όρους και άλλους κανόνες, με περισσότερη διαφάνεια. Τώρα, νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και δεν το λέω έτσι αυτό με ένα δείγμα κομματικού πατριωτισμού. Το βλέπω γιατί συναντώ ανθρώπους που δεν έχουν επιλέξει θα ψηφίσουν, είναι στην αναμονή. Έχει περάσει το σχέδιο Μητσοτάκη ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Θέλω να το πω αυτό. Είναι μια νίκη επικοινωνιακής Νέας Δημοκρατίας με τη βοήθεια πολλών δημοσιογράφων και ισχυρών μίντια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, το επαναλαμβάνω. Είναι άλλη δική μου διαδρομή. Άλλη είναι του Πρωθυπουργού και άλλη είναι του κ. Τσίπρα. Εμένα ούτε με διορίσαν αρχηγό του ΠΑΣΟΚ κάποιος κ. Αλαβάνος ή η οικογενειακή μου παράδοση με έκανε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκίνησα, τα έχω κάνει όλα μόνος μου, με πολλή προσπάθεια, πολύ κόπο και δεν νομίζω ότι έχω ξαπατήσει ποτέ τους πολίτες, ούτε έχω κάνει παιχνίδια διαφθοράς, άρα νομίζω ότι η διαδρομή μας μέχρι σήμερα δείχνει και ένα διακριτό τρόπο άσκησης της πολιτικής, άρα και αύριο άσκηση της εξουσίας. Γιατί εν τέλει, ποιος είναι ο πολιτικός στόχος του ΠΑΣΟΚ? Να αλλάξουμε κουλτούρα διακυβέρνησης. Να έχουμε ένα πρωθυπουργό που θα νιώθει και θα είναι ένικος στο Μαξίμου και όχι ιδιοκτήτης του Μαξίμου, και θα έχουμε πάνω απ' όλα μια νίκη του κράτους των θεσμών. Να φύγουμε από το κράτος των ημετέρων και να πάμε στο κράτος των θεσμών, και να φύγουμε από το κράτος λάφυρο που έχουμε σήμερα και να πάμε σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου.
0: Ωραία. Τώρα, το υπαριθμό, μιλήσατε χθες στο σύνδεσμο, στο ΣΕΒ, για τη βιομηχανική πολιτική, αλλά είπατε κάτι και για τα θέματα της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Τα στοιχεία τα πρόσφατα λένε ότι ο μέσος όρος πληθωρισμού στην Ευρωζώνη 3,2, στην Ελλάδα 5. Όσα δίνει στοιχεία, η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα ανάμεσα στις 38 του όσα στο επίπεδο ακρίβειας, μετά την Κολομβία και την Τουρκία. Άρα έχουμε πρόβλημα. Το πρόβλημα το διαπιστώνουμε.
1: Δεν το δέχεται όμως ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση.
0: Ο Πρωθυπουργός σε 20 λεπτά από τώρα θα παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο αυτό το πόσο κάνει. Μια εφαρμογή που είναι μια
1: μέτρηση τώρα
0: ελέγχου των τιμών.
1: Η ακρίβεια για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται βούληση, ελέγχου στην αγορά.
0: Έχετε μια καλύτερη ιδέα από αυτό?
1: Θα σας πω. Να αξιολογήσουμε κατάσταση και να κάνει Νέα Δημοκρατία. Είδαμε καλάθια της νοικοκυράς. Είδαμε καλάθια του Αγίου Βασίλη. Είδαμε πλατφόρμες. Το αποτέλεσμα είναι ένα απλό, το 2019 τυπικό καλάθι βασικών αγαθών κόστιζε 38,6 ευρώ, τώρα κοστίζει 62 ευρώ, 60% πάνω. Άρα απέτυχαν. Και το πιθανότερο είναι να έχουμε μια νέα αποτυχία βάσει και τις εμπειρίες που έχουμε από τις προηγούμενες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Τι λέμε εμείς? Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι και από τη ΔΜΕΑ και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο. Έχουν μεγάλες καθυστερήσεις σε επίπεδο ελέγχων και αποτελέσματος. Έχουμε δείγματα σε πολλές περιπτώσεις. Και οι έλεγχοι αυτοί δεν αποκαλύπτουν τους πυρήνες της ακρίβειας, που για μας είναι και εσωτερικές υπερτιμολογήσεις πολυεθνικών εταιριών, δηλαδή ένα ίδιο προϊόν μιας πολυεθνικής, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία και σε άλλες χώρες είναι 30% κάτω από την Ελλάδα. Να μας εξηγήσουν πώς γίνονται αυτές οι υπερτιμολογήσεις. Δεν γίνεται έλεγχος. Αλλά και ακόμη ο έλεγχος που γίνεται στο ράφι είναι επιφανειακός. Δεν πρέπει να πίνουμε μόνο στο τέλος. Πρέπει να βλέπουμε όλη την αλυσίδα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αν ρωτήσετε ένα κυβερνητικό στέλεχος τι έχουν εισπράξει από πρόστιμα σε σχέση με το τι έχουν κερδοσκοπήσει τα ολιγοπόλια, ειδικά των τροφίμων, της ενέργειας, θα δείτε την αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής. Ο λόγος που περιγράψα τα στοιχεία αυτά που μας κατάσχουν στις χειρότερες περιπτώσεις είναι ότι δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους.
0: Αρκεί αυτό, γιατί θέλω να πω υπάρχει ένα θέμα κόστος. Δηλαδή, λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, είμαστε ακριβοί γιατί έχουμε το υψηλότερο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη. Η ενέργεια στην Ελλάδα κοστίζει ακριβά. Ο παραγωγός για διάφορους λόγους λέει επίσης, εννοώ στον πρωτογενή τομέα, έχω υψηλότερο κόστος. Αυτό αντιμετωπίζεται? Υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση για να το αλλάξει?
1: Είδατε πώς πάμε σε μια άλλη συζήτηση. Εσείς λέτε για αυτά που παράγονται στην Ελλάδα, και αυτά που λέμε δεν είναι μόνο ότι παράγεται στην Ελλάδα.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται. Ναι,
1: μα εδώ υπάρχει το εξής. Το φτηνό παραγόμενο προϊόν άλλων χωρών πουλιέται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από τις χώρες παραγωγής.
0: Αυτό είναι θέμα ελέγχου.
1: Αυτό
0: είναι θέμα ελέγχου.
1: Εδώ μιλάμε για ένα πάρτι, μια business. Την οποία την επέτρεψε η κυβέρνηση, γι' αυτό έχουμε τόσο υψηλό πληθωρισμό. Ένα ακόμη στοιχείο πριν πάω στον κ. Θεοδωρόπουλο. Ενέργεια. Είπε ο κ. Μαρινάκης, γιατί τα λένε και με μια ευκολία, τους φεύγουνε, ότι ένα στοιχείο του πληθωρισμού που επιμένει είναι η υψηλή μας εξάρτηση στο εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και ποιος την έκανε αυτή την εξάρτηση? Δεν είναι έργο της εποχής Μητσοτάκη? Με Τσίπρα, Καμένο και Μητσοτάκη, η χώρα, ενώ δεν είχε προηγουμένως τέτοια εξάρτηση στο φυσικό αέριο, ποτέ. Απέκτησε. Ακόμη και η πέμπτη μονάδα, η υπερσύγχρονη μονάδα της Πτολεμαϊδας, τη μετατρέπουνε βιαίως σε φυσικό αέριο, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μας δίνει δυνατότητα παράτασης ζωής μιας υπερσύγχρονης μονάδας. Άρα αυτοί που καταγγέλουν και λένε...
0: Αυτό βέβαια είναι κομμάτι μιας πράσινης μετάβασης.
1: Ναι, αλλά οι Γερμανοί, μα υποστηρίζω, αλλά ακόμη και οι Γερμανοί που την υποστηρίζουν και την ξεκίνησαν μετά τη Φουκουσίμα, αν θυμάστε. Τι έκαναν? Αξιοποιούν τα νέα χρονικά όρια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή κρίση και πρέπει να προσαρμοστούμε. Άρα δεν μπορεί να λες ότι ένας λόγος που έχουμε ισχυρό πληθωρισμό είναι ότι είμαστε ευάλωτοι από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και εσύ να είσαι αυτός που έκανε αυτή την εξάρτηση, αλλά και να την επιταχύνεις ακόμη περισσότερο.
0: Ωραία. Το μέτρο ΦΠΑ που έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές, η δικιά σας πρόταση είναι να μειωθεί ο φόρος προστέμενης αξίας στα τρόφιμα ή, εν πάση περιπτώσει, στα ίδια τα βασικά για τη ζωή ενός ανθρώπου. Η κυβέρνηση απαντάει ότι αυτό είναι άδικο. Γιατί τον ΦΠΑ τον πληρώνουν όλοι, και οι έχοντες και οι μη έχοντες. Τους αφήνω να πληρώνουν ακριβά και μετά τα υπερέσοδα που μου δίνει ο αυξημένος ΦΠΑ τα μοιράζω στοχευμένα ως επίδομα σε εκείνον που έχει ανάγκη. Δεν είναι πιο δίκαιο αυτό?
1: Όχι, δεν είναι πιο δίκαιο. Διότι κάνεις μια κοινωνία επιδομάτων, μια κοινωνία εξαρτήσεων. Αυτά δεν είναι ευρωπαϊκά μοντέλα. Αυτά είναι λατινοαμερικάνικα μοντέλα. Τι σημαίνει το πολλές φορές το λατινοαμερικάνικο μοντέλο? Εργαλειοποιώ τον πληθωρισμό που είναι πολύ υψηλό σε αυτές τις χώρες. Βγάζω έσοδα από τους έμεσους φόρους, όπως είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ, που είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη στη χώρα μας, και μετά τα κάνω πας και τα δίνω δωράκια όπου θεωρώ ότι έχω εκλογικό ακροατήριο. Θέλω να σου πω το εξής, γιατί εδώ μιλάμε μια άλλη αντίληψη για την πολιτική. Μπορεί να υπάρξει μείωση ΦΠΑ και να περάσει τα τρόφιμα? Εμείς είπαμε τρία βασικά αγαθά. Αν θυμάστε, ρύζι, πατάτες, αλεύρι. Ναι. Μα το έκανε η Κύπρος. Η Κύπρος πήγα πριν από 1,5 μήνα και μου εξήγησε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ότι μηδένισαν το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Είχαν κάνει ελέγχους πριν την απόφαση του μέτρου, κατέγραψαν τις τιμές στις αλυσίδες, εφάρμοσαν το μέτρο. Και όποιος δεν το σεβάστηκε και δεν πέρασε τη μείωση στις τιμές, πλήρωσε πολύ μεγάλα πρόστιμα. Άρα εγώ ρωτώ κάτι απλό. Αν το κατάφερε η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν μπορεί να το καταφέρει η Ελλάδα? Για ποιο λόγο? Δεν θέλουν ούτε να ελέγξουν την αγορά, διότι αυτό θα δημιουργήσει εντάσεις με ισχυρά ολιγοπόλια που θέλει να τα έχει καλά η κυβέρνηση, ούτε θέλουν να μειώσουν το ΦΠΑ, διότι έχουν μία άποψη και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ότι βοηθάει τα έσοδα ο πληθωρισμός, άρα θα έχουν κάβα για πριν τις εκλογές.
0: Το άλλο θέμα που συζητήθηκε πολύ και δημιουργεί μια αίσθηση αναξιοπιστίας είναι, λέτε εσείς, ας πούμε, 13ος μισθός.
1: Πριν πάμε εκεί, να σχολιάσουμε τον κύριο Θεοδωρόπουλο, διότι ναι, χθες έγινε μια μεγάλη παρουσίαση και πραγματικά έχει μια αξία να μιλήσουμε και για τη βιομηχανία μας. Διότι η Ευρώπη βάζει στόχους. Εγώ λέω κάτι απλό, κύριε Τσίμα. Μην γινόμαστε εφευρέτες. Η Ευρώπη τι είδε? Η βιομηχανική της πολιτική δεν είναι σωστή. Με αποτέλεσμα να χάνονται επιχειρήσεις, ναι, που πάνε σε άλλες χώρες. Τώρα λοιπόν έχει ένα οργανωμένο σχέδιο και λέει: βάζω ένα στόχο. 2035, το 14% βιομηχανικά παραγόμενο προϊόν στο ΑΕΠ της Ευρώπης να γίνει 20%. Mm-hmm.
0: Είναι εμείς, η έκθεση Ντράγκη και Λέτα.
1: Ναι. Εμείς πόσο έχουμε? 9.
0: Ναι.
1: Άρα είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν άκουσα κάποιον να λέει, ωραία, θα ανέβει η Ευρώπη 5 και εμείς 5. Mm. Θα γίνει 14. Πώς θα το καταφέρουμε? Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα για τη διαφορετική ιδεολογική προσέγγιση του θέματος. Η κυβέρνηση, πολλές φορές έχω καταγγείλει, ότι είναι 5% άδικο να φορολογούνται τα μερίσματα σε μια μεταμνημονιακή Ελλάδα. Mm. Το Πασόκ το είχε 15%, ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε 10%, Νέα Δημοκρατία 5%. Mm-hmm. Εμείς λέμε ότι είναι άδικο σε μια χώρα υπερφορολόγησης. Συγχρόνως όμως υπάρχει το εξής παράλογο. Όταν μια βιομηχανία στην Ελλάδα επενδύσει τα κέρδη της σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, μπορεί να εκπέσει φορολογικά μόλις το 10% της επένδυσης ετησίως. Πρόκειται για ένα από τα χειρότερα δυσμενέστερα καθεστώτα στον ΩΣΑ όσο αφορά την μεταχείριση φορολογικών επενδύσεων. Δηλαδή, όσο αφορά τη μεταχείριση της επανεπένδυσης.
0: Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι το κέρδος που μοιράζεται στους μετόχους φορολογείται λιγότερο από το κέρδος που
1: επενδύεται
0: σε κεφάλαια?
1: Θέλω να πω κάτι πολύ απλό που θα το καταλάβει κάθε ακροατής σας. Όσο αφορά τη διαχείριση της επανεπένδυσης, έχουμε από τα χειρότερα φορολογικά καθεστώτα στον ΩΣΑ, και όσο αφορά τα μερίσματα, έχουμε ένα από τα καλύτερα. Άρα, τι λες στον επιχειρηματία? Μοίραζε μερίσματα και άσε τις επενδύσεις. Καταλάβατε ότι είμαστε διαφορετικοί? Εμείς τι λέμε? Να αυξήσουμε ραγδαία την δυνατότητα να εκπίπτει περισσότερος φόρος από το 10% και να αυξήσουμε συγχρόνως και το φόρο στα μερίσματα άνω των 100.000 ευρώ μερίσματα. Άρα εδώ δημιουργούμε τα κίνητρα της επανεπένδυσης. Και να βάλω ένα ερώτημα. Ακούτε από πολλούς αναλυτές, οικονομολόγους, ότι το θέμα της χώρας είναι το λεγόμενο επενδυτικό κενό. Mm-hmm. Ότι λείπουν επενδύσεις. Και απαντώ.
0: Μερικές δεκάδες δισεκατομμύρια.
1: Δεν είναι αυτό ένα ζήτημα που βάζει εμπόδιο σε επενδύσεις? Ή θέλουμε μια Ελλάδα που 1 στα 2 ευρώ που έρχονται να είναι επενδύσεις σε real estate, άρα να έχουμε ανάπτυξη αφελληνισμού της ελληνικής οικονομίας? Εγώ λέω να καταρριθεί Golden Visa, να βάλουμε περιορισμούς, να σταματάμε να βαφτίζουμε ανάπτυξη το ξεπούλημα της περιουσίας μας και να δώσουμε κίνητρα σε πραγματικές επενδύσεις. Θέλετε ακόμα ένα κίνητρο? Angel Visa. Θέλουνε Visa? Να δίνουν ένα σημαντικό ποσό για επενδύσεις στην έρευνα, την τεχνολογία, τη μεταποίηση, τον πρωτογενή τομέα, τη βιομηχανία και να παίρνουν Visa. Αντί και για... όχι με αγορά κινήτων.
2: Αντί να αγοράζουν οι Visa. Ωραία. Διάλειμμα διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
11: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
13: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
14: Ναι, πάμε.
15: Πού θα πάμε?
16: Κρήτη.
14: Μήλο.
13: Κρήτη λέω κι εγώ.
14: Μήλο.
16: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
13: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
14: Ναι.
16: Πάει το ταμείο.
13: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
17: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
18: Κι εγώ.
19: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
20: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
21: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
20: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
22: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
23: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr.
0: θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Λοιπόν, τελευταία σελίδα του ημερολογίου της συζήτησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Η ατζέντα έχει πολλά θέματα, αλλά δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Οπότε πρέπει να πάω γρήγορα στο πολιτικό καταρχήν.
1: Απλά για να κλείσω κάτι στο προηγούμενο. Εμείς χθες παρουσιάσαμε ολοκληρωμένη πρόταση και για τα βιομηχανικά πάρκα,
2: ναι,
1: που είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση στη χώρα μας, και για θέματα επιδότησης ενέργειας βάσει του ιταλικού μοντέλου για να πέσει το κόστος παραγωγής, και για τα εγχώρια προϊόντα, όπως είπατε προηγουμένως. Θα σου φέρω ένα στοιχείο για να απαντήσω στη Νέα Δημοκρατία. Τι λέει? Μα έχουν αυξηθεί εξαγωγές. Αυτό λένε συνεχώς. Είναι λάθος να συγκρίνουμε την Ελλάδα των μνημονίων με την Ελλάδα του σήμερα. Πρέπει να συγκρίνουμε την Ελλάδα του σήμερα με την Ευρώπη του σήμερα. Αυτό το κάνει τεχνιέντος η κυβέρνηση για να ρίξει την μπάλα στην εξέδρα. Ακούστε λοιπόν, με χώρες ανάλογου μεγέθους με την Ελλάδα. Η Πορτογαλία, η Σουηδία και η Δανία εμφανίζουν διπλάσιες εξαγωγές αγαθών ως ποσοστό το έψυχες με εμάς. Ενώ η Αυστρία και η Βουλγαρία τριπλάσιες. Αυτή είναι η Ευρώπη του σήμερα που έχουμε χρέος να φτάσουμε ή και να ξεπεράσουμε.
2: Ωραία. Να δούμε λίγο το πολιτικό τοπίο. Θα πάμε σε εκλογές μεγάλης αβεβαιότητας. Η κυβέρνηση έχει ένα πολύ βασικό επιχείρημα, θα το πει με όλους τους τρόπους. Ο κόσμος έχει αναστατωθεί, μας τριμγυρίζουν πόλεμοι, απειλές, κρίσεις όλων των ειδών. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερό τιμόνι και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι.
1: Και ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρα.
2: Και αυτό. Και ποιος θα σηκώσει 3 ώρα το τηλέφωνο. Όμως το επιχείρημά της σε έναν κόσμο είναι πολύ πιστικό. Διότι όντως ο κόσμος αισθάνεται ότι είμαστε σε τρικυμία παγκόσμια και χρειαζόμαστε. Ο Μητσοτάκης λέει: σας αρέσω, δεν σας αρέσω, εμένα με ξέρετε, εγώ είμαι και έχω και καλό πέρασμα έξω. Από εκεί απέναντί μου είναι περιπέτεια, γιατί δεν ξέρω τι σχήμα θα είναι, ποιος θα συμμετέχει, τι κυβέρνηση μπορεί να φτιάξει ο Ανδρουλάκης με ποιον, ο Τσίπρας με ποιον και ούτω καθεξής.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι τα επιχειρήματα είναι απλά. Τους γνωρίζουν και τους δύο. Γνωρίζουν τι είπαν και τι έκαναν και πού βρέθηκε η ελληνική κοινωνία και πού βρίσκεται σήμερα. Είναι καιρός για μια νέα αρχή. Και εγώ εγγυώμαι με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μια νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα. Με ισχυρό κράτος δικαίου, ισχυρό κοινωνικό κράτος και ανθεκτική παραγωγή. Και όχι παραγωγή ημετέρων, οι οποίοι δυστυχώς δεν θα αντέξει σε παγκόσμιες αναταράξεις. Αλλά επειδή πρέπει να απαντήσω και στο τηλέφωνο στις 3 η ώρα. Δηλαδή το λέει αυτό ποιος πρωθυπουργός. Δεν το διανοήθηκε να το πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο πρωθυπουργός, ο οποίος εγώ λέω χτυπάει το τηλέφωνο 3 το μεσημέρι, να μην τον ξυπνήσουμε. Μην του χαλάσουμε τον ύπνο. Και το ρωτάει κάποιος. Κυριακό, το καλώδιο θα ποντιστεί διασύνδεσης Κύπρου Κρήτης. Ναι, ιού και πότε. Όταν λοιπόν σε θέματα ζωτικά για τα εθνικά μας συμφέροντα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σε μια εποχή μεγάλων ανακατατάξεων και αστάθειας, εσύ ξεκίνησες ένα έργο που ο λόγος που το ξεφρενάρει είναι ότι πέρασε ο τζαμπουκάς του Ερντογάν, εγώ δεν το δέχομαι ότι αυτός ο πρωθυπουργός μπορεί να έχει ως επιχείρημα το ποιος μετά από μένα. Ναι, μπορούμε να κάνουμε μια νέα αρχή, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στρατηγική, η χώρα θέλει πολιτική αλλαγή. Και νομίζω ότι οι πολίτες θα πιστώσουν στο ΠΑΣΟΚ και τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία και το πρόγραμμά του. Και θα δώσω και ένα παράδειγμα για τα εθνικά θέματα. Περνάει σήμερα ο φάκελος για την Τουρκία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ άσχημος για την Τουρκία, ιδιαίτερα και για τα εσωτερικά της θέματα. Για τον τρόπο που χειριστεί ο Ερντογάν τους πολιτικούς του αντιπάλους και ειδικά το Κεμαλικό Κόμμα και τους Κούρδους. Έχει όμως με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και μία τροπολογία που βάζει για πρώτη φορά μέσα καταδίκη για το νομοθέτημα που θέλουν να φέρουν στην Τουρκία Εθνοσυνέλευση για τη γαλάζια πατρίδα.
2: Ναι.
1: Εμείς λοιπόν το αναδείξαμε όταν η Νέα Δημοκρατία δεν είχε πει κουβέντα, το Υπουργείο Εξωτερικών κουβέντα, και όχι μόνο το αναδείξαμε, αλλά με τη δική μας πρωτοβουλία σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καταδικάσει την Τουρκία σε ενδεχόμενη τέτοια νομική πρωτοβουλία.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, σας άκουσα, ευχαριστώ που κάνατε κόπο να είστε εδώ. Νομίζω ότι ήταν μια γεύση του πολιτικού κλίματος των επόμενων μηνών, μέχρι να γίνουν οι εκλογές.
1: Εύχομαι του χρόνου να ξανάρθω τέτοια εποχή και τα πράσινα να είναι σε ακόμη πιο καλή κατάσταση.
2: Όλα τα πράσινα.
1: Είμαστε λίγο.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Να σας θυμίσω πρώτον ότι αν έχετε μια μεγάλη, μεσαία, μικρή, πολύ μικρή επιχείρηση, η Cosmote Telecom σας προσφέρει το πρόγραμμα Magenta One Business. Συνδυάζεται σταθερά με κινητά της επιχείρησης, κερδίζετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά και παίρνετε μια σειρά δωρεάν υπηρεσίες όπως Internet Backup. Να σας θυμίσω επίσης ότι στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας φιλοξενείται μια πάρα πολύ ωραία έκθεση που αξίζει τον κόπο να δείτε. Λάμπρος Ορφανός, εκφάνσεις χαρακτικής. Ο Λάμπρος Ορφανός είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης που είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν υπογράψει τα ελληνικά χαρτονομίσματα στην ιστορία, την εικόνα τους. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στην φετινή νύχτα μουσείων. Θα λειτουργεί μέχρι το Μάρτιο του 27. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
24: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
25: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
26: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
27: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
29: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
30: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
31: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
30: συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισού, στον Σκαραμαγκά και στις Βασιλίσσες Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα το πρωί στόχους στο Νότιο Λίβανο και ενώ ο Ιρανικός στρατός έχει προειδοποιήσει ότι εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα απαντήσει. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ένα ιδιωτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σχεδιασμένο για την ενίσχυση των επενδύσεων στο Ιράν, περιλαμβάνεται στο πλαίσιο συμφωνίας Τεχεράνης-Ουάσιγκτον, ενώ ήδη υπάρχουν δεσμεύσεις για περισσότερα από τα μισά χρήματα. Την είδηση γνωστοποίησε στο πρακτορείο Reuters πηγή που έχει γνώση της συμφωνίας. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το ταμείο έχει στόχο να προσφέρει και στις δύο πλευρές οικονομικά κίνητρα για να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Η ύπαρξη του ταμείου ήταν γνωστή, αλλά το Reuters αποκαλύπτει για πρώτη φορά ότι υπάρχουν ήδη δεσμεύσεις για περισσότερο από το μισό ποσό και ότι θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ιδιωτικά κεφάλαια. Τουλάχιστον τρία πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν βγήκαν από την περίμετρο του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού των Ιρανικών Λιμανιών, ανέφερε αργά χθες βράδυ εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Τα υπερδεξαμενόπλια μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Νέα ακατάσχετα όρια στους τραπεζικούς λογαριασμούς αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά την ψήφιση στα τέλη του Ιουνίου του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών. Το ακατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ τον μήνα, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς των οικοκυριών το ακατάσχετο για χρέη μεταξύ ιδιωτών αυξάνεται στα 2.200 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, η προστασία δεν παρέχεται αυτόματα, καθώς η διάταξη προβλέπει ότι για να ισχύσει η προστασία για οφειλές προς το δημόσιο, ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην Αναξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από τον οφειλέτη ως μοναδικός ακατάσχετος λογαριασμός. Αν υπάρχει λογαριασμός μισθοδοσίας, σύνταξης ή καταβολής ασφαλιστικών παροχών, δηλώνεται αποκλειστικά αυτός. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες στη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στον δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε σήμερα στο Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ για την καθολική δωρεάν πρόσβαση όλων των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη δεν είναι τίποτα μπροστά στο 1 δισεκατομμύριο από το πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια της ανακύκλωσης που, όπως ανέφερε, τα πληρώσαμε 5 με 6 φορές περισσότερο. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 34χρονη, καθώς μετά από τροχαίο ατύχημα, με τραυματισμό δικυκλιστή, εγκατέλειψε το σημείο. Το περιστατικό συνέβη στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή όταν η 34χρονη υπήκοος Ρωσίας, ενώ βρισκόταν ακινητοποιημένη μπροστά σε ερυθρό σηματοδότη, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της χωρίς να ελέγξει, με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να τραυματιστεί ελαφρά διερχόμενος μοτοσυκλετιστής. Η οδηγός αποχώρησε από το σημείο εγκαταλείποντας τον τραυματία. Το πρωί της επόμενης ημέρας συνελήφθη. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη. Η Νορβηγία επικράτησε 4-1 του Ιράκ, η Αργεντινή 3-0 της Αλγερίας με hat-trick του Μέση, ενώ η Αυστρία νίκησε την Ιορδανία με σκορ 3-1. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

0: Καλημέρα. Φτάσαμε Τετάρτη. Δημήτρη, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026. Δημήτρης Τούμπος στο μικρόφωνο.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια.
0: Στο μικρόφωνο που καθόταν πριν λίγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ίδιο μικρόφωνο.
1: Το τσεκάρισες, εντάξει.
0: Βεβαίως ο Δημήτρης Τούμπος. Και γιατί το λέω, γιατί θα κρίνουμε και τις δηλώσεις και τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και το τι γίνεται γενικώς στον χώρο της κέντρου αριστεράς, που υπάρχει ένας έντονος διαγωνισμός μεταξύ.
1: Έγινε κάτι φοβερό που χάσαμε.
0: Έγιναν κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, στο ΠΑΣΟΚ ακόμα δεν γίνονται τα φοβερά. Προς το παρόν γίνονται στον ΤΕΟ ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω
1: τώρα, επειδή είμαι γαργαλάς, νομίζω ότι υπάρχει μια συζήτηση. Δεν την παρακολούθησα τώρα όλη τη συζήτηση, αλλά νομίζω υπάρχει μια κινητικότητα διευρύνσεων στο ΠΑΣΟΚ. Να δούμε πότε θα υλοποιηθεί.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Τώρα αναφέρεσαι στην κυρία Τσάκρη.
1: Αυτή είναι μια παλιά κουβέντα, σου θυμίζω, που είχε γίνει και λίγο κόπασε, αλλά τη βλέπω να ξαναζεσταίνεται.
0: Υποτίθεται ότι έχει κοπεί το όνομα αυτό από τα ψηφοδέλτια. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες πιθανότητες συνεργασίας διαφόρων κομμάτων της κεντροαριστεράς υπό το ΠΑΣΟΚ, αλλά προφανώς και υπό την ομπρέλα του κυρίου Τσίπρα σε άλλα. Όχι σε κόμματα. Ο κύριος Τσίπρας θέλει πρόσωπα, δεν θέλει κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ συζητάει για συνεργασίες ευρύτερες.
1: Ο κύριος Τσίπρα θέλει μόνο όσοι ακολουθήσουν να ακολουθήσουν με τους στενούς και ειδικούς όρους που βάζει διαρκώς. Και όποιος δεν θέλει να το καταλάβει, κακό του κεφαλιού του. Τώρα από εκεί και πέρα, πού θα φτάσουν αυτοί οι όροι.
0: Αμφίσιμοι οι όροι, έτσι. Ενίοτε είναι και αμφίσιμοι.
1: Μέχρι τώρα τους βαστάει, για να δούμε.
0: Ο εξώστης, σου θυμίζω, οι παραιτήσεις, δεν είμαι σίγουρος ότι.
1: Ο εξώστης ήταν λόγω βιβλίου τώρα. Τώρα έχουν ζορίσει τα πράγματα, γιατί είναι πιο πολιτικές οι κινήσεις και οι επιλογές. Αλλά τέλος πάντων, εκείνο που έχω να πω, μια και ήταν εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν ξέρω τώρα πώς το σχολιάσανε, θα κάνω προπόνηση. Νομίζω ότι αν αναστάτωσε λίγο γενικότερα και την κυβέρνηση και τον κύριο Τσίπρα και τα λοιπά, ήταν με την πρόταση για το εισιτήριο, το οποίο τέλος πάντων δεν είχε κανένα φοβερό κόστος. Είναι ωραία η συζήτηση, ξεκίνησε μια συζήτηση, μπήκαν πολλοί στο χορό.
0: Άκουσε με όμως, να σου πω εγώ γιατί το θεωρώ λαϊκισμό. Διότι
1: το να πάρουν δωρεάν εισιτήρια
0: την πρόταση, όχι του Ανδρουλάκη την πρόταση, την πρόταση κυρίως του Τσίπρα. Την θεωρώ λαϊκισμό, γιατί.
1: Το διεύρυνε πολύ ο κύριος Τσίπρας.
0: Ότι εγώ θέλω να ακούω την κοινωνία και τα λοιπά και να μην πληρώνει κανένα εισιτήριο. Που είναι ένα ψέμα ότι δεν θα πληρώνει κανένα εισιτήριο. Θα τα πληρώνει με άλλο τρόπο, μέσω της φορολογίας. Γιατί με κάποιο τρόπο πρέπει να συντηρηθούν τα μέσα ενημέρωσης.
1: Τώρα, μην χρησιμοποιείς αυτό το επιχείρημα που εγώ είπα από την πρώτη μέρα ότι είναι πολύ πρόχειρη η κυβέρνηση σε αυτό το επιχείρημα. Πολύ πρόχειρη. Δεν μου αρέσει να σου πει. Εσύ είναι δικό σου, αλλά είναι δεύτερο. Τώρα πρώτα το είπε η κυβέρνηση. Λέω το εξής. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Υπάρχει καμία κοινωνική κίνηση που κάνει μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση.
0: Κίνηση είναι.
1: Κοινωνική κίνηση είναι.
0: Ο εκατομμυριούχος να θέλει να πάρει το μετρό, να πάει στο αεροδρόμιο και να μην πληρώνει.
1: Είπα εγώ για εκατομμυριούχο. Είπα για τους νέους. Για τους νέους.
0: Εγώ λέω για τον Τσίπρα.
1: Ας τον Τσίπρα τώρα. Ένα-ένα τώρα. Εγώ είπα για τον Ανδρουλάκη επειδή ήταν εδώ. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης αυτό που είπε έκανε σαματάλιο. Αν μπορούσε να κάνει και με άλλα τέτοιο σαματά, μπορεί κάτι να περιμένει παραπάνω, γιατί όπως είδαμε σφίγγεται λίγο στις δημοσκοπήσεις. Παρότι για πολλές δημοσκοπήσεις έχουν αντιφάσεις μεταξύ τους. Αλλά τώρα όσον αφορά τα μέσα, ασχέτως τι είπε ο καθένας και τι προτάσεις γίνονται, εγώ θα είχα χαρεί πολύ περισσότερο αν και ο κύριος Ανδρουλάκης όταν πρωτοείπε αυτή την πρόταση έβαζε ταυτόχρονα και το θέμα, όπως έχω πει πολλές φορές ως χρήστης των μέσων, γιατί ακούω πολλούς να σχολιάζουν αλλά είναι ελάχιστα χρήστες, είναι το γεγονός ότι δεν έχουν ανταποκρίσεις, ότι έχουν καθυστερήσεις, ότι έχουν υπερβολικό συνωστισμό και άλλα πολλά. Αντί λοιπόν να υπάρξει μια ολοκληρωμένη τοποθέτηση, το λέω και για τον κύριο Ανδρουλάκη, λοιπόν, για να μην παρεξηγούμε από κανέναν, νομίζω ότι αυτές οι αστοχίες δεν βοηθάνε όσους είναι πιο προσεκτικοί ακροατές, ψηφοφόροι, τι να πω τώρα, ανησυχούντες πολίτες, προβληματισμένοι. Νομίζω αφήνουν πάντα μια πιο πικρή χεύση όταν βλέπουν κάποιες πολύ πρόχειρα παρουσιασμένες θέσεις. Πρόχειρα, λέω, για να μην πω άλλη κουβέντα.
0: Εγώ να σου πω απλώς, επειδή το έχω ξαναπεί και εδώ, ότι ο κύριος Τσίπρας κυρίως και δευτερευόντως ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ξεπατικώσει την καμπάνια του Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη. την έχει εντελώς ξεπατικώσει. Και αφορά και τα μέσα ενημέρωσης και το πρόγραμμα για τη στέγαση και τη φορολόγηση με 2% για τους πιο πλούσιους, κυρίως τη λογική των συγκεντρώσεών τους που είναι δήθεν ότι πάει για να ακούσει τον κόσμο να του μιλάει και να λέει τις απόψεις του. Ήταν το περίφημο unmute των συγκεντρώσεων του κυρίου Μαμντάνη, το οποίο έγινε viral στην Νέα Υόρκη και τελικά τον οδήγησε στην Δημαρχία. Ο κύριος Τσίπρας πήρε αυτό το μοντέλο ή οι διαφημιστές του και προσπαθεί να το εφαρμόσει στην Ελλάδα. Κατά την άποψή μου, ανεπιτυχώς, διότι ο κύριος Τσίπρας έχει και ένα βάρος το οποίο αφορά κυρίως τη διακυβέρνησή του και τον τρόπο που άσκησε ο ίδιος τη διοίκηση. Όμως πριν σχολιάσουμε τον κύριο
1: Τσίπρα, πρέπει να σου πω κάτι τώρα.
0: Θα μου πεις, αλλά θα μου τα πεις να σου πω κάτι στο δεύτερο μέρος, που θα έχουμε και εκπρόσωπο του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον του παλαιού κόμματος του κύριου Τσίπρα και του νυν ΣΥΡΙΖΑ. Και θεσμικό.
1: Το πες καλύτερα τώρα.
0: Γιατί μπερδεύομαι κιόλας με τις.
1: Είναι διαρκής οι ανακατατάξεις. Είναι διαρκής.
0: Θα έχουμε τον. Είπα με διορθώνει ένας ακροατής. Είπα μέσα ενημέρωσης, είναι μέσα μεταφοράς. Εντάξει, ζητάω συγγνώμη. Ήταν εν τη ρήμη του λόγου.
1: Δεν πειράζει, εντάξει. Lapsus linguae, λοιπόν.
0: Απλά θα έχουμε σε πολύ λίγο τον Χρυσόστομο το Χρύσανθο Τσουρούλη. Ο Χρύσανθος Τσουρούλης είναι δημοσιογράφος και διευθυντής του ΣΥΓΜΑ, του τηλεοπτικού σταθμού στην Κύπρο. Εκεί έχει ξεσπάσει ένα τεράστιο σκάνδαλο κρατικής διαφθοράς. Τι είναι αυτό το σκάνδαλο κρατικής διαφθοράς, Δημήτρη? Βγήκε ένα βιβλίο ενός πρώην συνεργάτη του και του πρώην Προέδρου του δημοσιογράφου του Μακάριου Δρουσιώτη, ο οποίος ήταν συνεργάτης του Νίκου Αναστασιάδη, και περιγράφει ένα σύστημα χρηματισμών επιρροής στην δικαιοσύνη κρατικών αξιωματούχων που χρηματίζονταν κλπ. Και αφορά άμεσα και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν θα είχε μεγαλύτερο βάρος αν δεν παρενέβαινε η εισαγγελία της Κύπρου.
1: Το βασικό είναι ότι βγήκε το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο εμπλέκει και τον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας
0: για πολλά κακουργήματα
1: και κορυφαία πρόσωπα της δικαιοσύνης.
0: Βεβαίως.
1: Τον τέος γενικό εισαγγελέα, ας πούμε, κλπ.
0: Θα μας τα εξηγήσει ο Χρύσανθος ο Τσουρούλης, που είναι στην γραμμή. Καλημέρα, Χρύσανθε.
2: Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημερίζουμε.
0: Τι γίνεται με αυτό?
2: Στον απόϊχο λοιπόν αυτού του πορίσματος, κόλαφος θα με επιτρέψετε να αποξύπνησε η Κύπρος, ένα πόρισμα που στην ολότητα του δεν δόθηκε, δημοσιοποιήθηκαν όμως περίπου 70 σελίδες, τα κυριότερα σημεία με τις κατηγορίες αποδίδονται στους πρωταγωνιστές του βιβλίου του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία». Σωστό είναι αυτό που αναφέρατε, ότι πρωταγωνιστικό ρόλο κατέχει ο τέος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος σημειώνω πως από χθες με γραπτή του δήλωση επιφυλάσσεται να παραθέσει δημοσιογραφική διάσκεψη για να δώσει απαντήσει σύμφωνα με τα λεγόμενά του σε όσα του καταλογίζονται στο πόρισμα τα καταρρύπτει κατηγορηματικά. Είναι με διαφορά η μεγαλύτερη έρευνα που διεξήχθη υπό την καθοδήγηση αυτής της αρχής. Επίσης σημειώνω ότι η αρχή αυτή μετεκάλεσε από την Αυστραλία ειδική νομομαθή, η οποία ήταν ο ηθήνων νους στις έρευνες που διεξήχθησαν, και είναι η μελέτη που έκανε αυτή η Αυστραλιανή που βρέθηκε στην αρχή, υιοθετήθηκε και δόθηκε χθες αυτή η περίληψη των 70 σελίδων στη δημοσιότητα. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι η Κύπρος στην ουσία από το 1960 και εντεύθεν βρίσκεται στο μεγαλύτερο θεσμικό δίλημα που έχει τεθεί ποτέ ενώπιον της. Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη πολιτική αντιπαράθεση, ούτε για ένα ακόμη κύκλο δημόσιων καταγγελιών. Πρόκειται για μια υπόθεση που στην ουσία αγγίζει τον πυρήνα της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το ίδιο το κράτος και τους θεσμούς του. Γιατί αυτή την ώρα αυτό το πόρισμα κατευθύνεται προς τη Γενική Εισαγγελία. Στη Γενική Εισαγγελία υπάρχει ένας Γενικός Εισαγγελέας και ένας Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας. Ο Γενικός Εισαγγελέας με δική του παραδοχή πολλές φορές λέει ότι είναι φίλος με τον τέος πρόεδρο τα τελευταία 40 χρόνια. Ο Γενικός Εισαγγελέας
1: που στην ουσία τον ανέδειξε κιόλας.
2: Σωστό. Και επίσης οι δυο αυτοί υπήρξαν και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου του Νίκο Αναστασιάδη.
1: Σωστά.
2: Άρα
0: αμφισβητείτε και η αξιοπιστία της εισαγγελίας, δηλαδή μαζί με το υπόλοιπο σκάνδαλο, το οποίο είναι πολύ βαρύ για να το χωνέψει κάποιος στην Κύπρο.
2: Όχι, τίθεται ένα πολύ πιο σοβαρό ερώτημα. Mm. Ποιος θα κατευθύνει τις έρευνες? Αυτή είναι, αν θέλετε, το conflict of interest είναι προεξάρχον σε αυτή την ιστορία που συζητάμε τώρα. Άρα οι δύο αυτοί είναι μονόδρομος η εξαίρεσή τους από τη διαδικασία. Και πια ήθονται συνταγματικά ζητήματα στο ποια είναι αυτή η αρχή που θα τη χάνει και της νομιμοποίησης από το νεαρό κατά τα άλλα σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα δύναται να κατευθύνει τις όποιες αστυνομικές έρευνες που θα απαιτηθούν, ώστε αυτό το πόρισμα να βρεθεί τελικά στις αίθουσες ενός κάποιου δικαστηρίου. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να υπάρξει κάποια άλλη οδός εκτός από αυτήν η οποία θα επιτρέψει να χυθεί άπλετο φως μέχρι τέλους και να αγγίξει τους πάντες και τα πάντα που περιγράφονται σε αυτό το πόρισμα. Εδώ είναι καλό να πούμε στους ακροατές μας ότι είναι ένα πόρισμα που τα ευρήματα του αγγίζουν, εκτός από τον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας, δικαστικούς, μεγαλοσχήμανες επιχειρηματίες, νομικούς, Ρώσο ολιγάρχη. Άρα αγγίζει τα μήκη και τα πλάτη όλης της κυπριακής κοινωνίας, την διευθύντρια της υπηρεσίας καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος, την αστυνομία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εάν δεν χυθεί άπλετο φως, απειλείται στην ουσία η ίδια η δημοκρατία. Γιατί η δημοκρατία, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν απειλείται από τα ερωτήματα ή από τα ευρήματα της όποιας αρχής. Απειλείται από τον τρόπο που απαντάει η δημοκρατία θεσμικά.
0: Και τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών, όπως πολύ σωστά λες, Χρύσανθε. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι ένα πολύ κρίσιμο στοίχημα για την Κύπρο και τη σταθερότητά της.
2: Ναι, και μια κοινωνία που είναι κλονισμένο το αίσθημα που αφορά την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Mm. Και άρα, αφού είναι κλονισμένο αυτό το αίσθημα, δεν τραυματίζεται μια κυβέρνηση, δεν τραυματίζεται ένα πρόσωπο, δεν τραυματίζεται μια παράταξη, τραυματίζεται η ίδια η δημοκρατία. Και τη δημοκρατία και το Σύνταγμα, ο πρώτος και ο τελευταίος που έχει την δύναμη και την δυνατότητα να τα προφυλάξει, είναι ο ίδιος ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και αυτός είναι που καλείται να δώσει λύση αυτά τα 24.
1: Κύριε Τσουρούλη, ούτως ή άλλως μεσολάβησαν πριν λίγο καιρό οι βουλευτικές εκλογές. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Για φανταστείτε ή ας φανταστούμε όλοι αν αυτό το πόρισμα είχε παρουσιαστεί, που νομίζω ίσως όχι τυχαία, καθυστέρησε και δημοσιεύθηκε μετά από καιρό. Γιατί είχαμε και μια σειρά φαινόμενα στις βουλευτικές εκλογές που εν τέλει δεν αποτύπωσαν μια, ας την πούμε, μειωμένη αξιοπιστία του συστήματος. Και το τελευταίο θα ήθελα τη γνώμη σας. Τι να κάνουν οι κορυφαίοι δικαστικοί τώρα, να αυτοεξαιρεθούν?
2: Παρόλο που δεν μ' αρέσουν οι κοτολογίες, είναι βέβαιο ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αυτό το πόρισμα θα επηρέαζε την εκλογική διαδικασία. Βέβαια, για να είμαστε σωστοί, η αντίπερα όχθη αντιπαραβάλλει το επιχείρημα ότι σε ένα βιβλίο 500 σελίδων τα ευρήματα του περιορίστηκαν σε 30 κατηγορίες που αφορούν ένα μικρό μέρος του βιβλίου. Και πάντως, και το ίδιο το πόρισμα το υπογραμμίζει αυτό, ότι ισχύει το τεκμήριο της αθότητας και ότι δεν είναι το τι λέμε και το τι ένδειξη υπάρχει, αλλά το τι μπορεί να αποδειχθεί μέσα στις αίθουσες του δικαστηρίου.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό το λέω γιατί, ανεξαρτήτως της αίσθησης που έχει δημιουργηθεί, ένα πράγμα είναι η αίσθηση και η κοινή γνώμη και άλλο πράγμα είναι το κράτος δικαίου και το τι μπορεί να αποδειχθεί μέσα στις δικαστικές αίθουσες. Τώρα, σε αυτό που με ρωτάτε, η άποψη
0: που
2: είναι
0: ότι
2: βεβαίως και πρέπει να εξαιρεθούν οι δύο κορυφαίοι θεσμοί. Είναι μονόδρομος και πρέπει να γίνει χώρος, να βρεθεί τρόπος να εμπλακούν ανεκτάστητοι ποινικοί ανακριτές με εξουσίες που θα τους επιτρέπουν να φτάσουν μέχρι τέλους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και για την παρέμβασή σου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Χρήσανθε, ήταν ο Χρύσανθος Τουρούλης, διευθυντής του τηλεοπτικού ομίλου Σίγμα στην Κύπρο. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.

0: που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
1: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει οι ΗΠΑ και Ιράν και αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα το πρωί στόχους στο Νότιο Λίβανο και ενώ ο Ιρανικός στρατός έχει προειδοποιήσει ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα απαντήσει. Βγήκαν από τη ζώνη του αμερικανικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμού τα πρώτα τρία ιρανικά δεξαμενόπλια που μετέφεραν πετρέλαιο, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες σε πολίτες στη Βουλά. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε στο Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Δεκτή έγινε η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί στην υπόθεση Δημήτρη Λιγνάδη από το μεικτό όρκο το εφετείο παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, με αποτέλεσμα ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου να καθίσει εκ νέου στο εδόλιο για τρεις πράξεις βιασμού. Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μεταξύ συγγενών θυμάτων και της συνηγόρου συγγενών θυμάτων Ζωής Κωνσταντοπούλου. Συγγενείς των θυμάτων έκαναν λόγο για λόγια εντυπωσιασμού. Το δικαστήριο προχώρησε σε σύντομη διακοπή. Όταν επανήλθε, η πρόεδρος ζήτησε αυτοσυγκράτηση από όλους τους παράγοντες της δίκης. Τραγωδία το πρωί στον Δεσπότη Γρεβενών. Μέσα σε κατοικία όπου ξέσπασε πυρκαγιά εντοπίστηκε απανθρακωμένη σωρός. Εκτιμάται ότι πρόκειται για τον 85χρονο ένοικο του σπιτιού. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
6: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
7: Τι κάνεις?
8: Καλά, με χαρά.
7: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
9: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνουν.
10: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
11: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις άγκυρες προς όλο τα φως. Οπα!
12: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
13: Τούνι και δεκαμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
14: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
15: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
16: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
17: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
18: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
19: Για ποιο λόγο να θέλεις να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
20: Για το στηρίξε την προσπάθειά μας.
21: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Αργυρό Γεμελιάρη, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, όπου τηλεφωνείτε στο 210-48-00-174 έως 170 έως 174 για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό της E-Jets. Ένας από εσάς θα κερδίσει και σήμερα ένα ειστήριο, ένα διπλό, δύο ειστήρια με επιστροφή για όποιον πιο προορισμό θέλετε. Ο Τζιοβάνι Μπουκάκιος, επειδή μιλάμε για το πού βρίσκει τα λεφτά, ποιος χρηματοδοτεί το ίδρυμα και το κόμμα του Αλέξη. Δεν είναι μόνο το κόμμα, είναι και κοντζάμ ίδρυμα. Έχει μισθά το ίδρυμα, έχει ανθρώπους, έχει... Και λέει ο Τζιοβάνι Μπουκάκιος, πιλωρέ, όταν πληρώνεις μόνο 500 για νίκη, περισσεύουν για να χρηματοδοτήσει ένα κόμμα. Τι δεν καταλαβαίνεις. 500 για νίκη στο εξοχικό, μεγάλο εξοχικό, τρομερή ευκαιρία 500 ευρώ. Δηλαδή αυτό είναι που λέμε, μην το πεις ούτε του παπά. Τον λες ψιδηριστά, βρήκα ένα τέτοιο 5 εκατοστάρικα. Τι λες ρε παιδάκι μου, αυτό το πράγμα 5 εκατοστάρικα στο ζώο. Ναι, επειδή είμαι άξιος διαπραγματευτής, όχι όπως το έχω αποδείξει άλλωστε. Εν πάση περιπτώσει, συζητάμε για αυτό το μυστήριο της χρηματοδότησης, γιατί όλοι οι άλλοι ξέρουμε, χρηματοδοτούνται από τα κορόιδα. Σίγουρα. Δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να γίνεται, αλλά σίγουρα έχουμε τη χρηματοδότηση από τα κορόιδα. Ο Αλέξης δεν μπαίνει από τα κορόιδα ούτε μισό ευρώ. Εννοώ για το κόμμα, δεν έχει κάποια επιχορήγηση. Πού στο γυάλο τα βρίσκει τα λεφτά. Η Μαριζέτα μας είπε ότι το ίδρυμα δεν χρηματοδοτείται από το κράτος. Πού στο γυάλο, είναι πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Όχι. Εν πάση περιπτώσει, ο σύντροφος Αλμπάνης μιλάει στο σταμάτη το Ζαχαρό. Θυμίζουμε ότι είπε τελικά τα βάζει από την τσέπη του Αλέξη μας.
1: Δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς.
2: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη.
0: Από την τσέπη του. Από την τσέπη του και αλλά θα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει γιατί...
2: Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Παρότι είναι άνεργος.
2: Δεν είναι άνεργος ο Αλέξης.
1: Δεν εργάζεται, δεν παιδί, είναι πια βουλευτής.
2: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
1: Δεν παίρνει χρήματα ως πρώην πρωθυπουργός.
2: Έχει παραιτηθεί από τη Βουλή. Υπάρχει μια δυνατότητα ακόμη και περιμένουμε λίγο να οργανωθούμε καλύτερα και θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα.
0: Αυτό μου θυμίζει ένα φοβερό ανέκδοτο που λέει: τι γίνεται, ρε Θωμά, καιρό έχω να σε δω. Πώς πάει, τι που δουλεύεις, δεν δουλεύω. Λέει: άνοιξε ένα δικό μου, άνοιξε έναν οίκο ανοχής. Εγώ δικό μου, γιατί. Μα πολύ ωραία. Έχεις μέσα κορίτσια, έχεις βγει ωραία κορίτσια. Έλα, προς το παρόν το δουλεύω μόνος μου. Και θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα νούμερα. Η αλήθεια είναι ότι ο Αλέξης μας έχει πλουτίσει ξαφνικά. Θα το πούμε αυτό. Δηλαδή, το 2019, πάω στο πόθεν έσχεστο, έτσι, είχε καταθέσεις 141 χιλιάρικα, δύο ακίνητα. Το 2024 έχει 6 ακίνητα και 315 χιλιάρικα καταθέσεις. Δηλαδή, αυτού νου αυξάνονται και τα ακίνητα και οι καταθέσεις του. Δεν λέω, ο άνθρωπος είναι ικανός και γι' αυτό... Αλλά είναι πολλά λεφτά και αυτά. Και μάλιστα τα ακίνητα αυξήθηκαν απότομα. Από το 23 που ήταν 2 τα ακίνητα και 259.000 οι καταθέσεις, στο 24 πάμε 6 ακίνητα και 315.000 οι καταθέσεις. Τι άλλο κέρδισε κανένα τζόκερ. Που και πάλι 4 ακίνητα με το πρέπει να είναι σε jackpot γερό. Τόσο να αγόρασε τίποτα γκαράζ για να τα εκμεταλλεύεται. Αλλά και πάλι αυξήθηκαν και οι καταθέσεις του, έβαλε και στην πάντα 50 χιλιάρικα, τι διάολο. Μπράβο Αλέξη! Και πάλι όμως, δεν φτάνουνε για να χρηματοδοτήσεις Ινστιτούτο και κόμμα. Μείνουμε με αυτό τον καμμό. Ποιος θα σκάει στον Αλέξη, ποιος είναι ο χρηματοδότης, ποιοι είναι οι χρηματοδότες του. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ένας. Στο δείπνο ηλιθίων την ταινία δεν ήταν ένας που διοργάνωνε τα γεύματα, ήταν πολλοί. Ο Οπότε πρέπει να βρούμε πού βρίσκει τα λεφτά ο Τζοκόντος και πώς ξαφνικά βρέθηκε με 4 κινητά παραπάνω. Ρε, τι άνθρωπος είναι αυτός. Γιατί όταν τον είχαμε πρωθυπουργό, δεν φανόταν ότι έχει ικανότητες να. Δηλαδή ήταν αυτός που ήταν σαν να είχαν τρύπες στα χέρια του. Του μπορεί να του δίνεις 500 ευρώ και να φεύγανε και να μείνει κανένα δεκάρικο. Ξαφνικά όμως φαίνεται ότι έμαθε ίσως.
3: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι στραφισμένος.
0: Το οποίο αυτό να πούμε ότι αν είναι για άνθρωπο κανονικό, είναι στραβισμός λέγεται. Άμα νομίζεις. Και είναι και φοβερά απειλητικό. Δηλαδή να σε παρακολουθεί κάποιος συνέχεια όπου και να είσαι, είναι τροματικό. Αλλά όπως είπαμε, ο Τζοκόντος είναι εργοτέχνης. Οπότε δεν τον κρίνουμε ως άνθρωπο, τον κρίνουμε ως εργοτέχνης.

Τζίζους Κασέλ τον χρηματοδοτεί Περιστέρα. Είσαι σεξιστής και δεν το σκέφτεσαι. Μα τα πόθεν έσχεσαι τους είναι κοινά παιδιά. Είναι μαζί Περιστέρα, τι είναι, καθηγήτρια δεν είναι κάπου. Πόσα βγάζει Περιστέρα και τον χρηματοδοτεί. Πόσα είναι πια αυτά τα λεφτά. Και ο Μιχάλης ο Γάμα, όπως και άμα δίνεις φτηνό ενίκιο στο Σούνιο, σου μένουν και στην άκρη. Γιάννο μου, μέσα δεν υπάρχουν, σιγά μην έβγαλε, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι έβγαλε, γράφει Γιάννα, καμιά 500 χιλιάρικα έβγαλε από το βιβλίο, σιγά ρε παιδιά. Ρε μη μασάτε αυτά που λένε για τις προπαραγγελίες και αυτά, δεν είναι η προπαραγγελία, δεν είναι αγορά, είναι άλλο πράγμα, μην τρελαίνεστε, μη μασάτε ό,τι ακούτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ μιλάμε για εισοδήματα του 24, δεν υπήρχε το βιβλίο.

0: Ο Λουστράκος με Κασελάκη όλο πετάς μπιχτές για τα ακτοπλοϊκά ειστήρια. Τα κορόιδα και τα κορόιδα. Δηλαδή, εγώ που πήγα φέτος τρεις φορές Μύκονο και δύο στην Πάρο και ανέβασα στα social τόσες ωραίες φωτογραφίες που σιγά μην τις βλέπετε από την τσέπη μου να τα πληρώνω όλα αυτά. Αντί για ευχαριστώ, ακούμε και κατηγορίες. Έχει δίκιο. Γιατί πάει η influencer, πάει η Μύκονο, τις πληρώνουμε εμείς το ειστήριο. Ένα μέρος, την αύξηση. Την πληρώνουμε γιατί δεν αυξάνονται τα ειστήρια στις οικονομικές θέσεις και αυτά, επειδή πληρώνει το κράτος στους, πάει στους πλειοκτήτες. Λοιπόν, θα θέλετε τόσα, πάρτε τα. Αλλά δεν θα αυξήσετε το ειστήριο. Πάει μετά influencer με το ίδιο εισιτήριο, δηλαδή με επιδότηση από την τσέπη μας, και βγάζει τον ποπό της, τα μπούτια της και τέτοια. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα? Δεν είναι μια υπηρεσία που καλό είναι να την πληρώσουμε? Ή ο influencer με τους κοιλιακούς και πάλι τα μπούτια και τέτοια? Δεν είναι έτσι, είναι συμπεριληπτική εκπομπή, δεν θέλω να... Αλλά ήμασταν στο κόμμα του Τζοκόντου στην Ελλάς, όπου πάνε πάρα πολύ καλά. Με τους αριθμούς έχουμε ένα πρόβλημα, αλλά είπαμε, οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς. Να, εδώ ο σύντροφος Σαουλίδης. Ο σύντροφος Σαουλίδης ήταν Πασόκος. Αλλά δεν τον πολύ παίζανε και σου λέει, θα πάω στο άλλα παιδάκια. Που μπορεί να με παίζουν λίγο περισσότερο και έκτοτε βγαίνει πιο συχνά στην τηλεόραση.
1: Το 90% του ελληνικού λαού θέλει πολιτική αλλαγή. Μια πολιτική αλλαγή.
2: Δεν γίνεται, δεν βγαίνουν τα νούμερα με το 90%.
0: Συγγνώμη, δεν βγαίνουν 90%, δεν βγαίνουν. Όλα τα νούμερα, οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς που μπλέκεστε στα νούμερα δεν βγαίνουν. Εδώ το ΚΚΕ είπε ότι είναι με το 95% του πληθυσμού. Με όσους δεν το ψηφίζουν, τα ακούσαμε χτες. Δεν θα είναι το 90% που θέλει πολιτική αλλαγή, και αυτοί που ψηφίζουν με Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη και αυτοί οι αλλαγή θέλουν. Και λίγα είπε 90, θα μπορούσε να πει και 140%. Σιγά τι έγινε, σαν πως μπαίνει πρόστιμο άμα λες μπούρδες. Αν έμπαινε θα είχα χροκοπήσει εγώ πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, ο ίδιος ο σύντροφος Σαουλίδης μας λέει το σχέδιο, πώς θα βρει τα λεφτά η Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του Μιχάλη, πώς θα βρει, θα αυξήσει την φορολογία.
3: Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου.
0: Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Όταν ακούτε πολύ πολυσύλλαβες λέξεις, να ξέρετε ότι υπάρχει κάποια παγαποντιά στη μέση. Εν πάση περιπτώσει, να το κάνει πιο συγκεκριμένο ο σύντροφος Σαουλίδης.
3: Μιλάμε για 1500 αφημεία, κυρία Μαυρογιάννη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημεί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημεί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
4: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημί. Μάλιστα.
0: Κάναν άλλη τη διαίρεση για μένα. Βγαίνει περίπου 2,5 δις κατά μέσο όρο ο καθένας από αυτούς που βγάζουν 900 εκατομμύρια και πάνω. Πράγει να πει ότι αυτοί που βγάζουν 900 εκατομμύρια πόσα θα πληρώνουν. Οπότε κάποιοι άλλοι θα πληρώνουν πόσα εκατομμύρια εφορία. Πάλι σχεδόν όλα θα τους τα πάρουν, δεν βγαίνουν δηλαδή, τα νούμερα δεν είναι τέτοιο. Αλλά δεν έχει και σημασία, παιδιά. Και εγώ θα πω, δηλαδή επειδή το σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, θα πω γιατί εγώ κορόιδο είμαι. Μήπως να πω, θα πάρω από 1000 αφημί 8 δισεκατομμύρια. Γιατί να μην το πω? Θα μπορεί να μου πει κανείς και πού και ποιος και ποιοι είναι αυτοί και τέτοια. Κάθονται οι δημοσιογράφοι και μου λένε, α, τι μου λέτε. Αντί να ρωτήσουν, ας πούμε, πόσο βγάζει το ανώτερο από τα 1500, πόσο δηλώνει το δέκατος, για να μπορούμε να έχουμε μια τάξη μεγέθους, να καταλαβαίνουμε αν αυτά που λένε είναι μπούρδες. Απ' την άλλη θα μου πεις, γιατί να πει κάτι του δημοσιογράφου, είναι τόσο φανερές μπούρδες που χρειάζονται ανάλυση. Και θα το κάνουν και με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ή τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω. Διότι οι άνθρωποι είναι ίδιοι, έτσι. Δεν έχουν ίδιοι άνθρωποι. Είναι ένα εδώ. Στέλεχος της Ελλάς από λίγο παλαιότερα.
5: Αυτό το μέρος το οποίο είναι επαθές είναι όλα αυτά τα οποία το χαρακτηρίζουμε και το 5% του κ. Σταφάκης. Το 100% είναι ένα χρέος το οποίο δεν το αναγνωρίζουμε και δεν μπορεί να πληρωθεί αυτό το χρέος. Πρέπει να επιβιώσει ο ελληνικός λαός και να πληρωθούν οι δανειστές και να πληρώνουμε τα παρατόκια και τα παρατόκια των παρατοκίων. Το χρέος πρέπει να διαγραφεί. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τους συμπεριλαμβανομένους μηχανισμούς, στους οποίους είμαστε ενταγμένοι, γιατί είναι μηχανισμοί καταστροφής, αφέμαξης, φασιστικοποίησης, από ό,τι φαίνεται και από τις τελευταίες εξελίξεις με γραμμεία των κοινωνιών. Να αποδεσμευτούμε να βγούμε και από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να βγούμε και από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεγε ο σύντροφος Δρίτσας πριν καμιά δεκαριά χρόνια, 11, 12. Τώρα είναι στην Ελλάδα με τον Αλέξη σιγουριά. Με τον Τζοκόντο, συγγνώμη, τώρα λέω Τζοκόντος είπαμε είναι. Λοιπόν, πριν πάμε στο Δημήτρη τον Κολιό Μιχάλη.
6: Πυκνή ροή, ναι, μικρές καθυστερήσεις, ναι, μποτιλιαρίσματα, όχι. Τι προσέχετε λοιπόν, προσέχετε το Σκαραμαγκά, τη Σχιστού και λιγότερο τη λεωφόρο Αθηνός Σκαραμαγκά και λιγάκι την περιφερειακή Αιγάλεω, εκεί που σας βγάζει κοντά στη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας, τη Σταδίου και λιγότερο τη Βασιλής Σοφίας προς τους Αμπελοκήπους και μια πυκνή ροή έχουμε στην Κηφισία σε Φιλοθέα Ψυχικό και στα δύο ρεύματα της Κηφισού. Πυκνή ροή, τίποτα παραπάνω.
0: Ευχαριστώ Δημήτρη. Εγώ να σας θυμίσω ότι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, έτσι, είναι η ημερομηνία της φετινής μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο. Πάλι αυτή τη φορά είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εισιτήρια τα προμηθεύεστε από την ticketmaster.gr και πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr. Επίσης, να σας πω ότι το μεγαλύτερο μπασκετικό γεγονός FIBA 3x3 της χώρας επιστρέφει. Το στοίχημαν Aegean Ball Festival δίνει ξανά ραντεβού στη Σύρο από 26 μέχρι 28 Ιουνίου για τρεις ημέρες γεμάτες μπάσκετ, θέαμα και συγκινήσεις. Με οικοδεσπότη τον Γιώργο Πρίντεζη, το στοίχημα Aegean Festival συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. 26, 27 και 28 Ιουνίου, στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο. Εκεί που το μπάσκετ συναντά το Αιγαίο, υπόλοιπες διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί για την κλήρωση.
7: Δεν θα υπάρξει η αδίποτε συνεργασία.
8: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε.
7: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις. Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
9: Στο κόμμα το δικό σας, η ελπίδα να πάρει αυτοδυναμία.
7: Δεν μπορεί να το αποκλείσει.
9: Όχι, καλά.
10: Στον Γαλατάψιλη Βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
16: Τρουφαλντίνο
15: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
17: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
16: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
19: Ναι, πάμε.
20: Πού θα πάμε?
21: Κρήτη.
19: Μήλο.
16: Κρήτη λέω κι εγώ.
19: Μήλο.
21: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
16: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
19: Ναι.
21: Πάει το ταμείο.
16: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
19: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
20: Κι εγώ.
18: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
0: Ο Ιγνάτιος μου λέει: Μάνο, σήμερα ο Νίκος έδωσε συνέντευξη στον Παύλο εδώ στο Sky. Κάπου στη μέση της εκπομπής είπε πάλι για τα τρία προϊόντα που πρέπει να πέσει στο ΦΠΑ, τα οποία πάλι τα ξέχασε. Είπε το γάλα και τα άλλα. Παιδιά, μην τον κοροϊδεύετε τον Φουκαρά, δεν τον ευλέπετε που είναι και απογοητευμένος και βλέπει ότι δεν κάνει για τη δουλειά. Δεν μπορεί ο καημένος, αφήστε τον. Απ' την άλλη, γιατί να τον αφήσουμε? Αφού δεν αφήνει εκείνος, δεν αφήνουμε ούτε εμείς. Γιατί είναι ο άνθρωπος που κυρίως είναι υπεύθυνος για το ότι δεν έχουμε εναλλακτική, ότι δεν γίνεται εύκολη η εναλλακτική. Είναι ο βασικός υπεύθυνος για την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά. Είναι με λίγα λόγια ο μεγάλος ευεργέτης του Κυριάκου. Λοιπόν, μου στέλνετε πολλά μηνύματα, δεν προλαβαίνω πολλά, αλλά θέλω να πω: ο Αντίχριστος από Αγγλία. Χτες τέλειωσα τον ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Είμαι περίεργος να δω πόσους συμπολίτες θα μετρήσουμε στις επόμενες εκλογές που δεν το είδαν. Γιατί όπως έλεγε και ο πρόεδρος, μέχρι και. Λοιπόν, Αντίχριστε, να πούμε καταρχήν, πολλοί δεν το είδαν, αλλά κάποιοι δεν άντεξαν τα νεύρα τους να το βλέπουν. Να βλέπουν αυτούς όλους τους αδίστακτους αριβίστες του ΣΥΡΙΖΑ και τον άλλο τον άνθρωπο παγώνει και τέτοια να παίζουν ζάρια τις ζωές των ανθρώπων και να χαμογελούν. Το άλλο είναι ότι πολλοί που δεν το είδαν πάλι ξέρουν τι έγινε το 15-19 και πόσο καταστροφικοί και επικίνδυνοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά αξίζει να το δείτε, παιδιά, το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, όπως και το ντοκιμαντέρ 17 Νοέμβρη, τα δύο ωραιότερα προγράμματα της ελληνικής τηλεόρασης με διαφορά για φέτος. Είναι τα μόνα που καθόμουν και έβαζα τέτοιο να τα δω. Είχα να πατήσω, να πω τι ώρα έχει πάει να βάλουμε να δούμε Sky. Έχω να το πω, δεν θυμάμαι από πότε στη ζωή μου, για οποιοδήποτε κανάλι. Και το έκανα για αυτά στις δύο εκπομπές. Γιατί τη δικιά μου την είχα δει το βίντεο, γι' αυτό αλλιώς θα έβαζα και τη δικιά μου μέσα. Λοιπόν, κλήρωση. 64 είστε σήμερα. Πατάμε get random και... 2. Βασιλική Χαραλαμποπούλου. Η Βασιλική, καλό ταξίδι Βασιλική. Κέρδισε το εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής από τη CJET. Και εγώ τελείωσαμε. Με αυτό καλό ταξίδι Βασιλική, τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων, και αλλιώς αύριο πάλι εδώ στις 12. Καλό μεσημέρι.
22: Δεν θα υπάρξει η αδίποτε συνεργασία.
23: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε?
22: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις. Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
24: Στο κόμμα το δικό σας η ελπίδα να πάρει αυτοδυναμία?
22: Δεν μπορεί να το αποκλείσει.
24: Όχι, κανείς. Καλά.
18: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
25: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries. We had a love.
1: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
20: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
23: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
26: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
27: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
26: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
28: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα η παρουσίαση από τους συναρμόδιους υπουργούς ανάπτυξης και ψηφιακής διακυβέρνησης της νέας πλατφόρμας posokani.gov.gr. Μέσω αυτής οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σχεδόν 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, η πλατφόρμα επιτρέπει την αναζήτηση φθηνότερων εναλλακτικών προϊόντων αλλά και την παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών σε βάθος περίπου 2 μηνών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι ήδη διαθέσιμα, οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά, ενώ η βάση προϊόντων θα ανανεώνεται ανατρίμηνο ώστε να ενσωματώνει τις αλλαγές που καταγράφονται στην αγορά. Εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, το Ισραήλ έπληξε το πρωί στόχους στο Νότιο Λίβανο και ενώ ο Ιρανικός στρατός έχει προειδοποιήσει ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα απαντήσει. Τα πρώτα 3 Ιρανικά δεξαμενόπλια που μετέφεραν πετρέλαιο βγήκαν από τη ζώνη αποκλεισμού, τον οποίο επέβαλαν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στο στενό του Ορμούς, ανακοίνωσε σε νεότερη ενημέρωση η Εξειδικευμένη Υπηρεσία Παρακολούθησης των Θαλάσσιων Μεταφορών. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους 2 μήνες. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα κατάσχετα όρια στους τραπεζικούς λογαριασμούς αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά την ψήφιση στα τέλη Ιουνίου του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών. Το ακατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το μήνα, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς των οικοκυριών το ακατάσχετο για χρέη μεταξύ ιδιωτών αυξάνεται στα 2.200 ευρώ το μήνα. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Βούλα. «Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει», τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε σήμερα στον Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ για την καθολική δωρεάν πρόσβαση όλων των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν είναι τίποτα μπροστά στο 1 δισεκατομμύριο από το πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια της ανακύκλωσης που, όπως ανέφερε, τα πληρώσαμε 5 με 6 φορές περισσότερο. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι η πορεία της Αλβανίας προς την ευρωπαϊκή οικογένεια έχει ως προαπαιτούμενο το σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στον απόϊχο των πρόσφατων επεισοδίων στην Αλβανία, με φόντο τα επενδυτικά σχέδια στην αλβανική ακτογραμμή βορείως του Αυλώνα, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι σε πλήρη επαγρύπνηση. Ένταση μεταξύ συγγενών θυμάτων και της ζωής Κωνσταντοπούλου σημειώθηκε στη διάρκεια της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Ντέμπη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, η ένταση ξεκίνησε όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου άφησε αιχμές για τη νομική υπεράσπιση κάποιων παραγόντων της δίκης, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στα περιμπαζώματος και στις έρευνες πάνω στα συντρίμμια, προκειμένου να υποστηρίξει την άποψή της σχετικά με την τηλεοπτική κάλυψη. Έντονη ήταν η αντίδραση ορισμένων συγγενών που διαφώνησαν με τα λεγόμενά της και της επιτέθηκαν λεκτικά, τονίζοντας ότι δεν της επιτρέπουν να αναφέρεται γενικά στα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Όπως είπαν, τα λεγόμενά της γίνονται για λόγους εντυπωσιασμού. Σε εξέλιξη είναι από τις 8 το πρωί πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη Φωκίδας χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή. Νωρίτερα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρεί και με εναέρια μέσα. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στη Μάνδρα 20χρονος ημεδαπός για ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 20χρονος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και κρατώντας ένα αμορτισέρ μήκους περίπου 50 εκατοστών, είχε εισβάλει νωρίτερα σε κατάστημα επί της οδού Σαλαμίνος, απείλησε την υπάλληλο, αφαίρεσε άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγε. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη στον Ασπρόπυργο. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγο σου Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Σιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίδης στη μουσική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-00-170 έως 4.

0: Ωραίο τραγούδι. Το πιστεύεις ότι το τραγούδι είναι 36 ετών?
1: Το πιστεύω. Το πιστεύεις ότι σήμερα δεν παίζουμε Doors?
0: Όχι.
1: Κοίτα πόσο ωραία τραγούδια έχουμε, μας έχεις πήξει. Μέχρι και οι ακροατές, καλό μεσημέρι Σωτήρη, σου στέλνουν τραγούδια των Doors, αλλά για να μην παίζεις τα ίδια και τα ίδια.
0: Όχι, λέει Love Street, να παίξουμε Love Street. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι, τον όλα. Άλλο μήνα θα το παίξουμε. Έχω πήξει στους Doors. Κομμένη για ένα μήνα οι Doors.
0: Είναι δυνατόν?
1: Ναι, αίρεση, δεν μπορώ. Φτάνει. Λυπήσουμε λίγο. Καλοκαίρι είναι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να το πω νωρίς γιατί χτες το ξέχασα. Έχουμε δύο εισιτήρια για σας για να πάτε διακοπές στην Κρήτη. Η Anek Lines έχει την καλοσύνη να μας δωρίζει και σήμερα εισιτήρια. Ένας τυχερός θα κερδίσει δύο εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με επιστροφή, είτε για το δρομολόγιο Πειραιάς Ηράκλειο είτε για το δρομολόγιο Πειραιάς Χανιά. Μπορείτε να ξεκινήσετε από τώρα να τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει. 2 παρά 5 η κυρία Δήμητρα Σταματίου θα κάνει την κλήρωση.
0: Δεν γλιτώνουμε με τίποτα, λέει το σκίτσο του Πετρουλάκη. Όπου και να κάθεσαι, ο Τσίπρας σε βλέπει και ο Μητσοτάκης σε ακούει.
1: Καλό. Καλό, καλό. Έξυπνο. Το δίνω. Έχουμε διάφορα ωραία να σας πούμε σήμερα και χαριτωμένα, αλλά πριν από όλα αυτά θα πάμε στη Λάρισα, διότι στη δίκη των Τεμπών που συνεχίζεται χωρίς ουσιαστικά να έχει αρχίσει ακόμα, γίνονται διάφορα χαριτωμένα. Ο Χρήστος Νικολαίδης που τα λέει και ωραία είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου Χρήστο.
0: Γεια σου Χρήστο.
2: Γεια σας, γεια σας από τη Λάρισα, από αυτή την περίφημη αίθουσα την οποία συνεχίζεται για 11η μέρα σήμερα η εκδίκαση της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών.
0: 11 μέρες μόνο.
1: Και συζητάνε διαδικαστικά ακόμα, έτσι δεν είναι?
2: 11η δικάσιμος είναι η σημερινή και δυστυχώς όλες οι προηγούμενες έχουν αναλωθεί σε διαδικαστικά θέματα. Δεν έχουμε μπει δηλαδή ακόμα στην ουσία της υπόθεσης. Και ακόμα και σήμερα συζητούνται τα αιτήματα που έχουν προβάλει, που έχουν διατυπώσει, που έχουν υποβάλει τις προηγούμενες ημέρες οι δικηγόροι.
1: Ωραία. Σήμερα γιατί υπήρξε ένταση μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και των συγγενών, κάποιων από τους συγγενείς των θυμάτων?
2: Υπήρξε ένταση όταν στη διάρκεια της αγόρευσής της η κυρία Κωνσταντοπούλου, μια αγόρευση η οποία διήρκησε συνολικά περίπου μια μισή ώρα. Και κρατήστε το παρακαλώ αυτό.
0: Το λακωνίζει είναι στη φιλοσοφήν.
2: Στη διάρκεια λοιπόν αυτή τη αγόρευση, στο πρώτο 20 λεπτό.
1: Συγγνώμη, να σε διακόψω. Δεν μπορώ να σε διακόψω. Θα το πει. Θέλω να σου πω το εξή. Μου είπαν τα μέλη τη Επιτροπή Αναθεώρηση του Συντάγματο ότι χθες στη συνεδρίαση, μόλις ανακοίνωσε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου πρέπει να αποχωρήσει για να πάει στη δίκη των Τεμπών, οι βουλευτές αγκαλιαζόντουσαν μεταξύ τους. Γιατί είπανε, α, ωραία, θα έχουμε μια ωραία συνεδρίαση. Συνέχισε, Χρήστο, συγγνώμη,
2: ψηφίσατε. Τώρα με την κλάση και δεν θέλω να παραβώ τις αρχές του ρεπορτάζ που παραθέτουμε μόνο τα γεγονότα και όχι προσωπικές απόψεις, αλλά με την κλάση και θα το κάνω. Δηλαδή νομίζω ότι κάποιες φορές αυτό το στοιχείο είναι στοιχείο βασανισμού για τους δημοσιογράφους και για όλους τους ανθρώπους που παρακολουθούν τη δίκη. Δηλαδή να παρακολουθείς μια αγόρευση η οποία υπερβαίνει τη μια μισή ώρα.
0: Εντάξει.
2: Για πράγματα τα οποία έχουν κριθεί και είναι βέβαιο έτσι, ότι δεν υπάρχει. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υπάρχει και μια διαδικασία μέσα στο δικαστήριο που να
1: βάλει. Ναι, η έδρα γιατί δεν είπε, κύριε συνήγορε, ακουστήκατε, το βλέπουμε συχνά στα δικαστήρια.
2: Έχετε από 10 λεπτά για παράδειγμα.
0: Fast forward. Fast forward, ναι.
2: Δεν μπορεί να δίνεται απεριόριστος χρόνος στους συνηγόρους για να επιχειρηματολογήσουν και να ξεκινούν. Και ακούστε λιγάκι, έπρεπε να επιχειρηματολογήσει επί του αιτήματος για οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης, ένα, και δύο, επί της υποχρεωτικής παρουσίας των κατηγορουμένων. Mm-hmm. Λοιπόν, επ' αυτών των δύο ζητημάτων ξεκίνησε να αγορεύει, θυμίζοντας την υπόθεση από την αρχή, τους νεκρούς που είχαμε υποτίθεται τους οποίους με έναν πλάγιο τρόπο θέλησε να συνδέσει με την προσπάθεια μεθόδευσης και συγκάλυψης. Μέχρι και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα η ίδια η πρόεδρος του δικαστηρίου να παρέμβει, να τη διακόψει και να της πει «Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν δικάζουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ. μέχρι και για τον Κυρανάκη που έγινε γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, δηλαδή, οι συγγενείς θέματα... σε ποιο σημείο αντέδρασαν?
2: Ναι, να επιστρέψουμε λοιπόν σε αυτό. Όταν λοιπόν στη διάρκεια αυτής της αγόρευσης της η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στις έρευνες που κατά την άποψή τους έπρεπε να γίνουν πάνω στα συντρίμμια και δεν έγιναν σωστά και γίναν από κάποιους άλλους ανθρώπους, κάποιες άλλες οργανώσεις και όχι από τις επίσημες αρχές, τότε υπήρξε η αντίδραση κάποιων συγγενών των νεκρών που θέλησαν να πάρουν το λόγο να τη διακόψουν με έναν μάλλον έτσι τρόπο εκτός της διαδικασίας, λέγοντάς της ότι δεν γνωρίζει από αυτά τα πράγματα και καλά θα κάνει να μην μιλάει για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε σε αυτά τα σχόλια, λέγοντας κάποια πράγματα τα οποία αρέθησαν ακόμα περισσότερο και όλο και περισσότερους συγγενείς θυμάτων. Κάποια στιγμή την ακούσαμε να λέει ότι δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι δηλητηριάζουν τις ψυχές σας εναντίον μου. Οι συγγενείς των θυμάτων απάντησαν ότι δεν της δίνουν ποτέ το δικαίωμα να μιλάει εξ ονόματος του δικού τους θύματος. Να μην μιλάτε, λέει, για δήθεν εκπροσωπώντας τους 57 νεκρούς, να μιλάτε μόνο για τους εντολείς σας. Mm-hmm. Ήταν ένα ακόμα θέμα το οποίο έτσι κατά κάποιο τρόπο προκάλεσε την ένταση. Στη συνέχεια η κυρία Κωνσταντοπούλου άφησε κάποιες αιχμές εναντίον του συνήγορου μιας εκ των οικογενειών των θυμάτων, του κυρίου Καλογύρου, θέλοντας να σημειώσει ότι με μειωτικό τρόπο κάποιοι προσπαθούν να βάλουν προσκόμματα στη διαδικασία. Αυτό ηλέκτρισε την ατμόσφαιρα ακόμα περισσότερο, με τον κύριο Καλογύρου να απαντά ότι επιτέλους μας έχει εξαντλήσει σταμάτα αυτή την τακτική. Στη συνέχεια τους και κάποιους άλλους συγγενείς θυμάτων να καταφέρονται με χαρακτηρισμούς εναντίον της κυρίας Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι κανένας δεν της δίνει το δικαίωμα να μιλά ως ο άνθρωπος ο οποίος θέλει και μόνο αυτό στη δικαιοσύνη και εκπροσωπεί τους πάντες σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μάλιστα δεν τους εκπροσωπεί τους πάντες και ωραία, παίζει διάφορα πολιτικά και επικοινωνιακά.
1: Τώρα η δίκη τεχνίδια συνεχίζεται.
2: Εκείνη την ώρα η δίκη διέκοψε για περίπου 20 λεπτά λόγω αυτής της έντασης.
1: Ναι.
2: Στη συνέχεια άρχισε και πάλι η συνεδρίαση με την κυρία Κωνσταντοπούλου να αγορεύει σε πολύ πιο ήπιους τόνους αυτή τη φορά. Ολοκλήρωσε μετά από καμιά ώρα και στη συνέχεια...
1: άλλη μια ώρα.
2: Ναι. Και το δικαστήριο στη συνέχεια...
0: Ο Φιντέλ Κάστρο μίλαγε 4 ώρες, οπότε μπορεί να καταλάβετε ότι μπορεί να κάνετε... Ναι. Είσαστε τυχεροί.
1: Και τελικά, Χρήστο, η κάλυψη μάλλον για, από τα ΜΜΕ απορρίφθηκε. Δηλαδή, μπορείτε να είστε παρόντες οι δημοσιογράφοι, αλλά απαγορεύεται αναπαραγωγή ήχου και εικόνα, σωστά?
2: Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι ότι το νομικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ σφιχτό σε αυτή την περίπτωση. Για να επιτραπεί η συλλογή οπτικοακουστικού υλικού, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, θα πρέπει να συνενέσουν όλοι οι παράγοντες της δίκης. Και η εισαγγελία και οι διάδικοι.
1: Καλά, αν το επέτρεπαν θα γινόταν σοου, δεν θα γινόταν δίκη.
2: Αυτό ήταν ένα από τα επιχειρήματα τα οποία ακούστηκαν. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί μια τέτοια ομοφωνία, γιατί ένας από όλους αυτούς να διαφωνήσει, από εκεί και πέρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος. Δηλαδή εφαρμόζεται υποχρεωτικά ο νόμος.
0: Και αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κανένας όταν δεν μιλάει σε μια δίκη ως δικηγόρος, αλλά ως πολιτικός και προσβλέπει να μαζέψει ψήφους από αυτά που λέει.
2: Ναι, να σας πω έτσι χαρακτηριστικά ότι ένας εκ των δικηγόρων είπε ότι το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε σε περίπτωση που έχουμε καταγραφεί δημοσιογραφική θα είναι από τα πρόσωπα τα οποία έχουν διτή ιδιότητα και είναι και εδώ ως συνήγοροι, αλλά έχουν και πολιτική ιδιότητα. Ένας άλλος σημείωσε ότι η θέαση, έτσι όπως την έχουμε την καταγράψει το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει γίνει με τρόπο που είναι αποκρουστική για τους συγγενείς των θυμάτων. Άρα η δημοσιότητα μπορεί να καταρακώσει ανθρώπους και να προκαλέσει ψυχικά τραύματα σε ανθρώπους που είναι ήδη καταρακωμένοι. Είναι δηλαδή, ακούστηκαν επιχειρήματα ένθεν κακήθεν. Από εκεί και πέρα όμως και η ίδια η εισαγγελέα, στην αγόρευσή της, τάχθηκε κατά της οπτικοακουστικής κάλυψης της δίκης, αιτιολογώντας τις θέσεις της, υπενθυμίζω ότι η συνένεσή της είναι αναγκαία για να εφαρμοστεί ο νόμος, είπε ότι δεν συνενεί γιατί εκτιμά ότι η κάλυψη καταστρατηγεί την απαγόρευση επικοινωνίας μεταξύ των μαρτύρων, αλλά και επειδή ούτως ή άλλως έχει διασφαλιστεί πλήρως η αρχή της δημοσιότητας με την ανεμπόδιστη είσοδο πολιτών στην
1: Ωραία, Χρήστο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου.
2: Καλή συνέχεια.
1: Ο Χρήστος Νικολαίδης, κυρίες και κύριοι, από τη δίκη των Τεμπών.
0: Κάτσε, η δίκη των Τεμπών ξεκίνησε τέλη Μαρτίου.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Έχει διακόψει το Πάσχα, μετά διακόψει ένα μήνα για να ξαναφτιάξουν
0: τον αίθουσα. Δεν είναι το να είμαστε τώρα δύο μήνες και από τους δύο μήνες να έχουν 11 μέρες.
1: Δεν είναι δυνατόν, αλλά είναι. Γιατί σου είπα, σου θυμίζω ότι διέκοψε για ένα μήνα για να βάλουν επιπλέον καθίσματα.
0: Ναι.
1: Ενώ λέγανε στην αρχή ότι είναι. Δηλαδή, όλοι μαζί φταίνε ναι, στο ότι υπάρχει αυτή η καθυστέρηση.
0: Αλλά πάντως καταλαβαίνεις ότι αυτό πάει για το, μετά το 2030.
1: Καλά τώρα, είσαι υπερβολικός. Βάζεις πολύ αλάτι.
0: 7 χρόνια κάτσε η δίκη του δολοφονημένου από την Χρυσή Αυγή.
1: Οι παράγοντες της δίκης εκτιμούν ότι μέσα σε 2 χρόνια θα έχουμε τελειώσει.
0: Αλλά.
1: Έτσι λένε, τι να σου πω, εγώ δεν είμαι ούτε νομικός, αλλά τώρα είναι τα διαδικαστικά. Μετά θα μπουν στην ουσία ότι είναι τεράστιος ο φάκελος, ότι θα καθυστερήσουμε, θα καθυστερήσουμε. Θα διακόψει τώρα ένα μήνα για το καλοκαίρι. Τον Αύγουστο διακόπτουν τα δικαστήρια. Αλλά εντάξει, τσούκου τσούκου γίνεται δουλειά. Λοιπόν, τώρα, σήμερα έχουμε και την πλατφόρμα αυτή που παρουσιάζει η κυβέρνηση, τώρα ολοκληρώθηκε, το πόσο κάνει. Το είδες αυτό? Μη γελάς ρε εσύ αμέσως, μη γελάς.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς, κάνανε 7 χρόνια να κάνουν μια πλατφόρμα.
1: Όχι, υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες. Ναι. Υπάρχει
0: όχι,
1: το site του καταναλωτή.
0: Το ειδικό αυτό είναι το ότι μπορείς να δεις τη μέση του εξωτερικού, ρε παιδί μου. Ναι. Το άλλο υπάρχει.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι μπορείς να δεις τα μπισκότα που παίρνεις πόσο κάνουν εδώ και πόσο κάνουν στο εξωτερικό.
1: Ναι. Δηλαδή, άμα είναι πιο φθηνά στο εξωτερικό.
0: Θα τσαντίζεσαι, γιατί και θα είναι πιο φθηνά στο εξωτερικό στην Ολλανδία από εδώ.
1: Και, θα τα
0: και δεν θα μπορείς να τα αγοράσεις από εκεί.
1: Όχι, είδα ότι έχει ορισμένα και καλά. Δηλαδή. Βάζεις ας πούμε ένα ελαιόλαδο ρε παιδί μου, μια συγκεκριμένη μάρκα, σου βγάζει αμέσως σε πόσα σούπερ μάρκετ είναι διαθέσιμο με την τιμή του καθενός, άρα ξέρεις ποιος το πουλάει φθηνότερα. Αλλά άμα εκεί που το πουλάνε φθηνότερα είναι 30 χιλιόμετρα από εκεί που μένεις, θα πάρεις τα μάξι να πας 30 χιλιόμετρα να πάρεις φθηνό το λάδι. Δηλαδή όλα αυτά είναι. Αλλά τώρα το λέω αυτό γιατί μου είπανε μια απίθανη ιστορία ρε Συνώτη, απίθανη πραγματικά. Έχει ανοίξει το πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσύφωνα».
0: Ναι, ναι.
1: Ακούω διάφορους κυβερνητικούς.
0: Παίρνεις ένα βάουτσερ και αλλάζεις.
1: Που λένε εδώ, άλλαξε το θερμοσύφωνά σου με 50% έκπτωση. Γιατί σου δίνουν ένα βάουτσερ, το δίνεις σε αυτόν που το στο μαγαζί και σου κάνει 50% έκπτωση. Άκου τώρα τι μου είπε ένας φίλος που πήγε να πάρει θερμοσύφωνα. Πήρε το βάουτσερ, δόξα τω Θεώ, πάει σε ένα μαγαζί. Λέει θέλω το θερμοσύφωνα τάδε. Λέει μάλιστα. Πόσο κάνει? 805 ευρώ. Μάλιστα του λέει. Έχω και ένα βάουτσερ. Α, του λέει περίμενε. Αυτή η τιμή που σου είπα ήταν χονδρική. Λιανική κάνει 1200. Λέει μα εγώ σε ρώτησα πόσο κάνει πριν να το χωράσω εγώ. Δεν είμαι έμπορος. 1200 με το βάουτσερ. Φεύγει. Πάει σε άλλο μαγαζί. Λέει θέλω τον τάδε θερμοσύφωνα. Πόσο κάνει? 850 ευρώ. Λέει έχω και ένα βάουτσερ. 1300 ευρώ. Δεν δίνει κανείς το θερμοσύφωνα στην τιμή του όταν το πεις έχω βάουτσερ. Και γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Γιατί θα πληρωθεί αργότερα φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Ένα μαγαζί που έχει 10-15 θερμοσύφωνες σου λέει θα ξεπουλήσω εγώ σε 2 μέρες, θα πάρω τα μισά λεφτά και τα άλλα μισά που είναι το κεφάλαιο συρμαγιά της του μαγαζιού, ποιος ξέρει πότε θα τα πάρω. Και έχουν μείνει όλοι οι κάτοχοι με το βάουτσερ στο χέρι, θερμοσύμφωνα δεν πουλάει κανένας, έχει γίνει ένα γιουσουρούμ και έχουν και την κυβέρνηση που λέει εμείς σας δώσαμε τζάμπα θερμοσύμφωνα.
0: Ναι, αλλά αυτό τον έλεγχο που τον κάνεις τόσο εύκολα, δεν πήγε κανένα να τον κάνει. Και αν πήρε μεγάλο.
1: Το έχουν πάρει
0: 1200.
1: Χαμπάρι. Θα το πάρουν κάποια στιγμή.
0: Ναι, σιγά μην το έχουν πάρει χαμπάρι. Τώρα
1: πώς αλλά και πώς το σωστό θα ήταν, γιατί το σχεδιάσανε αρπακόλα.
0: Πας να κάνεις εγχείρηση στα μάτια σου σε ένα κέντρο και του λες πόσο κάνει, 1000 λεφτά. Έχω και μια ασφάλεια ιδιωτική. Α, τότε η τιμή είναι άλλη.
1: Ναι.
0: Δεν έχει.
1: Παντού τα ίδια.
0: Είναι χει συν τόσο. Μα αυτό είναι ντροπή όμως.
1: Να μείνουμε στο θερμοσύμφωνα. Αφού θα το επιδοτήσεις 50%. Γιατί δεν λες αμέσως του ιδιοκτήτη, πήγαινε πάρτο, στείλε μου την απόδειξη και θα σου βάλω εγώ στο λογαριασμό το 50% της αξίας.
0: Γιατί τότε θα κάνει 2.000 θερμοσύφωνας.
1: ναι, αλλά κάτσε. Μη μου πλασάρεις ένα μέτρο που στην ουσία δεν λειτουργεί και μου λες μετά πάρε ανακαινίζω, πάρε θερμοσύφωνα, βάλε ηλιακό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ναι. Άμα δεν δουλεύει στην αγορά. Αυτό ήθελα να πω. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά, έχουμε κι άλλα να πούμε. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ λειτουργεί ήδη στην Αθήνα. Είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που λειτουργεί στην Αθήνα, με τρεις πιστοποιημένες σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Λειτουργεί ήδη στην οδό Υποκράτους. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
0: Και εγώ να πω, απόλαυσε exclusive Nova deals Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το Best

0: εσύ και άπαιχτα δώρα όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής «Πόσο κάνει». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα, ανεκτές τόνισε. Εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει οι ΗΠΑ και Ιράν και αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα το πρωί στόχους στο Νότιο Λίβανο και ενώ ο Ιρανικός στρατός έχει προειδοποιήσει ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα απαντήσει. Σε άμεση εκεχηρία στο Λίβανο κάλεσαν οι ηγέτες των χωρών της G7, οι οποίοι χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία σε κοινή ανακοίνωσή τους από το θέρετρο Εβιάν στη Γαλλία. Διευκρίνησαν ότι στον απόϊχο του πολέμου με το Ιράν σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούζ. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησαν οι χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στη Βούλα. «Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την πρώτη πρόβλεψη για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για τη φετινή αντιπυρική περίοδο προβλέπει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη. Σύμφωνα με το χάρτη, υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για αύριο σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο και Κάσο, καθώς και στο Ηράκλειο και το Λασίθι Κρήτης. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

εντυπωσιάζουμε με τους ακροατές που τα ξέρουν όλα και μας διορθώνουν, λες και εμείς είμαστε οι άσχετοι. Μου γράφει ένας: «Ήμαρτον ρε Βασίλη με αυτά που λες. Ξέρεις πολλές γειτονιές που έχουν όλα τα σούπερ μάρκετ να απέχουν το ένα 30 χιλιόμετρα από το άλλο?» Λοιπόν, άκουσε φίλε μου Ξερόλα. Επειδή έβλεπα την πλατφόρμα πριν μπω στο στούντιο, το καλαμποκέλαιο έχει περίπου η συσκευασία η μεγάλη, αν θυμάμαι καλά, 80 ευρώ. Υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ, το οποίο εγώ δεν γνωρίζω ότι υπάρχει, που το έχει 10 ευρώ φθηνότερα.

0: Δεν το λέω για λόγους διαφήμισης, αλλά δεν το ξέρω που υπάρχει.
1: Στη Θήβα.
0: Αυτό το σούπερ μάρκετ, εμένα, από το σπίτι μου, δεν το έχω δει ποτέ. Άρα είναι πάνω από 30 χιλιόμετρα. Θέλω να πω ότι όταν σου βγάζει ότι κάποιος το πουλάει και πιο φθηνά, δεν σημαίνει ότι είναι δίπλα στο σπίτι σου. Αυτό εννοώ. Είναι αυτά που είναι τα μεγάλα που έχουν σε κάθε γειτονιά σούπερ μάρκετ που έχουν την ίδια τιμή όλα.
1: Ρε παιδί μου,
0: και
1: εντάξει,
0: και κάπου φθηνότερα κάποιος, αλλά μπορεί να το βρεις.
1: Πολλοί από τους ακροατές τα λένε αυτά, έχουν μια πολιτική τοποθέτηση. Και δεν λέει ο άλλος. Καλά, τι φταίει η κυβέρνηση, λέει, αν οι Έλληνες μπορεί να είναι λαμόγια.
0: Το άλλο λες. Λέει
1: κάτσε, μα δεν λέμε ότι είναι λαμόγια ή δεν είναι. Λέμε όμως ότι αυτό το ότι ο άλλος πληρώνει, παίρνει από το θερμοσύμφωνα και βγάζει άλλο ένα κατοστάρικο για την τσέπη του, αυτό θα πρέπει να το ελέγξει η κυβέρνηση.
0: Πρόσεξε, λέει ένας. Μια χαρά άλλαξα θερμοσύμφωνα με την επιδότηση. Όλα αυτόματα τα έκανε το κατάστημα. Μην τα απαξιώνετε όλα, έλεος κάπου. Και από πάνω υπάρχουν 10 μηνύματα που λέγαν «Πείτε τα παιδιά, έχουμε μείνει με το βάουτσερ στο χέρι, κανείς δεν μας δίνει θερμοσύμφωνα».
1: Και λέει ο άλλος ότι εγώ, λέει, άμα βρεις, πάρεις, λέει, θερμοσύμφωνα με βάουτσερ, έχεις μεγάλο πρόβλημα να βρεις μάστορα. Μου ζητάνε μέχρι και 600 ευρώ για
0: την τοποθέτηση. Χρεώνουν την εγκατάσταση παραπάνω. Άρα φίλε μας, εσύ που ήσουν τυχερός και βρήκες κάπου και σου δώσανε με την επιδότηση, απλώς είσαι τυχερός. Δεν είσαι ο κανόνας. Τέλος πάντων, τώρα καθόμαστε κι εμείς και πιάνουμε κουβέντα. Αλλάζουμε θέμα. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Δημήτρη Μπινιάρη, μέλος του Συλλόγου Μεσητών της Αττικής. Είναι πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Μεσητών, διότι διαβάζουμε εδώ και μέρες ότι οι τιμές των ακινήτων έχουν μεν σταθεροποιηθεί το 2026, αλλά δεν έχουν πέσει, που σημαίνει ότι παραμένουν ακριβά τα σπίτια στην Αττική και δεν προβλέπεται να πέσουν. Επειδή έχουμε διαβάσει και διάφορα άλλα για το σπίτι μου 2, ότι πολλοί
1: 21.000 Έλληνες πήραν, λέει, την προέγκριση, αλλά δεν μπορούν να βρουν σπίτι.
0: Θέλουμε να δούμε τι είναι από όλα αυτά αλήθεια. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπινιάρη.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους κρατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μεσητών Αθηνών Αττικής.
0: Ωραία, okay. Ωραία. Μια χαρά. Πείτε μας τώρα, οι τιμές πώς κινούνται αυτή την περίοδο? Διότι, ξέρετε, δεν είναι μόνο η αγορά του σπιτιού, είναι και το νίκη, γιατί τελειώσαν οι πανελλαδικές. Τα παιδιά που γράψανε καλά, θα έρθουν οι οικογένειες αν
2: αναζητήσουν κατοικίες.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, θα το δούμε από τον επόμενο.
0: Έρχεται. Ναι.
2: Να δούμε το αποτέλεσμα των πανελληνίων.
0: Οι τιμές πράγματι σταμάτησαν να παίρνουν την ανηφόρα και σταθεροποιήθηκαν?
2: Οι τιμές έχουν σταθεροποιηθεί από καιρό. Δεν σταμάτησαν τώρα, έχουν σταθεροποιηθεί από καιρό. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε εκτόξευση του κόστους κατασκευής. Ειδικά με τα τελευταία γεγονότα, με το Ορμούς και με όλα αυτά. Mm-hmm. Γενικά, δηλαδή, έχουν επιτείνει έτσι το κόστος κατασκευής, το έχουν αυξήσει πάρα πολύ. Και αυτό δημιουργεί ένα ακόμα πρόσθετο πρόβλημα που εγώ το καταλαβαίνω, γιατί μιλάμε καθημερινά με πάρα πολλούς κατασκευαστές, οι οποίοι άνθρωποι πάνε να μου πούνε να ανεβάσουμε την τιμή. Λέω, ξεχάστε το, εδώ δυσκολευόμαστε, την υφιστάμενη. Αλλά βλέπω το ζόρι τους, το νιώθω δηλαδή. Βλέπω ότι πραγματικά ζορίζονται, γιατί όταν έχεις ένα έργο που έχει ξεκινήσει με ένα κοστολόγιο 2.000 ευρώ το τετραγωνικό και σου έχει ξεπεράσει τις 2.500 ευρώ το τετραγωνικό και ανεβαίνει, αρχίζεις και λες, πού πάμε τώρα?
0: Μισό λεπτό, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Μπορείτε να μας δώσετε μια τιμή έτσι μέση, ένα σπίτι 70-80 τετραγωνικά, δύο υπνοδωμάτια, ένα μπάνιο, μια κουζίνα?
2: Να πούμε την τιμή της μονάδας.
0: Ναι.
2: Η τιμή της μονάδας, με δεδομένο ότι σε μια μέση περιοχή, δεν είναι τώρα στην πιο φθηνή ούτε στην πιο ακριβή.
0: Ναι.
2: Με δεδομένο ότι σίγουρα θα υπερβεί πλέον με τα σημερινά δεδομένα από 2.000 ευρώ το τετραγωνικό. Αν προσθέσουμε και περίπου ένα χιλιάρικο ανά τετραγωνικό μέτρο την αξία της γης, ξεκινάμε με 3.000 πλάς κοστολόγιο για τον κατασκευαστή. Πάνω εκεί πρέπει να μπει το κέρδος του. Άρα μια τιμή κάτω από 3.000 ευρώ το τετραγωνικό δεν θα μπορούσε.
0: 3.824, 240 ή το κέρδος. Δηλαδή λέτε ότι υπάρχουν σπίτια νεότευκτα που θα τα βρεις 300 χιλιάρικα.
2: Όχι. Είπα ότι αυτό είναι το κόστος του κατασκευαστή.
1: Ναι.
2: Είπα ότι θα βάλει και ένα χιλιάρικο το μέτρο, διότι έχει 22% χώρο. Έχει.
1: Άρα 4.000 τετραγωνικό.
2: Ναι, ξεκινάμε με 4.000 το μέτρο. Ξεκινάμε.
0: Άρα 400 χιλιάρικα.
2: Στα 100 μέτρα 400 χιλιάρικα.
0: Ναι, στα 100 μέτρα. Ωραία. Εγώ. Αφήστε τα καινούργια σπίτια. Υπάρχουν σπίτια που είναι μια 20ετία. Θέλω να πω, έχουν χτιστεί με τον νέο οικοδομικό κανονισμό. είναι και ενδεχομένως και καλοσυντηρημένα, δηλαδή μια χαρά σπιτάκια. Αυτά ναι. Πόσο κοστίζουν? Γιατί εγώ που έκανα μια έρευνα πριν από κάτι μήνες, 250-300 χιλιάρικα.
2: Ναι, και... περίπου ένα ανακαινισμένο παλιό στην αντίστοιχη περιοχή έχει γύρω στις 3.000 το μέτρο. Γύρω. Τώρα, ξέρετε από το αν έχει πάρκινγκ, αν δεν έχει, αν έχει αυτονομία θερμάνσεως, αν δεν έχει, μπορεί να είναι και 2.5. Ναι. Δηλαδή, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Τώρα, γιατί ανεβήκαν τόσο πολύ άγρια τα τελευταία 5 χρόνια?
0: Το, δηλαδή,
1: το σπίτι μου ένα
0: το
1: ήταν.
0: Πρόγραμμα,
1: η χρυσή βίζα ήταν. Τι ήταν?
2: Όμως εντάξει, η ανάπτυξη.
1: Α, η ανάπτυξη λέτε.
0: Ναι, τώρα έτσι όπως το λέτε, ακούγεται ότι ήταν ως κάτι αναπόφευκτο. Αλλά εδώ ακούμε ότι υπάρχουν χιλιάδες σπίτια κλειστά που αν κινητροδοτούντο θα ήταν ανοιχτά.
2: Υπάρχουν χιλιάδες κλειστά σπίτια και αυτό που δεν ακούγεται είναι ότι τα περισσότερα κλειστά σπίτια δεν είναι αυτά που κάποιοι ιδιώτες από έτσι θελισμό κρατούν κλειστά ή από τρέλα. Είναι το γεγονός ότι δεκάδες, μάλλον εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή να έχουν κόκκινα δάνεια, είναι αγορασμένα από funds, δεν διατίθενται στην αγορά. Και δεν διατίθενται στην αγορά και πρέπει να ακουστεί αυτό οπωσδήποτε, γιατί όταν έχεις αγοράσει ένα δάνειο στο 25 ή στο 20 ή στο 30% και προσπαθεί να το πουλήσεις στο 100% που είχες πάρει πλέον τόκον για όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή στο 130, βεβαίως και υπάρχει δυσκολία σε αυτό. Βεβαίως και δεν είναι ευκαιρία να αγοράσεις ένα κινητό από πάντα. Είναι στην τιμή της αγοράς. Την έβλεγε αξία.
0: Και αυτοί κάνουν και δημοπρασία. Δεν είναι, λένε, πουλάνε ένα σπίτι.
2: Αλλά οι δημοπρασίες, κάνουν, αλλά οι δημοπρασίες είναι ένας άλλος κινδύνος που δεν είναι εύκολο να λάβει μέρος ο καθένας.
0: Δηλαδή.
2: Δηλαδή, κοιτάξτε, ένα κίνητο από πληστηριασμό έχει τεράστιους κινδύνους που ο μέσος πολίτης, δηλαδή εγώ προσωπικά δεν τον αναλαμβάνω. Τεράστιους ελέγχους. Δεν είναι
0: όχι,
2: αυτό που
0: προσέξτε. Δεν μιλάω για τον πληστηριασμό που αγοράζεις ένα σπίτι χωρίς να το δεις. Εγώ μιλάω ότι πας ένα μεσίτη, καλή ώρα σαν και εσάς, αλλά ανήκει σε φαν το διαμέρισμα και σου λέει κάνει 190.000, αλλά θα το πάρει αυτός που θα δώσει τα περισσότερα. Και ενώ η τιμή πώλησης είναι 190, φτάνει 250-260.
2: Αυτό είναι ένα τρίκ που έκαναν και κάποια γραφεία.
0: Είναι σωστό αυτό.
2: Καθόλου σωστό δεν είναι, αλλά είναι μέσα στην αγορά, δεν είναι παράνομο. Δηλαδή, ξεκινάς από 190. Λες εσύ, Χιώτης, δίνω 195. Σου λέει, μάλιστα κύριε Χιώτη, θα συνειδητοποιήσουμε.
0: Ναι.
2: Και να παίρνει τηλέφωνο. Σου λέει, κοιτάξτε, επειδή και ένας μπινιάρης έχει δώσει πάνω από 195, για δείτε τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε. Ξεκινάς ξανά εσύ, 205. Εντάξει, σου λέει, είναι και κάποιοι άλλοι. Και αφού στο τέλος μείνουν οι 3-4 επικρατέστερες, τους φωνάζουν τους 3-4 επικρατέστερες να δώσουν την τελική τους προσφορά.
0: Αν δεν τους φωνάζουν. Διαλύουν το διαγωνισμό και σου λέει άρα έχει ζήτηση το σπίτι και ξανακάνουν δεύτερη κοινή κίνηση με 230.
2: Αυτά και... τα τερτύπια, καταρχάς εμείς ως σύλλογος δεν συστήνουμε στα μέλη μας να κάνουν τέτοιου είδους διαμεσολαβείς. Δεν μπορούμε να τα απαγορέψουμε, νόμιμο είναι, απλά δεν το συστήνουμε.
0: Ναι.
2: Όμως αυτά τα τερτύπια δεν βοηθούν την αγορά, δηλαδή δεν πουλάνε πολλά σπίτια έτσι. Πουλάνε ελάχιστα.
1: Πώς θα μπορούσε η κυβέρνηση να μεγαλώσει την προσφορά των ακινήτων αυτών, ας πούμε, των κλειστών?
2: Βάζοντας πολύ μεγάλη φορολογία, ειδικά στα funds που διακρατούν κλειστά σπίτια, ενώ τα έχουν αγοράσει έναντι πινακίου φακής και μάλιστα επιπιστώσει.
1: Και γιατί δεν το κάνει αυτό η κυβέρνηση?
2: Αγοράζω εγώ όλα τα σπίτια του κόσμου. Επιπιστώσει, αγοράζω εγώ σήμερα όλα τα σπίτια του κόσμου.
1: Γιατί δεν το κάνει λοιπόν η κυβέρνηση αυτό?
2: Γιατί το κάνει η κυβέρνηση, δεν είναι και τόσο απλό, φαντάζομαι. Θα πρέπει να νομοθετήσουν, να βρουν κάποια νομοθετικά εργαλεία, δεν θα είναι κάτι απλό. Αλλά είναι κάτι που πραγματικά θα πρέπει να το κάνει και που θα τη βοηθούσε, γιατί είναι ένα λαϊκό μέτρο, θα έλεγα.
0: Αυτό που διαβάσαμε, ότι υπάρχουν ενδιαφερόμενοι από το σπίτι μου 2 που έχουν πάρει την προέγκριση του δανείου, αλλά δεν βρίσκουν σπίτι να αγοράσουν, ισχύει?
2: Ισχύει. Και το σημαντικότερο είναι ότι και οι άλλοι δύσμοιροι που πήραν το σπίτι μου 1 και αρκετοί από αυτούς το σπίτι μου 2 ήταν άνθρωποι που κανονικά δεν είχαν τα εχέγγυα της χρηματοδότησης. Οι περισσότεροι, έτσι. Κάποιοι τα είχαν, απλά πήγανε για να πάρουν καλύτερο επιτόκιο. Και τι συνέβη? Προσπαθώντας να αγοράσουν σπίτι, και τελικά αυτοί που αγόρασαν, ας πούμε, τι έπαθαν? Αγόρασαν μεν το σπίτι με ένα επιδοτούμενο από την κυβέρνηση επιτόκιο, δηλαδή με χαμηλότερο τόκο, αλλά το αγόρασαν πιο ακριβά από όσο έκανε, έχοντας προπληρώσει τα ωφέλη των μελλοντικών 20-25 ετών από τόκους που θα έχουν. Και αυτό γιατί έγινε? Γιατί κάθε φορά που βάζουμε μια παράμετρο κρατική και λέμε τα σπίτια από 80 έως 120 μέτρα που κάνουν από 150 έως 250 χιλιάδες και είναι από 15 έως 25 ετών μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα, τι κάνουμε? Φωτογραφίζουμε συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων. Έτσι δημιουργούμε.
0: Και πάνε ιδιοκτήτες και το ανεβάζουν.
2: Μα δεν πάνε, είναι φυσικό. Δηλαδή, εσείς, αν είστε ιδιοκτήτες σε ένα σπίτι που σας φέρνει ένα πελάτη το μήνα, ξαφνικά σας έφερνα 62 πελάτες, τι θα κάνατε?
0: Το πουλάγα όσο πιο ακριβά μπορούσε.
2: Ακριβώς. Αυτός είναι ο νόμος της αγοράς και της ζήτησης.
1: Σπρώχνει αυτό τις τιμές πάνω.
2: Είναι ο καπιταλισμός. Δηλαδή, ας το αποδεχτούμε. Τίποτα δεν είναι δωρεάν.
1: Αυτές οι στατιστικές που λένε ότι για να πάρεις ένα διαμέρισμα καινούργιο 70 τετραγωνικό πρέπει να δουλεύεις 15,3 χρόνια και να μην ζεις, ας πούμε, να παίρνεις όλα τα λεφτά και να τα βάλεις στο σπίτι, ευσταθούν?
2: Ξαφνικά το πώς βγάζεις και το πώς δηλώνεις. Γιατί είμαστε και στη χώρα που δεν δηλώνουμε όσα βγάζουμε.
0: Μα αυτό είναι. Εγώ πιστεύω ότι από το σπίτι μου ένα και το σπίτι μου δύο, οι περισσότεροι δικαιούχοι είναι παιδιά νέα που οι μπαμπάδες τους έχουν μαύρο χρήμα.
1: Και δεν το δηλώνουν. Και δίνουν την πρωτοκαταβολή εκεί.
0: Έτσι, δίνουν μπροστά τα μαύρα και μετά πάνε και παίρνουν ένα δανειάκι.
2: Είναι λίγα τα μαύρα εκεί. Τα μαύρα είναι λίγα τα μπροστά χρήματα. Είναι, ξέρω εγώ, 30-40 χιλιάδες.
0: Εξαρτάται τη συμφωνία που κάνεις. Άμα είμαι ιδιοκτήτης και μου φέρεις παραπάνω μαύρα, δεν θα φαίνονται στο συμβόλαιο, αλλά εγώ θα τα έχω βάλει. Και αυτό είναι μια διαδικασία αθέμητου ανταγωνισμού. Αυτό θέλω να πω.
2: Είναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ο κανόνας. Περισσότερο πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε διαδικασίες που να απλοποιούν, δηλαδή να έχουμε λιγότερη φοροδιαφυγή και περισσότερο εμφανές χρήμα. Επί παραδείγματι, βλέπω τώρα που γίνεται μια διαβούλευση και δίνουν στους συμβολιογράφους να είναι οι συμβολιογράφοι το one-stop shop, δηλαδή οι άρχοντες, ναι, όλο το συμβολέο. Όλα θα γίνονται εκεί. Θα έχει ένα λογαριασμό ο συμβολιογράφος, όχι προσωπικότερα, ένα άλλο λογαριασμό. Εκεί θα βάζει ο αγοραστής τα λεφτά, ο συμβολιογράφος θα τα δίνει, εκεί θα βάζει ο αγοραστής, ο συμβολιογράφος θα τα μεταφέρει στον πολίτη. Δηλαδή, βλέπω που γίνονται κινήσεις γι' αυτό, για να αποφευθεί κάπως το οποιοδήποτε μαύρο χρήμα. Απλά χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις. Παραδείγματος χάρη στην Ελβετία που το κάνουν αυτό το σύστημα, δεν παίρνει ο συμβολιογράφος μόνο τα χρήματα του συμβολέου. Παίρνει και όλων των συντελεστών του. Τι είστε εσείς, κύριε μηχανικός, μάλιστα, η αμοιβή σας εδώ. Τι είστε εσείς, κύριε δικηγόρος, η αμοιβή σας. Τι είστε εσείς, μεσίτης, η αμοιβή σας. Και μετά ο συμβολιογράφος πληρώνει. Άρα εκεί δεν μπορείς να πεις, ας το μην κόψουμε απόδειξη. Άσε το ΦΠΑ, πάρ' τα από εδώ, δώσ' τα από εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, λίγο κύριε πρέπει Μπιλιά, να, όταν κάνουν, όταν προσπαθούν να νομοθετήσουν, να παίρνουν όλους τους υπόψη τους παράγοντες της αγοράς. Ας ελπίζουμε τώρα να ακούνε Sky.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Δημήτρης Μπενιάρης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Μεσητών της Αττικής. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω ότι το Πανεπιστήμιο Κύλη υπέβαλε προς πιστοποίηση 5 νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών κάτω από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τα προγράμματα αυτά είναι Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ, Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία, Δημοτική Εκπαίδευση και Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονομικά. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι Nova και η Viasat Epic Drama χαρίζουν ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, στο Παρίσι. Με αφορμή τις σειρές του καναλιού Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Μονμάρτι που διαδραματίζονται στη Γαλλία, ένας τυχερός συνδρομητής τηλεόρασης Nova θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, δήλωσε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, επίλεξε τώρα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, Νομικής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
13: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
12: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Δήμητρα, πριν φύγουμε, δεν μας λες και έναν αριθμό από το 1 ως το 67?
15: Το 60.
0: Το 60. Η κυρία Εύα Τσαγκαράκη με κινητό που τελειώνει σε 070 κερδίζει τα δύο εισιτήρια της ANEC Lines. Καλές διακοπές, κυρία Εύα. Οι υπόλοιποι ξανά προσπάθεια αύριο. Κάποια στιγμή θα το πετύχετε. Έχουμε ακόμα. Μέχρι την Παρασκευή θα δίνουμε εισιτήρια. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
16: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
17: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
16: Κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
17: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
16: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
15: Άσε με γιατί με να σκάσω.
18: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
15: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
18: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
15: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
22: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
23: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
18: Φτάσαμε κιόλας.
15: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
22: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
24: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
25: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
26: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
28: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
27: Και όταν φεύγεις?
28: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
29: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
30: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα. Ακούτε Sky 100.3, κεντρικό μαγκαζίνο και ειδήσεις σε τίτλους. Άρχισαν να περνούν από τα στενά του Ορμούζ Ιρανικά τάνκερ. Θα δούμε τι υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για την συμφωνία στην οποία, όπως λένε, κατέληξαν. Σενάριο για συμμετοχή του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στην επιχείρηση αποναρκοθέτησης των στενών αποκαλύπτει η Καθημερινή.
1: Στην αποναρκοθέτηση, όπου εκεί θυμάστε και στην G7, όλοι οι Ευρωπαίοι, εφόσον προχωρήσει αυτή η συμφωνία, είναι διατεθειμένοι να συμβάλλουν. Προφανώς πρέπει να αλλάξει όμως και το mandate που υπάρχει για τις επιχείρησεις ασπίδες. Άλλωστε, αυτή θα είναι μια επιχείρηση που δεν θα έχει ούτε καν αμυντικό πρόσημο.
2: Πέρασαν τα πρώτα τρία μεγάλα τάνκερ φορτωμένα με ιρανικό πετρέλαιο, ιρανικά τάνκερ, και πέρασαν από τον αμερικανικό αποκλεισμό.
0: Νέα εργαλεία για τον καταναλωτή στη μάχη της ακρίβειας με εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών. Ανεβάζει στροφές και η ΑΔΕ για τη φοροδιαφυγή σε χώρους εκδηλώσεων, πολύ μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και τουριστικούς προορισμούς. Αντιδράσεις από επαγγελματίες για το ψηφιακό πελατολόγιο.
3: Τόσα χρόνια που δεν σας είχαμε πιέσει με αυτά τα ψηφιακά εργαλεία, δεν υπήρχε παραβατικότητα και φοροδιαφυγή στον κλάδο σας.
4: Λένε ότι δεν έχουμε αφορολόγητο όριο, όλοι οι επαγγελματίες. Φορολογούμαστε με τεκμαρτά εισοδήματα. Και αυτή τη στιγμή το μέσο εισόδημα που φορολογεί το κλάδος ο δικός μας είναι 17.000 ευρώ και αυτά τα νούμερα τα γνωρίζετε.
3: Θεωρείτε κακό τη θέσπιση τεκμαρτού σε ένα κλάδο ο οποίος δήλωνε μέσα μηνιαία εισοδήματα 300-350 ευρώ.
0: Ενδιαφέρον διάλογος από τη μια εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, από την άλλη ο γραμματέας των εργαζομένων στα συνεργεία αυτοκινήτων, και όλο και μεγαλύτερος εφιάλτης για τους ψαράδες αλλά και τους λιόμενους αποδεικνύεται. Ο λαγοκέφαλος μας έχει καταστρέψει, λένε οι αλείς, οδηγίες για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το δάγκωμα και έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για επικήρυξη, να το πούμε έτσι, με 5 ευρώ το κιλό για κάθε λαγοκέφαλο, έχει στείλει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
5: Είναι περισσότερο οικονομική ενίσχυση των ψαράδων αυτή από τις επιπτώσεις του λαγοκέφαλου. Δεν είναι τόσο πολύ ότι αν το κάνουμε αυτό θα δούμε δραστική μείωση στους πληθυσμούς τους. Το κάνουν κατά αναπαραγωγικές περιόδους, σε στοχευμένες περιοχές. Είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε.
6: Έχουν τόσο γερά δόντια που ακόμα σπάνε 2 χιλιοστά αγκίστρι. Το σπάνε, το κόβουν στη μέση.
7: Κάνει πολύ βαθύ κόψιμο. Άρα μιλάμε για ένα ανοιχτό τραύμα. Ένα βαθύ ανοιχτό τραύμα. Αν υπάρχει αιμορραγία, θα πρέπει να ασκήσουμε άμεση πίεση στο σημείο που αιμορραγεί.
0: Και από ό,τι λένε, αυξάνεται διαρκώς ο πληθυσμός τους και στις ελληνικές θάλασσες. Γενικά στη Μεσόγειο είναι η άνοδος της θερμοκρασίας αυτή που προκαλεί την εισβολή τους σε αυτά τα νερά. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια αναλυτικά. Δήμητρα Σταματίου σήμερα στον ήχο, Τζέσι Αντουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη Περσαμπόλια στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και όπως πάντοτε ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει. Γεια σου, Δημήτρη μου.
8: Καλό σας μεσημέρι και επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από την Παιανία, από τα Σπάτα. Η Αττική Οδός, το ρεύμα προς την Ελευσίνα, στο ύψος που σας περιέγραψα, της Παιανίας, έχει ένα πρόβλημα, έχει ένα μποτιλιάρισμα. Δεν θα το είχε πολύ ακόμα από ό,τι μαθαίνω βέβαια, γιατί έχει πάθει ευλάβη ένα φορτηγό, υπάρχει εκροή λαδιών με λίγα λόγια και έχουν ρίξει ή της Αττικής Οδού ήδη άμμο στο σημείο. Ελπίζω να ελευθερωθεί ο δρόμος, ο οποίος είναι κατά τη μειωμένες λωρίδες όπως αντιλαμβάνεσαι, στο σημείο και να φύγει και αυτό το μποτιλιάρισμα. Πάμε όμως στα άλλα προβλήματα που έχουν αρχίσει το τελευταίο διάστημα να ταλαιπωρούν τους οδηγούς στη Λεωφόρο Κηφισού. Και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν βραδυπορίες. Περισσότερο στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο. Ο Σκαραμαγκάς ομοίως, κυρίως η Λεωφόρο Χιστού προς Σκαραμαγκά, και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε τη Βασιλίσσης Αμαλίας και τη Βασιλίσσης Σοφίας δύσκολες προς την Βουλή Αμφότερες και στον κόμβο των Αμπελοκήπων την Κηφισίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Θα αρχίσουμε με την εφαρμογή αυτή που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Είναι μία ακόμη εφαρμογή με την οποία επιχειρεί η κυβέρνηση να δημιουργήσει ανάχωμα στην ακρίβεια. Δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να συγκρίνει τιμές προϊόντων από διαφορετικά, εννοείται, καταστήματα σε Ελλάδα ή ακόμη και το εξωτερικό. Εδώ κολλάνε οι πολυεθνικές. Και έτσι, εφόσον λειτουργήσουν οι νόμοι της αγοράς και του ανταγωνισμού, κάτι που σηκώνει πολύ συζήτηση, να δημιουργηθεί μια πίεση προς τα κάτω, μια μείωση των τιμών προς τα κάτω, έτσι. Το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα, είχαμε και σε λίγο, θα τις ακούσουμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, θα μας το εξηγήσει η Έλενα Χελβατζόγλου, ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Έλενα.
9: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Γνωρίζουμε ότι η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά και αυτή τη φορά όπλο της κυβέρνησης είναι το νέο ψηφιακό εργαλείο, το πόσο κάνει.gov.gr. Η παρουσίαση της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής έγινε αρχικά σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια αναλυτικά από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τι κάνει, ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές σε 9,5 με 10.000 προϊόντα. Ποια είναι η διαφορά με το e-καταναλωτή? Δεν πρόκειται για μια απλή καταγραφή προϊόντων. Η μία διαφορά είναι ότι οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό καλάθι αγορών, χωρίς να προβούν σε αγορά όμως, και να εντοπίσουν ποιος προμηθευτής προσφέρει την καλύτερη τιμή, επιλέγοντας αυτό που τους εξυπηρετεί περισσότερο. Επίσης, οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν πόσο κοστίζουν τα αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, κάτι που αναμένεται να ενισχύσει τη διαφάνεια και να πιέσει την αγορά να λειτουργήσει στις συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού. Τέλος, να πούμε ότι βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης πλατφόρμας είναι η ανανέωση των τιμών μέσα στην ίδια ημέρα, αλλά και η δυνατότητα να παρακολουθούμε την πορεία κάθε προϊόντος σε βάθος 3 μηνών.
0: Δηλαδή, ουσιαστικά, ακόμη και σε πραγματικό χρόνο θα μπορεί να βλέπει τις διαφοροποιήσεις των τιμών. Το δεύτερο που είπες, γιατί ξέρεις, σε όλα αυτά το μεγάλο στοίχημα είναι να είναι εύχρηστη η εφαρμογή. Γιατί θα μπαίνουν νέοι, θα μπαίνουν λίγο μεγαλύτεροι, θα προσπαθήσει, βεβαίως η κυβέρνηση απευθύνεται και σε ανθρώπους μιας ηλικίας που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά μέσα. Οπότε πρέπει να είναι εύχρηστο, να μην είναι κάτι που να μπαίνει κάποιος μέσα και να πατάει 15 κουμπιά μέχρι να βρει που είναι πιο φθηνά τα μακαρόνια. Και με αυτό που μας είπε στο καλάθι, δεν ξέρω, δηλαδή θα επιλέγω εγώ ένα καλάθι, θα βάλω μακαρόνια νούμερο 6, ρύζι και 2-3 άλλα προϊόντα και αυτομάτως θα μου έρχονται οι διαφορετικές τιμές από κάθε σούπερ μάρκετ, ας το πούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν θα χρειάζεται εγώ να δω πόσο κάνουν τα μακαρόνια νούμερο 6 στο Σκλαβενίτη, στο Βασιλόπουλο, στο My Market και ούτω καθεξής. Θα βάζω μακαρόνια νούμερο 6 και θα βλέπω αυτομάτως σε όλα αυτά τα σούπερ μάρκετ ποια είναι η τιμή τους.
9: Σε κάθε ένα προϊόν μπορούμε να βλέπουμε τις τιμές και να τις συγκρίνουμε και κάθε χρήστη ουσιαστικά μπορεί να δημιουργήσει ως και 5 λίστες με έως 50 προϊόντα σε κάθε λίστα.
0: Αυτό λέω, γι' αυτό θα είναι εύχριστο, γιατί θα έχω ένα στάνταρ, θα έχω ένα καλάθι με προϊόντα που θα μπαίνω και θα το παρακολουθώ. Δεν θα χρειάζεται εγώ να κάνω μια περιήγηση σε 15 σούπερ μάρκετ, άλλες 5 πολυεθνικές κτλ. Μέχρι να βγάλω άκρη, γιατί επαναλαμβάνω, το ζητούμενο είναι να είναι εύχριστο και φιλικό προς τον καταναλωτή αυτή η εφαρμογή. Οπότε για να το δούμε πώς λειτουργεί ακριβώς, γιατί ό,τι και να λέμε, ξέρεις, Έλενά μου, είναι διαφορετικό να μπει ο καθένας και να το δει. Θα πρέπει να μπει πόσο κάνει.gov.gr
9: και μπορούμε να το κατεβάσουμε και από το κινητό μας.
0: Θα έχει και τύπου εφαρμογή. App δηλαδή. App.
9: Ακριβώς, και να πούμε ότι υποστηρίζεται και σάρωση barcode από το κινητό.
0: Μάλιστα.
9: Μέσα από αυτό σκανάρουμε τον barcode ενός προϊόντος και μεταφερόμαστε απευθείας το αποτέλεσμα αναζήτησης του συγκεκριμένου κωδικού και τα συγκρίνουμε με τα υπόλοιπα.
0: Και αυτό είναι πολύ καλό που λες, γιατί όταν βρίσκεσαι ήδη σε ένα σούπερ μάρκετ και έχεις το προϊόν, να μπορείς να το σκανάρεις και να πεις πόσο μου το έχει το άλλο σούπερ μάρκετ. Ούτως ώστε και εσύ να μπορέσεις να κάνεις αυτή τη σύγκριση. Δηλαδή, μεγάλο ρόλο εδώ παίζει ο καταναλωτής βέβαια και η καταναλωτική συνήθεια και συνείδηση. Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλενα Χελβατζόγλου μας έδωσε το περίγραμμα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολλές λεπτομέρειες. Θα τις βρείτε αναλυτικά βήμα προς βήμα και στην ιστοσελίδα μας, στο Sky.gr, πώς ακριβώς θα λειτουργήσει, για να μπορέσουμε, εφόσον επαναλαμβάνω, το μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε αυτό το εργαλείο, να μπορέσει να δημιουργηθούν συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά. Είναι και αυτό ένα εργαλείο κατά της ακρίβειας. Το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου.
10: Έχουμε πια και μία σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις πολυεθνικές εταιρείες. Και θέλω για ακόμη μια φορά να στείλω ένα μήνυμα ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.
0: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός με απόλυτη σαφήνεια και εδώ το όπλο που έχει ο καταναλωτής είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, προκειμένου να δημιουργήσει και εκείνος την πίεση στην αγορά για να πέσουν οι τιμές. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης.
11: Ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά αποτελεί ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και φιλικό εργαλείο προς τους πολίτες, καθώς δίνει άμεση πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές όλων των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ.
0: Αυτά είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Να δούμε τώρα και τις πρώτες αντιδράσεις από την άλλη πλευρά, την πλευρά των επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος της ΕΖΕ, ο κύριος Καφούνης, ήταν στο Action. Θέτει το θέμα των επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις.
12: Εάν θέλουμε πραγματικά να δούμε τον καταναλωτή να βρίσκει χαμηλότερες τιμές τα είδη, θα πρέπει να βάλουμε μαχαίρι στην ψηφιακή και μη γραφειοκρατία και ταυτόχρονα να ελαφρύνουμε τις επιχειρήσεις από βάρη, τα οποία προφανώς μετακυλίονται στον καταναλωτή.
0: Αυτό ζητάνε οι επιχειρήσεις, λιγότερες επιβάρυνσεις. Τώρα θα έρθουμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, ενώ έχουμε, όπως έχετε καταλάβει, έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο. Έχουν αρχίσει οι περιοδίες του Πρωθυπουργού και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Το θερμόμετρο έχει ανέβει κατά καλά με δεικτικά σχόλια, με δηλητηριώδη σχόλια αυτή την περίοδο από όλους και για όλους. Και θα αρχίσουμε με τη Δέσποινα Βλεπάκη, είναι στο στούντιο μαζί μας, γιατί πριν από λίγες ώρες σε αυτό το στούντιο ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Και σε λίγο θα κάνουμε και μια γενικότερη ανασκόπηση με τον Αντώνη Ατζολετό. Ας αρχίσουμε όμως με τη συνέντευξη του Ανδρουλάκη στον Παύλο Τσίμα.
13: Παραχώρησε εδώ στον Παύλο Τσίμα ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Ήταν μια συνέντευξη φόρης της ύλης. Ξεκίνησε από το Μουντιάλ και φυσικά κατέληξε στις εκλογές και στα διλήμματα που θέτει ο ίδιος εν όψη των εθνικών εκλογών. Όταν ρωτήθηκε για το πότε εκτιμά ότι θα γίνουν εκλογές, εξήγησε ότι φυσικά δεν έχει το περιθώριο εξωματική αντιπολίτευση να το ρυθμίσει αυτό. Είναι μια επιλογή του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, δουλεύει με ημερολόγιο πολιτικής αλλαγής. Βεβαίως, η ατάκα αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη για το τσάμπα έχει μονοπολίσει το πολιτικό ενδιαφέρον. Δεν θα μπορούσε παρά ο Παύλος Τσίμας να ρωτήσει σχετικά τον Νίκο Ανδρουλάκη, που τον είχε εδώ στο ραδιοφθάλαμο του Sky. Απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά του, ότι είναι περίπου 35 εκατομμύρια και ότι είναι προτεραιότητα κοντολογής του ΠΑΣΟΚ να δώσει αυτά τα χρήματα για τους νέους ανθρώπους και για τη μετακίνησή τους, και ότι είναι τσάμπας ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, ανέφερε κοντολογής. Και βεβαίως είδαμε αυτό που κάνει το τελευταίο διάστημα, να ρίχνει πυρά τόσο στη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και στην προηγούμενη των Τσίπρα Καμένου. Καταλαβαίνεις ότι η μάχη στην κεντροαριστερά είναι σε πλήρη εξέλιξη, γίνεται μια αναδιάταξη δυνάμεων, και βεβαίως όλο αυτό το τελευταίο διάστημα φροντίζει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ να υπενθυμίζει διάφορα περιστατικά που έχουμε βιώσει από τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως προτάσει σε κάθε περίπτωση ότι είναι μια διαφορετική περίπτωση πολιτικού αρχηγού, και σήμερα έριξε τα καρφιά του ότι δεν τον όρισαν αυτόν αρχηγό, όπως λέει ο κύριος Αλαβάνος, ούτε η οικογενειακή του κατάσταση ήταν αυτή που τον έκανε αρχηγό της Νέας Δημοκράτης. Άρα δώστε την ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή.
0: Δημέτωπο από τον κύριο Αλουλάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Κοίταξε, δεν θα σου πούνε από τη Χαριλαουτρικού ότι είναι δημέτωπο, αλλά πάντως σε κάθε περίσταση φροντίζει. Ναι. Θα σου λέει τα προβλήματα εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κυβέρνηση και τα προβλήματα του κόσμου, αλλά βεβαίως δεν θα μένει τίποτα αναπάντητο και όσον αφορά την πλευρά του κύριου Τσίπρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη. Θα ανοίξουμε τώρα την ατζέντα με τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, τον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
14: Χαίρετε.
0: Θέλω πρώτα να ακούσουμε, είναι ένα debate τώρα που έγινε, χθεσινός Μητσοτάκης από τη Βούλα, σημερινός Ανδρουλάκης στο ΣΚΑΙ.
15: Εγώ λοιπόν είπα ένα μέτρο εφαρμόσιμο, φθηνό, είναι λίγα τα χρήματα και θα δώσουμε την δυνατότητα σε μια γενιά να μάθει να ζει με τις δημόσιες συγκοινωνίες.
16: Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
15: Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες.
16: Καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον χθεσινό Κυριάκο Μητσοτάκη από τη Βούλα, σημερινό Νίκο Ανδρουλάκη εδώ στο Sky. Να το συνδέσω και με το προηγούμενο ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
14: Καλώς ήρθες.
0: Το προηγούμενο ρεπορτάζ δεν είναι της Δέσποινας, ενώ της Έλενας. Έλενα Χελβατζόγλου μας παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα για την ακρίβεια. Τα νοικοκυριά λοιπόν αναδεικνύουν αυτό το μείζον πρόβλημα καθημερινότητας και βλέπουμε την κυβέρνηση να έχει εμπεδώσει πια πως αυτό είναι το μείζον πρόβλημα και αυτό νομίζω ότι εντάσσεται στη στρατηγική εν ώψη εκλογών. Ναι. Δηλαδή το να παρουσιάζει εργαλεία και να προσπαθεί να δείξει ότι εγώ είμαι εδώ και προσπαθώ να κάνω κάτι για το πρόβλημα που μου λέτε ότι είναι το μείζον.
14: Μα όταν Σπύρο η οικονομία μπαίνει στο προσκήνιο μυρίζουν ακόμα πιο πολύ εκλογές. Ναι. Γιατί οι εκλογές δεν κερδίζονται ούτε με τις ιδεολογίες ούτε με τίποτα, αλλά με την τσέπη των επιχειρηματιών, των οικοκυριών, των επιχειρήσεων.
0: Και η ακρίβεια είναι. Βέβαια. Αυτή τη στιγμή.
14: Και προφανώς η αντιπολίτευση χτυπά την κυβέρνηση εκεί που πονάει, στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα των μισθών, στο μήνα που δεν βγαίνει, και εκεί θα δούμε να επικεντρώνονται. Και το Πασόκ και ο Αλέξης Τσίπρας που σήμερα βρίσκεται στην Κύπρο και θα τον ακούσουμε πάλι να μιλάει για τον οικονομικό πατριωτισμό τον οποίο έχει σηκώσει ψηλά και βέβαια και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όλα αυτά σε συνδυασμό και με την συζήτηση που έχει ξεκινήσει για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα συζητείται στη Βουλή το άρθρο 16 που αποτελεί πάντα διαχρονικά ένα πεδίο και ιδεολογικής αντιπαράθεσης και σήμερα το είχαμε αυτό στη Βουλή. Όλα αυτά μπαίνουν στο μίξερ πηγαίνοντας προς το Σεπτέμβριο. Ο Πρωθυπουργός βεβαίως διαβεβαιώνει.
0: Και χθες το τόνισε, έτσι δεν είναι, Αντώνη? Ναι. Εκλογές το 27.
14: Και χθες το τόνισε και επειδή είναι πολύ συνεπής πάνω σε αυτό το πεδίο και στα θεσμικά, πως λέγαμε παλιά θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο, δεν το έκανε ποτέ. Αναρωτιέται κανείς αν όντως τους αφήνει αυτό πλώς να ελπίζουν και να κάνουν σχέδια προκειμένου να κάνουν στο ζέσταμα που λέμε και στα αθλητικά. Σε κάθε περίπτωση όμως τα κομματικά επιτελεία ετοιμάζονται γιατί και η Νέα Δημοκρατία περιοδίες full σε πιο εντατικούς ρυθμούς, το ίδιο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Και φαντάζομαι ετοιμάζονται και με διαφορετικές στρατηγικές εάν όπως φαίνεται ήδη δηλαδή πάνε σε εκλογές με αντίπαλο Τσίπρα στη δεύτερη θέση ή με αντίπαλο Ανδρουλάκη. Δηλαδή θα διαφοροποιείται και η τακτική της κυβέρνησης αν δει ότι έχει απέναντί της Τσίπρα ή Ανδρουλάκη.
14: Ναι, τώρα πηγαίνει με τον αντίπαλο Τσίπρα που ενδεχομένως να τη βολεύει κιόλας για τη συσπήρωση του κοινού.
0: Μιας και τώρα πήγαμε προς την κεντροαριστερά. Είδαμε κάποιες συνήθειες θες στο ΣΥΡΙΖΑ που τι μαρτυρούν αυτές, Αντώνη?
14: Δεν σε άκουσα.
0: Είδαμε, λέω, κάποιες κινήσεις χθες στο ΣΥΡΙΖΑ που τι μαρτυρούν. Καταρχάς, τι κινήσεις έγιναν για κροατές που μπορεί να μην το γνωρίζουν?
14: Καταρχάς, βλέπουμε ανθρώπους από την ηγετική ομάδα που ήταν κοντά στο Σωκράτη Φάμελο, όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης, να απομακρύνονται.
0: Ήταν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
14: Εκπρόσωπος τύπου, η βιτρίνα του κόμματος, που τι έρχεται και λέει, ότι το μήνυμα που εκπέμπουμε, πρόεδρε, είναι θολό. Πώς ακριβώς θα γίνει η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα? Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει. Και υπάρχει από την άλλη απάντηση του Σωκράτη Φάμελου στην εσωκομματική αντιπολίτευση, στον Νίκο Παπά, που τον έβγαλε χθες, τον αντικατέστησε από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Έχουν ανοίξει τα μέτωπα εδώ πέρα. Και είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ή κάποια στελέχη θα κάνουν υπομονή και βουλευτές να μείνουν στο κόμμα, έτσι ώστε το Σεπτέμβριο πλέον ενδεχομένως και μέσα στις εκλογές, ενδεχομένως και με μια φόρμουλα να δούνε πώς θα συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί θέλουν να μην υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια, και ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ, ή δεν θα αντέξουν και θα φύγουν και το κόμμα θα περάσει στον Παύλο Πολάκη. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Εκτός και αν ο Παύλος Πολάκης, αν δεν έχει το κόμμα, κάνει δικό του κόμμα. Δηλαδή ανοίγουν ποτά σενάρια εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι. Οπότε λες ότι μέσα στο καλοκαίρι.
14: Ίσως μετά το καλοκαίρι, ενδεχτός αν μέσα στο καλοκαίρι αρχίζει και μαδάει η Μαργαρίτα.
0: Ναι, αυτό.
14: Αποχωρούν βουλευτές, αποχωρούν στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής. Θα δείξει. Ακόμα γίνονται ζυμώσεις, συνεννοήσεις.
0: Ναι. Και δεν ξέρουμε και τώρα καθορίζονται ή είναι καθορισμένα τα στρατόπεδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή.
14: Τα στρατόπεδα είναι καθορισμένα. Είναι με τον
0: Πολάκης.
14: Είναι ο Πολάκης και είναι το κομμάτι που είναι με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Δεν υπάρχει τρίτος πόλος. Ξέρω εγώ, παπάς, δούρου, αυτά.
14: Όχι, παπάς, δούρου ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα.
0: Είναι από τη μια παιδιά που λένε ΣΥΡΙΖΑ, δεν πειράζουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Κατεβαίνουμε όπως είμαστε στις εκλογές.
14: Ακριβώς. Και λένε, φέρτε μας συμφωνία με τον Τσίπρα. Αν δεν μας φέρετε, θα κατέβουμε μόνοι μας. Συμφωνία με τον Τσίπρα δεν υπάρχει, γιατί ο Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας ο ίδιος λέει.
14: Εκτός αν, επειδή και σε αυτό ελπίζουν κάποιοι το σενάριο, να δώσει κάποιο σήμα κάποια στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας ότι εντάξει, πάμε όλοι μαζί, αλλά αυτό δεν θα γίνει τώρα σε καμία περίπτωση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Έτσι διαμορφώνεται τα πράγματα και ακόμα είμαστε στην αρχή, όπως καταλαβαίνετε. Σήμερα, επειδή λέμε για τον Τσίπρα, τοποθετήθηκε για τον κύριο Τσίπρα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
17: Κυβέρνησε ο κ. Τσίπρας 4 χρόνια καθαρά, γεμάτα. Εγώ είδα να φορολογεί όλα τα υπόλοιπα άφημη της μεσαίας τάξης και τα χαμηλά εισοδήματα. Ο κ. Τσίπρας όλα αυτά τα αύξησε. Επέβαλε 32 φόρους, πάνω από 30 νέους φόρους. Mm-hmm. Α, όλα αυτά λοιπόν εγώ τα ακούω, βερεσέ.
0: Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη, ο κύριος Τεμπονέρας που βεβαίως έχει ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα, στέλεχος είναι πια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, το πρωί ήταν στο Sky.
1: Δεν ξέρω για τσάμπα 1 και τσάμπα 2, αλλά τσάμπα μάγκα είναι ο κ. Μητσοτάκης και θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι πιο εγκρατής.
13: Από
1: την έννοια ότι το κόμμα του, επειδή χρωστάει μισό δις στον ελληνικό λαό και όπως μας είπε ο κ. Γεωργιάδης, μάλλον τα χρήματα αυτά είναι δανεικά και αγύριστα, θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι λιγάκι πιο συγκρατημένος.
0: Ο κύριος Τεμπονέρας από την Ελλάς και η κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ.
13: Και εγώ αν ήμουν στη θέση του Πρωθυπουργού και βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή εν όψη προεκλογικής περίοδου Ιουνίου, είμαστε δεν είμαστε, κάτι είμαστε, τώρα αρχίζουν να πετάγονται τα τσιτάτα. Το τζάμπα λοιπόν είναι ένα από τα τσιτάτα.
0: Αυτά λοιπόν σε σχέση με την... με το πολιτικό θερμόμετρο που όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα ανεβαίνει. Τώρα να δούμε πώς κινούνται τα πράγματα στο πεδίο της διπλωματίας. Είχαμε μία συνάντηση με επικεντρό το Κυπριακό σήμερα του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και η διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλίνκου στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Μαρία.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας υποδέχθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ για την Κύπρο, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Συζήτησαν, όπως είπες, για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, για τη διευρυμένη συνάντηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί, ωστόσο δεν έχει κλειδώσει ημερομηνία. Αλλά και τις επαφές που είχε η κυρία Ολγκίν με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης εξέφρασε την υποστήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες για μια συνολική, δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού ζητήματος στο πλαίσιο των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε τη σημασία της διατήρησης της συγκεκριμένης δυναμικής που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 2 και πλέον έτη, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματα με στόχο την επίτευξη μιας επανεκκίνησης των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου. Είναι ξεκάθαρες οι γραμμές που βάζει η Ελλάδα και γιατί σου το τονίζω αυτό. Ναι. Διότι η Τουρκία από την πλευρά της εμένει στη λύση των δύο κρατών και είναι μια θέση την οποία την επανέλαβε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν κατά τη συνάντησή του με την κυρία Ολγκίν τη Δευτέρα.
0: Οπότε η Τουρκία εμένει σε αυτή την προκλητική και πάγια τακτική της όμως στη λύση των δύο κρατών, παρά την δυναμική, όπως λες, που επιχειρεί να διατηρήσει η ελληνική πλευρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μαρία Τσιλίνικο, διπλωματική μας συντάκτρια. Νομίζω είναι ώρα να πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
19: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
20: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
21: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
22: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
22: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Άντε, προχώρα!
23: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
24: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
25: Ρωμαίος,
26: Ιουλιέτα,
25: από του Μπόστ την Μπένα.
26: Έργο παλιό,
25: μα σύγχρονο,
26: που αφορά και σένα.
25: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
26: Ρωμαίος Σακελαρίου.
25: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
26: Σε ρόλο παραμάνας,
25: χωρίς καμιά ντροπή.
26: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
25: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
26: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
27: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων.
0: Και ερχόμαστε τώρα σε εξελίξει ό,τι αφορά το σχέδιο για κατάπαυση του Περόσια και Χυρία στη Μέση Ανατολή. Σύνοδος κορυφής των 7 ισχυρότερων κρατών, G7, οι παγκόσμιοι ηγέτες δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα υπογραφεί την Παρασκευή. Το κείμενο της συμφωνίας τώρα λέει ότι ποια μπορεί να είναι το οικονομικό κίνητρο για το Ιράν εάν εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του, συμπεριλαμβανομένης δυνατότητας αξιοποίησης ενός αναπτυξιακού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι. Την ίδια στιγμή η Καθημερινή φέρνει στο προσχήδιο ένα σχέδιο για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Ήδη άρχισαν να περνούν τα πρώτα τάνκερ, πέρασαν 3 ιρανικά τάνκερ. Σχέδιο λοιπόν για την αποναρκοθέτηση του Ορμούς, με την Ελλάδα να υποστηρίζει, να υπάρχει ανοιχτό το σενάριο, να υποστηρίξει αυτή την αποστολή αποναρκοθέτησης με μία φρεγάτα. ήδη είναι ένα σενάριο το οποίο έχει συζητηθεί για τη συμμετοχή της χώρας. Αρχικά η ανταπόκριση του Μιχάλη Ιγνατίου από τις ΗΠΑ.
5: Η τελετή, όπως ξέρετε, θα γίνει την Παρασκευή, θα γίνει στο Μπούκεστοκ, θα πάει εκεί ο αντιπρόεδρος Βάνς. Αυτό που προκαλεί μεγάλη ανησυχία είναι οι πληροφορίες για το Ρούμπιο, για τον Χέξτεθ, για τις διαφωνίες. Όλοι έχουν το ίδιο, αν θες, αφήγημα, την ίδια γνώμη, ότι το Ιράν δεν θα τηρήσει τίποτα από όλα αυτά που υποσχέθηκε ότι θα τηρήσει. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για τους πιο σημαντικούς υπουργούς, τον Ρούμπιο και τον Πιτ Κέξετ, τον Υπουργό Πολέμου, τον Υπουργό Άμυνας, τον αρχηγό της CIA, ένας πιστός άνθρωπος στον πρόεδρο. Βεβαίως ακούγονται φήμες ότι ο Ρούμπιο τα κάνει αυτά και ο Πιτ Κέξετ, επειδή στάθηκαν ενεργά υπέρ του Ισραήλ. Από εκεί και πέρα, αυτό που υποστηρίζεται είναι ότι αν δεν μπει μπροστά ο Μάρκο Ρούμπιο για να υποστηρίξει με τον γνωστό του πιστικό τρόπο τη συμφωνία, ο πρόεδρος δεν θα περάσει το μήνυμα της νίκης ούτε στους πιο πιστούς οπαδούς του.
0: Αντιλαμβάνεστε γιατί αυτή την αξία έχει ενημέρωση από τον Μιχάλη Ιγνατίου το παρασκήνιο που υπάρχει στο Λευκό Οίκο αυτή τη στιγμή μεταξύ του Τραμπ, του Υπουργού του των Εξωτερικών του Ρούμπιο και του Υπουργού του Πολέμου Χέξεθ. Τώρα σε ό,τι αφορά εμάς το πολεμικό ναυτικό βρίσκεται, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό βρίσκεται σε ετοιμότητα για την υποστήριξη μιας επιχείρησης από ναρκοθέτησης, όπως αναφέρει η Καθημερινή, τόσο με φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ όσο και με ένα πλοίο γενικής υποστήριξης. Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό θα συμμετέχει, ενδέχεται να συμμετέχει εφόσον προχωρήσουμε στην υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου στην αποναρκοθέτηση των στενών. Αυτή την εξέλιξη τη σχολίασε ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα του πολεμικού ναυτικού, είναι ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία, ο κ. Φενέκος, ήταν στο Άξιον.
6: Οι Αμερικανοί έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν από μόνοι τους. Όμως τους συμφέρει να υπάρχει διεθνή συνεργασία γι' αυτό και ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί ότι θα επεκτείνει την αρμοδιότητα στις ασπίδες και θα στείλει πλοία για αποναρκοθέτηση. Στις ασπίδες έχουμε εμείς τον έλεγχο, στο διοικητικό έλεγχο στις ασπίδες από τη Λάρισα και έχουμε και πλοίο κάτω και ενδεχόμενα να στείλουμε και κάποιο βοηθητικό ή ναρκοθυριστικό.
0: Αυτά λοιπόν σε σχέση με το ενδεχόμενο να στείλουμε πλοία για την αποναρκοθέτηση.

0: το γνωρίζουμε. Υπάρχει μια συζήτηση για τα F-35 που εάν δεν απομακρυνθούν οι S-400 δεν πρόκειται αυτό το πράγμα να συμβεί ποτέ.
1: Αυτό το είχε ξεκαθαρίσει, όπως πολύ σωστά είπες, και ο Μάρκο Ρούμπιο πριν από μία εβδομάδα, λέγοντας ότι υπάρχει ο νόμος που έχει επιβληθεί και είναι η κάτσα, άρα πρέπει να φύγουν οι S-400 ή να βρεθεί με φόρμουλα. Αυτό λένε τουλάχιστον ότι ψάχνει η Τουρκία τρεις εβδομάδες πριν την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στις 7-8 Ιουλίου στην Άγκυρα, και ο Χακάν Φιντάν συναντήθηκε χτες με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέι Λαυρόβ. Και σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Σημαντική συνάντηση, κάτι που δείχνει δεν είναι μόνο απλά ζητήματα του Ουκρανικού πολέμου ή των διμερών σχέσεων, αλλά υπάρχουν, λένε εδώ στην Τουρκία, και άλλα ζητήματα πολύ σοβαρά, που το πιο σοβαρό είναι η S-400. Εκεί η Τουρκία ψάχνει δύο φόρμουλες, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν. Η πρώτη φόρμουλα είναι να επαναγοράσει η Ρωσία τους S-400, να βρεθεί μια φόρμουλα για αυτό το πράγμα. Θα μου πει κάποιος, είναι πιθανό, δύσκολο, αλλά επειδή υπάρχουν και άλλες σχέσεις με τη Ρωσία, δηλαδή ο πυρηνικός σταθμός Ακούγιου, που κατασκευάζει μια επένδυση αξίας 25 δισεκατομμύρια δολαρίων, όπου εκεί έχει επενδύσει πολλά χρήματα η Ρωσία. Υπάρχουν οι Ρώσοι τουρίστες που φτάνουν, υπάρχουν οι εμπορικές σχέσεις. Και τώρα για 400 θα δούμε αν θα μπορούν να
0: μεταφέρουν. Υπάρχει και ένα Τραμπ από την άλλη πλευρά.
1: Υπάρχει ένα Τραμπ. Έτσι, έτσι. Και βεβαίως το δεύτερο σενάριο είναι η αποσυναρμολόγηση των S-400 και η μεταφορά τους σε τουρκικές βάσεις στο εξωτερικό, έτσι ώστε η Τουρκία ναι μεν να τους διαθέτει, αλλά να είναι αποσυναρμολογημένη. Θα δούμε. Όμως μπορεί να ανοίξει, αν βρεθεί μια άλλη φόρμουλα τώρα, μπορεί να ανοίξει το δρόμο έστω μια υπόσχεση από τον Τραμπ τον Ιούλιο για να μπορέσει να πάρει η Τουρκία τα F-35, μελλοντικά βέβαια. Έστω να κινητοποιηθεί και το ζήτημα του εξυγχρονισμού των F-16. Να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής δεν προχωρά κανένα από τα προγράμματα αυτά. Ούτε τα F-16 δεν εξυγχρονίζονται. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή, η μόνη ατολική χώρα, στην Ανατολική Μεσόγειο, που διαθέτει εξυγχρονισμένα μαχητικά τέταρτης γενιάς είναι η Ελλάδα, με τα Ραφάλ και τα εξυγχρονισμένα F-16, και σε περίπου ένα χρόνο από τώρα θα παραλάβει και 20 F-35.
0: Μα δεν είναι μόνο ισχύ στον αέρα, είναι και η ισχύ σε ό,τι αφορά την αεράμυνα της Τουρκίας, η οποία προβληματίζει, καθώς κάθε φορά είτε από την Ισπανία τη μία, είτε από την Γερμανία την άλλη, ή από τώρα, αν δεν κάνω λάθος, την Ιταλία, προσπαθεί να θωρακίσει την αεράμυνά της, παίρνοντας οπλικά συστήματα από άλλες χώρες.
1: Πολύ σωστά, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι σε λίγες ημέρες θα εγκατασταθεί ένα ιταλικό αντιεροπορικό σύστημα, το SAMPT, το οποίο θα βρεθεί εκεί. Είναι μια ξεκάθαρη στήριξη από την Ιταλία, την αντιεροπορική αντιβαλιστική άμυνα της Τουρκίας. Στα πλαίσια, ήδη έχουν σταθεί και από τη Γερμανία, όπως ανέφερε πολύ σωστά, ήδη και νατοϊκά πλοία έχουν προστατεύσει την Τουρκία από 4 επιθέσεις βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν. Αλλά επειδή έρχεται και η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, χρειάζεται μια επιπλέον αντιεροπορική άμυνα, καθώς καταλαβαίνετε ότι όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ θα βρίσκονται στην τουρκική πρωτεύουσα, και ο κίνδυνος είναι μεγάλος για οποιαδήποτε επίθεση, όχι μόνο με βαλιστικούς πυράβλους ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ακόμα και με ντρόνς. Η Τουρκία δεν διαθέτει αξιόπιστο σύστημα. Το μόνο αξιόπιστο που διαθέτει είναι η S-400, που θα ήταν πραγματικά το πιο παράδοξο πράγμα να ενεργοποιηθεί ένα ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Mm-hmm.
0: Και κάτι το οποίο το άφησα τελευταίο, αλλά όχι επειδή είναι το λιγότερο σημαντικό, το αντίθετο, το άφησα τελευταίο γιατί θεωρώ πιο σημαντικό απ' όλα, αν μπορεί να σηματοδοτήσει κάτι, αν μπορεί να σηματοδοτεί κάτι, κατά τη γνώμη σου, την εκτίμησή σου και το ρεπορτάζ σου, η συνάντηση του οικονομικού μας πατριάρχη με τον Ερντογάν, Μανώλη.
1: Προσωπικά, και ως Ρωμιός το λέω, θεωρώ ότι έχει ένα πολύ μεγάλο βήμα χτες. Γιατί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος περίμενε αυτό το ραντεβού από τον Σεπτέμβριο του 2025, όπου είχε συναντηθεί ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με τον Τραμπ, και εκεί ο Τραμπ του είχε ζητήσει να κάνει κάτι ο Τούρκος Πρόεδρος για τη Θεσσαλονίκη Βόλτης Χάλκης. Τρεις εβδομάδες πριν την άφηξη του Τραμπ, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν έδωσε το ραντεβού στον Οικουμενικό Πατριάρχη.
0: Άρα, κατά τη γνώμη σου και το ρεπορτάζ σου, τι μπορεί να λέει αυτό, Μανώλη?
1: Κοιτάξτε, νομίζω θεωρούν ότι ο Τραμπ θα ρωτήσει. Δηλαδή, τι γίνεται με αυτό το θέμα. Και πράγματι χτες στη συνάντηση, περίπου 40 λεπτών, σε πολύ καλό κλίμα, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν έδωσε εντολή στον Υπουργό Παιδείας της Τουρκίας Βεβαίως μετά από το αίτημα του Οικουμενικού Πατριάρχη.

0: Βαρθολομαίου να ασχοληθούν γρήγορα πάνω στη φόρμα, να δουλέψουν γρήγορα σε μία φόρμουλα. Να λειτουργεί, κάτι το οποίο το ζητάει το Πατριαρχείο, να λειτουργεί, να επαναλειτουργήσει η θεωρητική σχολή όχι ως πανεπιστήμιο, αλλά ως μεταπτυχιακό τμήμα ενός πανεπιστημίου που θα είναι αυτόνομο μεν, αλλά θα λειτουργεί υπό την σκέπη ενός τουρκικού πανεπιστημίου, ναι, όπως προβλέπει ο νόμος της Τουρκίας. Έτσι, ναι, έτσι είναι οι κανονισμοί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για την επαναλειτουργία. Αν μου ρωτάει κάποιος, μπορεί να γίνει τώρα σε ένα μήνα. Ενδεχομένως η Τουρκία να είναι έτοιμη, μπορεί το φανάρι να μην είναι έτοιμο, γιατί ξέρετε, ένα μεταπτυχιακό τμήμα δεν δημιουργείται από τη μία στιγμή στην άλλη. Ωστόσο, ναι, η εντολή δόθηκε. Την επόμενη εβδομάδα, αμέσως, η αρμόδια επιτροπή του Φαναρίου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της ανώτατης εκπαίδευσης της Τουρκίας, γρήγορα, σε μία εβδομάδα, πριν έρθει ο Τραμπ. Προσέξτε, σε μία εβδομάδα. 9 μήνες περιμένουμε.
1: Άρα δείχνει Μανώλη ότι ο Ερντογάν έχει στο μυαλό του ότι τη στιγμή που θα κάτσει με τον Τραμπ, εάν ο, ναι, Τραμπ του θέσει το ζήτημα, τι θα του πει?
0: Θα του πει, έδωσα εντολή, προχωράνε, έγινε η συνάντηση, πάνω σε αυτή τη φόρμουλα ετοιμαζόμαστε. Νομίζω, κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω θα ανοίξει, αλλά είμαστε πιο κοντά από οποιαδήποτε,
1: ναι,
0: στιγμή.
1: Καταλαβαίνω.
0: Και αυτό που μπορώ να σας πω ήταν σε πολύ καλό, επειδή κάναμε ρεπορτάζ και μου το είπες, δώσε μου την ευκαιρία, ήταν σε πολύ καλό κλίμα. Μάλιστα ο Οικουμενικός Πατριάρχης του ευχαρίστησε ότι παρά το βεβαρημένο πρόγραμμα του Ερντογάν πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, τον υποδέχτηκε, του είπε ευχαριστώ, του είπε επίσης, το ευχήθηκε το εγγόνι του, ότι απέκτησε ένα ακόμα εγγόνι, πολλές ευχές, και ο Ερντογάν είπε έχω αποκτήσει εγγόνια, αλλά έχω 10 εγγόνια πια, δηλαδή του δώσε και αυτό το παράδειγμα. Ήταν σε πολύ καλό κλίμα, ναι, και άλλα ζητήματα τέθηκαν για τα αιτήματα της δρομοσύνης στην πόλη, για άδειες παραμονής που κάποιες φορές καθυστερούν, για να δοθεί υπηκότητα σε κάποιους αρχιερείς για να μπορούν να μένουν μόνιμα στην Τουρκία. Και σε όλα αυτά υπήρχε μια θετική ανταπόκριση. Τα αποτέλεσματα, εδώ είμαστε.
1: Θα τα δούμε, βέβαια. Να είσαι καλά, Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Μανώλης Κωστίδης. Και στο αστυνομικό το ρεπορτάζ τώρα με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Μιχάλη Τεζάρη, που θα μας πει και αυτό που όλοι βεβαίως είδαμε, μια συμπλοκή νέων κοριτσιών, ανήλικων, μαθητριών δηλαδή στην Εύβοια. Αλλά δεν ξέρω, Μιχάλη, αν θέλεις να ξεκινήσουμε με αυτή την εγκληματική ομάδα, συμμορία που διακινούσε κοκαίνη στην Αττική.
2: Ναι, βεβαίως, να ξεκινήσουμε. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Ο Λέο, ο Τόνι και ο Μπέρτι αποτελούσαν τα αρχηγικά μέλη ενεαμελούς εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαίνης σε όλο το λεχανοπέδιο. Αστυνομική υποδιεύθυνση δύο ξεγλυμάτων Αθηνών, λοιπόν, προχώρησε στη σύλληψή του μετά από ταυτόχρονες επιχειρήσεις με τη συνδρομή ανδρών της ΕΚΑΜ σε σπίτια και καβάντζες σε Μαγούλα, Αρτέμιδα, Ήλιον, Βάρη και Αγίους Αναργύρους. Οι δίλες, να πούμε, χρησιμοποιούσαν κωδικές φράσεις για την κοκαίνη, όπως κρέας, μπαρούτι, μπύρα, μπριζόλα και λευκό. Από την πώληση τώρα των ναρκωτικών, καθώς επίσης και δύο πιστολιών και ενός Καλάσνικοφ, τα μέλη της πείρας είχαν αποκομίσει 942.000 ευρώ. Η δράση του τώρα φαίνεται να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025, ενώ από την έναρξη της έρευνας τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν πραγματοποιήσει, Σπύρο, 83 αγοραπολισίες κοκαίνης συνολικού βάρους 11 κιλών και 636 γραμμαρίων.
1: Να, σημαντική αυτή η επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα, Μιχάλη, δεν ξέρω, πολλές φορές και εσύ το έχεις σχολιάσει και ως πατέρας δηλαδή, όχι μόνο ρεπορταζιακά, αυτό το φαινόμενο που όλο και μεγεθύνεται, συμπλοκές μεταξύ ανηλίκων και όχι ότι μεταξύ αγοριών είναι, πώς να το πω, αθώο, αλλά όταν βλέπεις κορίτσια σε αυτές τις ηλικίες 12-13 ετών να χτυπιούνται έτσι όπως τις είδαμε σε ένα βίντεο στην Εύβοια, τι να πω.
2: Ναι, η κατάσταση είναι αλήθεια πως μεταξύ των ελίγων έχει ξεφύγει. Είναι γεγονός με ενδεικτικότερη αυτό το ντροπιαστικό, εγώ θα έλεγα, βίντεο, το οποίο είναι το φως δημοσιότητας, στο οποίο αποτυπώνονται δύο κορίτσια ηλικίας μόλις 13 ετών, 14, μαθήτριες γυμνασίου στο Βασιλικό της Εύβοιας, να τσακώνονται πραγματικά με μεγαλύτερο μίσος και πάθος από ό,τι θα ήταν ενδεχομένως δύο αγόρια στην ηλικία,
1: ναι,
2: τους.
1: Ναι.
2: Και το χειρότερο από όλα δεν είναι το ότι τσακώθηκαν και αποτυπώθηκαν από ένα βίντεο κοινού τηλεφώνου. Ακόμη χειρότερο είναι πως γύρω τους είχε δημιουργηθεί μία ρωμαϊκή αρένα από συμμαθητές τους, οι οποίοι ενώ έβλεπαν πως η κατάσταση δείχνει να μυρίζει μπαρούτι,
1: έστησαν κερκίδα και τις έβλεπαν να τσακώνονται. Κανείς δεν μπήκε να τα χωρίσει τα κορίτσια.
2: Ενώ βριζόντουσαν τα κορίτσια, αντάλλασαν βρισχές και ύβρις, εκείνοι τις ενθάρρυναν με αποτέλεσμα όταν ξεκίνησε ο καυγάς να χειροκροτούν, να ζητοκραυγάζουν και να καταγράφουν και όλοι οι υπόλοιποι με τα κινητά τους τηλέφωνα το σοκαριστικό περιστατικό. Ενδεικτικό είναι πως μία από τις κοπέλες που συμμετείχε στο τον καβγά. Χτύπησε με το κεφάλι της επάνω στο τσιμέντο, έπεσε κάτω στο έδαφος, αλλά η άλλη συνέχισε να τη χτυπάει. Η μητέρα της μίας εκ των δύο μαθητριών μίλησε σε μέσα ενημέρωσης και είπε ότι φοβάμαι να μην φουντάρει, όπως χαρακτηριστικά είπε το παιδί μου. Είναι σε τέτοια ψυχολογική κατάσταση και όταν ξεκίνησε να κάνει φασαρία και να προκαλεί να τραμπουκίζει η άλλη μαθήτρια, προφανώς δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Ναι. Είναι σοκαριστικό το περιστατικό σε κάθε περίπτωση. Διερευνάται από την αστυνομία, αλλά νομίζω πως περισσότερο θα πρέπει να δοθεί λύση από την οικογένεια και το μαθητικό και το σχολικό περιβάλλον παρά νομίζω από την αστυνομία.
1: Τι να πεις. Ευχαριστώ, Μιχάλη. Καλή συνέχεια, Σπύρο. Ο Μιχάλης Τεζάρης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, δεν αφορά μόνο την αστυνομία, πολύ σωστά το είπε ο Μιχάλης. Η αστυνομία έρχεται στο τέλος να επέμβει σε αυτές τις ιστορίες. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, γιατί νομίζω ότι είναι χρήσιμο να έχουμε αντίληψη το τι γίνεται, το τι έγινε σε αυτή την περίπτωση, και αμέσως μετά τη μητέρα της μαθήτριας, η οποία φαίνεται να πέφτει κάτω και να χτυπάει δηλαδή, και από πάνω να μαζεύονται και άλλα κορίτσια και να την συνεχίζουν να τη χτυπούν. Όλα αυτά στην Εύη. Η μητέρα μίλησε στο Μέγκα.
3: Η συγκεκριμένη μαθήτρια να κάνει μια φασαρία, να προκαλεί ένα τσακωμό, γιατί γενικά τραμπουκίζει και το θεωρεί περηφάνεια το να δένει τον κόσμο και να το βάζει και στο Facebook και δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι όπως τυπάει το παιδί με εμένα στο κράσπεδο, εγώ θα μπορούσα να το έχω πάρει σε κάσα.
1: Και ο κύριος Μαρακάκης, ο κύριος Γιάννης Μαρακάκης, δικηγόρος, ήταν το πρωί στο Sky.
4: Προσωπική μου άποψη ότι πρέπει η εισαγγελία να ερευνήσει και ποιοι ήταν αυτοί που βιντεοσκοπούσαν και φυσικά να κληθούν και οι γονείς. Εάν και εφόσον έχουμε τη βεβαιότητα ότι όλοι γύρω-γύρω είναι ανήλικοι.
1: Σε πολύ λίγο επιστρέφω.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα που ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Επιστρέφουμε και ευθύς αμέσως πηγαίνουμε στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλενα Γαλάρη, γιατί υπάρχει και μία δίκη που γίνεται. Έλενα, μας ακούς?
18: Ναι, καλή μέρα, σας ακούω.
1: Εννοούσα τη δίκη για την δολοφονία Αλγκερίδη.
18: Εδώ, μόλις διέκοψε για το δικαστήριο, σήμερα κατέφερε κάθερα σπυρό, ο οποίος ανακάλυψε την κατάσταση.
1: Ξέρεις, Έλενα, το ξέρω κι εγώ, οι συνθήκες στο ρεπορτάζ έξω δεν είναι πολύ εύκολες. Εμείς από εδώ από το στούντιο.
18: Έχει αέρα, προσπαθώ να μετακινηθώ. Η αλήθεια είναι για να σας μιλήσω. Τώρα ακούγομαι καλύτερα.
1: Ναι, ναι, πολύ καλύτερα.
18: Ωραία, λοιπόν, κατέθεσε μάρτυρας φύλαθλος, ο οποίος ήταν παρόν το βράδυ των επεισοδίων που έγιναν έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Μιλάμε για το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου του 2023. Ο μάρτυρας λοιπόν ανακάλεσε την αρχική κατάθεσή του που είχε δώσει στις αστυνομικές αρχές. Φέρεται να έχει δώσει στοιχεία σε βάρος 13 ατόμων, κάποια εκ των οποίων κατέστησαν και κατηγορούμενοι. Κατά την προανάκριση φέρεται να έχει καταθέσει ότι είδε κατηγορούμενο να βγαίνει από το γήπεδο πριν τα επεισόδια και να μοιράζει προτύπες, ενώ έχει δει κάποιον άλλον να σπάει πέτρες και να τις μοιράζει εξίσου. Σήμερα λοιπόν είπε στο δικαστήριο ότι τότε ήταν μικρός, των 15 ετών, είχε άγχος, έπλασε ιστορίες, ανακάλεσε τα όσα είπε, προκαλώντας την αντίδραση του εισαγγελέα, ο οποίος δεν τον πίστεψε. Είπε ότι μας λέτε με λεπτομέρειες έχει κάνει ο καθένας. Έχετε ξεκινήσει μια διήγηση για πρόσωπα που έχουν αναγνωριστεί, τι έκανε ο ένας, τι κάνει ο άλλος, τι φορούσαν. Μας λέτε ότι αυτά που είχατε πει δεν σας είχαν υποβάλει οι αστυνομικοί να τα πείτε, αλλά απλά θα τις ιστορίες. Λοιπόν, κύριε, σήμερα λέτε ψέματα, είπε ο εισαγγελέας, σε έντονο ύφος στο μάρτυρα, ο οποίος να σας πω ότι δέχτηκε βροχή ερωτήσεων από τους συνηγόρους υπεράσπισης και συνέχισε να ανακαλεί την αρχική του κατάθεση.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά, η Έλενα Γαλάρη. Τότε ήμουν μικρός υπομάρτυρας. Μετά αργότερα συνειδητοποίησα κάποια πράγματα, ότι τα έπλασα με τη φαντασία μου όλα αυτά που είδα να πετάνε πέτρες και τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, αξιολογούνται αυτά, φαντάζομαι, από την έδρα. Η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντο μαζί μας. Καλώς ήρθατε, Σοφία. Γιατί έχουμε αυτή την ιστορία με τους λαγοκεφάλους που έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα και στους αλλοίς. Και φόβο, θα έλεγα, στους λοόμενους που βλέπουν τα δόντια του μπροστά τα κοφτερά
19: τα
1: και
19: του.
1: Όλοι σου προειδοποιούν, σου λένε εντάξει μην το φας, έχει τοξίνες, αλλά και να στα δαγκώσει θα έχεις πρόβλημα. Και πριν από λίγο βγήκε μια είδηση, τώρα δεν θα πούμε, λέει ότι σε κάποια παραλία της Αττικής, δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε, με την έννοια ότι μην τρομάξουμε και τον κόσμο, γιατί δεν έχει ακόμα διασταυρωθεί, αλλά
19: ακριβώς
1: διακινείται αυτό σε όλο το διαδίκτυο, ότι μια γυναίκα τέλος πάντων δέχτηκε ένα δάγκωμα, όχι ότι έπαθε κάτι τραγικό, αλλά χρειάστηκε
19: σύμφωνα
1: να πάει στο νοσοκομείο.
19: Σύμφωνα με πληροφορίες πάντα, τραυματίστηκε.
1: Σε παραλία της Αττικής, χθες, τη δάγκωσε
19: ένας λαγοκέφαλος στο πόδι και της παρασχέθηκε η απαραίτητη περίθαλψη και ράματα.
1: Ναι.
19: Τώρα, η κατάσταση ωστόσο παραμένει ανεξέλεγκτη με τους λαγοκέφαλους, με τους αλλοίς να είναι πολύ αναστατωμένοι, ιδιαίτερα στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο, όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, και χωρίς ακόμη να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σχέδιο. Περιμένουν λοιπόν μία λύση, δηλώνουν πως είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν με τη στοχευμένη αλίευση των λαγοκέφαλων, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωσή του. Ωστόσο, χρειάζονται και οικονομικά κίνητρα. Και μάλιστα, ήδη από τον Ιανουάριο ετοιμαζόταν ένα πιλωτικό σχέδιο επιδότησης του ψαρέματος του λαγοκέφαλου, το οποίο θα εφαρμοζόταν αρχικά μόνο στην Κρήτη, όπου είναι και πιο έντονο το πρόβλημα, με το ποσό που σύμφωνα με πληροφορίες θα κυμαινόταν γύρω στα 6,5 ευρώ το κιλό. Το σχέδιο αυτό όμως μετά τον ανασχηματισμό πάγωσε, δεν ολοκληρώθηκε και φυσικά δεν εκπονήθηκε. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα μας είπε εδώ χθες στο ραδιόφωνο του Sky στην Κατερίνα Δράκου ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος των Αλλιαίων του Ηρακλείου της Κρήτης.
15: Διέταξε μία χρηματοοικονομική μελέτη ο κύριος Σιάρας για να βγάλει τα έξοδα των αλλιέων. Μετά έγινε ανασχηματισμός, ο κύριος Σινάς το έβαλε στο σιρτάρι και πάγωσε.
1: Λοιπόν, θα επανέλθουμε με το θέμα, αν έχουμε και νεότερα για τη γυναίκα. Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Η Σοφία Καλαβρού ήταν ευθύς αμέσως διεθνής εξελίξης από την Deutsche Welle.
20: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
21: Ο Τραμπ έμεινε ως το τέλος στο Εβιάν και οι Ευρωπαίοι μιλούν τώρα για μια νέα αρμονία. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στην Κύπρο το βιβλίο «Κράτος Μαφία. Διώξεις για διαφθορά κατά πολιτικών». Αισιόδοξα μηνύματα από τη συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ταγί Περτογάν. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Ο φόβος για αλόκοτη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του Εβιάν αυτή τη φορά δεν επαληθεύτηκε και οι ηγέτες της ομάδας G7 εξέπεμψαν ένα μήνυμα ομοψυχίας με τον καγκελάριο Μέρτς να μιλά μάλιστα για μια νέα αρμονία. Τόσο ο Μέρτς όσο και οι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες είδαν τη συνάντηση και σαν μια νέα ευκαιρία για να επανεκκινήσουν τη σχέση τους με τον πλανητάρχη. Στο επίκεντρο τέθηκε και πάλι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και ο Τραμπ συμφώνησε ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος, ενώ δεν διαφώνησε ανοιχτά στο αίτημα των Ευρωπαίων να βρίσκονται και αυτοί στο τραπέζι των μελλοντικών διαπραγματεύσεων.
1: Επιστροφή στο στούντιο του Sky με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
22: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καταλαβαίνεις τον αστερισμό του Μέση και του Εμπαπέ και του Χάλαντ, γιατί ήταν βραδιά με τους αστέρες να λάμπουν. Πρώτος και καλύτερος, βέβαια, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λιονέλ Μέση. Χατρίκ στο Αργεντινή Αλγερία. Και πλέον μαζί με τον Κλόζε είναι στην κορυφή της λίστας των σκόρερ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλλων.
1: 16. Αυτά.
22: Και έχει δρόμο μπροστά του.
1: Ναι, ναι.
22: Όσο και αν μην το ξεχνάμε, είναι 39.
1: Ναι, ναι.
22: Αλλά χθες δεν το έδειξε. Δεν φάνηκε να επηρεάζεται από την ηλικία του. 3-0 κέρδισε η Αργεντινή την Αλγερία. Είχαμε νωρίτερα, γιατί αυτό ήταν ξημερώματα, Γαλλία-Σενεγάλη 3-1 με δύο γκολ του Εμπαπέ. Με τη Σενεγάλη να είναι καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, να μην καταφέρει να σκοράρει. Μετά ανέλαβε δράση ο Εμπαπέ, έδωσε την νίκη στους τρικολόρ. Νορβηγία-Ιράκ 4-1, δύο γκολ ο Χάλαντ. Και Αυστρία-Ιορδανία το πρωί 3-1. Mm-hmm. Πιο δύσκολη από ό,τι ακούγεται
1: το
22: τελικό αποτέλεσμα νίκη για την Αυστρία. Και έχουμε και. Επειδή υπάρχει Μουντιάλ, έχουμε και τις ελληνικές ομάδες που ασχολούνται με τις κληρώσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό του Champions League θα αντιμετωπίσει μία εκ των Union Saint-Gilloise, Σπάρτα Πράγα, Στουρμ Γκρατς, η Χάρτς και η Ναϊμέγγεν. Ενώ ο ΠΑΟΚ για το Europa, στον τρίτο προκριματικό του Europa, τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Κλουζ.
1: Μάλιστα, διαχειρίσιμες φαντάζομαι. Είναι.
22: Τον Δυναμό Κιέβου Κλουζ, και επειδή θα είναι καλοκαίρι.
1: Μπορεί να είναι. Ναι, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικό.
22: Καλή συνέχεια.
23: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
24: Τι έχουμε?
23: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
25: teamcollegue,
26: παντρούσκα, τα
0: Βαρύσκο κομμάτιο.
23: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Εύχομαι καλό υπόλοιπο εγώ. Σε λίγο έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Αφού ακούσετε και το δελτίο ειδήσεων, να είστε καλά.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
24: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
27: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
28: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
27: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
28: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
27: Αισθάνεσαι σπίτι.
28: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
29: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
30: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
31: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
32: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι. Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
33: Τι δροσιά του να έχετε?
31: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
34: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
35: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
36: Η ώρα είναι 3 και 2 πρώτα λεπτά.
0: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
0: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πλήρως λειτουργικός εξειδικευμένος εξοπλισμός, πλήθος καινούριων συσκευών εξοπλισμού που προορίζονταν για πώληση σε τρίτους τελικούς χρήστες συνδρομητές, πελατολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις, ατζέντες και χρηματικό ποσό άνω των 18.800 ευρώ. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου. Δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, ανέφερε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας όλων των Δήμων της Αττικής. Η κλιματική κρίση δεν μας δίνει παράταση. Τα φαινόμενα έρχονται και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, τόνισε, καλώντας τους Δήμους από τις 23 Ιουνίου να ξεκινήσουν ελέγχους, καταγραφές και επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Την πρώτη πρόβλεψη για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για τη φετινή αντιπυρική περίοδο προβλέπει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη. Συγκεκριμένα υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο και Κάσο, στο Ηράκλειο και το Λασίθι Κρήτης. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση σήμερα της εφαρμογής «Πόσο κάνει». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με την εν λόγω εφαρμογή έχουμε πλέον σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Πρόσθεσε ότι οι αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές. Μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σχεδόν 10.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η συμφωνία με το Ιράν, αλλά είναι πολύ γερή η συμφωνία, επεσήμανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7, στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι το κείμενο δεν είναι τελικό, είναι ένα μνημόνιο κατανόησης και αν δεν μου αρέσει θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια των Ιρανών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα που ήθελαν τη δημιουργία στο πλαίσιο της συμφωνίας ενός ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν. Σε κοινή δήλωσή του σήμερα, οι ηγέτες των χωρών της G7 απίφθηναν έκκληση για άμεση εκεχηρία στο Λίβανο, χαιρετίζοντας παράλληλα τη συμφωνία. Διευκρίνησαν ότι στον απόϊχο του πολέμου με το Ιράν σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους, ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στη Λουκέρνη. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Βούλα. «Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε σήμερα στον Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στη σύλληψη τριών ατόμων, 17, 20 και 23 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για υπόθεση ληστείας με τραυματισμό στο κέντρο της πόλης. Το θύμα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τους δράστες, οι οποίοι του αφαίρεσαν προσωπικά αντικείμενα και τράπηκαν σε φυγή. Συνελήφθησαν λίγη ώρα αργότερα. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της ληστείας κατά συναυτουργία, της απίθειας και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Νασοσοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
4: Καθίστε τώρα, θα γελάσετε. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

μεσημέρι στα παιδιά. Καλό μεσημέρι σε αυτή την παρέα. Καλό μεσημέρι στη μεσημεριανή μας συνήθεια. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πώς είσαστε, παιδιά, τι γίνεται? Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 5 εμείς. Γενικώς, κάτι έχουν αυτές οι μέρες. Είναι αυτό που έλεγε η Σούς, θα της το πω μετά που θα έρθει.

Είναι αυτό που έλεγε η Σούς, θα της το πω μετά που θα έρθει, ότι αυτό το 2026 είναι κάπως, έχει μπει με τα όλα. Ναι. Δηλαδή είχαμε φοβερές προσδοκίες για εκείνο, όπως για κάθε τι καινούριο, για κάθε πράγματα κάθε μέρα που εμείς ούτε καν μπορούμε να τα διανοηθούμε. Δηλαδή αν εμείς θεωρούμε ότι κάνουμε κάτι πολύ πολύ σημαντικό, αυτοί οι άνθρωποι σώζουν ζωές. Το αστείο είναι ότι επειδή στην εκπομπή με τον Άρη τα μεσημέρια στην τηλεόραση του Sky διαρκώς δείχνουμε βίντεο τέτοιου τύπου, συνειδητοποιείς όταν σου συμβαίνει, γιατί εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δεν είχαν ξανατρακάρει, ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να είσαι εσύ εκείνος που χωρίς ευθύνη θα βρεθεί σε κάτι τέτοιο. Αξιολογείς λοιπόν τα πράγματα λίγο διαφορετικά και λες πώς θα μπορέσω να φυλαχθώ από 300 πλευρές. Γίνεται πάντα? Όχι και όχι είναι η απάντηση, δεν γίνεται, αλλά όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο. Αυτό δεν κάνουμε σε αυτή τη ζωή? Δεν μπορείτε να καταλάβετε τώρα πόσο ωραία παρέα έχουμε εδώ, παιδιά. Καταρχάς η Πέρσα Μπόλια, προσέξτε, Πέρσα εδώ, έχει έρθει πάρα πολύ έτοιμη για όλα και μου μεταφέρει τώρα και ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Κώστα από τη Γλυφάδα, ότι βρέχει πάρα πολύ στην παραλιακή αυτή τη στιγμή. Παναγία μου! Η αλήθεια είναι ότι και εδώ στο Νεοφάλιρο βλέπω μουντάδα αρκετή, αυτή την γκριζάδα τη γνωστή. Γενικώς ο καιρός έχει τα ψυχολογικά του, δεν έχει αποφασίσει τι θέλει να κάνει. 2-10-48-00-170-174 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο φυσικά και σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Και απέναντί μου έχω αυτά τα μπλε μάτια που μόνο που τα βλέπω ταξιδεύω στις θάλασσες του Γιώργου Βραχνού. Θα αναρωτιέστε τώρα ότι πού είναι ο κύριος, ο λεγάμενος. Είχε και εκείνος μια μικρή ατυχία. Αλλά νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά, σε πάρα πολύ λίγο θα είναι εδώ κοντά μας. Στο Μάσκαρα Γιάννης, κυρία Μπόλια, παρακαλώ, τη βοήθειά σας. Σας παρακαλούμε πολύ. Αττική οδό, μετά τα πρώτα διόδια από το αεροδρόμιο, δεν κουνιέται απολύτως τίποτα. Μάλλον κάποιο ατύχημα. Συνάδελφοι, εδώ ελπίζω να μην έχει συμβεί εδώ κάτι σοβαρό. Αν έχουμε κάποια ενημέρωση, στο ΜΑΜΟ θα επικοινωνήσουμε αμέσως με την Αττική Οδό και με την τροχέα και θα σας δώσουμε πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Αν έχει αρχίσει να βρέχει και σε κάποιες περιοχές, αντιλαμβάνεστε ότι η κυκλοφορία θα έχει ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα. Τι λέει εδώ, η Σταυρούλα από την Αθήνα μας στέλνει τώρα μήνυμα. Ο Θόδωρος επίσης βλέπω εδώ. Γεια σου, Δημήτρη Κυλάκο, φίλε μας, skyradio.gr. Στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, στέλνετε τα διαδικτυακά σας μηνύματα και για να αποδείξω ότι εκείνος που προκαλεί αταξία και ταραχή στην εκπομπή και στη ροή της είναι ο JK Pumpkin, λέω σήμερα να ξεκινήσουμε σωστά. Γιώργο, συμφωνείς? Πάμε. Now it's your turn to feel that pain.

0: Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
0: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: And dance with the devil.
5: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
6: Αυτά το δίδυμο.
7: Βυσαρίων Καλαθάς για μία ακόμη φορά έχει καταπληκτική ιδέα. Αυτό που πρέπει να αφιερώσουμε στη φάση όλη είναι από τη Γεωργία Βασιλιάδου. Τα έχει πει η Γεωργία Βασιλιάδου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πριν όμως να σας πούμε ότι φορτηγό με μηχανική βλάβη και εκροή λαδιού στο ύψος του κόμβου Παιανίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από ό,τι βλέπω στην Αττική Οδό, που σημαίνει ότι έχουμε ήδη αυτή τη στιγμή 15-20 λεπτά καθυστέρηση.

0: 15-20 λεπτά πέρσα μου λέει Αττική Οδός. Οκ, okay, τσιμπήστε το λίγο παραπάνω. Ένα μισάωράκι από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι οι καθυστερήσεις. Να είστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Ξαναλέμε, μηχανική βλάβη, ευτυχώς όχι κάτι πιο σοβαρό. Στο ύψος του κόμβου Παιανίας, το ρεύμα προς Ελευσίνα. Επειδή μας ρωτήσατε πριν από λίγο και είχαμε άμεση απάντηση. Γεια σου Θωμά που μας το έστειλες. Και από Διόδια Κοροπίου μέχρι... την Γκάντζα, μέχρι την Γκάντζα. Είναι οι καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σε λίγο θα έχουμε και νεότερη ενημέρωση. Αν μπορούμε, πέρσα μου να έχουμε και από την Τροχέα γενικώς για το λεκανοπέδιο μία ενημέρωση, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο απόγευμα. Πολύ θα το θέλαμε. Γενικώς όμως χρειαζόμαστε όλοι αυτό που θα ακούσετε αμέσως τώρα.
1: Στα όριστα δύο. Στα ξύλα, στα λαγκάδια. Στα άκαρπα δέντρα. Στα καταβάθια της θάλασσας, εκεί που δεν αλλάει παιδινός. Αχ, αχ, παιδάκι.
0: Και μου ήρθε τώρα μήνυμα αφενός από το Δημήτρη Γιαννήρη, ο οποίος μου λέει ήρεμα με το Γιάννη. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω, δηλαδή λογοκρισία, συγγνώμη δεν κατάλαβα. Και ο Γιάννης, ο οποίος μου στέλνει, συγγνώμη με κράζεις. You hate it when I cry and this is that time of the month. And I'm too perfect to show you that I'm not a thousand people. Καλά λέει ο Βραχνός, κράζεις, θαυμάζεις ρε παιδιά. Είναι γνωστό ότι σπάσει αυτό.

0: Συγγνώμη, έχετε μπει εσείς στην πλατφόρμα, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, πόσο κάνει? Έχετε μπει να την ψαχουλέψετε καθόλου? Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, να μπεις και να ψάξεις περισσότερα σε αυτή την πλατφόρμα. Είναι η μετεξέλιξη του e-καταναλωτής, για όσους ενδεχομένως έχετε μπει. Είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας posokani.gov.gr και είναι μια εφαρμογή για κινητά, όπως καταλαβαίνετε. Δεν απαιτείται δημιουργία λογαριασμού. Έχει σχεδόν 8.000 προϊόντα από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και από ό,τι καταλαβαίνω σταδιακά θα αρχίσει να επεκτείνεται η βάση δεδομένων, θα φτάσουν δηλαδή περίπου τους 10.000 κωδικούς στα προϊόντα. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν κάποιες λίστες αγορών ώστε να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους ανά αλυσίδα, να αναζητούν έτσι οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές και να παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών σε βάθος 2 μηνών. Γιώργο, σε παρακαλώ, θέλω από χθες ένα ηχητικό που είχαμε, το οποίο ταιριάζει τέλεια τώρα εδώ με το posokani.gov.gr. Πρέπει να είναι best ψώνια, ας πούμε. Θα μπορούσε να το έχω ονομάσει και έτσι. Νομίζεις, θυμάμαι πώς το ονόμασα χθες? Εδώ δεν θυμάμαι τι έφαγα πριν μια ώρα. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Το έχουμε κιόλας. Ταιριάζει αδιανόητα. posokani.gov.gr. Όταν εμείς καθόμαστε εδώ και γκρινιάζουμε για την ακρίβεια και έρχονται οι άνθρωποι και βάζουν τα πράγματα στη σωστή θέση.
1: Εσείς κάθε εβδομάδα κάνετε ψώνια?
2: Τώρα τι να σας πω, όπου την μπορούμε.
1: Προβληματίζεστε? Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε?
3: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
4: Προχθέ το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ και ράσα, τζάμπα.
5: Τίποτα!
4: Και τώρα του λέω 4 ευρώ τσι λες και τσι έρχονται και ακριβά.
6: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
1: Γενικά δυσκολεύεστε για τα ψώνια τη εβδομάδα?
4: Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Πάρουμε τις εκπτώσεις που έχουν το τυρί κάτω του B-Bark και παίρνω.
6: Συνέχεια κάνουν εκπτώσεις. Συνέχεια εκπτώσεις.
4: Πω, τα μακαρόνια μια ζωή τη ίδια την έχει. Εγώ δεν βλέπω καμία ακρίβεια.
6: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
4: Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία μου. Δεν κοιτάνε οικονομία Αμερική. Γι' αυτό. Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
7: Μιλάμε για ζωάρα με ωμέγα τεράστιο.
8: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
6: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά. Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα 1 ευρώ, παθαίνω σοκ.
9: Χριστέ μου, τη δεκαντάνς.
10: Στα όριστα δύο. Στα ξύλα, στα λαγκάδια. Στα άκαρπα δέντρα, στα καταβάθια της θάλασσας, εκεί που δεν αλλάει φετινός. Αχ, αχ, παιδάκι.
0: Συγγνώμη κανονικά, επειδή αυτό πραγματικά δεν το χορταίνω να το ακούω.

Κανονικά πρέπει να ξέρουν οι παραγωγοί μας, οι υπέροχοι αυτοί άνθρωποι που συναντάμε κάθε φορά που πηγαίνουμε στη Λαϊκή για τα ψώνια μας, ότι υπάρχει μια κυρία και μπορεί να υπάρχουν κι άλλες που ακούνε ένα ευρώ τα μήλα και ντρέπονται. Δηλαδή, κανονικά σε αυτή τη γυναίκα δεν πρέπει να πεις ένα ευρώ, παιδί μου, ντρέπεται. Είναι 10. Τι ένα ευρώ! Και απορώ πώς πατάει το πόδι στη Λαϊκή αγορά, δηλαδή, μετά από τόσο. Πλέμπα! Πλεμπέι!

0: Λοιπόν, συνεχίζω τώρα λίγο με την πλατφόρμα που μου έχει αρέσει πάρα πολύ και γενικώς σε αυτά είμαι πάρα πολύ περίεργη και τα ψάχνω πάντα όλα αυτά τα καινούρια. Πόσο κάνει.gov.gr να ξέρετε ότι έχει μέσα τιμές από τις αλυσίδες Γαλαξίας Κλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, Μασούτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κριτικός, Marketing και Lidl. Τις τιμές τις συλλέγουν απευθείας με δεδομένα από τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ και οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση, είτε από τα δεδομένα που παρέχουν οι ίδιες οι αλυσίδες, είτε μέσω των αυτοματοποιημένων μηχανισμών συλλογής δεδομένων. Οπότε να ξέρετε ότι αν μπείτε και φτιάξετε το καλαθάκι σας με τη λίστα που χρειάζεται για το σπίτι σας, ψώνια, εβδομάδα ή μήνα, να ξέρετε ότι θα τα βρείτε, θα είναι ακριβώς αυτές τις τιμές που θα βρείτε όταν θα πάτε στο κάθε σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σας για να τα αγοράσετε. Επίσης, αν ψάχνετε ένα συγκεκριμένο προϊόν, μπορεί να γίνει είτε με τον τίτλο του προϊόντος, αν θέλετε για να μην ψάχνετε τώρα όλα αυτά, είναι 8.000 κωδικοί, είναι χαοτικό. Το βάζετε στο search, από ό,τι καταλαβαίνω, βρίσκεται το προϊόν είτε με το barcode. Καλά, barcode τώρα αποκλείεται να έχουμε. Οκ, okay, με το προϊόν. Μπισκότα βραχνός, ξέρω εγώ. Εν τω μεταξύ, στην πλατφόρμα αυτή, επειδή πόσα ρεπορτάζ έχουμε κάνει με τη σύγκριση τιμών στο εξωτερικό, εμφανίζονται και αντίστοιχες τιμές του εξωτερικού. Δηλαδή, έχει Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Ισπανία. Ορίστε, η κυβέρνηση μας κάνει και πιο εύκολη τη δική μας δουλειά. Τα έχουμε απευθείας, καταλαβαίνεις. Αγαπήσατε την κυρία Μεταμήλα. Και εμείς. Έχεις δίκιο, Γιαννάκο μου. Κάνεις κάπου μπάνιο, ή όχι? Λοιπόν, στέλνω την αγάπη μου και στο Γιώργο Σαράντη, τον αγαπημένο μας φίλο που είναι πάντα εκεί για να μας λύνει όλα τα προβλήματα. Τα έχουμε πει αυτά 100.000 φορές. Τώρα εμείς, για να μην έχουμε προβλήματα όμως, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Πέρασε το πρώτο ημίωρο. Περιμένουμε τώρα, έρχεται παιδιά. Ο superstar της εκπομπής πλησιάζει και θα τα πει όλα σε λιγότερο χρόνο. Καταλαβαίνετε τώρα τι δύσκολη αποστολή έχει. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Σας περνάω και μια βολτίτσα από τα Honda Center, παρακαλώ πολύ. Εκεί όπου αν πάμε σήμερα θα μπορούμε να επιλέξουμε αρώματα Guess, Roberto Cavalli σε προσφορά 40% για αγορές άνω των 80 ευρώ. Διαφημίσεις.
1: Είμαι Ντελουλού. Πιστεύω σε μένα και κάνω τα όνειρά μου αληθινά.
2: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center. Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr.

0: This One Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
1: People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική.
3: Σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Να δω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στο ύψος του κόμβου της Παιανίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, λόγω φορτηγού οχήματος με μηχανική βλάβη. Σημειώνονται καθυστερήσεις έως 20 λεπτά από τα Διόδια Κορομπίου μέχρι την Κάντσα. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό όφελος αγγίζει τα τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου. Δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, διεμήνυσε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Έλληνας καταναλωτής.

0: στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι το τελικό κείμενο δεν είναι το τελικό. Είναι ένα μνημόνιο κατανόησης και αν δεν μου κάνει θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια των Ιρανών, ανέφερε. Ένταση στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη προκάλεσε η κατάθεση μάρτυρα φιλάθλου, ο οποίος ενώ στην προανακριτική διαδικασία είχε κατονομάσει με λεπτομέρειες 13 από τους κατηγορούμενους, σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ανακάλεσε πλήρως όσα είχε καταθέσει. Την κράτησή του ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας, κάνοντας λόγο για εμπαιγμό της δικαιοσύνης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Να λέγει την αλαποδιά που σας βρήκε.
2: Πόσο σας λυπούμε.
3: Αφού μας λυπούσε, πάλι καλά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τις 3. Καλό σας μεσημέρι, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Θέλουμε πάρα πολύ, αν γίνεται. Α, μάλιστα, μας το έχει απαντήσει η κυρία Μπόλια ήδη. Πρώτον, σας λέγαμε νωρίτερα ότι είχαμε θέμα στην Αττική Οδό. Λόγω μιας μηχανικής βλάβης, φορτηγό και κροϊλαδιού, στο ύψος του κόμβου Παιανία, στο ρεύμα προς

0: Ελευσίνα. Ήδη υπάρχουν καθυστερήσεις. Σκεφτείτε, πιάνει από τα διόδια Κοροπίου μέχρι την Γκάντζα. Όμως, επειδή μας ρωτάτε για τον Κηφισό, η Νάνση που έστειλε πριν από λίγο μήνυμα, έχουμε μία ακόμη σύγκρουση. Δεν πάει καλά το πράγμα σήμερα. Στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Δυραχείου. Να ξέρετε, υπάρχουν καθυστερήσεις και εκεί. Για οτιδήποτε άλλο προκύπτει, σας ενημερώνουμε.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Έλα εδώ.
1: Πού είναι το αγόρι, καλέ.
0: Λοιπόν, το αγόρι είχε μία ατυχία. Γενικώς αυτές οι μέρες δεν είναι η εβδομάδα μας, θα πω. Λοιπόν, είχε μια ατυχία και δεν φτάνει που έχει καθυστερήσει, γιατί ποιον νοιάζει, νοιάζει τους ακροατές τι του συμβαίνει? Όχι, έπρεπε να είναι στη θέση του, έπρεπε. Λοιπόν, έχω και τον Γιαννήρη, ο οποίος είναι ο δικηγόρος του εδώ πέρα. Και μου στέλνει μηνύματα, σταμάτα να κράζεις το Γιαννάκη.
1: Καλά σου λέει.
0: Επειδή
1: τώρα εδώ τα λέμε.
0: Κοινή ρίζα από την Κυψέλη. Είσαι και εσύ από την Κυψέλη?
1: Όχι, η αδερφή μου είναι.
0: Με έναν τρόπο είσαι.
1: Και οι φίλοι μου.
0: Ωραία. Επειδή είναι αυτοί οι δύο από την Κυψέλη, νομίζουν τώρα ότι θα κάνουν πλάτος ο ένας τον άλλον. Το καταγγέλω αυτό εγώ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Το κατήγγειλα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Κράτα με, Χριστίνα, δεν μπορώ. Λοιπόν, μας λένε ότι βρέχει στην Γλυφάδα τώρα που μιλάμε.
1: Καλά, έβρεξε, τελείωσε.
0: Αυτό ήταν.
1: Ναι, αλλά και όχι μόνο, και πάνω στο Βύρο να έβρεξε, ψυχάλισε, πέντε ψυχάλισε.
0: 6 ώρα παίζω αγώνα τέννις. Φρόντισε τι θα κάνεις.
1: Τα έχει τελειώσει.
0: Είσαι βεβαίη? Πάντα σου είπα που θα παίξω.
1: Πού, εκεί
0: κοροπή,
1: που πήγες εχθές.
0: Κοροπή, κοροπή, κοροπή.
1: Α, κοροπή.
0: Ναι.
1: Πώς το είπε αυτός? Κοροπή, πώς το είπε?
0: Ναι, ζαμέ κοροπή.
1: Αυτό.
0: Ζαμέ κοροπή. Τι θα κάνει?
1: Νομίζω δεν θα βρέχει 6 ώρα.
0: Καλύτερα, γιατί θα λέγαμε ότι.
1: Έφταγε η βροχή που χάσα.
0: Να γίνει κάνω αγώνα, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό ήταν δηλαδή για εδώ για την Αττική.
1: Λίγο ακόμα, ας πούμε, μέχρι τι ώρα είναι τώρα, είναι 4, δεν είναι?
0: Ναι, παρά 20.
1: Ωραία. Μέχρι τις 5, μέχρι τις 6, παρά εκεί. 5,5, 6, κάτι μπορεί να βγάλει ακόμα.
0: Okay.
1: Αλλά είναι λίγο, λίγο πράγμα. Λίγο, λίγο.
0: Εδώ Μαυρίλα όμως, τι είναι αυτό.
1: Τώρα άνοιξε.
0: Τι άνοιξε. Πού το βλέπεις, το ανοιχτό γκρι είναι αυτό.
1: Προηγουμένως ήταν σκούρο γκρι.
0: Ο ήλιος που είναι, Χριστίνα.
1: Προηγουμένως θα έρθει και αυτός ξανά πίσω. Μην ανησυχείς, θα ξανάρθει.
0: Και κουφόβραση, Χριστίνα.
1: Εννοείται, χάλια, με αυτή την υγρασία όταν έχει τέτοιο πράγμα είναι χάλια, χάλια. Χάλια μαύρα.
0: Θα καθαρίσει καθόλου?
1: Θα καθαρίσει, μωρέ.
0: Πότε?
1: Φυσικά να 2 ώρες, 3.
0: Α, εντάξει, ωραία, ωραία.
1: Και μετά αύριο μπαίνει βουριά.
0: Α, επιτέλους.
1: Ναι, ναι.
0: Να πάρουμε ανάσα.
1: Θα πάρουμε, θα πάρουμε. Γιατί από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά μπαίνει το πενταροεξάρι. Πάλι μπορεί να βγάλει αύριο καμιά μπόρα πριν μπει ο βοριάς,
0: okay.
1: Αλλά κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Και μετά Πέμπτη απόγευμα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη,
0: Λουκούμι.
1: Βοριάς, που θα είναι 5-6 και κατά διαστήματα ίσως βγάζει και ρηπές 7 στα ανατολικά του.
0: Το Σαββατοκυριακό?
1: Μέχρι και την Τρίτη.
0: Α, μέχρι και την Τρίτη, οκ. Okay.
1: 5-6 οπωσδήποτε. Στα ανατολικά, ναι, Μελτέμι.
0: Θα γλυκάνει λίγο και η θερμοκρασία.
1: Η θερμοκρασία θα
0: λίγο.
1: Πέσει λίγο, ναι. Ωραία. Αλλά δεν θα έχει υγρασία. Με το μωριά δεν έχει υγρασία. Οπότε και οι ίδιες θερμοκρασίες να είναι, είναι καλύτερα.
0: Η αίσθηση
1: είναι αλλιώς. Επίσης, δεν έχουμε περιορίσει πολύ και η αστάθεια, η απογευματινή, γενικότερα όλες αυτές τις μέρες. Οπότε όλα καλά.
0: Ο Μιχελάκης λέει στα Χανιά βράζουν.
1: Ναι.
0: Όχι. Δεν. Κάτσε, γράφει 3 μπροστά, δεν γράφει στην Κρήτη.
1: Πάντα γράφει 3 μπροστά στην Κρήτη.
0: Ναι, okay.
1: Έλεος.
0: Εντάξει,
1: εδώ γράφει στην Αθήνα 3, δεν γράφει στην Κρήτη.
0: Σωστό.
1: Ναι. Αλλά και εκεί θα του πιάσει ο βοριάς, οπότε θα είναι καλύτερα. Μπορεί να είναι ανατολικό. Μια χαρά.
0: Δεν βλέπει τίποτα βαρύ-βαρύ το επόμενο διάστημα.
1: Μέχρι και την άλλη εβδομάδα, ίσως μέχρι το τέλος περίπου, χοντρικά, να μην λέω μεγάλες κουβέντες, δεν φαίνεται να έχει κάτι.
0: Τέλεια.
1: Extreme.
0: Ναι.
1: Ζέστη θα έχει, αλλά extreme όχι.
0: Τα πουλάκια φίλοι μας που παντρεύονται, βαφτίζουν δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο, θα έχουν ήσυχο
1: yes,
0: το κεφάλι.
1: Μια χαρά. Μπράβο,
0: πες το ρε Χριστίνα.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Πες το.
1: Ναι.
0: Και αποφοιτήσεις στα σχολεία που έχουμε ακόμη. Πόσο καιρό θα έχουμε αποφοιτήσεις ακόμα? Μέχρι τέλη Ιουνίου μου λένε πάντως.
1: Α, γιατί είναι τα λύκεια μετά.
0: Ναι,
1: μωρέ.
0: Τα λύκεια.
1: Ναι, ναι.
0: Τρίτη λυκείου που γίνεται γκράντε.
1: Που γίνεται το γκράντε, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Ωραία, άρα το Σαββατοκύριακο, ορίστε. Δεν θα είναι αυτή η εβδομάδα δηλαδή που θα παίρνεις 100 μηνύματα τη μέρα?
1: Όχι, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, δεν θέλω.
0: Για την άλλη δεν ξέρουμε.
1: Όχι,
0: περιμένετε.
1: Αλλά για αυτή όχι.
0: Ναι, η ώρα η καλή τέλος πάντων.
1: Ναι, σε όλους.
0: Πολύ ωραία. Θες να του πω τίποτα όταν έρθει?
1: Θα έρθει.
0: Ναι, θα έρθει, έτσι έχει πει. Ναι. Καλά, η χρόνια.
1: Ότι μου έλειψε.
0: Δεν μπορώ αυτές τις αηδίες, δεν τις αντέχω. Δεν μπορώ, δηλαδή έχετε γίνει κουραστική. Εντάξει, το έχουμε καταλάβει, υπάρχει αγάπη.
1: Ναι, υπάρχει,
0: ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φτάνει
1: ναι,
0: όμως,
1: ναι, ναι.
0: Το ζούμε 12 χρόνια, κουράσατε. Ως εδώ, φτάνει. Λοιπόν, ναι. Ευχαριστούμε, Χριστίνα. Θα το μεταφέρω.
1: Να του το μεταφέρω.
0: Μπορείς όταν θα έρθει να ξανάρθεις να πεις τον καιρό.
1: Θα έχω φύγει.
0: Α, εντάξει. Θα μας ακούσει από το δρόμο.
1: Από το δρόμο.
0: Έχει κίνηση, να ξέρεις. οπλίσουμε υπομονή.
1: Για να πάω μέχρι το εξωτικό Παγκράτη, μωρέ.
0: Εντάξει, όχι. Είσαι από εκείνους που βριζούν στο δρόμο.
1: Όχι. Έχω σταματήσει να βρίζω. Όχι. Έχω σταματήσει να βρίζω.
0: Κατέβαζες παράθυρο.
1: Όχι. Έχω σταματήσει να βρίζω.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Κατέβαζες όμως παράθυρο, λέω. Ναι, αλλά τώρα η Σούζη μας.
1: Τώρα βαριέμαι, απλώς βαριέμαι.
0: Λες, ας κάτσω εδώ, να κάνω υπομονή, ναι, να φτάσω στο σπίτι, ναι, μου.
1: Ακριβώς.
0: Καλή ξεκούραση, Χριστίνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ το ίδιο.
0: Δελτίο δεν έχεις σήμερα.
1: Πώς δεν έχω, καλέ.
0: Α, μάλι όχι, μόνο. Live λέει.
1: Α, όχι, live δεν, γιατί έχει κανέναν καιρό.
0: Δεν ξέρω, Χριστίνα.
1: Όχι, παιδάκι, μια χαρά καιρό είναι.
0: Δηλαδή, ναι, άμα ανοίξω το βράδυ, δεν θα σε δω.
1: Θα με δεις μόλις τελειώνει το
0: βίντεο,
1: δελτίο.
0: Βίντεο. Εντάξει, οκ. Γεια, Χριστίνα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Άντε, γεια σα.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα εμείς σε μία σύντομη διακοπή. Χριστίνα λέει χαμός από κεραυνούς το πρωί στην Πάτρα ο Νίκος. Χαμός λέει γίνεται στην
1: Μόνο
0: Πάτρα.
1: Το πρωί από το βράδυ. Τη νύχτα είχε, παιδιά.
0: Ναι.
1: Από τη νύχτα.
0: Πες το λέει στη Χριστίνα.
1: Και τώρα, όχι, το ξέρω. Ναι. Οι περισσότεροι κεραυνοί τώρα και ακόμα και τώρα είναι στην Πελοπόννησο.
0: Ναι.
1: Και ύστερα είχε πολλούς και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και η Βόρεια Ελλάδα, η Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και αυτά είχε επίσης και κεραυνούς. Είναι ότι ο καιρός του Ιουνίου, όπως θα έπρεπε να είναι εδώ και κάνα 4-5 χρόνια που δεν είχαμε τέτοιο καιρό, ναι, είναι φέτος, τα κάνει όλα. Okay. Και άνοιξη κάνει και καλοκαίρι, σωστό, ναι, κάνει και όλα.
0: Ψυχολογικά. Μια ανταλίκα ψυχολογικά έχει ο καιρός.
1: Ο καιρός φέτος δεν έχει ψυχολογικά. Τις προηγούμενες χρονιές είχε.
0: Ναι. Αυτά που ζούμε τώρα είναι φυσιολογικά.
1: Δεν είναι φυσιολογικά. Ναι. Ξέρεις πόσες φορές Ιούνιο και Ιούλιο έχει κάνει απογευματινή αστάθεια με κεραυνούς, με τέτοια.
0: Κάνε τον Ιούλιο, επειδή τον Ιούνιο κάπως κουτσοβγήκε από πλευρά ζέστης. Κάνε τον Ιούλιο να περάσουμε, αν γίνεται κάπως ήρεμα.
1: Τι να σας πω, δεν το βλέπω.
0: Ο τζις μήνας είναι ο Ιούλιος πάντως.
1: Ναι.
0: Για κάψονες,
1: ναι,
0: και λοιπά.
1: Για κάψονες και τέτοια, ναι, συνήθως είναι.
0: Okay. Ο Παντελής πάντως, επειδή σε άκουσε, λέει εμείς περιμένουμε το Γιάννη ό,τι ώρα και να έρθει.
1: Μπράβο.
0: Αγαπάμε Γιάννη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ωραία.
1: Χαίρομαι.
0: Εντάξει, φεύγω εγώ τώρα για λίγο. Και όταν γυρίσουμε δεν ξέρω ποιος θα είναι εδώ. Θα δείξει.

0: Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
1: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
0: άλλαξέ το.
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Edenred.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Πώς πάτε?
10: Πώς να πάμε, διαζύγιο. Εσείς πώς πάτε?
9: Εγώ πρέπει να ρωτήσω πρώτα τη μαμά. Έχει και ζάχαρο της ανέβει, είναι και 70 και της προάλληλης. Θα έχουμε πάλι γιατρούς, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να τα μάθει. Και με το λέει για εκείνη, δεν με αρέσει αυτή, δεν με αρέσει αυτή η Τζέρεμι. Αλλά ύστερα είδε πως την αγχωρέθηκα και με λέει, κομμάτια να γίνει και έγινε. Και ωραίο γάμο κάναμε, βέβαια. 3-200 δώσαμε στην εκκλησία, ανάψαν όλοι πολύ ελί. Ωραία, ωραία. Πήραμε και μπομπονιέρες ακριβές, 60 δραχμές με τη ζήταγια. Με φαίνεται από wipe. Μάλλον τα λέω, μάλλον...

Λοιπόν, σήμερα έγινε η κηδεία της Αντιγόνης. Της Αντιγόνης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγο και πατέρα των παιδιών της. Πριν λίγες μέρες είχε δολοφονηθεί η Βασιλική στην Καλαμάτα. Και πριν από λίγες ημέρες είχε δολοφονηθεί και η Μαρία στο Αίγιο. Μέσα σε 15 ημέρες έχουν δολοφονηθεί τρεις γυναίκες από τους ανθρώπους της ζωής τους, από τους μπαμπάδες των παιδιών τους. Και επειδή τα στοιχεία είναι όχι απλώς σοκαριστικά, αλλά δεν γίνεται να μην σου προκαλέσουν ανησυχία, θέλω να σας πω μόνο ένα στοιχείο το οποίο έφτασε στα χέρια μας από την ελληνική αστυνομία και αποτυπώνει ακριβώς ό,τι συμβαίνει δίπλα μας. Γιατί ξέρετε, η Αντιγόνη, η Μαρία και η Βασιλική είναι οι φίλες μας, είναι οι συναδελφοί μας, είναι οι γειτόνισσές μας, είναι οι γυναίκες που μένουν δίπλα στο σπίτι μας κλπ. Κάθε μήνα, κρατήστε το αυτό, ξέρετε πόσες γυναίκες ζητούν την εγκατάσταση του panic button στο κινητό τους? Δηλαδή το κουμπί πανικού, αυτό το εργαλείο που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν όταν αισθανθούν ότι η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο. 450 το μήνα Ιούνιο, 450 το μήνα Ιούλιο, άλλες 450 και ούτω καθεξής. Δηλαδή κατά μέσο όρο 15 γυναίκες κάθε μέρα ζητούν panic button. Και για να ζητήσεις panic button, αν εξαιρέσουμε κάποιες ελάχιστες φαντάζομαι περιπτώσεις που μπορεί να μιλάμε για κάτι διαφορετικό, δεν πάει μια γυναίκα να το κάνει αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Αισθάνεται ότι απειλείται, αισθάνεται ότι κινδυνεύει, αισθάνεται ότι πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύσει τη ζωή του παιδιού ή των παιδιών της, αισθάνεται ότι πρέπει να ξέρει κάποιος ακόμα αυτό που συμβαίνει μέσα στο σπίτι της. Και επειδή κάναμε αυτή τη συζήτηση με τον Άρη πολύ το πρωί και διαφωνήσαμε και λίγο και εκφράσαμε έτσι διαφορετικές απόψεις, πολλές φορές επειδή λέμε ίσως με μία κάποια, δεν θα το πω ευκολία, αλλά ίσως να έχουμε στο μυαλό μας και να λέμε, ρε παιδί μου, πώς γίνεται μία γυναίκα που βλέπει τα πρώτα σημάδια να μην αποφασίζει να τελειώσει αυτή τη σχέση. Η αλήθεια είναι ότι το δέσιμο που μπορεί να δημιουργείται ή η κατάσταση που υπάρχει μέσα σε ένα σπίτι μπορεί να είναι τόσο ιδιωτικό πράγμα και μεταξύ του ζευγαριού, που και η ίδια η γυναίκα μπορεί να μην καταλαβαίνει ότι εκείνη τη στιγμή κακοποιείται. Ούτε εκείνη, ούτε το παιδί της. Και δεν μιλάω για τις περιπτώσεις κακοποίησης σωματικής, μιλάω για τις περιπτώσεις που ο σύντροφος σύζυγος προσπαθεί να ελέγξει τη ζωή των μελών της οικογένειας με διάφορους τρόπους. Εκεί λοιπόν υπάρχουν τα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας της αστυνομίας. Αυτό που θέλω να πούμε, γιατί είμαι βέβαιη ότι αυτή τη στιγμή, αν κρίνω από τους αριθμούς, 450 γυναίκες κάθε μήνα είπαμε, παίρνουν panic button. Είμαι βέβαιη ότι μας ακούν γυναίκες οι οποίες μπορεί να περνάνε πάρα πολύ δύσκολα στην προσωπική τους ζωή και μέσα στο σπίτι τους. Πρέπει να ξέρουν ότι στην περίπτωση που επικοινωνήσουν με την αστυνομία δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να μαθευτεί σε οποιονδήποτε. Υπάρχει απόλυτη χεμήθεια και αυτό που πρέπει να κάνετε σε συνεργασία με τους εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους αστυνομικούς είναι να καταρτιστεί ένα πλάνο, παύλα, σχέδιο φυγής. Αυτό να γίνει όσο το δυνατόν πιο ομαλά και με τρόπο τέτοιο που δεν θα κινδυνεύσετε. Γενικώς, επειδή πολλές φορές ακούμε περιπτώσεις γυναικών που είναι σε αυτή τη θέση και προσπαθούν με την αδερφή, με μια φίλη, με οποιονδήποτε να στήσουν ένα σχέδιο φυγής, πολλές φορές έχει γίνει αντιληπτό από τον σύζυγο και wannabe δολοφόνο σε κάποιες περιπτώσεις όπως αποδεικνύεται και δεν έχει καλό αποτέλεσμα. Εμπιστευτείτε την αστυνομία όσο δύσκολο και αν σας ακούγεται, όσο βουνό και αν φαίνεται μπροστά σας, ώστε να αρχίσει σιγά σιγά αυτός ο δεσμός να λύνεται και να αρχίσει να ανοίγεται μια γυναίκα και να βλέπει και την πραγματικότητα. Εγώ δεν είμαι από εκείνους που λέω με μεγάλη ευκολία φύγε, κάνε ράνε, γιατί όταν είσαι έξω από το χώρο τα λες πολύ ωραία. Όταν είσαι εξαρτημένος είτε οικονομικά είτε συναισθηματικά είτε με οποιονδήποτε τρόπο έχοντας παιδιά, εκεί το task είναι πολύ δύσκολο. Άρα δεν υπάρχει μια
απάντηση μονόπατη. Μία, αυτή είναι, αυτό πρέπει να κάνεις. Οκ, okay, το ξέρουμε. Το θέμα είναι πώς θα δώσουμε τα κίνητρα σε αυτές τις γυναίκες να κάνουν το βήμα εκείνες μαζί με τα παιδιά τους. Μιλάμε για μαμάδες που η δύναμη της μαμάς και η ευθύνη που αισθάνεται εκείνη τη στιγμή να προστατεύσει τα παιδάκια της ξεπερνά τα πάντα, όλα, ακόμη και την πιο σκληρή συμπεριφορά, το ξέρουμε. Όλα εκείνη τη στιγμή και η προτεραιότητα είναι τα παιδιά, οπότε ας προσπαθήσουμε όλο αυτό να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά και πιο ουσιαστικά. Το πρώτο και το βασικό είναι να υπάρχει αναφορά στην αστυνομία, ώστε από εκεί και πέρα να γίνουν όλα όσα πρέπει.

0: νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φύγουμε για λίγο. Πάμε σε διαφημίσεις και κάτι μου λέει πως... Α, μισό λεπτάκι. Πρέπει να ακούσετε λίγο τη γάργαρη φωνούλα του. Α, πήγε και πήρε και καφεδάκι. Ε, πήγε και πήρε και το καφεδάκι του για να μπει στην εκπομπή. Με την ησυχία σου. Πήρες καφεδάκι και κάποιο κολατσιό.
1: Μια χαρά έμενε.
0: Ε, πήρες και το κολατσιό.
1: Πήρα και το κολατσιό μου, είναι μεσημέρι.
0: Η ώρα είναι 4.
1: Εντάξει, πώς κάνετε, μια ώρα καθυστέρησα.
0: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνεις ότι δεν γίνεται χωρίς εσένα.
1: Όχι, μια χαρά είσαι. Ροδάνη πάει γλώσσα πρώτον και δεύτερον, με έχει κράξει μια ώρα με κράζει.
0: Όχι, δεν σε έχω κράξει. Αλλά το γεγονός ότι είσαι τόσο αργοπορημένος και πήγες πάνω να πάρεις φρετάκι, νεράκι και κάτι να τσιμπήσω, δείχνει ότι αγόρι μου είσαι μη σου πω τι καλύτερα.
1: Μαρία μου, αυτό και θέλει καλοπέραση.
2: Όλα είναι ατμός. Ορίστε. Εκτός από τον έρωτα.
3: Ατμός.
2: Και διαλύονται.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
13: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
15: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
14: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
16: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Πες μου πώς γίνεται αφού έχεις φύγει.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 4 και 2 πρώτα λεπτά.
4: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας από Κηφισιά έως Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίων ατυχημάτων και στην άνοδο από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα στο ύψος της Γλυφάδας και της Αργυρούπολης. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πλήρως λειτουργικός εξειδικευμένος εξοπλισμός, πλήθος καινούριων συσκευών και εξοπλισμού που προορίζονταν για πώληση σε τρίτους, και πελατολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις, ατζέντες και χρηματικό ποσό άνω των 18.800 ευρώ. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζεται 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής «Πόσο κάνει». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με την συγκεκριμένη εφαρμογή έχουμε πλέον σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Πρόσθεσε ότι αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές. Μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σχεδόν 10.000 προϊόντων και όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η συμφωνία με το Ιράν, αλλά είναι πολύ γερή συμφωνία, επεσημαίνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο φέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι το κείμενο δεν είναι το τελικό. Είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Αν δεν μου αρέσει, θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια των Ιρανών, ανέφερε. Σε κοινή δήλωσή του σήμερα, οι ηγέτες των χωρών της G7 απίφθηναν έκκληση για άμεση εκεί στον Λίβανο, χαιρετίζοντας παράλληλα τη συμφωνία που επετεύθη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Διευκρίνησαν ότι στον απόϊχο του πολέμου με το Ιράν σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, η τελεπτή υπογραφή του πρωτοκόλλου της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στη Λουκέρνη. Ένταση και σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσε στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη η κατάθεση μάρτυρα φιλάθλου, ο οποίος ενώ στην προανακριτική διαδικασία είχε κατονομάσει με λεπτομέρειες 13 από τους κατηγορούμενους, σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ανακάλεσε πλήρως όσα είχε καταθέσει. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι τα όσα είχε αναφέρει στην ασφάλεια δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι τότε είπε ψέματα, ενώ σήμερα λέει την αλήθεια. Έντονη ήταν η αντίδραση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος έκανε λόγο για εμπεγμό της δικαιοσύνης, ζητώντας την κράτηση του μάρτυρα. Η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου και δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς στη σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας όλων των Δήμων της Αττικής. Η κλιματική κρίση δεν μας δίνει παράταση. Τα φαινόμενα έρχονται και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, τόνισε, καλώντας τους Δήμους από τις 23 Ιουνίου να ξεκινήσουν ελέγχους, καταγραφές και επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Την πρώτη πρόβλεψη για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για τη φετινή αντιπυρική περίοδο προβλέπει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη. Συγκεκριμένα υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για αύριο σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στη Λέσβο, τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο, την Ικαρία, την Κάρπαθο και την Κάσο, στο Ηράκλειο και στο Λασίθι Κρήτης. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έβγαζε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα για την παράνομη πρόθεση μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί 44 και 46 ετών. Η οργάνωση χρησιμοποιούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Κάτω Πατήσια ως χώρο επαφών με δίκτυα διακίνησης μεταναστών, ενώ σε παρακείμενη οικία λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πλαστογραφίας. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιβόρη 4 με 5 και στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Πυρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφουν Μαρίνα Στασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
3: Καλώς ήρθαμε.
4: Χαίρετε.
3: Σας παρακαλώ, μου δίνετε ένα δωμάτιο με δύο κρεβάτια.
4: Ονοματεπώνυμο.
3: Α, Φούλα Φραντζή.
4: Φούλα, Φούλα δηλαδή.
3: Φούλα, σο Φούλα, Φούλα και γράφει.
4: Κάτοικος.
3: Αθηνών.
4: Αθηνών. Γεννηθήκατε.
3: Γεννήθηκα, χρυσέ μου, γεννήθηκα.
4: Ερωτώ πού γεννηθήκατε.
3: Στην Αθήνα, εκεί.
4: Ετών.
3: Εκεί.
4: Πόσων ετών είστε?
3: Πόσο με κάνετε?
4: Ξέρω εγώ.
3: Όπως ξέρω εγώ. Γράψτε 22.
4: Α, 22.
3: Ναι, όχι το 1922, 22.
4: Όπως θέλετε.
3: Τι να σου κάνω, χρυσό μου. Βλέπεις, έπεσε στο δεκαήμερο των εκτόσεων.

0: δεν επιστρέψαμε μόνοι μας.
1: Τι γίνεται.
0: Επιστρέψαμε με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος αυτός.
1: Τα έχει χορέψει αυτά αυτό.
0: Δεν περπατάει πάντα σκυφτός.
1: Όχι, αυτός περπατάει καμαρωτός.
0: Και μιλάει και σε όλους επίσης.
1: Ναι, καμαρωτός.
0: Καμαρωτός Λάμψιας.
1: Χορεύει Μπέκικο, από φίλος μας. Αν θυμάμαι καλά.
2: Τα πάντα χορεύει.
0: Δεν έτσι, τίποτα που να μην χορεύει ο Λάμψιας.
2: Κανονικά χορευτής θα έπρεπε να έχω γίνει.
0: Να σου πω κάτι, αν δεν έχει.
2: Χωρίς πλάκα αυτό, αυτό το είχα σκεφτεί.
0: Τι ήρεσε, Παναγιώτη.
1: Να γίνει επάγγελμα. Παράλληλα, να γουστάρει.
0: Τι χορούς παραδοσιακούς.
2: Τα πάντα όλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο χορός.
1: Χορεύει παντού.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, μπατσάτα, ας πούμε.
2: Ό,τι μπορείς να φανταστεί.
0: Τι είναι η μπατσάτα, ρε Παναγιώτη.
2: Δεν ξέρω, γιατί λες εσύ κάτι.
1: Κάτι καλό θα είναι.
0: Δεν μπορώ. Παιδιά, όποιος δεν έχει γλεντήσει έστω μία φορά με Λάμψια, δεν ξέρει τι θα πει γλέντι.
1: Ναι, το έχει το γλέντι. Το έχει το γλέντι. Το έχει όλη η γενιά του όμως. Δεν σε βάζω στην ίδια γενιά. Ας πούμε και τον Παπαχρήστο που σκέφτομαι τώρα. Τον Γιώργο.
2: Είναι μεγαλύτερό μου.
1: Ναι, εντάξει.
2: Γεια σα, παρακαλώ.
1: Εντάξει, εννοείται.
2: Δεν θέλω να τον εκθέσω.
1: Γιώργο,
2: πόσο,
1: Γιώργο
2: αλλά
1: δεν το υποστηρίζω
2: είναι,
1: αυτό,
2: είναι,
1: αλλά
2: είναι
1: πάμε
2: λίγο μεγαλύτερο. Λίγο μεγαλύτερο.
1: Αλλά και αυτό είναι έτσι. Είναι χορευταρά κι αυτό. Είναι πιο. Είστε γλετζέδε. Γιατί ζήσατε ωραία χρόνια.
2: Ήταν η εποχή.
1: Τα καλά τα χρόνια.
2: Κοίταξε, άκουσε. Δεκαετία 80-90 μέχρι και 2000 μέχρι το 8-9 εκεί η Ελλάδα ήταν αλλιώ. Πρόσεξε. Όχι ότι παρατήτως ήταν καλύτερα από ότι είναι σήμερα, ναι. Αλλά ήταν αλλιώς. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλάω όμως το παρελθόν, γιατί το μέλλον μας.
0: Μπορεί να ξαναγίνει έτσι, Παναγιώτη.
2: Άκουσε, οι άνθρωποι της ηλικίας μου και ακόμα μεγαλύτεροι γκρινιάζουν. Εγώ δεν θέλω να γκρινιάζω. Και πιστεύω ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά.
1: Και ευθύνονται για αυτό που ζούμε τώρα, οι βέβαια. Παλιότεροι. Μην τα λέμε. Παρά κάθε γενιά ευθύνεται για την επόμενη.
2: Έτσι είναι. Τι θα κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας.
1: Και βαρύζε Μπέγκικο, μου λέει ένας φίλος που σε ξέρει, χορεύεις.
2: Τώρα βαρύλα, ξέρω
1: εγώ. Ο κύριος Κούτρας έχει δει. Έχετε βρεθεί. Και εμείς έχουμε βρεθεί, γι' αυτό λέω. Γνωριζόμαστε.
2: Νεαρός,
1: ο κύριος Κούτρας.
2: Κοίταξε. Εγώ είμαι αισιόδοξο γενικώ από φύση και από επιλογή. Δεν μ' αρέσει η γκρίνια, δεν μ' αρέσει η μιζέρια. Πάμε παρακάτω. Προφανώς περάσαμε δύσκολα μια δεκαετία, ειδικά εκεί από το 9-10 μέχρι το 18-19. Τα πράγματα ήταν ζόρικα. Ήταν αυτό που έζησε η γενιά μου και οι νεότερες φυσικά.
0: Ναι. Μη μας
2: και
0: εκείνες
2: που ταλαιπωρήθηκαν. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι εφ' εξής τα πράγματα και οι νεότερες γενιές είναι πάντα καλύτερες. Οι νέοι σήμερα είναι πολύ πιο μορφωμένοι, είναι πολύ πιο ενδιαφέροντες άνθρωποι, τολμούν περισσότερο από ό,τι τολμούσαμε εμείς. Μια χαρά θα πάνε τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Αισιοδοξία.
0: Μη μας πεις η Ελλάδα είναι ζάχαρη, το έχει πει ένας υπουργός.
2: Όχι, εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι αθάνατη και υπάρχει κάποιος θεός που την προστατεύει. Σε κόντρα στην επιθυμία πολλών γύρω να την καταστρέψουν. Δεν τα έχουν καταφέρει. Τέλος πάντων, δεν τα έχουν καταφέρει αρκετά καλά.
1: Αλλά έχουμε τάσει από καταστροφής όμως.
2: Βέβαια.
0: Αυτοί που θέλουν να την καταστρέψουν τώρα, ας πούμε, πρωταγωνιστούν κάποιοι και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
2: Προφανώς και τέτοιοι υπάρχουν, οι οποίοι προκειμένου να κερδίσουν τις εντυπώσεις πρόσκαιρα ωφέλη πολιτικά ή μικροκομματικά, κάνουν ό,τι μπορεί να φανταστείς.
0: Ναι.
2: Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, ότι υπάρχουν πολλοί που τους ξαναπιστεύουν. Αυτό είναι, πρέπει να το δούμε λίγο. Ελπίζω. Το δίσεξα Μαρτίνη να μην μας συμβεί.
0: Ωραία, ας γίνουμε τώρα πιο συγκεκριμένοι για να αφήσουμε τις φιλοσοφίες.
1: Ναι.
0: Πάμε
1: ναι.
0: στα συγκεκριμένα.
1: Πάμε στο σήμερα που θες κιόλας.
0: Γιατί το σκηνικό, επειδή εσύ έχει ζήσει τα πάντα όλα αυτά τα χρόνια. Παρακολουθώντας τώρα το πολιτικό ρεπορτάζ, εσύ έχει ζήσει όλες τις φάσεις. Αυτό που ζούμε τώρα έχει τους περισσότερους αγνώστους χ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι δεν είναι?
2: Όχι.
0: Τέλεια.
2: Καλά
0: πήγε αυτό.
2: Καθόλου δεν είναι.
1: Ξέρω διπλό ήταν αυτό.
2: Για να σου πω γιατί.
0: Ναι.
2: Για τα πράγματα δεν πρέπει να είμαστε. Οι εκλογές είναι, θα γίνουν, θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά τα πράγματα φαίνονται, μιλάνε. Δηλαδή, τι έχουμε? Έχουμε ένα πρωταγωνιστή Μητσοτάκη, ελλείψη σοβαρού Δευτέρου, χορεύει και αλωνίζει. Έτσι δεν είναι?
0: Καλά, δεν έχει εκτοξευθεί κιόλας.
2: Κοίταξε, με 7 χρόνια να κυβερνάει.
0: Εντάξει, ναι,
2: και να είναι εκεί και να έχει double score από τον επόμενο. Είναι θρίαμβος. Άμα το λέγαμε αυτό πριν από 10 χρόνια ή 20. Θα μας περνάει για τρελούς.
0: Έχει τις αγωνίες.
2: Θα έπρεπε 7 χρόνια που κυβερνάει, θα έπρεπε να είναι τώρα κάποιος να είναι στο σβέρκο του.
0: Τότε γιατί έχει τόση αγωνία?
2: Γιατί η από κάτω είναι. Γιατί η αγωνία θέλει να ξανακυβερνήσει.
0: Α, okay.
1: Κοίτα, αν πάρουν τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων τελευταίων πάντως, έχοντας η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία 23%.
0: Στην πρόθεση, λες.
1: Η πρόθεση μετράει τώρα.
2: Εντάξει, με την αναγωγή πάει στο 30 και.
1: Ναι, και με ένα κόμμα Σαμαρά να πλησιάζει που θα τη κόψει κάτι. Εντάξει, είναι να έχει μια ανησυχία. Δεν είπα ότι θα χάσει την πρωτιά, να έχει μια ανησυχία.
2: Υπό κανονικές συνθήκες, μια παράταξη που κυβερνάει 7 χρόνια.
1: Θα έπρεπε να είναι στο 15% που λέει λόγος.
2: Θα έπρεπε να είναι πάντως όχι πρώτη. Ή εν πάση περιπτώσει να ανταγωνίζει
1: τη σειρά. Το παρελθόν αυτό λέει. Το παρελθόν αυτό λέει.
2: Συνέβαινε πάντα. Να σου θυμίσω ότι ο Ανδρέας Πανδρέου, ποιος. Λοιπόν, έφτασε μετά από 2 τετραετίες να χάσει από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και μάλιστα σε μια εποχή που το λεγόμενο Βρώμικο 89 και με τα σκάνδαλα της εποχής και τα αρέστα, και να χάσει, γιατί υπήρχαν άνθρωποι την ίδια ώρα που κλαίγανε για τον Παπανδρέου, έτσι, περπατάγανε, κλαίγανε, του φιλούσε τα χέρια.
1: Να ακόμα κλαίγανε.
0: Και ακόμα κλαίγανε. Υπάρχει όμως και μια άλλη.
2: Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν κυβερνάει κάποιος πολλά χρόνια, ακόμα και είναι ο καλύτερος. Άντε και εσύ και ο γρίλος σου είναι. Δηλαδή.
1: Ναι, σωστό.
2: Εντάξει. Δεν συμβαίνει αυτό σήμερα.
0: Ωραία, περίμενε όμως τώρα. Ελείψη αντιπολιτεύσεως, θα έλεγε κάποιος, πως παρότι ο κύριος Μητσοτάκης και αυτή η κυβέρνηση κυβερνά, όπως λες, πάρα πολλά χρόνια πια και διεκδικεί την τρίτη τετραετία, θα μπορούσε να είναι και σε καλύτερη φάση από αυτή που είναι τώρα. Η κυβέρνηση έκανε μια σειρά από σοβαρά λάθη, τα οποία πλήρωσε. Και όντως, ελείψη αντιπολίτευση, και επειδή υπάρχει αυτό το κενό, αυτή τη στιγμή παίζει με το σενάριο θα φτάσω στην αυτοδυναμία, δεν θα φτάσω. Δεν είναι σίγουρη η αυτοδυναμία.
2: Καθόλου.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι και απαγορευτική ο στόχος.
0: Ο σενάριο,
2: πρόσεχε.
0: Ναι.
2: Αν η κυβέρνηση, η πλειοψηφία, είχε μια σοβαρή αντιπολίτευση, μπορεί να ήταν η καλύτερη κυβέρνηση.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
2: Το πιστεύω αυτό. Ταυτοχρόνως όμως θέλω να πω ότι δεν θα φταίει και ο Μητσοτάκης που δεν έχει καλή αντιπολίτευση. Τι θα κάνει δηλαδή.
1: Κοίτα, σοβαρή αντιπολίτευση έχει. Γκέλη στην κοινωνία δεν έχει αντιπολίτευση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σοβαρή.
2: Ναι. Το ίδιο πράγμα.
1: Ναι, αλλά η αντιπολίτευση τώρα, για να πάμε εκεί που λέμε που εντοπίζουμε το πρόβλημα, είναι το γεγονός.
2: Για να σου πω ένα, γιατί ξέρω που το πας.
1: Ότι είναι ο Τσίπρας τώρα και ο Ανδρουλάκης.
2: Το Πασόκ έχει το καλύτερο πρόγραμμα. Άμα κάτσεις και το διαβάζεις πραγματικά. Στα σημεία. Ίσως
1: δεν ψηφίζουμε προγράμματα.
2: Είναι καλό.
1: Δεν ψηφίζει προγράμματα ο κόσμος.
2: Αυτός που το πουλάει.
1: Ναι. Αυτό.
2: Κάποιο θέμα έχει.
1: Ο κόσμος δεν ψηφίζει πρόγραμμα, όσο καλό και
2: δεν
1: αν
2: μπορεί
1: είναι.
2: Να δεν μπορεί όμως τη μία μέρα να είσαι ΣΥΡΙΖΑ της παλιάς εποχής, την άλλη να είσαι Κωνσταντοπούλου, την άλλη να είσαι Καριστιανού. Ας το κοιτάξει αυτό το Πασόκ και να δει τα λάθη του και να τα διορθώσει. Ναι. Υπάρχει ανάγκη. Υπάρχει ζήτηση για το προϊόν.
1: Εγώ πάντως πριν που μιλούσαμε με την κυρία Διαμαντοπούλου, συγγνώμη, μια χαρά είδα το Πασόκ πάντως. Είδα ένα πολύ κανονικό Πασόκ. Που είναι και δίπλα στον Ανδρουλάκη η Διαμαντοπούλου.
2: Είναι φωτεινή εξαίρεση.
1: Ναι, και λέει ότι δεν αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη. Με ό,τι και σημαίνει αυτό πρώτον. Δηλαδή θα δούμε και τα αποτελέσματα.
2: Μακάρι να
1: αρχίσει
2: να μιλάει σοβαρά.
1: Μπορεί να έχει 10% το Πασόκ. Οπότε εκεί δεν είναι ρυθμιστή στο Πασόκ. Αλλά αν έχει 16, 17, 18 είναι κάτι διαφορετικό.
2: Δεν κάνει τον προφήτη. Αλλά πρέπει να μιλάνε με βάση τι.
1: Άκουσα και να λέω ότι είναι και γελίο όλο αυτό όλη αυτή η συζήτηση. Γιατί πάντως γελία είναι.
2: Στον Δόκα απάντησε αυτό.
1: Να συζητάς από τώρα για συνεργασίες. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Ναι.
0: Πάντως ενέχει η συζήτηση έτσι όπως γίνεται τώρα που παραπέμπει φουλ σε προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτή η προεκλογική περίοδο.
1: Μόνο.
0: Ποια είναι.
2: Ναι, χαρά είναι.
0: Okay. Βλέπω
2: καλά,
0: και αρκετή.
2: Το έχουμε κιόλας αυτό. Από την επομένη εκλογών συζητάμε τον ένα συμμετοχισμό.
0: Καλά, όλοι πάνε σε γειτονιέζες. Τι είναι προεκλογικό.
1: Εγώ φάμε κατέβη και εδώ να κάνω μισοτάκι από κάτω.
2: Δίπλα.
0: Ήταν στη Βούλα χθες.
2: Δίπλα. Βάρη
0: Βούλα βουλιαγμένη. Πήγες εκεί, τον είδες από κοντά.
2: Όχι. Okay. Ήμουν άλλος δουλειά.
0: Λοιπόν, βλέπω και αρκετή υποκρισία, αν με ρωτάς. Γιατί άκουσα χθες τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει για τον τζάμπα 1, τζάμπα 2, τζάμπα 3. Έκανε μια πρόταση ο Ανδρουλάκης για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ήρθε η καταστροφή της γης.
2: Όχι,
0: άσε με να το ολοκληρώσω.
1: Αφήστε με να ολοκληρώσω, κύριε.
0: Νέοι μέχρι 24 δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πόσο κάνει αυτό? 30 έως 35 εκατομμύρια ευρώ. Και λέει ο Μητσοτάκης, είναι ο τζάμπα 2, ας πούμε, Ανδρουλάκης. Το Youth Pass που έφερε η Νέα Δημοκρατία και αφορά στους νέους, 35 εκατομμύρια κόστος.
2: Το ξέρω, λοιπόν, μισό λεπτό.
0: Άρα τι.
2: Πρόσεξε. Βγαίνει και ο Ανδρουλάκης και λέει μια σωστή πρόταση. Πράγματι, συμφωνώ. Είναι συγκεκριμένη, στοχευμένη και έχει ένα νόημα. Mm-hmm. Πάει στους νέους κλπ. Έρχεται ο Τσίπρας. Ξέρεις πρέφα?
0: Όχι.
2: Και λέει όλα εδώ.
0: Τι όλα εδώ?
2: Υπάρχει ένας όρος στην πρέφα. Λέει πρώτα μπαστούνια, σπαθιά, καρά, κούπες.
0: Δεν παίζω μαζί.
2: Και ο επόμενος λέει όλα εδώ. Δηλαδή ήρθε και πλειοδότησε.
1: Θα χάσουμε και
2: σπίτι. Και λέει όλοι. Και όχι μόνο λέει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στις πρωτεύουσες μεγάλων πόλεων. Τώρα αυτά είναι κατά κύριο λίγια. Δεν λέω για τον κύριο Ανδρουλάκη, παραλαμβάνω. Όταν αρχίζουμε και κάνουμε πλειοδοσία χαρίσματος, δεν είναι καλό μήνυμα. Και ακόμα είμαστε
1: το έχουμε ζήσει
2: αρχή.
1: Αυτό. Στο παρελθόν το έχουμε ζήσει.
2: Ξέρουμε που έχει οδηγήσει τον τζάμπα. Mm-hmm. Τον τζάμπα δεν υπάρχει τζάμπα. Καταρχήν ούτε του Ανδρουλάκη είναι τζάμπα, ούτε του Τσίπρα είναι τζάμπα, ούτε του Μητσοτάκη είναι τζάμπα. Τα πληρώνουν στο τέλος οι πολίτες από τη φορολογία τους. Τελεία, παράγραφο.
0: Ο Μητσοτάκης δεν έχει
2: δεν
0: δώσει δηλαδή.
2: Έχει πληρώσει, πώς δεν έχει πληρώσει.
0: Δεν έχει δώσει ο Μητσοτάκης.
2: Πώς δεν έχει δώσει.
0: Γιατί εγώ
1: και θα δώσει κι άλλα. Θα δώσει
2: και έχει δώσει και έχει παραδώσει και
0: όταν
2: το έχει παρακάνει.
0: Τσίπρας.
2: Συγγνώμη, θα το τελειώσω γιατί μου αφήνει υπονοούμενα. Όχι μόνο έχει δώσει, το έχει παρακάνει με τα επιδόματα και έχει δημιουργήσει μία γενιά που έχει μάθει να ζει.
1: Σωστά.
2: Μία γενιά.
0: Σωστό.
2: Μία κατηγορία ανθρώπων με τα youth και τα σούθ και
0: το
2: τα
0: Τσίπρα τον κατήγγειλε, με τα διάφορα, τον κατήγγειλε, με τα διάφορα επιδόματα. Ως πρωθυπουργό αυτό,
2: δεν,
0: αυτό.
2: Δεν απαλλάσσει τον Τσίπρα από την
0: όχι, απλά προσπαθώ να πω ότι προεκλογικά όλοι τα ίδια κάνουν, πρέπει Παναγιώτη μου.
2: Και χειρότερα.
0: Τι συγκλονιζόμαστε τώρα που ο Τσίπρας έδωσε. Προφανώς και θα δώσει. Όπως θα δώσει και ο Μητσοτάκης. Και
2: ενδέχεται. Ο Τσίπρας έχει δώσει εξετάσεις. Εζυγήθη, εμετρήθη και ευρέθη ελλιπής. Πήγε να καταστρέψει τη χώρα, την οδήγησε στο θάνατο, στην καταστροφή, στην απόλυτη καταστροφή. Τη χρέωσε 100 δις. Δεν τα λέω εγώ. Δέστε το χιλιοστό πάλι με προσοχή να δείτε ποιοι τα λένε. Αυτοί που τα έζησαν την εποχή εκείνη και δεν είναι Έλληνες. Ξένοι που τα έζησαν και είναι ντροπή να ξανασυζητάμε τώρα. Με αυτές τις γελιότητες του τύπου ότι όλα τζάμπα.
1: Ερώτηση.
2: Δεν υπάρχει τζάμπα.
1: Ερώτηση, κύριε Λάμψια.
0: Επειδή είπε για το χιλιοστό, μόνο μια φράση. Θυμήθηκα πάρα πολύ έντονα, παρακολουθώντας χθες τον κύριο Τσίπρα, το Γιούνκερ στο χιλιοστό, που όταν ο Τσίπρας του είπε, εγώ, Ζαν Κλοντ, έχω πάρει 36% και του απάντησε ο Γιούνκερ, εγώ με το δικό σου πρόγραμμα θα είχα πάρει 80%.
2: Να θυμίσω ότι ο Γιούνκερ ήταν, ξέρω, 18 χρόνια υπουργό και κάπω 12 νομίζω υπουργό οικονομικών.
1: Δεν τον κουνούσε τίποτα.
2: Τεράστια προσωπικότητα, φεντεραλιστής, σπουδαίος Ευρωπαίος, θα τον θυμόμαστε για πολλά χρόνια για τα επόμενα.
1: Ναι, δεν έχει υπάρξει άλλη τέτοια προσωπικότητα στην Ευρώπη. Στις τελευταίες προσωπικότητες τέτοιες.
2: Υπήρξαν και άλλοι, και ο Μιτεράν.
1: Όχι, μετά το Γιούνκερ.
2: Ναι.
1: Πριν υπήρξαν πολλές.
2: Από τους σήμερα υπάρχοντες
1: είναι Γιούνκερ, Μέρκελ, εκεί μιλάμε. Κύριε Λάμψε, ο Τσίπρας όμως τώρα, το κόμμα Ελλάς, το οποίο εμφανίζεται να παίρνει και πάρα πολύ χώρο γενικώς στην κοινωνία και στα μέσα ενημέρωσης πάρα πολύ χώρο, βρήκε χώρο. Βρήκε χώρο και έχει πάρει ένα 15% στις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι κάλπες.
2: Αφού κατάπιε το κόμμα του,
1: παλιό. Ναι, έχει παραπάνω.
2: Άλεξο Μαναλής, είχε
0: 15% ο ΣΥΡΙΖΑ πριν έρθει ο Τσίπρας.
2: Να θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στα διάθετα εκεί στη ζώνη.
1: Ο Τσίπρας έφυγε με 17,8. Εντάξει,
2: 17,8 ήταν.
1: Έφυγε. Έφυγε, ναι.
2: Λοιπόν, τώρα το βρίσκεται 14 και πανηγυρίζει.
1: Το Κασελάκης είχε 16 περίπου, 15, κάτι.
2: Ναι.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυτά, πρόσεξε.
1: Ναι, έχει παραπάνω.
2: Έρχονται και παρέρχονται.
1: Μπορεί να πάει παραπάνω.
2: Κάτω να δει πόσο έχει.
1: Καλά. Μπορεί. Κάτω έχει πολύ. Παραπάνω μπορεί να πάει.
2: Μπορεί.
1: Που είναι το δύσκολο.
2: Μπορεί. Μπορεί. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα ξεφουσκώσει. Τώρα είναι καινούργιο το κοσκινάκι μου. Λοιπόν, θα το δούμε όμως το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, έχει ακόμα τώρα.
2: Είναι
1: πολύ νωρίς ακόμα. Ναι.
2: Πρόσεχε. Αυτό που θέλω όμως να πω, μιας και το έφερε στο θέμα εκεί, είναι ότι θεωρώ χυδαίο, ανήθικο και προσβλητικό αυτό που κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αυτούς τους άνθρωπους φτάνουν ώρες να τους λυπάμαι, πραγματικά δηλαδή.
0: Καλά, δεν είναι ανήλικα, βρε Παναγιώτη μου.
1: Ναι, ανήλικα δεν είναι.
2: Να σου πω, ρε παιδί μου, ότι λυπάμαι μόνος μου.
0: Περίμενα να σου πω κάτι.
2: Αυτοί δεν λυπούνται εαυτό.
0: Θα σας αφήσουμε λίγο.
2: Είναι εξευθυλιστικό αυτό που σημαίνει.
0: Ακούγα τον κύριο Μαρινάκη σήμερα.
2: Θα φτάσω να πω μέχρι ότι ο Πολάκης έχει δίκιο.
0: Του είχαμε λείψει. Μα
2: την Παναγία.
0: Το λες και εσύ και ο Άδωνης σχεδόν το είπε.
2: Δεν το ξέρω, άκουσα τίποτα.
0: Το είπε ο Άδωνης. Τα ύστερα του κόσμου.
2: Αυτά που λέει. Λέει ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Και μα θέλει ακόμα.
1: Ο πιο καθαρός από όλους. Ο Πολάκης
2: είναι καθαρός.
1: Όχι, όχι. Στη θέση του για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο πιο καθαρός είναι αυτός.
2: Σου λέει τέτοιο εξευτελισμό δεν πρέπει να τον υφιστάμε.
0: Ο κύριος Σαμαράς, επειδή βλέπω τώρα όλοι στην κυβέρνηση καλοπιάνουν το Σαμαρά και του γλυκομιλάνε, μήπως και δεν πατήσει το κουμπί.
2: Αργήσατε
0: το
2: κουμπί.
0: Πίστευε αυτό.
1: Ναι, λίγο ναι.
0: Υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση.
2: Ήθελε πριν για να μου τα λόγω.
0: Εσύ πιστεύεις ότι είναι η εκτίμησή σου η πολιτική είναι ότι είναι λυμένη η απόφασή του.
2: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Σαμαράς δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αφήνω ένα 30% τελευταία στιγμή να. Να το
0: ο μηχανισμός είναι έτοιμος πάντως, λένε οι πληροφορίες.
2: Μηχανισμός. Έχει
0: το
2: μια υποτυπώδη ομάδα. Ναι. Καλά, δεν φανταστείτε, δεν έχει καμία φοβερή οργάνωση. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει τους ανθρώπους του σε όλη την Ελλάδα, μα θέλει. Τι θα ο Σαμαράς, δεν θέλει να κάνει κανένα κόμμα τώρα να φτιάξει οργανώσεις και σου είπα και μου πες. Μια λύση εκλογική θα κάνει. Ξέρεις, τελευταία στιγμή ξέρεις πόσοι απογοητευμένοι μαζεύονται.
1: Ήδη μαζεύονται.
2: Θέλει, για τη ζημιά είναι πολύ. Είναι πολύ έτοιμο.
1: Πώς θα μείνει
0: για
1: εκτός.
0: Τον απογοητευμένο δεξιό πάντως που δεν θέλει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη, αλλά δεν θέλει να νιώσει ότι προδίδηκε την παράταξη, μια χαρά επιλογή είναι.
1: Ή θέλει να στείλει και το μήνυμα στην Νέα Δημοκρατία.
2: Θα το κάνει. Εγώ αφήνω 30% πιθανότητες στο τέλος να μην το κάνει.
1: Λες,
2: και θα είναι σωτήριο για τον ίδιο γιατί.
1: Πάντως θα αφήνει για τελευταία στιγμή.
2: Νομίζω μέσα του δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Αλλά
1: εγώ θεωρώ ότι έχει ξεκαθαρίσει.
2: Τώρα δουλεύει. Προς την κατεύθυνση του να το κάνει. Mm-hmm. Εγώ λέω, mm-hmm. όχι ότι έχω καμία πληροφορία, έτσι,
1: ναι.
2: μην τρελαθούμε, διαστητικά. Mm-hmm. Από όσο το ξέρω, και το ξέρω αρκετά καλά, ότι. Επειδή το ξέρω πολλά χρόνια δηλαδή. Μπορεί και να μην το κάνει στο τέλος.
0: Αν δεν το κάνει,
2: γιατί
0: θα είναι σωτήριο.
2: Είναι πολιτικό, με πολύ βαριά.
1: Θα βοηθήσει πολύ την Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό λέω. Αν δεν το κάνει, θα είναι σωτήριο για την Νέα Δημοκρατία.
2: Σίγουρα θα τη βοηθήσει. Τώρα σωτήριο δεν ξέρω. αλλά σίγουρα θα τη βοηθήσει. Σε κάθε περίπτωση, άμα το κάνει, να σου το πω αλλιώς, σίγουρα θα τη κάνει ζημιά. Αν χρειαστούν δεύτερες εκλογές όμως και το έχει κάνει, στις δεύτερες εκλογές δεν θα τον βλέπουμε ούτε με το κιάλι. Γιατί εκεί τα ζητήματα είναι σκληρά.
1: Δεν πάει να κυβερνήσει κιόλας.
2: Έτσι συμβαίνει.
1: Παραστείλει το μήνυμα.
0: Πιστεύεις ότι ο Τσίπρας στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα είναι δεύτερος? Ή είναι πεζόμενο, κατά την άποψή σου?
2: Θέλω να δω τις δημοσκοπήσεις του Θεωρίου.
0: Okay.
2: Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι πεζόμενο. Είναι πεζόμενο. Αλλά μην βιαστώ, γιατί ξέρεις, εγώ είναι γνωστές οι πεπιθήσεις μου και οι. Και οι απόψεις μου.
1: Είσαι γνωστός Παναθηναϊκός, οπότε πάμε παρακάτω.
2: Παναθηναϊκός άρρωστος.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ωραία, άρα μετά.
2: Σε όλα τα άλλα παίζονται.
0: Μετά τις διακοπές, λοιπόν, θα μας ζωχτούμε εδώ πάλι, Παναγιώτη μου, να δούμε τα νέα
2: δεδομένα. Από τώρα θα έχεις διακοπές, δηλαδή?
0: Εγώ, ο Παναγιώτη μου, θα φύγω τελευταία από ό,τι καταλαβαίνω για διακοπές. Σε αντίθεση με σένα, υποψιάζομαι.
2: Μικρή είσαι.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό το ακούω 500 χρόνια.
2: Άσε τώρα, μικρή είσαι.
0: Πότε ξεκινούν οι διακοπές, Παναγιώτη μου?
2: Θα αργήσω πολύ.
0: Δηλαδή, αρχές Ιουλίου?
2: Όχι, όχι, καλέ. Κάπου και λίγο τον Αύγουστο, ίσως. Προς το τέλος Ιουλίου.
0: Αυτό είναι παλιό ζωή. Πασόκ δεν θα συνέβαινε ποτέ αυτό.
2: Όχι, αλλά έχω διάφορα οικογενειακά εκεί, πρέπει να ρυθμίσω. Και
1: ένα χρωματάκι το έχει πάρει πάντως, να πω την αλήθεια.
2: Δεν έχω βουτήξει ούτε το μικρό που δεν θυλάξει τα λάθη.
1: Εντάξει, οκ, έγινε.
0: Πάει εκεί κάπου για να τον βλέπει ο ήλιος μόνο.
1: Καλό, καλό κάνει.
2: Οικοδομή, οικοδομή πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε για όλοι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Το μυστρί, το πληροφόρη.
2: Έτσι.
0: Ωραία. Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Καλή δουλειά.
0: Λοιπόν,
1: μπαίνουμε σε αυτικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι, να ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος Κυκλάδες. Η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα λοιπόν την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr, goldenstarferries.gr και ταξιδεύετε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park. The place of happiness.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
13: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
14: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
15: Plus. Plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
18: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
19: ΣΚΑΙ Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Παιανίας ως τον κόμβο Κάντζας και στην έξοδο για Πειραιά. Με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές εγκρίθηκε σήμερα από την Ολομέλεια στο Στρασβούργο ψήφισμα με το οποίο το Ευρωκοινοβούλιο καταδικάζει εκ νέου τις παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου μέσω της προώθησης του δόγματος Γαλάζια Πατρίδα. Προειδοποιεί ότι η Άγκυρα χάνει την ευκαιρία που δημιουργεί η δυναμική της ευρωπαϊκής διεύρυνσης λόγω της συνεχιζόμενης δημοκρατικής οπισθοδρόμησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να εξετάσει ακόμη και κυρώσεις εναντίον Τούρκων αξιωματούχων. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής «Πόσο κάνει». Σημείωσε ότι με την εν λόγω εφαρμογή δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η συμφωνία με το Ιράν, αλλά είναι μια πολύ γερή συμφωνία, ανέφερε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Διευκρίνησε ότι το κείμενο δεν είναι το τελικό. Είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Αν δεν μου αρέσει, θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια των Ιρανών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ένταση στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη προκάλεσε η κατάθεση μάρτυρα φιλάθλου, ο οποίος ενώ στην προανακριτική διαδικασία κατονόμασε με λεπτομέρειες 13 από τους κατηγορούμενους, σήμερα ανακάλεσε πλήρως τα όσα είχε καταθέσει. Την κράτησή του ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας, κάνοντας λόγο για εμπεγμό της δικαιοσύνης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Τι σημαίνει, κύριε Ρομίλε?
3: Θέλω να σας μιλήσω, κύριε Διευθυντά.
2: Μιλήστε μου.
3: Υπηρεσιακός.
2: Σας ακούω.
3: Έσχος.
2: Τι είπες?
3: Είπα έσχος. Αυτό το έκτρο θέμα που είδα τα μάτια μου μόλις μπήκα εξεταζόμενον εντός των πλαισίων της ευπρεπίας και της σοβαρότητας ενός γραφείου διευθύνσεως αποτελεί φαινόμενο υψής της αηδίας και καταδικάζεται μεταδεδειγμίας και αποτροπίας μου.
4: Με άλλα λόγια, δεν τρέπεστε, κύριε Διευθυντά.
2: Κασμός, ορίστε, θα βάλουμε τον κύριο Ρομίλο να μας κάνει κουμάντα εδώ μέσα. Ωραία, δεν πας στο διάλο.

Λοιπόν, λίγο στην κίνηση του δρόμου για την Αττική Οδό που ταλαιπωρείται αρκετά σήμερα, γιατί είχε πριν από λίγη ώρα ένα φορτηγό. Κάτι είχε γίνει με ένα φορτηγό εκεί, λίγο πριν τα Βενζινάδικα, να πούμε, στην Γκάτζα. Εκεί ήταν το θέμα ακριβώς και εγώ το πέτυχα. Το πέτυχα στην αρχή του όμως και είχε λίγο κίνηση. Μετά είχε πάρα πολύ και την βλέπουμε ακόμα τραβάει. Έχει πάνω από 20 λεπτά από κόμβο Παιανίας ως κόμβο Γκάτζας. Γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι τα φορτηγά στα δεξιά, γίνονται δύο λωρίδες, αν δεν κάνω λάθος, και μέχρι να περάσετε αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ. Δεν ήταν κάποιο ατύχημα, ενώ κάτι που να έχει συμβεί, κάποιο τρακάρισμα, κάτι τέτοιο. Είχε πάθει κάτι, ένα φορτηγό, κάπως έπεσε κάποιο φορτίο, κάτι τέτοιο κατάλαβα και εγώ. Ήταν πολλά φορτηγά μαζεμένα εκεί. Αυτό κατάλαβα. Λοιπόν, εγώ. Δηλαδή, αυτό είναι μέχρι την Γκάτζα. Μετά η Αττική Οδός είναι σούπερ. Δεν έχει τίποτα. Και βλέπω όμως ότι δίνει πάνω από 10 λεπτά στο κλασικά στην έξοδο για Πειραιά. Αν και τώρα το δίνει για παραπάνω, βλέπω εδώ πέρα. Δίνει παραπάνω από 10 λεπτά, παραπάνω από 15 λεπτά δίνει στην έξοδο για Πειραιά. Στην έξοδο για Πειραιά, πώς είναι αυτό τώρα. Προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Πειραιά. Μάλιστα. Το οποίο. Ακριβώς για αυτό το λόγο συμβαίνει. Ναι, από Αττική Οδό για να βγείτε για Πειραιά είναι σταματημένα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην Αττική. Τώρα πέσαμε στο πρόβλημα. Συγγνώμη, μέχρι να μπω στους χάρτες. Πιάνει κατεβαίνοντας στο Κηφισό, όσοι μας ακούτε τώρα, από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι ζώρικο κομμάτι. Από Νέα Ερυθρέα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και αυτό επηρεάζει και την Αττική Οδό προφανώς, σας που βγαίνετε προς Πειραιά. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα. Βλέπουμε εδώ πέρα. Πολύ κίνηση, ξαναπιάνει και μετά στο ύψος του Περιστερίου κίνηση ο Κηφισός. Έχει κίνησούλα δηλαδή κατεβαίνοντας. Ανεβαίνοντας είναι καλύτερα τα πράγματα, ένα τμήματα έχει μόνο, λίγο στο Εγάλεο, λίγο στο Περιστέρι και μετά λίγο πριν την Αχαρνών. Δεν έχει μεγάλα προβλήματα στο ανωδικό. Στο καθοδικό όμως έχει αυτό το μεγάλο ζόρι αυτή την ώρα. Από Νέα Ερυθρέα, ξαναλέω, μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αν μπορείτε να αποφύγετε, να τα αποφύγετε. Βλέπω και η Κηφισιά είναι πολύ καλύτερη, ας πούμε. Όπως ακούω να λέει και ο Γόλιο Μιχάλης. Μπαίνετε και η Κηφισιά και κατεβαίνετε σιγά-σιγά την Κηφισία. Θα πάτε πιο γρήγορα, δεν έχει κάποιο μεγάλο πρόβλημα η Κηφισία. Θα βρείτε μόνο κίνηση στην Κηφισία, λίγο πριν την Κατεχάκη και μέχρι κλασικά το κέντρο. Μέχρι κλασικά μετά να τελειώσει και η Αρδιτού, τσούκου-τσούκου θα πάτε κατεβαίνοντας. Ανεβαίνοντας έχει κίνηση επίσης από το Ηλίζιαν, από το Χίλτον δηλαδή. Μέχρι και την Κατεχάκη κίνηση αρκετή στο ανωδικό. Αυτά και για το ανωδικό λοιπόν που βλέπουμε εδώ πέρα στην Κηφισίας. Η Μεσογείο είναι καλά προς Αγία Παρασκευή. Κατεβαίνοντας έχει λίγο κίνηση στο ύψος του Χολαργού. Παραλιακή από Ελληνικό μέχρι Άλιμο κίνηση αρκετή. Επίσης έχει ένα κομμάτι από τη Μαρίνα Φλίσβου προς Πειραιά, λίγο δυσκολίες. Ο Πειραιάς έχει κινησούλα, μέσω Πειραιά, στο κέντρο, κλασικά και αυτά. Να δούμε λιγάκι τι γίνεται από Ασπρόπυργο προς Αθήνα, είναι καλά. Επηρεάζεται μόνο το κομμάτι από Περιφερειακή Αιγάλεο προς Ελευσίνα που βγαίνεται εκεί, στο φανάρι αυτό, αρκετή κίνηση. Και να δούμε και το κέντρο του άλλου δρόμου. Εντάξει, Βασιλή Σοφία κλασικά εκεί στη Βουλή. Και πολλή κίνηση βλέπουμε τώρα. Η Αμαλία έχει. Ανεβαίνοντας συγκρού, δηλαδή θα βρείτε κίνηση εκεί στην Αμαλία μέχρι να περάσετε και το Σύνταγμα. Αυτά για την ώρα. Αν έχετε άλλη εικόνα, 210-4800-170-174. Βλέπω εδώ πέρα. Ο Φώτης λέει: έχετε δει νέο να πληρώνει εισιτήριο στο μετρό, στα λεωφορεία. Εντάξει, μην τα ακυρώνουμε όλα. Έχουν και κάρτες, έχουν και πληρώνουν και τα εισιτήρια. Υπάρχουν πόλοι που εισιτήριο διαφεύγουν, αλλά αυτοί είναι οι μπαταχτσίδες όλων των ηλικιών. Και αυτούς πληρώνουμε εμείς. Επειδή ξεχνιόμαστε πολλές φορές, την ιστοριοδιαφυγή την πληρώνουμε οι άλλοι, οι υπόλοιποι, οι νόμιμοι. Όχι μόνο με τα εισιτήρια, γενικώς με τους φόρους μας. Και αυτό το καλύπτουμε εμείς. Και έτσι ρευματοκλοπές καλύπτουμε εμείς. Για να μην λέμε τι καλύπτουν οι πολίτες. Μην ξεχνιόμαστε δηλαδή τι πληρώνουμε. Όλα αυτά εμείς τα πληρώνουμε. Για τους φίλους που δεν πληρώνουν τα εισιτήρια ή που το παίζουν μάγκες με τις ρευματοκλοπές. Λοιπόν, βλέπω εδώ και τα δικά σας πολιτικά σχόλια. Ο Τάξης λέει σιγά το πρόγραμμα του Πασόκ. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι πρόγραμμα και να έχει το Πασόκ, κάποιοι θα τα ακυρώσουν τελείως, κάποιοι θα πούνε ωραίο πρόγραμμα, αλλά στο τέλος δεν ψηφίζει πρόγραμμα ποτέ. Μπορεί να έχει το καλύτερο πρόγραμμα του κόσμου, να έχει πάρει βραβεία, αλλά στο τέλος ψηφίζει πρόσωπα. Ψηφίζει Μητσοτάκη, ψηφίζει Ανδρουλάκη, ψηφίζει Τσίπρα, ψηφίζει Καριστιανού, ψηφίζει Βελόπουλο. Ψηφίζεις Κωνσταντοπούλου, αυτούς ψηφίζεις. Δηλαδή ψηφίζεις πρόσωπα, δεν ψηφίζεις κουτσούμπα, δεν ψηφίζεις προγράμματα, ποτέ. Ο Δημήτρης λέει σοβαρά τώρα συζητάτε για αυτοδυναμία της Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχει αυτοδυναμία, γιατί πάντα παίρνουμε την πρόθεση.
Η εκτίμηση είναι ένα έβριμα των δημοσκόπων, το οποίο δίνει μια εικόνα χωρίς την αδιευκρίνηση ψήφο. Αλλά παίρνοντας την πρόθεση, το τι θα ψήφιζε κάποιος την πρώτη Κυριακή που λέμε, γιατί μην γελιόμαστε τώρα, θα υπάρχουν δύο Κυριακές, δηλαδή θα υπάρχει και δεύτερος γύρος. Αλλά πες τον πρώτο γύρο, πάμε ότι πάμε για την πρώτη Κυριακή. Τώρα δεν φαίνεται κάτι για αυτοδυναμία. Και αν προσθεθεί και το κόμμα Σαμαρά, απομακρύνεται πολύ το ενδεχόμενο της αυτοδυναμίας. Γι' αυτό και βλέπετε αυτή την προσπάθεια πολλών να μαζέψουν ότι πάει προς Σαμαρά. Εντάξει, λογικό. Εδώ ο Δημήτρης Αγγέλου μου λέει αυτό με το καφέ, το νερό και το κολατσιό ήταν πολύ χοντρό, φίλε. Αδικαιολόγητος, επειδή άργησα. Ναι. Εντάξει, τρία λεπτά παραπάνω. Να πάρουμε ένα καφέ εδώ πέρα από τα κορίτσια πάνω. Τι να κάνω κι εγώ, ένα καφέ. Στους δρόμους είμαι όλη μέρα, φίλε μου. Και ο Απόστολος λέει ακριβώς το ίδιο που λέω κι εγώ. Μια χαρά ήταν χωρίς τον Κολοκυθά. Τώρα καλά κρασιά. Μη σταματάς να το κλεντάς. Έχεις δίκιο, Αποστόλε. Και εγώ το ίδιο λέω. Στα πραγματικά προβλήματα, ο Νίκος λέει: περιμένουμε προαστιακό μισή ώρα τώρα. Λέει και διάφορα σχόλια. Ωραία, ναι, άμα περιμένεις μισή ώρα στη στάση, όπως κάνει ο Νίκος εδώ πέρα, λογικό να σου βγαίνουν πολλά μετά. Όλα σου βγαίνουν μετά. Και το τραβάνε πολλοί φίλοι. Νίκο, ευχαριστούμε που το στέλνεις. Γιατί πρέπει να κοιτάξουμε λίγο τι γίνεται με τα δρομολόγια προαστιακού και με τα λεωφορεία και με τα τρόλεϊ και με τον ηλεκτρικό το πρωί. Που ήταν ανά 6 λεπτά και ανά 5 λεπτά και ξαφνικά γίνει ανά 10 και 12 και 13 λεπτά. Κάποιες φορές συμβαίνει αυτό και γεμίζουν τα τρένα.

0: Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας είναι η Big Win. Διαχρονικά, μέσω στοχευμένων ενεργειών, προσπαθεί να βελτιώνει την καθημερινότητα όσων το έχουν ανάγκη. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του Συλλόγου Αμιμόνη. Πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win φυσικά. Μαζί μας και τα χωτοσέντερ εννοείται. Εκεί θα βρείτε αντιλιακή προστασία. Δεν είναι για σήμερα που είναι συννεφιά. Ακούσατε και τη Χριστίνα νωρίτερα. Γεια σου Χριστίνα μου, άκουσα τα καλά σου λόγια. Αντιλιακή προστασία από το brand Lancaster μόνο στα χωτοσέντερ με όφελος 35%. Ζητήσατε κάτι? Έτσι θα φύγουμε σε διάλειμμα.
1: Εσείς κάθε εβδομάδα κάνετε ψώνια?
2: Τώρα τι να σας πω, όπου την μπορούμε.
1: Προβληματίζεστε? Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε?
3: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
4: Προχθέτω το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ και ράσα, τζάμπα.
5: Τι είπατε!
4: Και τώρα του λέω 4 ευρώ τι λες και τσόρφουν και ακριβά.
6: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
1: Γενικά δυσκολεύεστε για τα ψώνια τη εβδομάδα?
4: Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Πάρουμε τι εκπτώσεις που έχουν το τυρί κάτω του B-Bark και παίρνω.
6: Συνέχεια κάνουν εκπτώσεις. Συνέχεια εκπτώσεις.
4: Πω τα μακαρόνια μια ζωή τη ίδια τιμή έχει. Εγώ δεν βλέπω καμιά ακρίβεια.
6: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
4: Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία μου. Δεν κοιτάνε οικονομία Αμερική γι' αυτό. Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
7: Μιλάμε για ζωάρα με ωμέγα τεράστιο.
8: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
6: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα 1 ευρώ, παθαίνω σοκ.
9: Χριστέ μου, την decadence.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
15: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
16: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
17: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
18: Το λογαριασμό παρακαλώ.
19: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
20: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
0: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
22: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.

Τραγουδάρες βάζεις, ε. Τι έχεις πάθει, ρε. Ε, τρέλα. Μπράβο στην κυρία Βάρσαμη. Παιδιά, μου ο κέφαλος έχετε δει τι έχει γίνει. Άκουγα και χθες εδώ στον Κούντρα και στον Τζούνο. Και στην καμπάνω τους. Κυκλοφορούν παντού. Κυκλοφορούν και κάτι βίντεο που κόβουν κάτι κουτάκια αναψυκτικού, εύκολα λαγοκέφαλοι. Γίνεται χαμός πραγματικά. Βγήκαν και συμβουλές τι πρέπει να κάνετε. Σε γιατρό να πάτε κατευθείαν ή σε κανένα κέντρο. Μην τα κάνετε μόνοι σας, αν σας αγκώσει. Το καλύτερο να σας αγκώσει.

ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα τον Νίκα Λάθη. Έλα, τον πήρε τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Τον Νίκα Λάθης. Πολύ δυνατός, παιδιά. Πολύ καλή μεταγραφή, πραγματικά. Έχει κάνει καριέρα τρομερή ο Καλάθης. Εκτός στον Παναθηναϊκό. Μετά πήγε και παιχτούρα μεγάλη. Πήγε Μπαρσελόνα, Φενέρμπαχτσε, Μονακό, Παρτίζαν. Παρτίζαν που λέγαμε εμείς κάποτε, τώρα είναι Παρτίζαν. Λοιπόν, και τώρα είναι στον ΠΑΟΚ. Και πάρα πολύ καλό αυτό, πραγματικά. Και έχουμε και τις κληρώσεις για τις ομάδες, έχετε ακούσει, που κληρωθήκαμε για το ποδόσφαιρο. Εμείς κληρωθήκαμε μια πάξη, Ουγγρική. Παίζουμε 23 και 30 Ιουλίου. 30 Ιουλίου παίζουμε στην Αθήνα. Με την πάξη. Και ο ΠΑΟΚ με Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ. Μάλιστα. Αυτά είναι λοιπόν οι κληρώσεις. Τώρα να δούμε και λίγο Μουντιάλ σήμερα τι θα δούμε στα γρήγορα. Έτσι για τους φίλους που θα πάτε τώρα σπίτι να δείτε τι θα δείτε. Νομίζω είναι Πορτογαλία σήμερα. Ναι, Πορτογαλία Κονγκό σήμερα. 8 η ώρα. Καλή ώρα. Αγγλία Κροατία Ντέρμπι. Ένα από τα πρώτα ευρωπαϊκά ντέρμπι. 11 η ώρα. Γκάνα Παναμάς. Πολύ σκληρό παιχνίδι. 2 τη νύχτα. Και Ουσμπεκιστάν Κολομβία είναι 5 ώρα το πρωί. 5 ώρα το πρωί. Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Πορτογαλία Γκάνα. Πάντως χθες βάλανε όλοι superstar goal. Έβαλε ο Μέση, έβαλε ο Χάλαντ, έβαλε ο Εμπαπέ. Όλοι. Λοιπόν, θα τα δούμε και αυτά σήμερα. Και προχωράμε. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε στα Hotel Center στα γρήγορα. Εκεί θα βρούμε αρώματα Guess Roberto Cavalli σε προσφορά 40% για αγορές άνω των 80 ευρώ. Μόνο στα Hotel Center. Ακολουθούν η κυρία Τέριαστη, ο κύριος Βραχνός μας συντονίζει εδώ ηχητικός. Η κυρία Μπόλια ήταν και ο κύριος Κυρκυλής πάντα εδώ πέρα συντονίζουν όλη την απογευματινή ζώνη. Και η κυρία Ελένη Μπουλιέρη ήταν στο 210-4800-170-174. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο. Υπομονή στους δρόμους, κυρίως στο Κηφισό, στο καθοδικό που έχει μεγάλο πρόβλημα. Αντί για σας.

0: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
9: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από τη Νέα Ερυθρέα έως τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στο ύψος του Περιστερίου, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Κάντζας και την έξοδο για Λαμία. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Δήμο Σκίδρας στην Πέλα. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο με επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πλήρως λειτουργικός εξειδικευμένος εξοπλισμός, πλήθος καινούριων συσκευών και εξοπλισμού που προορίζονταν για πώληση σε τρίτους τελικούς χρήστες συνδρομητές, πελατολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις, ατζέντες και χρηματικό ποσό άνω των 18.800 ευρώ. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής «Πόσο κάνει». Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι με την συγκεκριμένη εφαρμογή έχουμε πλέον σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Πρόσθεσε ότι αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές. Μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σχεδόν 10.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η συμφωνία με το Ιράν, αλλά είναι πολύ γερή συμφωνία, επεσήμανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι το κείμενο δεν είναι το τελικό, όπως είπε είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Αν δεν μου αρέσει θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια των Ιρανών. Σε κοινή δήλωσή του σήμερα, οι ηγέτες των χωρών της G7 απίθυναν έκκληση για άμεση εκεχηρία στο Λίβανο, χαιρετίζοντας παράλληλα τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Διευκρίνησαν ότι στον απόϊχο του πολέμου με το Ιράν σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους, ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στη Λουκέρνη. Ένταση και σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσε στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη η κατάθεση μάρτυρα φιλάθλου, ο οποίος ενώ στην προανακριτική διαδικασία είχε κατονομάσει με λεπτομέρειες 13 από τους κατηγορούμενους, σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ανακάλεσε πλήρως όσα είχε καταθέσει. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι τα όσα είχε αναφέρει στην ασφάλεια δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι τότε είπε ψέματα, ενώ σήμερα λέει την αλήθεια. Εντόνη ήταν η αντίδραση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος έκανε λόγο για εμπεγμό της δικαιοσύνης, ζητώντας την κράτηση του μάρτυρα. Η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου και δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς στη σημερινή σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας όλων των Δήμων της Αττικής. Η κλιματική κρίση δεν μας δίνει παράταση, τα φαινόμενα έρχονται και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, τόνισε, καλώντας τους Δήμους από τις 23 Ιουνίου να ξεκινήσουν ελέγχους, καταγραφές και επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έβγαζε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα για την παράνομη προώθηση μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί 44 και 46 ετών. Η οργάνωση χρησιμοποιούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα κάτω Πατήσια ως χώρο επαφών με δίκτυα διακίνησης μεταναστών, ενώ σε παρακείμενη οικία λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πλαστογραφίας. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους, για παλιές ή νέες επιφάνειες, βαμμένες ή άβαφες, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, να είστε όλες και όλοι καλά. Τι μέρα είναι και τούτη εδώ, τι
1: καλοπρόσαλο πράγμα.
0: Ποπόκερος είναι αυτός, μην πω τίποτα άλλο. Ναι.
1: Ζέστη είχε το πρωί, υγρασία έχει ούτως ή άλλως.
0: Όχι, ζέστη έχει έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι. Συννεφιά, εγώ κατεβαίνοντας στο Κηφισό, για 40 μέτρα έπεσαν και 10 ψυγάλες. Στη Φιλαδέλφεια, στο ύψος της Φιλαδέλφειας.
0: Λάσπη.
1: Ψυχάλε, τον Παπρίζ.
0: Ναι, ρε Γιάννη,
1: όχι, δεν ήταν όχι, δεν ήταν λάσπη. Και μετά τίποτα. Τι να πω, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Τι λες. Ναι. Αυτό.
1: Ναι, για τον καιρό. Για τον καιρό. Γιατί από τα άλλα έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολλά.
0: Από ποια άλλα.
1: Από τα πολιτικά έχουμε. Από την οικονομία που αρέσει και σε έχουμε. Έχουμε νομεράκι, Eurostat, πληθωρισμό. Έχουμε.
0: Πόσο είναι, ρε Γιάννη.
1: Έπεσε.
0: Πόσο πήγε, ρε Γιάννη.
1: Καλά, όταν λέμε έπεσε, δεν κρεμοτσακίστηκε.
0: Α.
1: Ναι. Έπεσε από το 5,4 που ήταν. Μετά πήγε 5,2. Τώρα είναι 4,9.
0: Το τζακίσαμε τον πληθωρισμό στην Ελλάδα.
1: Τι θέλω εγώ και τα λέω.
0: Πληθωρισμέ, μας ακούς.
1: Ναι, έτσι
0: ξεσκίσαμε.
1: 3,2 στην Ευρωζώνη.
0: Α, εντάξει, τον ξεσκίσαν λίγο περισσότερο στην Ευρωζώνη. Μετά μας εκράζουνε, φταίνε. Λοιπόν, υπάρχει.
1: Δεν έπεσε, ρε παιδί μου.
0: Έπεσε.
1: Σου είπα, δεν κρεμοτσακίστηκε.
0: Μην ξανασηκωθεί το πρόβλημα, Γιάννη μου.
1: Εδώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Εγώ δεν...
0: Ο νικητής λέει, Γιάννη, σε πειράζω, λέει ο νικητής. Αναφέρεται όχι σε σένα, στον Κολοκυθά. Που επιτέλους καταλαβαίνει σιγά-σιγά ο κόσμος τι είναι ο καθένας. Κατάλαβες. σε κόβω για γαλάζιο, λέει.
1: Η Γιάννη. Α, καλά, και πού να ξέρεις.
0: Ήταν όπως μετά την πτώση της Χούντας,
1: ναι.
0: Μετά τη μεταπολίτευση, πολλοί κρύβονταν, πολλοί Χουντέοι, ας πούμε, μπήκαν σε δημοκρατικά κόμματα
1: ναι.
0: Για να ξεπληθούν από όσα
1: από αυτό που είχαν.
0: Περίπου ναι. Αυτό συμβαίνει.
1: Είναι αυτό το όφα.
0: Πάντων.
1: Ο Γιάννης.
0: Δεν πειράζει. Όχι, δεν είναι όφα. Δεν είναι όφα. Λίγο, ελαφρώς. Λίγο.
1: Πολύ,
0: όχι, δεν πρέπει να έχει πολλά μπουφόρ. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Γιώργο, τι γίνεται. Marvelous! Αυτά. Στο 210-48-00-170 έως 174 δύο κυρίες σας περιμένουν χαμογελαστές. Ελένη Μπουλιέρη και Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρζάμι φροντίζει για τις υπέροχες μουσικές που ακούμε. Η κυρία Σοφία Καλαβρού και ο κύριος Κυρκυλής στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6 παρα 10 Τζούνο Σκούτρας θα είμαστε εδώ να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δεν είναι και πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει για μία ωρίτσα καλά θα περάσετε κι εσείς και ελπίζουμε να περάσουμε κι εμείς.

0: Ο παλαιοφιλελεύθερος λέει Γιάννη.
1: Για μένα τώρα έχει τον κολοκυθά.
0: Για σένα, ναι.
1: Πάμε, παντάω.
0: Τώρα ψυχαλίζει και στον Πειραιά.
1: Είμαστε μπροστά. Είμαστε μπροστά. Εμένα ψυχάλισε στην Νέα Φιλαδέλφια. Άρα ήρθε η βροχή στον Πειραιά. Πρώτα την προλάβα.
0: Την έφερε.
1: Ναι, ναι, αυτό σου.
0: Ναι, ρε, Γιάννη.
1: Ναι, γιατί είναι καλό.
0: Αφήγει
1: η γρασία.
0: Αυτό μαρτυράει χωρί ανάκριση, κατάλαβε.
1: Τίποτα, μου είπε, μα τραβοκοιτάξε, μα λέμε. Συγγνώμη, καλά δεν έκανα και την έφερα. Δεν θέλουν βροχή.
0: Να πέσει θερμοκρασία.
1: Λίγο να δροσίσει, λίγο να κάνει, λίγο να αράνει.
0: Δεν μπορώ με την πίχλα και την υγρασία. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Τα κουνούπια τα μπορεί.
0: Όχι, ρε.
1: Να ξεκινήσουμε αυτό σήμερα.
0: Να ξεκινήσουμε, ό,τι λοιπόν.
1: Τα κουνούπια δεν τα μπορεί. Έχει αναρωτηθεί ποτέ, λέει, γιατί τα κουνούπια τσιμπάνε σένα και όχι εμένα?
0: Νομίζω ότι έχει να κάνει με το τι εκπέμπει ο οργανισμός σου, αν έχω θυμάμαι καλά.
1: Τον κύριο Φρεντερίκ Σιμάρ από το Γαλλικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης.
0: Δεν έχω την τιμή να τον γνωρίσω.
1: Ούτε εκείνος όμως. Έτσι. Ναι. Είναι ειδικός στην ιατρική εντομολογία. Και λέει ότι η ελκυστικότητα κάθε ανθρώπου δεν είναι σταθερή και μπορεί να μεταβάλλεται από διάφορες παράγοντες. Οι σημαντικότεροι παράγοντες λοιπόν είναι η μυρωδιά του σώματος.
0: Αυτό λέω.
1: Η θερμοκρασία του δέρματος.
0: Πώς δεν πρέπει να μυρίζει, εξηγεί.
1: Όχι, θα δούμε
0: παρακάτω. Δηλαδή, άμα έχει κάνει μπάνιο, άμα είσαι μπίχλας.
1: Ναι.
0: Έχει μια
1: οσμή. Δεν πάνε.
0: Άρα, μην κάνετε μπάνιο, είναι το.
1: Καθώς ναι. Καθώς και το διοξίδιο του άνθρακα που εκπνέουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή.
0: Άμα είσαι λίγο παραπάνω κιλά και εκπνέει πολύ, κατάλαβε.
1: Έλκονται αυτά.
0: Έλκονται.
1: Μάλιστα, λέει, μόνο τα θηλυκά κουνούπια τσιμπούν τους ανθρώπους. Γιατί χρειάζονται το αίμα για την αναπαραγωγή τους.
0: Κοίταξε.
1: Ναι.
0: Γενικά τώρα. Τα θηλυκά είναι το προβλήματα. Έτσι.
1: Το πρώτο σήμα, άλλο.
0: Πολύ βροχή τώρα στη Λεωφόρο Λαμπράκη, πού, στον Κορυδαλό. Στον Κορυδαλό. Πολύ βροχή στον Κορυδαλό. Τώρα μας πήρατε τηλέφωνο.
1: Λοιπόν,
0: προσοχή.
1: Έτερος ερευνητής Σουηδός, Ρίκαρντ Ίγκελ, ούτε αυτό τον ξέρουμε. Λέει ότι ο νούμερο ένα παράγοντας είναι το διοξίδιο του άνθρακα. Κινητοποιεί τα κουνούπια όταν βρίσκονται σε απόσταση 10 μέτρων. Αρχίζουν να ανοιχνεύουν και τις οσμές του σώματος, οι οποίες σε συνδυασμό με το διοξίδιο έχουν έλξη για το αν θα έρθει να σε τσιμπήσει ή όχι.
0: Στη Λαμπράκη, λέει, στη Λεωφόρο Λαμπράκη, πάρα πολύ βροχή. Έχουν σταματήσει πολλά αυτοκίνητα στο ρεύμα προς το Σχιστό, διότι δεν έχουν ορατότητα και γενικά εντωμεταξύ είναι δίπλα μας όλο αυτό.
1: Τι
0: να πω. Έχει και ένα αεράκι έξω, δεν ξέρω. Ναι.
1: Λοιπόν, κλείνω το θέμα των κουνουπιών λέγοντάς σου ότι σε έρευνα που έγινε στην Μπουργκίνα Φάσο. Έχει πολλά κουνούπια εκεί.
0: Λογικά. Φάσο,
1: εθελοντές κατανάλωσαν μπύρα και λίγες ημέρες αργότερα νερό προκειμένου να συγκριθεί η αντίδραση των κουνουπιών. Τα κουνούπια του γένους Ανοφέλς που μεταδίδουν την ελονοσία έδειξαν σαφή προτίμηση προς αυτούς που πίναν μπύρα. Τα ίδια έγιναν και στην Ολλανδία.
0: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μας κόψετε το πιώμα? Δηλαδή, μισό λεπτό. Πολύ καλά έκανε ο Χρυσοχοίδης, έχει γεμίσει τον κόσμο με αλκοτέστ και πολύ καλά κάνουν κτλ.
1: Ναι.
0: Ούτε μπύρα δεν μπορούμε να πιούμε.
1: Ρε εσύ, είσαι πολύ μπροστά από την επιστήμη. Κλείνει το άρθρο
0: και
1: λέει. Τι προτείνουν οι ειδικοί?
0: Τι προτείνουν?
1: Την κατανάλωση ελαφρών γευμάτων.
0: Μα κόψει το φαΐ και το ποτό.
1: Τον περιορισμό του αλκοόλ.
0: Άσε μάζε. Τι άλλο έχουν
1: σκεφτεί? Για να επηρεάσει την ελκυστικότητά σου στα κουνούπια.
0: Εντάξει, ρε παιδί.
1: Να γραφτείτε, δηλαδή,
0: υπάρχει κάτι πολύ απλό για τα κουνούπια.
1: Δεν βάζει τέτοιο.
0: Αντικουνουπικό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Και τελείωσε η υπόθεση. Ναι. Ούτε αυτά σε πλησιάζουν, ούτε σε τα πλησιάζει.
0: Μην έχετε νερά στο μπαλκόνια κτλ. Προσέξτε τα αυτά γιατί μαζεύουν τα κουνούπια. Εντάξει. Τι έκανα, ζούμε και με τα κουνούπια.
1: Κουνουπάκια είναι και
0: αυτά. Ωραία. Νερό πολύ, λέει εδώ στο Σχιστό. Μας έχουν στείλει και άλλοι φίλοι πολλά μηνύματα εδώ.
1: Κορυδαλός, Λαμπράκι και στο.
0: Και ο Πάνος εδώ μας έστειλε. Ναι.
1: Μάλιστα. Φαινόταν ο καιρός όμως, έτσι. Φαινότανε, μάζευε. Ότι θα έχει βροχή.
0: Ο Νίκος από τη Χαλκίδα λέει: καλησπέρα, φίλοι μου. Γιάννη, λέει Γιάννη Πέρσα. Νόμιζα ότι λέει την Πέρσα Μπόλια, αλλά πέρασα εννοεί. Κι εγώ από τη Φιλαδέλφια και νόμιζα ότι ψυχάλιζε, αλλά πότιζε ο Δήμος των Καζών σε ένα πάρκο, λέει. Το κατάλαβα όταν έπιασε το φανάρι.
1: Άλλο σημείο στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ρε εσύ, μήπως ήταν το.
1: Τι να έκανα.
0: Όχι, μήπως πέρασε από το.
1: Από το πάρκο.
0: Από εκεί που ποτίζανε.
1: Όχι. Εθνική οδό εγώ. Δεν παρεκκλίνω τις πορείες μου.
0: Από την Εθνική μήπως πέρασε.
1: Δεν έχει πάρκο, Χριστιανέ μου, Εθνική δίπλα.
0: Δεν είπε πάρκο. Πέρασα, είπα. Από τη Φιλαδέλφια.
1: Πέρασα, αλλά ποτίζαν, λέει, ένα πάρκο, δεν λέει.
0: Ναι, τον καζόν σε ένα πάρκο.
1: Πάρκο, δεν πέρασα.
0: Μήπως ήταν
1: από
0: την άλλη μεριά το πάρκο. Δεξιά κατεβαίνοντας.
1: Όχι, ρε γέφυρα είναι μετά εκεί. Ρε Χριστό, άσχημα. Βάλα τραγούδι, ρε Γιώργο.
0: Η Νάσια λέει, και όλα αυτά γιατί ο Νόη δεν έκανε ένα κλαμπ. όταν του πήγε το κουνούπι στο αυτί, καλό κλαπ. Στο αυτί, καλό απόγευμα, παιδες. Ο Νίκος, βάλτε και επιλογή φωτογραφίες στα μηνύματα, να σας στέλνουμε και φωτογραφίες από εδώ. Έχεις δίκιο. Αυτό στην εποχή του AI δηλαδή έπρεπε να έχει λυθεί αυτό. Ο Πάνος λέει: καλησπέρα, παιδιά. Στον Κορυδαλό έριξε καρέκλες και ρίχνει ακόμα προφανώς. Ο Ιγνάτιος, σύντροφοι, επειδή έχουμε μείνει λίγοι κάτω από τα χέρια από τον σύντροφο Κολοκυθά. Σαν την καρέτα-καρέτα θα είμαστε σε λίγο. Εντάξει, θα το συζητήσουμε αυτό, Ιγνάτη.
1: Όχι, καρέτα-καρέτα είναι μικρές για το Ιγνάτη.
0: Κάθοδος του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια, εκεί προφανώς το σημείο που πέρασε και ο Γιάννης και βρέχει, έχει κίνηση.
1: Έχει κίνηση, είχε, και ένα, είχε ένα περιστατικό στη Δυραχείου νωρίτερα γι' αυτό.
0: Περιστατικό τι?
1: Ένα αυτοκίνητο είχε μείνει, ένα ημιφορτηγάκι είχε μείνει στην άκρη του δρόμου και είχε κλείσει και η Λέα και η δεξιά λωρίδα. Μες. Οπότε και είχε ένα θέμα, αλλά φαντάζομαι έχει ξεμπλοκάρει από αυτό κάτι άλλο.
0: Ναι, δεν θα το πω στον αέρα. Στην άνοδο του Κηφισού από εδώ χαμηλά προβληματάκια μέχρι και του Ρέντι. Κέντρο της Αθήνας θέματα. Άνοδος κάθοδος Κηφισίας και φορτώνει στα Σπάτα η Αττική Οδός. Προφανώς είναι εκεί πριν τα Διόδια. Συν το Ελληνικό μπροστά από τους πύργους που γίνεται ο κακός χαμός. Ο κύριος Γιάννης Σουλιώτης είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
2: Γεια σας.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, όλα καλά.
0: Μια ερώτηση σου έκανα χθες μπαίνοντας στο Sky. Και από τότε.
2: Προφητική
0: κατσίκι είμαι.
1: Σε έχω σαν. Ερώτηση του έκανες.
2: Εντάξει, ωραίο θέμα είναι πάντως.
0: Κοίταξε. Τον ρώτησα επειδή είχε πάει και στην Κύπρο τώρα τελευταία, επειδή είχε ασχοληθεί και με τους κατασκόπους και όλα αυτά. Και, και επειδή είναι και ρεπόρτερ εδώ, ερευνητής ο Σουλιώτης, φαντάστηκα ότι το μυαλό μου, δηλαδή με τον μπήκα και τον είδα στον περίβολο του Sky, λέω. Φαντάζομαι ότι ασχολείσαι με την Κύπρο, του λέω σήμερα.
1: Ναι.
0: Μου λέει όχι. Το απόγευμα.
1: Μέχρι το βράδυ ασχολήθηκε.
0: Μετά από ένα τέταρτο μου λέει. Και τώρα ασχολήθηκε πολύ. Τι νέα έχουμε από αυτή την ιστορία?
2: Κοίτα, τα φρέσκα κουλούρια είναι ότι υπήρξε μια ανακοίνωση σήμερα της εισαγγελίας στην Κύπρο.
0: Μάλιστα.
2: Η οποία μας ενημέρωσε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας Κύπρου, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Κύπρου και η επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας της Κύπρου ουσιαστικά αυτοεξαιρέθηκαν από την ποινική αξιολόγηση του πορίσματος που συνέταξε η αρχή κατά της διαφθοράς σχετικά με το βιβλίο «Κράτος Μαφία». Και ουσιαστικά γιατί το λένε αυτό? Γιατί...
1: Ναι.
2: Γιατί το λένε αυτό? Γιατί έχουν προσωπική γνωριμία
1: με τον
2: Νίκο Αναστασιάδη και άρα ας πούμε δεν θα μπορούν να είναι αντικειμενικοί στην κρίση τους.
0: Τους είχε διορίσει ο Αναστασιάδης.
2: Τους είχε διορίσει
0: και υπουργούς.
1: Άρα δεν θα μπορούσαν αυτοί να εξετάσουν, παύλα δικάσουν, παύλα βγάλουν πόρισμα.
2: Θα μπορούσαν, τυπικά θα μπορούσαν, αλλά από τη στιγμή που συνδέονται σε τέτοιο βαθμό με τον πρώην πρόεδρο της Κύπρου, ουσιαστικά επέλεξε και είχαν ήδη υπάρξει ψήθυροι και γκρίνιες και σενάρια ότι θα αυτοί οι συγκεκριμένοι θα κουκούλωναν το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής. Φρόντισαν να αυτοεξαιρεθούν από την ποινική αξιολόγηση του πορίσματος.
1: Θα αντικατασταθούν, φαντάζομαι. Ή θα υπάρξει άλλο όργανο που θα
2: άλλο όργανο. Ουσιαστικά ένα της εισαγγελίας, λέει, ας πούμε, θα γίνει ένα όργανο το οποίο θα αποτελείται από εισαγγελείς και αυτή μια επιτροπή της εισαγγελίας. Ότι αυτοί θα κρίνουν.
0: Το θέμα εδώ, ας πούμε, το βασικό θέμα ποιο είναι, τι έχει γίνει?
2: Ωραία, πάμε να το
0: εξηγήσουμε. Γιατί αυτό είναι τα θεσμικά, θα τα βρουν εκεί οι Κύπροι.
2: Ναι, γράφει ο συνάδελφος ο Μακάριος Ρουσιώτης ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί τον Αύγουστο του 2022 με τίτλο «Κράτος Μαφία».
0: Και πολλοί τον κράζανε τότε.
2: Τον κράζαν διάφοροι. Ο ίδιος βέβαια έκραζε πολλούς και απέδιδε σοβαρές κατηγορίες διαφθοράς σε κυβερνητικούς αξιωματούχους και κυρίως στον Νίκο Αναστασιάδη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτεπάγγελτα, όταν κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο, η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς της Κύπρου διέταξε μια έρευνα η οποία ολοκληρώθηκε τώρα. Χθες μάλιστα εξέδωσε και μια ανακοίνωση και λέει ότι ολοκληρώσαμε και βρίσκουμε ότι υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις τέλεσης μια σειράς αδικημάτων σε βάρος για 13 φυσικά πρόσωπα και 2 νομικά πρόσωπα. Μεταξύ αυτών είναι και ο Νίκος Αναστασιάδης, στον οποίο ο οποίος ελέγχεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό κακουργήματος.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν 3 συνεργάτες του από την δικηγορική εταιρεία που είχε. Ναι. Υπάρχει ένας πρώην πρόεδρος επαρχιακού δικαστηρίου, ένας πρώην υψηλόβαθμος εισαγγελέας, ένας πρώην υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων υπάρχει και ο Ρώσος Μεγιστάνας, ο Ριμπολόβλεφ.
1: Ναι.
0: Που έχει τη Μονακό και το Σκορπιό.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
2: Συνοπτικά, αν πρέπει να εξηγήσουμε του απέδιδε ο Δρουσιώτης,
0: ναι,
2: και τι επιβεβαίωσε η έρευνα της αρχής διαφάνειας, είναι ότι ο Αναστασιάδης είναι 3-4 ιστορίες. Η μία είναι, για παράδειγμα, ότι έβαλε τη γυναίκα του και αγόρασε μια έκταση από την Αρχιεπισκοπή της Κύπρου σε ξεφτύλα τιμή.
0: Η γυναίκα του Αναστασιάδη.
2: Σε ξεφτύλα τιμή. Χάρη στη σχέση που είχε ο πρόεδρος, ο Αναστασιάδης, με τον τότε Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή ήταν μια εκκλησιαστική περιουσία.
0: Ναι.
2: Την πήρε η γυναίκα, την πήρε σε καλή τιμή.
0: Το καταλαβαίνω.
2: Ναι.
0: Γιατί κάνεις έτσι, ρε.
2: Υπήρχαν, ας πούμε, πολλά χρήματα που φέρεται να εισέπραξε ο Αναστασιάδης από την αδήλωτα ποσά από τράπεζες, οι οποίες χρηματοδότησαν την
0: καμπάνια,
2: μεταξύ άλλων, μάλιστα, και τις προεκλογικές του εκστρατείες. Και μάλιστα σε μια τέτοια περίπτωση εμπλέκεται και εμπλεκόταν ο Ανδρέας Βγενόπουλος, ο οποίος μέσω μιας εταιρείας, μέσω μιας εταιρείας που είχε συστήσει, είχε εν πάση περιπτώσει μοιράσει αρκετά χρήματα μεταξύ άλλων και στον Νίκο Αναστασιάδη, και όταν εκεί υπήρξε μια εισαγγελική έρευνα για αυτήν την υπόθεση, παρενέβη ο Νίκος Αναστασιάδης, όπως αναφέρθηκε, λέει:
0: Όχι.
2: Εισαγγελέα, τελείωνε με την έρευνα, γιατί
0: δεν
2: υπάρχουν,
0: κάτι.
2: Υπάρχουν εδώ στοιχεία.
0: Μάλιστα.
2: Για να μην.
0: Και αυτό το καταλαβαίνω.
2: Ναι.
1: Πώς αφήσεις το να μην υπάρχουν στοιχεία.
0: Δεν υπάρχουν, ρε Γιάννη. Επειδή το λες εσύ και δεν υπάρχουν.
1: Κάτσε να μπαίνει ένα πρώτο στην τράπεζα, λέει: Γεια σας, καλημέρα σας, γεια, φέρτε.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν, δώστε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτή δεν είναι ωραία δουλειά. Μπαίνεις στην τράπεζα, λες γεια σας, καλημέρα σας. Δώκετε μου ένα εκατομμύριο.
1: Που έχετε άλλο υποκατάστημα παρακάτω. Περπατάς λίγο άλλη τράπεζα, το ξαναδώστε.
0: Πάρε ένα εκατομμύριο. Φεύγεις εσύ, λες, δεν υπάρχουν στοιχεία.
2: Είναι πολύ ωραία η υπόθεση,
0: ναι,
2: και λίγο διαφοροποιείται από αυτά τα τετριμένα,
0: ναι,
2: πούμε, που βαριέστηκε και εσύ,
0: ναι,
2: του Ριμπολόβλεφ.
0: Αυτό, το περιμένω, ναι.
2: Ο οποίος χώρισε με την
0: σύζυγό του, ναι,
2: η οποία του ζήτησε διατροφή 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Πόσα?
2: Ναι.
0: Πόσα? Είναι ελεύθερος ο Ριμπολόβλεφ.
1: Ωραία. Δεν το σου λιώτε, ωραίο.
2: 4,5 εκατομμύρια ευρώ, σωστά. Δισεκατομμύρια ευρώ. 4,5 δις.
1: Δις.
0: Σοβαρά,
2: είναι δις, δις. Ναι.
0: Και τι, ο Αναστασιάδης τι έκανε εδώ? Είπε δεν θα στη δώσει με την διατροφή.
1: Δεν υπάρχουν στοιχεία.
2: Όχι, αλλά εδώ ο Ρώσος, λοιπόν, είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να τα δώσω. Και έφτιαξε, εν πάση περιπτώσει, προσέγγισε μέσω δικηγόρων έναν δικαστή.
0: Ναι.
2: Ο οποίος σε συνεννόηση και με τον Αναστασιάδη.
0: Γιατί πάντα υπάρχει ο Αναστασιάδης, ναι.
2: Έναν δικαστή, ο οποίος φρόντισε να απορρίψει τις αιτιάσεις της πρώην συζύγου και να την υποχρεώσει σε συμβιβασμό.
0: Α, συμβιβάστηκε. Δεν πλήρωσε γυναίκα.
2: Όχι.
0: Άμα πλήρωνε η γυναίκα, θα ήταν ακόμα καλύτερο.
2: Και ως αντάλλαγμα, για τις υπηρεσίες,
0: ναι,
2: του δικαστή,
0: ναι,
2: προσελήφθη η σύζυγος του δικαστή στην νομική εταιρεία που υποστήριζε το Ριμπολόβλεφ.
1: Α, στο νομικό τμήμα της εταιρείας του, δηλαδή.
2: Νομικό τμήμα.
0: Η σύζυγος του δικαστή ήταν δικηγόρος και αυτή.
2: Ναι.
0: Ή ήταν δημοσιογράφος, ας πούμε.
1: Ναι,
0: ήταν ο Κούτρας και είπανε, γίνεσαι δικαστής τώρα. Ωραίο.
1: Θα είχε και τα προσόντα, ναι, η γυναίκα.
0: Είχε ένα δαχτυλίδι που διαβάζω. Αυτό το δαχτυλίδι το έχεις δει? Αυτό κάτι έχει γίνει με ένα δαχτυλίδι, αν έχω καταλάβει καλά.
1: Είναι ένα δαχτυλίδι που δεν τους άφησαν να μπουν σε μια χώρα.
0: Να πούμε βεβαίως ότι ο κύριος Αναστασιάδης τα αρνείται όλα αυτά, έτσι.
2: Εντάξει, αυτό τώρα να το διευκρινίσουμε, ότι είναι ένα πόρισμα της αρχής, ανεξάρτητης αρχής, το οποίο θα διαβιβαστεί στην Επιτροπή των Εισαγγελέων, οι οποίοι θα το κρίνουν ποινικά.
0: Αυτό. Γεια σου, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Αυτές είναι ωραίες σπουδές.
1: Ωραίες υποθέσεις. Όχι ότι είναι ωραία πράγματα αυτά.
0: Αρχιεπισκοπή ακούει. Εδώ η Αρχιεπισκοπή μας ακούει. Έχει κάτι φιλέτα εδώ κάτω, διαβάζω στη βουλιαγμένη.
1: Να αποκτήσουμε καλή σχέση, παιδιά, και να τα πάρουμε.
0: Κόψω χρονιά να τα πάρουμε, όχι.
1: Όπως το πω, για ξεφτύλα. Σε ξεφτύλα τιμή.
0: Τέλος πάντων, μην είναι και ξεφτύλα, μην το κάνουμε και εξόφθαλμα. Αλλά να κάνουμε ένα φαντ δημοσιογραφικό. Φαντ ατέριαστη θα το πούμε.
1: Μπράβο.
0: Θα συμμετάσχετε κι εσείς.
1: Που θα βάλετε τα κεφάλαια.
0: Του λαϊκού καπιταλισμού. Και θα ψωνίσουμε τα κίνητα. Ωραία. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πώς το λέει ο Φίλιπ, θα το πω μετά. Στο διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλος ειδήσεων, ερχόμαστε.
3: καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
12: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Ερυθρέα μέχρι Εγάλαιο και στην άνοδο από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι και από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Το Ευρωκοινοβούλιο επικρίνει μεταξύ άλλων την πρόθεση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζεται 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στην μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, δηλώσε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής «Πόσο κάνει». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η συμφωνία με το Ιράν, αλλά είναι πολύ γερή η συμφωνία, επεσήμανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι το κείμενο δεν είναι το τελικό. Είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Αν δεν μου αρέσει, θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια των Ιρανών, τόνισε. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο.

0: Έλα, έλα. Ο Διονύσης από το κέντρο της Αθήνας λέει: ο Χιώτης με τον Παπαδόπουλο κάνουν κόμμα. Εσείς φαντ, είστε σίγουρα ραδιόφωνο εκεί κάτω? Συγγνώμη, συγγνώμη. Πρώτον, είμαστε το ραδιόφωνο.
1: Έτσι.
0: Είναι ο ορισμός του ραδιόφωνου. Δεύτερον, ο Τζούνος δεν συμμετέχει ακόμα, αλλά εγώ είμαι στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
2: Του Νότη και του.
0: Yes. Και πρόεδρος είναι ο Χιώτης.
2: Καλά, θα πάμε σε κόμμα με πρώτο το Χιώτη.
0: Ναι, εγώ θα. Καταρχάς δεν σε υποχρεώσει κανένας να έρθεις.
2: Δεν πάω.
0: Μην έρχεσαι. Δεν σε κάλεσε κανένας, η αλήθεια είναι.
2: Δεν πάω. Δεν συμμετέχω. Ναι, μην με παρακαλάς, δεν θέλω.
0: Για να καταλάβεις, μόλις καταλάβεις το πώς δουλεύει το κόμμα, θα θες να έρθεις. Αλλά δεν είναι.
2: Αν μου το εξηγήσετε.
0: Ο Αλέξανδρος λέει: καλό απόγευμα από Λευκάδα. Ριμπολόβλεθ. Κανικρό ντρόουν στη Λευκάδα. Κάποια σχέση λέει: δεν ξέρω. Ευχαριστώ θερμά. Τι να σου. Η Ελίνα λέει στην Καλαμάτα για 10 λεπτά.
2: Ναι.
0: Απίστευτη καταιγίδα με ισχυρότατο άνεμο και χαλάζει και πολύ βροχή. Βρέχει ακόμα λέει. Μας έσκησε η καταιγίδα τις τέντες.
2: Ας το καλό.
0: Δεν προλάβαμε να τη σηκώσουμε διότι τίποτα δεν προμήνει αυτή την καταστροφή.
2: Ας το καλό.
0: Είναι και ακριβές οι τέντες πια. Ε.
2: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Ναι. Τι θα βάλεις.
2: Έβαλα.
0: Πόσο ακριβές.
2: Έβαλα 30-30 κάτι.
0: Είναι και μεγάλο το σπίτι το δικό σου, βέβαια.
1: Ναι. Έχει και πολλά μπαλκόνια.
0: Ναι, έχει πολλά μπαλκόνια. Ακούσε και ο
2: Σταμάτα. Μία τέντα άλλαξα. Μία.
0: Α, μόνο μία.
2: Μία τέντα άλλαξα.
0: Άμα είναι μία 50 μέτρα, είναι ακριβή.
2: Με τι να σου πω. Είναι τέλος πάντων.
0: Εσύ στο ξενοδοχείο αλλάζει τέντε.
2: Πέρα σταματέ.
0: Πέργολε, ωραία.
2: Πέργολε ακριβέ και αυτέ. Ξυλαράκι το Θεό είναι αυτό.
0: Φτώχεια, εμεί εδώ. Συζητάει ο ένα με την έπαυλη και ο άλλο από εδώ με το ξενοδοχείο. Και καθόμαστε. Εμεί τον παγκλαμά. Άρα, Γιώργο. Ωραία. Πάμε
2: παρακάτω. Άλλο παίζει στα μόρια πράστια.
0: Ναι, βέβαια.
2: Στο Ενίκιο. Έχει δει έπαυλη στο Ενίκιο.
0: Αυτό το λε εσύ.
3: Για να περνά τα έξοδα στην εταιρεία.
0: Έτσι, ναι.
2: Α, καλά. Και έχετε ξεφύγει μετά, λέμε για τους άλλους ανθρώπους ότι έχουν ψουψουψουψουψουψουψουψουν.
0: Ακού τον ειδικό.
2: Αυτό
0: ξέρει τα μαθαίνοντας.
2: Μπράβο,
0: λοιπόν,
2: Νικόλα.
0: Πάμε να ακούσουμε τρεις κυρίες, παρακαλώ.
2: Ωραία.
0: Μία-μία. Η κυρία Λούκα Κατσέλη, η οποία μίλησε στο Open. Πού μίλησε, τον Κολοκυθά και τον Ιφλή? Είχε ρέντα Κολοκυθά σήμερα, ή όχι? Ίσως τραβελάκι. Τέλος πάντων, μίλησε στο Open. Η κυρία Κατσέλη.
4: Η δική μου άποψη ήταν και παραμένει για μια συμπόρευση των δύο. Θα χρειαστεί να γίνει ούτως ή άλλως. Αν κοιτάξουμε λίγο
5: θα
4: μπροστά.
5: Θα βλέπατε μια συμπόρευση του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ στις δεύτερες εκλογές.
4: Θα υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης? Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ναι. Και δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, να πάει με το Τζίπρα.
2: Με τον Τζίπρα.
0: Και ο Τσίπρας με το ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας λέει δεν θέλουμε να πάμε με άλλα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ θα πάει με τον Τσίπρα που ο Τσίπρας στη διακυβέρνηση έβριζε το ΠΑΣΟΚ σκαιότατα.
2: Το ΠΑΣΟΚ θα πάει με κάποιον μόνο αν είναι πρώτο. Έτσι δεν
0: και
2: είπε.
0: Τώρα λέει ο Τσίπρας για το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργαζόμαστε μαζί τους, δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο και δεν είναι αντιπολίτευση. Γι' αυτό ήρθα εγώ, λέει ο Τσίπρας.
2: Για να γίνω εγώ αντιπολίτευση και να κυβερνήσω κιόλας. Είπε και χθες ότι... Σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση, είπε.
0: Έτσι.
2: Όπως γίναμε αντιπολίτευση, θα γίνουμε και κυβέρνηση.
3: Σε 24 ώρες έγινε αντιπολίτευση, είπε. Έτσι, κάτσε εδώ.
2: Ναι, σε 24, όπως σε 24 ώρες γίναμε αντιπολίτευση, έτσι και σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Οκ. Καθένας.
0: Είχαμε εκλογές.

0: Γεια και δεν το έμαθα.
1: Όχι. Εδώ όχι, σε κάποια άλλη χώρα θα έχει.
0: Όχι, λέω γιατί οι αντιπολιτεύσεις από τις εκλογές δεν προκύπτουν.
1: Ναι, πάντα.
0: Και οι κυβερνήσεις.
1: Και οι κυβερνήσεις. Ναι, από τίποτε άλλο.
0: Άμα προκύπτουν τις δημοσκοπήσεις, ωραία. Απ' την άλλη, αυτά λένε οι Τζούνι, λέει ο Τζούνος, είπε μια καλησπέρα και πήγε 15. Αυτά δεν λες.
1: Έτσι, ναι, βεβαίως το λέω, βεβαίως το λέω.
0: Αυτό.
1: Και ας προσέξεις τι θα κάνει το Πασόκ, αν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, που μίλησε στον Ιφλή και τον Κολοκυθά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν το συζητάω. Είπε κάτι και για τους τζαμπαμάγκες. Αλλά κρατήστε το δεύτερο κομμάτι της δήλωσής της λίγο περισσότερο.
2: Δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Η χώρα θα βρει το δρόμο της, θα βγει η κυβέρνηση. Αυτό θα το δούμε όταν θα γίνουν οι εκλογές. Για να γίνει όμως, για να έχει κυβέρνηση η χώρα, θα πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό Πασόκ, το οποίο μπορεί να πείσει τον κόσμο ότι μπορεί να έχουμε πολιτική αλλαγή. Αυτά τα τζάμπα 1 και τζάμπα 2, σας είπα. Ναι. Το τζάμπα μάγκες να θυμόμαστε. Ποιοι έσωσαν τη χώρα και ποιοι τότε παίζανε με τη χώρα για κομματικούς λόγους.
0: Ανάποδα ήταν το βασικό κομμάτι που θέλαμε. Ναι, το τζάμπα μάγκες και το μνημόνιο.
1: Εντάξει, ναι. Πούμε, εντάξει,
0: αλλά το θέμα είναι ότι η κυρία Διαμαντοπούλου για πρώτη φορά λέει την ατάκα, γιατί η κυρία Διαμαντοπούλου είναι πολιτικός. Mm-hmm. Έτσι. Μπαρουτοκαπνισμένη, έμπειρη, με διεθνείς επαφές, με άλλο προφίλ. Τι να κάνουμε τώρα. Η οποία λέει δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα.
1: Mm. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και μεγάλη βαρύτητα.
0: Προσέξτε λίγο που το Πασόκ λέει ότι αν δεν είμαστε πρώτοι, δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Mm-hmm. Η κυρία Διαμαντοπούλου είπε να υπάρχει ένα ισχυρό Πασόκ. Πιθανότατα σιγά σιγά υπάρχουν κάποιοι, το αντιλαμβάνονται, ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι λένε όλοι ότι θέλουμε να γίνουμε αυτοδύναμοι.
1: Ναι.
0: Να είμαστε πρώτοι. Δηλαδή λέει ο Μητσοτάκης που έχει 15 μονάδες ή 10 από τον δεύτερο, θέλουν να είμαι πρώτος. Λέει ο Τσίπρας που στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον είναι δεύτερος, ότι εγώ είμαι αντιπολίτευση και έρχομαι να σας κερδίσω. Λέει ο Ανδρουλάκης ότι θέλουν να είμαι πρώτος. Αν δεν λένε μόνο αυτοί, εσείς νομίζετε ότι σταματάει στους τρεις.
1: Ναι.
0: Για βάλε την κυρία Γρατσία, την άμεση συνεργάτηδα της κυρίας Καριστιανού, να ακούσουμε τι είπε.
3: Δεν θα υπάρξει η αδίποτε συνεργασία.
4: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε.
3: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις. Ενδεχόμενο το αντιλαμβανόμαστε όλοι να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
5: Στο κόμμα το δικό σας η ελπίδα να πάρει αυτοδυναμία.
3: Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς.
0: Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό είναι στη λογική ότι κανείς δεν κατεβαίνει στο στίβο της μάχης για να χάσει.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Άμα είναι έτσι να το πουν όλοι. Όλα τα κόμματα.
0: Όλοι το
1: και
0: λένε.
1: Τα 44 από
0: όλοι το λένε. Τέσσερις το λένε.
1: Έλα μου, Χριστό τώρα.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτοδυναμία στοχεύει και η κυρία Καριστιανού. Ναι. Αυτοδυναμία στοχεύει ο Μητσοτάκης. Αυτοδυναμία στοχεύει ο Τσίπρας. Αφού δεν συνεργάζεται. Γιατί βγαίνουν και.
1: Πρωτιά ο
0: Απαγωγή. Απαγωγή. Ναι. Ο Τσίπρας λέει θέλω να είμαι πρώτος, αλλά δεν συνεργάζομαι με κανένα, αλλά θέλει αυτοδυναμία για να κυβερνήσει. Ο Ανδρουλάκης, αντιθέτως, λίγο πιο χαμηλά την μπάλα, λέει θέλω μόνο την πρωτιά. Μετά θα δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι, είναι λίγο πιο ορθολογιστής.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης, από όλους αυτούς που ακούσαμε.
0: Έχει σημασία η δήλωση Διαμαντοπούλου, λέω εγώ.
1: Για το να μην μείνει η χώρα κυβέρνητη.
0: Όχι, για να απευθυνθεί στους κεντρώους ψηφοφόρους, τους οποίους για κάποιο απερίγραπτο και δεν ξέρω, απερίσκεπτο λόγο, το Πασόκ ήθελε να απολέσει και μάλιστα με τις αποφάσεις που πήρε στο συνέδριό του. Δεν ξέρω γιατί γίνονται όλα αυτά, ξέρουν αυτοί καλύτερα. Φίλε μου Πέτρο, λέει, για Λιγκερίδη δεν θα πείτε κάτι. Π.χ. ποιος ή τι έκανε το μάρτυρα να τα κάνει όλα γαργάρα. Χριστάρα, δεν πιστεύω να φοβάσαι να σχολιάσεις, ο Πέτρος λέει. Καταρχάς, γιατί απευθύνεσαι μόνο σε μένα.
1: Ελάτε.
0: Μπορώ να καταλάβω. Εγώ φταίω, ναι.
1: Ναι.
0: Δεύτερο, να πούμε την είδηση πρώτα, Πετράν. Ότι είχαμε ένταση και σοβαρές αντιδράσεις για την κατάθεση μάρτυρα στη δίκη για την δολοφονία Λιγκερίδη, μάρτυρας φύλαθλος, ο οποίος ενώ στην προανακριτική διαδικασία είχε κατονομάσει με λεπτομέρειες 13 από τους κατηγορούμενους, σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ανακάλεσε πλήρως όσα είχε καταθέσει. Δηλαδή είπε ότι όσα είχα πει στην ασφάλεια δεν ανταποκρίνοντας την πραγματικότητα και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι τότε είπε ψέματα, ενώ σήμερα λέει την αλήθεια, που έχει πάθει αμνησία. Mm. Έντονη η αντίδραση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος έκανε λόγο για εμπεγμό της δικαιοσύνης και ζήτησε να κρατηθεί ο μάρτυρας φυσιολογικά πράττοντας. Δεν μπορώ να σχολιάσω για κάτι το οποίο, φίλε Πέτρο, δεν γνωρίζω. Εδώ δεν σχολιάζουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι και δεν κατονομάζουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι. Αλλά να φοβάμαι τι και ποιον δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό. Έχει δολοφονηθεί ένα παιδί. από άχρηστους άεργους, αεπάγγελτους χουλιγκαναραίους, οι οποίοι, ξέρω και εγώ, κατευθύνονταν από κάποιον. Έτσι λένε οι καταθέσεις. Τώρα, τι έκανε το μάρτυρα αυτόν? Να αλλάξει την κατάθεση και να κρατηθεί, ας το πει ο ίδιος, εγώ αν το πω.
1: Ναι, πού να ξέρω.
0: Δεν είμαι εγώ ο μάρτυρας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γυρίζουμε με το Μουντιάλ, έχουν προκύψει ωραία πράγματα.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
15: Μητέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
19: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
20: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
21: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
19: άλλαξέ το.
21: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
22: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
23: Πάμε Cherry Park.
22: Ναι!
23: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
22: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
23: Cherry Park. The place of happiness.
24: Ρωμαίος,
25: Ιουλιέτα,
24: από του Μπος την Μπένα.
25: Έργο παλιό,
24: μα σύγχρονο,
25: που αφορά και σένα.
24: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
25: Ρωμαίος Σακελαρίου.
24: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
25: Σε ρόλο παραμάνας,
24: χωρίς καμιά ντροπή.
25: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
24: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
25: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
26: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Φράγκο.
0: Ο Πέτρος επανέρχεται, λέει: το δεν πιστεύω να φοβάσαι ήταν χιούμορ. Χιούμορ με δολοφονίες δεν κάνουμε, αδελφέ Πέτρο. Ο Σπύρος λέει: κυρία Διαμαντοπούλου, μιλάει εκπροσωπώντας το όλον Πασόκ και λέει την προσωπική της άποψη. Διότι η επίσημη θέση δεν είναι ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Ναι, γιατί δεν μπορεί να εκφράσει την άποψή της Διαμαντοπούλου. Δηλαδή,
1: δεν θα διδάσκεται.
0: Να τη διαγράψουνε. Ο Δημήτρης λέει: εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μιλάτε λες και αδειμονείτε για κυβέρνηση συνεργασίας. Εσείς πιστεύετε ότι την επόμενη μέρα θα καταφέρουν να κάνουν χωριό όλοι αυτοί και εννοώ όλοι. Αν δεν βγει κόμμα με αυτοδυναμία, κλάφτα χαράλαμπε. Σε αυτό ποντάρει ο Μητσοτάκης προφανώς. Ιωάννη, δεν μπορώ να το πω στον αέρα αυτό. Εντάξει, okay. Ναι, okay. Ο Μάκης λέει: ο Σταματέλος δεν αλλάζει τέντες. Αλλάζει όλο το ξενοδοχείο.
1: Τσαρέ, Νίκο.
0: Λοιπόν, ματσάρες χθες, έτσι.
1: Ήτανε το Γαλλία Σενεγάλη και το Αργεντινή Αλγερία, ήταν πολύ δυνατά παιχνίδια.
0: Και την Νορβηγία, εγώ τέσσερα βάλανε. Φάγανε τέσσερα και ένα βάλανε, πέντε
1: λέω, τα ωραία παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Όχι, τα παιχνίδια
0: που πήγε και
1: πέντε γκολ. Η Αυστριακή.
0: Ξεκίνησε ο Εμπαπές, δεν ξεκίνησε, η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Μετά ήταν ο Χάλαντ.
1: Ναι. Μετά ήταν ο Χάλαντ, μετά ήταν ο Μέση.
0: Και μετά εμφανίστηκε ο Μέση και τους λέει: παιδιά, να σας πω πώς γίνεται η δουλειά.
2: I am here.
1: Στα 39.
2: Στα 39,
1: μαζί με τον Κλόζε, πρώτη σκόρερ στην ιστορία των Μαγκών, στην τελική φάση του
0: Μαγκών. Ναι, θα τον περάσει λογικά τον Κλόζε. Ένα πέναλτι, κάτι θα πάρει.
1: Ένα φάουλ.
0: Απλώ έρχεται ο Εμπαπέ, ο οποίο έχει 13, λέγαμε το πρωί.
1: Ναι. Έχετε με φορά για αυτό ο Αλίτη.
0: Που θα του ξεπεράσει ο Εμπαπέ
1: και του δύο. Κάτσε με του ξεπεράσει και σε αυτό το
2: Μουντιάλ, γιατί η Γαλλία είναι το αφαβόρι.
1: Ναι. Αν και με την εικόνα του πρώτου μηχρόνου δεν μας έπεισε, όπως δεν μας έπεισε και η Ισπανία προχθές με το Καπο Βέρντε.
2: Η Ισπανία το έφτασε μέχρι τέλους, 0-0. Δεν έπεισε καθόλου.
1: Με το Καπο Βέρντε.
0: Σήμερα τι έχουμε?
1: Έχουμε στις 8 το ντέρμπι Πορτογαλία-Κογκό.
2: Ντέρμπι.
0: Στις 8 Πορτογαλία-Κογκό.
1: Πορτογαλία-Κογκό. Αν δεν ήταν η Πορτογαλία και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Εντάξει, είναι για μερακλείδες. Για μερακλείδες. Τώρα, ναι.
1: 11 η ώρα Αγγλία-Κροατία.
2: Αυτό είναι μάτς.
0: Αυτό μάλιστα.
1: Ναι.
0: It's coming home.
2: Νάτος.
1: Όλο έρχεται σπίτι, όλο έρχεται.
0: Λέμε κι εμείς αυτοί.
2: Τι να πούνε
0: αυτοί. Εμένα δεν με απασχολεί το θέμα, γιατί από τη στιγμή που είναι η Ελλάδα δεν με ενδιαφέρει. Αλλά θέλω να δω τους Εγγλέζους. Θα είναι οι Εγγλέζοι δύο μήνες μεθυσμένοι, παιδιά.
1: Έτσι και το
0: καταλάβαινε. Ναι.
1: Ναι. Μέχρι το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι, θα πίνουνε. Ναι. Δηλαδή θα έχει χαβαλέ τώρα. Και πρέπει να το ευχαριστούν. Εκεί ξεκίνησε το ποδόσφαιρο. Δηλαδή πρέπει να το ξαναπάρουν.
2: Ναι, πρέπει να παίξουν όμως για να το πάρουν.
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα.
1: Στην έδρα του μάθηκε από την Ιταλία στο Γιούρο.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι. Δηλαδή, δίκιο έχετε, ρε παιδιά, και εσείς.
2: Άρα τι προβλέψεις για το βράδυ για να κλείσουμε?
0: Κονγκό.
2: Κονγκό.
0: Ναι. Αγγλία. Και ποιο άλλο έχει?
1: Έχει Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
0: Ελά, ρε. Αυτό τι ώρα, 4? Θα βάλω ξυπνητήρι.
1: Έχει και γκάρα Παναμά.
0: Πω ποδοσφαιρομάνες.
2: Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρας, γεια σας.
0: Ρε τι θα γίνει απόψε, ξενυχτάτε αδέλφια.
2: Γεια σας.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
12: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
9: Τρελό σερί.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Οδηγώντας με ασφάλεια. Ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπλο.
13: Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα. Ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. 26 με 29 Ιουνίου, φίλοι μας, έχουμε τον εθνικό μας αγώνα, το 70ο Ράλι Ακρόπολης, με ρεκόρ συμμετοχών, 58 πληρώματα, και επιστρέφει ανανεωμένο. Νέο κέντρο αγώνα, νέες ειδικές και την υπερειδική στο ελληνικό, στο Sports Park. Έχουμε στο τηλέφωνο και τον ευχαριστούμε τον Κώστα Στεφανή που έχει γράψει ξεχωριστή ιστορία στο Ράλι Ακρόπολης και συμπληρώνει φέτος 51 χρόνια και συνεχίζει. Κώστα Στεφανή, χαρά μου που και σήμερα θα μιλήσουμε για το Ράλι Ακρόπολης. Έχεις γράψει, όπως είπα προηγουμένως, ξεχωριστή ιστορία. Δώσε μας και μια αναλυτική εικόνα για το φετινό Ράλι Ακρόπολης και φυσικά θα μας πεις και με ποιο αυτοκίνητο θα τρέξεις.
14: Γεια σου Άρη μου, καλησπέρα στους ακροατές. Όντως έχει κατέβει στη ρολτράκι η έδρα του αγώνα, με αποτέλεσμα να φτάνουμε μέχρι τη Φωκίδα όσον αφορά το βορειότερο μέρος στην κεντρική Ελλάδα και Πελοπόννησο. Έχουμε λοιπόν και λέμε την 5η 26 του μήνους, αν δεν απατάει μνήμη μου, το απόγευμα στο τεράστιο χώρο του Ελλήνικων Experience. Θα κάνουμε αυτή την υπερειδική που είναι ένα ασφάλτινο κομμάτι, μια ειδική κατασκευή που έγινε τώρα για τις ανάγκες του αγώνα. Θα τρέξουν 2 τα αυτοκίνητα παράλληλα ανάμεσά τους με μια γέφυρα από τα γυδέρα σχήμα για να κυκλώνουμε τη διαδρομή. Και από εκεί θα φύγουμε να πάμε στο Λουτάκι για ένα γρήγορο σέρβις και μετά στο λιμάνι της Κορίνθου που θα πούμε στο καράβι για να μας περάσει το πρωί της Παρασκευής στην Ιταία. Κάτι είχε γίνει και αρχές δεκαετίας του 90.
13: Είχε γίνει πριν πολλά χρόνια, έτσι.
14: Το 91 είχε γίνει. Το τζίκερ τότε.
13: Έχεις δίκιο.
14: Πηγαίνοντας την Παρασκευή το πρωί στην λιμάνι της Ιταίας, κάνουμε την ειδική βοξίδες που είναι οι βοξίδες ενωμένες μαζί με τις καρούτες, αλλά τερματίζουμε στο Προσίλιο και όχι στο Λιδωρίξη. Από εκεί φεύγουμε, κάνουμε το παλιό δροσοχώρι που τώρα φέτος λέγεται Παρνασσός. Κατεβαίνουμε, κάνουμε το Στήρι και στη Λιβαδία υπάρχει ένα γρήγορο σέρβις για φρεσκάρισμα αυτοκινήτου και πληρώματος. Θα ανακάνουμε πάλι τον Ελικόνα, κάνουμε το Στήρι δεύτερη φορά και τη Θήβα. Και έτσι τελειώνει η Παρασκευή και από τη Θήβα κατεβαίνουμε στο Λουτράκι για σέρβις του αυτοκινήτου και των πληρωμάτων.
13: Το Ταρζάν τον έχουμε φέτος, τον έχουμε.
14: Ταρζάν δεν έχει φέτος, όχι.
13: Δεν έχει φέτος. Χάσαμε τον Ταρζάν, έτσι.
14: Χάσαμε τον Ταρζάν. Ο Ταρζάν εκεί μας περιμένει, θα ξαναπάμε οπωσδήποτε. Το Σαββάτο το πρωί φεύγουμε από το Λουτράκι, κατεβαίνουμε, κάνουμε Γυμνό, Κολίνες, Μέναλο, Κεφαλάρι και γυρίζουμε στο Λουτράκι για ένα σέρβις 45 λεπτό. Και ξαναφεύγουμε πάλι τον Κατήφορο πάλι για να ξανακάνουμε τις ειδικές εκτός από τις κολλήνες που είναι μία φορά για να τελειώσει πάλι το Σάββατο αργά το βράδυ μια δύσκολη μέρα με 700 χιλιόμετρα συνολικά πρέπει να καλύψει ο αγώνας.
13: Πολύ δύσκολη μέρα. Και τερματισμό που έχουμε τώρα.
14: Τερματισμό στην Κυριακή το μεσημέρι που κάνουμε στα Γεράνια δύο ειδικές γνωστές με νέα ονομασία, δηλαδή το ένα λέγεται Νέα Πίσια, το άλλο Νέα Αγίοι Θεόδωροι, διότι είναι κομμάτια παλιών ειδικών που έχουν ενωθεί και έχουν βγάλει αυτές τις δύο διαδρομές, τις κάνουμε από δύο φορές και το μεσημέρι τερματίζουμε στο Λουτράκι και το Ράλι της Ακρόπολης θα γράψει εγώ μια φορά ιστορία με την ιδιαιτερότητα που έχει σαν δυσκολίες και...
13: Σωστά. Έχεις δίκιο.
14: Όλη αυτή την ιστορία.
13: Έχεις μεγάλες εμπειρίες, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία και δώσ' μας και μια εικόνα λίγο μεγαλύτερη με το αυτοκίνητο που θα τρέξεις.
14: Τώρα πια τα αυτοκίνητα είχαν παλιά τα Group B, μετά είχαμε τα Group Alpha, μετά είχαμε τα WRC. Τώρα έχουμε Rally 1, Rally 2, Rally 3, Rally 4 οι κατηγορίες. Η Rally 1 είναι για τους επαγγελματίες, η Rally 2 είναι για τους ημι επαγγελματίες και η Rally 3 είναι για νέους οδηγούς, νέα παιδιά όπως εγώ, για να μαζεύουμε εμπειρία σιγά σιγά, είναι όμως οι πιο εμπειροί και να μπούμε στη μεγαλύτερη κατηγορία. Είναι ένα Ford Fiesta Rally 3, τετρακίνητο, γύρω 235 ύπους, ένα πολύ ευχάριστο αυτοκίνητο και πολύ καλό για έναν νέο οδηγό όπως είναι ο Φλάντι για να μαζέψει εμπειρία.
13: Σωστά.
14: Αξιόπιστο και πολύ ευχάριστο.
13: Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Στεφανή, να ευχηθούμε καλή επιτυχία για στο φετινό Ράλι Ακρόπολης και να συμπληρώσω κλείνοντας λέγοντας ότι ο Κώστας Στεφανής εκτός από τους αγώνες Ράλι Ακρόπολης και άλλους αγώνες γράφει και ξεχωριστή δημοσιογραφική ιστορία στο χώρο του αυτοκινήτου, τόσο με τηλεοπτική εκπομπή αλλά και με το site και ενημέρωση μεγαλύτερη στο χώρο του αυτοκινήτου. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να σε καλά.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Να σε καλά. Και εσείς φίλοι μου, καλό σας απόγευμα. Σεβασμό στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι ζώνη και κράνο σώνει ζωές και οι πεζοί σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας περνάνε πάντα από τη διάβαση πεζών και όταν ανάψει το πράσινο.
16: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Ερυθρέα μέχρι Αιγάλεο και στην άνοδο από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι και από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Προβλήματα σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Καθυστερήσεις παρατηρούνται την τελευταία ώρα και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, μετά τα διόδια των Μαλγάρων, καθώς παραμένει κλειστός ο παράδρομος Μαλγάρων Κλειδίου. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Τονίζει ότι δεδομένη της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στη χώρα, η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανακινήσει υπό τις παρούσες συνθήκες. Το Ευρωκοινοβούλιο επικρίνει την πρόθεση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάδιας πατρίδας, εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας και κατακρίνει τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής Πόσο Κάνει. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή έχουμε πλέον σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Πρόσθεσε ότι αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η συμφωνία με το Ιράν, αλλά είναι πολύ γερή συμφωνία, επεσήμανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7, στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι το κείμενο δεν είναι το τελικό. Όπως είπε, είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Αν δεν μου αρέσει, θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια των Ιρανών. Σε κοινή δήλωσή του σήμερα, η ηγέτος των χωρών της G7 απευθύναν έκκληση για άμεση εκεχηρία στον Λίβανο, χαιρετίζοντας παράλληλα τη συμφωνία που επιτεύχθη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Διευκρίνησαν ότι στον αποήχο του πολέμου με το Ιράν σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους, ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούζ. Ένταση και σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσε στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη η κατάθεση μάρτυρα φιλάθλου, ο οποίος κατά την προανακριτική διαδικασία είχε κατονομάσει με λεπτομέρειες 13 από τους κατηγορούμενους. Σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ανακάλυψε πλήρως όσα είχε καταθέσει. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι τα όσα είχε αναφέρει στην ασφάλεια δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, δηλώνοντας ότι τότε είπε ψέματα, ενώ σήμερα λέει την αλήθεια. Έντονη ήταν η αντίδραση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος έκανε λόγο για εμπεμπεγμό της δικαιοσύνης, ζητώντας την κράτηση του μάρτυρα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έβγαζε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα για την παράνομη προώθηση μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί 44 και 46 ετών. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης
3: δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις στις 8 Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Μία εκ των Ουνιών Σενζιλουάζ, Σπάρτα-Πράγας, Στουρμ-Γκρατς ή Χάρτς και Ναϊμέγγεν θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Κλούς θα βρεθεί στο δρόμο του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού θα βρίσκεται απόψε ο Πάμπλο Μαφέο, ο Ισπανός αμυντικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους. Αρνητική εμφανίζεται η Ομοσπονδία στο ενδεχόμενο αύξησης των ξένων παικτών στην Basket League από 6 σε 7.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ!
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ!
0: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ!
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιβόρη 4 με 5 και στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

take off your coat. Don't you know you can't win? Είναι ωραία τύπουσα αυτή η Λόλα που μπορεί να παίρνει ό,τι θέλει την ώρα που το θέλει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε έτσι με μια είδηση που διάβαζα πριν από λίγο και είναι, δείχνει πόσο μπροστά μπορεί να είναι η Αργεντίνη και αυτός ο κύριος με το αλυσοπρίωνο, τον θυμάστε, ο υπερφιλελεύθερος, ο Χαβιέρ Μιλέι που κυβερνά τη χώρα. Κόβει, διάβαζα το Μουντιάλ, σε 13.000 πατεράδες επειδή χρωστούν διατροφή. Σωστό, διότι σου λέει δεν γίνεται να επικαλούνται οικονομικά προβλήματα για να μην πληρώνουν διατροφή, αλλά το γήπεδο γήπεδο και μάλιστα με ταξίδι σε άλλη χώρα και πανάκριβα εισιτήρια. Το πρόγραμμα λέγεται Ασφαλείς Κερκίδες και προβλέπει πως δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις άτομα που δεν ανταποκρίνονται σε βασικές οικογενειακές υποχρεώσεις. Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα αυτή. Νομίζω ότι ανοίγει δρόμους ο κύριος Μιλέι. Respect. Λοιπόν, ο Μίλεϊ και ο Μέση, γιατί ο Μέση αποδεικνύει, έτσι, να μείνουμε στην Αργεντινή, πως ξέρει πως να προσφέρει θέαμα στους ποδοσφαιρόφιλους. Ο Ριβάλντο υποκλήθηκε στο μεγαλείο του, ο Ρονάλντο το διάβαζα πριν από λίγο, το ίδιο, ώρα να αποδεχτεί ο κόσμος ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Ύμνη του βραζιλιάνου θρύλου Ρονάλντο για τον Λιονέλ Μέση μετά την παράστασή του κόντρα στην Αλγερία με hat-trick. Ωραίο. Είναι ωραίο να σε αναγνωρίζει το κοινό, ωραιότερο να σε αναγνωρίζει το συνάφι σου. Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι. Και κάπου εδώ 6 και 13 πρώτα λεπτά υποβροχή ξεκινούν οι ιστορίες του. Το Μουντιάλ είναι οπωσδήποτε μία από τις ιστορίες που συζητάμε αυτό το διάστημα και θα το συζητάμε για αρκετές μέρες ακόμα και ίσως να πρόκειται και για την πιο ευχάριστη ανάμεσα σε όλες τις υπόλοιπες. Όπου υπόλοιπες εκλογές, η Ιουνή προεκλογική περίοδος μπροστά μας, ένα από τα σημάδια είναι και οι μεταγραφές, ένα από τα πολλά σημάδια που συνθέτουν το τοπίο. Δεν είναι μόνο οι τηλεοπτικές μεταγραφές που είναι στο φόρτε τους αυτό το διάστημα, είναι και οι κομματικές μεταγραφές. Σε κάποιες περιπτώσεις η φημολογία έχει βάση, σε άλλες συμβαίνει να διορέονται πράγματα για να καούν. Εντάξει, επίσης σημαντικό και ποιος θα διαρρέει. Όπως και να έχει, η ουσία είναι αυτό το οποίο αναδεικνύει και η Καθημερινή στο κύριο άρθρο της σήμερα. Το συνοψίζει πολύ καλά, πως βλέπουμε για άλλη μια φορά την πεπατημένη της ανακύκλωσης επαγγελματιών πολιτευτών και απογόνων τους, βεβαίως, του Θεμιστοκλέους, βεβαίως.

0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, επειδή πια έχει φτάσει 17 ο Ιούνιος, θέλουμε θέματα επίκαιρα. Θέλουμε να μιλάμε όλο και περισσότερο, ας πούμε, για το λαγοκέφαλο. Είναι είδηση παντού. Σήμερα διαβάζουμε, ας πούμε, ότι δεν είναι ένας ο λαγοκέφαλος που έρχεται να τρομοκρατήσει τους λόαμενους, αλλά είναι 6 τα είδη των λαγοκέφαλων που υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες. Μέχρι να τελειώσει και αυτό το καλοκαίρι, θα έχουμε γίνει εξπέρ της ανατομίας του λαγοκέφαλου. Το λέω αυτό για να αστειευτώ λιγάκι, διότι όπως ξέρετε και παρακολουθείτε στα δελτία, στις εκπομπές, στο αστυνομικό δελτίο έχει βαραίνει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Τώρα συζητάμε για μία ακόμα γυναικοκτονία, για αυτή την ιστορία μιας νέας γυναίκας. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια, δηλαδή είναι και περιττό να το συζητάς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είμαστε μπροστά σε μία κοινωνία που νοσεί. Οπότε έτσι, με αυτό το σκεπτικό, ίσως να συμφέρει έτσι, να συζητάμε περισσότερο για το λαγοκέφαλο και τα είδη του και τα κουνούπια που τσιμπούν περισσότερο κάποιους. Υπάρχουν πολλές αναλύσεις, θα τις βρείτε σήμερα στο διαδίκτυο, πως η μπύρα, ας πούμε, και η μυρωδιά του σώματος είναι στους βασικούς λόγους που τα έλκουν. Λοιπόν, ελάτε να συστηθούμε για να πάμε να δούμε τι γίνεται στα στενά του Ορμούς, διότι εδώ υπάρχει μια συμφωνία. Περιμένουμε να δούμε τι θα λέει αυτή η συμφωνία. Έφραυστη συμφωνία, αν κρίνει κανείς από τα όσα πρόσφατα δήλωσε, σήμερα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μου αρέσει πάρα πολύ η συμφωνία αυτή, αλλά δεν το έχω σε τίποτα αν κάτι στραβώσει να αρχίσω πάλι τα μπαμ και τα μπουμ. Λοιπόν, Γιώργος Βραχνός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο αυτό το απόγευμα της Τετάρτης 17 Ιουνίου. Ο Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ρούλα Βρετάκου. Στο www.skyradio.gr στέλνετε τα μηνύματά σας, στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο. Εσείς που μας ακούτε από τα ραδιόφωνα του αυτοκινήτου σας και αν έχετε τη δυνατότητα, αποφύγετε το καθοδικό του Κηφισού. Έχουμε κίνηση από Νέα Ερυθρέα μέχρι Εγάλεο, έχει κίνηση το καθοδικό του Κηφισού. Το ανωδικό από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι για ένα μικρό διάστημα, ένα σύντομο διάστημα, και μετά θα σας ταλαιπωρήσει και πάλι κίνηση από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Το κέντρο έχει κίνηση, η Κηφισίας έχει κίνηση από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία. Στην Παραλιακή, στο γνωστό σημείο προς Πειραιά, από Ελληνικό ξεκινά μέχρι Άλυμο. Και αυτήν την ώρα, την τελευταία ώρα, παρατηρούνται καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Έχει κλείσει εκεί ο παράδρομος και υπάρχει συνωστισμός. Έχουν μαζευτεί αρκετά αυτοκίνητα. Δεν το γνωρίζω το λόγο για τον οποίο έχει συμβεί αυτό. Αν το ξέρετε, πείτε το και σε εμάς. Λοιπόν, ελάτε να καλωσορίσουμε τώρα τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη. Είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος. Να μας πει τι να περιμένουμε τώρα για τα στενά του Ορμούζ. Η Καθημερινή έγραφε ότι και η ναυτιλία αναμένει διευκρινήσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Τα ακούτε, τα διαβάζετε, είναι σε εξέλιξη σύνοδος των G7. Εκεί έχει πέσει το τραπέζι μια πρόταση περί αποναρκοθέτησης. Πρώτοι και καλύτεροι να συνδράμουν σε αυτή οι Γάλλοι και οι Βρετανοί. Θέλουν λίγο να φτιάξουν και τις σχέσεις τους με τον Τραμπ μετά το όχι που είχαν πει όταν εκείνος είχε ζητήσει βοήθεια. Και η Ελλάδα, κατά τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ της Καθημερινής, ενδεχομένως να έχει συμμετοχή σε αυτή την αποστολή. Άρα πού βρισκόμαστε, κύριε Ξηραδάκη, καλησπέρα σας.
1: Βρισκόμαστε στην αναμονή της ολοκλήρωσης του ανοίγματος και σε ένα βαθμό θα έλεγα, πρώτα απ' όλα καλησπέρα και από μένα. Απλώς είναι τόσο πολύ μεγάλο αυτό το ερώτημα που μου θέσατε και έτσι έπεσα με τα μούτρα, λέτε, και μου το μέσα στη θάλασσα για να σας δροσίσω κιόλας μέρα που είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά η ουσία είναι ότι όταν λέμε ανοίγει ένα στενό, ομαλοποιείται μια κατάσταση, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Αναμφισβήτητα η ψυχολογία είναι τελείως διαφορετική. Δεν υπάρχει ο φόβος στο να πάει να περάσει κάποιος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα ασφάλιστρα έχουν φύγει από το χαρακτηρισμό της εμπόλεμης ζώνης, ασφάλιστρα εμπόλεμη ζώνη, το War Risk Insurance, εκεί υφίσταται ακόμα, είναι πολύ ψηλό ακόμα. Θα πάρει κάποιες εβδομάδες για να φύγει αυτό. Είναι, σταδιακά θα αρχίσει να απαλύνεται αυτός ο κίνδυνος για τους ασφαλιστές. Γιατί πολύ απλά ξέρετε ότι ανά πάσα στιγμή ο καθένας μπορεί να, κάποιος μπορεί ένας, να ρίξει ένα βήμα ή ένας κάτι να κάνει μια προβοκάτσια ή οτιδήποτε. Είναι πράγμα από το οποίο βέβαια ούτε καν θέλουμε να το σκεφτόμαστε, mm-hmm. γιατί αισιοδοξούμε για το καλύτερο. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Από την άλλη, αυτό το θέμα με το θέμα του ναρκοπεδίου, μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να ξεπεραστεί, γιατί ακόμα και στις πιο δύσκολες ημέρες αυτής της περίοδου υπήρχαν οι διαβάσεις από κάπου που μπορεί να περάσει κανείς, που είναι 100% σίγουρο ότι δεν υπάρχουν οι νάρκες. Θα έλεγα ότι σίγουρα θα χρειαστεί πολλούς μήνες. Θυμάμαι ότι όταν συζητούσαμε το θέμα πόσους μήνες θα χρειαστεί για να καθαρίσει παντελώς ο διάβλος, θα χρειαστούν 5 με 8 μήνες, λέγανε οι ειδικοί. Και ανάλογα με τα πλοία πόσο μακριά είναι, πόσο κοντά θα είναι τα ναρκαλιευτικά για να μπορούσαν να τα βγάλουν. Γιατί είναι πολλών ειδών οι νάρκες, δεν είναι ενός τύπου όπως ήταν στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ή στα χρόνια κάποιων άλλων πολέμων που υπήρχαν μεγάλες τέτοιες αποστολές. Σε κάθε βαθμό πάντως μπορεί να πει κανείς ότι προχωράμε σταθερά προς μια φάση ομαλοποίησης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε ότι θα φτάσουμε στα 130 πλοία, 140 πλοία την ημέρα που ήταν πρώτου πολέμου για να βγαίνουν, αλλά δεν είναι δύσκολο κατά τη γνώμη μου να φτάσουμε τα 80, 90, 100 πλοία, το οποίο σημαίνει είναι ένα πολλαπλάσιο αυτού που είχαμε στην περίοδο που υπήρχαν, που ηχούσαν τα βλήματα και οι πύραυλοι, τα οποία δεν περνούσαν πάνω από 10-15 την ημέρα, συνήθως ήταν ένας μονός αριθμός. Είναι εκατομμύρια τα βαρέλια που θα βγαίνουν, αλλά παράλληλα θα βγουν και πολλά φορτία, τα οποία τα έχει ανάγκη η παγκόσμια οικονομία μας, όπως είναι και τα λοιπάσματα που θυμόσαστε, κυρία Δράκου, που τα συζητούσαμε και μαζί, τα πετροχημικά και πάρα πολλά άλλα προϊόντα, τα οποία έχουν ανάγκη και τα 7 κράτη που ήταν ουσιαστικά εγκλωβισμένα μέσα σε αυτή τη δυσκολία διάβασης μέσα, διέλευσης μέσα από τα στενά του ορμού.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ξιαδάκη. Είμαστε εκεί, περί τα 500 πλοία με 20.000 ναυτικούς που είναι ακινητοποιημένοι μέσα στο...
1: Είναι λιγότεροι τώρα. Είναι 500 πλοία, είναι γύρω στις 10-12.000 ναυτικοί. Είχαν φτάσει στο αποκόρυφο, ναι.
0: Ωραία. Άρα λέτε πρέπει να διευθετηθούν κάποια πράγματα, να δοθεί το πράσινο φως για τα μπλοκαρισμένα πλοία να μπορέσουν να αποκλέψουν.
1: Κύριε Δάκο, μην ξεχνάτε ότι πριν από 3 μέρες υπογράψατε.
0: Ναι,
1: δηλαδή ακόμα και να φτάσουμε στο πολύ ιδανικό νούμερο των 70, 80, 100, δεν υπάρχει να φτάσουμε 100, των 50 να φτάσουμε, χρειάζονται 10 μέρες για να περάσουμε τα 500. Αυτό που πάλι πρέπει να τονίσουμε είναι ένα γεγονός, ότι χιλιάδες άλλα πλοία τώρα επανατοποθετούν τη στρατηγική τους για να φτάσουν και την εμπορικότητά τους, αν θέλετε, για να πάνε τα στενά να φορτώσουν και να ουσιαστικά να καλύψουν την μακροβιότερη, αν θέλετε, ενεργειακή γραμμή του πλανήτη και την πιο ισχυρή, η οποία είναι από τον κόλπο, τον Περσικό κόλπο, τον Αραβικό κόλπο, προς την Ανατολή και προς τη Δύση. Δηλαδή είχαν φύγει από αυτή την κουλτούρα, από αυτή τη στρατηγική τα περισσότερα. Πήγανε να δημιουργήσουν κάποιες άλλες υποδιαστικές αλυσίδες, να επιλεκτήσουν άλλες γραμμές, γιατί είχαν ανάγκη τα κράτη και είχαν σημαντική ανάγκη, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει πολύ σύντομα να το πούμε και να το διευθυνήσουμε και προς τα ακροατές σας. Είχαν ανάγκη οπωσδήποτε να τροφοδοτήσουν με ενέργεια την Κορέα, την Ιαπωνία, από άλλα μέρη, δηλαδή από τις ΗΠΑ παίρνανε. Από εκεί και ύστερα να δούμε πώς πηγαίνανε τα πετρέλαια από τη Βόρεια Θάλασσα ή από την Βόρεια Μεσόγειο ή από την ίδια την Νότια Αμερική. Αυτές όλες οι καινούριες γραμμές που πηγαίνουν να στηθούν τώρα σε ένα βαθμό, αλλά με μια καχυποψία θα έλεγα και με μια μορφή ακόμα ανασφάλεια, ο στρατηγικός, αυτός που αποφασίζει από μεριάς των ναυλωτών ή από τη μεριάς των πλειοκτητών, το αν θα πάει το βαπόρι του εκεί, αν θα αναβλώσει από εκεί, είναι μια μεγάλη σπαζοκεφαλιά, έτσι. Είναι μια τεράστια σπαζοκεφαλιά.
0: Έχετε καταλάβει, κύριε Ξηραδάκη, τι θα γίνει με τα διόδια? Θέλω να πω, ο Vans...
1: Έχει, ξέρετε, ένας συνάδελφός σας με πήρε τηλέφωνο σήμερα και μου λέει θα υπάρχει και VIP class. Δηλαδή, άλφα περνάει πλοίο με VIP, καταλάβατε. Δηλαδή, και γελούσα βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι επιμένουν οι ουρανοί ότι πρέπει να υπάρχει κάτι.
0: Τέλη υπηρεσιών αυσιπλοείας, προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας και προστασίας των πλοίων, λένε οι Ιρανοί, κύριε Ξηραδάκη.
1: Κύριε Δράκου, σε εμάς είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Σε ό,τι αφορά τα τέλη διέλευσης που λέει η Τεχεράνη, με αυτά θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα, σοβαρά προβλήματα.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Κυρίως διεθνούς ναυτικού δικαίου. Προσέξτε, δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Απλά δεν είναι καθόλου.
1: Εντάξει, αν εφαρμοστούν, λέω, το επιπλέον κόστος. Τι θα είναι, θα μεταφερθεί στα ασφάλιστρα, στους ναύλους και τελικά πού θα μεταφερθεί στις τιμές της ενέργειας. Κατά αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε δυσάσταγα πράγματα. Δηλαδή, ήδη συζητούνται πιθανές χρεώσεις οι οποίες που μπορεί να υπάρχουν σε ορισμένες περιπτώσεις και θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και στα εκατομμύρια δολάρια ανά ταξίδι. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο στο να το δεχτεί αυτό η παγκόσμια κοινότητα. Θα μου πείτε, κύριε Ξηραδάκη, η Ευρώπη γιατί χρεώνει τα πλοία που μολύνουν με το δυσβάστακτο αυτό τέλος το περιβαλλοντικό που είναι και αυτά κάποια δισεκατομμύρια το χρόνο τα οποία επιβαρύνουν τον ευρωπαϊκό. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι άλλοι που υποστηρίζουν γιατί να μην πάρω κι εγώ να βάλω τέλος εδώ. Έτσι. Γιατί λέει ο Αμερικάνος ήθελε όποτε ήθελε να πει θα βάλω δασμούς εκεί θα βάλω. Σου λέει τώρα και η Τεχεράνη επειδή ζούμε τις χρονιές του, τις δεκαετία των δασμών και των τελών βάζω και εγώ γιατί εμένα μου καταστρέψει.
0: Αυτός ο πόλεμος ήταν και μια απόδειξη ότι η Τεχεράνη, το Ιράν έχει ένα εργαλείο, το ξέραμε θεωρητικό σου ότι έχει το εργαλείο των στενών του ορμούς. Το είδαμε και πρακτικά βέβαια να εφαρμόζεται.
1: Μα,
0: έτσι με το
1: ουσιαστικά η απόφαση του Ντανιάχου και των Αμερικανών για αυτό το πόλεμο ουσιαστικά γυάλισε αυτό το όπλο.
0: Λοιπόν, κύριε Ξηραδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια
1: Ελπίζω
0: φορά.
1: Ελπίζω να σας διαφώτισα και εγώ μια ακόμα φορά. Δηλαδή, οι ερωτήσεις σας είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες και πηγαίνουμε προς τα βαθιά. Και να ξέρετε όμως και οι ακροατές ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα και ακόμα θα πάρουν κάποιο χρονικό διάστημα μεγάλο. Ακόμα και τα κράτη που παράγουν τις πρώτες ύλες εκεί πέρα, δηλαδή το φυσικό αέριο, θα καθυστερήσουν να φτάσουν σε επίπεδα της παλιάς. Της προπολέμου κατάστασης.
0: Ας φτάσουμε πρώτα στη συμφωνία την Παρασκευή.
1: Ας δούμε πού θα φτάσουμε και τα λοιπά και έχουμε καιρό να τα πούμε πάλι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για το
1: χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Να είστε
0: ο
1: καλά.
0: Ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, ναυτιλιακός οικονομολόγος, πάντα μας βοηθά να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί είναι πολύ άλλο πράγμα να λες μια συμφωνία ήρθε, ανοίγουν τα στενά του ορμούς. Άλλο πράγμα στην πράξη. Άλλες διαδικασίες απαιτούνται. Λοιπόν, να πω ότι η Χριστίνα μας ενημερώνει για μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο, τουλάχιστον από την είσοδο του ποταμιού μέχρι και την έξοδο της Δουκίσης Πλακεντίας. Ευχαριστούμε, Χριστίνα. Και στην ακροάτρια που ζήτησε το τραγούδι, το δεύτερο νομίζω που έπαιξε, είναι το Can't Give You Anything. Διαφημίσεις γρήγορα. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30 επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr Υποκράτους 33.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και γουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα.
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
15: Πάμε Cherry Park.
14: Ναι!
15: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
14: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
15: Cherry Park. The place of happiness.
16: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
17: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
18: Τι δροσιά του να έχετε?
16: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review. Να δω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Νέα Ιωνία και στο ύψος του Περιστερίου, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισία σανά τμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίες, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο και στη Βουλιαγμένη στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στο ύψος της Γλυφάδας και της Αργυρούπολης. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Το Ευρωκοινοβούλιο επικρίνει μεταξύ άλλων την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη κατοχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζεται 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής «Πόσο κάνει». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η συμφωνία με το Ιράν, αλλά είναι πολύ γερή συμφωνία, επεσήμανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. 6 και 36 πρώτα λεπτά, με τις καθυστερήσεις να παραμένουν στους δρόμους κάθοδος του Κηφισού. Έχουμε κίνηση από Κηφισιά μέχρι Νέα Ιωνία. Στο ύψος του Περιστερίου επίσης συναντήσετε μποτιλιάρισμα. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισία, σαν ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό έως Άλυμο, και στη Βουλιαγμένη προς Ηλιούπολη, στο ύψος της Γλυφάδας και της Αργυρούπολης. Λοιπόν, έχουμε και διαγωνισμό σήμερα. Ένας νικητής στο τέλος της εκπομπής θα κερδίσει εισιτήρια ακτοπλοϊκά για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με επιστροφή, και είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Είναι το δρομολόγιο Πειραιάς Κος. Να διευκρινίσω, έτσι πριν αρχίσετε να τηλεφωνείτε στη Ρούλα Βρετάκου, πως πρόκειται για εισιτήρια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου, εκτός από αυτό το διάστημα εχμής, 12 Ιουλίου με 25 Αυγούστου. Πάντα σύμφωνα με την διαθεσιμότητα της Blue Star Ferries, μία είναι σταθερά στις ταξιδιωτικές προσφορές, Blue Star Ferries. Απολαύστε λοιπόν το ταξίδι σας σε Κεκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Και ανεξάρτητα από το αν και ποιος θα κερδίσει το εισιτήριο που προσφέρει σήμερα η Blue Star, καλό είναι να ξέρετε ότι σε τετράκλινη καμπίνα θα έχει δικαιούστε έκπτωση 25% για οικογένειες και παρέες, 20% έκπτωση στην special οικονομική, και για τα μέλη Smiles έως 30% έκπτωση στα γιοταχή. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο bluestarferries.com. Λοιπόν, για τις εκλογές μιλάμε, θα μιλάμε, είτε γίνουν προώρα, είτε γίνουν όπως επιμένει ο Πρωθυπουργός στην ώρα τους, δηλαδή την άνοιξη του 2027. Το κλίμα είναι προεκλογικό και αυτό έχει σημασία. Και ένα από τα θέματα, έτσι, που μπαίνει πάντα στο τραπέζι κάθε που μιλάμε για εκλογές, είναι η τσέπη, η οικονομία, η ακρίβεια. Ένα ακόμα όπλο άκουγα την Αγγελική να λέει στο Δελτίο, επιστρατεύει η κυβέρνηση έναντι της ακρίβειας, πιθανότατα ακούσατε κι εσείς και είδατε τον Πρωθυπουργό να το παρουσιάζει. Είναι μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, λέγεται Πόσο Κάνει, είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας posokani.gov.gr. Υπάρχει εφαρμογή για κινητές συσκευές και περιλαμβάνει σχεδόν 8.000 προϊόντα από τις 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν το πρόβλημά μας ποτέ σε αυτή τη χώρα, που παραδοσιακά μιλάμε για εσχροκέρδια, για τέτοια φαινόμενα, ήταν η έλλειψη δεδομένων, αν δηλαδή αυτή η εφαρμογή όντως θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το κύμα ακρίβειας. Το να δίνεις δηλαδή και κάποια εκατομμύρια για μία ακόμα εφαρμογή που είναι και μετεξέλιξη, ας πούμε, αυτής που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, το οι καταναλωτές, δεν ξέρω αν λύνει το πρόγραμμα ή αν απλώς δίνει την εικόνα και μαζί και την εντύπωση ότι κάτι κάνεις για να λύσεις το πρόβλημα. Άσε που αυτό το ρεπορτάζ, δηλαδή ποιος έχει φτηνότερα, ποιος τα έχει ακριβότερα, στο τάδε σούπερ μάρκετ θα πάω για απορρυπαντικά, στο Δίνα για χαρτικά, το κάνουμε εδώ και χρόνια. Και επίσης, επειδή βλέπω ότι υπάρχει και η σύγκριση με τις τιμές στο εξωτερικό, κάποιος να βάλει και στην εξίσωση την παράμετρο μισθή και συντάξεις. Τι παίρνουν εκεί, τι παίρνουμε εδώ, και πάει λέγοντας. Η Άννα Κανδύλη, δικαστική συντάκτρια από την τηλεόραση του Sky, είναι μαζί μας, γιατί δεν καταλαβαίνω τι ζητά η κυρία Κοβέση. Η κυρία Κοβέση, Ευρωπαίος Εισαγγελέας, προσέφυγε στον Άριο Πάγο για την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων. Ζητά, αντί για τα 2 χρόνια, να μείνουν 5 χρόνια. Άννα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κατερίνα. Η κυρία Κοβέση, είναι από την αρχή με αυτήν την υπόθεση, επέμενε να γίνει το δικό της. Αυτό που είχε αποφασίσει από τον περασμένο Νοέμβριο, παρακάμπτοντας και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο της χώρας,

0: Γιατί όπως έχουμε πει και σε άλλες συνδέσεις τότε που πεζόταν το θέμα της ανανέωσης, τον πρώτο λόγο τον έχει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Τον τελευταίο βέβαια τον έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά δεν μπορεί να το παρακάμπτει. Λοιπόν, τι έγινε τελικά? Όντως τα τρία πρόσωπα που ήθελε πέρασαν, αλλά δεν της άρεσε το ότι πέρασαν για δύο χρόνια και όχι για τα πέντε που ήθελε.
1: Ναι.
0: Και τώρα κάνει αυτή την προσφυγή στην διοικητική ολομέλεια. Τι να σου πω, δεν ξέρω τι τύχη θα έχει. Ειλικρινά, δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Και δικαστικές πηγές αυτό λέμε, ότι είναι πρωτόγνωρα αυτά, δεν τα ξέρουμε. Καλά, είναι και καινούριος ο θεσμός.
1: Ναι,
0: σωστά. Δεν ξέρω αν θα έχει τύχη. Δηλαδή, γιατί όπως μου λέγανε, τώρα να προσφύγει κάποιος κατά απόφαση του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου του Αρείου Πάγου, δηλαδή πού θα πάει μετά, πώς θα γίνει, και να προσφεύγει η κυρία Κοβέστη, που κανονικά αν το δούμε στενά δεν έχει αυτή το ένομο συμφέρον. Οι τρεις εισαγγελίες είναι.
1: Ναι, η κυρία δηλαδή, Παπανδρέου, η κυρία Θάνου και ο κύριος
0: Μουζάκης.
1: Ναι.
0: Αυτοί είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι που ενδεχομένως θα μπορούσαν να προσφύγουν.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης η κυρία Κοβέση επιμένει ότι η ανανέωση είναι 5 χρόνια. Δεν μπορείς να πας παρακάτω. Ότι είναι 5 χρόνια. Εδώ όμως οι δικαστικές πηγές του Αρείου Πάγου λένε ότι ούτε στον κανονισμό υπάρχει αυτό, ούτε στον νόμο υπάρχει αυτό, και η απόφαση ήταν αυτή. Η κυρία Κοπέση επέμενε ότι ήθελε τα συγκεκριμένα πρόσωπα γιατί είχαν συγκεκριμένες υποθέσεις, βλέπε ο ΠΚΠΕ, που δεν μπορούσαν να τις αφήσουν να τις πάρουν άλλοι γιατί θα είχαμε σημαντικές καθυστερήσεις. Ωραία, το ακούει αυτό το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο και λέει: σας δίνω 2 χρόνια.
1: Ναι, ομοφόνος,
0: δύο χρόνια δεν μπορείτε να τελειώσετε αυτές τις έρευνες, δηλαδή στο στάδιο της προκαταβολής. Δηλαδή τι να πούμε τώρα. Τι να σου πω, Κατερίνα μου, αυτό θα το δούμε. 24 του μηνός είναι.
1: 24 του μηνός. Ναι. Θα είναι και η ίδια η κυρία Κοβέση ή δεν το ξέρουμε?
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες πληροφορίες ότι θα είναι και η κυρία Κοβέση. Δεν ξέρω, εγώ ακόμα.
1: Χοντρένει λίγο.
0: Δεν το έχω. Ναι, το άκουσα από κάποια πράγματα, αλλά ακόμα δεν το έχω. Πώς να σου πω, διασταυρώσει ότι όντως θα είναι εκεί. Αλλά πάλι ξαναλέω, επειδή είναι και πρωτόγνωρα, δεν ξέρω τι τύχη μπορεί να έχει.
1: Mm-hmm.
0: Όλο αυτό.
1: Κοίταξε, είναι ένα θέμα, όπως λες, είναι πρωτόγνωρο. Αλλά επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά γύρω από αυτή την ιστορία, η κυρία Κοβέση ήρθε 2 φορές στη χώρα μας. 2 φορές και από το Φόρουμ των Δελφών και εδώ από τον Πειραιά που έκανε ανακοινώσεις, χαρακτήρισε τη χώρα μας κάτι σαν άνδρο της διαφθοράς. Έτσι. Παρότι ξέρουμε ότι ανάλογες υποθέσεις υπάρχουν και σε άλλες χώρες.
0: Βέβαια, κάποια στιγμή στο Φόρουμ των Δελφών το γύρισε και είπε ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα, υπάρχουν και σε άλλες χώρες.
1: Ναι,
0: και
1: δεν ξέρω αν πήγε σε άλλες χώρες για να το πει. Ξέρεις, εδώ μπήκε, έγινε λίγο το θέμα, ενώ δεν θα έπρεπε, έτσι, γιατί ένας ανεξάρτητος θεσμός ευρωπαϊκός πολιτικοποιήθηκε.
0: Βεβαίως. Αλλά όσον αφορά το άνδρο της διαφθοράς που λες, αρκεί κάποιος να μπει στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να δει πόσες έρευνες ανοιχτές έχουν σε άλλες χώρες.
1: Mm-hmm.
0: Ας πούμε στη Γερμανία, ας πούμε στην Ιταλία. Δηλαδή να δούνε, και δεν θα σου πάω σε άλλα θέματα, θα σου πάω αυτό για αγροτικές επιδοτήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και άλλες χώρες του Νότου έχουν ανοιχτές και κάποιες έχουν και παραπάνω ανοιχτές έρευνες που γίνονται. Δεν είμαστε μόνο εμείς.
1: Λοιπόν, ωραία. Έχει μια σημασία η κίνηση αυτή να προσφύγει στον Άριο Πάγο για την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων. Αν ήθελαν, θα μπορούσαν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, όπως μας λένε, όπως μας λες, να το είχαν κάνει. Αυτό προβλέπεται επί της διαδικασίας.
0: Βέβαια, να σου πω τι λέγεται κιόλας. Ότι από τη μία η κυρία Κοβέση λέει ότι δεν πέφτει λόγος στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Δηλαδή, εμείς αποφασίζουμε ποια πρόσωπα θα είναι, πόσο θα είναι. Απ' την άλλη, όμως, προσφεύγει. Με αυτόν τον τρόπο,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: είναι
0: ότι κατά αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζει το ρόλο του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου. Κατά άλλους, βέβαια, μπορεί να το κάνει για να εξαντλήσει όλα τα ένδυκα και να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γιατί. Και τι αυτό? Ότι αν εν ολίγης, και το λέω με πιο απλά λόγια, ότι αν δεν ανανεώσετε τη θητεία σε αυτούς τους τρεις που σας λέω, θα τα βρούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
1: Μάλιστα.
0: Που εκεί βέβαια είναι και έχει και το τελευταίο λόγο.
1: Ναι, αλλά παίρνει άλλη τροπή μετά το πράγμα, έτσι δεν είναι?
0: Δηλαδή είναι, πώς να το πω, είναι μια κόντρα, μια επιμονή. Μια επιμονή και από την πλευρά της δικιά της.
1: Mm-hmm, μάλιστα. Λοιπόν, ναι, είναι μια επιμονή, δηλώνει κάτι. Θα το δούμε, θα φανεί. Πότε μας
0: για να μην πω αιμονή.
1: Αιμονή, έτσι, σωστά.
0: Για να μην πω αιμονή.
1: Πρόλαβε. Λοιπόν, Άννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ένα Κανδύλι, η συνάδελφός μας, δικαστική συντάκτρια, με συγχωρείτε, από την τηλεόραση του Sky. Πάμε, διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. All Win, ελληνικά λαχεία, μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
14: Φωτογράφηση.
13: Γιατί?
14: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
13: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Plus. Plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 10 λεπτά πριν από τις 7. Να και μια καλή είδηση τη γράφει σήμερα ο Γιώργος Ολιάλιος στην Καθημερινή. Με λαγοκέφαλο ή άνευ, τα ελληνικά νερά, οι ελληνικές θάλασσες είναι από τις πιο καθαρές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε στη δεύτερη θέση. Προηγείται η Κύπρος, στην οποία το 100% παρακαλώ των δειγμάτων που ελήφθησαν από 123 σημεία ήταν αρίστης ποιότητος. Ερχόμαστε δεύτεροι, κοντά είμαστε κι εμείς, με 97,1%, και τις μετρήσεις που έγιναν σε 1734 ακτές κολύμβησης. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα ζητήματα καθαρότητας του νερού, κολυμπήστε άφοβα. Για λαγοκέφαλους, φάλαινες και καρχαρίες δεν δεσμεύομαι. Πάμε στον Χρήστο Νικολαίδη, διότι σήμερα παρακολούθησε τη δίκη για τα Τέμπη και είχαμε πάλι ένταση. Είχαμε ένταση μεταξύ συγγενών θυμάτων και Ζωής Κωνσταντοπούλου. Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Πράγματι έτσι είναι. Είχαμε αρκετά έντονο στην αρχή της διαδικασίας και στη διάρκεια της αγόρευσης της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα δύο αιτήματα τα οποία η ίδια είχε υποβάλει. Το πρώτο αφορούσε την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης και το δεύτερο αφορούσε την υποχρέωση των κατηγορουμένων να προσέρχονται σε κάθε συνεδρία. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της ακρόασης των συνηγόρων για τα δύο αυτά αιτήματα, κάποιοι εκ των συγγενών των θυμάτων θεώρησαν ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρεται σε θέματα τα οποία δεν ισχύουν, ότι προσπαθεί να προκαλέσει κάποιες ετυπώσεις για δικό της όφελος και ότι χρησιμοποιεί κάποια επιχειρήματα τα οποία είναι περισσότερο πολιτικά παρά νομικά.
0: Να.
1: Έτσι λοιπόν είχαμε έτσι την ανταλλαγή κάποιων χαρακτηρισμών, είχαμε μία ένταση, είχαμε κάποιους να τις επιτίθενται λεκτικά σε σχέση με αυτή τη συμπεριφορά, με την ίδια την κυρία Κωνσταντοπούλου να απαντά ότι δυστυχώς κάποιοι σας δηλητηριάζουν τις ψυχές και σας κάνουν να με στοχοποιείτε, ενώ εγώ είμαι με το δικό σας το μέρος. Κάπως έτσι. Η ένταση κράτησε μερικά λεπτά. Η πρόεδρος του δικαστηρίου αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεδρίαση.
0: Κανείς δεν θα ήθελε να είναι στη θέση της, έτσι. Ναι. Είπε, απίφθινε για άλλη μια φορά έτσι, ένα κάλεσμα για αυτοσυγκράτηση, αλλά δεν νομίζω ότι πιάνει.
1: Το ίδιο έκαναν και σε δηλώσεις τους και συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι σημείωσαν χαρακτηριστικά, όπως ο κ. Νίκος Πλακιάς, ότι οι πάντες σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να μείνουν στο ύψος των περιστάσεων και να μην προχωρούν σε ενέργειες οι οποίες είναι έτσι διακατέχονται από κάποια ένταση. Πράγματι ήταν ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά έχει δείχνει δηλαδή ότι πολύ εύκολα η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει σε αυτό το αχανές ακροατήριο και είναι κάτι το οποίο έρχεται σαν κερασάκι στην τούρτα της έντασης και της ανησυχίας και της αναστάτωσης που γενικότερα υπάρχει γύρω από αυτήν την τραγωδία, την εθνική τραγωδία των Τεμπών.
0: Ναι, και δείχνει αυτός ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας, ό,τι αφορά τη δίκη, ο μακρύς δρόμος, ότι θα είναι και λίγο κακοτράχαλος. Γιατί δεν έχουν, φαίνεται, όλοι ομονοήσει ότι πρέπει να διευκολύνουν την διαδικασία. Κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να βάζουν συνεχώς προσκόμματα, με αποτέλεσμα να είμαστε ακόμα, να προσπαθούν να λυθούν τα βασικά, έτσι, αν θα καλυφθεί τηλεοπτικά η δίκη και πάει λέγοντας.
1: Η σημερινή, ήταν ουσία, δηλαδή. Η σημερινή ήταν η 11η ημέρα εκδίκασης, η οποία αναλώθηκε και αυτή στα αιτήματα. Και ακόμα δεν έχουμε απόφαση, την απόφαση για τα δύο συγκεκριμένα αιτήματα, καθώς και τη διατύπωση άλλων αιτημάτων που υπάρχουν, όπως ήδη είπαν κάποιοι από τους συνηγόρους, θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη είναι η προγραμματισμένη εκδίκαση. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι πολλά πράγματα γίνονται με έναν τρόπο ο οποίος είναι, αν μη τι άλλο, πολύ χαρακτηριστικός, έτσι, για να είμαι και πολύ στρογγυλός στο λόγο μου. Δηλαδή, για παράδειγμα, να σας πω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου σήμερα μιλούσε επί μια μισή ώρα, επί 90 λεπτά. Αγόρευε δηλαδή επί 90 λεπτά, κάπου στο ενδιάμεσο έγινε αυτή η διακοπή περίπου 20 λεπτών, αλλά συνολικά η ομιλία της κράτησε περίπου 90 λεπτά. Και υπάρχει και αυτή η διαδικασία στην οποία η πρόεδρος δεν έχει το δικαίωμα, δεν μπορεί να πει στους συνηγόρους ότι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό όριο, όπως γίνεται για παράδειγμα στη Βουλή ή στην Ευρωβουλή. Δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία δυστυχώς. Με αποτέλεσμα, κάποιοι παράγοντες της δίκης, επειδή ακριβώς θέλουν να είναι εξαιρετικά πομπόδεις ή να αναλυτικοί ή να εξαπολύσουν βέλη προς πολλές κατευθύνσεις, να έχουν το περιθώριο να το κάνουν αυτό, κουράζοντας γενικά όλη τη διαδικασία.
0: Μάλιστα, αυτό
1: και προσωπικά πιστεύω. Και προσωπικά πιστεύω ότι ακόμα και όταν ξεπηδά μια τέτοια αίσθηση έντασης, έχει να κάνει και με αυτό το στοιχείο της κόπωσης.
0: Ναι, ναι, προφανώς. Λοιπόν, Χρήστος, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο Χρήστος Νικολαίδης, κυρίες και κύριοι, για αυτή την Βίκη, τη Βίκη των Τεμπών, πάλι ένταση, πάλι, τι να πω, έτσι, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στα βασικά. Θα μου πεις τώρα, είναι και βούτυρο στο ψωμί ορισμένων όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Έχουμε μια έκτακτη είδηση, να σας την πω πριν πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. Το πρακτορείο Άξιος αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για την επίσπευση της υπογραφής της συμφωνίας. Ξέρουμε ότι το κομμάτι αυτό της συμφωνίας και τυπικά θα μπουν οι υπογραφές την Παρασκευή. Εδώ αλλάζει λίγο το σχέδιο, αν όντως το ρεπορτάζ αυτό ισχύει, και λέει ότι επισπεύδεται την υπογραφή της συμφωνίας, μπορεί να γίνει και ψηφιακά, είναι ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, και οι μεσολαβήτριες χώρες, το Πακιστάν, εντός της ημέρας λοιπόν ακόμη και ηλεκτρονικά, αντί για την Παρασκευή που ήταν προγραμματισμένο να γίνει διαζώσεις. Ξέραμε ότι πρόκειται να γίνει μια τελετή με την οποία θα σφραγιζόταν αυτή η συμφωνία. Γιατί γίνεται αυτό? Η μόνη λογική εξήγηση είναι το να κινήσουν διαδικασίες πιο γρήγορα και να ανοίξουν νωρίτερα από την Παρασκευή τα στενά του Ορμούζ, γιατί σε αυτό το κομμάτι και οι δύο πλευρές βρίσκονται σε απόλυτη σύγκληση. Τους όρους βέβαια τα συζητούσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Ξηραδάκη, τι γίνεται ας πούμε με το θέμα των διοδίων, δεν τους γνωρίζουμε. Υπάρχει μια πρεμούρα, θα το δούμε πώς προχωρά. Τώρα, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Είναι εδώ με τρεις πιστοποιημένες σχολές. Θα βρείτε μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στη χώρα μας και μια ομάδα προσωπικότητων δίπλα στους φοιτητές. killgreece.gr αν θέλετε να το ψάξετε περισσότερο. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, επιστρέφουμε μετά το δελτίο.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
2: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
12: Γιατί το λες αυτό?
11: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
12: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
11: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
13: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Ιωνία και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα μετά τα διόδια των Μαλγάρων, καθώς παραμένει κλειστός ο παράδρομος Μαλγάρων Κλειδίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ακόμη και σήμερα, αντί της προγραμματισμένης διαζώσης υπογραφής την Παρασκευή, αναφέρει το πρακτορείο Άξιος, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος. Στην περίπτωση αυτή, το μνημόνιο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά, θα τεθούν άμεσα σε ισχύ οι διατάξεις της συμφωνίας που αφορούν το στενό του Ορμούς και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να δώσουν στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι συζητήσεις για την επίσπευση του χρονοδιαγράμματος αποσκοπούν στο να ανοίξει το στενό του Ορμούς νωρίτερα από την Παρασκευή. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Το Ευρωκοινοβούλιο επικρίνει μεταξύ άλλων την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τονίσε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής «Πόσο κάνει». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με την συγκεκριμένη εφαρμογή έχουμε πλέον σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Πρόσθεσε ότι αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές. Ένταση και σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσε στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη η κατάθεση μάρτυρα φιλάθλου, ο οποίος ενώ στην προανακριτική διαδικασία είχε κατονομάσει με λεπτομέρειες 13 από τους κατηγορούμενους, σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ανακάλεσε πλήρως όσα είχε καταθέσει. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι τα όσα είχε αναφέρει στην ασφάλεια δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δηλώνοντας ότι τότε είπε ψέματα, ενώ σήμερα λέει την αλήθεια. Έντονη ήταν η αντίδραση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος έκανε λόγο για εμπεγμό της δικαιοσύνης, ζητώντας την κράτηση του μάρτυρα. Στον Άριο Πάγο προσέφυγε η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κουβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Η προσφυγή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από τη διοικητική ολομέλεια του Αρίου Πάγου. Νομικοί κύκλοι σημειώνουν ότι τελευταίο σταθμός της διαμάχης των δύο πλευρών είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εν τω μεταξύ, αύριο το πρωί συνεδριάζει το Ανώτατο Δικαστήριο, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, προκειμένου να επιλέξει τους 3 νέους Ευρωπαίους εισαγγελείς που θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ποινή φυλάκισης 2 ετών και 10 μηνών επιβλήθηκε σε 57χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος οδηγούσε μεθυσμένος. Προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με το αυτοκίνητό του και έτρεξε να κρυφτεί σε ρεματιά για να αποφύγει τον τροχονομικό έλεγχο. Το δικαστήριο αποφάσισε να εκτίσει πραγματικά 4 μήνες από την ποινή, χωρίς δυνατότητα μετατροπής σε χρηματική, ωστόσο η έφεση που άσκησε ανέστειλε την εκτέλεσή της, με αποτέλεσμα να αφαιθεί ελεύθερος. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, η Πάξη θα είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιβόροι 4 με 5 και στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

100,3 στα ραδιοφωνά σας. Εδώ είμαστε 7 και 10 πρώτα λεπτά με τις ιστορίες μας πάντα αυτό το απόγευμα της Τετάρτης. Το λίγο συννεφιασμένο απόγευμα, δεν ξέρω, κάπου έβρεξε. Εδώ συννεφιά βλέπω από όσο μπορώ να δω. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα βελτιώνονται όσο περνάει η ώρα. Και βλέπω εδώ τα μηνύματά σας, λέει ο Ιάκωβος. Μπορεί να συζητάμε τα πάντα, έτσι, από το πολύ σοβαρό μέχρι το λιγότερο, κάτι ασόβαρο, γιατί χρειάζεται και αυτό, μια αναλογία χρειάζεται πάντα. Το ότι, για παράδειγμα, πληρώνουμε 2,5 ευρώ στην Αττική Οδό για να πηγαίνουμε με νεκρά και πρώτη, με ξεπερνάει. Έχω μπει από το αεροδρόμιο στο ρεύμα προς Ελευσίνα και είμαι 40 λεπτά για να φτάσω στην Κάντζα. Δηλαδή, κάπου έλεος. Εντάξει, η κίνηση είναι ένα θέμα. Η κίνηση, ο χρόνος που ξοδεύουμε πια αφιδώς στο δρόμο, ο χρόνος πολύτιμος που θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε ποικίλο τρόπος. Εντάξει, το καλό είναι ότι έχουμε αρχίσει πια και το συζητάμε. Κάποτε ήταν ένα θέμα που δεν υπήρχε και οι συζητήσεις μας ήταν γενικόλογες. Τώρα θα μου πεις γιατί έχει γίνει κάτι πιο συγκεκριμένο. Μα δεν βλέπετε, ο ένας προτείνει αλλά Μαμντάνη και Νέα Υόρκη δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μεταφοράς, ή από την κυβέρνηση πάλι εξαγγέλνουν έργα που θα έρθουν με fast track διαδικασίες, οι συγκοινωνιολόγοι καταθέτουν τις προτάσεις τους. Πού θα πάει, θα το λύσουμε και αυτό. Υπομονή, υπάρχουν και αυτές οι δύσκολες μέρες. Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια σας και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-0-170-174. Τηλεφωνείτε για οτιδήποτε θέλετε, αλλά έχετε και έναν καλό λόγο να τηλεφωνήσετε σήμερα, γιατί σας δίνουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με επιστροφή Πειραιάς. Αυτός είναι ο προορισμός. Στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Να σας πω βεβαίως ότι εξαιρείται το διάστημα από 12 Ιουλίου μέχρι 25 Αυγούστου. Μπορείτε να πάτε όποτε θέλετε εκτός από αυτή την περίοδο αιχμής, μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. I heard somebody whistle.

0: Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα πως το αστυνομικό δελτίο είναι ιδιαιτέρως φορτωμένο τις τελευταίες ημέρες. Σήμερα συζητάμε πολύ γι' αυτό το παράνομο Netflix, όπως βλέπουν να το χαρακτηρίζουν εντός εισαγωγικών. Ένα κύκλωμα που λειτουργούσε με δομή πυραμίδας και ξεσκεπάστηκε ευτυχώς από την ελληνική αστυνομία. Κατάφερε να αποσπάσει πολλά λεφτά, έσοδα εκατομμυρίων. Είχαν 86.000 πελάτες, πελατολόγιο ακόμη και εκτός Ελλάδας. 7 άνθρωποι έχουν συλληφθεί. Αυτό σημαίνει, επειδή έγιναν οι πράξεις και οι αριθμοί που απαιτούνται σε αυτές τις περιπτώσεις, με την παράνομη δραστηριότητά τους προκάλεσαν απώλειες 50 εκατομμυρίων στις εταιρείες παρόχους των υπηρεσιών. Βεβαίως τα λεφτά που έβγαζαν παρανόμως τα ξόδευαν σε πολυτελείς διακοπές, σε ακριβά αυτοκίνητα, αυτό που συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι συμβαίνει σε αυτή τη ζωή. Άλλοι με την, πώς να το πω, με κομπίνες, με απάτες καταφέρνουν να ζουν πολυτελώς και άλλοι τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Τώρα, αυτό το λέω εν είδη εισαγωγής για μια έρευνα, σας την ανέφερα και χθες, μια έρευνα που δείχνει κάτι ανησυχητικό. Το πώς αντιλαμβάνεται σήμερα η νέα γενιά την ζωή της και κατ' επέκταση τη θέση της χώρας μας στον κόσμο. Αναφέρομαι σε μία πανελλαδική έρευνα που έκανε η Παρέμβαση Νέων και αποτυπώνει ότι οι νέοι σήμερα, τα παιδιά δηλαδή που είναι 20 έως 30 χρονών, δεν νιώθουν ασφάλεια, που είναι το πρώτιστο, η βάση για να δημιουργήσεις. Ο κύριος Ορέστης Καρύπης είναι ο συντονιστής της Παρέμβασης Νέων. Θα μας δώσει τα ευρήματα, ας τον καλωσορίσουμε. Γεια σας, κύριε Καρύπη.
1: Γεια σας, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι είναι η Παρέμβαση Νέων, για πείτε μας.
1: Αρχικά, πόσο σημαντικό είναι που δίνεται βήμα στο να αναδείξουμε τι συμβαίνει στη νέα γενιά, να μπορέσουμε να αναδείξουμε ουσιαστικά τι τους προβληματίζει. Γιατί ξέρετε, δεν μπορώ να φανταστώ μια κοινωνία που δεν νοιάζεται για την ίδια τη μαγιά. Για τους νέους δηλαδή. Η Παρέμβαση Νέων ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια, θέλοντας έτσι να κάνουμε μια σειρά δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης. Ξέρετε, ξεκινήσαμε από μια δύσκολη περίοδο τότε με τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Εύβοια και συνεχίσαμε κάνοντας μια σειρά δράσεων κοινωνικής συνεισφοράς αλλά και έρευνας, πάντα με πρόσημο τους νέους. Έτσι, σήμερα έχουμε φτιάξει ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών και έχει σημασία να το τονίσουμε ότι λειτουργούμε αποκλειστικά εθελοντικά, έχοντας συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα, ξέρετε, ιδρύματα της χώρας, το Χατζηγυριάκη Ίδρυμα στον Πειραιά, τον Έλληνικο Ερυθρό Σταυρό, το Ίδρυμα Βρεφών Μητέρα, καλύπτοντας μια σειρά από ανάγκες που κατά καιρούς υπάρχουν, πάντα από νέους και πάντα με πρόσημο τους νέους.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό που λέτε, όπως είπατε και εσείς, η μαγιά. Κοίταξε, διάβαζα την έρευνά σας χθες, διάβαζα τον τίτλο ότι είναι η ακρίβεια, η στέγαση, η χαμηλή μισθή που δυσκολεύουν πολύ τους νέους. Όποιοι τυχαίνει να έχουν νέα παιδιά στο περιβάλλον τους, τα παιδιά τους, έτσι, φίλους, το βλέπουν αυτό. Δεν υπάρχει, πώς θα το πω, αισιοδοξία. Αυτό είναι που μας βαραίνει. Προοπτική. Ότι αύριο, εντάξει, ζοριζόμαστε τώρα, αλλά αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Αυτό είναι το χειρότερο, γιατί μπορείς να ζήσεις με λιγότερα λεφτά, μπορείς να ζήσεις σε ένα μικρότερο σπίτι, μπορείς να ξέρεις ότι θα δοκιμαστείς για μία περίοδο. Κάποτε ήταν και δεδομένο, έτσι, ότι τα νεανικά χρόνια πάνε μαζί με τη δοκιμασία, χτίζεις και χαρακτήρα. Αλλά το να μην έχεις προοπτική, εσείς πώς κάνατε, δηλαδή θέλω να πω, φαντάζομαι αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα που μόλις περιέγραψα υπήρξε και αφορμή να κάνετε κι εσείς την έρευνά σας. Σε τι δείγμα, κύριε Καρύπη?
1: Έτσι, έχει σημασία σε ένα δείγμα περίπου 800 νέων από όλη την Ελλάδα, νέων από 17 έως 30 ετών. Και σχετικά πάνω σε αυτό που αναφερθήκατε, στο ερώτημα πώς πιστεύουν οι νέοι ότι μπορεί να είναι το μέλλον τους στη χώρα, αν πιστεύουν ότι μπορούν να φτιάξουν το μέλλον τους στη χώρα, το 36% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν πιστεύει ότι μπορεί να φτιάξει ένα υγιές μέλλον στην Ελλάδα, παρά μόνο αν έχει οικονομική στήριξη από οικογένεια, από το ευρύτερο περιβάλλον. Το 28%, δηλαδή ένα στους τρεις, απάντησε ότι δεν βλέπει μέλλον στην Ελλάδα, ενώ μόλις το 14% πιστεύει ότι μπορεί να χτίσει ένα μέλλον με ασφάλεια στη χώρα. Όλο αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον ανασφάλειας, ξέρετε. Και σε ένα περιβάλλον ανασφάλειας, δυστυχώς, δεν είναι εύκολο όχι να χτίσει ένας νέος τη ζωή του, πόσο μάλλον να χτίσει μια υγιή ζωή, άρα να έχουμε μια υγιή κοινωνία.
0: Ναι.
1: Επειδή όμως αναφερθήκατε και για τα βασικά προβλήματα, ρωτήσαμε ποια θεωρούν ότι είναι τα βασικά εμπόδια στην καθημερινότητά τους οι νέοι. Το 30% απάντησε λοιπόν ότι η ακρίβεια είναι ένα από τα εμπόδια, ένα από τα βασικά ζητήματα που διχαιρένει την καθημερινότητά τους, ενώ δεύτερο σε απαντήσεις με 25% έρχεται το στεγαστικό. Ξέρετε, ένας νέος σήμερα, ο οποίος έχει ένα μισθό 900-1000 ευρώ, του ζητάμε να πληρώσει 500 ευρώ για ενίκιο. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μακροπρόθεσμα μπορεί να είναι βιώσιμο.
0: Όχι, ζητάμε από τα παιδιά μας να ανεξαρτητοποιηθούν για να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους, φεύγοντας από το σπίτι, γιατί αυτό είναι το πρώτο. Έτσι, να αντιμετωπίσεις τις υποχρεώσεις σου κατάματα, από την πιο απλή και αυτονόητη μέχρι την πιο σύνθετη. Αλλά αυτό που ακούγεται αυτονόητο δεν είναι. Πόσες έρευνες έχουν γίνει και το τελευταίο διάστημα για τον τριαντάρη που μένει στο σπίτι, στο πατρικό, μην πω και τον σαραντάρη.
1: Έτσι. Και με ό,τι κοινωνικοψυχολογικά προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν σε μια τέτοια συνθήκη, έτσι.
0: Μα αυτή είναι η αφετηρία, νομίζω, το πρώτιστο μάλλον που σκέφτεται ένας γονέας σήμερα και θέλει να ανοίξει το δρόμο στο παιδί του να φύγει. Τσοντάροντας και στο ενίκιο, έτσι. Γιατί με το μισθό που περιγράψατε, με τα 1000 ευρώ, δεν μπορείς να συντηρήσεις σπίτι. Άρα είναι η ακρίβεια, είναι το στεγαστικό. Τι άλλο?
1: Επίσης είναι η χαμηλή μισθή. Διότι μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει μειώσει πάρα πολύ την ανεργία, αλλά δεν αναφερόμαστε καθόλου στις τάξεις μεγέθους των μισθών που παίρνουν οι νέοι. Που παίρνουν οι νέοι που όταν τελειώνουν το πανεπιστήμιο ψάχνουν για μια εργασία και πληρώνονται με μια εργασία ανεξαρτήτως πτυχίων, με ένα βασικό μισθό που δεν φτάνει ούτε για τα βασικά τους. Αμέσως μετά, ένα από τα εμπόδια, ένα από τα ζητήματα που συζητάνε οι νέοι σήμερα και αναδεικνύεται αυτό μέσα από την έρευνα της παρέμβασης νέων, είναι η ψυχική πίεση. Και θέλω να σταθώ σε αυτό, διότι περάσαμε πριν λίγες ημέρες τις πανελλαδικές. Και ήταν μια περίοδος που ήταν σημαντική για να συζητήσουμε ζητήματα σχετικά με το burnout και το πώς σήμερα η νέα γενιά νιώθει το περιβάλλον που φτιάξαμε ως κοινωνία την πιέζει σε τέτοιο βαθμό που δυστυχώς έχουμε δει πολύ άσχημα περιστατικά να συμβαίνουν. Και θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό. Θέλω να σταθώ διότι το γεγονός, αυτό το πολύ λυπηρό γεγονός πριν 2 μήνες με τις 2 μαθήτριες που συγκλώνησε όλη τη χώρα ήταν μια αφορμή. Ήταν μια αφορμή για να συζητήσουμε και να αναδείξουμε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα της ψυχολογικής πίεσης. Αυτή τη στιγμή 7 στους 10 ερωτηθέντες από την έρευνα της παρέμβασης νέων δηλώνουν ότι νιώθουν συναισθηματική εξάντληση λόγω των απαιτήσεων της καθημερινότητας.
0: Ναι, δεν ξέρω. Φταίμε και εμείς νομίζω σε αυτό, ενώ οι γονείς, γιατί τα παιδιά, αν δει κανείς πώς περνά ένας 14χρονος, ας πούμε, έτσι, ένας έφηβος στη μέρα του, πάει σχολείο, γυρίζει από τη μία υποχρέωση στην άλλη, δραστηριότητα, κόντρα δραστηριότητας, όσο ανεβαίνει και στις τάξεις, φτάνει στο λύκειο, το πράγμα γίνεται λίγο πιο βαρύ, είναι οι προσδοκίες, είναι οι πανελλαδικές όπως είπατε και εσείς. Δεν ξέρω τώρα αν όλο αυτό αξίζει τον κόπο. Είναι και μεγάλη κουβέντα βέβαια, θα μου πεις, είναι ένα σύστημα το οποίο έχουμε υπηρετήσει όλοι μας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν μαγικές λύσεις, αν πρέπει να κοιτάξουμε προς την Σκανδιναβία. Είναι σύνθετο. Αυτό το οποίο σίγουρα κρατάμε από την έρευνά σας, κύριε Καρύπη, είναι ότι οι περισσότεροι σήμερα νέοι, 20 μέχρι 30 ετών, ξαναλέω, σε αυτές τις ηλικίες.
1: 17 έως 30, σωστά.
0: 17 έως 30, ναι, σωστά, καλά λέτε, με διορθώνετε. Σε αυτές απευθυνθήκατε τις ηλικίες. Δεν νιώθουν ότι μπορούν να πατήσουν εύκολα στα πόδια τους.
1: Σωστά.
0: Και το λέω αυτό γιατί κάνουμε και την κουβέντα περί επαναπατρισμού των ανθρώπων που φύγαν στο εξωτερικό. Δεν ξέρω πόσα από τα παιδιά που περάσαν, ανεξάρτητα από το πού θα περάσουν, πού δώσαν τώρα πανελλαδικές, θα μείνουν στη χώρα μας.
1: Έχει σημασία λίγο να το συζητήσουμε αυτό, διότι εμείς μέσα από την έρευνα της παρέμβασης νέων παρατηρήσαμε ότι υπάρχει ξανά ένα ποσοστό περίπου στο 12% των ερωτηθέντων, όχι μεγάλο αλλά όχι μικρό, επιτρέψτε μου, που σκέφτεται ξανά το να μεταναστεύσει. Σκέφτεται ότι με τους μισθούς και τις εργασιακές γενικότερα συνθήκες της χώρας η λύση του είναι το εξωτερικό. Και είχαμε χρόνια να το δούμε αυτό, διότι συζητάμε και ακούμε πολύ συχνά για το πώς επιστρέφουν κάποιοι Έλληνες στη χώρα. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι αυτή η γενιά αρχίζει να το ξανασκέφτεται. Και επειδή είστε πολλά χρόνια κάνετε δημοσιογραφία, σίγουρα θα θυμάστε αυτό το μεγάλο κύμα εκεί στις αρχές των μνημονίων, των νέων που έφευγαν. Δεν ξέρω πώς και ελπίζω να βρούμε έναν τρόπο να μην το ξαναζήσουμε αυτό.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Δεν θέλω να περιγράφω τα πράγματα έτσι δυσίωνα και δυστοπικά. Αλλά εντάξει, πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές, έτσι, να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορείς να περιγράψεις και μια εικόνα ειδηλιακή. Δεν είναι. Ή για κάποιους είναι. Για κάποιους είναι καλύτερα τα πράγματα, για κάποιους είναι χειρότερα. Δεν είμαστε όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και νέοι ανάμεσα μας που ζορίζονται. Και πρέπει να τους δώσουμε και χώρο και χρόνο. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση αυτής της έρευνας, κύριε Καρύπη.
1: Και σας ευχαριστώ το ίδιο το βήμα. Και ξέρετε, κλείνοντας, θα ήθελα λίγο να σας δώσω έτσι μια ευχάριστη νότα στη συζήτησή μας. Την παρέμβαση νέων έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχουν πολλοί, πραγματικά πολλοί νέοι, οι οποίοι έρχονται για να πάρουν μέρος εθελοντικά στις δράσεις μας. Έρχονται για να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους, να κάνουν παρεμβάσεις όπου υπάρχει ανάγκη. Και το βλέπουμε αυτό έχοντας φτιάξει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο εθελοντών μέσα από το βήμα που μου δίνεται. Να ζητήσω από ακροατές νέους και νέες που θέλουν να βοηθήσουν με το δικό τους τρόπο μέσω του εθελοντισμού, διότι εμείς λειτουργούμε αποκλειστικά εθελοντικά, μέσα από το παρέμβαση.gr, μέσα από τα social media της παρέμβασης νέων, μπορούν να έρθουν και να μετέχουν σε όλες τις δράσεις μας, που είμαστε ένας ανοιχτός φορέας και έτσι να κάνουμε λίγο, αν μου επιτρέπετε, να κάνουμε λίγο την κοινωνία ομορφότερη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρύπη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο κύριος Καρύπης είναι συντονιστής της παρέμβασης νέων. Ακούσατε την έρευνα. Εγώ διαβάζω τώρα στον Ελεύθερο Τύπο, το διάβαζα σήμερα, για την Gen Z, την πολύ τραγουδισμένη Gen Z. Πληρώνει για ημέρες σιωπής. Πληρώνουν πια τα παιδιά αυτά. Πάνε διακοπές σε κάποια θέρετρα που πληρώνει σαδρά για να μην σε ενοχλήσει κανείς. Πας, παραδίδεις το κινητό σου, αρχίζεις εκεί γιόγκα, πιλάτες, όλα αυτά τα διαλογισμοί. Και περνάς τις διακοπές σου σε απόλυτη ησυχία, χωρίς κανένα ερέθισμα, θέλω να πω. Χωρίς μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να σου λέει ο ένας στο μακρύ του, ο άλλος στο κοντό του, μπουρουμπούρου και πάει λέγοντας. Και το κάνουν γιατί το χρησιμοποιούν, πώς να το πω, σαν μια γέφυρα ηρεμίας και αποτοξίνωσης πριν επιστρέψουν σε αυτό το περιβάλλον που τα έχει όλα, αλλά και τι έχει, δεν ξέρω. Πάμε στις διαφημίσεις μας. Λοιπόν, να σας πω ότι είναι η Vodafone μαζί μας και μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι αν έχετε επιχείρηση και φοβάστε ότι κάποια από αυτές τις πολλές ψηφιακές απειλές μπορεί να την πλήξει. Με το Vodafone Business κοιμάστε ήσυχοι. Το Vodafone Business σας δίνει υπηρεσίες cyber security, σας δίνει συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
7: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν κολλή βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
7: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος.
10: Είσαι ξύπνιος.
9: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
12: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
19: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
18: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
20: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Ιωνία, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισία ανά τμήματα και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύχθη με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου της G7 στη Γαλλία. Υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή οδηγεί στον τερματισμό της σύγκρουσης που θα μπορούσε να διαρκέσει πολύ. Και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ, Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις συζητούν το ενδεχόμενο υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, ακόμη και σήμερα, αντί της προγραμματισμένης τελετής την Παρασκευή. Εάν η συμφωνία υπογραφή νωρίτερα, θα τεθούν άμεσα σε ισχύ οι διατάξεις που αφορούν το στενό του Ορμούς, ενώ οι ΗΠΑ ενδέχεται να δημοσιοποιήσουν το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Το Ευρωκοινοβούλιο επικρίνει μεταξύ άλλων την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδίως, της Ελλάδας και της Κύπρου. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζεται 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

Αν ελπίζετε ότι επειδή έχει πάει ώρα 8 παρά τα πράγματα στο δρόμο, στους δρόμους μάλλον, θα έχουν κάπως φτιάξει, πλανάστε δυστυχώς. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στο καθοδικό του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Ιωνία, στο κέντρο και στην Κηφισία σαν ανατμήματα έχει κίνηση αυτή την ώρα. Νομίζω

0: Έχουμε μια πολύ πρόσφατη, μια νοπή ιστορία για την οποία συζητάμε, αυτή της γυναίκας που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύζυγό της στη Δράμα. Μακάρι να ήταν μία η περίπτωση, δεν είναι όμως. Βλέπουμε ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται δυστυχώς με μια συχνότητα ανησυχητική το λιγότερο. Τα νέα λοιπόν ψάξαν να βρουν τι συμβαίνει στα παιδιά αυτά μετά τις γυναικοκτονίες. Μια διαδικασία απολύτως επώδυνη. Πρέπει το παιδί να φύγει, να πάει σε ένα νοσοκομείο, σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο, αν είναι ανήλικο. Μεταφέρεται από την αστυνομία εκεί με τη συνδρομή των κοινωνικών λειτουργών και μετά ξεκινάει η διαδικασία αναζήτησης ενός ασφαλούς πλαισίου φιλοξενίας. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που δεν βρίσκεται άμεσα διαθέσιμη θέση ούτε σε δομές, ούτε σε ανάδοχη οικογένεια. Έχουν γίνει κάποια βήματα. Από το 2020 και έπειτα υπάρχει ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία οι φορείς προστασίας ανεβάζουν όλα τα παιδιά που ζητούν ανάδοχη οικογένεια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι βρίσκουν κιόλα. Μάλιστα το φαντάζεστε και πιθανότατα το έχετε ακούσει. Όσο μεγαλύτερα είναι τα παιδιά, τόσο πιο δύσκολο να βρεθεί περιβάλλον για να τα φιλοξενήσει και αυτό είναι προβλέπεται... Θέλω να πω, προκύπτει από επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικογένειας και κυρία Μιχαηλίδου, η αρμόδια υπουργός, νομίζω το έχει πει. Πάντως υπάρχουν αυτή τη στιγμή 100 περιπτώσεις τέτοιων παιδιών και αυτό είναι ανατριχιαστικό, έτσι, 100 περιπτώσεις τέτοιων παιδιών, 45 από αυτά είναι στην Αττική. Μπορεί να μείνουν στα νοσοκομεία, για πόσο θα μείνουν για μια εβδομάδα. Και μετά πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω στις προνοιακές δομές. Ούτε και αυτό, ούτε και εκεί βρίσκεις εύκολα. Και εκεί δεν υπάρχει προσωπικό και όλο αυτό δημιουργεί μια γραφειοκρατική διαδικασία. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που από μόνη της έτσι κι αλλιώς είναι πολύ βαριά. Λοιπόν, θα συζητήσουμε και εμείς για παιδιά πάλι, για ένα φαινόμενο. Το είδα πρόσφατα, το έκανε θέμα και η τηλεόραση του Sky. Δεν είναι καινούριο, απλώς το καταγράφουμε ξανά γιατί φαίνεται ότι διωγγώνεται ως στάση. Θα σας πω μια ιστορία που έπαιξε πρόσφατα στο BBC. Το BBC φιλοξένησε ένα κοριτσάκι 13 χρονών, έτσι, στην εφηβεία δηλαδή, το οποίο ήταν influencer, παιδί influencer, υπάρχει και αυτό. Είχε το συγκεκριμένο περίπου 330.000 ακολούθους στο λογαριασμό του στο TikTok. Η μαμά, πολύ την οικογένεια, έτσι, η μαμά έχει 5 παιδιά. Η μαμά καμάρωνε λοιπόν και έλεγε ότι από τότε που το παιδί της 13 χρονών έγινε influencer, άλλαξε η ζωή τους. Άλλαξε η ζωή τους από οικονομικής απόψεως, διότι εκεί που ήταν μια κανονική οικογένεια, το παιδί από μόνο έριχνε στο ταμείο της οικογένειας 50.000 λίρες το χρόνο. Αυτό δείχνει ότι δυστυχώς πολλές φορές με τη σύνδρομη της οικογένειας, τα παιδιά παίρνουν ρόλους που μάλλον δεν θα χρειαζόταν να τους αναλάβουν από τόσο νωρίς. Και εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο, βγαίνουν τα παιδιά και λανσάρουν προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας τους, κάθονται άλλα παιδιά στην προεφηβεία ή στην εφηβεία και τα βλέπουν. Κάποτε το λέγανε σε φορά kids αυτό το φαινόμενο. Τώρα, επειδή ακριβώς έχει γίνει αιμονή και παίρνουν παθολογικές διαστάσεις, έχει αποκτήσει ένα νέο όρο, το περιγράφει ο όρος αυτός ως κοσμετικορέξια. Ζήτησα από την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, είναι ψυχολόγος, είναι παιδοψυχολόγος, να το συζητήσουμε. Γεια σας, κυρία Καπάτου, τι κάνετε?
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, φοβερό να βλέπεις 12χρονα και 10χρονα να βάζουν ρετινόλη, νιασιαμίδη, όλα αυτά, ορούς, δεν ξέρω κι εγώ, με ύφος μεγάλων ανθρώπων, μεγάλων γυναικών, και άλλα παιδιά να μαγεύονται από όλο αυτό, από τη ρουτίνα, όπως λέμε, καλύτερη ρουτίνα περιποίησης, και να σέρνουν τις μαμάδες τους και τους μπαμπάδες τους να τους πάρουν καλλιντικά.
1: Σωστά το λέτε και αυτή είναι η αλήθεια. Κοίταξτε, αυτή η κοσμετορυξία, όπως λέγεται, είναι μια σύγχρονη τάση που τη βλέπουμε, αλλά η οποία είναι και να αναδύεται και να εμπλουτίζεται συνέχεια, και πάρα πολλά παιδιά γίνονται φαν. Αγαπημένη δραστηριότητα των παιδιών είναι βεβαίως η ψυχαναγκαστική ενασχόληση με την επίτευξη μιας

0: επιδερμίδα στα ψεγάδια της. Όπως ακριβώς σωστά είπατε για τους αγαπημένους τους influencer. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο. Και είναι μιμητές αυτών, είναι τα παιδιά κυρίως της προεφηβείας, όσο και να μας φαίνεται παράξενο, το είπατε και προηγουμένως, όχι των 10 και των 9 ετών πολλές φορές, μέχρι και την πρώιμη εφηβεία, δηλαδή μέχρι 15. Αυτή είναι οι δύο φάσεις, δηλαδή από τα 9 μέχρι τα 12 είναι η πρώτη φάση και η δεύτερη είναι μέχρι τα 15. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και αυτό συμβαίνει όχι μόνο στο εξωτερικό, αλλά δυστυχώς και στη χώρα μας. Έτσι. Είναι μια μάστιγα, εγώ θα σας έλεγα, η οποία είναι επικίνδυνη και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Γιατί αναπτύσσεται με ένα ταχύτατο ρυθμό. Τα παιδιά, ξέρετε, είναι σε μια φάση ευάλωτη τώρα, αναπτυξιακή, γιατί το σώμα τους αλλάζει, υπάρχει η εισβολή, η ορμονική, η εικόνα τους, η παρουσίασή τους, η εξωτερική τους εμφάνιση άρχισε να τα απασχολεί και βέβαια επηρεάζονται πάρα πολύ και από τις αγαπημένες τους πλατφόρμες, από τους influencers που τους ακολουθούν, ακόμα και τα 10χρονα παιδιά, με συνέπεια να θέλουν να μιμηθούν αυτή την εικόνα, την τέλεια, την οποία βλέπουν.
1: Ωραία, και ποιος φταίει τώρα, κυρία Καπάτου? Φταίει η ζωή μας που είναι έτσι και όλοι έχουμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τώρα που θα τα απαγορεύσουμε τα social όλα καλά, φταίνει οι γονείς που ενδίδουν?
0: Νομίζω ότι είναι πολυπαραγωγικό το θέμα. Δεν είναι μόνο με ένας παράγοντας ασφαλώς, τα social παίζουν ρόλο υπό την έννοια ότι η ανεξέλεγκτη χρήση τους και σε ηλικίες μικρές που τα παιδιά δεν έχουν αναπτύξει την κριτική σκέψη, καταλαβαίνετε ότι τα βάζει σε μια παγίδα, μια φενάκι επί της ουσίας, να συγκρίνουν τον εαυτό τους με την αψεγάδιαστη εικόνα της τελειότητας που βλέπουν και βέβαια γιατί όχι να μην θέλουν να μοιάσουν τα ίδια. Τα περισσότερα, αν δείτε, αυτό, αναζητάνε από πάρα πολύ νωρίς, είπατε για το Σεφοράκι, αυτό που είχαμε την περίοδο της πανδημίας, που ήταν, αν θέλετε, ένας προπομπός όλης αυτής της κατάστασης, που τα παιδιά δεν ήταν μέσα στα πλαίσια της δοκιμής μόνο, δοκιμάζαν διάφορα πράγματα, αλλά αυτό το φαινόμενο που έχουμε τώρα μπαίνει σε μια παθολογική σφαίρα. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον που πρέπει να δούμε, και γιατί και οι γονείς δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Τα παιδιά παρουσιάζουν κάποια συμπτώματα τα οποία είναι στη σφαίρα της κλινικής εικόνας. Δηλαδή έχουν διάφορες τελετουργίες περιποίησης, οι οποίες αποτελούνται από διάφορα στάδια, που αν τις στερήσει κάποιος από το παιδί, αυτό τι κάνει? Έχει πάρα πολύ μεγάλο εκνευρισμό, έχει έντονη δυσφορία, έχει άγχος, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο καυγά. Τους δημιουργείται μια μεγάλη αιμονή, όπως το είπατε και προηγούμενος, με συστατικά τα οποία είναι για τη χρήση ενήλικων επιδερμίδων, δηλαδή για πολύ μεγαλύτερες ηλικίες, και αναζητούν με πάθος να έχουν τέτοιου είδους συστατικά. Αυτό βέβαια προκαλεί και πίεση στους γονείς και μια ροπή προς τον καταναλωτισμό, γιατί κάθε μέρα η ώρα τους περνάει παρακολουθώντας ολοένα και περισσότερα πράγματα. Ναι. Και τι κάνουν κιόλας, αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο στον καθρέφτη. Λοιπόν, αυτό είναι ένας προπομπός, γιατί μας δείχνει μια προβληματική χρήση. Δεν είναι στα πλαίσια των δοκιμών, των αθώων δοκιμών. Όταν αυτό γίνεται συστηματικά, πρέπει να μας απασχολήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και γι' αυτό θα πρέπει ο γονιός να είναι ιδιαιτέρως παρατηρητικός. Όταν δηλαδή βλέπει το παιδί δεν αποχωρίζει την τελετουργία, βλέπει μια ψεύτικη εικόνα στον εαυτό του, είναι συνέχεια εκεί, θα πρέπει πράγματι να απολογηθεί, να προβληματιστεί και να κάνει συζήτηση και με το παιδί του. Φανταστείτε ότι αυτό μπορεί να είναι ένας προπομπός μιας ψυχαναγκαστικής διαταραχής, δηλαδή που βασίζεται στην τελετουργία, που είναι ένα σοβαρό θέμα.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, με αυτόν τον βασικό που μας νοιάζει, ή μια σωματοδυσμορφικής διαταραχής, που σημαίνει ότι το παιδί έχει μια διαστρεβλωμένη εικόνα για το σώμα του και αυτή η διαστρεβλωμένη εικόνα το κάνει συνέχεια να ασχολείται με αυτό. Αυτά είναι πολύ σημαντικά προβλήματα και μας ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως και γι' αυτό χαίρομαι που το αναδείξατε το θέμα, γιατί πάρα πολλά παιδιά αυτών των ηλικιών, οι γονείς νομίζουν ότι δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον στα πλαίσια του πειραματισμού. Κάποια από αυτά όμως τα κολλήσουν. Και ξέρετε, δεν έχουμε και μεγάλες μελέτες ακόμα, γιατί αυτό είναι ένα πρόσφατο φαινόμενο, το οποίο αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Έχουμε κάποιες μελέτες που μας δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών μπορεί να παρουσιάσει αυτή την ροπή, αυτή την τάση, και τα παιδιά είναι 70 με 79%, διάβαζα μια μελέτη του 24, τα οποία ήταν κάτω των 12 ετών. Καταλαβαίνετε.
1: Κάτω των 12, δηλαδή μιλάμε τώρα για Δευτέρα Δημοτικού και Τρίτη.
0: Για Τρίτη, για Τετάρτη Δημοτικού, εκεί πέρα, σε αυτές τις ηλικίες. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι όλο αυτό και πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί τα παιδιά μας, πέραν το ότι είναι επιρρεπή στην χρήση και στη γοητεία έχουν των social, πρέπει να δούμε τι βλέπουν. τι παρακολουθούν, τι επιπτώσεις έχουν. Mm.
1: Ναι, γιατί τώρα αν στα 12 ασχολείσαι με αυτά, στα 19 τι θα κάνεις.
0: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς που λέτε. Και το πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά διαμορφώνουν μια εσφαλμένη αντίληψη ότι η αξία τους κρίνεται από την εξωτερική τους εμφάνιση μόνο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Καλά, αυτό όλοι μας. Θέλω να πω και η κοινωνία μας γενικότερα τέτοια είναι. Ναρκισιστική, κυρία Καπάτου.
0: Σωστά,
1: τα παιδιά τι κάνουν. Κάνουν αυτό που κάνουμε όλοι. Η αξία σου σήμερα μετρά από το ποιος είσαι, τι φοράς και τι δηλώνεις στο
0: Instagram. Πολύ σωστά, αλλά να σας πω, δεν έχουμε μια ευθύνη εμείς οι γονείς οι μεγάλοι. Άλλο εμείς τι κάνουμε, αλλά δεν έχουμε μια ευθύνη στο μήνυμα που περνάμε στα παιδιά.
1: Γονείς και εξεγονείς, ναι, απαντήστε.
0: Έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν μπορούμε οι γονείς, γιατί η κοινωνία μπορεί έτσι να λειτουργεί. Το θέμα είναι πόσο καθένας από εμάς ενισχύει αυτό το πράγμα στο παιδάκι του που το παρακολουθεί και το μιμείται. Και μετά ακολουθούν την εκπαίδευση του παιδιού, τα social, πρέπει να σας πω. Έτσι νομίζω, αυτή είναι η αλήθεια του πράγματος. Άρα πρέπει να αποσυνδέσουμε εμείς οι γονείς την αξία από την εμφάνιση. Είναι πολύ βασικό βήμα αυτό το πράγμα. Να βοηθήσουμε τα παιδιά να καταλάβουν τι είναι αυτό που βλέπουν, γιατί γίνεται αυτό, τι συμβαίνει, χωρίς να τα υποτιμούμε. Να βάζουμε και κάποια όρια σε αυτά που θα αγοράζουν και να δούμε αν τα εγκρίνουμε και αν το παιδί έχει άρνηση ή έντονη αντίσταση. Να πούμε ότι κοίταξε, ευχαρίστως να πάρουμε κάτι το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει, να βοηθήσει την επιδερμίδα σου, αλλά όμως θα πρέπει να μας το προτείνει ο ειδικός. Να απευθυνθούμε στον παιδοδερματολόγο ή στον παιδίατρό μας ακόμη, που είναι ο οικογενειακός μας, που μπορεί να έχει εμπιστοσύνη, αφού συνεννοηθούμε μαζί του, ώστε να προσφέρουμε στο παιδί μία αξιολόγηση της κατάστασης αυτής και να μπορέσει να του δώσει κάτι άλλο, μια άλλη εικόνα, μια άλλη ιδέα, ώστε να αποφύγουμε εμείς την ένταση.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό λέτε ξεφεύγει, είναι κάτι άλλο. Δεν ξεφεύγει από αυτή την τάση που έχουν τα παιδιά να αντιγράφουν τους ενήλικες από μικρά ακόμα. Έτσι, που φοράνε τα παπούτσια της μαμάς τους, στην κυριολεξία μπαίνουν στα παπούτσια της. Αυτό είναι ένα άλλο.
0: Αυτό
1: πράγμα.
0: Είναι άλλο πράγμα, ναι. Και πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαιτέρως.
1: Δεν έχει έρθει δηλαδή και στη χώρα μας, λέτε, σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι, ναι. Και ξέρετε, αναπτύσσεται πάρα πολύ. Δηλαδή, βλέπετε τα παιδιά των 9 χρόνων που δεν πρέπει να έχουν λογαριασμούς στις πλατφόρμες, έχουν λογαριασμούς και παρακολουθούν στον ελεύθερο χρόνο τους, ακόμα και από το κινητό το δικό μας, αφήστε που τα περισσότερα έχουν κινητό, μπαίνουν στα αγαπημένα τους, ξέρετε ποια είναι, το TikTok που είναι βασικό, το Insta που είναι αγαπημένες δραστηριότητες και τι παρακολουθούν τέτοια βιντεάκια. Και εμείς νομίζουμε ότι αυτά είναι αθώα, γιατί χορεύουν, τραγουδάνε και κάνουν και τα ίδια το ίδιο πράγμα, αλλά έτσι περνάνε τα μηνύματα τα διαβρωτικά για τα ίδια. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό επί της ουσίας όλη αυτή η κατεύθυνση, η οποία δεν έχει μπει ακόμα στην νοσολογική, να είναι νοσολογική οντότητα, αλλά εγώ πιστεύω ότι σύντομα θα μπει, να καταλάβουμε ότι είναι μια επί της ουσίας κραυγή αγωνίας των παιδιών, τα οποία βιώνουν την είσοδό τους, την προεφηβεία, και είναι στο κατόφλι της εφηβείας αλλά και της εφηβείας, μέσα από από τα άγχη, τις αγωνίες που έχουν και την αγάπη, την αναγκαιότητα που νιώθουν για τον εαυτό τους, να είναι αρεστά καταρχάς στους άλλους και μετά στα ίδια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καπάτου, για την κουβέντα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Επίσης. Λοιπόν, η κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος, για αυτό το καινούριο φαινόμενο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς τις επόμενες διαφημίσεις, τις προτελευταίες διαφημίσεις. Να σας πω ότι μαζί μας στο Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα και υπέβαλε προς πιστοποίηση 5 νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών κάτω από την Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ, Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία, Δημοτική Εκπαίδευση, Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονομικά. Τα προγράμματα σπουδών έχουν υποβληθεί προς πιστοποίηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και οι κατόπιν έγκρισης θα ξεκινήσουν στο νέο ακαδημαϊκό έτος. Αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών killgreece.gr, Ιπποκράτους 33. Και επίσης η Vodafone σας προσφέρει όλα εκείνα τα εργαλεία προκειμένου να αντιμετωπίσετε εσείς και η επιχείρησή σας κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή. Είτε το Lockout Mobile Security που αφορά τις κινητές συσκευές, είτε το Trend Micro Worry Free για τα laptop και το server, είτε το Firewall Management, έχετε τον έλεγχο της πρόσβασης και την προστασία του δικτύου που χρειάζεστε. Περισσότερα στο Vodafone.gr / business.
2: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
3: Μα αεροπλάνα.
2: αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
3: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
8: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
16: Ρωμαίος,
17: Ιουλιέτα,
16: από του Μπόστ την Μπένα.
17: Έργο παλιό,
16: ασύγχρονο,
17: που αφορά και σένα.
16: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
17: Ρωμαίος Σακελαρίου,
16: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
17: Σε ρόλο παραμάνας,
16: χωρίς καμιά ντροπή,
17: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
16: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
17: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
18: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
1: Κύριε Παπακαλούση, είστε έτοιμος να μας πείτε έναν αριθμό από το 1 έως το 24 για τα εισιτήριά μας για την ΚΟ?
19: Το 15.
1: 15. Η κυρία Λουκία Τάρτ κέρδισε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πού πάμε αύριο? Αύριο πάμε Ρόδο, νομίζω. Ρόδο. I saw you. Λοιπόν, αρχίσαν οι διαψεύσεις τώρα. Ο Δήμος Βάρης διαψεύδει δημοσιεύματα που έκαναν λόγο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, μαζί πάνω αυτά, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ τα τρία βήτα, για επίθεση λαγοκέφαλου σε λουόμενη στην παραλία της Βάρκιζας. Δεν προκύπτει επιβεβαίωση του συγκεκριμένου περιστατικού. Μέσα σε όλα τα υπόλοιπα θα έχουν και αυτό φέτος οι Δήμοι. Να διαψεύδουν ή να επιβεβαιώνουν την παρουσία του λαγοκέφαλου. Λοιπόν, φεύγουμε. Νίκος Ανδρίτσος, βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Αύριο, ελπίζω πιο κεφάτη, θα είμαστε στη θέση μας εκεί γύρω στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
19: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
20: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
21: Τι έχουμε?
20: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα.
21: Κόκκιπε.
20: Κομπάνιο. Team colleague.
22: Παντρούσκα.
20: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr /blog /όροι.
23: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
25: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
26: Τρουφαλντίνο!
25: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
27: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
28: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ακόμη και σήμερα αντί της προγραμματισμένης διαζώσης υπογραφής την Παρασκευή, αναφέρει το ειδησιογραφικό πρακτορείο Άξιος, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος. Εάν η συμφωνία υπογραφεί νωρίτερα, θα τεθούν άμεσα σε ισχύ οι διατάξεις που αφορούν τα στενά του Ορμούς, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να δημοσιοποιήσουν το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι συζητήσεις για την επίσπευση του χρονοδιαγράμματος αποσκοπούν στο να ανοίξουν τα στενά νωρίτερα από την Παρασκευή. Ένας ακόμη παράγοντας που ενδέχεται να επηρεάζει τις εξελίξεις είναι η πολιτική πίεση που δέχεται ο Λευκός Οίκος να δώσει στη δημοσιότητα το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, σε κοινή τους δήλωση σήμερα οι ηγέτες των χωρών της G7 απίφθηναν έκκληση για άμεση εκεχηρία στο Λίβανο, χαιρετίζοντας παράλληλα τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Διευκρίνησαν ότι στον απόϊχο του πολέμου με το Ιράν σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούζ. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Τονίζει ότι δεδομένης της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στην Άγκυρα, η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινήσει υπό τις παρούσες συνθήκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας και κατακρίνει τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών της Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακριβίας και του αυξημένου κόστους ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής «Πόσο κάνει». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή έχουμε πλέον σύγκριση σε πραγματικό χρόνο των τιμών των προϊόντων στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Πρόσθεσε ότι αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές. Μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σχεδόν 10.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, η πλατφόρμα επιτρέπει την αναζήτηση φθηνότερων εναλλακτικών προϊόντων αλλά και την παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών σε βάθος περίπου 2 μηνών. Οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά, ενώ η βάση προϊόντων θα ανανεώνεται ανά τρίμηνο ώστε να ενσωματώνει τις αλλαγές που καταγράφονται στην αγορά. Ένταση και σοβαρές αντιδράσεις προκαλεί

Στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη η κατάθεση μάρτυρα φιλάθλου, ο οποίος ενώ στην προανακριτική διαδικασία είχε κατονομάσει με λεπτομέρειες 13 από τους κατηγορούμενους, σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ανακάλεσε πλήρως όσα είχε καταθέσει. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι τα όσα είχε αναφέρει στην ασφάλεια δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι τότε είπε ψέματα, ενώ σήμερα λέει την αλήθεια. Έντονη ήταν η αντίδραση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος έκανε λόγο για εμπεγμό της δικαιοσύνης, ζητώντας την κράτηση του μάρτυρα. Στον Αριοπάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η προσφυγή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από τη Διοικητική Ολομέλεια του Αρίου Πάγου. Νομικοί κύκλοι σημειώνουν ότι τελευταίος σταθμός της διαμάχης των δύο πλευρών θα είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εν τω μεταξύ, αύριο το πρωί συνεδριάζει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προκειμένου να επιλέξει τους 3 νέους Ευρωπαίους εισαγγελείς, έναν εφετών και 2 πρωτοδικών που θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έβγαζε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα για την παράνομη προώθηση μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί 44 και 46 ετών. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου και δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, ανέφερε ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τούρνας κατά τη σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας όλων των δήμων της Αττικής. Η κλιματική κρίση δεν μας δίνει παράταση, τα φαινόμενα έρχονται και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, τόνισε ο υπουργός, καλώντας τους δήμους από τις 23 Ιουνίου να ξεκινήσουν ελέγχους, καταγραφές και επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Εκτός σύνορων και πάλι, ο σοσιαλιστής, πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, Χωσέ Λουίθ Θαπατέρο, κατέθεσε σήμερα ενώπιον δικαστή στη Μαδρίτη σχετικά με τον φερόμενο ρόλο του στη διάσωση αεροπορικής εταιρείας από το κράτος και τις διασυνδέσεις του με διακίνηση κοσμημάτων που βρέθηκαν σε αστυνομική έρευνα στο γραφείο του. Ήταν η πρώτη εμφάνιση του ενώπιον δικαστή από τότε που τέθηκε υπό έρευνα για φερόμενη άσκηση επιρροής, ξέπλυμα χρήματος και άλλες οικονομικές παρατυπίες. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Αυτή την ώρα παίζουν Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Και πολύ σύντομα ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε. 24 ώρες πριν πέσουν οι υπογραφές στη Λουκέρνη, ο Λίβανος αποδεικνύεται ναρκοπέδιο στο μνημόνιο κατανόησης. Οι Ιρανοί επιμένουν

0: ότι δεν νοείται συμφωνία χωρίς απόσυση δυνάμεων στο Λίβανο, το Ισραήλ δεν το διαπραγματεύεται και ο Τραμπ επιλέγει να πιέσει τον Νετανιάχου και να επανέλθει στις απειλές κατά των Ιρανών. Η πίεση για τον Αμερικανό πρόεδρο έρχεται από την Ουάσιγκτον, όπου οι δικοί του τον κατηγορούν για υποταγή. Ήδη πάντως από τα στενά του Ορμούς πέρασαν τα πρώτα δύο ιρανικά τάνκερ. Πάμε να ακούσουμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες από τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, ο Μιχάλης Ιγνατίου, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Συνεχίζει ένα βαρετό μονόλογο, θα έλεγα. Όπως είπε, συνεχίζει να επένει τον εαυτό του και αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σημειώσω ότι σε κάποιες στιγμές είναι ακαταλαβίστικος ο λόγος του. Μιλάει ήδη 46 λεπτά. 46 λεπτά και μόλις έδωσε ερωτήσεις στους δημοσιογράφους. Δεν ακολούθησε το έτοιμο κείμενο που του είχαν δώσει να διαβάσει, γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται κάθε φορά. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να συνάψει μια ειρηνευτική συμφωνία εν μέρη, όπως είπε, επειδή δεν ήθελε να προκαλέσει μια οικονομική καταστροφή και παραδέχτηκε ότι κάθε φορά που η ειρηνευτική συμφωνία ήταν κοντά, η χρηματιστηριακή αγορά ανέβαινε. Το παραδέχτηκε δημόσια πια, Λένα.
2: Γιατί λέγαμε ότι εξ αρχής υπήρχε αυτή η σκιά για χειραγώγηση των αγορών. Καταλαβαίνουμε ότι ο Τραμπ δεν είναι κι άλλη τροφή σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτή τη σπέκουλα. Δεν ξέρω, Μιχάλη, αν ο Ντόναλντ Τραμπ μας έχει εξηγήσει τι θα κάνει σε αυτές τις 60 ημέρες, εάν τελικά οι Ιρανοί, γιατί υπογράφει με την ίδια ηγεσία την οποία ξεκίνησε τον πόλεμο για να την ανατρέψει, εάν δεν τηρήσουν τα συμφωνηθέντα.
1: Ναι, Λένα, να πούμε μερικά από αυτά που είπε ο πρόεδρος, διότι έχουν σημασία για να απαντηθεί η ερώτησή σου. Έδωσε συγχαρητήρια στον εαυτό του, όπως άκουσες, για τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού του Κασέμ Σουλεϊμανί. Τώρα μιλάμε πριν 6 χρόνια, έτσι. Και θυμίζω ότι ήταν την ημέρα της συνάντησής του με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας στο Oval Office. Εκείνη την ημέρα τον δολοφόνησε. Λέω τον δολοφόνησε, διότι ο ίδιος λέει ότι αυτό έκανε. Έτσι. Μάλιστα είπε ότι η δολοφονία αυτή ήταν προϋπόθεση για αυτή τη συμφωνία. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως μια δολοφονία του 2021 είναι προϋπόθεση για μια συμφωνία του 2026. Εν πάση περιπτώσει. Και είπε ότι ισχυρίστηκε ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που έχουν συμβεί στη Μέση Ανατολή, στην ιστορία, που δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει. Με τη συμφωνία είπε ότι μπορέσαμε να πετύχουμε ό,τι θέλαμε και το καταφέραμε. Και τόνισε πως εάν το Ιράν δεν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, ο πόλεμος αρχίσει ξανά. Για να απαντήσω την ερώτησή σου, εάν το ερνοεί ή όχι, είναι άλλη ιστορία. Διότι μετά την πρόσφατη κακή εμπειρία του, δεν θέλει να ακούει για πολέμους. Έχει επιστρέψει στην προτέρα κατάσταση, την προεκλογική δηλαδή. Πάντως, φάνηκε δύο φορές σήμερα να αφισβητεί, Λένα, το κατά πόσο η συμφωνία θα τηρηθεί. Και γι' αυτό απείλησε να επαναλάβει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, εάν δεν τηρηθεί αυτή η συμφωνία. Δηλαδή, ενώ έκανε αυτή τη συμφωνία, γνωρίζει ότι η Ιρανική ηγεσία μπορεί να μην την τηρήσει μέχρι το τέλος.
2: Μιχάλη, λοιπόν, να σε ρωτήσω, επειδή κρατούσαμε σημειώσεις και προσπαθούσαμε να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι έχει πει ο Αμερικανός πρόεδρος μέχρι αυτή την ώρα. Έχω την αίσθηση ότι η διαφήμιση και τα χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές, σε αυτή τη γέφυρα που θυμόμαστε όλοι εκείνα τα πλάνα και την κατακραυγή, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η κοινή γνώμη δεν είναι συνηθισμένη όπως είναι οι Ισραηλινοί να χτυπούν σε τέτοιες υποδομές. Θέλω να πω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δεχθεί κριτική και επανέλαβε ότι αυτό ήταν ένα κατόρθωμα.
1: Σίγουρα, και να μην ξεχνάμε ότι έχει έτοιμο σχέδιο στο γραφείο του. Μάλιστα αποκαλύφθηκε κάποια στιγμή χθες ότι ενώ κουβέντιαζε με τους στρατηγούς του, το έδωσε ο Κέιν για να την αχτούσε στον αέρα όλες οι υποδομές. Ούτε αυτό το έκρυψε, όπως θυμάσαι. Τώρα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, λένε, είναι το πιο σοβαρό στοιχείο που θα συζητηθεί σε αυτές τις 60 μέρες. Όταν επέβαλες το ερώτημά σου, αυτό βασικά εννοούσες, και λέει ότι αν δεν ολοκληρωθεί σε 60 μέρες η συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα, και λέει αν δεν ληφθούν οι αποφάσεις, δεν πειράζει, είπε ο πρόεδρος της Αμερικής. Επιστρέφουμε κανονικά στους βομβαρδισμούς. Εν πάση περιπτώσει, λέει ότι αν δεν είχαμε κάνει αυτή τη συμφωνία, θα μπορούσαμε να είχαμε ρίξει περισσότερες βόμβες για άλλες 3 εβδομάδες, 2 εβδομάδες, 4 εβδομάδες, 2 χρόνια, πολλά χρόνια. Δεν θα είχαμε ποτέ ανοιχτό το στενό του Ορμούς, δεν θα είχαμε ποτέ επιτυχία. Αποκάλυψε μάλιστα όλες τις τελευταίες μέρες, 2 τελευταίες μέρες του πολέμου, η Αμερικανική αεροπορία έριξε βόμβες αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων.
2: Λοιπόν.
1: Επέμενε ότι το Ιράν συμφώνησε να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Και βέβαια είπε ότι ο Νετανιάχου, τον οποίο βέβαια καθίβρισε τις προηγούμενες μέρες, είναι ένας καλός άνθρωπος και ένας καλός συνεργάτης του.
0: Όλα είναι έτοιμα για τη Λουκέρνη λοιπόν και όλοι κρατούν την ανάσα τους για να μην υπάρξει στραβοπάτημα για την υπογραφή συμφωνίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών και εκεί που περιμέναμε την Παρασκευή ήρθαν πριν από λίγο οι πληροφορίες του πρακτορείου Άξιος και τα άλλαξαν όλα. Θα μας πει περισσότερα ο απεσταλμένος μας στην Ελβετία, ο Σταύρος Ιωαννίδης.
3: Υπάρχει ένα θρίλερ σε εξέλιξη σε σχέση με τον χρόνο των υπογραφών. Καθώς το Άξιος ισχυρίζεται πως υπάρχει περίπτωση οι υπογραφές να μπουν ακόμη και σήμερα, ψηφιακά βεβαίως, προκειμένου να εφαρμοστεί άμεσα η συμφωνία. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι θα ανοίξει το στενό του Ορμούς και θα ξεκινήσει βεβαίως η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Θα δοθεί βεβαίως η δημοσιότητα και το πλήρες κείμενο, κάτι το οποίο γνωρίζουμε ότι ζητάει η Τεχεράνη, και υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ασκούνται πολύ σημαντικές πιέσεις προκειμένου να γίνει αυτό. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, η συνάντηση που είναι προγραμματισμένη να γίνει στο Μπέργενστοκ στη Λουκέρνη θα γίνει κανονικά. Μπορεί, ακόμη και αν μπουν οι υπογραφές σήμερα με ηλεκτρονική μορφή, οι συμμετέχοντες από τις δύο πλευρές, δηλαδή ο J.D. Vance, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, αλλά και ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, θα έρθουν στην Ελβετία. Θα συζητήσουν για την εφαρμογή της συμφωνίας, θα συζητήσουν ενδεχομένως και για τα πυρηνικά. Μπορεί να είναι δηλαδή αυτό που μας μεταφέρουν μια πρώτη συνάντηση, η οποία θα μπει πλέον στα θέματα τα κρίσιμα της συμφωνίας, που δεν είναι άλλα βεβαίως από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και γι' αυτό το λόγο ετοιμάζονται εδώ στην Ελβετία. Είναι, θα λέγαμε, αποκλεισμένη η περιοχή κυριολεκτικά, το Μπέργενστοκ, ένα θέρετρο που βρίσκεται απέναντι από την Λουκέρνη, στις όχθες της λίμνης, αλλά σε υψόμετρο, και μάλιστα είναι ένα μέρος το οποίο είναι γνωστό και από το παρελθόν για αντίστοιχες διαβουλεύσεις. Μην ξεχνάμε πως το 2024 είχαμε εκεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία με την συμμετοχή 90 ηγετών από ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και το 2002 ο τότε Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Κόφι Ανάν, παρουσίασε το σχέδιό του για το Κυπριακό. Είναι θέρετρο, αυτό καθόλου καλά, ούτε το ένα ούτε το άλλο βεβαίως, ούτε το 2024 είχαμε κάποιο αποτέλεσμα, αλλά είναι ένα θέρετρο που έχει συνδέσει το όνομά του με τέτοιες προσπάθειες. Να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα από αυτή τη συνάντηση.
0: Όλοι έχουν λόγους να θέλουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Ήδη υπάρχουν σχέδια για την επόμενη μέρα και το πώς θα φτάσουμε εκεί. Η χώρα μας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου στην Καθημερινή, ετοιμάζεται να στείλει ναυτική δύναμη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον αναλυτή μας, ο Γιάννης Παλιούρας, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
4: Καταρχάς, μία φρεγάτα τύπου Μέκο 200. Μια φρεγάτα η οποία έχει καταγράψει νίκες εναντίον ντρόουν των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα, συνοδεία νεοπομπών, τόσο με το πυροβόλο όσο και με το σύστημα παρεμβολών κένταυρος. Και είναι ένα πλοίο το οποίο είναι ιδανικό για αντιμετώπιση μεμονωμένων απειλών εντός του Περσικού κόλπου και των στενών του Ορμούς, διότι σε περίπτωση ευρύτερης σύραξης κανένα πλοίο οποιοδήποτε κράτους δεν μπορεί να επιβιώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον υψηλής απειλής.
2: Δεν είναι πιο δύσκολος ο Περσικός από την Ερυθρά Θάλασσα, Γιάννη?
4: Πάρα πολύ δύσκολο. Ίσως να είναι το πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή θαλάσσιο πολεμικό περιβάλλον στον κόσμο, λόγω της πυκνότητας των μέσων που μπορούν να πλήξουν πλοία σε πολύ μικρή απόσταση κοντά στις ακτές.
2: Άρα, πέρασε τη δοκιμασία. Θα την δούμε τώρα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, και στον Περσικό. Τι άλλες δυνάμεις έχουμε, Γιάννη?
4: Έχουμε διαθέσιμο ένα πλοίο υποστήριξης. Ένα πλοίο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως βάση διτών οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στον ναρκοπόλεμο. Θα χρησιμοποιηθεί ως πλοίο εφοδιασμού ενός στολίσκου ναρκαλευτικών άλλων κρατών που μπορεί να αναπτυχθεί στην περιοχή, αυξάνοντας το χρόνο παραμονής στο πεδίο επιχειρήσεων και μειώνοντας ως εκ τούτου το χρόνο που χρειάζεται προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ναρκαλία. Και επίσης έχει δυνατότητα, λόγω μεγάλων χώρων, να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για βάση, από όπου θα εξαπολύονται μη επανδρομένα πλωτά σκάφη, προκειμένου να πραγματοποιείται η επόμενη γενιά Ναρκαλίας.
2: Και έχουμε και ψυχοδυναμικό, Γιάννη.
4: Ακριβώς. Είναι τα ΟΙΚ, τα γνωστά. Η ειδικότητά τους, πέρα από τον Ορθόδοξο Πόλεμο που όλοι γνωρίζουμε, είναι η εξουδετέρωση ναρκών θαλάσσης, αλλά και η εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών σε θαλάσσιο περιβάλλον.
2: Καταλαβαίνουμε τώρα ότι χρειάζονται και μια υποστήριξη σε μια συγκεκριμένη περιοχή με συγκεκριμένους κινδύνους. Να πούμε εδώ ότι σημαίνει ότι θα έχει τελειώσει ο πόλεμος και οι όποιες εχθροπραξίες στην Ιρανική ακτογραμμή.
4: Αν δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος, απλά δεν μπορεί να ξεκινήσει καν η επιχείρηση. Ναρκαλία εν μέσω πυρών δεν γίνεται, διότι τα ανακαλυφτικά είναι πάρα μα πάρα πολύ ευάλωτα σκάφια. Και να σου πω ότι δεν είναι καν μεταλλικά. Είναι φτιαγμένα είτε από ξύλο είτε από fiberglass, διότι πολύ απλά. Αν υπάρχει κοντά μια μαγνητική νάρκη, είναι ο πρώτος στόχος.
2: Αυτές είναι οι δυνατότητες. Υπάρχει, φαντάζομαι, ένα σκεπτικό, μια στρατηγική. Γιατί η Αθήνα, λοιπόν, βγαίνει μπροστά. Ποιο είναι το σκεπτικό εδώ?
4: Μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι στον πυρήνα της εθνικής ασφάλειάς της, αλλά και του εθνικού συμφέροντος, το να είναι ανοιχτές οι θαλάσσιες οδοί και ανοιχτοί οι θαλάσσιοι δρόμοι εμπορίου. Η Ελλάδα είναι θάλασσα, είναι στόλος.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη, δορυφορικές φωτογραφίες αποκαλύπτουν το σχέδιο μεταφορτώσεων της Ουάσιγκτον. Το πώς δηλαδή, εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού, έβγαζαν πετρέλαιο από τον Περσικό κόλπο, αντιγράφοντας το Ιράν. Να ακούσουμε περισσότερα από την Αθηνά Παπακώστα.
5: Σύμφωνα με το Reuters, το ιρανικό σχέδιο της Ουάσιγκτον τέθηκε σε εφαρμογή ήδη από τις αρχές Μαΐου και διήρκησε μέχρι και πολύ πρόσφατα, μόλις 6 ημέρες πριν, περιλαμβάνοντας ούτε μία, ούτε δύο, αλλά δεκάδες μεταφορτώσεις πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο, υπό την επίβλεψη φυσικά του Αμερικανικού στρατού. Πρόκειται για ένα copy-paste σχέδιο των Αμερικανών, των μεθόδων δηλαδή εκείνων που χρησιμοποιεί το Ιράν για να παρακάμπτει κυρώσεις. Στην Αμερικανική επιχείρηση ενεπλάκησαν τουλάχιστον 116 πλοία, ενώ έγινε και χρήση εναέριων και υποβρύχιων ντρόουν, καθώς και ελικοπτέρων. Όπως αναφέρει το πρακτορείο, οι Αμερικανοί φέρεται να μετέφεραν τουλάχιστον 90 εκατομμύρια βαρέλια αργού και πετρελαϊκών προϊόντων, ποσότητα βέβαια μικρότερη των περίπου 20 εκατομμυρίων βαρελιών που διέρχονταν καθημερινά από το στενό πριν την έναρξη του πολέμου.
2: Στο μεταξύ, το ρεσάλτο αμερικανικών ειδικών δυνάμεων σε πλοία του σκιώδου στόλου ξεκλείδωσε και τα επικίνδυνα μυστικά των τάνκερ που κινούνται στα τυφλάθυνα.
5: Και τα ευρήματα κατά τους ειδικούς αποτελούν και έκπληξη αλλά και πηγή ανησυχίας, και αυτό γιατί οι κίνδυνοι που ήδη κάποιος μπορούσε να φανταστεί πως κρύβονται σε δεξαμενόπλια του επωνομαζόμενου σκιώδου στόλου είναι μεγάλοι. Για παράδειγμα, τα εν λόγω δεξαμενόπλια παλαιού τύπου μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία όπως είναι το αργό πετρέλαιο και χρησιμοποιούν ακόμη και πειρατικό λογισμικό, το οποίο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας από κακόβουλο λογισμικό. Ένα συνδυασμό βόμβα, όταν αυτά τα δύο πρέπει να συνεργαστούν με ναυτιλιακά συστήματα. Ειδικοί εν προκειμένου επισημαίνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ακόμη και έκρηξης, ενώ δεν παραλείπουν να σταθούν και στους κινδύνους πρόκλησης διαρροής πετρελαίου. Στα ευρήματα περιλαμβάνονται επίσης τρόποι ψηφιακής παραπλάνησης για αλλαγή ονομάτων, σημαίας ή ακόμη και για παραποίηση των πληροφοριών πλοήγησης.
0: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ και τις ανταποκρίσεις, κυρίες και κύριοι, σχετικά με τη Μέση Ανατολή, τις συνομιλίες και τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, πάμε να ακούσουμε και το συνολικό σχόλιο. Ο αναλυτής μας, ο Κωνσταντίνος Φίλης, πριν από λίγο στείλε ένα φλιτζάνι.
2: Η αλήθεια είναι ότι τον είδαμε αλλιώς, και εδώ έρχεται το ερώτημά μου, εάν τον είδαμε αλλιώς επειδή οι Ευρωπαίοι έμαθαν να τον διαβάζουν ή γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει αλλάξει ατζέντα.
6: Ή και γιατί, Λένα, έφαγε το κεφάλι του με όσα συνέβησαν στο Ιράν τους τελευταίους 4 μήνες, στην περιοχή του κόλπου δηλαδή, και χωρίς να πούμε ότι έβαλε μυαλό, αν μη τι άλλο, προσαρμόστηκε σε μια νέα πραγματικότητα. Θυμίζω για τους τηλεθεατές μας ότι καθ' όλη τη διάρκεια και των πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά εν συνεχεία και της κατάπαυσης του πυρός, ο πρόεδρος Τραμπ απαιτούσε και αξίωνε, μάλιστα πολλές φορές όντας προσβλητικός απέναντι στους Ευρωπαίους, τη συμμετοχή τους με κάποιον τρόπο. Απροσδιόριστο πολλές φορές. Άλλες φορές έλεγε ότι πρέπει να βοηθήσουν στο σφράγισμα του στενού του Ορμούς. Άλλες φορές έλεγε ότι πρέπει να βοηθήσουν την απονακροθέτηση. Ότι πρέπει να βοηθήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενο στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρισκόντουσαν σε θέση άμυνας, αλλά σε θέση επίθεσης. Θέλω να πω ότι με διαφόρους τρόπους προσπάθησε να τους εμπλέξει. Δεν τα κατάφερε. Οι Ευρωπαίοι στοιχήθηκαν όλοι πίσω από μια ενιαία θέση, πράγμα το οποίο δεν το συνηθίζουν, και νομίζω ότι έστειλαν ένα μήνυμα στον πρόεδρο Τραμπ ότι δεν μπορεί να τον ακολουθούν και να τον ακολουθούν όταν τους υποχρεώνουν να τον παρακολουθούν. Γιατί επίσης θυμίζω για τους τηλεθεατές μας τη ρίση του Μέρτς ότι εμείς μάθαμε για την έναρξη του πολέμου, για τον πόλεμο αυτό καθεαυτό από τις τηλεοράσεις.
2: Και μιας και το λες, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος ότι όλοι έχουν δηλώσει προθυμία να συμμετάσχουν σε αυτή την επιχείρηση στα στενά του ορμούς. Μας ενημέρωσε νωρίτερα η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο ότι ο Μέρτς έχει κάποιες ενστάσεις, επομένως είναι όλα θέμα ερμηνείας. Με αυτόν τον τρόπο όμως, Κωνσταντίνε, οι Ευρωπαίοι έχουν κερδίσει μία θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τουλάχιστον για το Ουκρανικό, γιατί και το Ουκρανικό βρέθηκε στην ατζέντα των G7.
6: Σωστά. Βέβαια, να πούμε ότι ο Τραμπ, επειδή αισθάνεται την ανάγκη να ισορροπεί κάθε φορά που λέει ένα καλό λόγο για τους Ευρωπαίους ή τον Ζελένσκι, ή φαίνεται να έρχεται πιο κοντά να τους προσεγγίζει ή να το προσεγγίζουν, ή τέλος πάντων να υπάρχει μια αμοιβαία πρόθεση αποκατάστασης των σχέσεων, θα πει και μια καλή κουβέντα για τον Πούτιν και τον Σι Τζινπινγκ, δηλαδή για τη Ρωσία και την Κίνα. Είναι μια εσωτερική ανάγκη, η οποία νομίζω είναι αποκαλυπτική των προθέσεών του και του πώς αντιλαμβάνεται τον πλανήτη και τις σφαίρες επιρροής.
2: Πλανητάρχης, ο Αμερικανός πρόεδρος, εν προκειμένου να πατάει σε δύο βάρκες και μία να είναι η Δύση και η άλλη να είναι η Κίνα, να είναι η Πιονγκιάνγκ. Θέλω να πω, μπορούν αυτά να πηγαίνουν μαζί.
6: Ο πρόεδρος, σε σχέση με την Κίνα, βλέπει ότι ο κόσμος μπορεί και με τη Ρωσία να διαιρεθεί σε σφαίρες επιρροής. Μία αντίληψη η οποία έρχεται από τα βάθη του 19ου αιώνα. Αυτό σκέπτεται, ότι εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες κατοχυρώσουν τη θέση τους στην Αμερικανική Ηπειροσύντη Γρυλανδία, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα μπορούν να διευθετούνται και σε περιφερειακό επίπεδο. Επειδή με ρώτησες όμως για τους Ευρωπαίους και την Ουκρανία. Ναι, οι Ευρωπαίοι σήμερα έχουν έναν επιπλέον λόγο σε σχέση με την Ουκρανία. Έχω όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω με ποιον τρόπο και κυρίως ποιο θα είναι το περιεχόμενο της επιστροφής του Προέδρου Τραμπ, της επανάκαμψης στις συζητήσεις γύρω από το Ουκρανικό, που ο ίδιος προειδέασε ότι πρόκειται να το κάνει. Αν δηλαδή θα θέλει πάλι μια γρήγορη λύση, με οποιοδήποτε κόστος για την Ουκρανία και οποιονδήποτε τρόπο, ή αν μαθημένος από ό,τι συνέβη, από τα παθήματα δηλαδή που πήρε στο Ιράν, είναι πιο ρεαλιστής αλλά και πιο υποβοηθητικός απέναντι στην Ουκρανία και τους Ευρωπαίους.
2: Για την Ουκρανία άλλαξε στάση γιατί νιώθει ότι το Κίεβο έχει αρχίσει να έχει το πάνω χέρι και του αρέσει να είναι με τους νικητές, ή γιατί υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να το δούμε, και τι μήνυμα στέλνει αυτό στη Μόσχα, Κωνσταντίνα?
6: Στο πεδίο των επιχειρήσεων έχει αλλάξει οπωσδήποτε. Οι συσχετισμοί έχουν αλλάξει υπέρ της Ουκρανίας. Από εκεί πέρα η Ρωσία κέρδισε τους τελευταίους μήνες από την άρση των κυρώσεων έναντι του ρωσικού πετρελαίου, προσθέτοντας 150 εκατομμύρια δολάρια σε ημερήσια βάση στον κρατικό κορβανά, στον προϋπολογισμό της δηλαδή. Αυτό είναι μια νίκη του Πούτιν, έστω και έμεση. Αλλά θεωρώ ότι ο Τραμπ θέλει να επιστρέψει στην Ουκρανία, Λένα, χωρίς συγκεκριμένη ατζέντα, με πολύ συγκεκριμένη πρόθεση. Να κλείσει και αυτό το θέμα και να αποδειχθεί, στο δικό του μυαλό τουλάχιστον, ότι είναι ο μεγαλύτερος ειρηνοποιός. Άλλο αν βέβαια έχει προκαλέσει πολλές από αυτές τις κρίσεις, οποίες κατόπιν καλούμαστε όλοι μαζί να διαχειριστούμε.
2: Και άλλον μας είπε προεκλογικά το 2024 ότι θα λήξει τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας σε 24 ώρες. Έχει περάσει αρκετός καιρός. Τώρα, να σε πάω λίγο σε αυτή την είδηση που προβάλαμε νωρίτερα στο δελτίο μας με τον Γιάννη Παλιούρα σχετικά με τις δυνάμεις, την ναυτική δύναμη που σκέφτεται, σχεδιάζει η Αθήνα να στείλει στα στενά του Ορμούς μετά τον πόλεμο, εφόσον λήξουν οι εχθροπραξίες. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω, εμείς προωθηθήκαμε λίγο περισσότερο σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Αυτό τι σημαίνει και τι σημαίνει για την Τουρκία, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ, αλλά μένει εκτός?
6: Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι για τη δική μας ενεργοποίηση και μάλιστα την πολύ γρήγορη. Θα έλεγα ότι τα αντανακλαστικά που επιδείξαμε ήταν πράγματι άμεσα. Πρώτος λόγος είναι ότι η ποντοπόρος ναυτιλία κυριαρχείται, μιλάμε τώρα σε παγκόσμια κλίμακα, από τους Έλληνες, έτσι, από τον Ελληνόκτητο στόλο. Άρα η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να είναι στην πρωτοπορία κάθε φορά που τίθεται ζητήματα ανοίγματος ή κλεισίματος αντιστοίχως θαλασσίων αρτηριών. Δεύτερον, σε σχέση με την Τουρκία, μιας και το ανέφερες. Η Τουρκία είναι πάντα, λένε, πρόθυμη να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε νατοϊκή αποστολή, σε οποιαδήποτε αποστολή. Γιατί έτσι πιστεύει ότι μπορεί να έχει μια μόνιμη θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όπου και να είναι αυτό. Εμείς μέχρι πρότινος δεν είχαμε την ίδια αντίληψη. Τρίτος λόγος έχει να κάνει με τους Ευρωπαίους, που ανέφερες πριν στην περίπτωση του Μέρτς και της Γερμανίας. Πρέπει μάλλον εμείς να τους σύρουμε περισσότερο παρά να συρθούμε από αυτούς.
2: Το είδαμε και στην Κύπρο.
6: Το είδαμε και στην Κύπρο, πολύ σωστά. Και το τέταρτο είναι ότι σήμερα η μόνη δύναμη μαζί με την Ιταλία είναι η Ελλάδα, η οποία μάλιστα έχει τον συντονισμό της επιχείρησης Ασπίδες που είναι στον κόλπο του Άντεν και είναι σχετικά κοντά. Άρα λοιπόν θέλουμε να είμαστε εκεί και για έναν επιπρόσθετο λόγο, και ολοκληρώνω με αυτό, γιατί είμαστε από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που ό,τι ή σχεδόν ό,τι μας ζήτηκε από τις ΗΠΑ, καθόλου το διάστημα των επιχειρήσεων των 37 ημερών, το προσφέραμε. Είδαμε τι έγινε με την Ιταλία, που δεν προσέφερε, ας πούμε, τις διευκολύνσεις αυτές, πώς καταφέρθηκε ο Τραμπ εναντίον της Μελόνη. Άρα λοιπόν θέλουμε να εμπεδώσουμε μια σχέση σχετικής εμπιστοσύνης, τέλος πάντων, όσο μπορεί κανείς να έχει σχέση εμπιστοσύνης με τις ΗΠΑ του Προέδρου Τραμπ.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
7: Πολύ ωραία. μπαταριλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
12: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
14: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Έκθεση ράπισμα που εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αφήνει περιθώρια ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τις παρούσες συνθήκες. Με σκληρά επιχειρήματα περί αυταρχικής χώρας και έλλειμμα δημοκρατίας, καθώς και αναφορές σε Ελλάδα και Κύπρο, ο εισηγητής της έκθεσης κατακεράυνωσε την Άγκυρα. Ειδική μνήμα γίνεται και στο κυοφορούμενο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Υπάρχει έντονη αντίδραση από την Άγκυρα. Πάμε να ακούσουμε τις πληροφορίες του ανταποκριτή μας Μανώλη Κωστίδη.
1: Στην Τουρκία περίμεναν, ήδη είχαν διαρρεύσει σημεία της έκθεσης, γι' αυτό και περίμεναν αυτή την απόφαση να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ήδη το Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε έντονα, θα λέγαμε, αρχικά τονίζοντας ότι η έκθεση, η οποία φαίνεται να έχει συνταχθεί στο πλαίσιο μιας σκόπιμα πολιτικής ατζέντας που αντικατοπτρίζει τα ιδεολογικά δόγματα ορισμένων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στοχεύει σαφώς να επισκιάσει την τρέχουσα θετική ατζέντα σε μια εποχή που η στρατηγική σημασία των σχέσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται σταθερά. Λένε, αυτό που προκάλεσε εντύπωση όμως στην Τουρκία είναι ότι στοχοποιείται ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, ο Ακίν Γκιουλέκ, και μιλάνε για αυταρχικό καθεστώς, είναι ο Υπουργός, πρώην Γενικός Εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης, που φυλάκισε τον Εκρέμι Μάμογλου, τον υποψήφιο για την Προεδρία της Τουρκίας και Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης. Επί υπουργίας του τώρα διορίστηκε πρόεδρος στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πολλά άλλα. Και αυτό που τους προκάλεσε την εντύπωση. Από εκεί πέρα περίμεναν πολλά σημεία που αφορούν την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και την τουρκική δικαιοσύνη.

0: τη μία μέρα ακούστηκαν, ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου Θεολογικού Σχολής Χάλκης, την επόμενη μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώθηκε ότι η ποινική υπόθεση που εκδικαζόταν από το Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας Νέας Υόρκης απορρίφθηκε με δικαστική απόφαση. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι η υπόθεση Halk Bank έκλεισε. Υπήρχε ο κίνδυνος να επιβληθεί πρόστιμο 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τουρκική κρατική τράπεζα, κάτι το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και τη χρεοκοπία της. Επί 9 χρόνια οι δικαστικές αρχές κατηγορούσαν την Τουρκία ότι ξέπλαινε ουσιαστικά το χρήμα, το μαύρο χρήμα του Ιράν, η Τουρκία, η τουρκική κρατική τράπεζα, αλλά σήμερα άλλαξαν όλα τα δεδομένα, τέθηκε υπόθεση στο αρχείο και τώρα έρχεται ο Τραμπ να έχει κάνει διαβουλεύσεις με τον Τούρκο πρόεδρο για άλλα ζητήματα. Θα το δούμε.
1: Αλλάζοντας θέμα τώρα, στην αρένα της προεκλογικής μάχης έχουν μπει για τα καλά οι πολιτικοί αρχηγοί. Πρωταγωνιστική θέση στην αντιπαράθεση συνεχίζει να έχει και σήμερα το κατά πόσο κοστολογούνται οι εξαγγελίες των κομμάτων ή είναι κενές περιεχομένου στο βωμό της ψηφοθυρίας. Περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
2: Οδεχόμαστε με ένα θερμό χειροκρότημα τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Η οικονομία είναι το βασικό πεδίο μάχης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση σε μια πολιτική σύγκρουση που μυρίζει όλο και περισσότερο εκλογές. Από την Ανατολική Αττική ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με αφορμή τις παροχές που εξήγηλαν για κρυφή φορο ατζέντα.
4: Ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
3: Η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν άμεση και μέσω του ραδιοφώνου του Sky κατηγόρησε την κυβέρνηση για αντιλαϊκή πολιτική στην οικονομία.
5: Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες.
6: Ας σταματήσει λοιπόν να κουνά το δάχτυλο στην κοινωνία. Αν θέλει να βρει πού πραγματικά ζει και βασιλεύει ο τζάμπας, ας κοιτάξει πρώτα το γαλάζιο σύστημα εξουσίας που έχει στήσει γύρω του.
7: Ανακούφιση από την ακρίβεια μπορούν να δώσουν μόνο οι προτάσεις του ΚΚΕ για γενναία αύξηση των μισθών.
3: Η κόντρα συνεχίστηκε και με αφορμή τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για τη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου του.
8: Μας είπαν λαϊκιστές. Όταν, για παράδειγμα, αυξάνουν το μισθό των Μητροπολιτών, αλλά όχι των γιατρών και των καθηγητών και των δασκάλων, δεν είναι λαϊκισμός.
9: Κυβέρνησε ο κ. Τσίπρας 4 χρόνια καθαρά, γεμάτα. Εγώ είδα να φορολογεί όλα τα υπόλοιπα άφημη της μεσαίας τάξης και τα χαμηλά εισοδήματα. Όλα αυτά λοιπόν εγώ τα ακούω βερεσέ.
3: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση βάζουν πλέον όλο και πιο συχνά στο τραπέζι τα διλήμματα της επόμενης κάλπης.
10: Θέλουμε να πειραματιστούμε και πάλι με λύσεις τις οποίες τις δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό.
5: Τους γνωρίζουν και τους δύο. Γνωρίζουν τι είπαν και τι έκαναν και πού βρέθηκε η ελληνική κοινωνία.
11: Οι επόμενες εκλογές θα είναι η επιλογή επαιτίας ή της αξιοπρέπειας.
3: Πρωταγωνιστικό ρόλο διεκδικεί το κόμμα Καριστιανού, αποκλείοντας τις συνεργασίες.
12: Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
3: Η μεγάλη μάχη των κομμάτων που θα κορυφωθεί μέχρι και πάνω από την κάλπη αφορά στους αναποφάσεις τους αλλά και σε όσους επιλέγουν την αποχή.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, κάθε μέρα που περνά το κόμμα χωρίζεται στα δύο, με την πλειοψηφία να είναι ήδη με το ένα πόδι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και σήμερα βγήκαν τα μαχαίρια από τα δύο στρατόπεδα, όπως θα μας πει η Δέσποινα Βλεπάγη.
13: Οι μετασυσμοί στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται και η εσωκομματική αντιπολίτευση ασκεί ασφικτικό πρέσινγκ για την επόμενη μέρα, με τον Παύλο Πολάκη να εξαπολύει βέλιστο Σοκράτη Φάμελο για πολιτική υποταγή.
14: Υπάρχει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα για να πάει, για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, να πάει να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάδα, ή είναι μια απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας.
15: Αν ο Τσίπρας θα κάνει αυτό που τον αλογεί, να διανύσει την απόσταση που τον αλογεί για να βρεθούμε κάπου στο μέσο, αυτό αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς πάντως θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα.
13: Ο Νίκος Παπάς, που αντικαταστάθηκε από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, συνεχίζει να πιέζει τον Σοκράτη Φάμελο για το θέμα των συνεργασιών. Στην Κουμουνδούρου επικρατεί τρικυμία, καθώς κάποιοι ετοιμάζονται να φύγουν και κάποιοι επιμένουν στην αυτόνομη πορεία του κόμματος.
16: Θα πρέπει ο Πρόεδρος να φέρει

0: αποτελέσματα της πολιτικής την οποία εισηγήθηκε. Εάν όχι, θα πρέπει τα πάντα να εξεταστούν.
1: Είναι αδύνατο να υπάρξουν αντιπαθητικά ψηφοδέλτια δύο κομμάτων στα οποία έχει συνδράμει, αν θέλετε, έχει ηγηθεί ο κ. Αλέξης Τσίπρας.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι μονόδρομος αυτό και κοινωνική απέτηση πλέον και η επανεμφάνιση του Τσίπρα.
3: Εγώ την έδρα μου δεν τη βγάζω σε πληστηριασμό. Εγώ έχω μία έδρα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν μπορώ με μία λογική προσωπικής επιβίωσης να μετακινηθώ.
4: Την ίδια ώρα η συζήτηση για συνεργασίες και η πρόταση του Χαριδούκα για διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα πριν τις ενδεχόμενες δεύτερες κάλπες συνεχίζει να δημιουργεί συζητήσεις και στο ΠΑΣΟΚ.
5: Αυτό το θέμα τι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
4: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει στην αυτόνομη πορεία του κόμματος και διαχωρίζει τη θέση του τόσο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και από τον Αλέξη Τσίπρα.
6: Εμένα ούτε με διορίσαν αρχηγό του ΠΑΣΟΚ κάποιος κύριος Αλαβάνος ή η οικογενειακή μου παράδοση με έκανε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκίνησα, τα έχω κάνει όλα μόνος μου, με πολλή προσπάθεια, πολύ κόπο και δεν νομίζω ότι έχω ξαπατήσει ποτέ τους πολίτες, ούτε έχω κάνει παιχνίδια διαφθοράς.
4: Η Λούκα Κατσέλη έκανε κάλεσμα συμπόρευσης ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς.
7: Και να αποφασίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης που θέλει να πάει ξεκάθαρα. Και γι' αυτό προσωπικά κάνω μια έκκληση ότι αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή της ευθύνης και είναι η στιγμή της συμπόρευσης και της πολιτικής ευθύνης.
8: Ναι, υπό προϋποθέσεις, λέει το ΠΑΣΟΚ στο άρθρο 16 για την αναθεώρηση του συντάγματος που αφορά στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ο όρος της Χαριλαοτρικούπη είναι να υπάρξουν ρητές εγγυήσεις για την κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού τους χαρακτήρα. Αν τελικά υπάρξουν, τότε θα υπάρξει και ένα πεδίο συνένεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για να περάσει στη δεύτερη βουλή. Άλλωστε, αυτή ήταν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ από το 2008. Πάμε να ακούσουμε την Πινελόπη.
9: Από το 2008 η αναθεώρηση του άρθρου 16 επί 18 χρόνια τώρα διχάζει τα κόμματα και εξακολουθεί να προκαλεί αντιπαραθέσεις. Παρότι Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ επί της ουσίας συμφωνούν στη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, διαφωνούν στο ότι το κυβερνών κόμμα ζητά άνοιγμα σε ιδιωτικά και μη κρατικά ΑΕΗ, ενώ το ΠΑΣΟΚ λέει ναι με την προϋπόθεση να υπάρξει ρητή κατοχύρωση και του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
10: Καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά το ΠΑΣΟΚ στη θέση μας. Εγώ συνυπογράφω ό,τι είπαν οι εισηγητές του ΠΑΣΟΚ. Θέλουν μη κερδοσκοπικό, μη κερδοσκοπικό. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα και με το ιδιωτικό. Αρκεί το ιδιωτικό κέρδος να διέρχεται μέσα από το δημόσιο, το κοινωνικό και το εθνικό συμφέρον.
11: Δεν υπάρχει συνένεση στη διατύπωση την οποία εισάγει η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Αν εσείς αλλάζετε θέση, να το πείτε να καταγραφεί και να φωνάξουμε τον κύριο Πιερακάκη να αρχίσει να μετρά ξανά κυβιστήσεις. Γιατί αλλιώς μετράει ο κ. Πιερακάκης, αλλιώς μετράμε εμείς εδώ στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Δεν αιτιολογήθηκε γιατί απαλήφθηκε ο όρος του μη κερδοσκοπικού από τις αρχές του Μάη έως τις αρχές του Ιούνιου.
9: Όχι στην αναθεώρηση του επίμαχου άρθρου, λένε ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, ενώ υπέρτασεται η ελληνική λύση.
12: Έχουμε ήδη ιδιωτικά πανεπιστήμια που λειτουργούν στη χώρα. Και οι εμπειρίες είναι εξαιρετικά αρνητικές.
13: Πλήρη εμπορευματοποίηση του δημόσιου πανεπιστήμιου, δηλαδή το δημόσιο πανεπιστήμιο το ίδιο να λειτουργεί ως επιχείρηση.
14: Πρόταση της ελληνικής λύσης, διακηρυγμένη ήδη από το πρόγραμμά μας, είναι η παράλληλη λειτουργία και ιδιωτικών ΑΕΗ, καθώς και ΑΕΗ τοπικής αυτοδιοίκησης μαζί με τα δημόσια ΑΕΗ.
9: Κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16 τάχθηκε η νίκη.
8: Πάμε σε ακόμα μία διαφημιστική διακοπή. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
17: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
16: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Στον Γαλατάψιλη βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα από τον Τάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
23: Έλα, μπαίνω τώρα σας ανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
24: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
23: Ποιος μίλησε?
24: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
23: Στον δεύτερο.
24: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
23: Τι?
24: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
23: Μπήκα σωστά?
24: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
25: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
23: Όπου θέλω.
25: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr Υποκράτους 33.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: 8 και 50 ακριβώς, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και πάμε στο επόμενο μας θέμα. Το ράλι ανόδου στις τιμές των τροφίμων πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά που διαπιστώνουν μήνα με το μήνα τις αυξήσεις στα απαραίτητα προϊόντα. Στη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει υπάρχουν 10.000 κωδικοί από 6 βασικές κατηγορίες προϊόντων, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να συγκρίνουν τιμές για να επιλέγουν τη φθηνότερη και να ελέγχουν τυχόν παραπλανητικές προσφορές. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
2: Θα φιλάει γιατί προσφορές εκεί το κάθε σούπερ μάρκετ, θα μπορεί να μπαίνει στην πλατφόρμα και να τα βλέπεις και να είναι μια χαρά. Ακόμα και εύκολα.
3: Με ελάχιστα κλικ και μέσα σε λίγα λεπτά, οι καταναλωτές θα μπορούν να ελέγχουν τις τιμές μέσα από το νέο ψηφιακό εργαλείο Πόσο Κάνει.
4: Okay, να το δούμε, εντάξει, θετικό.
3: Η νέα πλατφόρμα παρουσιάστηκε σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια αναλυτικά από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
5: Όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές.
6: Ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό.
3: Σε αντίθεση με το e-καταναλωτής, το νέο σύστημα ενσωματώνει επιπλέον λειτουργίες. Η βασική διαφορά με το e-καταναλωτής είναι ότι στη νέα πλατφόρμα οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν πόσο κοστίζουν τα αντίστοιχα προϊόντα και στα σούπερ μάρκετ του εξωτερικού.
4: Θα μας οδηγήσει να μεταναστεύσουμε εξωτερικά, που είναι καλύτερες τιμές και μεγαλύτερη μισθή.
3: Η νέα πλατφόρμα περιλαμβάνει πάνω από 10.000 κωδικούς, ενώ η λίστα θα εμπλουτίζεται συνεχώς. Παράλληλα, ενσωματώνονται πλήρως και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από όλες τις αλυσίδες.
7: Ξέρουμε τι γίνεται με το θέμα των τιμών, γιατί πια έχουμε χάσει την μπάλα.
3: Πλέον γίνεται υποχρεωτική και ευδιάκριτη η τιμή αναμονάδα μέτρησης, ώστε ο καταναλωτής να εντοπίζει αμέσως την πραγματική αξία του προϊόντος.
8: Να υπάρξει και ανταγωνισμός μεταξύ τους για να μειωθούν και τιμές.
3: Στην πλατφόρμα ενσωματώνεται και ο ψηφιακός βοηθός αγορών. Ο χρήστης, αφού δημιουργήσει ένα καλάθι, μπορεί να βρίσκει αυτόματα το φθηνότερο εναλλακτικό προϊόν στην ίδια κατηγορία.
9: Τότε ακόμα καλύτερα που δεν θα πηγαίνεις να γυρίσεις όλα τα σούπερ μάρκετ για να μάθεις.
7: Γιατί διαλέγεις που θα πάω να ψωνίσεις λίγο πιο φθηνά, έτσι όπως έχουν γίνει τώρα καταστάσεις.
3: Επιπλέον στην πλατφόρμα θα υπάρχει το ιστορικό τιμών 2 μηνών, ώστε να μπορεί να ελέγξει ο καταναλωτής αν μια προσφορά είναι πραγματικά χαμηλότερη από το προηγούμενο διάστημα.
10: Πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουν να εξαλειφθούν κάποια φαινόμενα ισχροκέρδειας.
11: Βεβαίως, γιατί εάν γίνει αυτό, ο κόσμος θα προτιμάει εκεί που πρέπει να πάει και τα λοιπά για να πάρει πιο φθηνά, οπότε θα αναγκαστούν και άλλοι να καλυτερεύσουν τις τιμές τους.
3: Έντονα αντέδρασε η αντιπολίτευση με το ΠΑΣΟΚ να τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία αλλάζει ονόματα στις πλατφόρμες, αλλά οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι το Πόσο Κάνει δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια, είναι η ψηφιακή παραδοχή της. Το ΚΚΕ επισημαίνει πως το πρόβλημα του κόσμου είναι το εισόδημά του. Ενώ η ακρίβεια δεν χτυπιέται με πλατφόρμες, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Αλλάζουμε θέμα. Στη δίκη για τα αιματηρά επεισόδια στο Ρέντιο, όπου δολοφονήθηκε ο Γιώργος Λιγκερίδης, η οικογένεια του αδικοχαμένου αστυνομικού καταγγέλει ευθύνες πέρα από τους φυσικούς αυτούργους. Στη διαδικασία αυτή καθεαυτή, αίσθηση προκαλεί μάρτυρας φύλαθλος που ανακάλεσε όσα είχε πει προανακριτικά περί εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων, γεγονός που πυροδότησε την αντίδραση του εισαγγελέα. Περισσότερα από την Έλενα Γαλαρή.
12: Την προανακριτική κατάθεσή του ανακάλεσε μάρτυρα στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι. Ο φιλάθλος, ο οποίος ήταν παρόν στο γήπεδο, αρχικά είχε κατονομάσει 13 οπαδούς αποδίδοντάς τους έκνομες ενέργειες. Στο δικαστήριο όμως τα πήρε πίσω, λέγοντας ότι όσα είχε πει ήταν αποκοιήματα της φαντασίας του. Οι απαντήσεις του μάρτυρα προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της έδρας.
13: Από άγχος τα είπα. Έπλαθα ιστορίες. Ήμουν 15 ετών.
14: Έχετε πει με λεπτομέρειες τι έκανε ο καθένας. Ξεκινάτε μια διήγηση για πρόσωπα που έχουν αναγνωριστεί. Τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος. Τι φορούσαν, τα πάντα. Μας λέτε ότι δεν σας τα υπέβαλαν οι αστυνομικοί, αλλά πλάθατε ιστορίες τότε. Σήμερα λέτε ψέματα, κύριε.
15: Για άλλη μια φορά που δεικνύεται ο τραμπουκισμός και ότι αυτοί οι μάρτυρες θα το πω ειλικρινά, φοβούνται τη ζωή τους. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εγκληματική οργάνωση που, με συγχωρείτε, είναι χειρότερη από τη Χρυσή Αυγή.
12: Ο μάρτυρας, ο οποίος στην αρχική κατάθεσή του είχε πει ότι πριν από τα επεισόδια είδε έναν κατηγορούμενο να μοιράζει κροτίδες σε οπαδούς που έβγαιναν από το γήπεδο και έναν άλλο να μοιράζει πέτρες, δέχτηκε βροχή ερωτήσεων από την έδρα αλλά και από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων.
16: Ενώ είχε δώσει 13 άτομα ονόματα βασικά της εγκληματικής οργάνωσης, ήρθε και να τα ανέρεσε και έλεγε ότι ό,τι έχει πει, τα έχει πει υπό το καθεστώς άγχους. Και ωστόσο, σήμερα κόντεψε να γκρεμίσει το έδρανο την ώρα που κατέθεται, γιατί, από το φόβο του.
15: Όταν έρχεται να καταθέσει ένας μάρτυρας, ο οποίος καίει κόσμο, εάν συνεχίσει να τους καίει, δεν θα τον ξαναδεί η μάνα του. Αυτό σήμερα είδαμε.
12: Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι όσα έχει πει προανακριτικά είναι ψέματα και πως αποφάσισε να πει στο δικαστήριο την αλήθεια, διότι κάποιοι έχουν καταστεί κατηγορούμενοι εξαιτίας του. Αυτή η τοποθέτησή του προκάλεσε την αντίδραση γονέων κατηγορουμένων, οι οποίοι βρίσκονταν στην αίθουσα.
16: Τότε είχε μιλήσει για ένα διακριτό σημάδι στο

0: σημείο κατηγορουμένου, πράγμα που υπάρχει και σήμερα μάλλον το φαντάστηκε, είπε ότι το φαντάστηκε. Πώς συμπίπτει αυτό που φαντάστηκε να είναι πραγματικότητα?
1: Όταν συγκεκριμένοι μάρτυρες, οι οποίοι ήταν παρόντες στα περιστατικά, αρχικά δίνουν ονόματα, στοιχεία και σήμερα λένε τα έβγαλα από το μυαλό μου γιατί ήρθα σε δύσκολη θέση, το μόνο που προκαλεί είναι εκνευρισμό τόσο στην οικογένεια του άτυχου Γιώργου Γλυγερίδη, όσο και στην ελληνική κοινωνία.
2: Ο εισαγγελέας ζήτησε να κρατηθεί ο μάρτυρας μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ενώ το δικαστήριο θα αποφασίσει στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας εάν θα καταστεί κατηγορούμενος για ψευδορκία ή για ψευδή κατάθεση.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου διεξάγονται οι εξής αναμετρήσεις απόψε. Αυτήν την ώρα η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Κονγκό και το σκορ στο ημίχρονο είναι 1-1. Στις 11 θα παίξουν Αγγλία-Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν-Κολομβία.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
7: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
13: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσιοποίησή του. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος παρουσίασε το έγγραφο των 14 σημείων, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει σαφές χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων, με δυνατότητα παράτασης μόνο κατόπιν κοινή συνένεση των δύο πλευρών. Σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιους, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ακόμη και σήμερα, αντί της προγραμματισμένης διαζώσης υπογραφής την Παρασκευή. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύθη με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου της G7 στη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι απέτρεψε μια οικονομική καταστροφή που θα μπορούσε να προκαλέσει η συνέχιση του πολέμου, ενώ παραδέχθηκε ότι επηρεάστηκε από την άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών καθώς εργαζόταν για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση. Είπε παράλληλα ότι η συμφωνία διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Αναφερόμενος στις σχέσεις του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Τραμπ δήλωσε ότι του έχει ζητήσει να επιδείξει μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Το Ευρωκοινοβούλιο επικρίνει μεταξύ άλλων την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και την συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζεται 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στον Άριο Πάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η προσφυγή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από την διοικητική ολομέλεια του Αρίου Πάγου. Νομικοί κύκλοι σημειώνουν ότι τελευταίο σταθμός της διαμάχης των δύο πλευρών θα είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εν τω μεταξύ, αύριο το πρωί συνεδριάζει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προκειμένου να επιλέξει τους 3 νέους Ευρωπαίους εισαγγελείς που θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε ένοπλες ληστείες και διαρρήξεις σε καταστήματα και σπίτια στη Βόρεια Ελλάδα. Συνελήφθη ένας άνδρας 31 ετών στη Θεσσαλονίκη που αποτελούσε βασικό μέλος της πείρας. Τα υπόλοιπα μέλη έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Η λία της οργάνωσης ξεπερνά τις 72.000 ευρώ, ενώ η δράση της ξεκίνησε από τον περασμένο Μάρτιο. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Χωσέ Λουίς Θαπατέρο, κατέθεσε σήμερα ενώπιον δικαστή στη Μαδρίτη σχετικά με τον φερόμενο ρόλο του στη διάσωση αεροπορικής εταιρείας από το κράτος και τις διασυνδέσεις του με διακίνηση κοσμημάτων που βρέθηκαν σε αστυνομική έρευνα στο γραφείο του. Ήταν η πρώτη εμφάνισή του ενώπιον δικαστή από τότε που τέθηκε υπό έρευνα για φερόμενη άσκηση επιρροής, ξέπλυμα χρήματος και άλλες οικονομικές παρατυπίες. στην αθλητική σας ενημέρωση, η Πάξη θα είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και η Ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιβόρη 4 με 5 και στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω-ρινά. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην Ορεινή Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Και σαν σήμερα ήταν 17 Ιουνίου του 1885 όταν φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης το δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Ποιο ήταν το άγαλμα της ελευθερίας. Βεβαίως ίσως είναι το πιο αναγνωρισμένο σύμβολο ή αναγνωρίσιμο αν θέλετε σύμβολο στον κόσμο, το σύμβολο της ελευθερίας και του ονείρου της Αμερικής, που επί 100 και πλέον χρόνια υποδεχόταν τα εκατομμύρια των μεταναστών που έφταναν στο Ellis Island. Εμπνευστής ένας Γάλλος ιστορικός, ο Λαμπουλέ, που πρότεινε την κατασκευή του αγάλματος μετά τον Αμερικανικό εμφύλιο προς τιμήν της Γαλλο-Αμερικανικής φιλίας. Οι Γάλλοι έπρεπε να φροντίσουν για το άγαλμα και οι Αμερικανοί έπρεπε να φροντίσουν για τη βάση που θα έμπαινε πάνω το άγαλμα. 10 χρόνια αργότερα το άγαλμα ολοκληρώθηκε, στην συνέχεια αποσυναρμολογήθηκε σε 350 κομμάτια για να σταλεί μέσω πλοίου στη Νέα Υόρκη, όπου τοποθετήθηκε κατόπιν απόφαση του Κογκρέσου της Αμερικής στην είσοδο του λιμανιού, εκεί στην εισίδα Μπελντόε, που σήμερα βεβαίως είναι το Liberty Island. Τα εγγένεια έγιναν 28 Οκτωβρίου του 1886. Ζυγίζει 225 τόνους, καλύπτεται από ένα περίβλημα χαλκού. Το ύψος χωρίς την βάση είναι 46,5 μέτρα, ενώ με τη βάση διπλασιάζεται. Πρέπει να σας πω ότι εσωτερικά υπάρχουν 168 σκαλιά που επιτρέπουν την άνοδο στο κεφάλι και άλλα 54 στο χέρι, που κρατάει εννοείται τον πυρσό. Βεβαίως η στατική δομή ανήκει στον Γκιστάβ Άιφελ. Οι Γάλλοι έπρεπε να βάλουν την δική τους υπογραφή. Καλώς ορίσατε. Είναι ένα απόγευμα που έχουμε την είδηση πως τη δημοσιότητα δόθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο επίσημο πια κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσιοποίησή του. Και η συμφωνία ορίζει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων, με δυνατότητα παράτασης μόνο κατόπιν κοινής συνένεσης των δύο πλευρών, Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής και Ιράν. Και σύμφωνα τώρα με το πρακτορείο Άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, ακόμη και σήμερα, αντί της προγραμματισμένης διαζώσης υπογραφής την Παρασκευή. Τώρα, γιατί βιάζονται τόσο πολύ? Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο ύψους 300 δισεκατομμυρίων. Πολλά τα λεφτά, Παναγιώτη, είναι πάρα πολλά τα λεφτά, που βρίσκεται στο επίκεντρο της συμφωνίας πλαισίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και του Ιράν, με στόχο βεβαίως να αποτελέσει το βασικό οικονομικό κίνητρο για την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας που θα τερματίσει την κρίση. Και υπάρχουν και πληροφορίες, εγώ το διάβασα στο Reuters, σύμφωνα με τις οποίες περισσότερο από το μισό ποσό, δηλαδή περισσότερα από τα 150 δις δολάρια, από αυτό το σχεδιαζόμενο ταμείο έχει ήδη εξασφαλιστεί μέσω δεσμεύσεων από ιδιωτικές εταιρείες και επενδυτές, προκειμένου να μιλήσουμε για ένα καθαρά ιδιωτικό επενδυτικό σχήμα χωρίς κρατική χρηματοδότηση ή επιχορηγήσεις, το οποίο θα ενεργοποιηθεί μόνο εφόσον οι δύο πλευρές βεβαίως καταλήξουν τη συμφωνία, κάτι που από ό,τι είπαμε δόθηκε και το κείμενο σήμερα. Λοιπόν, αυτό προφανώς και είναι το πρώτο θέμα. Πολλά είναι τα θέματα που σήμερα έχει επικαιρότητα. Βεβαίως υπάρχει και ένα θέμα που έχει να κάνει με την Τουρκία, διότι είχαμε την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα, σύμφωνα με το οποίο αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωκοινοβούλιο επικρίνει μεταξύ άλλων την πρόθεση από τη μεριά της Τουρκίας του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και την συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Είναι λοιπόν ένα θέμα που και αυτό είναι από τα βασικά της επικαιρότητας. Και εσείς καλώς ορίσατε και εμείς καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βραδάκι Τετάρτης. Στα μέσα της εβδομάδας η βενζίνη σήμερα λίγο έπεσε, πρέπει να σας πω. έπεσε λιγάκι. Τώρα θα δούμε, ναι, και τις επόμενες μέρες. Για να δούμε που θα φτάσει. Μην νομίζετε ότι θα δούμε τρομερές αλλαγές και γρήγορα. Αυτά τα πράγματα θέλουν τώρα πια το χρόνο τους. Είναι δεδομένο. Τα λένε και οι ειδικοί. Λοιπόν, Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Στο 210-48-00-174 σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου. Ό,τι θέλετε εννοείται στην διάθεσή σας το κορίτσι μας. Αν έχετε εντοπίσει έξω το παραμικρό, μας δίνετε μια εικόνα. Το δικό σας ρεπορτάζ, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμης, μουσικές επιλογές, Θανάση Καραγιάννης, άρχης συνταξία και επιμέλεια παραγωγής, Δημήτρης Γιατζόλου στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς τι κάνουμε, εδώ το διαβάζουμε. Την καλησπέρα μου στο Στέλιο από το Λουξεμβούργο, μου στέλνει το μήνυμά του. Και όποτε θες, εδώ, αν έχεις διάθεση να τα πούμε κάποια στιγμή, στείλε αριθμό κινητού και τα λέμε. Την καλησπέρα μου και στη Σόφη Μαραγκίδου. Λοιπόν, ευχαριστώ για ακόμη μία φορά τον εξαιρετικό Τριαντάφυλλο Καρατράντο, ο οποίος είναι διεθνολόγος, ειδικότητα σε ζητήματα ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής. Το κείμενο λοιπόν βγήκε, αλλά ο λόγος που τον έχουμε κοντά μας είναι ότι με αφορμή βεβαίως την ιστορία που είχαμε πριν από λίγες ημέρες και το ερώτημα που διατυπώθηκε, το αν ετοιμάζει η Χαμάς χτυπήματα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κοιτάξτε, η δράση της οργάνωσης ειδικά και με αφορμή και την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 στο Νότιο Ισραήλ είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, έτσι. Στα πρώτα χρόνια μετά την ίδρυσή της το 87, η Χαμάς επικέντρωνε τη δράση της μέσα στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα εδάφη της Δυτικής Όκτης και της Λωρίδας της Γάζας. Όμως τώρα τα πράγματα από ό,τι φαίνεται με κάποιο τρόπο αλλάζουν. Είναι κοντά μας ο κύριος Καρατράτος, τον ευχαριστώ. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα, καλά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, δόθηκε βέβαια το κείμενο, δεν ξέρω αν γι' αυτό θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Ναι, προχωράει.
1: Νομίζω,
0: φαίνεται έτσι.
1: Νομίζω ότι ναι, ότι οι διαρροές είχαν περιγράψει αυτό το οποίο βλέπουμε. Παραμένουν πολλά τα ερωτηματικά. Κυρίως από την πλευρά του Ισραήλ, το πώς αυτό θα το διαχειριστεί, πιθανότατα θα αντιδράσει. Επί της ουσίας μένει να δούμε και πώς ουσιαστικά σε διάφορα θέματα που είναι κομβικά, όπως είναι ποια θα είναι τελικά η φόρμουλα η οποία θα προχωρήσει για το ζήτημα των πυρηνικών. Έχει πράγματα τα οποία θα μπορούσε κανείς να δυσκολευτεί να τα πιστέψει πριν από αυτό το κείμενο, δηλαδή την σημαντική άρση των κυρώσεων, και άλλα ζητήματα τα οποία, για παράδειγμα, όποιος μηχανισμός για τα πυρηνικά θυμίζει αρκετά την συμφωνία την οποία είχε κάνει, τη λεγόμενη ενδιάμεση συμφωνία, ναι, η κυβέρνηση Ομπάμα, και είχε καταγγελθεί και τελικά καταργηθεί στην πράξη από τον πρόεδρο Τραμπ από την πρώτη του θητεία.
0: Να ρωτήσω κάτι απλό, αν μου επιτρέπετε, μη φανεί τώρα ότι είναι εκτός της ουσίας του πράγματος. Αν έχουμε μια ζυγαριά, γέρνει υπέρ του Ιράν αυτό που συμβαίνει τώρα?
1: Θα έλεγα ότι σίγουρα κανείς δεν θα περίμενε, και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ακόμη και κοινικοί, ότι το Ιράν μετά από μια στρατηγική επιχείρηση την οποία αποφάσισαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ και υλοποίησαν, θα μπορούσε να μπει σε μια διαπραγμάτευση η οποία πιθανότητα θα οδηγήσει σε άρση των κυρώσεων. Mm-hmm.
0: Ναι. Πάμε τώρα στο άλλο το θέμα για το οποίο σας θέλαμε. Επειδή είχαμε τη σύλληψη του Παλαιστινίου, δεν θέλω να περάσει αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Δήλωσε μέλος της Χαμάς. Κατηγορείται για εμπλοκή σε τρομοκρατική δραστηριότητα. Ενδεχομένως ετοίμαζε και κάποια επίθεση. Υπάρχει απειλή της τρομοκρατίας στην χώρα μας. Ήταν και ο τίτλος ενός άρθρου σας που αποτέλεσε, αν θέλετε, και την δική μου έτσι αφορμή για να τα πούμε.
1: Κοιτάξτε, η 7η Οκτωβρίου 2023 και η τρομοκρατική επίθεση αυτή μεγάλης κλίμακας που πραγματοποίησε η Χαμάς στο Ισραήλ άλλαξε πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα οποία ξέρουμε. Mm-hmm. Και μεταξύ αυτών άλλαξε και τον βίαιο εξτρεμισμό και την τρομοκρατία. Ναι. Σε πολλές κατευθύνσεις. Δηλαδή, αν θέλουμε να βάλουμε ένα πρώτο τίτλο, είναι ότι μετά την 7η Οκτωβρίου 2023 και την αντίδραση του Ισραήλ και τις πολεμικές συγκρούσεις που ακολούθησαν, mm-hmm, ο κίνδυνος της τρομοκρατίας είχε ενισχυθεί γενικότερα. Το δεύτερο σημείο είναι ότι ο αντισημιτισμός και η στοχοποίηση Ισραηλινών και Εβραϊκών στόχων εκτός Ισραήλ, δηλαδή σε δυτικές χώρες, έχουν ενταθεί όλα, mm-hmm, αυτά. Δηλαδή ανεξαρτήτως ιδεολογικής ή θρησκευτικής υποκίνησης της τρομοκρατικής συγκρότησης, βλέπουμε αυτή τη διάσταση. Το τρίτο σημείο είναι ότι τόσο το Ιράν όσο και διάφορες άλλες οργανώσεις έχουν δίκτυα και μεθοδολογία να πραγματοποιούν συνωμοσίες για να σχεδιαστούν τρομοκρατικές επιθέσεις ή βίαιες ενέργειες σε άλλες χώρες, μεταξύ αυτών και στη Δύση. Δηλαδή, αν μετρήσουμε πόσες συνωμοσίες και πόσες επιθέσεις έχουν αποτραπεί από το 2018 σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, θα δούμε ότι είναι αρκετές.
0: Και αν μου επιτρέπετε, έτσι, μια ανωτελεία για να το συζητήσουμε, γιατί έχετε απόλυτο δίκιο τώρα σε αυτό που λέτε. Υπήρχε και μια αναφορά τότε από τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες ότι η Χαμάς είχε στραφεί σε επιχειρήσεις για την εξαγωγή τρομοκρατίας πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, μέσω δικτύων που είχε αναπτύξει σε φιλικές χώρες όπως ήταν η Τουρκία και η Μαλαισία. Άρα υπάρχουν αυτά τα δίκτυα που με κάποιο τρόπο λειτουργούν, έτσι.
1: Πρώτον αυτό το οποίο λέτε είναι σημαντικό, ότι η Χαμάς αλλάζει στρατηγική και θέλει να προκαλέσει επιθέσεις σε δυτικές χώρες είτε όχι, επειδή εξακολουθεί να κάνει τρομοκρατικές επιθέσεις, γιατί στην καρδιά της ο επιχειρησιακός βραχίωνας είναι τρομοκρατική οργάνωση, χρειάζεται τα λεγόμενα στρατόπεδα εκπαίδευσης όπως αυτό το οποίο είναι στη Μαλαισία ή σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής. Άρα προφανώς κινείται σε την κατεύθυνση. Άρα εδώ λοιπόν το επόμενο στοιχείο είναι ότι οι παλαιστινιακές οργανώσεις διαχρονικά και κυρίως στην περίοδο της δεκαετίας του 70 και του 80 έκαναν τρομοκρατικές οργανώσεις και εκτός Ισραήλ. Και μάλιστα μέχρι να πάρει την απόφαση ο Γιάσερ Αραφά, το ιστορικό ηγέτης των Παλαιστινίων και της Φατάχ, να σταματήσει αυτές τις οργανώσεις, να σταματήσει μάλλον τη συμμετοχή της Φατάχ, της δικής του οργάνωσης που ήταν η καρδιά της PLO, σε τέτοιου τύπου τρομοκρατικές οργανώσεις, είχαμε δει πολύ μεγάλα χτυπήματα και στη χώρα μας. Η Ελλάδα έχει δεχτεί μεγάλες τρομοκρατικές επιθέσεις. Μπορεί να μην έχουμε απόλυτα αριθμό θυμάτων, αλλά για παράδειγμα η τελευταία η οποία έχει γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 90 από την οργάνωση Αμπού Νιντάλ ή Φατάχ Επαναστατικό Συμβούλιο, μια σχάση η οποία έχει γίνει όταν πήρε την απόφαση τύπου Αραφάτ, δηλαδή ο πιο διαβόητος διεθνής τρομοκράτης πριν τον Οσάμα Μπιν Λάντεν ήταν ο λεγόμενος Κάρλος το Τσακάλι, που είχε εμπλοκεί σε όλες τις οργανώσεις, και ο Αμπού Νιντάλ, ένας από τους συμπολεμιστές και συντρόφους του Γιάσερ Αραφάτ.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο λοιπόν κομμάτι είναι ότι η Χαμάς μπλέκει σε ένα ευρύτερο δίκτυο το οποίο έχει Hezbollah. Επίσης τη βλέπουμε μόνη της η Χαμάς, αλλά πρέπει να τη βλέπουμε και με τη Hezbollah, γιατί και η Hezbollah έχει ένα ακόμη μεγαλύτερο δίκτυο, έχει περισσότερες διασυνδέσεις και σε χώρες όπως αυτές τις οποίες σημειώσατε, για παράδειγμα η Μαλαισία ή άλλες εκτός στην περιοχή, αλλά και μεγαλύτερη διείσδυση σε δυτικές χώρες. Και το τελευταίο σημείο που συνδέεται με αυτό, και το βάζω αυτό για να πάμε μετά στο πιο ειδικό ερώτημα, είναι ότι οι διασπορές των Παλαιστινίων, δηλαδή οι Παλαιστίνοι που ζουν έξω από την περιοχή των Παλαιστινιακών εδαφών, είναι περισσότερο ευάλωτες από άλλες στο κομμάτι της ριζοσπαστικοποίησης. Γιατί οι άνθρωποι έχουν βασικό στόχο να πάρουν μια δική τους πατρίδα.
0: Ναι.
1: Και θεωρούν ότι βρίσκονται σε συνεχή πόλεμο με το Ισραήλ, και άρα αν δεν κερδίσουν, αν δεν νικήσουν το Ισραήλ, χρησιμοποιώντας βία, δεν θα πάρουν ποτέ τη δική τους πατρίδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν συνθέτει και ένα υπόβαθρο το οποίο το έχουμε δει διαχρονικά στο κομμάτι των Παλαιστινίων, όπου η δική της ριζοσπαστικοποίηση είναι συνδυαστική.
0: Ναι.
1: Είναι και πολιτική ο αγώνας των Παλαιστινίων και θρησκευτική, όταν μιλάμε για οργανώσεις όπως είναι η Χαμάς. Άρα λοιπόν, και πάω σε αυτό το οποίο ρωτήσατε, μετά την 7η Οκτωβρίου, όταν έχουμε τον πόλεμο της Γάζας, δηλαδή την απάντηση του Ισραήλ, η Χαμάς καλεί στις λεγόμενες ημέρες οργής. Τι κάνει λοιπόν, ζητάει από απανταχού Παλαιστινίους, από απανταχού υποστηρικτές της, από απανταχού μουσουλμάνους, στην ευρύτερη του έκθεση όλο αυτό το κομμάτι, να δραστηριοποιηθούν και να πραγματοποιήσουν επιθέσεις. Είναι μια τάση την οποία την έχουμε δει και στο παρελθόν να γίνεται και από άλλους. Για παράδειγμα, πάρα πολλές φορές διάφοροι ημάμιδες από το Πακιστάν έχουν βγάλει αντίστοιχες φέτουες, ημέρες οργής, για να καταδικάσουν διάφορα πράγματα και να ζητήσουν επιθέσεις από τον Σαλμάν Ρουσδί, ας πούμε, για παράδειγμα, μέχρι άλλους ανθρώπους οι οποίοι θεώρησαν ότι προσέβαλαν με το έργο τους, ας πούμε, τον προφήτη Μωάμεθ, τη θρησκεία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν και αυτό είναι ένα δεδομένο. Και το τελευταίο είναι ότι η Χαμάς αποφάσισε, πριν πραγματοποιήσει την επίθεση 7η Οκτωβρίου 2023, να κάνει μια στρατηγική αλλαγή να φέρει ένα τέτοιο σημαντικό χτύπημα στο Ισραήλ, mm-hmm. το οποίο κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει ότι δεν το είχαμε εντάξει σε μια ευρύτερη στρατηγική για να ξανανοίξουν το Παλαιστινιακό και να δούμε αυτό το οποίο είδαμε.
0: Άρα λοιπόν. Όχι, ολοκληρώστε και θα διατυπώσω και το τελευταίο
1: από
0: ερώτημα.
1: Από τη στιγμή λοιπόν που έχει πιεστεί στο κομμάτι της Γάζας, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, mm-hmm. δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά έχει υποστεί συντριπτικά χτυπήματα και απώλειες και στο στρατιωτικό της σκέλος, το ένοπλο της σκέλος και στο ηγετικό κομμάτι. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να επιδιώξει να κάνει τέτοιου τύπου επιθέσεις για να ξαναέχει ένα αντίκτυπο σε αυτό το δόμισο από το
0: Ένα πιο ειδικό ερώτημα, αλλά έχω μόνο 1,5 λεπτό. Ναι. Το ότι ας πούμε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σύμμαχος mm-hmm. του Ισραήλ. Αυτό προφανώς είναι ένας πρόσθετος λόγος που δεν μας ξέρει από μια ενδεχόμενη στοχοποίηση.
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, μια χώρα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ανήκει στη Δύση. Mm-hmm. Έχει σημαντική παρουσία αμερικανικών και ισραηλινών εταιριών, διπλωματικών αποστολών. Υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη σχέση η οποία έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, που προφανώς είναι παράγοντες που απαιτούν εγρήγορση. Αλλά ξαναλέω, καμία χώρα δεν μπορεί να εξαιρεθεί, γιατί για παράδειγμα, όπως σας είπα πριν, εκείνες τις ημέρες του Οκτωβρίου του 2023, είδαμε τρομοκρατικές επιθέσεις από μοναχικούς δρόντες, επίσης κάτι σημαντικό. Και το έχουμε δει αυτό γενικότερα στην τρομοκρατία. Περισσότερες επιθέσεις γίνονται στο όνομα μιας τρομοκρατικής οργάνωσης ή εμπνεόμενες από μια τρομοκρατική οργάνωση, από έναν άνθρωπο ή από έναν πυρήνα, παρά επειδή αυτές οι τρομοκρατικές οργανώσεις είχαν σχεδιάσει την επίθεση. Άρα το κομμάτι των μοναχικών δρόντων δεν πρέπει να το βγάζουμε από την εξίσωσή μας, όπως και τα δίκτυα του Ιράν. Είναι αρκετά μπλεγμένο το κουβάρι, αλλά προφανώς η Χαμάς είναι μέρος αυτής της τρομοκρατικής απειλής για τις ευρωπαϊκές χώρες και για τη χώρα.
0: Ειλικρινά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ουσιαστική κουβέντα.
1: Να είστε καλά.
0: Πολύ σημαντικό το θέμα. Να είστε καλά. Χάρηκα και θα τα ξαναπούμε.
1: Καλό βράδυ.
0: Ο κ. Τριαντάφυλλος Καρατράντος έβαλε κάτω τα δεδομένα. Ναι. Ενδεχόμενο τρομοκρατικό χτύπημα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έτσι, μετά τη σύλληψη του Παλαιστινίου. Αυτό που είχαμε, γιατί άνοιξε τότε μια κουβέντα τελείως διαφορετική. Καταλαβαίνετε και τους λόγους. Να πω την καλησπέρα μου στη Σταυρούλα. Μου λέει: στο Σύνταγμα είναι σε εξέλιξη πορεία. Κλειστή δρόμια, κινητοποιημένα λεωφορεία όπως το 040. Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία των ανθρώπων που θέλουν να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Μας γνωρίζει το λόγο της πορείας. Καλή συνέχεια με εκπομπή, με υγεία. Δεν το ξέρω, θα το ρωτήσω. Ειλικρινά δεν το είχα προσέξει. Κύριε Χατζή, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που λέτε. Θα το πει μάλλον και ο Κουφόπουλος. Αλλά δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί το λέτε αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να ντρέπομαι να διαβάσω και το μήνυμα με την έννοια ότι εντάξει, είναι κολακευτικό. Αλλά ναι, βοηθήστε με λίγο να το καταλάβω. Τι είναι, καλησπέρα μου και στο Στέλιο. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνω ό,τι θέλετε και εννοείται με χαρά το διαβάζουμε. Πάμε σε λίγα και σε τίτλους ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και επιστρέφουμε.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό. Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις. Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Ρωμαίος
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε.
9: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν. Προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει σαφές χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων. Σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος, εξετάζεται το ενδεχόμενο υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ακόμη και σήμερα αντί της προγραμματισμένης διαζώσης υπογραφής την Παρασκευή. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επιτεύχθη με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου της G7 στη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι επέτρεψε μια οικονομική καταστροφή που θα μπορούσε να προκαλέσει η συνέχιση του πολέμου, ενώ παραδέχθηκε ότι επηρεάστηκε από την άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών καθώς εργαζόταν για την εξέβρεση λύσης στη σύγκρουση. Πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι αν το Μνημόνιο Συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα στην Κρήτη για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

σαν σήμερα είχαμε και το Watergate. Ήταν τις πρώτες πρωινές ώρες της 17ης Ιουνίου του 1972, όταν διέριξαν τα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού τότε κόμματος στο κτηριακό συγκρότημα Watergate της Ουάσιγκτον. Την επόμενη τοπική εφημερίδα, η Washington Post, δημοσίευσε το θέμα με την πληροφορία ότι οι διαρρήκτες είχαν σκοπό να τοποθετήσουν κοριούς προκειμένου να παρακολουθούν τις κινήσεις του Δημοκρατικού κόμματος εν ώψη της προεκλογικής τότε περίοδου. 19 Ιουνίου ανέλαβαν δράση δύο ερευνητές ρεπόρτερ γνωστοί, ο Μπερστάιν και ο Γουντουόρτ, οι οποίοι προέβησαν στις αποκαλύψεις μέσω μιας πηγής τους στον Λευκό Οίκο, που βεβαίως έμεινε στην ιστορία ως τον Βαθυλαρίγκι. Με ό,τι και αν σήμαινε αυτό για το γκρέμισμα του Νίξον. Χαιρετώ, χαιρετώ. Καλωσορίζω στην παρέα μας και καλώς σας βρίσκουμε. Γεια σου, Δήμητρα. Μας περιμένουν στο Σουλάρι, παιδιά, έχει γουρνοπούλα 18 Ιουλίου. Θα το λέω κάθε βράδυ. Την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο. Μου λέει, το σίγουρο είναι η τρομοκρατία στην εποχή που έρχεται, με κάποια μορφή θα υπάρχει. Μένει να δούμε πώς θα είναι αυτή η τρομοκρατία, ποια θα είναι η επιχειρούμενη δράση της και τι επιτυχία θα έχει. Τώρα, επιτυχία είναι μεγάλη κουβέντα, έτσι. Εννοείται πως τα κράτη που εμπλέκονται, αν δεν πάρουν τα μέτρα τους, θα έχουν προβλήματα. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Λοιπόν, έλα να γίνουμε και χρήσιμοι, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε με τον αγαπητό τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Την Κυριακή, παιδιά, άναψα κλιματισμό. Καλά, στο αυτοκίνητο τον έχω μόνιμα. Πια δεν τρώγεται. Ειδικά σήμερα έχει μια έντονη βροχή στην περιοχή μου. Έβρεξε για 3/4 καρέκλες και έκανε μετά μια φρικτή ζέστη λόγω της υγρασίας. Εδώ εντωμεταξύ ήρθα, ρε Παναγιώτη, δεν είχε ρίξει ούτε σταγόνα. Σε εμάς είχε ρίξει, κατέβαινα τη Γρηγορή Λαμπράκη και είχε νερό, όχι αστεία. Νερό. Τέλος πάντων. Και Κυριακή άναψα.

0: του σταθμού.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε, όλα καλά?
0: Όλα καλά. Ζέστες.
1: Λοιπόν, ζέστες. Τι κάνουμε, πώς το χρησιμοποιούμε όπως πρέπει?
0: Λοιπόν,
1: αυτό που λένε για τη θερμοκρασία, υπολογίζει την εξωτερική και την εσωτερική. Είναι λίγο.
0: Το ΔΕΛΤΑ ΘΙΤΑ, διαφορά θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος με την εσωτερική, θα πρέπει να είναι γύρω στους 10 με 12 βαθμούς. Μέσα σε αυτό, για μεγαλύτερη διαφορά θερμοκρασίας, δηλαδή 14-16 κτλ., επιβαρύνει στην κατανάλωση του κλιμαστικού πάρα πολύ. Για να σου δώσω να καταλάβεις με ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Αν έξω έχει 36 βαθμούς, καλό είναι να σετάρεις τη θερμοκρασία από το κοντρόλερ του κλιματιστικού στους 26. Γιατί για κάθε ένα βαθμό πάνω από αυτή τη διαφορά, δηλαδή 25, 24, ναι, 23 κτλ., αυξάνει η κατανάλωση για κάθε ένα βαθμό πέρα από αυτό το ΔΕΛΤΑ ΘΙΤΑ 8 έως 10%. Που σημαίνει
1: αλήθεια
0: ότι αν το βάλει. Βέβαια.
1: Α, είναι πάρα ψέματα πολύ.
0: Δηλαδή αν το βάλεις ας πούμε στους 22 μπορεί να καταναλώσει από 30 έως και 35 περίπου τις 100 παραπάνω. Και να σου πω κάτι, δηλαδή δεν έχει ωφέλη το να έχεις μια πολύ ένα ψυχρό περιβάλλον, μια θερμοκρασία πολύ χαμηλή, διότι και το κλιματιστικό αγκομαχάει, λειτουργεί στα κόκκινα που λέμε και πληρώνεις παραπάνω ρεύμα, αλλά και είναι και επικίνδυνο για την υγεία σου, διότι ξέρεις πολύ καλά ότι η ψύξη σε περιμένει,
1: ναι,
0: εάν έχει πολύ χαμηλή θερμοκρασία και είσαι και λίγο υδρωμένος και λοιπά. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε για να έχουμε και την θερμική άνεση που χρειαζόμαστε, ενώ τη δροσιά που έχουμε όλοι ανάγκη όταν έξω έχει υψηλή θερμοκρασία, είναι να βρούμε κάποιους τρόπους ώστε να περιορίσουμε την κατανάλωση του ρεύματος, γιατί αυτό σημαίνει χρήματα. Βάζω βαθιά το χέρι στην τσέπη και ειδικά τώρα που η κιλοβατόρα είναι σε υψηλές τιμές. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, είπαμε, είναι η διαφορά θερμοκρασίας να είναι 10 με 12 βαθμούς. Δηλαδή αν έχει έξω 40, το σετάρι 28, αλλά το 28 δεν δροσίζεται. Γι' αυτό θα κάνεις, θα κάνεις και το εξής. Ταυτόχρονα με τη λειτουργία του κλιματιστικού θα βάλεις σε λειτουργία και έναν ανεμιστήρα οροφής, όπου καθώς θα περιστρέφεται ο ανεμιστήρας αριστερόστροφα, αυτός ανασηκώνει το βαρύ ψυχρό αέρα από το δάπεδο του δωματίου προς τα πάνω και εσύ έχεις εκείνη την ώρα την αίσθηση ότι η θερμοκρασία δεν είναι 30 βαθμούς ή 28 τέλος πάντων που είπα προηγουμένως στο παράδειγμα, αλλά είναι 25 βαθμούς.
1: Οπότε έχεις μια καλύτερη αίσθηση.
0: Χωρίς να καταναλώνεις ρεύμα, γιατί ο ανεμιστήρας δεν καταναλώνει.
1: Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι πέρυσι κατάλαβα τι εννοούσες σε μια παρόμοια κουβέντα μας, γιατί εγώ λειτουργούσα λίγο με το κλιματιστικό. Βέβαια θα μου πεις, δεν είχε και την ίδια τιμή το ρεύμα. Αλλά εγώ το είχα όπως, πώς έχουμε το καλοριφέρ στο σπίτι, που το λες, αρχίζουν τα κρύα, το βάζεις εκεί σε μια σταθερή θερμοκρασία, αυτό αναβοσβήνει μόνο του. Λοιπόν, το αντίστοιχο το είχα και στο κλιματιστικό εγώ το καλοκαίρι.
0: Όχι. Δηλαδή, πάρα πολλοί λένε το εξής.
1: Λοιπόν,
0: το αφήνω
1: όχι, όχι,
0: το
1: πρωί. Δεν το έκανα εγώ. Δηλαδή, εσύ με βοήθησε να το καταλάβω. Τι πρέπει να κάνουμε, ποιες ώρες, πώς πρέπει να το λειτουργούμε?
0: Λοιπόν, χρονικά. Καταρχήν το κλιματιστικό το λειτουργείς όταν είσαι στο σπίτι. Όταν λείπεις, είναι σπατάλη ενέργεια. Δηλαδή, κάποιοι λένε φεύγω το πρωί στη δουλειά, αφήνω ανοιχτά τα κλιματιστικά, γιατί όταν θα επιστρέψω να βρω δροσερό το χώρο. Αυτό είναι σπατάλη ενέργεια. Γιατί η ψύξη δεν λειτουργεί σαν τη θέρμανση, δεν είναι όπως η θέρμανση η οποία αποθηκεύει στα δομικά στοιχεία του ακινήτου του σπιτιού σου θερμότητα και την εκπέμπει, ας πούμε, όταν κλείσεις το σύστημα θέρμανσης. Την ψύξη την έχεις όταν είσαι και την λειτουργείς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, αν έχεις ένα σύστημα με μια εφαρμογή μέσω κινητού που μπορείς να βάλεις σε λειτουργία το κλιματιστικό, καλό είναι πριν φτάσεις στο σπίτι 5-10 λεπτά. Όχι όλη τη μέρα να λείπεις τη δουλειά για λειτουργία το κλιματιστικό για να δροσίζει τους τοίχους και τα έπιπλα. Αυτό είναι μεγάλη σπατάλη ενέργειας και δεν πρέπει να γίνεται σε καμία κυβέρνηση, σε καμία περίπτωση. κυβέρνηση.
1: Γλώσσα λανθάνουσα, έτσι. Καλό ήταν, ωραίο ήταν αυτό.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Μετά, πρόσεξε, καλό είναι να αξιοποιούμε και τα ωφέλη του παθητικού δροσισμού. Το έχουμε πει και πέρσι αυτό. Δηλαδή, ότι κάνανε οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας τον παλιό καιρό που δεν είχαν κλιματιστικά, δεν πεθαίναν από τη ζέστη, δροσίζονταν, έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Την ημέρα.

0: κατεβάζουμε τέντες, ρολά, μπατζούρια κτλ. Και δεν αφήνουμε να εισέρχεται στο ιστορικό του σπιτιού ηλιακή ακτινοβολία. Διότι έτσι αυξάνουν τα θερμικά κέρδη και όταν βάλει στην λειτουργία το κλιματιστικό, παραλαμβάνει και ένα
1: εκπρόσωπο. Έχει μεγάλη απώλεια με κάποιο τρόπο.
0: Ναι, έχει περισσότερα φορτία δηλαδή να καλύψει. Μετά. Το βράδυ καλό είναι, αν έχουμε και σίτες βέβαια, να ανοίγουμε λίγο τις μπαλκονόπορτες, να πετυχαίνουμε ένα φυσικό δροσισμό, ώστε να εκτονώνουμε το εσωτερικό, από το εσωτερικό.
1: Καλά, αυτό είναι λίγο σχετικό, Μιχάλη μου, γιατί όταν κάνει πια πολύ ζέστη στην Αθήνα, πυρώνει και το τσιμέντο και το βράδυ, επειδή παλιά δουλεύα πρωί. Έφευγα δηλαδή από το σπίτι μου 3 η ώρα. Ξέρεις ότι όταν ήταν καλοκαίρι και είχε ζέστες, έβγαινα από το σπίτι και σε έπιανε για να πνοήσω από τη. Γιατί πύρωνε, ρε παιδί μου, το τσιμέντο πυρώνει. Όχι, δεν κάνει τώρα δροσιά με τις σίτες, δηλαδή δεν. Αυτό.
0: Ναι, όχι, δεν πρέπει να το συνδυάσεις και λίγο μια διαβροχή της βεράντας ή της αυλής από το βραδάκι, δηλαδή όταν δύσει ο ήλιος. Σε συνδυασμό ώστε ο εισερχόμενος αέρας να είναι πιο δροσερός, να έχει χαμηλότερη θερμοκρασία.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα.
0: Βοηθούν σε αυτό, ναι.
1: Στο κοντρόλ υπάρχει το ότο και το έκο. Αυτά βοηθούν.
0: Βέβαια, αυτή η επιλογή ουσιαστικά.
1: Το ότο είναι στο, εκεί που είναι ο ανεμιστήρας. Έτσι, αυτό σημαίνει.
0: Ναι,
1: βάζεις έτσι ώστε να λειτουργεί αυτόματα.
0: Βέβαια, τώρα πια δεν πρέπει να συζητάμε για κλιματιστικά παλιά τεχνολογία σταθερών στροφών, on-off δηλαδή. Πρέπει, και πιστεύω ότι σχεδόν το 90%.
1: Καλά, τώρα νομίζω ότι. Ναι, νομίζω ότι πια.
0: Ποιοι έχουν τώρα παλιά κλιματιστικά σταθερών στροφών που είναι μιας 30 ετίας περίπου. Όλοι έχουν σχεδόν, ναι μεν 15 ετίας, 20 ετίας κλιματιστικά, αλλά inverter. Βέβαια τα καλύτερα είναι αυτά που έχουν την σήμανση α++++ υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας που καταναλώνουν πάρα πολύ λίγο ρεύμα. Συμφέρει να αντικαταστήσεις ένα σχετικά παλιό κλιματιστικό με ένα καινούργιας τεχνολογίας. Η απόσβεση γίνεται σε 1,5 χρόνο. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή η διαφορά, για να σου το πω έτσι απλά με νούμερα, στη μία περίπτωση ένα εννιάρι το οποίο λειτουργεί για να σε δροσίσει, όταν είναι α3+, δηλαδή, μπορεί να καταναλώνεις γύρω στα 10 με 12 ευρώ το μήνα με 8 ώρες λειτουργίας στο κλιματιστικό, ενώ στα κοινά, στα συμβατικά, μπορεί να φτάσει και τα 35 και 40 ευρώ.
1: Είναι μεγάλη διαφορά. Μεγάλη
0: διαφορά, έτσι.
1: Και το ECO παίζει ρόλο, έτσι, επίσης, στην οικονομική λειτουργία.
0: Βέβαια, σαφώς, δεν το συζητάμε, έτσι. Και επίσης πρέπει λίγο, αν μπορούμε, αυτό που λέει, για να συνεχίσω και λίγο με τα ωφέλη του παθητικού δροσισμού, να πρασινίζουμε λίγο τις βεράντες και τις αυλές μας. Καλό είναι με πλατήφυλλα γενικά, με γλάστρες κτλ. Διότι λειτουργεί σαν θερμομονωτικό υλικό η φύτευση, τα φυτά. Μπλοκάρουν για να σου δώσουν να καταλάβεις τις απώλειες.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Γενικώς πρέπει να χρησιμοποιούμε και τέτοιους τρόπους, διότι πλέον το ρεύμα είναι είδος πολυτελείας. Δηλαδή πριν 30 χρόνια ανοίγαμε τα παράθυρα, καθίσαμε και βάζαμε και τα κλιματιστικά. Τώρα πού να το κάνουμε.
1: Μιχάλη μου, αυτό τώρα μου το είπε φίλος που ζει στο Άμστερνταμ. Μου λέει τώρα, αν ένας Έλληνας που είναι τεχνίτης και τοποθετεί κλιματιστικά, θα έβγαζε λεφτά. Τρελά λεφτά αυτή τη στιγμή. Γιατί τώρα αρχίζουν και βάζουν εκεί κλιματιστικά. Οπότε
0: είναι
1: αυτό που εξηγείς τι είχαμε εδώ πριν 30 χρόνια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ να σε καλά.
1: Την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε κάτι να πούμε για ανακαινίζω, αλλάζω σπίτια.
0: Καινούργιο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικία.
1: Ωραία.
0: Το οποίο άνοιξε προχθές.
1: Μην το πούμε τώρα.
0: Είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα να το πούμε.
1: Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μου ήρθε ένα εξαιρετικό μήνυμα σήμερα. Κοιτάξτε, τώρα θα γυρίσουμε πίσω στο χρόνο. Για να δω τύπος και τα λοιπά. Θέλω μηνύματά σας για τον Michael Jackson. Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Έτσι. Michael Jackson, υπάρχει λόγος.

0: Λοιπόν, υπάρχει ελληνικό fan club του Michael Jackson. Εγώ δεν το ήξερα. Μου ήρθε λοιπόν ένα μήνυμα το πρωί από έναν καλό φίλο και ακροατή, τον Κωνσταντίνο Έσλιν, ο οποίος διαχειρίζεται, αν κατάλαβα καλά, και το Instagram του ελληνικού fan club του Michael Jackson. Γιατί την Παρασκευή μας έρχεται, το ελληνικό fan club του Michael Jackson έχει ένα ραντεβού στο Κολονάκι, διότι κάνουν ένα πάρτι. Ένα πάρτι. Μας ακούει ο Κωνσταντίνος. Καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα Δημητρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ γιατί δεν το ήξερα κιόλας, και να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Οπότε είναι καλό να το μάθουν οι ακροάτρες και οι ακροατές μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκ μέρους όλων των παιδιών.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το fan club έχει ιστορία. Δηλαδή, εσύ πόσο καιρό είσαι μέλος?
1: Εγώ είμαι νέος στο fan club, από τις τελευταίες ας πούμε έτσι προσθήκες. Το fan club τώρα, το michaeljackson.gr, πάει χρόνια πίσω, δηλαδή μπορεί να πούμε ότι ξεκινάμε περίπου το 2000. Mm-hmm. Εννοείται όλοι οι διαχειριστές που είμαστε μέσα, τώρα είμαστε fan από το τέλη 80, αρχές 90, επομένως καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνω.
1: Πόσα χρόνια
0: καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, και τι κάνετε τώρα την Παρασκευή?
1: Την Παρασκευή έχουμε ένα event, ένα ας πούμε party, όπου θα μαζευτούμε fans του Michael Jackson, κυρίως fans του Michael Jackson, στο Κολονάκι, στην Δισκομπάλα.
0: Ταιριάζει έτσι.
1: Ναι, εννοείται. Είναι και ο χώρος, νομίζω το σηκώνει πολύ. Όπου ουσιαστικά θα κάνουμε μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική του Michael Jackson. Mm-hmm. Με κάποιες επιλογές που θα έχει κάνει και ένας πολύ καλός DJ, ο Ρουμπίν Σκουτέρης, ο οποίος έχει αναλάβει μια λίστα με κορυφαία κομμάτια του Michael. Mm-hmm. Παράλληλα θα παίζονται κάποια βίντεο σε οθόνη. Και θα έχουμε και διάφορες εκπλήξεις για όσους έρθουν να μας επισκεφθούν. Από λίγο πιο ασήμαντες μέχρι και πολύ σημαντικές.
0: Δώσε μας τώρα μια έκπληξη. Δεν θα είναι έκπληξη, αν όχι.
1: Από πού θες να ξεκινήσω? Θες να ξεκινήσω από τις λιγότερο σημαντικές ή να πάμε κατευθείαν στον μπαμ?
0: Να πάμε. Άντε, μωρέ, πες στον μπαμ. Άντε. Να το πούμε ή να μην το πούμε. Περίμενε.
1: Να το πούμε.
0: Άντε, πες.
1: Να το πούμε. Το φύλαγα για σένα.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για σήμερα, δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμα. Καταρχήν, όλα τα παιδιά έχουμε ιδιωτικές συλλογές με διάφορα αντικείμενα, είτε εκδόσεις, σπάνιες κλπ. Του Michael Jackson, που κατά καιρούς έχουν βγει στο εμπόριο ή ακόμα και έχουν αποσυρθεί. Επομένως, έχουμε κάποια
0: αρκετά συλλεκτικά αντικείμενα.
1: Ναι. Τώρα θα έχουμε το εξής μοναδικό. Θα έχουμε ένα αυτόγραφο αυθεντικό του Michael Jackson που θα μπορούν οι fans που θα έρθουν να το δουν από κοντά, να το φωτογραφίσουν. Νομίζω ότι θα είναι μια προσθήκη πάρα πολύ.
0: Φοβερό θα είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό ανήκει σε Έλληνα συλλέκτη δηλαδή?
1: Αυτό ανήκει στην ιδιωτική συλλογή των διαχειριστών, ναι, του fan club.
0: Λοιπόν, εσένα τι έκανε να αγαπήσεις τόσο πολύ τον Michael Jackson?
1: Μία συμμαθήτριά μου στο δημοτικό, Δημητρή.
0: Δηλαδή γυναικοδουλειά ήτανε?
1: Ήτανε γυναικοδουλειά. Με θυμάμαι ακόμα. Καθώς έτσι ξεκινάνε, ξέρεις, τα πιο επικίνδυνα.
0: Τι θυμάμαι. Τώρα να γελάσεις που θα πω μια ιστορία, για πες.
1: Πούλμαν, πηγαίναμε, δεν θυμάμαι, σε κάποιο μουσείο, όμως πηγαίνα τώρα στο δημοτικό και μου βάζει τα ακουστικά του Smooth Criminal. Εκεί τελείωσε.
0: Ναι.
1: Στο
0: δημοτικό ήτανε.
1: Ναι, στο δημοτικό.
0: Άρα να μην ρωτήσω
1: πού χωρίζει. Πέμπτη μέχρι δημοτικό. Ενώ είχε πολύ καλές γερές βάσεις, δεν προχώρησε.
0: Ναι. Για πες μου, θυμάσαι όνομα?
1: Βάσο. Εννοείται θυμάμαι. Δεν θυμάμαι επώνυμο.
0: Καλά, δεν έχει σημασία.
1: Ναι,
0: και από εκεί ξεκίνησε η αγάπη για τον Michael Jackson.
1: Από εκεί ξεκίνησε, από το Smooth Criminal. Γιατί τη λέω τι ακούσα. Φόραγε τα ακουστικά και τότε θυμάμαι με Walkman, έτσι με κασέτα.
0: Ναι, είσαι καλά.
1: Και μου βάζει τα ακουστικά.
0: Δηλαδή αν είχε Sony Walkman, ήσουν να.
1: Είχε Sony Walkman. Ναι. Μου βάζει το Smooth Criminal, εκεί κόλλησα. Κάπως μετά με τους γονείς, λέω θέλω να ακούσω, να πάρουμε και αυτά όλα. Είχε κυκλοφορήσει το Danger στο album. Και μου πήρανε σε κασέτα το Bad και το Dangerous. Και σιγά σιγά εξελίχθηκε σε τρέλα.
0: Ωραία.
1: κάπως έτσι.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πρόσεξε. Κάντε το πάρτι την Παρασκευή. Ξαναπες το μέρος που θα είστε και ώρα κτλ.
1: Θα είμαστε την Παρασκευή στη Δισκομπάλα.
0: Μετά τις 9 βράδυ
1: ξεκινάμε. Ναι, μετά τις 9.
0: Και το αυτόγραφο κτλ.
1: Θα υπάρχει το αυτόγραφο, θα υπάρχει μια γωνιά που οι καλεσμένοι εκεί και οι fans θα μπορούν να βγάλουν και φωτογραφίες με διάφορα props που έχουμε ετοιμάσει. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, πολύ κέφι και εννοείται είστε καλεσμένοι όλοι και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
0: Πρόσεξε. Κάντε το πάρτι. Καλοκαιράκι έρχεται, οργανώστε το fan club, τρία άτομα που θέλετε να έρθετε εδώ, αλλά εσύ θα το φροντίσεις, έτσι ώστε κάποια στιγμή τώρα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ένα βραδάκι 10 με 11 να έρθετε εδώ να κάνουμε το δικό σας αφιέρωμα στο Michael Jackson. Είστε.
1: Είμαστε, εννοείται ότι είμαστε μέσα. Καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γιατί
1: είσαι γλυκύτατος και μας φιλοξενείτε με
0: εσύ
1: πολύ μεγάλη.
0: Εσύ οπότε ξέρεις ότι έχουμε τη δυνατότητα τόσες ώρες πρόγραμμα όλα τα ίδια και τα ίδια. Λέμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
1: Κάθε βράδυ μετά τη δουλειά ξέρεις που είμαι.
0: Εντάξει,
1: νομίζω το έχεις καταλάβει.
0: Οπότε κοίταξε να δεις τώρα. Να ελπίζω να άκουγε η Βάσο, θα κάναμε μια ωραία αφιέρωση. Αν άκουγε η Βάσο τώρα, τι θα τη έλεγε, ας πούμε. Βάλε από κάτω το χαλί, το τραγούδι να ακούγεται το σχετικό. Τι θα φορούσε το κόμμα, το Sony τότε.
1: Να είναι καλά που μου ξέρεις, άνοιξε αυτό το παραθυράκι τη μαγεία του Michael Jackson, τη μουσική του και όλο αυτό.
0: Αυτό μόνο έχει να τη πει. Τέλος πάντων, καλό είναι. Το είδες λίγο ωφελημιστικά το πράγμα. Λοιπόν, αστειεύομαι. Λοιπόν, οργάνωσε παρέα να έρθετε ένα βράδυ να κάνουμε το αφιέρωμα. Εντάξει.
1: Εννοείται, θα κανονίσω.
0: Θα το κάνετε μόνοι σας. Εγώ θα κάθομαι να σας ακούω και να σας θαυμάζω.
1: Και θα σου εξιστορήσουμε και εμπειρίες που έχουμε προσωπικές με το Michael Jackson. Τον έχουμε συναντήσει.
0: Εσύ τον έχεις συναντήσει.
1: Εγώ τον έχω συναντήσει το 2006.
0: Κάτσε ρε φίλε, πού τον συνάντησες?
1: Στο Λονδίνο, στα Παγκόσμια Βραβεία Μουσικής, World Music Awards, 2006. Και όχι μόνο τον έχω συναντήσει, έχουμε κάνει και high five, έχουμε χαιρετηθεί με τον Μάικλ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Είχες να πλύνεις το χέρι σου χρόνια, υποψιάζομαι.
1: Είναι.
0: Λοιπόν.
1: Με το που σε δω θα κάνουμε χειραψία, θα προσέγγει λίγο εκεί το
0: ωραία, χέρι. Πρόσεξε. πρόσεξε. Τώρα σοβαρολόγο, η παρέα θα έρθει, έτσι.
1: Εννοείται, θα έρθουμε.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Αυτό είναι δικό σου και στη Βάσο, εννοείται. Γεια χαρά.
1: Σε φιλούμε.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, φύγαμε. Τι ωραία, ξεφύγαμε. Μ' αρέσουν αυτά πάρα πολύ, παιδιά. Έτσι είναι να παίρνουμε ανάσες. Γιατί πείζουμε κι εμείς, μην νομίζετε. Οπότε, πάμε σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 με την Αθηνά Μαράκη, παρακαλώ. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε με κάτι που θα ήθελα να το ακούσουν κυρίως οι μητέρες. Κυρίως οι μητέρες. Υπάρχει λόγος.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
12: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
11: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
13: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Σκάι Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονιτσα, στην απάνω.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
15: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Αθηνά Μαράκη. Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσιοποίησή του. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος παρουσίασε το έγγραφο των 14 σημείων, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων με δυνατότητα παράτασης μόνο κατόπιν κοινής συνένεσης των δύο πλευρών. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ενδέχεται η προσωρινή συμφωνία να υπογραφεί από τον Τραμπ και τον Ιρανό, ομολογό του Μασούντ Πεζεσκιάν. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύχθη με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου της G7 στη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι απέτρεψε μια οικονομική καταστροφή που θα μπορούσε να προκαλέσει η συνέχιση του πολέμου, ενώ παραδέχθηκε ότι επηρεάστηκε από την άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών, καθώς εργαζόταν για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση. Είπε παράλληλα ότι η συμφωνία διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι αν το Μνημόνιο Συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Αναφερόμενος στη σχέση του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Τραμπ δήλωσε ότι του έχει ζητήσει να επιδείξει μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Το Ευρωκοινοβούλιο επικρίνει μεταξύ άλλων την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στον Άριο Πάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η προσφυγή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από τη Διοικητική Ολομέλεια του Αρίου Πάγου. Νομικοί κύκλοι σημειώνουν ότι τελευταίος σταθμός της διαμάχης των δύο πλευρών θα είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εν τω μεταξύ, αύριο το πρωί συνεδριάζει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προκειμένου να επιλέξει τους 3 νέους Ευρωπαίους εισαγγελείς που θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ομιλία με υπαινιγμούς από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή στην τελετή αποφύτησης του Αριστοτελείου Κολεγίου. Ζούμε σε καιρούς μη ηρωικούς. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς, είπε μιλώντας στους αποφύτους, ενώ επικαλέστηκε και στίχους του Λουκιανού Κυλαϊδόνη από τον ύμνο των Μαύρων Σκυλιών. Κλείνοντας, τόνισε στα νεαρά παιδιά να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί με όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε ένοπλες ληστείες και διαρρήξεις σε καταστήματα και σπίτια στη Βόρεια Ελλάδα. Συνελήφθη ένας άνδρας 31 ετών στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος αποτελούσε βασικό μέλος της Σπύρας. Τα υπόλοιπα μέλη έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Η λία της οργάνωσης ξεπερνά τις 72.000 ευρώ, ενώ η δράση της ξεκίνησε από τον περασμένο Μάρτιο. Η Πάξη θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι ψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

0: Λοιπόν, αντί προλόγου, επειδή είναι φρέσκο, τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, παιδιά, μίλησε ο Καραμαλής. Είχε πάει στην τελετή αποφύτηση στο Αριστοτέλειο Κολέγιο και μίλησε. Και είπε και πολλά. Καλά, πέταξε και σπόντες. Έτσι, πέταξε. Ας πούμε, αυτό που είπε κάποια στιγμή, ότι το νου σας σε όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και την εξουσία. Τι εννοούσε άραγε? Τι εννοούσε? Λοιπόν, θέλω να τα πιάσουμε με τη σειρά. Γιατί όχι να μην τα ακούσουμε? Να τα ακούσουμε, γιατί δεν τα έχετε ακούσει απ' αλλού. Τα έχει ετοιμάσει ο Καραγιάννης. Μόλις τα ετοίμασε. Και επειδή αύριο αυτά θα είναι viral, κάποια από αυτά, σας θέλω εδώ. Λοιπόν, είπε στα νέα παιδιά, πού να κλείσουν την καρδιά τους.
1: Ανοίξτε τα φτερά σας, σπουδάστε, ταξιδέψτε, γνωρίστε τον κόσμο. Κρατήστε όμως γερές τις ρίζες σας. Κλείστε για πάντα στην καρδιά σας την Ελλάδα. Νιώστε το. Πρώτα και πάνω απ' όλα, είμαστε Έλληνες. Είμαστε και είστε τιτλούχοι, κληρονόμοι ενός οικουμενικού πολιτισμού. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό σε έναν κόσμο που οι εθνικές ταυτότητες ρευστοποιούνται. Είμαστε Μακεδόνες, γνήσιοι Μακεδόνες. Εδώ που πατάμε σήμερα το 1912 με όρους ιστορίας μόλις χτες, το έδαφος δεν ήταν ελληνικό. Η πατρίδα μας ήταν υπομακρά κατοχή. Δεν χάσαμε την ταυτότητά μας στην τυραννία. Μην τη χάσουμε σε συνθήκες ελευθερίας.
0: Μία σπόντα για τα εθνικά. Διαφύλαξη αξιών.
1: Εμείς οι Έλληνες, αγαπητοί φίλοι, είμαστε τυχεροί. Και σε ό,τι αφορά το μέγεθος, αλλά και στην ανεκτήμητη σημασία της ιστορικής και πολιτιστικής παρακαταθήκης, της οποίας είμαστε προνομιακοί διαχειριστές και συνεχιστές, αλλά και γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ, δεν καταδεχτήκαμε ποτέ, όπως έκαναν και κάνουν άλλοι, να κάνουμε την ανάγκη ιστορία, να διαστρεβλώσουμε την ιστορική αλήθεια, να οικειοποιηθούμε ή να σφετεριστούμε ταυτωτικά στοιχεία άλλων. Βεβαίως, αυτή η μεγάλη τύχη, αυτή η ανεκτήμητη κληρονομιά, συνεπάγεται και μια βαρύτατη ευθύνη. Τη διαφύλαξη, αλλά και την συνεχή επαναβεβαίωση των αξιών και των νοημάτων που μας συνέχουν ως έθνος και ως κοινωνία. Σε αυτό το υψηλό καθήκον, με προστοφυλακή εσάς, τις νέες και τους νέους μας, οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε με αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια.
0: Πάμε και στα άλλα εθνικά που είπε στο τέλος και μάλλον έχουμε και μια έκπληξη για τη συνέχεια. Προσέξτε. Την έκπληξη θέλω να την ακούσετε. Είπε κάτι για την πατρίδα ακόμη.
1: Η Ελλάδα σας χρειάζεται. Έχει ανάγκη τη φρεσκάδα, τις ιδέες σας, την ορμή σας. Ζούμε, είναι αλήθεια, σε καιρούς μη ηρωικούς. Καλά είναι λοιπόν να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς.
0: Λοιπόν, και μέσα σε όλα, το ξαναλέω, είναι δηλώσεις που έκανε και ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Κώστα Καραμάλη, στην τελετή αποφύτηση στο Αριστοτέλειο Κολέγιο. Λοιπόν, του είχε ανάγκη να θυμηθεί ένα τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη.
1: Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανού Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία. Κι αν αισθανθείτε ένα σχήρτημα στην ψυχή σας, ένα σιωπηλό δάκρυ να κυλάει, ακούγοντας το «Σε γνωρίζω από την κόψη», ή τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, μην τραπείτε, μην αισθανθείτε ντεμοντέ, ξεπερασμένοι. Τιμή σας και καμάρι σας, είστε πιο είναι από τον καθένα.
0: Λοιπόν, σας έπαιξα τώρα με τρεχάλα απίστευτη του Θανάση Καραγιάννη για να είμαστε ετοιμάσει. Έτσι. Τώρα είναι φρέσκο αυτό, μόλις βγήκε από το φούρνο. Αυτά που αύριο θα είναι viral, ειδικά η αναφορά στο τραγούδι και αυτά που είπε στο τέλος της ομιλίας του, νομίζω ότι βολές με ευθύτητα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τα ακούσατε. Εννοείται, μου στείλε μήνυμα μαυρά, μου λέει βάλε και το τραγούδι. Έλα ρε φίλε τώρα να μας δείξεις τη δουλειά μας τώρα. Σε παρακαλώ πολύ.

0: τεχνοκράτες.
1: Δημήτρη μου, να χαίρεσαι το γιο με τα τύμπανα, γιατί μου έκανε μια πολύ ωραία σύνδεση για αυτά που λέγαμε πριν από λίγο με τον Κωνσταντίνο για τον Μάικλ Τζάκσον. Το πάρτι που γίνεται την Παρασκευή, έτσι. Ωραία ιδέα, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Γεια σου Νικόλα μου, την καλησπέρα. Μου λέει η Ιωάννα, δεν νομίζω ότι μπορούσε κάποιος να μιμηθεί την κίνηση αυτού του καλλιτέχνη. Τα τραγούδια του είχαν απίστευτο beat. Καλό γουστι δίσκο, κατά την άποψή μου. Καλό βράδυ, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κωνσταντίνος έχει πιάσει την ιστορία με τον κλιματισμό και τον ανεμιστήρα. Το εφαρμόζει το γραφείο από πέρυσι με επιτυχία. Είναι ιδανική και δεν υπάρχει δυνατότητα. Δεν υπάρχει δυνατότητα για τους ανεμιστήρες οροφής, έτσι. Επίσης με καθυστέρηση, παρότι ακούω σταθερά είναι πολύ ζόρικα τα πράγματα για μεγάλο διάστημα. Κατάλαβα ρε φίλε, εδώ είμαι, ό,τι θέλεις να το συζητήσουμε, έτσι. Την Πέμπτη έδωσε το δακτυλίδι. Τι να ευχηθώ τώρα, τι εύχονται σε αυτή την περίπτωση? Βοήθησε με λιγάκι. Τι θες να σου ευχηθώ? Να σου ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου. Επίσης, να πω την καλησπέρα μου στο Γιώργο που μας στέλνει το μήνυμα από Κοπενχάγη. Τώρα, αυτό που βλέπεις και αυτό που είπε ο Καραμαλής, ναι, καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοείς. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, σημειώνετε ό,τι θέλετε, με χαρά το διαβάζουμε. Λοιπόν, ένα από τα πρώτα πράγματα που διαβάζω πάντα, γιατί την εκτιμώ πάρα πολύ, είναι η Πέπη Ραγκούση, η στήλη της στα νέα. Και τις προηγούμενες μέρες έγραψε ένα, εχθές συγκεκριμένα, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, την άποψή της για κάτι που είδε. Πήγε λοιπόν το Σάββατο σε ένα μεγάλο κατάστημα καλλιντικών και εκεί είδε μαμά και κόρη να έκαναν εξόρμηση για καλοκαιρινές προμήθειες. Και εδώ τώρα έχει πιάσει ένα μεγάλο θέμα, έχει δώσει τον τίτλο «Μικρές κυρίες». Είναι ένα θέμα που ανά τακτά χρονικά διαστήματα έχω δει διάφορες απόψεις. Γιατί κορίτσια σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, πάρα πολύ μικρή ηλικία, χρησιμοποιούν καλλιτικά. Είναι ένα θέμα και γι' αυτό θα παρακαλούσα τις μητέρες να ακούσουν και να μου πούν και εκείνες την άποψή τους. Η Πέπη είναι κοντά μας, πάντα είναι, έχει τη διάθεση να τα λέμε και την ευχαριστώ ιδιαίτερως. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή. Πέπη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη μου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Οι γονείς που έχουν κορίτσια μετά τα 8-9 θα καταλαβαίνουν πολύ καλά τι λες. Ναι. Υπάρχει αυτή η τάση, τα κορίτσια από πάρα πολύ μικρή ηλικία να έχουν αυτή τη ρουτίνα ομορφιάς που λένε. Τα λένε τώρα, ας μην πω το όνομα, κάνουν πάρτι και μπροστά βάζουν το όνομα ενός πολύ γνωστού καταστήματος καλλιντικών, διεθνούς καταστήματος καλλιντικών, για να ανταλλάσσουν καλλιντικά, να μιλάνε, να κάνουν. Το παιδί που, το κορίτσι που έβλεπα που πρέπει να ήταν, να είχε τελειώσει την Πέμπτη Δημοτικού. Από
1: για τόσο δηλαδή μικρό κορίτσι μιλάμε, Πέπη μου.
2: Για τόσο μικρό.
1: Συγγνώμη, μου, είπες πριν οι γονείς, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό είναι δύσκολο για έναν πατέρα να μπει στη λογική. Προφανώς αυτά γίνονται με τη μητέρα μαζί, έτσι?
2: Όχι, δεν γίνεται με τη μητέρα. Νομίζω ότι τα παιδιά τα κάνουν μόνα τους. Εγώ από τον περίγυρό μου ξέρω ακριβώς το αντίθετο.
1: Δηλαδή,
2: μαμάδες, ας πούμε, πολύ εναλλακτικές που δεν δίνουν μεγάλη. Ξέρεις, δεν προσέχουν πάρα πολύ την εμφάνισή τους ή δεν μπαίνουν σε κανόνες. Τώρα λέω εντάξει, δεν είναι. Μία φίλη μου η οποία είναι καθηγήτρια γιόγκα και καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω.
2: Η κόρη της φοράει κάθε βράδυ μάσκα ομορφιάς.
1: Και είναι ηλικία?
2: Και είναι ηλικία τώρα, τώρα τέλειωσε την πρώτη γυμνασίου, αλλά αυτό το κάνει από την Πέμπτη Δημοτικού.
1: Μάσκα.
2: Γιατί μου έστελνε η μάνα τις φωτογραφίες.
1: Και τι καμάρωνε?
2: Όχι, δεν καμάρωνε, ίσα ίσα. Η μαμά έλεγε, μα είναι δυνατόν?
1: Ναι, αλλά λοιπόν, αυτό, γιατί θέμα, δεν μπορεί θέμα να το διαχειριστεί μια μητέρα αυτό, Πέπη μου, επειδή το κάνουν όλα τα κοριτσάκια σε αυτή την ηλικία?
2: Βρε Δημήτρη μου, τι να κάνει μια μητέρα όταν τα παιδιά είναι στο TikTok?
1: Ναι, ναι.
2: Όλη μέρα. Ναι. Και όταν στο εξωτερικό, δεν ξέρω αν γίνεται και στην Ελλάδα, τα παιδιά βγάζουν λεφτά από αυτή την ιστορία. Διάβαζα για ένα κορίτσι 13 χρονών στην Αγγλία. Βγάζει 50.000 ευρώ το χρόνο.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι άλλο. Σε όλα τα κορίτσια, εσείς τα αγόρια δεν το καταλαβαίνετε, υπάρχει μια φιλαρέσκεια. Μάλιστα, διαβάζοντας αυτό είναι μια διαταραχή πια, έχει καταγραφεί ως διαταραχή που λέγεται κοσμετικορέξια.
1: Ναι.
2: Που είναι η αιμονή των κοριτσιών με τα καλλιντικά, αγοράζουν αντιγυρανδικές κρέμες. Έχουν άποψη 12χρονα ότι από τη στιγμή που γεννιόμαστε αρχίζουμε και γερνάμε. Άρα χρειαζόμαστε αντιγυρανδική κρέμα από αυτή την ηλικία. Το θέμα, όλα τα κορίτσια είναι φιλάρεσκα. Και όταν διάβασα για την κοσμετικορέξια, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν τα φύλλα από τα γεράνια που τα βάζαμε. Οι δικές μας γενιές, μικρές τα νύχια μας, τα κολούσαμε και κάναμε ότι είχαμε μακριά βαμμένα νύχια. Επίσης, ένα κορίτσι δημιουργούνται πάντα σε όλες τις εποχές, στην ηλικία της εφηβείας και διάφορες ανασφάλειες. Α, έχω λίγο κυταρίτιδα, δεν είναι τόσο αδύνατη όσο πρέπει κτλ. Όταν συγχρόνως από το διαδίκτυο, από τα TikTok, παρουσιάζεται όλη αυτή η τελειότητα. Καταλαβαίνεις τι δημιουργείται στη ψυχή ενός μικρού κοριτσιού.
1: Ναι.
2: Και υποτίθεται ότι ζούμε στην εποχή συγχρόνως που δεν περνάνε τα σχόλια για την εμφάνιση, ότι όλες οι εμφανίσεις είναι αποδεκτές, ότι δεν υπάρχουν πρότυπα ομορφιάς και συγχρόνως από τα βιντεάκια και τα ρίλς και τα λοιπά προβάλλεται η τελειότητα.
1: Ναι. Καλά, και η ευτυχία γενικότερα, όχι μόνο στην ομορφιά, ότι όλοι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, ότι όλοι πρέπει να είμαστε τσαλάκωτοι, ότι όλοι πρέπει να είμαστε.
2: Να
1: μην κλαίμε, να γελάμε μόνο, η ευτυχία, τα μπάρ, τα πάντα.
2: Νομίζω.
1: Για βάλε και εμάς τους μεγάλους σε αυτό. Γιατί και εμείς έτσι, δυστυχώς οι περισσότεροι έτσι δεν λειτουργούν.
2: Όλοι, βέβαια, πάρα πολύ λειτουργούν έτσι, Δημήτρη μου, και αυτό νομίζω είναι όταν απολέσουμε την παιδική μας ηλικία ή στο διάστημα που τη ζουν τα παιδιά. Είτε εμείς ως ένα backup, ας πούμε, ναι. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ ξένες λέξεις, ναι. Ένα εφόδιο, νομίζω ότι χάνουμε πολλά.
1: Εγώ θα σου πω κάτι, Πέπη μου, γιατί κάτι διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες για μια πολύ ωραία αναφορά σου στον τόπο καταγωγή σου, στη Σύρο.
2: Ναι,
1: για φαντάσου λοιπόν αυτά τα παιδιά τώρα,
2: ναι.
1: Μετά από 30, 40, 50 χρόνια, να είναι καλά να ζούνε, έχοντας χάσει αυτή την παιδικότητα που εμείς ζήσαμε με κάποιο τρόπο, και εγώ μεγάλωσα σε γειτονιά, χτύπησαμε γόνατα, παίξαμε, εσύ εικόνες φοβερές από την Σύρο, τον Ατάλο κτλ. Για φαντάσου λοιπόν τα παιδιά που τώρα μεγαλώνουν κάτω από αυτές τις συνθήκες, έχοντας χάσει την παιδικότητά τους, πώς θα είναι μετά από κάποια χρόνια.
2: Να σου πω κάτι, Δημήτρη, και θέλω να το ακούσουν και οι ακροατές σου.
1: Ναι.
2: Πιστεύω, διότι νομίζω ότι ο κόσμος δεν σκάει στα χέρια καμιάς γενιάς, ότι και αυτή η γενιά θα βρει τον τρόπο της να δημιουργήσει.
1: Σε αυτό που λες θα συμφωνήσω, αλλά...
2: Θα βρει τον τρόπο της να δημιουργήσει την προσωπική της
1: μυθολογία.
2: Όχι,
1: το θέμα μου δεν είναι αν θα δημιουργήσει σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχοντας χάσει... ή έχοντας ανοίξει μια παρένθεση σε αυτή την παιδικότητα, αυτό εννοώ. Εικόνες, μνήμες, καλά θα μου πεις, δεν είναι και η ίδια γενιά.
2: Ναι.
1: Αλλά ρε παιδί μου, είναι τελείως διαφορετικό να μην έχεις ζήσει την ηλικία σου. Αυτό εννοώ.
2: Θα φτιάξει σε μεγάλη ηλικία, θα φτιάξει και αυτή η γενιά, έτσι, γιατί έτσι πιστεύω ότι γίνεται. Μια παιδική ηλικία.
1: Ναι.
2: Τα πράγματα, ξέρεις, για να μην ταλαιπωρώ άλλο και τους.
1: Δεν ταλαιπωρείς κανέναν, ναι, χαρά μας είναι.
2: Αφού κάνω μια παρένθεση και πω ότι έβλεπα, δεν θα πω την πόλη, δεν έχει σημασία, μια πόλη της Ελλάδας, μεγάλη πόλη, επιτέλους στην πόλη μας από τόσο Ιουνίου λειτουργεί το πρώτο baby spa. Τον κλείνω χωρίς σχόλιο. Λοιπόν,
1: με αποτελείωσες.
2: Λοιπόν, όταν ο Φελίνη διηγόταν τα παιδικά του χρόνια στο Ρίμινι, τον άκουγε η μητέρα του και του έλεγε, μα δε αυτά τα πράγματα δεν ήταν τόσο ωραία όπως τα λες εσύ, και τόσο ιδηλιακά και τόσο ρομαντικά και τόσο ωραίες εικόνες. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Και της απαντούσε ο Φελίνη, αφού έτσι τα θυμάμαι, έτσι ήταν.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες?
1: Κατάλαβα.
2: Ότι φτιάχνουμε τις δικές μας μυθολογίες που μπορεί να μην έχουν ακριβώς σχέση με αυτά που έχουμε ζήσει. Το έχουμε ανάγκη αυτό. Και έτσι νομίζω ότι και αυτή η γενιά και αυτά τα κορίτσια που τώρα τα 12χρονα που φοράνε μπλε μάσκαρα στη θάλασσα για να μην είναι πολύ σκληρό και το βράδυ μαύρη. Γιατί αυτή τη συζήτηση άκουγα. Μ' αρέσει να παίρνω στα καταστήματα ανθρώπους που προξενούν το ενδιαφέρον από πίσω και να βλέπω πώς ξενίζουν.
1: Αλήθεια. Φοβερίζει.
2: Είναι μέσα στη δουλειά μας. Και αυτά τα παιδιά θα φτιάξουν μια ωραία παιδική ηλικία ακόμα και αν δεν την έχουν ζήσει.
1: Να είσαι καλά. Μέσα από την καρδιά μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου.
1: Πάντα και κάνουμε πολύ ωραίες κουβέντες.
2: Να είναι καλά και οι ακροατές σου. Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ. Πέπη Ραγκούση, με αφορμή ένα άρθρο της στα Νέα υπό τον τίτλο «Μικρές κυρίες». Δεν ξέρω αν υπάρχουν μητέρες στην παρέα μας. Νεαρές σχετικά, γιατί όταν. Ναι, μιλάμε για παιδάκια τώρα, εκεί μετά τα 8 κοριτσάκια. Μου λέει ο Στέλιος, καλησπέρα μου λέει, εξαρτάται Δημήτρη και από το παιδί, πάνω απ' όλα φυσικά και από τους γονείς. Η δική μου κόρη για παράδειγμα, που είναι 11 και κάτι, ούτε καν στέκεται σε τέτοιου είδους βιντεάκια. Στέλιο, πολύ ωραίο αυτό που λες. Το έχετε καταφέρει μετά από κουβέντα? Πώς το έχεις καταφέρει, ας πούμε, και δεν μένεις στο TikTok σε τέτοιου είδους θεματάκια. Παπακαλούση, τι ωραία μουσική μας έχεις ετοιμάσει. Έλα, Παπακαλούση, βάλ' τα δυνατά. Α, τέλει. Roy Orbison.

0: Αθηνά Μαράκη στις 10.30 για τους στήλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν. Προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και η οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ενδέχεται η προσωρινή συμφωνία να υπογραφεί από τον Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύχθη με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου της G7 στη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι απέτρεψε μια οικονομική καταστροφή που θα μπορούσε να προκαλέσει η συνέχιση του πολέμου, ενώ παραδέχθηκε ότι επηρεάστηκε από την άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών, καθώς εργαζόταν για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση. Σε νέες του δηλώσεις, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Νωρίτερα πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Αμετάβλητα, στο εύρος του 3,5 έως 3,75% διατήρησε σήμερα τα επιτόκια της η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης μέχρι το τέλος του έτους. Η απόφαση για τα επιτόκια ελήφθη ομόφωνα, κάτι που δεν είχε συμβεί εδώ και έναν χρόνο. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα στην Κρήτη για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρειο ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

Χαιρετώ, χαιρετώ. Την καλησπέρα μου. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίρο. Περνάει πολύ γρήγορα η ώρα. Και μην ξεχνάμε ότι ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη μας συναυλία. Έτσι. Είναι το Σεπτέμβριο, 14 Σεπτεμβρίου. Είναι Δευτέρα, είναι στο Καλλιμάρμαρο και το ραντεβού μας είναι μια ξεχωριστή βραδιά για το μεγάλο Μαν Λοΐζο. Ο τίτλος εννοείται ένας στίχος τραγουδιού του. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Γαλάνη, Διονυσίου, ο Γιάννης, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλεγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη και βεβαίως άλλα ονόματα που θα έρθουν σιγά σιγά στην παρέα μας. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr και πληροφορίες εννοείται στο limazimborume.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα σας λυθεί οποιαδήποτε απορία. Και πρέπει να σας πω, σας το λέω, ότι επειδή σε ό,τι μου αντιστοιχεί εκείνο το βράδυ, προφανώς θα μας πέσει και η μετάδοση της συναυλίας, να είμαστε καλά. Ήδη επεξεργάζομαι υλικό, ήδη από τώρα, για αυτή την βραδιά. Θα είναι κάτι το οποίο δεν πάει το μυαλό σας. Ειλικρινά δεν πάει το μυαλό. Πόσοι μήνες πριν είναι, Τι έχουμε τώρα, Ιούνιο. Αυτό γίνεται το Σεπτέμβριο. Βάλε ότι έχω αρχίσει και το δουλεύω εδώ και 10 μέρες. Δηλαδή, ναι, υπάρχει έτσι κόψιμο ράψιμο. Το καταλαβαίνετε, θα γίνει κάτι εξαιρετικό. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η είδηση που έρχεται για την εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Που προχώρησε η αρχή στην Κρήτη. Η Κρήτη κάτι έχει. Δεν ξέρω τι φταίει. Το φορτίο, ο αέρας, τι φταίει, οι τσικουδιές. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 7 άτομα της οργάνωσης. Στην δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76 και το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νόμιμων παροχών εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Θεματάρα. Τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη. Και τα αφήνουμε στην άκρη γιατί έχουμε κοντά μας έναν εξαιρετικό συνάδελφο και επειδή έκανε το πρώτο του βήμα υπογράφοντας ο ίδιος

0: βράδυ. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Καλό τάξιδο.
1: Πολύ καλά σου λόγια. Να σε
0: καλό τάξιδο, πάντα. Καλά, η δουλειά σου είναι εξαιρετική, έτσι κι αλλιώς την παρακολουθούμε. Πες μας πρώτα απ' όλα, πού εργάζεσαι, τι κάνεις? Βλέπω ότι ταξιδεύεις συνέχεια, βλέπω ότι είσαι συνέχεια σε ένα αεροπλάνο. Τι κάνεις?
1: Λοιπόν, εγώ δουλεύω στο Euronews, στην ελληνική υπηρεσία τα τελευταία 14 χρόνια και κάνω ρεπορτάζ εντός και εκτός συνόρων, αποστολές στο εξωτερικό και για ειδήσεις αλλά και για προγράμματα, για εκπομπές. Είχα την τύχη να ταξιδέψω από το Μαρόκο μέχρι την Ιαπωνία, να βρεθώ στο Τουρκμενιστάν, στο Αφγανιστάν και σε άλλα έτσι μέρη ιδιαίτερα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Τώρα, στο εντός συνόρων ταξίδι, ένα μεγάλο κομμάτι αφορούσε το προσφυγικό μεταναστευτικό από το καλοκαίρι του 2015, θα έλεγα μέχρι και το ναυάγιο της Πύλου. Μετά.
0: Δηλαδή στην αρχή έπιασε Βορειοανατολικό Αιγαίο, ας πούμε, τότε, τις ροές εκεί, έτσι.
1: Εκεί, 15, 16, 17, Σάμο, Χίο, Λέσβο. Σκέφτομαι ότι στη Λέσβο έχω πάει 14 φορές.
0: Αλήθεια,
1: Ναι. Και μετά Ιδωμένη, Εύρο, πλατεία Βικτωρίας, πεδίων του Άρεως, λιμάνι Πειραιά βεβαίως.
0: Ναι, πλημάνι,
1: Πειραιά. Δηλαδή ζήσαμε από το 15 μέχρι και το 18-19. Με αποκορύφωμα θα έλεγα τη φωτιά στη Μόρια, το κάψιμο του κάμπ και εκείνη την αδιανόητη εμπειρία των 10 ημερών στο δρόμο μαζί με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που δεν είχαμε να πιούμε ούτε νερό.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί είχε καεί το κάμπ, είχε φτιαχτεί μέσα 2 μέρες το πρόχειρο και νερό δεν υπήρχε πραγματικά για κανέναν. Και εδώ εγώ τότε ένιωσα πως είναι και ένα μέσο πίεσης αυτό, ώστε οι πρόσφυγες και οι μετανάστες να μπουν γρήγορα στο νέο πρόχειρο κάμπ και να τελειώσει η υπόθεση.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα αυτά λοιπόν, αυτές οι εμπειρίες στο πεδίο, η Ιδωμένη επίσης μια συγκλονιστική εμπειρία και συμπληρώνονται 10 χρόνια φέτος, αυτές τις μέρες, από τα γεγονότα της Ιδωμένης. Κάποια στιγμή λοιπόν, γυρνώντας από το πεδίο, μιλούσα πολύ σε φίλους και συναδέλφους και στην οικογένειά μου για όσα έζησα εκεί.
0: Ναι.
1: Και μια νύχτα στα Εξάρχεια σε ένα μπαρ, καθώς μιλούσα σε ένα φίλο, μου λέει: γράφεις ένα βιβλίο, τόσα έχει ζήσει. Και λέω: εγώ να γράψω βιβλίο, τι είμαι συγγραφέας? Άσε με από εδώ πέρα, ήσυχο. Έλα όμως που μπήκε το μικρόβιο και σιγά σιγά αυτές οι ιστορίες από το πεδίο, από το ρεπορτάζ για το Euronews έγιναν διηγήματα.
0: Είναι, συγγνώμη που θα ανοίξω μια παρένθεση, θα μας πεις τώρα για τα διηγήματα. Είναι ωραίες αυτές οι αποφάσεις που παίρνονται πίνοντας ένα ποτάκι με φίλους και σου βάζουν μια σκέψη στο μυαλό, έτσι. Είναι ωραίες αυτές οι αποφάσεις.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, βοηθάει η νύχτα και το ποτό, γιατί τώρα μεταξύ μας μετράει ποια σημαντική απόφαση έλαβε κανείς. Πίνοντας τσάι, ας πούμε, πόσο μακριά μπορείς να πας.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, για πες μας τώρα για τα διηγήματα αυτά, γιατί είπα ότι είναι ένα ωραίο πάντρεμα της δουλειάς σου, προφανώς με τη μυθοπλασία, έτσι.
1: Ναι, σκέφτηκα πως το να φυγήσει απλώς όσα βίωσε το πεδίο σύντομα εξαντλείται. Ναι. Οπότε λοιπόν τι έχω κάνει. Ένας άνθρωπος, ο Μοχάμεντ, που μου είπε 2 λόγια στην Ιδωμένη για 20 δευτερόλεπτα και νιώθω πως τον αδίκησα γιατί δεν του έδωσα το χρόνο που θα έπρεπε, γιατί βιάζεσαι να κάνεις ρεπορτάζ,
0: ναι,
1: να στείλεις το πέμα,
0: να
1: μοντάρεις και τα λοιπά ακριβώς. Παίρνω λοιπόν τα λόγια του και χτίζω μια ιστορία πάνω σε αυτό. Όμως δεν είναι πια η ιστορία του, είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό και λέω ότι παντρεύω το ρεπορτάζ με τη μυθοπλασία. Και εκεί μέσα έχουμε βλέπουμε, ας πούμε, την κυραδέσποινα στοιχείο που φτιάχνει πίτες για τους πρόσφυγες και οι ακροδεξιοί τις επιτίθενται γιατί θεωρούν πως δεν πρέπει να έχουμε πρόσφυγες και μετανάστες. Έχουμε τα γεγονότα, όπως σου είπα, στη Λέσβο. Έχουμε τον Ιρανό ομοφυλόφιλο πρόσφυγα, ο οποίος προσπαθεί να ξεφύγει από μια καταπιεστική κοινωνία, να χτίσει μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη, αλλά εδώ βρίσκεται δολοφόνος ενός άντρα μετά τα μεσάνυχτα στο κάμπ. Δεν λέω παραπάνω γιατί η ιστορία έχει την δική της εκδοχή.
0: Ναι, ναι, όχι. Ναι, μην κάνουμε spoiler.
1: Βεβαίως, ναι, έχουμε τα επεισόδια στιγμές ελπίδας, αγάπης, μιαξίματος, απελπισίας. Εγώ αν θέλεις εκεί βλέπω και τα δικά μου σφάλματα και τη δική μου μετριότητα κάποιες φορές, διότι ξέρεις πολύ καλά το θέμα, έχεις εμπειρία στο πεδίο, αλλά δεν πρέπει ποτέ η κάμερα να στραφεί σε μια γυναίκα που πλένει τα ρούχα της και δεν σου έχει πει το OK να πάρεις πλάνα.
0: Ναι.
1: Το έκανα μια φορά το λάθος αυτό και το αναφέρω.
0: Περίμενε. Θέλω να μείνουμε λίγο εδώ. Αισθάνθηκες κάπως μετά, δηλαδή απολογήθηκες στον εαυτό σου γι' αυτό?
1: Φυσικά. Ναι, φυσικά, ναι. Και απολογήθηκα.

0: υπήρξαν στιγμές που ντράπηκα. Όταν δηλαδή γύρισα από την Ιδωμένη διαλυμένος, μουσκεμένος, απελπισμένος και έπεσα στο κρεβάτι μου το ζεστό και τυλίχθηκα στις κουβέρτες και λέω τι ωραία που είμαι τώρα εδώ και δεν κρυώνω πια. Την ίδια ώρα φυσικά ντράπηκα φοβερά, γιατί άφησα πίσω μου κάποιους ανθρώπους μέσα σε μια λίμνη λάσπιστη απελπισίας. Και δηλαδή αυτό στην Ιδωμένη δεν μπορώ να το ξεχάσω.
1: Ναι.
0: Ενώ τα σειρματοπλέγματα, τα κομμάτια υφάσματος πάνω στο σειρματόπλεγμα, που καταλαβαίνεις ότι είναι απόπειρες, είναι απομεινάρια απόπειρας ανθρώπων να περάσουν, το ξεραμένο αίμα πάνω στο σύρμα, τους ανθρώπους που περιμένουν να ανοίξει η πόρτα για την Βόρεια Μακεδονία τώρα, θύρωμ τότε, και να τους βλέπεις να περιμένουν για αυτά τα 5 λεπτά, τα μωρά να κλαίνε και να μην σηκώνονται να πάνε τουαλέτα. Μην τυχόν και χάσουν αυτά τα 10 λεπτά που θα ανοίξει η πόρτα. Για όλα αυτά λοιπόν, και ενοχές έχω νιώσει, παραδείγματος χάρη, είναι πραγματικό γεγονός, έβγαλα ζωντανό από την Ιδωμένη και ένα παιδάκι εκεί δίπλα ήθελε νερό. Λέω, θα του δώσω σε 10 λεπτά. Δεν μπορώ να αφήσω το ζωντανό. Περιμένω στην ουρά, δορυφορικό κύκλωμα, όλοι οι συνάδελφοι. Όταν μετά το έψαξα, έχασα. Mm. Το παιδάκι αυτό το θυμάμαι ακόμα, γιατί μου ζήτησε νερό και δεν μπορούσα να του δώσω. Επέλεξα να μην του δώσω από μία άποψη. Αλλά δεν μπορούσα να αφήσω και τη δουλειά μου εκείνη τη στιγμή. Όμως 10 χρόνια μετά την έχω τη σκέψη αυτή.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν και μια προσωπική έτσι εξομολόγηση και ένα, αν θέλεις, αναμετριέμαι λίγο και με τη δική μου παρουσία στο πεδίο. Κάποιες φορές θεωρώ ότι είμαι πολύ σωστός, σε κάποιες άλλες έκανα και εγώ τα λάθη.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σου από αυτά τα διηγήματα έτσι, που ξεχωρίζει, τους χαρακτήρες ας πούμε έτσι, καλύτερα να πω τους χαρακτήρες.
0: Δεν θα είμαι δίκαιος, θα σου πω, είναι ο τίτλος «Τα βουνά στην πλατεία ανοίξει τη γιαγιά μου».
1: Ναι. Α, γιατί?
0: Θα σου πω, είναι μια κατάρα. Κάποια στιγμή στο χωριό της, στη Βλαχάδα Μετεώρων, είχαν τσακωθεί δύο γυναίκες, συνυφάδες. Και λέει μία στην άλλη, που αν δεν κάνεις αυτό που μούταξες, που να έχεις όλα τα βουνά, τα μάρμαρα στην πλάτη. Mm. Αυτό λοιπόν σημαίνει
1: πολύ
0: ότι
1: μεγάλη κουβέντα.
0: Έχουν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί τα βουνά στην πλάτη και βαδίζουν και προσπαθούν να φτάσουν κάπου. Και γι' αυτό και το εξώφυλλο του βιβλίου, η φωτογραφία εννοώ, από την Ιδωμένη 2016, οι γραμμές του τρένου. Που ας πούμε ότι παίρνει κάποιος τα βάσανά του και προσπαθεί να φτάσει μακριά. Οπότε θα έλεγα πως το αγαπημένο μου διήγημα είναι αυτό με τη γιαγιά μου του Βαγγελιό. Και από εκεί και πέρα θα έλεγα αυτό με τον Ιρανό άντρα που προσπαθεί να ξεφύγει από μια κοινωνία που δεν μπορεί να ζήσει γιατί ο σεξουαλικός του προσανατολισμός δεν είναι αποδεκτός εκεί. Και καταλήγει να μπλέκει σε μια ιστορία εδώ στην Αθήνα. Όπως υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ας πούμε, θα σου πω κάτι, προσπάθησα να κάνω θέμα εδώ για το survival sex, δηλαδή για τους ανθρώπους που κάνουν σεξ για να επιβιώσουν, που πληρώνονται με ελάχιστα χρήματα ή με ένα σάντουιτς για να μπορέσουν να έχουν ένα εισόδημα.
1: Κοίτα, σε αυτό, μισό λεπτάκι, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Κάνουν αυτοί τη δουλειά για να επιβιώσουν, αλλά κάποιοι πάνε μαζί τους.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά. Πολύ
1: εντάξει,
0: σωστά.
1: Μισό λεπτάκι. Δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν έρθει από εδώ, γιατί λέμε για πορνεία, τον Ατάλο κτλ. Κάποιοι πάνε μαζί τους.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι το πιο σοκαριστικό.
1: Ναι.
0: Δεν κατάφερα να κάνω αυτό το ρεπορτάζ, αλλά υπάρχει μια ιστορία στο λιμάνι του Πειραιά, όπου στην προσπάθειά μου να προσεγγίσω αυτόν τον κόσμο που δεν τα κατάφερα γιατί ήταν και επικίνδυνο.
1: Είναι καλά, σίγουρα. Γιατί δεν ξέρεις πια από ένα σημείο και μετά αν μιλάμε και για κύκλωμα, ναι. Έτσι. Δεν το ξέρεις.
0: Μιλάμε ξεκάθαρα για κυκλώματα. Ναι. Και όπου είπα στην αδέλφου ότι με ενδιέφερε αυτό το θέμα και προσπάθησα να το κάνω, μου είπαν είσαι τρελός. Πας να μπλέξεις. Μακριά. Αφηγούμε λοιπόν το πώς προσέγγισα το θέμα, πώς δεν κατάφερα να φτάσω εκεί που ήθελα, αλλά πώς τελικά στο λιμάνι του Πειραιά έπεσα πάνω σε ένα από τα πρόσωπα. Τα οποία προσπαθούσα να πείσω να μου μιλήσουν. Και ήταν τελικά ο γιος μιας γυναίκας που μας μίλησε. Δηλαδή είναι μια περίεργη ιστορία.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Απόστολε, θα έχει κάποια στιγμή ίσως ενδιαφέρον, θα βρούμε χρόνο να είσαι ένα βραδάκι να μας πεις για όλες αυτές τις εμπειρίες και με αφορμή βέβαια στο βιβλίο. Εντάξει.
0: Μου μεγάλη μου χαρά.
1: Λοιπόν, θα σε πετύχουμε τώρα στην Αθήνα. Ετοιμάζεις κάτι από εδώ και πέρα, θα φύγεις για κάπου, τι έχει τώρα μπροστά το πλάνο?
0: Στρασβούργο, Ολομέλεια, αρχές Ιουλίου για την Κυπριακή Προεδρία που ολοκληρώνεται. Ναι, ναι. Και μετά να κάνουμε και εμείς διακοπές.
1: Με το καλό. Με το καλό. Μπορεί να σε πετύχουμε λίγο πριν τις διακοπές σου να έρθεις εδώ. Έτσι για να το ευχαριστηθούμε. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξαναπώ τα στοιχεία του βιβλίου. Τα βουνά στην πλάτη μάθαμε και το πόσο τίτλος. Εκδόσεις Εύμαρος. Ο Απόστολος Στάικος, εξαιρετικός συνάδελφος. Ακούσατε έτσι πολύ ωραία πράγματα. Έτσι πράγματα που αγγίζουν και την. Θέλω να πιστεύω ότι αγγίζουν και την καρδιά όλων μας. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Απόστολε. Γεια χαρά. Λοιπόν, ο Δημήτρης μου λέει, πολύ ανήσυχο αυτό με τις μικρές κυρίες και όχι μόνο τώρα που είναι μικρές, όπως και πώς μεγαλώνουν και τι κάνουν όταν είναι μεγάλα. Και ένα κορίτσι ασχολούμενο σε τέτοιες ηλικίες και τι ψάχνει να κάνει ως μεγάλη. Καλά, δεν είναι το θέμα τι ψάχνει να κάνει ως μεγάλη, Δημήτρη μου. Το πάμε εκεί τώρα το θέμα. Έτσι. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που είπε η Πέπη. Θα το βρουν τον τρόπο τους. Αυτή η γενιά θα το βρει τον τρόπο της. Κάτι να ξαναφτιάξει, κάτι παιδικό. Το θέμα είναι για μένα ότι ανοίγεις μια παρένθεση ακριβώς στην παιδικότητά σου. Αυτό είναι το θέμα, με αυτή την έννοια το είπα. Ο Στέλιος μου λέει το εξής, γιατί μου έπιασε το θέμα για την κόρη του που είναι 11 συν κάτι. Της έχουμε εξηγήσει ήδη από πιο νωρίς ότι κάνει κακό στο πρόσωπο από τόσο μικρή ηλικία και της έχουμε δείξει πώς είναι το πρόσωπο πριν και πώς γίνεται μετά, δίνοντας έμφαση στο ότι είναι απλώς ψεύτικο. Στέλιο μου, προφανώς ασχοληθήκατε. Δεν το ξεπετάξατε το θέμα. Έτσι. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, ειλικρινά. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Πάμε στο Γιάννη Σαββόπουλο, πάμε Ολλανδία, τώρα δεν ξέρω που τον βρίσκουμε. Έχουμε και καιρό να τα πούμε μαζί. Τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Καλησπέρα Δημήτρη, είμαι καλά.
1: Γεια σου ρε Γιάννη. Γεια σου ρε Γιάννη, τη χαμπάρια που λέμε. Έτσι.
2: Είμαι καλά.
1: Πού είσαι, πού σε βρίσκουμε?
2: Είμαι Αγγλία. Λίγο πιο πάνω από τον Μπέρμιγχαμ.
1: Α, και τι κάνεις τώρα εκεί, έχεις και φορτώσει?
2: Έχω, σήμερα έκανα μια πάρα πολύ ωραία παράδοση, Δημήτρη.
1: Δηλαδή?
2: Πήγα και παρέδωσα
1: Να εξηγήσουμε, συγγνώμη, κάτσε, τώρα κάποιος μπορεί να μην ξέρει. Εσύ μεταφέρεις από την Ολλανδία λουλούδια
2: στην Αγγλία.
1: Στην Αγγλία, ακριβώς.
2: Ναι. Απλά σήμερα είχα μια πάρα πολύ ωραία παράδοση, γιατί πήγα και παρέδωσα στο Blenheim Palace.
1: Ναι.
2: Για το οποίο, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ένα παλάτι το οποίο είναι στο Woodstock του Οξφόρδης.
1: Ναι.
2: Ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της UNESCO.
1: Α, δεν το ήξερα.
2: Το οποίο, παρότι δεν είναι βασιλικό κτίριο, έχει τον τίτλο παλάτι. Ενώ δεν ανήκει στην βασιλική περιουσία, αλλά έχει τον τίτλο παλάτι. Και δύο πολύ σημαντικά, μάλλον, γιατί το ένα το είπα ότι είναι μνημείο της UNESCO, δύο πολύ σημαντικά που έχω ξεχωρίσει για αυτό το χώρο, είναι πρώτον ότι έχουν γίνει τα γυρίσματα πολλών ταινιών γνωστών εκεί.
1: Όπως?
2: Δηλαδή, όπως Harry Potter, όπως James Bond.
1: Α, τώρα κατάλαβα.
2: Επικίνδυνες αποστολές.
1: Τώρα κατάλαβα.
2: Transformers. Το τελευταίο, συγνώμη, τον Απόλεο που είναι το 23 η ταινία.
1: Εσύ τι πήγες να κάνεις εκεί?
2: Γίνεται έκθεση λουλουδιών εκεί μέσα.
1: Α, αλήθεια.
2: Και πήγα και παρέδωσα.
1: Άντε ρε φίλε. Για πες μου, τι σου έκανε. Είναι η πρώτη φορά που πήγες εκεί?
2: Είναι η πρώτη φορά, βέβαια. Και επίσης, απλά να αναφέρω πολύ σημαντικό επίσης, ότι είναι και το μέρος, το πραγματικό μέρος που γεννήθηκε ο Winston Churchill. Γιατί ανήκε στην οικογένεια το παλάτι αυτό. Mm-hmm. Και η μητέρα του βρισκόταν κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης σε συγγενική επίσκεψη στο παλάτι, την έπιασαν λοιπόν του το κετού και γίνησε το Τζόρτσιλ μέσα σε αυτό το παλάτι.
1: Έλα ρε φίλε.
2: Τεράστιος χώρος. Απλά
1: πρώτη φορά ότι... πήγες?
2: Ναι, πρώτη φορά. Απλά θα σου πω ότι από την πύλη που μπήκα, από μια πλαϊνή πύλη, όχι από την κεντρική, μέχρι να φτάσω στο παλάτι, στον πραγματικό χώρο που είναι το κτίριο του παλατιού, οδηγούσα περίπου 15 λεπτά.
1: Με την ταλίκα κανονικά μπήκες?
2: Κανονικότατα. Δημήτρη,
1: και τι δρόμους έχει μέσα?
2: Είναι δρόμος όπου χωράει απλά ένα αυτοκίνητο. Είναι περίπου στα 3 μέτρα ο δρόμος.
1: Μάλιστα.
2: Εν τω μεταξύ, επειδή έχει πολλούς τουρίστες μέσα, γιατί είναι χώρο που το επισκέπτονται τουρίστες, να βλέπουν όλοι ξαφνικά την ταλίκα να κυκλοφορεί ανάμεσα στα ποταμάκια, στους μεγάλους χώρους με την πρασινάδα, μέχρι να φτάσω πραγματικά έξω από το κτίριο, όπου έπρεπε να κάνω την παράδοση των λουλουδιών, γιατί η έκθεση γίνεται ακριβώς στα 300 μέτρα από, από το κτίριο του παλατιού.
1: Μάλιστα.
2: Πολύ ωραία εμπειρία.
1: Εντυπωσιακό. Είδες, δεν το ήξερα. Μου το κρατούσε σε έκπληξη.
2: Ωραία εμπειρία, ωραία εμπειρία.
1: Ωραία, ωραία. Και τώρα έχει επιστροφή.
2: Το έχει επιστροφή, έχει αύριο. Αύριο. Πρώτα ξεκουραστώ και επιστροφή έχει αύριο.
1: Μάλιστα. Μου έστειλε και κάτι φωτογραφίες εκεί από τους χώρους. Τώρα ήταν οι αποθήκες με τα λουλούδια, δεν κατάλαβα.
2: Είναι όπως έχουμε εμείς, όπως υπάρχουν η λαχαναγορά, η κρεαταγορά, οτιδήποτε.
1: Εκεί στην Ολλανδία υπάρχουν τα λουλούδια, ε.
2: Είναι η αγορά, είναι η κεντρική αγορά των λουλουδιών. Είναι ο χώρος που συσκευάζονται όλα τα λουλούδια από τους παραγωγούς, αποστέλλονται εκεί, συσκευάζονται και ετοιμάζονται παραγγελίες για να φύγουν για όλη την Ευρώπη.
1: Ναι. Εντυπωσιακό ήταν. Όντως έχεις δίκιο. Είναι σαν να είσαι στην αντίστοιχη λαχαναγορά εδώ. Εκεί είναι. Λουλουδοαγορά.
2: Είναι ένα κτίριο, ένας προμηθευτής. Υπάρχουν δεκάδες κτίρια τέτοια με προμηθευτές.
1: Μάλιστα. Τέλεια.
2: Και απλά εκεί φορτώνουν τα φορτηγά για να. Για όλη την. Φορτώνουν λουλούδια για τους πελάτες όλης της Ευρώπης σχεδόν.
1: Τι εντυπωσιακό ήταν. Όντως ήταν εντυπωσιακό. Λοιπόν, φίλε μου, να σου πω, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, έτσι.
2: Εγώ, Δημήτρη, χάρηκα. Χάρηκα, να είστε καλά.
1: Άντε, γιατί χανόμαστε λίγο με τους ακροατές. Τρέχουν πάρα πολλά θέματα και είμαι λίγο, ναι, σκορποχώρη.
2: Το γνωρίζω και σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Μου στείλε ένας φίλος, ο Βασίλης. Ναι, ο Βασίλης. Αναφέρεται προφανώς στα οικόπεδα που καθαρίζουμε για τα. Με τα ξερόχορτα κτλ. Αυτή την υποχρέωση που υπάρχει. Κάτι γίνεται και στο Δήμο Διονύσου. Βασίλη μου, να ξέρεις ότι κράτησα τον αριθμό του κινητού. Το έβγαλα φωτογραφία, το έχω στο κινητό μου. Οπότε θα περιμένω. Όπα, πνίγηκα. Κάτι κακό πήγα να πω. Όχι. Κάτι κακό σκέφτηκα. Κάποιος κακός σκέφτηκε κάτι κακό για μένα. Περίμενα να πιούμε λίγο νερό. Αχ, τη δροσιά του να έχετε. Λοιπόν. Πώς το λένε. Βασίλη, κράτησε αριθμό κινητού και θα τα πούμε αύριο. Θα σε καλέσει ο Θανάσης Καρέγανες να σου πει και την ώρα. Αύριο έχουμε κοντά μας Ευρυδίκη και Μαραντίνη. Θα περάσουμε τέλεια. Ευρυδίκη και Ονειράμα δηλαδή. Το βράδυ εδώ. Συντονισμένοι να είστε πάντα στο Sky 100,3. Υπάρχει πάντα λόγος. Και ένας λόγος που θα είστε μέχρι αργά το βράδυ απόψε είναι ότι έχουμε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες. Ο Βασίλης Κουφόπουλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Μου λέει εδώ πέρα ένας φίλος τώρα. Φίλος. Όχι, φίλε μου. Συγγνώμη, έχει γράψει, παιδιά, ένα account για mail που λέει «Πολλά βαρύ sky, όχι. Παπάκι και τάδε και τάδε και τάδε». Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε, τι είναι αυτός ο λογαριασμός μας δουλεύεις. Βέβαια, αυτό που λες έχεις δίκιο, ότι τα παιδιά αντιγράφουν πράξεις και τα λοιπά, αλλά γιατί να έχεις τέτοιο mail, δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορείς να άρχισε με το όνομά σου κάτι. Ή ένα κανονικό mail, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό, Παπά Γεωργίου είναι, τι είναι. Α, όχι. Μου μοιάζει λίγο. Μια κλεμμένη εισαγωγή τώρα που είναι στο μυαλό. Α, είναι πολλά βαρύ. Εγώ Sky διάβασα και όχι. Κάτσε, έχει ένα Sky μέσα. Έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά πολλά βαρύ και όχι. Κάντο κανονικό όμως το mail. Πολλά βαρύ Sky, όχι. Κοίτα, διαβάζετε και έτσι όπως το είπα. Έτσι, σε έβαλα σε σκέψη τώρα, παπαγαλούση. Λοιπόν, αυτή η εισαγωγή του τραγουδιού του συγκεκριμένου που είναι μεγάλη επιτυχία, κάτι μου θύμισε από ένα ελληνικό, από μια ελληνική διασκευή. Κλέβουμε λιγάκι, κλέβουν τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Να είστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε αύριο βράδυ, αύριο είναι Πέμπτη. Φεύγει και αυτή η εβδομάδα, έτσι.

0: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3, 11 και 29 πρώτα δευτερόλεπτα. Θα είμαστε κυρίες και κύριοι μαζί σας μέχρι και τη 1-2-10-48-00-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Σύμφωνα με το sky.gr, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε τη δημοσιότητα το μνημόνιο κατανόηση με το Ιράν και παρουσιάζει το sky.gr τα 14 σημεία της συμφωνίας. Σε δευτερόλεπτα τώρα, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από το Sky 100,3 με Τέθηνα Μαράκη.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθηνά Μαράκη. Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσιοποίησή του. Ενώ και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος παρουσίασε το έγγραφο των 14 σημείων, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση όλων των Αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων, με δυνατότητα παράτασης μόνο κατόπιν κοινής συνένεσης των δύο πλευρών. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ενδέχεται η προσωρινή συμφωνία να υπογραφεί από τον Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Σε νέες του δηλώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν για κάποιο διάστημα στην περιοχή του κόλπου, ενώ υποστήριξε ότι θα ήταν κάπως άδικο να μην διαθέτει το Ιράν βαλιστικούς πυράβλους όταν άλλες χώρες της περιοχής διαθέτουν αντίστοιχα οπλικά συστήματα. Νωρίτερα, στο περιθώριο της συνόδου της G7 στη Γαλλία, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύχθη με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απέτρεψε μια οικονομική καταστροφή που θα μπορούσε να προκαλέσει η συνέχιση του πολέμου. Ενώ παραδέχτηκε ότι επηρεάστηκε από την άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών, καθώς εργαζόταν για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση. Είπε παράλληλα ότι η συμφωνία διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Αναφερόμενος στη σχέση του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Τραμπ δήλωσε ότι του έχει ζητήσει να επιδείξει μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ομιλία με υπαινιγμούς από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή στην τελετή αποφύτησης του Αριστοτελείου Κολεγίου. Ζούμε σε καιρούς μη ιστορικούς. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μας, είπε μιλώντας στους απόφοιτους, ενώ επικαλέστηκε και στίχους του Λουκιανού Κελαϊδιώνη. Από τον ύμνο των Μαύρων Σκυλιών. Όχι, λέμε στους άσχετους, στους ξενέρωτους, στους κυριλέ. Κλείνοντας, τόνισε στα νεαρά παιδιά να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί με όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία. Η Πάξη θα είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν οι ΚΑΕ Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός για το επεισόδιο που είχαν οι Tyreek Jones και Kendrick Nunn στον πέμπτο τελικό της Basket League. Οι δύο πρωταγωνιστές τιμωρήθηκαν με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, αγώνας μεταξύ Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1 και αυτή την ώρα ξεκινάει αναμέτρηση της Αγγλίας με την Κροατία. Στις 2 τα ξημερώματα, Γκάνα και Παναμάς και στις 5 το πρωί, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Σκάι Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ρινά. η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι ψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Είναι η καλύτερη περίοδος για τη χώρα, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι καλοκαίρι, αλλά διότι υπόσχονται πράγματα τα οποία έχουν γίνει ή θα γίνουν, ή τέλος πάντων δεν θα τα δείτε ποτέ να συμβαίνουν στη χώρα, και γι' αυτό είναι όλα υπέροχα. Έχουν ανοίξει τα προγράμματα, έχουν ξεκινήσει οι εξαγγελίες, έχει ξεκινήσει η ωρεοποίηση πραγματικότητας, δεν μπορεί όμως να αντιμετωπίσει αυτό που συμβαίνει τόσο στην κοινωνία όσο και στην ψυχοσύνθεση των ανθρώπων που ανησυχούν για το μέλλον τους, διότι τίποτα πια δεν είναι σταθερό. Καλησπέρα σας. Κλείστε την καρδιά σας στην Ελλάδα αν θέλετε να λύσετε τα προβλήματά σας. Να, μια πολιτική πρόταση η οποία έρχεται από το συντηρητικό χώρο, από τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος μίλησε σε νέους ανθρώπους και για να προτείνει αυτό, να κλείσουμε, να ανοίξουμε την καρδιά μας και να την κλείσουμε για να βάλουμε μέσα την Ελλάδα. Θυμίζει το τραγούδι «Όλο το νησί, ένα βότσαλο στα πόδια σου». Γιατί πώς να χωρέσει σε όλη την καρδιά, να χωρέσει όλη η Ελλάδα μέσα σε μια καρδιά όπως χωράει το βότσαλο, το νησί κτλ.
1: Ανοίξτε τα φτερά σας, σπουδάστε, ταξιδέψτε, γνωρίστε τον κόσμο. Κρατήστε όμως γερές τις ρίζες σας. Κλείστε για πάντα στην καρδιά σας την Ελλάδα. Νιώστε το. Πρώτα και πάνω απ' όλα είμαστε Έλληνες. Είμαστε και είστε τιτλούχοι, κληρονόμοι ενός οικουμενικού πολιτισμού. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό σε έναν κόσμο που οι εθνικές ταυτότητες ρευστοποιούνται. Είμαστε Μακεδόνες, γνήσιοι Μακεδόνες. Εδώ που πατάμε σήμερα το 1912 με όρους ιστορίας μόλις χτες, το έδαφος δεν ήταν ελληνικό. Πατρίδα μας ήταν υπομακρά κατοχή. Δεν χάσαμε την ταυτότητά μας στην τυραννία. Μην τη χάσουμε σε συνθήκες ελευθερίας.
0: Στιγμή ότι Πασκά 100,3, ο Κώστας Καραμαλής, πρώην Πρωθυπουργός, πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε Έλληνες, είμαστε γνήσιοι Μακεδόνες, είπε απευθυνόμενος προς τους φοιτητές που χειροκροτούσαν. Διακοπή, διότι η Αγγλία κέρδισε πέναλτι μόλις το 1 λεπτό της αναμέτρησης με την Κροατία. Ο Μότριτς άπλωσε άτσαλα το πόδι του και βρήκε στο στήθος σχεδόν τον παίκτη της Αγγλίας και ο Χάρι Κέιν είναι έτοιμος, κυρίες και κύριοι, να εκτελέσει. Τι λέγαμε, ότι αναφορές έχουμε Ελλάδα, Μακεδονία κτλ. Σαν να επιστρέφουμε διαρκώς όλο και προς τα πίσω, όλο προς τα πίσω, σε θέματα που έχουν λυθεί. Αυτό το γνήσι Μακεδόνες και το είμαστε Έλληνες, δηλαδή αυτές οι ταυτοπροσωπίες. Το πρώτο, είμαστε Έλληνες, όλοι Έλληνες είμαστε. Γιατί? Δεν υπάρχει κάποιος που να το αμφισβητεί αυτό. Αυτό είναι το πρώτο. Το γνήσι Μακεδόνες, πάμε μετά πίσω και τα λοιπά σε άλλες αναγνώσεις που έκαναν και άνθρωποι που μετά συνέχεια διατέλεσαν πρωθυπουργοί. Ο Χάρι Κέιν δεν κατορθώνει να σκοράρει. Το έβγαλε ο τερματοφύλακας της Κροατίας, διότι έκανε προσποίηση, δεν την έφαγε ο Κροάτης τερματοφύλακας και έπεσε σωστά στην αριστερή του πλευρά. Καλησπέρα, στιγμιότυπα, Sky 100,3, τα γεγονότα σε πρώτο χρόνο, 2-10-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr. Έρχονται πολλές και ενδιαφέρουσες εξελίξεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, πολλές, μα πάρα πολλές ανατροπές και περιμένουμε, κυρίες και κύριοι, και από την κυβέρνηση να ρυθμίσει ένα ακόμη σημαντικό θέμα όπως είναι αυτό των ραδιοφωνικών αδειών. Στο μεταξύ τώρα έχουν κάνουν έλεγχο της εκτέλεσης του πέναλτι, διότι φαίνεται να έχει κινηθεί ο Κροάτης από τον τερματοφύλακα λίγο νωρίτερα, οπότε θα ξαναπάει στη βούλα. Θα ξαναπάει στα 11 μέτρα ο επιθετικός της, ποιος θα είναι άραγε, πάλι ο Χάρι Κέιν της Αγγλίας, διότι μετά από έλεγχο στο VAR θα υπάρξει δεύτερη εκτέλεση, διότι η ηλεκτρονική τεχνολογία διαπίστωσε ότι κινήθηκε νωρίτερα ο τερματοφύλακας. Αυτό σημαίνει ότι θα, σύμφωνα με τους κανονισμούς, θα εκτελεστεί εκ νέου. Θυμίζουμε ότι το Μουντιάλ είναι ελεύθερο στην Ελλάδα, μεταδίδεται από την ΕΡΤ. Να δούμε αν και την επόμενη τετραετία θα ισχύσει το ίδιο, διότι μεγάλοι παίκτες εκτός συνόρων έχουν αρχίσει και μπαίνουν και διεκδικούν μεγάλες πλέον διοργανώσεις και το Μουντιάλ είναι ένα κίνητρο. Απ' την άλλη, η Ελλάδα δεν έχει φτιάξει την λίστα των γεγονότων μείζονος σημασίας και έτσι παραμένει μετέωρη η τύχη του παγκόσμιου κυπέλλου ποδοσφαίρου. Για να δούμε δεύτερη εκτέλεση. Το Χάρι Κέιν αυτή τη φορά στέλνει την μπάλα δεξιά και αριστερά ο τερματοφύλακας της Κροατίας και σκοράρει. Η φανέλα με το 9. Ο Χάρι Κέιν ανοίγει με τη δεύτερη προσπάθεια το σκορ για λογαριασμό της Αγγλίας. Αγγλία, Κροατία 1-0, 12 λεπτό της αναμέτρησης και ήδη έχουν φαγωθεί 4 λεπτά. Στα Sky 100,3 στιγμιότυπα, ακούτε κυρίες και κύριοι και ειδήσεις, την είδηση για την εξάρθρωση νέου κυκλώματος πειρατείας στην τηλεόραση, πειρατείας επί του οπτικοακουστικού περιεχομένου. 86.000 πελάτες είχε, ένα τεράστιο το δίκτυο, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για την ελληνική αστυνομία. Έχουν συλληφθεί 7 άτομα. Η ζημιά για το δημόσιο ήταν σημαντική, όπως επίσης και για τις συνδρομητικές πλατφόρμες. Θα σας το εξηγήσουμε στην συνέχεια. Πάμε τώρα στον Στεφάνο Νικολαίδη για να δούμε τα θέματα όπως τα καταγράφει το sky.gr για τα μέσα ενημέρωση, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη τεχνολογία.
2: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω από τις μπλε ώρες, διότι στη δημοσιότητα έχει έρθει πλέον το έκτο teaser trailer, όπου παρουσιάζονται ο Γιώργος Παρσαλάκης, η Ελένη Βαΐτσου και βεβαίως ο Κωνσταντίνος Τσίτσιος. Να πούμε ότι, εντάξει, βεβαίως υπάρχει το σχετικό trailer στο sky.gr, ο Ασηλέας Τεριού και τα παιδιά του, Νικολαίτα και Στράτος, είναι αυτοί οι τρεις νέοι χαρακτήρες που μας συστήνονται στο έκτο trailer της νέας σειράς του Sky μπλε ώρες. Ο Γιώργος Παρσαλάκης υποδίεται τον Ασηλέας Τεργίου, που μόλις βγαίνει στη σύνταξη και επιστρέφει στο πύλιο για να ηρεμήσει. Δεν μασάει τα λόγια του και δεν χαρίζεται σε κανέναν. Ενώ είναι καλή φίλη από το παρελθόν με τον Φίλιππο, τον οποίον Φίλιππο υποδίεται, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Πάμε τώρα σε μια σκηνή από το παρελθόν, διότι ο Μάικ Μέγερς, ο κορυφαίος αυτός κωμικός από την Αμερική, επιστρέφει ως Dr. Evil, ως Dr. Κακό σε μια διαφήμιση. Ναι. Και μας υπενθυμίζει έτσι πόσο πολύ μας λείπει, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ο Austin Powers. Υπάρχει και σχετικό βίντεο στο sky.gr, πρέπει να πούμε. Να πούμε επίσης ότι η διαφήμιση αυτή αφορά τον πάροχο τηλεφωνίας Verizon. Υπενθυμίζοντας και εκεί ακριβώς ότι μας λείπει πάρα πολύ ο Austin Powers. Έκανε τον ντεμπούτο του ο Μέγερς ως κακός στη ταινία του 1997 Austin Powers, επιστρέφοντας για δύο ακόμη ταινίες το 1999 και το 2002. Έχει γίνει λόγος για μια τέταρτη ταινία στο επιτυχημένο franchise αυτό κωμωδίας, όμως καμία δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής, πράγμα που σημαίνει ότι χαρακτήρες όπως ο Powers και ο Dr. Κακός απουσιάζουν από τη μεγάλη οθόνη. Επίσης υποδίονται, να πούμε, ως δίπλα στον Μάγερ στους εμβληματικούς ρόλους και Seth Green, Rob Lowe, Mindy Sterling. Και θα μείνουμε στον χώρο του κινηματογράφου, κυρίες και κύριοι, διότι ο Tom Holland, ο Spider-Man, προτείνει τον διάδοχό του στο ρόλο του ανθρώπου αράχνη. Μάλιστα, και δεν είναι όποιος και όποιος, είναι ο Owen Cooper. Ο Owen Cooper τον είχαμε δει από το Adolescent, τον είχαμε δει στο Adolescent, στο Netflix, όπου αν μη τι άλλο ήταν συγκλονιστικός, έτσι, όπου υποδιόταν τον 13χρονο αγόρι. Owen Cooper, σου λέει, θα είναι εξαιρετικός. Πάρα πολύ καλή επιλογή. Να δούμε αν ακούνε οι θύνοντες. Και προς το παρόν θα κλείσω, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον Ιαν Μακέλεν. Ο οποίος Ιαν Μακέλεν, σε μια συνέντευξή του δήλωσε ότι, αναφερόμενος στο Avengers, στην ταινία Avengers, δήλωσε πως ονειρεύτηκα ότι με το νέο μου ρόλο αυτό το οποίο κάνω είναι τι? Είναι να καταστρέφω το Mar-a-Lago για το Avengers. Είναι η μπηχτή του Ιαν Μακέλεν στον Donald Trump. Αυτά προς το παρόν και πολλά περισσότερα στο sky.gr.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, και έρχονται, κυρίες και κύριοι, περικοπές περίπου 550 θέσεων εργασίας στο Μάρτιο του 2027 στο BBC στο πλαίσιο σχεδίου μείωση των θέσεων εργασίας κατά 2.000 σε διάστημα τριετίας εξαιτίας της κρίσης. Διότι όλοι μας λένε ότι είναι μια χαρά τα πράγματα, αλλά φαίνεται ότι επηρεάζονται οι μεγάλοι κρατικοί ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί. Πολλοί θα επηρεάσουν διάφορα τμήματα, μεταξύ άλλων εκείνων τη ενημέρωση και των προγραμμάτων στη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, όπου αναμένεται να διακοπούν ορισμένες εκπομπές. Θα εξοικονομηθούν 160 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή 185 εκατομμύρια ευρώ, μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους, το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους για λογαριασμό του BBC. Όλα αυτά. Επιστροφή στην Ελλάδα, πριν συναντήσουμε τον επόμενό μας προσκεκλημένο, για την εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος πειρατείας στην τηλεόραση. Είχε 86.000 πελάτες. Τα παράνομα κέρδη εκτιμώνται σε περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ. Η ζημία στους νόμιμους παρόχους ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σε όσους κατέχουν δικαιώματα μετάδοσης ταινιών ή αθλητικών διοργανώσεων. Αυτή η πειρατεία επηρεάζει κατά πολύ τον αθλητισμό, κυρίες και κύριοι, διότι τα έσοδα αυτά που χάνονται και πηγαίνουν σε άλλους κατάμαυρους σκοπούς αφαιρούνται από τον αθλητισμό. Έτσι δεν υπάρχει δυνατότητα να για περαιτέρω επενδύσεις, διότι υπάρχει ένα παράλληλο εισαγωγικών σύμπαν όπου οι παράνομοι συνδρομητές δίνουν τα χρήματα σε τέτοιου είδους κυκλώματα πειρατείας. Αυτά δεν πηγαίνουν στους παρόχους και από τους παρόχους δεν πηγαίνουν στις πλατφόρμες, άρα δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς οι ομάδες. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, ο Μιχάλης Τεζάρης παρουσίασε τα τελευταία στοιχεία για αυτό το κύκλωμα πειρατείας επί της συνδρομητικής τηλεόρασης.
3: Συνελήφθησαν, λένε, 7 άτομα που μέσω της παράνομης δραστηριότητάς που είχαν αναπτύξει εξυπηρετούσαν πελάτες σε τουλάχιστον 13 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία. Η δράση του κυκλώματος ξεκίνησε από το 2017. Είχαν αποκομίσει λοιπόν 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προκάλεσαν ζημία ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ στους παρόχους συνδρομητικής τηλεόρασης. Οι πελάτες τους έφτασαν τις 86.000, ενώ οι αρχές δέσμευσαν καταθέσεις ύψους 122.000 ευρώ και προχώρησαν σε κατασχέσεις και αυτοκινήτων των εμπλεκόμενων. Η αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος έγινε σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο. Στην δικογραφία, να πούμε, περιλαμβάνονται επίσης 71 τελικοί χρήστες των παράνομων υπηρεσιών, καθώς και 5 ακόμα άτομα που φέρονται σύμφωνα με την αστυνομία να παρήχαν υποστήριξη στη λειτουργία του κυκλώματος.
0: Ο Μιχάλης Τεζάρης λίγο νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φλιτζάνη, 11 και 17 πρώτα λεπτά. Στιγμιότυπα Sky 100,3 2 10 48 0 0 170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα σύγχρονης τεχνολογίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Σιάτλ ενέκρινε προσωρινή απαγόρευση ενός έτους στην κατασκευή μεγάλων κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Είναι τα γνωστά data centers, τα έχουμε και εδώ στα σπάτα. Η εφημερίδα Times ανέφερε τον περασμένο Απρίλιο ότι πέντε προτάσεις για έργα μεγάλων κέντρων δεδομένων στην πόλη θα καταναλώνουν ως το 1/3 της τρέχουσας ζήτησης του Σιάτλ για ηλεκτρική ενέργεια. Οι κάτοικοι της πόλης εξέφρασαν επίσης ανησυχίες σχετικά με την πιθανή χρήση του νερού και την ηχορύπανση από τα κέντρα. Ο κ. Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι όπως κάθε βράδυ Τετάρτης μαζί μας. Καλησπέρα και καθηγητά.
4: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, πάμε. Είναι η επιπτώσεις που έχουμε από τα μεγάλα data centers, η κατανάλωση ενέργειας, η κατανάλωση του νερού και η δημιουργία ελάχιστων θέσεων εργασίας στην πραγματικότητα.
4: Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, από ό,τι διάβασα και εγώ, ήταν ομόφωνη. Και αυτό έχει ενδιαφέρον για την πόλη που είναι η έδρα της Microsoft και της Amazon. Η ιδέα είναι να κερδιθεί χρόνος για να θεσπιστούν κανονισμοί για την ανάπτυξη των data center, και αυτό το φαινόμενο, αυτή η ανάπτυξη δεν είναι μόνο στις ΗΠΑ, είναι παγκόσμιο φαινόμενο, και το Seattle προσπαθεί να το παγώσει αυτό για ένα χρόνο με σκοπό να προστατεύσει τους πολίτες και από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά και από τις αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Γιατί όταν υπάρχει τέτοια ζήτηση, οι τιμές αυξάνονται. Μιλώντας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εκτός από το νερό, το οποίο το συζητήσαμε, και δεν μπορεί κανείς να ψύχει data centers με πόσιμο ή σχεδόν πόσιμο νερό, η δεύτερη πλευρά είναι η αύξηση της θερμοκρασίας και ο θόρυβος, όπως αναφέρεται. Η τακτική των εταιριών, όπως καταλαβαίνετε, είναι να επιχειρούν να δημιουργήσουν τέτοια data center πολύ κοντά, αν όχι μέσα στις πόλεις ή γενικά σε περιοχές με πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα οικισμών σε σύγκριση με άλλες, και αυτό για να εκμεταλλευτούν τις υποδομές ενέργειας, νερό, συγκοινωνίες, όλα αυτά. Έχει όμως νόημα να δούμε λίγο κάποιους αριθμούς. Για το 2030, για τα data center μόνο, η εκτίμηση ζήτησης ενέργειας είναι 600 τεραβατώρες. Η ελληνική ετήσια συνολική κατανάλωση είναι περίπου 50, για να έχετε μια εικόνα. Η αντίστοιχη εκτίμηση για την Ευρώπη πάλι για το 2000 είναι 150 τεραβατώρες. Και αν υπολογίσουμε και την Κίνα, η εκτίμηση για το 2035 είναι ότι η Ευρώπη θα είναι το 2035 στην καλή εκτίμηση κάτω από το 15% του αθροίσματος Κίνας και Αμερικής. Για να πάρουμε και μια εικόνα, και την ευρύτερη εικόνα. Αλλά πάμε λίγο στην ουσία. Στην πράξη ανατρέπεται με όλη αυτή την τάση την παγκόσμια για το data center όλη η λογική περιορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης, της θέρμανσης του πλανήτη, του περιβάλλοντος, όλα αυτά όσα συζητώνται. Όλοι οι μηχανισμοί δασμών για να συγκρατηθεί αυτή η κατανάλωση, οι εκπομπές των ρήπων, των οχημάτων, όλα αυτά πάνε περίπατο επί της ουσίας και μένουν μόνο ως εισπρακτικοί μηχανισμοί. Και παρά το ότι ακούμε διάφορα για νέες τεχνολογίες ψύξης, τελικά αρκεί κανείς με τη φυσική λυκείου να καταλάβει ότι όταν η ενέργεια μετατραπεί σε θερμότητα, δεν μπορεί παρά να αποδοθεί κάπου στο περιβάλλον. Και αυτό είναι είτε το έδαφος, είτε το νερό, είτε ο αέρας. Τελεία. Και βέβαια έχουμε και τους ρήπους για να παραχθεί αυτή η ενέργεια. Αλλά καλά όλα αυτά, σημασία έχει τι παίρνουμε πίσω από αυτή την κατανάλωση, από αυτή την υπόθεση. Γιατί αν με την τεχνητή νοημοσύνη απλώς παίρνουμε καλύτερα business plan, περιλήψεις κειμένων, στέλνει αυτόματα τα email.
0: Λέει και τα ζώδια.
4: Λέει και τα ζώδια και έχουμε και περισσότερη δήθεν διαφάνεια στις δημόσιες δαπάνες, γιατί πολύ διαφημίζεται αυτό τώρα τελευταία και στην Ελλάδα, τότε το κόστος είναι πάρα πολύ ακριβό. Δηλαδή δεν αξίζει να το δώσουμε γι' αυτό. Και βέβαια εγώ δεν το εννοώ αυτό ότι με την έννοια ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να μας δώσει τίποτα πίσω, κάθε άλλο μπορεί να μας δώσει πολλά πράγματα. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι τι θα μας δώσει πίσω, τι θα απαιτήσουμε να πάρουμε πίσω και σε όφελος τίνος θα δοθεί. Αυτό πότε θα το συζητήσουμε. Γιατί μέχρι τώρα αυτό που βλέπουμε, ας πούμε είδαμε την περασμένη εβδομάδα, έβγαλε πάλι η Anthropic ένα καινούριο μοντέλο, μια καινούρια έκδοση του μοντέλου AI που έχει και σε δύο μέρες με διαταγή της Αμερικανικής κυβέρνησης το έκλεισε και έχοντας επικαλούμενη την εθνική ασφάλεια και γενικώς εντάσσοντας την τεχνολογία αυτή εκεί που πρόκειτο να εντάσσεται στο καθεστώς των προηγμένων οπλικών συστημάτων. Πρέπει να πάρουμε κάτι πίσω και εμείς. Αυτό έχει σημασία. Το ποτάμι δεν θα γυρίσει πίσω. Σκοπός όμως είναι αυτή την καινούργια επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Σκεφτείτε όλα αυτά που συζητάμε για τους ρήπους, τους ρήπους των οχημάτων. Όλα αυτά πάνε περίπατο με τα μεγέθη που συζητάμε κατανάλωσης ενέργειας από την τεχνητή νοημοσύνη. Και είτε τα κάνουμε στην μία ήπειρο, είτε τα κάνουμε στην άλλη, ο πλανήτης είναι ένα κλειστό σύστημα όσον αφορά τουλάχιστον όλα αυτά.
0: Προφανώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Φυσικά καταλάβαμε τα χειρότερα έρχονται έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση. Προσωπικώς.
4: Καλό βράδυ.
0: Καλώς βράδυ. Ο κύριος Βασίλης Βεσκούγης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Στο δεύτερο, μετά τις 11:30 θα είναι μαζί μας ο συγγραφέας Άλεξ Σταμάτης για να δούμε τη σχέση των διανομένων με το ποδόσφαιρο. Μετά τα μεσάνυχτα η ψυχολόγος η κυρία Αλεξάνδρα Πάλι. Στάση, κυρίες και κύριοι, στην Κοζάνη, ο Δήμος Σερβίων προσφέρει οικονομική ενίσχυση 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια μετά το γάμο, όταν το εισόδημά τους ξεπερνά τις 16.000 ευρώ και επίδομα 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού. Ο κύριος Χρήστος Ελευθερίου, Δήμαρχος Σερβίων στην Κοζάνη, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
5: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Γιατί προχωρήσατε σε αυτή την απόφαση?
5: Προχωρήσαμε γιατί όταν ένας τόπος βλέπεις ότι ερημώνει, ένας τόπος μαραζώνει, αυτό που θα πρέπει να κάνεις εσύ είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνει η πολιτεία πιο πριν. Αναγκάζεσαι να φτάσεις σε σημεία να αντικαταστήσεις την πολιτεία και να προσπαθήσεις να επιστρέψουν τα παιδιά σου πίσω. Αυτό κάναμε εμείς. Προσπαθούσαμε αρκετό καιρό να το καταφέρουμε. Μόλις αποκτήσαμε τους πόρους, δώσαμε ακριβώς αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε. Τι δηλαδή? Αξιοποιώντας χρήματα τα οποία ποτέ δεν έφταναν στα ταμεία του Δήμου, να πούμε για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα 10.000 ευρώ σε βάθος πάντα δεκαετίες, 1.000 ευρώ κάθε χρόνο, και τα νέα ζευγάρια τα οποία έχουν χαμηλό εισόδημα να μπορούν να έχουν ένα, θα έλεγα, αρχικό ποσό εκκίνησης, για να μην τίθεται το ζήτημα ότι δεν τους βοηθάει κανένας. Άρα λοιπόν αυτό που προσπαθούμε είναι να επιστρέψουμε στον κόσμο αυτά τα οποία με κόπο και προσπάθεια ήρθαν στο Δήμο, και από εκεί και πέρα να δοθούν σε, πώς να το πω, σε προβλήματα τα οποία δεν γίνεται να κάνεις κάτι άλλο. Το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο και το χειρότερο πρόβλημα της χώρας. Εμείς έπρεπε να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι, το προσπαθήσαμε, είδαμε ότι πετυχαίνει και θα το συνεχίσουμε και μακάρι να το μιμηθούν και άλλοι, κυρίως η κεντρική πολιτική σκηνή.
0: Τα χρήματα που προέρχονται, κύριε Ελευθερίου?
5: Σας είπα ότι τα χρήματα αξιοποιώντας δημοτικά δάση, τα οποία κάποτε πήγαιναν σε άλλες τσέπες, κατέληξαν στα ταμεία του Δήμου. Όταν πέφτει ένα Δήμο με 8 εκατομμύρια ευρώ χρέη και τον ανασταίνεις οικονομικά μέσα σε μια πενταετία, έχεις δυνατότητα να πεις ότι αντί να κόψω 5 χόρτα ή να δώσω τα χρήματα σε κάτι το οποίο θα χαθεί χωρίς κανένα νόημα, καλύτερα να δώσει στους νέους ανθρώπους, μπας και ξυπνήσουν και αυτοί και βρουν έναν δρόμο το οποίο για μας είναι ο σωστός.
0: Άρα τα νέα ζευγάρια ξεκινάνε με, αν αποκτήσουν παιδί, με 15.000 ευρώ.
5: Στην Ελλάδα αυτό, όχι σε όλο το Δήμο, σε όλο το Δήμο μόνο 5.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση. Κίνητρο στην πράξη.
5: Το θέμα δεν
0: έχετε
5: είναι
0: υπάρχουν.
5: Το θέμα είναι να τους εφαρμόζεις κιόλας.
0: Φυσικά, ναι, καλά, εννοείται. Δεν είναι μόνο εξαγγελίες γι' αυτό.
5: Έτσι ακριβώς. Ήδη 8 ζευγάρια έχουν πάρει το επίδομα και ήδη ένα ζεύγος έχει πάρει ήδη 2.000 από τα 10.000 που θα πάρει σε βάθος δεκαετίας.
0: Σε βάθος δεκαετίας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Χρήστος Ελευθερίου, Δήμαρχος Σερβίων Κοζάνης. Στιγμιότυπα. Sky 100,3 210-48-00-170 ως 4. Τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. skyradio.gr ή ιστοσελίδα. Πάμε ξανά στην Δίκη Λιγκερίδη, κυρίες και κύριοι, διότι έχουμε μία ανατροπή κατά τη διάρκεια της χρωματικής διαδικασίας. Ένας μάρτυρας ισχυρίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι τότε ήταν 15 ετών όταν κατέθεσε τον ανακριτή και όσα ισχυρίστηκε τα έπλασε με την φαντασία του, όμως είχε δώσει και στοιχεία ακριβίας σε σχέση με τους κατηγορούμενους οπαδούς. Τώρα στο ρεπορτάζ η Έλενα Γαλάρη.
6: Την προανακριτική κατάθεσή του ανακάλεσε μάρτυρα στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι. Ο φιλάθλος, ο οποίος ήταν παρόν στο γήπεδο, αρχικά είχε κατονομάσει 13 οπαδούς αποδίδοντάς τους έκνομες ενέργειες. Στο δικαστήριο όμως τα πήρε πίσω, λέγοντας ότι όσα είχε πει ήταν αποκοιήματα της φαντασίας του. Οι απαντήσεις του μάρτυρα προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της έδρας.
7: Από άγχος τα είπα. Έπλαθα ιστορίες. Ήμουν 15 ετών.
8: Έχετε πει με λεπτομέρειες τι έκανε ο καθένας. Ξεκινάτε μια διήγηση για πρόσωπα που έχουν αναγνωριστεί. Τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος. Τι φορούσαν, τα πάντα. Μας λέτε ότι δεν στα υπέβαλαν οι αστυνομικοί, αλλά πλάθατε ιστορίες τότε. Σήμερα λέτε ψέματα, κύριε.
9: Για άλλη μια φορά που δεικνύεται ο τραμπουκισμός και ότι αυτοί οι μάρτυρες, θα το πω ειλικρινά, φοβούνται τη ζωή τους. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εγκληματική οργάνωση που, με συγχωρείτε, είναι χειρότερη από τη Χρυσή Αυγή.
6: Ο μάρτυρας, ο οποίος στην αρχική κατάθεσή του είχε πει ότι πριν από τα επεισόδια είδε έναν κατηγορούμενο να μοιράζει κροτίδες σε οπαδούς που έβγαιναν από το γήπεδο και έναν άλλο να μοιράζει πέτρες, δέχτηκε βροχή ερωτήσεων από την έδρα αλλά και από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων.
10: Ενώ είχε δώσει 13 άτομα ονόματα βασικά της εγκληματικής οργάνωσης, ήρθε και να τα ανέρεσε και έλεγε ότι ό,τι έχει πει τα έχει πει υπό το καθεστώς άγχους. Και ωστόσο, σήμερα κόντεψε να γκρεμίσει το έδρανο την ώρα που κατέθετε, γιατί, από το φόβο του.
9: Όταν έρχεται να καταθέσει ένας μάρτυρας, ο οποίος καίει κόσμο, εάν συνεχίσει να τους καίει, δεν θα τον ξαναδεί η μάνα του. Αυτό σήμερα είδαμε.
6: Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι όσα έχει πει προανακριτικά είναι ψέματα και πως αποφάσισε να πει στο δικαστήριο την αλήθεια, διότι κάποιοι έχουν καταστεί κατηγορούμενοι εξαιτίας του. Αυτή η τοποθέτησή του προκάλεσε την αντίδραση γονέων κατηγορουμένων, οι οποίοι βρίσκονταν στην αίθουσα.
10: Τότε είχε μιλήσει για ένα διακριτό σημάδι στο σημείο του κατηγορουμένου, πράγμα που υπάρχει, και σήμερα μάλλον το φαντάστηκε. Είπε ότι το φαντάστηκε. Πώς συμπίπτει αυτό που φαντάστηκε να είναι πραγματικότητα?
11: Όταν συγκεκριμένοι μάρτυρες, οι οποίοι ήταν παρόντες στα περιστατικά, αρχικά δίνουν ονόματα, στοιχεία και σήμερα λένε τα έβγαλα από το μυαλό μου γιατί ήρθα σε δύσκολη θέση, το μόνο που προκαλεί είναι εκνευρισμό τόσο στην οικογένεια του άτυχου Γιώργου Λιγκερίδη, όσο και στην ελληνική κοινωνία.
6: Ο εισαγγελέας ζήτησε να κρατηθεί ο μάρτυρας μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ενώ το δικαστήριο θα αποφασίσει στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας εάν θα καταστεί κατηγορούμενος για ψευδορκία ή για ψευδή κατάθεση.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν. Και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας. Προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών τουρμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ενδέχεται η προσωρινή συμφωνία να υπογραφεί από τον Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Σε νέες του δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος, εκτίμησε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν για κάποιο διάστημα στην περιοχή του κόλπου, ενώ υποστήριξε ότι θα ήταν κάπως άδικο να μην διαθέτει το Ιράν βαλιστικούς πυράβλους όταν άλλες χώρες της περιοχής διαθέτουν αντίστοιχα οπλικά συστήματα. Νωρίτερα πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Αμετάβλητα, στο εύρος του 3,5 έως 3,75% διατήρησε σήμερα τα επιτοκιά της η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης μέχρι το τέλος του έτους. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα στην Κρήτη για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι πα Sky 100,3-210-48-0-170-104, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr, η ιστοσελίδα. Στα μηνύματά σα θα έρθουμε στην συνέχεια. Μια μικρή αναφορά πριν περάσουμε στον επόμενο μας προσκεκλημένο σε σχέση με την πειρατεία επί της συνδρομητικής τηλεόρασης. Τώρα πλέον υπάρχει το, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία που ψηφίστηκε πριν από 6-8 μήνες, πλέον έχει ευθύνη και ο τελικός χρήστης. Δηλαδή και εκείνος όταν εντοπιστεί καλείται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης και με την εξάρρωση αυτού του δικτύου ανακαλύφθηκαν περίπου 86.000 πελάτες. Που σημαίνει ότι η αστυνομία έχει στη διάθεσή τους όλα αυτά τα ονόματα για να συνεχίσει την έρευνα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας μυστικός αστυνομικός είχε υποδηθεί τον ενδιαφερόμενο και μέσα σε ένα διάστημα 2 μηνών είχε κατορθώσει να μπει μέσα βαθιά σε αυτό το κύκλωμα. Πάμε τώρα, κύριε, και ενώ η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αγγλία και την Κροατία φέρνει τα λιοντάρια να εξακολουθούν να προηγούνται με 1-0 χάρη σε εύστοχο χτύπημα πέναλτι τη δεύτερη φορά του Χάρι Κέιν. Είναι μαζί μας ο συγγραφέας ο κύριος Αλέξης Σταμάτης για να δούμε πώς φυρηλατείται αυτή η σχέση των διανοουμένων με το ποδόσφαιρο. Καλησπέρα σας, κύριε Σταμάτη.
1: Καλησπέρα. Καταρχήν να εκφράσω τη χαρά μου που η ομάδα μου κερδίζει 1-0.
0: Είστε με την Αγγλία.
1: Υποστηρίζω πάντα την Αγγλία για τις σπούδες εκεί.
0: Να, πάρα πολύ ωραία.
1: Και επίσης έχω να σας πω ότι εννοείται ότι το παιχνίδι αυτό έχει ξεκινήσει από... υπάρχουν κάποιες εκδοχές που λένε ότι έχει ξεκινήσει από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αλλά ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από την Αγγλία.
0: Ναι.
1: Και με κάποιο τρόπο όπως το πως...
0: Άρα λέτε ότι η παράδοση και οι ρίζες του αθλήματος είναι στην
1: Αγγλία. Βέβαια, γιατί είναι και πολιτικό το φαινόμενο. Ότι κάποια στιγμή οι εργάτες κέρδισαν το δικαίωμα ελεύθερου απογεύματος το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Οπότε οι Άγγλοι ναυτικοί άρχισαν να παίζουν ποδόσφαιρο και διαδόθηκε σε όλο το σε όλες τις μεγάλες εμπορικές δραστηριότητες και στα λιμάνια που πήγαιναν, γιατί είναι ένα απλό παιχνίδι. Το θέμα μας είναι εδώ πέρα πώς θα περάσει, δηλαδή την νοητή γραμμή που ορίζουν 3 παραλληλόγραμμα δοκάρια. Άλλο αν έχουμε φτάσει σήμερα στην κατάσταση του να αλγοριθμοποιούμε τα πάντα και να ξέρουμε τα ex-goals και τις απίστευτες αυτές τις
0: και τις πάσες πόσες έκαναν στο επιθετικό τρίτο. Παράνοια. Αληθινή παράνοια. Χάνεται η μαγεία.
1: Ακριβώς, απέρι αυτού πρόκειται. Αλλά το ποδόσφαιρο, επειδή το θέμα μας είναι εδώ πέρα η καλλιτέχνη, τη διανοούμενη και το ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά. Ξεκινώντας από τον Εντουάρντο Γκαλεάνο, τα 1000 πρόσωπα του ποδοσφαίρου.
1: Ναι, πέρα από αυτό, δεν είναι μόνο
0: αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι ένα σημείο, ένα σημείο αναφοράς, γιατί έχει ένα φοβερό ποιητικό Μακαρίτης. Λόγω περιγράφοντας το άθλημα, ξεκινώντας από αλφαβήτα και η Κροατία μόλις σοφάρισε, δυστυχώς. Ή ευτυχώς για άλλους.
1: Ναι, τέλος πάντων θα τα δούμε όλα αυτά. Αλλά η ουσία είναι ότι πρόκειται να μια μικρογραφία της κοινωνίας, έτσι, το ποδόσφαιρο, γιατί είναι ένα παιχνίδι, είναι μια, ας το πούμε, θεσμοποιημένη, θεσμικά οργανωμένη σύγκρουση.
0: Ναι.
1: Και έχουμε ένα κενό, Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή η θεσμικά οργανωμένη σύγκρουση προσωμιάζει πάρα πολύ με την αφήγηση, προσωμιάζει πάρα πολύ με το πώς μπορεί να στηθεί οποιαδήποτε αφήγηση, οποιοδήποτε μυθιστόρημα αν θέλετε, με ένα γεγονός, με συμβάντα, με ανατροπές, με συνθήκες οι οποίες έρχονται και, ας το πούμε, φέρουν κοντά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η τέχνη όταν θέλει να έρθει σε επαφή με το κοινό, με την πραγματικότητα αυτή. Δηλαδή ένα μάτς μπορεί να έχει ανατροπές, συγκρούσεις, ένα σωρό πράγματα και όχι μόνο πράγματα που συμβαίνουν μέσα στο γήπεδο, πράγματα που συμβαίνουν γύρω από το γήπεδο. Και εδώ στείνονται ολόκληρες ζωές γύρω από το γήπεδο. Εγώ, ας πούμε, η μεγαλύτερη μου προσωπική αγάπη, έτσι, είναι ο Ολυμπιακός από 6 χρονών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη σταθερά της ζωής μου, ίσως, έτσι. Και κάποτε ήταν μια περισσότερο, θα έλεγα, αντρική υπόθεση. Βλέπουμε με χαρά ότι έχουν μπει και γυναίκες.
0: Ναι, τώρα. Πια.
1: Πάρα πολύ χαρά.
0: Και είναι πάρα πολύ με χαρά και δίνει και τη δυνατότητα την ανάπτυξη του αθλήματος με άλλο τρόπο.
1: Ακριβώς. Και μια άλλη ματιά, η οποία είναι φοβερά ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, εμένα με αυτό το πράγμα πάρα πολύ με εντρικάρει.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Είναι πραγματικά χαρά να βλέπεις και τα κορίτσια.
1: Επειδή η λογοτεχνία είναι, ας πούμε, ένας άλλος τρόπος να δεις.
0: Σωστά.
1: Μέσα στην μπλοκή, ας πούμε, με τον των μυστορημάτων ή των όποιων αφηγήσεων. Αυτές αναφέρουν, παίρνουν και οικουμενική διάσταση, έτσι. Και σκεφτείτε ότι εδώ πέρα μιλάμε για δύο δεκάδες, το βασικό

0: σπουδαίος εθνικής νέος, αλλά ένας από τους κορυφαίους, δηλαδή θα ήθελα λίγο μιλήσω για τους Έλληνες, mm. από τους κορυφαίους ανάμεσα στους ποδοσφαιρόφιλους λογοτέχνες, είναι ο Μανώλης Αναγνωστάκης.
1: Φυσικά.
0: Ο οποίος ήταν, έχει γράψει και το περίφημο την οδή για τον Άγιαξ, Άγιαξ για πάντα. Mm. Και νομίζω ότι έλεγε εραστές της μπάλας, παραμερίστε, περνάει μεγάλη κυρία των γηπέδων, όχι ψημοϊθωμένες εταίρες των πολυεθνικών. Περνάει ο μεγάλος Άγιαξ. Επίσης και ο Εγκονόπουλος έχει μιλήσει περί του θέματος. Ένα στίχο που έλεγε στον κολπό, στα άγρυπνη, ακίμητη, φρουρή, πανέτοιμη, το μάτι εδώ εκεί, να γρηγορούμε, μην αρχίσουν και πέφτουν τα τέρματα βροσκή και ιτηθούμε. Και είναι τέλος πάντων μια.
1: Εραστές της μπάλας όλου του κόσμου παραμερίστε, περνάει μεγάλη κυρία των γηπέδων. Αυτή η πραγματική κυρία και όχι οι ψημιθιωμένες εταίρες των πολυεθνικών, περνά ο μεγάλος.
0: Μα τι ωραία όμως που ήταν όλα αυτά σε σχέση με τα ex goals και τα στατιστικά τα οποία μας.
1: Απονευρώνουν το άθλημα, το κάνουν όλο αριθμούς, ενώ δεν είναι.
0: Ναι, στατιστικοποιούν τα πάντα. Καλά, βέβαια η ζωή είναι έτσι αυτόν τον καιρό και αυτή την εποχή. Αλλά συνεχίζει, ας το πούμε έτσι, η αλγοριθμοποίηση και αποδόμηση δεν νομίζω να προσφέρει κάτι. Θα είναι κατευθείαν που θα σκάσει και θα πρέπει να μείνει μόνο η απόλαυση.
1: Ναι, ένα γκολ του Μαραντόνα, ακόμη και ένα με το χέρι του Θεού, πάντα προσφέρει μια απόλαυση.
0: Ακριβώς και όλα αυτά που έκανε ο Μέση χτες, ας πούμε.
1: Ο Μέση, ναι.
0: Και ο άνθρωπος, ας πούμε, είπε δύο κουβέντες, η χαρά του. Δηλαδή έχουν μπει όλα σε μια εμπορευματοποίηση, η οποία. Όχι μόνο εμπορευματοποίηση, και αλγοριθμοποίηση, θα λέγαμε. Ναι. Η οποία είναι αδιέξοδη. Δηλαδή μετά τι θα γίνει, ας πούμε, στο τέλος.
1: Mm.
0: Και επίσης υπάρχει μια φοβερή ανάγκη για ονοματολογία, για νέες, ας πούμε, φράσεις, οι οποίες μπορεί να σημαίνουν πράγματα τα οποία απλά μπαίνουν για να ψημιθιώνουν αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, και δανείζει.
0: Και το μπάσκετ το ίδιο συμβαίνει.
1: Ναι, και το μπάσκετ, αλλά τώρα το μπάσκετ δανείζει πολλές φράσεις κλεισές στο ποδόσφαιρο. Εσχάτως. Δηλαδή, χρειάζονται επιγόντως όσοι περιγράφουν να διαβάσουν λογοτεχνία, γιατί.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχο η διαφήμιση της ΔΕΗ αυτή που είναι τελευταίος, που προσπαθεί να πει, ας πούμε, τι κάνει ο άνθρωπος, ας πούμε.
1: Ναι,
0: που φαίνονται οι άλλοι και σου λέει με τη ΔΕΗ δουλεύει, δεν κάνει απλώς τα τόδη πράγματα.
1: Κύριε Σταμάτη, ποια θέση σας αρέσει, ποιο.
0: Θα θέλω να αρέσει να παίζω.
1: Ναι, αν παίζατε, τι θα σας άρεσε.
0: Α, εγώ δεν έχω άποψη κανονική. Δηλαδή, εγώ όντως έπαιζα μπάλα. Μικρός. Ήμουνα, δηλαδή, του αποτελέσματος. Ήταν center forward, εννοείται.
1: Βάζει τον γκολ. Δεύτερο γκολ για την Αγγλία. Ο Χάρι Κέιν, 2-1 την Κροατία. 40. Δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης.
0: Επειδή έχω ντεκαλάζ εδώ, παίρνω τις πληροφορίες πιο νωρίς.
1: Ισχύει, μην αγχώνεστε.
0: Λοιπόν, επειδή έπαιζα center forward, είχα και από μικρός, ας πούμε, το μυαλό μου έκανε διάφορα πουλάκια. Ταυτόχρονα ήταν και μέσα και έξω τα πράγματα. Ήμουνα και μέσα στη φάση, δηλαδή ένα center forward θα πρέπει να έχει μια αντίληψη του που είναι η μπάλα για να μπορεί να σκοράρει.
1: Κανονικό εννιάρι δηλαδή, όχι ψεύτικο.
0: Ναι, κανονικότατο.
1: Ναι.
0: Και ταυτόχρονα ήταν σαν να έβλεπα τον εαυτό μου από πάνω, δηλαδή σαν να υπήρχαν drone του 1960, ας πούμε, και ταυτόχρονα έβλεπα τον εαυτό μου να κινείται στο γήπεδο. Αυτό είναι καθαρά συγγραφική λογική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είσαι και μέσα και έξω από τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Είναι ένας άλλος τρόπος να βλέπεις. Another way to see που έλεγε.
1: Και το center forward πώς βλέπει τον τερματοφύλακα.
0: Ο center forward βλέπει τον τερματοφύλακα σαν κάποιον που πρέπει να. Κατά κάποιο τρόπο να κοροϊδέψει έτσι.
1: Να τον εξαφατίσει.
0: Να τον εξαφατίσει, ναι.
1: Να τον στείλει αλλού.
0: Δηλαδή, ένας, ας πούμε, καταπληκτικός σεντερφόρ ήταν ο Γκέρτ Μίλλερ.
1: Ο Γκέρτ Μίλλερ, φυσικά είναι. Όπω, τι θυμηθήκαμε.
0: Και κάποτε είχα γράψει και εγώ ένα ποίημα για ένα τρομερό γκολ που είχε βάλει ο Δελικάρης στον Ζεπ Μάγερ σε έναν αγώνα Ελλάδας-Γερμανίας 2-2 από μια σέντρα του. Δωμάζου, το οποίο ήταν πραγματικά είχε πηδήξει στον αέρα με έναν τρόπο, ο οποίος ήταν ανεπανάληπτο. Δεν νομίζω να μπορεί να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Αν θέλετε, ψάξτε το.
1: Ναι, θα το αναζητήσω.
0: Είναι ίσως το ωραιότερο γκολ που έχω δει στη ζωή μου.
1: 2-2 επί της Δυτικής Γερμανίας 20 Νοεμβρίου του 1974. Ναι, 75. Στο Γεώργιος Καρεσκάκη, τα προκριματικά του κυπέλου εθνών.
0: Ακριβώς.

0: Ναι, ναι. Και έχω γράψει ένα ποίημα που λέγεται το βλέμμα του ΣΕΠ, γιατί ο τερματοφύλακας ήταν ο ΣΕΠ Μάγερ.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος απλά κοιτούσε.
1: Τους πέρασε όλους ο Βελικάρης. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταμάτη, για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Πάρα πολύ ωραία. Ευχόμαστε πάρα πολλά γκολ και ακόμη περισσότερα βιβλία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ως τερματοφύλακες θα σταματήσουμε, ελπίζουμε. Τον αντίπαλο center forward. Ο Χάρι Κέιν όμως εξακολουθεί να σκοράρει, έβαλε τα δύο γκολ για λογαριασμό των Άγγλων και προηγείται εθνική Αγγλίας-Κροατίας με 2-1.

0: 11 και 45 πρώτα λεπτά, ώρα για ενημέρωση, τα τελευταία νέα από το sky.gr με τον Στέφανο Νικολαίδη.
1: Πρώτο μας θέμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, στο sky.gr είναι η είδηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν στη δημοσιότητα το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Αυτά είναι τα 14 σημεία της συμφωνίας. Μπορείτε, κυρίες και κύριοι, να μπείτε στο sky.gr να τα διαβάσετε. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός αξιωματούχος σημειώνει πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, δεν έχει ζητήσει αντίγραφο της συμφωνίας με το Ιράν. Και βεβαίως χαρακτηρίζει κρίσιμη τη συνάντηση στην Ελβετία την Παρασκευή. Τώρα, σε μια πολύ σημαντική είδηση, αυξάνεται, ως φαίνεται, το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Η έκθεση, που συντάχθηκε από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλδημοκρατών Νάτσο Σάντσε Αμόρ, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν παγώσει από το 2018 λόγω επιδείνωσης του κράτους δικαίου. Και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεδομένης της έλλειψης προόδου, όπως λέει, και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στη χώρα, η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας δεν μπορεί να επανεκκινήσει υπό τις παρούσες συνθήκες. Πολύ σημαντική είδηση, νομίζω, και μάλιστα γίνεται λόγος και σε μια σειρά έτσι γεγονότων που πιστοποιούν αυτά τα πορίσματα, όπως τη φυλάκιση του Εκρέμι Μάμογλου, όλα αυτά που συμβαίνουν με το ΤΣΕΧΑΠΕ κτλ. Τώρα, πάμε λίγο σε τις εγχώριες επικαιρότητες πάρα πολύ γρήγορα, Βασίλη. Υπάρχει, ως φαίνεται, νέο μέτωπο στη Χαριλάου Τρικούπη μετά τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου για τα δημοσιονομικά της χώρας. Βγήκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας. Δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ τα όσα λέει η κυρία Διαμαντοπούλου, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Δούκας, και αυτή την είδηση τη διαβάζετε στο sky.gr. Και κλείνω προς το παρόν με τα νεότερα από τη δίκη του Γιώργου Λιγκερίδη.
0: Τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη,
1: βεβαίως. Έπλαθα ιστορίες, όπως αναφέρει μάρτυρας, ο οποίος ανακάλεσε όσα έχει καταθέσει για 13 οπαδούς. Δηλαδή, τι έγινε τώρα εδώ? Ο μάρτυρας, ο οποίος εκείνο το βράδυ βρισκόταν στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, καταθέτοντας τους αστυνομικούς, είχε κατονομάσει 13 οπαδούς, αποδίδοντάς τους έκνομες ενέργειες. Εν τούτης, στην σημερινή του κατάθεση στο δικαστήριο ισχυρίστηκε ότι όλα όσα είχε πει ήταν ψέματα και πως σήμερα λέει την αλήθεια διότι έχει βάρος στη συνείδησή του, ισχυρίζεται. Αρχική κατάθεση στους αστυνομικούς, ο μάρτυρας είχε πει ότι πριν από τα επεισόδια είχε δει έναν κατηγορούμενο να μοιράζει κροτίδες σε οπαδούς, οι οποίοι έβγαιναν από το γήπεδο, και έναν άλλον να μοιράζει πέτρες. Από άγχος τα είπα αυτά, λέει τώρα. Έπλαθα ιστορίες, τότε ήμουν 15 ετών, επαναλαμβάνει, απαντώντας στις επίμονες ερωτήσεις των δικαστών. Δεν θα μπορούσα να πω σήμερα ψέματα, έχω ορκιστεί, δεν μπορώ να το έχω βάρος στη συνείδησή μου να πω στο δικαστήριο σήμερα ψέματα. Ανέφερε μάλιστα ο φίλαθλος ότι όταν μετά από καιρό είπε στη μητέρα του ότι έχει δώσει ψευδή κατάθεση στις αρχές, ενοχοποιώντας οπαδούς, εκείνη του είπε να πει την αλήθεια. Ο ισχυρισμός του μάρτυρα ότι έχει πει ψέματα κατά την προδικασία, οδηγώντας κατηγορούμενο στο εδόλιο, προκάλεσε βεβαίως την αντίδραση των γονέων κατηγορουμένων, οι οποίοι βρίσκονταν στην αίθουσα. Και βεβαίως οι γονείς του αδικοχαμένου, του δολοφονηθέντος Γιώργου Λιγκερίδη, εκφράζουν την απόλυτη βεβαιότητά τους ότι οι μάρτυρες ανακαλούν τις καταθέσεις τους επειδή φοβούνται, Βασίλη.
0: Ναι, βρίσκονται υπό το καθεστώς φόβου. Ο συγκεκριμένος μάρτυρας είχε περιγράψει ότι είδε κάποιον οπαδό που είχε ένα χαρακτηριστικό σημάδι στο σώμα του και αυτό επιβεβαιώνεται. Τώρα λέει ότι αυτό ήταν τμήμα, το φαντάστηκε. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια σύγκρουση με την πραγματικότητα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Στέφανος Νικολαίδης. Έχουμε συναυλία. Το όλοι μαζί μπορούμε να σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με τίτλο «Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Χαλιμάρα Μαρο Στάδιο. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός ή Δημήτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τρενταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα έσοδα συναυλίες διατεθούν για την αγορά των δρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Μια ακόμη αναφορά από την ομιλία του Κώστα Καραμαλή ενώπιον φοιτητών για τη χώρα. Ξανά η αναφορά. Και ενώ ισοφάρισε, ναι, ισοφάρισε η Κροατία 2-2 στο 5ο λεπτό του χρόνου που δόθηκε πέραν των 45 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αγγλία, Κροατία, 2-2. Εξαιρετική αντίδραση των Κροατών. Τώρα θα υπάρξει έλεγχος στο ΒΑΡ αν θα μετρήσει ή όχι το γκολ, γιατί στην αρχή ένας παίκτης φαίνεται να προτάσει λίγο το χέρι του. Θα μιλήσουν οι αλγόριθμοι. Τώρα ο Κώστας Καραμαλής.
2: Η Ελλάδα σας χρειάζεται. Έχει ανάγκη τη φρεσκάδα, τις ιδέες σας, την ορμή σας. Ζούμε, είναι αλήθεια, σε καιρούς μη ηρωικούς. Καλά είναι λοιπόν να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς.
0: Τέλος πρώτου ημιχρόνου, Αγγλία-Κροατία 2-2. 11:51 πρώτα λεπτά, τα γεγονότα σε πρώτο χρόνο. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και η Αλεξάνδρα πάλι ψυχολόγος, για να συζητήσουμε για τα παιδιά κατά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών, την ψυχολογία των μαθητών που αποχαιρέτησαν το σχολείο και των μαθητριών. Τι σας νοιάζει, αν είστε γονείς, σας νοιάζει και σας καίει. Τώρα, η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ο Μιχάλης Γραντίου λίγο νωρίτερα και εισχύει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη.
3: Συνεχίζει ένα βαρετό μονόλογο, θα έλεγα. Όπως είπε, συνεχίζει να επένει τον εαυτό του και αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σημειώσω ότι σε κάποιες στιγμές είναι ακαταλαβίστικος ο λόγος του. Μιλάει ήδη 46 λεπτά. 46 λεπτά και μόλις έδωσε ερωτήσεις στους δημοσιογράφους. Δεν ακολούθησε το έτοιμο κείμενο που του είχαν δώσει να διαβάσει. Γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται κάθε φορά. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να συνάψει μια ειρηνευτική συμφωνία εν μέρη, όπως είπε, επειδή δεν ήθελε να προκαλέσει μια οικονομική καταστροφή, και παραδέχτηκε ότι κάθε φορά που η ειρηνευτική συμφωνία ήταν κοντά, η χρηματιστηριακή αγορά ανέβαινε. Το παραδέχτηκε δημόσια πια, Λένα.
4: Γιατί λέγαμε ότι εξ αρχής υπήρχε αυτή η σκιά για χειραγώγηση των αγορών. Καταλαβαίνουμε ότι ο Τραμπ δεν είναι κι άλλη τροφή σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτή τη σπέκουλα. Δεν ξέρω, Μιχάλη, αν ο Ντόναλντ Τραμπ μας έχει εξηγήσει τι θα κάνει σε αυτές τις 60 ημέρες, εάν τελικά οι Ιρανοί, γιατί υπογράφει με την ίδια ηγεσία την οποία ξεκίνησε τον πόλεμο για να την ανατρέψει, εάν δεν τηρήσουν τα συμφωνηθέντα.
3: Ναι, Λένα, να πούμε μερικά από αυτά που είπε ο πρόεδρος, διότι έχουν σημασία για να απαντηθεί η ερώτησή σου. Έδωσε συγχαρητήρια στον εαυτό του, όπως άκουσες, για τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού, του Κασέμ Σουλεϊμανί. Τώρα μιλάμε πριν 6 χρόνια, έτσι. Και θυμίζω ότι ήταν την ημέρα της συνάντησής του με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας στο Oval Office. Εκείνη την ημέρα τον δολοφόνησε. Λέω τον δολοφόνησε, διότι ο ίδιος λέει ότι αυτό έκανε. Έτσι. Μάλιστα είπε ότι η δολοφονία αυτή ήταν προϋπόθεση για αυτή τη συμφωνία. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως μια δολοφονία του 2021 είναι προϋπόθεση για μια συμφωνία του 2026. Εν πάση περιπτώσει. Και είπε ότι ισχυρίστηκε ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που έχουν συμβεί στη Μέση Ανατολή, στην ιστορία. Που δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει. Με τη συμφωνία είπε ότι μπορέσαμε να πετύχουμε ό,τι θέλαμε και το καταφέραμε. Και τόνισε πως εάν το Ιράν δεν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, ο πόλεμος αρχίσει ξανά. Για να απαντήσω την ερώτησή σου, εάν το ερνοεί ή όχι, είναι άλλη ιστορία. Διότι μετά την πρόσφατη κακή εμπειρία του, δεν θέλει να ακούει για πολέμους. Έχει επιστρέψει στην προτέρα κατάσταση, την προεκλογική δηλαδή. Πάντως, φάνηκε δύο φορές σήμερα να αφισβητεί, Λένα, το κατά πόσο η συμφωνία θα τηρηθεί. Και γι' αυτό απείλησε να επαναλάβει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, εάν δεν τηρηθεί αυτή η συμφωνία. Δηλαδή, ενώ έκανε αυτή τη συμφωνία, γνωρίζει ότι η Ιρανική ηγεσία μπορεί να μην την τηρήσει μέχρι το τέλος.
4: Μιχάλη, λοιπόν, να σε ρωτήσω, επειδή κρατούσαμε σημειώσεις και προσπαθούσαμε να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι έχει πει ο Αμερικανός Πρόεδρος μέχρι αυτή την ώρα. Έχω την αίσθηση ότι η διαφήμιση και τα χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές, σε αυτή τη γέφυρα που θυμόμαστε όλοι, εκείνα τα πλάνα και την κατακραυγή, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η κοινή γνώμη δεν είναι συνηθισμένη όπως είναι οι Ισραηλινοί να χτυπούν σε τέτοιες υποδομές. Θέλω να πω ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δεχθεί κριτική και επανέλαβε ότι αυτό ήταν ένα κατόρθωμα.
3: Σίγουρα, και να μην ξεχνάμε ότι έχει έτοιμο σχέδιο στο γραφείο του. Μάλιστα αποκαλύφθηκε κάποια στιγμή χθες ότι ενώ κουβέντιαζε με τους στρατηγούς του, το έδωσε ο Κέιν για να την αυτού στον αέρα όλες οι υποδομές. Ούτε αυτό το έκρυψε, όπως θυμάσαι. Τώρα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, λένε, είναι το πιο σοβαρό στοιχείο που θα συζητηθεί σε αυτές τις 60 μέρες. Όταν επέβαλες το ερώτημά σου, αυτό βασικά εννοούσες, και λέει ότι αν δεν ολοκληρωθεί σε 60 μέρες η συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα, και λέει αν δεν ληφθούν οι αποφάσεις, δεν πειράζει, είπε ο πρόεδρος της Αμερικής. Επιστρέφουμε κανονικά στους βομβαρδισμούς. Εν πάση περιπτώσει, λέει ότι αν δεν είχαμε κάνει αυτή τη συμφωνία, θα μπορούσαμε να είχαμε ρίξει περισσότερες βόμβες για άλλες 3 εβδομάδες, 2 εβδομάδες, 4 εβδομάδες, 2 χρόνια, πολλά χρόνια. Δεν θα είχαμε ποτέ ανοιχτό το στενό του Ορμούς. Δεν θα είχαμε ποτέ επιτυχία. Αποκάλυψε μάλιστα όλες τις τελευταίες μέρες, 2 τελευταίες μέρες του πολέμου, η Αμερικανική αεροπορία έριξε βόμβες αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων.
4: Λοιπόν.
3: Επέμενε ότι το Ιράν συμφώνησε να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Και βέβαια είπε ότι ο Νετανιάχου, τον οποίο βέβαια καθίβρισε τις προηγούμενες μέρες, είναι ένας καλός άνθρωπος και ένας καλός συνεργάτης του.
0: Ο Μιχάλης Ιγνατίου. Στο θέμα της μέρας του Deutsche Welle, μεγάλη αναμονή στη Γερμανία για ψυχοθεραπεία.
5: Στη Γερμανία, ο αριθμός των παιδιών και των εφήβων με ψυχικές διαταραχές αυξάνεται εδώ και χρόνια. Ωστόσο, οι θέσεις θεραπείας είναι σπάνιες. Και μετά σου λένε ότι πρέπει να περιμένεις, ότι δεν θα λάβεις θεραπεία. Το βρίσκω πολύ επιβαρυντικό. Οι ασθενείς περιμένουν κάποιες φορές ακόμα και χρόνια για βοήθεια. Και η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει ακόμα χειρότερη στο μέλλον λόγω των περικοπών στον τομέα της υγείας. Θα καταστραφούν οι δομές ψυχικής υγείας στη Γερμανία λόγω των περικοπών. Η τότε 12χρονη από την περιοχή της Κολωνίας γνωρίζει σήμερα ότι πάσχει από ΔΕΠΗ. Από διαταραχή δηλαδή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Η ασθένεια εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια του lockdown. Η κατάσταση έφτασε σε σημείο που έγινε πραγματικά πολύ σοβαρή. Είχα δηλαδή έντονες κρίσεις και απειλούσα συνεχώς ότι θα αυτοκτονήσω. Έπρεπε να περιμένει 3 μήνες μέχρι να βρει θέση στην κλινική ημερήσιας νοσηλείας. Ήταν μια δύσκολη περίοδο αναμονής για εμάς. Χαρήκαμε πολύ όταν τελικά βρήκαμε τη θέση για τη θεραπεία. Μετά την κλινική ημερήσιας νοσηλείας, η Μαρή πρέπει να περιμένει άλλους 5 μήνες μέχρι να βρει μόνιμη θέση για θεραπεία. Ήταν σαν να είχα όλο αυτό το διάστημα κάγκελα στο μυαλό μου, σαν να ήμουν σε φυλακή. Και ξαφνικά τα κάγκελα εξαφανίστηκαν και έπρεπε να συνεχίσω μόνο μου. Και αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Η ψυχοθεραπεύτρια για παιδιά και εφήβους, Σίλφια Γκέρες, είναι εξοργισμένη. Κάθε εβδομάδα πρέπει να απορρίπτει αρκετούς συχνά απελπισμένους γονείς και ούτως ή άλλως εργάζεται περισσότερες ώρες από όσες μπορεί πραγματικά να αντέξει. Για ένα ραντεβού, ο χρόνος αναμονής για τους νέους ασθενείς είναι σχεδόν ένας χρόνος. Σε ορισμένους συναδέλφους της φτάνει ακόμα και τα 3. Είναι πραγματικά παράλογο. Φανταστείτε αν συνέβαινε κάτι τέτοιο στην ιατρική. Έρχεστε με ένα παιδί που έχει ένα πρόβλημα. Ένα σωματικό, το οποίο είναι επίγον, ίσως ακόμη και επιλυτικό για τη ζωή του. Και τότε σας λένε ότι πρέπει να περιμένετε, ότι δεν θα πάρετε θεραπεία. Το βρίσκω πολύ επιβαρυντικό και αυτό έχει επιδεινωθεί. Τα υπάρχοντα προβλήματα ενδέχεται να επιδεινωθούν γρήγορα κατά τη διάρκεια της αναμονής, ενώ κάποιες ψυχικές διαταραχές μπορεί να παγιωθούν, με ενδεχομένως θανατηφόρες συνέπειες, προειδοποιεί η Γκέρες. Και ίσως και αυτό είναι στην πραγματικότητα το πιο σοβαρό, να αυξηθούν και οι αυτοκτονίες μεταξύ των παιδιών και των εφήβων. Ήδη τώρα οι αυτοκτονίες αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες θανάτου μεταξύ παιδιών και εφήβων στη Γερμανία. Η τεταμένη κατάσταση απειλεί να επιδεινωθεί σύντομα ακόμη περισσότερο.
6: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσιοποίησή του. Ενώ και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος παρουσίασε το έγγραφο των 14 σημείων, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων, με δυνατότητα παράτασης μόνο κατόπιν κοινή συνένεση των δύο πλευρών. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ενδέχεται η προσωρινή συμφωνία να υπογραφεί από τον Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Σε νέες του δηλώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν για κάποιο διάστημα στην περιοχή του κόλπου, ενώ υποστήριξε ότι θα ήταν κάπως άδικο να μην διαθέτει το Ιράν βαλιστικούς πυράβλους όταν άλλες χώρες της περιοχής διαθέτουν αντίστοιχα οπλικά συστήματα. Νωρίτερα, στο περιθώριο της συνόδου της G7 στη Γαλλία, Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι απέτρεψε μια οικονομική καταστροφή που θα μπορούσε να προκαλέσει η συνέχιση του πολέμου, ενώ παραδέχθηκε ότι επηρεάστηκε από την άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών, καθώς εργαζόταν για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση. Είπε παράλληλα ότι η συμφωνία διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Αμετάβλητα, στο εύρος του 3,5 έως 3,75% διατήρησε σήμερα τα επιτοκία της Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης μέχρι το τέλος του έτους. Η απόφαση για τα επιτόκια ελήφθη ομόφωνα, κάτι που δεν είχε συμβεί εδώ και ένα χρόνο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της για την Αμερικανική οικονομία, η Fed αναμένει επιβράδυνση της ανάπτυξης και άνοδο του πληθωρισμού στο τέλος του έτους, με φόντο τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Το Ευρωκοινοβούλιο επικρίνει μεταξύ άλλων την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες από κύκλους που είναι εχθρικοί προς τη χώρα και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σε δήλωσή του, κατηγόρησε επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί πολιτικά υποκινούμενη στάση, η οποία, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές ότι η έκθεση, η οποία φαίνεται να έχει προετοιμαστεί στο πλαίσιο μιας σκόπιμης πολιτικής ατζέντας που αντανακλάται τις ιδεολογικές αγγυλώσεις ορισμένων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιδιώκει να επισκιάσει την υφιστάμενη θετική ατζέντα σε μια περίοδο κατά την οποία η στρατηγική σημασία των σχέσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, αναφέρει η ανακοίνωση. Ομιλία με υπαινιγμούς από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή στην τελετή αποφύτησης του Αριστοτέλειου Κολεγίου. Ζούμε σε καιρούς μη ηρωικούς. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μας, είπε μιλώντας στους αποφύτους, ενώ επικαλέστηκε και στίχους του Λουκιανού Κυλαϊδόνη από τον ύμνο των Μαύρων Σκυλιών. Όχι, λέμε στους άσχετους, στους ξενέρωτους, στους κυριλέ. Κλείνοντας, τόνισε στα νεαρά παιδιά να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί με όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Η Πάξη θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών τιμωρήθηκαν οι ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για το επεισόδιο που είχαν οι Τάιρικ Τζόνς και Κέντρικ Ναν στο πέμπτο τελικό της Basket League. Οι δύο πρωταγωνιστές τιμωρήθηκαν με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ο αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Κροατία, με τον αγώνα να είναι ισόπαλος 2-2 στο ημίχρονο. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 2 τα ξημερώματα, Γκάνα Παναμάς και στις 5 το πρωί, Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως τα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Δεύτερο ημίχρονο στο αναμέτρηση Αγγλία-Κροατία και οι Άγγλοι ξανά μπροστά. 3-2, 47ο λεπτό της αναμέτρησης, κυρίες και κύριοι. Η ομάδα των Άγγλων πήρε ξανά τα ηνία του αγώνα. Ο Μπέλγκεν, νομίζω, είναι ο σκόρερ. Λοιπόν, 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Έχουμε μπει σε κλίμα καλοκαιρινών διακοπών με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τον Νίκο Καρβέλα. Και σε λίγο, αφού συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη, θέλει η κυρία πάλι.
1: Και το Μουντιάλ μας πάει διακοπές.
0: Ναι,
1: και το Μουντιάλ. Και Βέρντε χτες, σήμερα Κολομβία.
0: Ναι, σωστά, ταξιδεύουμε με το Μουντιάλ παντού. Αυτό είναι και το νόμο παγκόσμιου κυπέλλου ποδοσφαίρου που φέτος είναι πολύ περισσότερες οι ομάδες. Πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη για το ξεχωριστό θέμα από το sky.gr, τη μέρα ή τη νύχτα.
2: Το αύριο της κατασκοπίας είναι πραγματικότητα, όπως φαίνεται, διότι το Εθνικό Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Άμυνας της Κίνας μόλις κατασκεύασε ένα drone, αλλά στο μέγεθος μίας μύγας. Ναι, έχουμε σχετικό βίντεο, μπορείτε να δείτε στο sky.gr. Σε αυτό το μικροσκοπικό σώμα, ας πούμε, περιλαμβάνονται μία μικροκάμερα, ένα μικρόφωνο και βεβαίως αισθητήρες που μπορούν να συλλαμβάνουν εικόνες, ήχο, ακόμη και ηλεκτρονικά σήματα.
0: Περίμενε, εδώ διακοπή, διότι... Yeah. Σε προηγούμενα χρόνια, όταν η εκπομπή είχε διαφορετικό περιεχόμενο, έχει βγει ακροατή στον αέρα του σταθμού από τη Θεσσαλονίκη και έχει περιγράψει τη μίγα κατάσκοπο.
2: Πολύ
0: δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος εδώ το έχει κρατήσει, διότι για μία ακόμη φορά η εκπομπή δικαιώνεται μέσα από τους, με το λόγο των ακροατών.
2: Πρωτοπορεί.
0: Σε πρωτοπορεί, η προηγούμενη της μορφή που είχε τα λόγια των ακροατών.
2: Έτσι.
0: Είχε βγει στον αέρα λοιπόν ο άνθρωπος και είχε περιγράψει πώς η μύγα μπαίνει μέσα στα σπίτια και κατασκοπεύει. Πάμε τώρα. Αυτή ήταν η πρόβλεψη.
2: Ναι. Βέβαια, μιλούσε προφανώς για φυσικούς αισθητήρες. Δεν μιλούσε για
0: τεχνολογία. Δεν ξέρω γιατί μιλούσε. Μιλούσε στο δικό του σύμπαν. Εννοείται.
2: Λοιπόν.
0: Είναι σαν τις προφητείες του Αγίου.
1: Θα μπορούσε να μιλάει και για μίγα ρομπότ όμως. Δηλαδή...
0: Οι ακροατές έχουν μιλήσει για πάρα πολλά πράγματα. Είχαν δει ορισμένα. Ένας είχε συναντήσει και τρεις εξωγήινους κάπου εδώ στη...
1: Στο μετρό. Το θυμάμαι και εγώ.
0: Ναι, στο μετρό. Δεν θυμάμαι σε ποιο σταθμό.
1: Στο Μοναστηράκι. Το θυμάμαι όλα.
0: Και ένας ήταν... Είχε συναντήσει επίσης εξωγήινους, νομίζω κάπου στην Καλυθέα. Και υπήρχε και ένας που μας μετέφερε μαρτυρίες ότι είχαν πέσει περιβολισμοί εναντίον άγνωστα ταυτότητας υπτάμενου αντικειμένου κάπου στην Κρήτη. Δηλαδή είχαν πάρει τις καραμπίνες και του είχαν ρίξει μπαλωθιές.
1: Να πω κάτι εδώ πέρα γι' αυτό.
0: Το διαλύσαμε, αλλά ναι.
1: Για τη μύγα και τους ακροατές. Που μπορεί να μην ισχύει για αυτό το συγκεκριμένο ακροατή, ναι. Ούτε για τον άλλο με τους εξωγήινους κλπ. Να πω όμως ένα άλλο φαινόμενο που έχει να κάνει την ψυχική ασθένεια. Μπορεί να μην αφορά τους συγκεκριμένους ακροατές, το ξαναλέω. Και ξέρουμε ότι στη σοβαρή ψυχική ασθένεια οι άνθρωποι πολλές φορές μπερδεύουν τη φαντασία με την πραγματικότητα και πράγματα τα οποία διαβάζουν ή πράγματα τα οποία ακούνε ή φαντάζονται νομίζουν ότι είναι αληθινά. Αυτά τα πράγματα λοιπόν πάντα έχουν να κάνουν με την εποχή και έχουν πάντα να κάνουν με τα ερεθίσματα που υπάρχουν τριγύρω. Αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και στη σχιζοφρένεια και στη διπολική διαταραχή και όπου τέλος πάντων έχουμε παρόμοια συμπτωματολογία και παρόμοιο μπέρδημα πραγματικότητας με φαντασία, ότι έχουν να κάνουν τα ερεθίσματα. Πριν πάρα πολλά χρόνια, ας πούμε, όλοι βλέπαν παντού κατάσκοπους της CIA. Μετά βλέπαν τις 17 Νοέμβρη να τους παρακολουθούν. Μετά πάμε.
0: Άνοιξε τη δεκαετία του 60 στις Ηνωμένες Πολιτείες, έβλεπαν πάρα πολύ ροζ κατάσκοπους. Τότε ήταν η τρέλα, γιατί υπήρχαν ταινίες, ο φόβος κτλ.
1: Βέβαια, Κάκεμπε κλπ. Μετά πάμε στα ρομπότ και στη τεχνολογία. Μετά πάμε στους υπολογιστές. Ότι κάποιος από τους υπολογιστές ή από την τηλεόραση υπήρχε μια εποχή που οι άνθρωποι που είχαν σοβαρές ψυχικές ασθένειες πίστευαν ότι η τηλεόραση, μέσα από τη τηλεόραση παίρνουν διάφορα σήματα ή μιλάει τηλεόραση για αυτούς ή τραγουδάει για αυτούς ή αυτό που λέγεται σε ένα σύριαλ μέσα αφορά αυτούς και αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι όταν γίνεται στην ψυχική ασθένεια αυτό το μπέρδεμα της φαντασίας με την πραγματικότητα, πάντα είναι κάτι που μοιάζει λίγο με αλήθεια ή είναι κάτι που θα μπορούσε να είναι αλήθεια, γιατί πραγματικά Οι άνθρωποι παίρνουν ερεθίσματα από αυτά που βλέπουν, ακούν ή φαντάζονται γύρω τους ή δείχνουν τι άλλοι γύρω τους, χωρίς να κοιτάνε αν αυτά είναι αληθινά ή αν μπορούν πραγματικά να γίνουν πράξη. Οπότε δεν μας κάνει πάρα πολύ εντύπωση όταν κανείς, ας πούμε, όταν άνθρωποι με ψυχική ασθένεια, για παράδειγμα, ακούνε ότι ίσως να υπάρχουν εξωγήινοι που έχουν αριστεί γη και αρχίζουν και φαντάζουν και νομίζουν ότι μπορεί και να τους είδανε και ότι μπορεί και να τους στείλαν κάποια σήματα ή να είχαν κάποια επικοινωνία και αυτά, γιατί το ερέθισμα που παίρνει ένας άνθρωπος που έχει ψυχική ασθένεια θα είναι πάντα ένα ακραίο ερέθισμα που συνδέεται με φόβο και πολλές φορές με την καταδίωξη ή την παρακολούθηση. Είναι πολύ αγαπημένο θέμα στην ψυχική ασθένεια, γιατί ο φόβος είναι το υπόβαθρο, άρα είναι καταστάσεις που σε φοβίζουν. Τι πιο πολύ σε φοβίζει από το κάποιος να σε απειλεί με κάποιο τρόπο, έτσι, έμεσα. Οπότε έχουμε τέτοια θέματα.
0: Κυρία Αλεξάνδρα, πάλι επιστρέφουμε στον Στέφανο Νικολαίδη για να ολοκληρώσει.
2: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι είναι πραγματικά ένα εντυπωσιακό, έτσι, έβριμα αυτό των Κινέζων, διότι τα φτερά του, τα φτερά αυτού του εντόμου, κουνιούνται σαν του κανονικού εντόμου, αντί να περιστρέφονται σαν πτερύγιο ντρόουν, οπότε παραμένει, όπως καταλαβαίνετε, σχεδόν αθόρυβο και κινείται σαν MVON. Να πούμε, και με αυτό θα κλείσω, ότι το ελέγχεις από το κινητό σου, αν θες, μέσω Bluetooth, ναι, ζυγίζει κάτω από 0,3 γραμμάρια, τίποτα, κυριολεκτικά σχεδόν τίποτα. Έχει μέγεθος περίπου 2 εκατοστά, με 4 πόδια σχεδόν τόσο λεπτά όσο μία ανθρώπινη τριχακή. Εφαρμογές του μπορούν να είναι επιτήρηση που παρακάμπτει κάθε ανιχνευτή μετάλλων, κάθε κάμερα, κοριός παρακολούθηση σε ένα δωμάτιο και αναγνώριση πεδίου μάχης, βεβαίως.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Στέφανος Νικολαίδης.

0: Στιγμιαίο την Πασκάη 100,3 ενότητα ράδιο ψή όπως κάθε μεσάνυχτα Τετάρτης προς Πέμπτη. Συντονισμένοι στον Sky 100,3 είστε με την κυρία Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγο. Θα περιπλανηθούμε κυρίες και κύριοι στις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά από στη αναφερόμενη σχέση γονέων και παιδιών, διότι τα παιδιά εδώ και κάτι μέρες δεν έχουν πλέον σχολείο, οπότε είναι στο σπίτι και είτε έχουν δραστηριότητες να κάνουν, είτε είναι απλωμένα στις οθόνες περιμένοντας τους γονείς τους πότε θα τελειώσουν την εργασία τους και θα πάρουν ημερομηνίες για να πάνε διακοπές.
1: Σε καλοκαιρινές διακοπές που άρχισαν για τα παιδιά, ναι, κυρίως για τα παιδιά του δημοτικού αλλά και τα μεγαλύτερα, και με τους γονείς να συνεχίσουν να δουλεύουν και να μην έχουν διακοπές και μόνο να έχουν να αντιμετωπίσουν ίσως αυτή την δυσκολία ανάμεσα στο εγώ συνεχίζω και δουλεύω και το παιδί είναι στο σπίτι ή το παιδί είναι έξω ή το παιδί είναι μία βόλτα. Το ακούω πολύ αυτές τις μέρες και τις σκέφτηκα έτσι, μια και είμαστε και λίγο σε κλίμα διακοπών όλοι μας, να συζητήσουμε έτσι λίγο για αυτό το θέμα.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καταρχήν είναι απολύτως επίκαιρο. Γιατί...
1: γιατί μόλις ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Και γιατί...
0: και παραλαμβάνεται κάθε χρόνο επίσης.
1: Και γιατί οι πιο πολλές μαμάδες που συναντώ έτσι στο τελευταίο διάστημα ζουν πάρα πολύ σε αυτή την αγωνία, που είναι ότι τι θα κάνουν τα παιδιά τελειώνοντας, ξεκινώντας βέβαια τις διαφορετικές ηλικίες που τα προβλήματα είναι λίγο διαφορετικά. Αν είναι παιδιά προσχολικής ηλικίας που εκεί πέρα έχουμε κάποιον που πρέπει οπωσδήποτε να τα φυλάει και που εκεί πέρα είναι και τα πράγματα λίγο πιο εύκολα, γιατί οι σταθμοί και όλα αυτά δεν τελειώνουν ακόμα τόσο γρήγορα όπως τελειώνουν.
0: Ναι, ναι, οι παιδικοί σταθμοί συνεχίζουν.
1: Οπότε είναι το πρόβλημα έτσι λίγο μεταχρονολογημένο, δεν το αντιμετωπίζουν τώρα, αλλά κυρίως είναι στα παιδιά του δημοτικού και του γυμνασίου, που τα παιδιά του δημοτικού με ποιο θα μείνουν στο σπίτι και πώς θα περάσουν αυτούς τους 3 μήνες σχεδόν των διακοπών, ώστε να είναι πραγματικές διακοπές, να είναι ένα δώρο του καλοκαιριού, να είναι ένας χρόνος μαζί στην πραγματικότητα που μπορεί κανείς να κάνει πράγματα και μπορεί να ασχοληθεί με το παιδί του. Αλλά και να έχει τη δυνατότητα για αυτό το πράγμα, γιατί το να έχει αυτή τη δυνατότητα δεν είναι κάτι τόσο απλό. Έκανε ένα γρήγορο καθόλου αντιπροσωπευτικό τεστ στο πανεπιστήμιο το πρωί και ρωτούσα όλους όσους έχουν παιδιά τι θα κάνουν τα παιδιά τους, τι κάνουν αυτή τη βδομάδα τα παιδιά τους αφού είχαν τελειώσει τις γιορτές και όλα αυτά, και αυτό παρατήρησα και που βέβαια το παρατηρούμε νομίζω οι περισσότεροι και το ακούμε πολλές φορές να μας το διηγούνται, είναι ότι κυρίως ήταν οι γυναίκες αυτές οι οποίες είχαν να ασχοληθούν ή να αγωνιούν ή να λύσουν αυτό το θέμα.
0: Μόνο οι γυναίκες?
1: Ήταν όχι μόνο οι γυναίκες.
0: Μόνο οι γυναίκες, αλλά δηλαδή ήταν... έχουν αυτό το άγχος, ασχοληθούν, όχι οι άντρες. Είναι λεγόμενη γυναικεία δουλειά, εντυπωσιακό.
1: Θα πω ναι, ότι είναι περισσότερο γυναικεία δουλειά, είναι πολύ περισσότερο γυναικεία.
0: Θεωρείται ή είναι?
1: Είναι πολύ περισσότερο γυναικεία δουλειά, ναι, γιατί το θέμα που έχει να κάνει με τη φροντίδα γενικότερα είναι μια γυναικεία εργασία. Είναι αυτονόητο κοινωνικά ότι η γυναίκα είναι επιβαρημένη και με το να φροντίζει τα παιδιά και με το να φροντίζει τους ηλικιωμένους ή να φροντίζει οποιονδήποτε άρρωστο υπάρχει μέσα στην οικογένεια. Σπάνια σκεφτόμαστε ότι θα σταματήσει ένας άντρας τη δουλειά του για να το κάνει αυτό και πάντα περιμένουμε.
0: Άδικο για τη γυναίκα.
1: Ότι κάποιος φυσικά έχει να κάνει με την ισότητα των φύλων ή μάλλον με την έλλειψη ισότητας, ναι, των φύλων.
0: Ότι θεωρούν... με τη δοσμένη θεσμική ανισότητα.
1: Ακριβώς.
0: Ατύπωση θεσμική ανισότητα.
1: Ακριβώς. Ότι θεωρούμε αυτονόητο ότι είναι δουλειά της γυναίκας να λύσει αυτά τα θέματα και να τα φροντίσει, και θεωρούμε και αυτονόητο ότι αν κάποιος χρειαστεί να μείνει για να το κάνει αυτό, θα πρέπει να είναι γυναίκα. Και αυτό το βλέπουμε και σε πάρα πολλές έρευνες που αφορούν την ισότητα των φύλων και που αφορούν τις γυναίκες στην αγορά εργασίας, που δείχνουν οι έρευνες αυτές ότι στην εποχή μας και στις δικές μας κοινωνίες οι γυναίκες έχουν πλέον την ελευθερία να φορέσουν ό,τι θέλουν, έχουν την ελευθερία να σπουδάσουν ό,τι θέλουν και πιο ανδρικά επαγγέλματα. Ξέρω κορίτσια που είναι μηχανικοί αυτοκινήτων ή που κάνουν έτσι άλλες δουλειές που είναι σκληρές και δύσκολες δουλειές, έτσι πολύ βαριές και σωματικά, και που παρόλα αυτά όμως, παρότι γίνεται έτσι και ξέρουμε ότι έχουν την ελευθερία και να σπουδάσουν και να δουλέψουν και να μπουν στην αγορά σε παραδοσιακά ανδρικά επαγγέλματα, βλέπουμε ότι όταν περάσουν λίγα χρόνια και φτάνουν στα 30 ή στα 40, ότι εκεί πέρα είναι αυτονόητο ότι όταν χρειαστεί στο σπίτι κάποιος φροντίδα, είτε είναι παιδί, είτε είναι ηλικιωμένος, είτε είναι κάποιος άλλος, ότι η γυναίκα είναι αυτή η οποία θα κάνει πίσω στην εργασία της, στη συντριπτική πλειοψηφία, και θα είναι αυτή η οποία θα μείνει στο σπίτι. Και βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το έχουμε στο μυαλό μας, χρειάζεται να το συνδέουμε με αριθμούς και χρειάζεται να σκεφτόμαστε ότι η ουσιαστική ισότητα απαιτεί μεγαλύτερη εμπλοκή και των δύο φύλων σε αυτό το ρόλο του φροντιστή, και πόσο μάλλον το πρόκειται για τη φροντίδα των παιδιών που νομοθετικά έχουν υπάρξει αλλαγές, αλλά δεν φτάνουν νομοθετικές αλλαγές, πρέπει να υπάρχουν και δημόσιες πολιτικές που στηρίζουν την οικογένεια και που βοηθούν όντως και οι δύο γονείς να συμμετάσχουν με τον ίδιο πολύ τρόπο στην ανατροφή των παιδιών, και γιατί αυτό είναι απαραίτητο για τη φροντίδα, αλλά και γιατί ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ όμορφο. Γιατί όταν κάνεις ένα παιδί, το κάνεις γιατί θες να είσαι εκεί όταν το βλέπεις να μεγαλώνει και θέλεις να συμμετέχεις σε αυτό, και γιατί αυτές είναι στιγμές οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Με αυτή την έννοια, οι γυναίκες είναι τυχερές που έχουν τη φροντίδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα.
0: Είναι τεράστιο βάρος.
1: Και είναι και τεράστιο εμπόδιο στην επαγγελματική πορεία μιας γυναίκας. Έτσι,
0: σωστά.
1: Μένουν πίσω οι γυναίκες και δεν εξελίσσονται επαγγελματικά για τους λόγους αυτούς. Αλλά σίγουρα όταν έχεις λοιπόν ένα παιδί και θες να το βλέπεις να εξελίσσεται, έχει σημασία να μπορούν και οι δύο γονείς να παίχουν τους χρόνους και την υποστήριξη αυτή από το πλαίσιο και από τις πολιτικές, ώστε να μπορούν να διαθέτουν υποχρεωτικά και οι δύο εξίσου πολύ χρόνο, και όχι κατ' επιλογή, άρα αν το ξαναπαίρνει πάλι όλη η γυναίκα, αλλά υποχρεωτικά και οι δύο, ώστε να μπορούν να είναι παρόντες.
0: Είμαστε πολύ μακριά.
1: Σε αυτό το μεγάλο καλοκαίρι.
0: Είμαστε πολύ μακριά.
1: Των τριών μηνών.
0: Ναι. Τριών μηνών παλιά, δεκαετία του 80, γιατί μετά το ξεχάσαμε αυτό.
1: Νομίζω ότι τα παιδιά έχουν ακόμη τρεις μήνες.
0: Έχουν ακόμη τρεις μήνες, αλλά είναι.
1: Για τα παιδιά λέμε.
0: Είναι για εμάς μεγάλους, εμείς δεν είμαστε παιδιά. Τα παιδιά ακολουθούν τους γονείς, αλλά έχουν και εκείνες τις δικές τους υποχρεώσεις. Δηλαδή πηγαίνουν υποχρεώσεις είτε στα κάμπ, και λέγαμε παλιά, τα λέγαμε θερινά σχολεία. Κατασκηνώσεις είχαμε παλιά επίσης. Είτε αν κάποιο παιδί ήταν στους προσκόπους, πήγαινε κατασκήνωση. Αν ήταν οι γονείς του δημόσιου πάλι στην Εθνική Τράπεζα, πήγαινε κατασκήνωση. Υπήρχε αυτή. Τώρα μετά ονομάστηκαν όλα κάμπ. Και δραστηριότητες, και μαθαίνουν να κάνουν μπάνιο και να παίζουν μπάσκετ μέσα στον ήλιο κτλ. Και φυσικά εννοείται επιπληρωμή αυτές οι δραστηριότητες.
1: Στην πραγματικότητα, οι κατασκηνώσεις συνεχίζουν και υπάρχουν. Βέβαια, πολλές από αυτές είναι ιδιωτικές ή σε πολλές.
0: Υπάρχουν
1: και κατασκηνώσεις, υπάρχουν και με τις ασφάλειες που πηγαίνουν. Και υπάρχουν και τα κάμπ των σχολείων, τα οποία δεν είναι τυχαίο που έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα κάμπ, γιατί πραγματικά αυτό αναδεικνύει και πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη. Δηλαδή, αυτό αναδεικνύει το πρόβλημα του τι θα κάνουν τα παιδιά τόσο πολύ καιρό όταν οι γονείς δουλεύουν. Οπότε ουσιαστικά είναι μια παράταση του σχολείου με ένα διαφορετικό τρόπο, που είναι πιο ψυχαγωγικός ή είναι πιο φύλαξη, ανάλογα με την ποιότητα των κάμπ. Και σε σπάνιες περιπτώσεις αθλητικές, γιατί κοίταγα, ας πούμε, έτσι έκανα κάλυμα να δω στην Αθήνα, για παράδειγμα, τι αθλητικά κάμπ υπάρχουν. Είναι πάρα πολύ λίγα, είναι απειροελάχιστα.
0: Ράζουν τα τσιμέντα, λιώνουν, δεν είναι. Είναι για.
1: Κυρίως είναι εκτός, ας πούμε, είναι σε προάστια που μπορεί κανείς να βρει κάτι τέτοιο. Οπότε ο αθλητισμός δεν έχει πολύ μεγάλη θέση, αλλά είναι μια λύση λοιπόν αυτή. Η άλλη λύση είναι γιαγιάδες. Υπάρχει αυτή η λύση.
0: Υπάρχει ακόμη. Όσο είναι εφικτό, όσο αντέχουν οι γιαγιάδες.
1: Το ακούω σπάνια πάντως.
0: Ναι. Μειώνεται διαρκώς.
1: Στην Αθήνα το ακούω πολύ σπάνια αυτό.
0: Το καλό, αν υπάρχει γιαγιά παππού στο χωριό, είναι εξαιρετικά και μπορούν να φροντίσουν τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά αισθάνονται καλύτερα. Είναι εν μέρει απελευθερωμένα από τους γονείς. Είναι στη φύση, στο χωριό, σε βουνό ή σε θάλασσα, και είναι με τους παππούδες που κάνουν όλα τα χατήρια. Παρακαλείται, δηλαδή τρώνε παγωτό και πρωί και βράδυ.
1: Ότι πολλές
0: φορές
1: οι γονείς φοβόνται γιατί λίγο είμαστε σε μια εποχή που υπάρχουν περισσότερες φόβοι και περισσότερες αγωνίες.
0: Καλά, φόβοι, αγωνίες και η ψυχοσύνθεση των ανθρώπων πια είναι
1: και πιο πολύ στρες, οπότε νομίζω ότι πολλές φορές φοβόνται το να είναι οι γονείς στην Αθήνα και να είναι το παιδί στο χωριό, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό δεν σημαίνει.
0: Ένας ακροατής σας θέτει ένα παράδειγμα τώρα. Τι σημαίνει, ας πούμε, στην Κρήτη καλοκαιρινές διακοπές για παιδιά. Βρίσκω στην Δυτική δύο ανήλικοι με ατυχήματα από ηλεκτρικά πατίνια. Τι σημαίνει αυτό, γιατί έχουν αφαιθεί τα παιδιά έξω και τους έχουν πάρει τα πατίνια και τρέχουν και κυνηγάνε. Δηλαδή είναι άλλη διάσταση αυτή. Δεν έχουμε συμπεριλάβει πολύ το ρόλο της τεχνολογίας πλέον και, και την εξέλιξη.
1: Το τι ρίψω κίνδυνο μπορεί να κάνουν τα παιδιά.
0: Φυσικά.
1: Είτε, ναι. Μου το
0: δεν μπορεί να είναι σε επίβλεψη. Δηλαδή τώρα, αν δώσει το παιδί πατίνι θα βγει και βγει στον δρόμο, είναι φιάλτης. Πρέπει να χάνει απαγορεύει. Δηλαδή με τον νόμο απαγορεύουν. Αλλά στην πράξη είναι έξω.
1: Και αυτό λέτε ότι συνδέεται με τις διακοπές.
0: Με τη χαλαρότητα. Και τώρα στην Αθήνα το βράδυ που συγγνώμη στη διακοπή. Είναι πάρα πολύ. Ακόμη και τώρα είναι τη νύχτα σε κάποιες από τις γειτονιές. Μαζεύονται παιδιά με πατίνια. Και κάνουν challenge. Το έχω δει το βράδυ συγκρού. Τρέλα.
1: Και κάνουν και διάφορα. Αυτό με το challenge είναι ένα μεγάλο θέμα πολλών ειδών. Κάνουν και πολύ μικρότερα παιδιά δύσκολα πράγματα και επικίνδυνα χωρίς να έχουν πατίνια καν. Αλλά το ακούω και ο παιδάκια του δημοτικού και μου το διηγούνται αυτό.
0: Και από το δημοτικού. Μάλιστα.
1: Ναι. Πανεμοκατεβαίνουν σκαλιά και κάνουν τέτοια challenge. Άλλη ποιότητα, άλλη ηλικία.
0: Άρα υπάρχει ένα θέμα. Τι γίνεται, πρέπει να σταματούν τα σχολεία τον Ιούνιο. Πρέπει να συνεχίζεται μια δραστηριότητα άλλη. Πρέπει να επεκταθούν ανάποδα, να επεκταθούν οι διακοπές των γονέων και να συμβαδίζουν με εκείνα των μαθητών και των μαθητριών.
1: Φαντάζομαι ότι όλοι θα ψηφίσουν να επεκταθούν οι διακοπές των γονέων.
0: Να, γιατί το Πασόκ πρέπει να τρέξει στις ρίζες του. Τρεις μήνες διακοπές στα μπάνια του λαού. Καταλαβαίνετε. Τίτλοι ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη από το Σκάι 100,3 και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Στη δημοσιότητα έδωσαν οι ΗΠΑ το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν, ενώ και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας. Προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ενδέχεται η προσωρινή συμφωνία να υπογραφεί από τον Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Σε νέες του δηλώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν για κάποιο διάστημα στην περιοχή του κόλπου, ενώ υποστήριξε ότι θα ήταν κάπως άδικο να μην διαθέτει το Ιράν βαλιστικούς πυράβλους όταν άλλες χώρες της περιοχής διαθέτουν αντίστοιχα οπλικά συστήματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Αμετάβλητα, στο εύρος του 3,5 έως 3,75% διατήρησε τα επιτόκια της η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης μέχρι το τέλος του έτους. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα στην Κρήτη για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Βαγγέλης Γερμανός με την κόρη του, γράφει το 1981, κρατάει ακόμη αυτό το τραγούδι τόσα χρόνια μετά.
1: Ένα κοριτσάκι εκεί γύρω στα 12 μου διηγιόταν το όνειρό της για το φετινό καλοκαίρι να πηγαίνει στο πάρκο έξω από το σχολείο με τις φίλες της και να κάθονται εκεί όλο το απόγευμα μέχρι να γίνει νύχτα και όταν φτάνει 11 η ώρα το βράδυ να πίνει μια σπράιτ που την πίνει μόνο το καλοκαίρι και να πηγαίνει μετά για ύπνο ευτυχισμένη.
0: Τρομερό αυτό, έτσι. Τόσο απλά, γιατί τα παιδιά εκεί αντιλαμβάνονται τη χαρά. Γίνονται για λίγο πιο ανεξάρτητα, είναι ελεύθερα, μπορούν να συνομιλήσουν με τους φίλους. Δεν είναι διαρκώς υπό την επίβλεψη των γονέων.
1: Ένα αγόρι που είναι τελείως εντρίτη δημοτικού και θα πάει τώρα τετάρτη, μου διηγιόταν πριν λίγες μέρες ότι τα πρωινά τώρα που οι γονείς είναι στη δουλειά και θα μένει με τη γιαγιά που μένει στο ίδιο κτίριο, αλλά είναι πολύ γιαγιά και δεν μπορεί να κάνουν πολλά πράγματα, ότι θα κάθονται, ότι θα ακούνε στο ραδιόφωνο τη σύναξη που αρέσει της γιαγιάς και κάθεται και ακούει και αυτός μαζί τη σύναξη. Και ότι θα βλέπουν τροχό στην τηλεόραση που θα λύνουν γρίφους και τον βάζει η γιαγιά να λύνουν γρίφους και μετά που η γιαγιά θα έχει νηστάξει θα κάθεται και θα κοιτάει το ταβάνι και θα γναντεύει τα βουνά έξω από το παράθυρο. Και όταν έψαξα να βρω πού είναι, ποια είναι αυτά τα βουνά που βλέπει έξω από το παράθυρο, ήταν όλοι καβητό στα βουνά από το παράθυρο, βέβαια, που έβλεπε. Αλλά στο μυαλό του.
0: Πόσο μεγάλη φαίνεται.
1: Θα βλέπει τα βουνά έξω από το παράθυρο. Και όταν θα κοιμόταν η γιαγιά θα παίρνει το τάμπλετ και βέβαια θα έλειωνε στο τάμπλετ. Αν υπομονούσε να φτάσει η ώρα που η γιαγιά θα κοιμηθεί και αυτός θα πάρει το τάμπλετ και θα μπορέσει να...
0: Πάμε λοιπόν στο επόμενο βήμα. Τότε τα παιδιά αφήνονται στην οθόνη.
1: Τα παιδιά αφήνονται στην οθόνη.
0: Να μεγαλώσουν.
1: Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο που το ξέρουμε και το ακούμε όλοι και λέγεται πολύ, γιατί αφήνονται να μεγαλώσουν, εκείνο το θέμα. Η οθόνη από μόνη της δεν είναι πρόβλημα. Το θέμα είναι πόσος είναι ο χρόνος της οθόνης, πόσο πάρα πολύ. Εάν τα παιδιά περνάνε αυτό το χρόνο όντως με μία οθόνη και όχι με άλλους ανθρώπους, εάν υπάρχει γονική επίβλεψη, εάν η οθόνη μπαίνει και στο βραδινό τους ύπνο και στα όνειρά τους και στις ώρες πριν κοιμηθούν, άρα τους καταναλώνει τον ύπνο τους, και αν τους στερεί από τις κοινωνικές εμπειρίες, δηλαδή από τη σχέση με τα άλλα παιδιά. Ξέρουμε ότι τα παιδιά είναι πολλές ώρες μόνα τους και ότι τα tablet γίνονται λίγο babysitters όλο αυτό το πράγμα. Και ότι αυτό είναι πραγματικά ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί αφενός τα κρατάει μακριά από τα άλλα παιδιά, τα κρατάει μακριά από τον αθλητισμό και μετά ξέρουμε ότι κάνει και διάφορα πράγματα στον εγκέφαλό τους. Γι' αυτό βλέπουμε ότι συζητιέται και τόσο πολύ απαγορεύσει τα social media, γιατί βλέπουμε ότι ο εγκέφαλος έχει δύο έτσι διαφορετικούς τομείς που αναπτύσσονται και στις εφηβείες από 10 χρονών και μετά αναπτύσσεται πολύ ένας τομέας που έχει να κάνει με τα συναισθήματα και με τις κοινωνικές σχέσεις. Και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό και τα παιδιά επιθυμούν πάρα πολύ να είναι με άλλα παιδιά, επηρεάζονται από άλλα παιδιά, θέλουν τη γνώμη των άλλων παιδιών, δεν δίνουν μεγάλη σημασία στους ενήλικες, αλλά ασχολούνται πάρα πολύ με το τι πιστεύουν οι φίλοι τους, είναι πάρα πολύ απασχολημένα με την εικόνα του σώματος που βλέπουν μέσα στα social media, είναι πάρα πολύ απασχολημένα με το να έχουν σχέσεις με άλλα παιδιά και να είναι σε μια συνεχή επικοινωνία, που μέσα από τα social media μπορείς να είσαι σε μια συνεχή επικοινωνία με κάποιο παιδί.

0: ζητούν συνέχεια και ξέρουμε ότι όταν η κοινωνική ανταμοιβή δεν είναι προβλέψιμη, όπως δεν είναι μερικές φορές και στον τζόγο, ότι είναι πιο σημαντική, γιατί κολλάς περισσότερο και γιατί την περιμένεις περισσότερο και γιατί είσαι συνέχεια σε μια κατάσταση αναμονής. Ότι όταν η κοινωνική ανταμοιβή είναι σταθερή, μπορεί να χάνεις και το ενδιαφέρον σου αν κάποιος σου λέει συνέχεια ναι, καρδούλες. Αλλά όταν αυτό δεν είναι σταθερό, ότι αυτό διατηρεί το ενδιαφέρον πολύ ψηλά. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ουσιαστικά τα social media γίνονται πάρα πολύ εθιστικά για τα παιδιά. Έτσι, ενώ αυτό το κομμάτι έχει πολύ αναπτυχθεί και είναι αυτός ο λόγος που θέλουν να βρίσκονται συνέχεια και να μπορείς να αφήσεις τα παιδιά με τα τάμπλετ αλίωτες ώρες και να μην κουραστούν ποτέ, να μην βαρεθούν ποτέ και να συνεχίσουν να παίζουν και να έρχονται σε επαφή με άλλους μέσα από αυτά. Αντίθετα, ξέρουμε ότι ο εγκέφαλος, το κομμάτι του εγκεφάλου που αφορά τη λογική σκέψη, την λήψη αποφάσεων, την κριτική ικανότητα και την λογική οργάνωση των πραγμάτων, ότι αυτό εξελίσσεται και ότι φτάνει μέχρι τα 25 μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η εξέλιξη. Αντίθετα, το κομμάτι το συναισθηματικό ξεκινάει στα 10 και πολύ γρήγορα έχει εξελιχθεί. Άρα υπάρχει μεγάλη διαφορά στα παιδιά που παίρνουν τα πατίνια και έχουν αυτό το δυστύχημα ή το ατύχημα. Το να μπορούν να κρίνουν ξεκάθαρα και το να μπορούν να έχουν μια, να πάρουν καθαρές αποφάσεις με κριτήριο τη λογική σκέψη και την κριτική ικανότητα και όχι με κριτήριο το συναίσθημα και το πώς θα σχετιστώ με τους άλλους, τι εντύπωση θα κάνω στους άλλους, τι θα πούν οι φίλοι μου, τι κάνουν οι φίλοι μου, πώς το κάνουν οι φίλοι μου, να κάνω και εγώ το ίδιο. Είναι δηλαδή ο εγκέφαλος που τα εμποδίζει στην πραγματικότητα να το κάνουν αυτό, γιατί έχουν μια μεγάλη ταχύτητα στο ένα κομμάτι και πολύ φυσιολογικά αναπτυξιακά. Το υπόλοιπο κομμάτι ακόμη δεν έχει προλάβει να αναπτυχθεί και πρέπει να περιμένει να τελειώσουν το σχολείο όλο, να τελειώσουν και λίγο μερικά χρόνια και μετά.
1: Άρα η περίοδος καλοκαιριού λοιπόν και αυτό το διακοπών είναι εξίσου κρίσιμη όταν θα αφαιθούν περισσότερο στις οθόνες. Έτσι δεν είναι, με βάση όλο αυτό. Δηλαδή χάνουν την πραγματική κοινωνικοποίηση και περνάνε στην ψηφιακή.
0: Φυσικά δεν έχουμε βρει ότι τα social media κάνουν μια συγκεκριμένη βλάβη στον εγκέφαλο.
1: Όχι,
0: αλλά όταν σε στερούν από το να συναλλάσσεις πραγματικά με τους άλλους ανθρώπους.
1: Από το να παίξει κρυφτό ή κυνηγητό με ένα παιδάκι έξω τα παιδιά έξω το απόγευμα, όπως κάνουν παλιότερα, το να είναι μέσα και να κάνουν ένα ψηφιακό παιχνίδι δεν είναι μια υποχώρηση.
0: Φυσικά. Όπως και το να βαριέσαι τα παιδιά όταν κάθονται με λίγα παιχνίδια και βαριώνται, αυτό αυξάνει τη δημιουργικότητά τους, γιατί μετά από λίγο κάτι θα βρουν να παίξουν. Αν αφήσεις ένα παιδί χωρίς πολλά ερεθίσματα, μετά από λίγο κάτι θα βρει να κάνει. Δεν πρόκειται να κάτσει ένα παιδί και να μην κάνει τίποτα απολυτός. Άρα θα αρχίσει η δημιουργικότητά του να αναπτύσσεται. Όπως και ένα άλλο πράγμα που το παρατηρώ πάρα πολλές φορές εδώ, αλλά έχω δει ότι τις άλλες χώρες δυτικές που έχουν μια άλλη κοινωνική οργάνωση και μια άλλη οργάνωση των οικογενειών ίσως, και που οι άνθρωποι ίσως να είναι και λίγο πιο μοναχικοί, δεν υπάρχει. Ας πούμε εδώ πέρα, όταν πηγαίνεις σε ένα πάρκο ή πηγαίνεις σε μια πλατεία, βλέπεις πάντα ότι τα παιδιά παίζουν και βλέπεις τους γονείς που κάθονται στην καφετέρια και παίρνουν τον καφέ τους και μιλάνε μεταξύ τους και μπορεί να είναι ξεκινητά τους και να μην είναι ή συζητάνε τέλος πάντων ή αυτό. Όταν αυτό το δεις σε ένα πάρκο στη Γαλλία, στην Αγγλία, στη Γερμανία, δεν θα το δεις αυτή τη σκηνή ποτέ. Δεν υπάρχει ποτέ μια καφετέρια που οι γονείς κάθονται και μένουν τον καφέ τους και τα παιδιά παίζουν μόνοι τους.
1: Είναι ενεργοί.
0: Είναι ενεργοί και κάνουν και αυτοί πράγματα μαζί. Δηλαδή, αν περπατάνε, αν τρέχουν, αν ξέρω, κάνουν το σκυροβόλτα ή οτιδήποτε άλλο, ή αν παίζουν ρακέτες ή τένις ή οτιδήποτε άλλο, ή κάνουν πικνίκ στον καζόν. Είναι όλοι μαζί. Δεν είναι μονάχα τα παιδιά ξεχωριστά και οι γονείς μεγάλοι. Οι γονείς σε μια άλλη συνθήκη. Αυτό λίγο δικαιολογείται, γιατί οι δικές μας κοινωνίες είναι πιο συναισθηματικές κοινωνίες και σχετίζονται πιο πολλοί άνθρωποι και κοινωνικοποιούνται πιο πολύ και οι γονείς έχουν την ανάγκη επίσης να έρθουν σε μια επαφή με τους άλλους γονείς. Σωστά. Και αυτό είναι απόλυτα θεμητό και φυσιολογικό, αλλά από την άλλη μεριά τα παιδιά μαθαίνουν από αυτά που κάνουμε και όχι από αυτά που λέμε. Το τρέξει παιδί μου όταν εγώ κάθομαι και πίνω καφέ δεν έχει αποτέλεσμα κανένα.
1: Σωστά, γιατί το παράδειγμα είναι ο γονέας που κάθεται και
0: και κοινωνικοποιείται με την ηλικία του, αλλά δεν

0: συμμετέχει στην πραγματικότητα, στο που κάνουν τα παιδιά, δεν δίνει ρεθίσματα και δεν βοηθάει και πολύ τα παιδιά να μάθουν να κάνουν πράγματα ή να μάθουν να αθλούνται ή να μάθουν να προσπαθούν με διαφορετικά.
1: Βεβαίως δεν είναι καλύτερο το παιδί να ισχυροποιεί, να αποκτά δύναμη και αυτοπεποίθηση στην τριβή με τα άλλα παιδιά, χωρίς την επίβλεψη των γονέων. Δηλαδή στη δεκαετία του 80 δεν ήταν. Ήταν μάλλον επιβεβλημένο το παιδί να είναι μόνο του και να παίζει.
0: Θα πω δύο
1: και
0: πράγματα.
1: Και ο πατέρας ή η μητέρα να είναι καθόλου μακριά ή να μην να ντρέπονται τα παιδιά να τους παρακολουθούν. Διότι δεν αισθάνονταν μεγάλα.
0: Ναι. Θα πω δύο πράγματα.
1: Σε αυτό το λέω, αν έχει αλλάξει αυτό, ρωτάω. Δεν είναι,
0: το ένα είναι ότι μερικές φορές λίγο το παρελθόν το εξοραίζουμε.
1: Καλά, τότε, πάντα.
0: Τα πράγματα ήταν πολύ ωραία.
1: Καταρχήν τη δεκαετία του 80 ήταν πραγματικά ώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Και δεν ήταν έτσι, δεν ξέρω για πόσο ήταν ωραία και πού.
1: Πλάκα ακριβώς, κάνω,
0: αλλά λίγο μοιάζουν πιο ωραία από ό,τι ήταν. Θα πω ότι σε μια παλιότερη οργάνωση που δεν ξέρω καν το 80, θα έλεγα ότι ήσουν ακόμη και λίγο πιο πίσω, ότι εκεί τα παιδιά δεν ήταν μόνα τους, ήταν μέσα ένα δίκτυο ανθρώπων ενηλίκων.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί οι γονείς να μην ασχολιόντουσαν, αλλά οι γονείς υπήρχαν όμως γύρω όλοι.
1: Πολλά μάτια.
0: Θείες, παππούδες, γείτονες και όλοι αυτοί. Όλοι ξέραν τι κάνεις, που το κάνεις και με ποιους είσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε και μάλιστα παρέμβαιναν κιόλας, όχι μόνο ξέρανε, ναι, ναι, αλλά αν κάτι συλλέβαινε, έλεγε.
1: Υπήρχε άμεση ενημέρωση.
0: Σταματάς εδώ πέρα.
1: Στο δίκτυο. Έτσι. Το δίκτυο λειτουργούσε.
0: Και σταμάταν και το παιδί, ναι, δηλαδή. Δεν λέγανε αυτό είναι αλλού παιδί, εγώ δεν ασχολούμαι.
1: Ναι, ναι, και αυτό. Ναι.
0: Οπότε υπήρχε μια πιο κοινωνική φροντίδα, έτσι, από μια ευρύτερη ομάδα. Με αυτή την έννοια δεν είναι τα παιδιά ακριβώς μόνα τους. Αυτό το βλέπεις και τώρα, το καλοκαίρι στο χωριό, που όλα τα παιδιά είναι σε μια πλατεία και βλέπεις ότι είναι όλες οι ηλικίες, αυτές τις λίγες μέρες του Αυγούστου, ότι είναι όλες οι ηλικίες, που όλες αυτές οι ηλικίες είναι όλοι μαζί και μετακινούνται στο χωριό όλοι μαζί και περιφέρονται όλοι μαζί και ξενυχτάνουν όλοι μαζί.
1: Λοιπόν, στο τελευταίο ώρα της εκπομπής θα πάμε στο μεγάλο θέμα. Αν θα πρέπει να επεκταθεί η διάρκεια του σχολείου έτσι ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν περισσότερο και να συμπίπτουν με τις διακοπές των γονέων ή αν θα πρέπει να επεκταθούν η διάρκεια των διακοπών των γονέων ώστε να είναι η ίδια με εκείνη των παιδιών. Για να δούμε και τι θα απαντήσουν οι ακροατές μας. Εμείς είμαστε σε καλοκαιρινή διάθεση, summer time δηλαδή με άλλα λόγια, συντονισμένοι πάντως στο Sky 100,3 και ενώ η Αγγλία εξακολουθεί να προηγείται με 3-2 της Κροατίας για το Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, με δεδομένο ότι περισσότεροι άνθρωποι είναι πιεσμένοι και ορισμένοι εξ αυτών οργισμένοι και μπορεί αυτό να αποτυπωθεί για παράδειγμα στους δρόμους, πολύ τσακωμή ή στην καθημερινότητα των ανθρώπων στον περίγυρό τους. Μήπως η λύση είναι οι διακοπές? Αντιθέτως, μήπως πλέον με την αύξηση τεχνητής νοημοσύνης είναι ανάγκη να αλλάξει και το σχολικό ημερολόγιο και πλέον τα παιδιά να επεκτείνουν, να αλλάξει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ενώ η Αγγλία βάζει και δέρω τον γκολ στο 25ο λεπτό και προηγείται 4-2 της Κροατίας. Μήπως λοιπόν με βάση και τις εξελίξεις τεχνολογίας χρειάζεται τα παιδιά να είναι με περισσότερο διάστημα σχολείο, άρα μείωση των σχολικών διακοπών έτσι ώστε να συμπίπτουν με εκείνες των γονέων?
1: Θα ξεφύγω από αυτό το εικονικό
0: δίλημα
1: που δεν μπορώ να το απαντήσω ούτως ή άλλως ούτε εγώ.
0: Είναι πολύ απλό. Είναι τρεις μήνες διακοπές και τρεις μήνες διακοπές και για τους γονείς μαζί με τα παιδιά ή ένας μήνας για όλους, για παιδιά και γονείς.
1: Παλιότερα υπήρχαν.
0: Παλιότερα δεν υπήρχαν διακοπές.
1: Θα ξεφύγω από αυτό και θα πω ότι η λύση, αν όλοι είναι θυμωμένοι και εκνευρισμένοι, ναι, είναι η διαχείριση του στρες. Και ότι αυτό χρειάζεται ανεξαρτητών διακοπών των παιδιών και μάλλον χρειάζεται σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Οπότε...
0: Ωραία, οι διακοπές δεν μειώνουν το στρες.
1: Εκεί θα έβαζα αυτό την απάντηση.
0: Οι διακοπές μειώνουν το στρες.
1: Οι διακοπές μπορούν να μειώνουν το στρες, ναι, όχι πάντα, αλλά ναι, αν είναι αρκετές διακοπές, αν είναι αρκετό διάστημα, δηλαδή είναι περισσότερες μέρες, που να προλαβαίνει κανείς να αρχίσει να αποφορτίζεται. Ξέρουμε ότι μετά τις 8 ναι, με 10 μέρες λένε οι έρευνες ότι αποφορτίζεις ψυχικά.
0: Άρα θες τότε... 8 μέρες για αρχή.
1: Ναι.
0: Από τις 20
1: κάθε λίγο και λίγα, για να μην έχεις στρες. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι θες και λίγο stress management, γιατί μόνο με διακοπές, άμα είναι να κάνεις όλο ένα δεκαήμερα διακοπές, θα πρέπει να είσαι μόνιμα σε διακοπές για να καταφέρεις να το μειώσεις. Θα πρέπει να βρεις και άλλους τρόπους. Παλιότερα υπήρχαν κάποιες μελέτες που δείχνανε ότι όταν τα παιδιά κάνουν διακοπές για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, για τρεις μήνες, ότι αυτό οδηγεί σε μία απώλεια γνώσεων των πραγμάτων που μάθαν στο σχολείο το τελευταίο διάστημα και ότι όταν επανερχόντουσαν στο σχολείο, ότι χρειαζόντουσαν γύρω στους δύο μήνες για να ξαναφτάσουν το επίπεδο του Ιουνίου, όχι για να πάνε παρακάτω, αλλά για να ξαναφτάσουν το επίπεδο του διαστήματος που χάνανε των όσων είχαν μάθει πριν φύγουν για διακοπές. Όμως, οι πιο τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι αυτό δεν ισχύει έτσι ακριβώς. Δείχνουν δηλαδή ότι τα παιδιά χάνουν κάποιες δεξιότητες και ειδικά τα παιδιά δημοτικού που έχουν να κάνουν με την ανάγνωση ή με τα μαθηματικά προσωρινά και ότι μετά χρειάζεται πάλι να ξαναμπούν λίγο σε αυτό περισσότερο, δηλαδή να χάσουν κάποιο χρονικό διάστημα στην αρχή του φθινοπόρου για να ξαναμπούν σε αυτό. Αλλά ότι κερδίζουν τόσο πολλά πράγματα σε επίπεδο κοινωνικού, αντίληψης και κοινωνικών σχέσεων που πραγματικά ενδείκνεται να κάνουν τόσο μεγάλες διακοπές, παρότι μπορεί στην ανάγνωση ή στα μαθηματικά να μείνουν λίγο πίσω. Τα υπόλοιπα ωφέλη λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλα, εφόσον αυτές οι διακοπές δεν είναι ένα τάμπλετ και δεν είναι από μόνο σε ένα διαμέρισμα, δεν είναι περνάω μόνο μου τις ώρες στο σπίτι, ας πούμε ένα παιδί που... Μια οικογένεια που έβλεπα έτσι πρόσφατα μου διώτησαν ότι οι γονείς και οι δύο δουλεύουν. Το παιδί είναι τώρα στην έκτη δημοτικού. Οπότε μένει στο σπίτι μόνο του και μπορεί να βγει και λίγο από το σπίτι, να πάει μέχρι, ξέρω εγώ, το σχολείο ή μέχρι την πλατεία, λίγο και αυτό για λίγο. Αλλά οι γονείς είναι συνέχεια σε αγωνία. Είναι μια μαμά που είναι συνέχεια σε αγωνία στη δουλειά της. Τι γίνεται, τι ώρα μπήκε, τι ώρα βγήκε, αν πήγε, αν ήρθε, όλα αυτά.
0: Μεγάλο.
1: Που βάλαν όλο αυτό. Το σύστημα προκολουθεί στο κινητό της, δώσαν κινητό για να μπορούν να ξέρουν που βρίσκεται και αυτά, για να μπορούν να την εντοπίζουν και όλα αυτά από τη μία μεριά. Και από την άλλη μεριά και το παιδί είναι όλη μέρα μόνο του. Ή μια άλλη μαμά που μου διηγιόταν επίσης συνομήλικος, με αυτές είναι αυτά τα δύο παιδιά, και μου διηγιόταν έτσι στο σχολείο ότι τώρα αυτές τις 3-4 μέρες που έχουν σταματήσει τα σχολεία, τα άφησε το παιδί στο σπίτι και ξαφνικά μαθαίνει το βράδυ ότι το παιδί έχει φύγει από το σπίτι, έχει πάρει το λεωφορείο, έχει πάει σε μια κοντινή συνοικία που ήταν κάποιοι φίλοι εκεί πέρα και θα πήγαινε να συναντήσει το 12χρονο παιδί, τους φίλους του με το λεωφορείο, χωρίς φυσικά να το ξέρουν οι γονείς αυτό, έτσι. Και φαντάζεται αυτό έτσι
0: άλλο, μεγάλη αναστάσεις.
1: Γιατί είχε δικαίωμα και αυτό το παιδί, μπορούσε να βγει για λίγο έξω, να πάει μέχρι τη γωνία, ας πούμε, μέχρι τη πλατεία που είναι δίπλα στο σπίτι, αλλά όχι βέβαια να πάρει λεωφορείο και να αλλάξει συνοικία. Οπότε Ανάλογα με τις ηλικίες λοιπόν, λίγο και οι αγωνίες και τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι διαφορετικά. Αυτή η μετάβαση που είναι από το δημοτικό στο γυμνάσιο είναι μια μετάβαση που είναι δύσκολη, γιατί εκεί τα παιδιά αισθάνονται λίγο μεγάλα, είναι μια προεφηβεία. Είπαμε ότι το κομμάτι της κοινωνικότητας και των σχέσεων της κοινωνικής ανταμοιβής έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται από τα 10, άρα το αναζητούν αυτό χωρίς όμως να μπορούν να έχουν μια καθαρή κρίση, και βέβαια αυτό μπορεί να δημιουργεί πολλές αγωνίες.
0: Θα επιστρέψω στο αρχικό μου ερώτημα. 90 μέρες διακοπές για όλη την οικογένεια, επιδοτούμενες. Δεν θα ήταν ωραίο? Για σκεφτείτε το. Τώρα που υπόσχονται διάφορα πολιτικοί μας για το μέλλον μας, για το πώς καλυτερεύσει η ζωή μας, θα μπορούσε να είναι ένα ιδανικό μέτρο.
1: Νομίζω ότι οι διακοπές είναι πολύ ωραίες και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες όταν είναι ενεργητικές διακοπές.
0: Δεν ήταν πάντοτε οι διακοπές έτσι θεσμικά κατοχυρωμένες.
1: Αρχικά δεν υπήρχαν πάντα.
0: Δεν υπήρχαν. Είναι αποτέλεσμα. Έρχονται μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου για όλη την κοινωνία.
1: Η προηγούμενη γενιά πήγαινε 6 μέρες σχολείο.
0: Ναι.
1: Δεν πήγαινε 5.
0: Από τη δεκαετία του 50 αναπτύσσεται ο τουρισμός και κατοχυρώνονται οι διακοπές. Πριν ήταν μόνο για λίγους. Ήταν για ελάχιστη με τις κοινωνίες που είχαν αυτή τη δυνατότητα να σταματήσουν, να ξεκουράζονται και να ξαναξεκουραστούν σε ένα άλλο μέρος. Ήταν 6 μήνες στο βουνό, 6 μήνες στη θάλασσα. Μες στην κούραση εννοείται.
1: Ίσως και σήμερα αρκετοί να μην μπορούν να κάνουν διακοπές.
0: Αυτό είναι και ένα αλήθεια. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εργαζόμενοι που δεν σταματάνε.
1: Που δεν σταματάνε, δουλεύουν καθόλου. Αλλά θα πω ότι για τις διακοπές θα πω το εξής, ότι μερικές φορές έχουμε μια αγωνία να κάνουμε πάρα πολλά ταξίδια, να τα ποστάρουμε, να τα δηλώσουμε, να δείξουμε ότι συμμετέχουμε κι εμείς έτσι μέσα όλη αυτή τη λογική της εξερεύνησης καινούριων πραγμάτων, καινούριου κόσμου, καινούριων πλευρών του εαυτού μας μερικές φορές. Αλλά θα πω ότι οι διακοπές είναι πραγματικά ξεκούραση όταν είναι ενεργητικές διακοπές.
0: Δηλαδή
1: οι διακοπές που κάθεσαι και δεν κάνεις τίποτα, στην πραγματικότητα δεν είναι πολύ αναζωογονητικές. Μπορεί να χρειάζεται όταν ξεκινάς από μια κατάσταση στρες, λίγο στην αρχή να μπορείς να κάτσεις και να μην κάνεις τίποτα και να έχεις κάποιες λίγες μέρες έτσι απραξίας ώστε να ξεκουραστείς σωματικά, αλλά μετά χρειάζεται να κάνεις πράγματα για να πεις ότι πραγματικά αυτό αυξάνει την ανθεκτικότητά σου, ότι αυξάνει τις δυνάμεις σου, ότι σου ξαναδίνει όρεξη για ζωή και ότι σου ξαναδημιουργεί ενδιαφέροντα και κίνητρο να κάνεις πράγματα. Οπότε είτε οι διακοπές είναι 30 μέρες, είτε είναι 10 μέρες, είτε είναι 3 μήνες. Νομίζω το σημαντικό είναι ότι μετά από τις πρώτες μέρες πρέπει να είναι ενεργητικές διακοπές, να κάνεις πολλά πράγματα.
0: Δηλαδή να κάνουμε και μια πεζοπορία.
1: Δεν ξέρω τι πράγματα. Ο καθένας κάνει διαφορετικά. Αλλά σίγουρα ναι, πρέπει να είναι μέρες που είναι γεμάτες και να μην είναι μόνο μέρες που.
0: Η απραξία στην ξαπλώστρα.
1: Ναι.
0: Αυτό με ένα καφέ, να είσαι εκεί.
1: Ότι αυτό ξεκουράζει τις πρώτες μέρες, αλλά όχι.
0: Ναι,
1: μετά
0: δεν μπορεί να είσαι 15 μέρες ξαπλώστρα.
1: Πολλοί άνθρωποι μπορούν, αλλά.
0: Ναι, αλλά δεν είναι.
1: Αλλά ξέρουμε από τις μελέτες ότι η πραγματική ξεκούραση και η πραγματική αναζωογόνηση, θα πω, που ξαναεπιστρέφεις και ξαναεπιστρέφεις πιο ξεκούρας, πιο ανθεκτικός και πιο. Με μεγαλύτερο κίνητρο, είναι όταν έχεις κάνει πολλών των πράγματα.
0: Η κυρία Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος στην ενότητα Ράδιο Ψή, εδώ στο Sky 100,3, στην εκπομπή Στιγμιότυπα. Η Ρούλα Βρετάκου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην μουσική επιμέλεια, ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, δημοσιογραφική υποστήριξη από Θανάση Καραγιάννη, στην παρουσίαση ο Βασίλης Κουφόπουλος, στο δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθηνά Μαράκη, μετά ο Μάνος Βουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με την Αθήνα Μαράκη. Υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι, επιβεβαίωσε ότι το μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν. Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει ψηφιακά και έχει πλέον τεθεί σε ισχύ. Χθες οι ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του μνημονίου που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσιοποίησή του. Ενώ και το πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας. Το έγγραφο των 14 σημείων προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων με δυνατότητα παράτασης μόνο κατόπιν κοινής συνένεσης των δύο πλευρών. Σε δηλώσεις του χθες βράδυ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν για κάποιο διάστημα στην περιοχή του κόλπου, ενώ υποστήριξε ότι θα ήταν κάπως άδικο να μην διαθέτει το Ιράν βαλιστικούς πυράβλους όταν άλλες χώρες της περιοχής διαθέτουν αντίστοιχα οπλικά συστήματα. Νωρίτερα χθες, στο περιθώριο της συνόδου της G7 στη Γαλλία, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύχθη με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απέτρεψε μια οικονομική καταστροφή που θα μπορούσε να προκαλέσει η συνέχιση του πολέμου, ενώ παραδέχθηκε ότι επηρεάστηκε από την άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών καθώς εργαζόταν για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση. Είπε παράλληλα ότι η συμφωνία διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Ο Μοχάμαντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι ο πρόσφατος πόλεμος ήταν ένας πόλεμος μεταξύ του μετόπου του δικαίου και του μετόπου του ψεύδους. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν νίκησε στον πόλεμο απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ο Γκαλιμπάφ ξεκαθάρισε ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά όπως σημείωσε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία. Ωστόσο, επισήμανε ότι το Ιράν θα χρεώνει για υπηρεσίες στα στενά του Ορμούς. Αμετάβλητα, στο εύρος του 3,5 έως 3,75% διατήρησε τα επιτόκια της η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης μέχρι το τέλος του έτους. Η απόφαση για τα επιτόκια ελήφθη ομόφωνα, κάτι που δεν είχε συμβεί εδώ και ένα χρόνο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της για την Αμερικανική οικονομία, η Fed αναμένει επιβράδυνση της ανάπτυξης και άνοδο του πληθωρισμού στο τέλος του έτους, με φόντο τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εγκρίθηκε με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Το Ευρωκοινοβούλιο επικρίνει μεταξύ άλλων την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες από κύκλους που είναι εχθρικοί προς τη χώρα και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σε δήλωσή του, κατηγόρησε επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί πολιτικά υποκινούμενη στάση, η οποία, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ομιλία με υπαινιγμούς από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή στην τελετή αποφύτησης του Αριστοτέλειου Κολεγίου. Ζούμε σε καιρούς μη ηρωικούς. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς, είπε μιλώντας στους αποφύτους, ενώ επικαλέστηκε και στίχους του Λουκιανού και Λαϊδόνη από τον ύμνο των Μαύρων Σκυλιών. Όχι, λέμε στους άσχετους, στους ξενέρωτους, στους κυριλέ. Κλείνοντας, τόνισε στα νεαρά παιδιά να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί με όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνέλευσαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Η Πάξη θα είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών τιμωρήθηκαν οι ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για το επεισόδιο που είχαν οι Τάιρικ Τζόνς και Κέντρικ Ναν στον πέμπτο τελικό της Basket League. Οι δύο πρωταγωνιστές τιμωρήθηκαν με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1. Η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε πριν από λίγο, με την Αγγλία να κερδίζει με 4-2 την Κροατία. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αρχικά έθριος καιρός προβλέπεται σε όλη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στην Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις στα Ηπειρωτικά, όπου στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα ανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ομοταχώς. Όπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα...

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, την οποία θέλω να ξεκινήσω στηρίζοντας τη ζωή του Κωνσταντοπούλου, η οποία τα κατάφερε. Το είχαμε προβλέψει ότι κάποια στιγμή θα συνέβαινε και αυτό. Τσακώθηκε με γονείς θυμάτων. Η δίκη για τα Τέμπη διεκόπη, διότι τσακώθηκε η ζωή με κάποιους γονείς θυμάτων, και επειδή θυμίζω ότι έχουμε προβλέψει ότι κάποια στιγμή θα τσακωθεί και με τον εαυτό της, δίνω 3-4 μήνες. Και όσο πέφτουμε, οι μήνες θα γίνονται περισσότεροι, θα μικραίνουν, το διάστημα θα πλησιάζει, θα έρχεται όλο και πιο κοντά.

Διαβάζω ότι συγγενείς θυμάτων, γονείς την κατηγόρησαν για πολιτική σκοπιμότητα. Τη ζωή του Κωνσταντοπούλου, βρε αδεόφοβη, για πολιτική σκοπιμότητα. Ενώ δεν καταλαβαίνω το «την κατηγορήσανε». Το να κατηγορήσει τη ζωή του Κωνσταντοπούλου για πολιτική σκοπιμότητα είναι σαν να κατηγορήσει μια βρύση ότι τρέχει νερό από μέσα της. Ένα κουνούπι ότι τσιμπάει. Τι να κάνει το κουνούπι, κουνούπι είναι.

0: Τέλος πάντων, τι μου λέει ο Δημήτρης, αργίε σήμερα, έχει πάει και τέταρτο, ωραίος καθηγητής, δεν φταίω εγώ. Έχουμε μια δυσκολία στο Sky με την τήρηση των ωραρίων. Δεν είμαστε λίγο φλού. Αλλά αυτό είναι καλύτερο, είναι λιγότερη δουλειά για μένα, έτσι δεν θέλω να το... δεν το καταγγέλλω σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τον πρωθυπουργό μας, ο οποίος χτες είχε περιοδεία στα νότια προάστια. Τώρα τι περιοδεία είναι αυτή, ότι κατέβηκε μέχρι την παραλία. Τέλος πάντων, τι λέμε, περιοδεία, γιατί όχι. Και στην οποία είπε...
1: Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει πια.
0: Γιατί πια υπάρχει μόνο πας. Όχι Τζάμπα, πας. Ρε Κυριάκο, άστα όχι, άστα, να τους κοροϊδέψουμε, δεν λέω, είναι για κοροϊδία οι άνθρωποι, είναι αστείοι. Αλλά μην βγαίνεις, δηλαδή θέλω να πω και λες όχι ο Τσάμπας, ποιο Τσάμπας πέθανε, ο Τσάμπας ζει και βασιλεύει. Αν υπάρχει, εντάξει φοράει μια στολή και λέγεται πας, αλλά εδώ είναι μαζί μας, είναι ανάμεσά μας. Τον ακουμπάμε, τον αγγίζουμε, τον απολαμβάνουμε. Θέλω να πω, δεν μπορεί να έχεις δώσει πας και μέχρι και για τα προφυλακτικά των πιτσιρικάδων πάνε στα νησιά, που δεν είναι κακό, έτσι δεν το... Αλλά δεν μπορείς να το έχεις κάνει αυτό και να λες ο Τσάμπα δεν υπάρχει πια. Πώς δεν υπάρχει, αν υπάρχει λέει. Γιατί και για αυτή την κυβέρνηση και γενικά για όλες τις κυβερνήσεις δεν είναι, και για μένα θα ήταν έτσι, δεν το... Δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο από το να είσαι χουβαρντάς με τα λεφτά των άλλων. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να φωνάζεις περάστε κόσμε, αλλά το χέρι να μην μπαίνει στη δικιά σου τσέπη, να μπαίνει στον άλλον. Αλλά τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, που ανησυχεί όσο να είναι ο Κυριάκος, διότι εκεί που τον είχαμε σίγουρο νικητή, παιδιά, των εκλογών και πιθανόν αυτοδύναμο, μπορεί, δεν ξέρεις, τώρα πια αυτή η πιθανότητα δεν θα πω εξαφανίζεται, που εξαφανίζεται, αλλά απομακρύνεται πάρα πολύ, διότι εμφανίστηκε κι άλλος για αυτοδυναμία. Τώρα αυτοί τι είναι, σύντροφοι, είναι συναγωνιστές, ποιος ξέρει τι είναι. Τέλος πάντων, η Γρατσία είναι η φίλη της Μαρίας των Ψεκιών, της Προέδρου του κόμματος Ελπίδα να χωθεί Καριστιανού στη Βουλή, η οποία μας ενημερώνει ότι...
2: Δεν θα υπάρξει η αδίποτε συνεργασία.
3: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε.
2: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις. Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
4: Στο κόμμα το δικό σας η ελπίδα να πάρει αυτοδυναμία?
2: Δεν μπορεί να το αποκλείσει.
4: Όχι,
2: κανείς.
4: Καλά.
0: Δεν μπορεί να το αποκλείσει. Γιατί να το αποκλείσει? Εδώ δεν το αποκλείουν στο Πασόκ. Δεν είναι. Όλοι δεν μπορούν να αποκλείσουν την αυτοδυναμία. Δηλαδή σε κάθε χωριό ένα τρελό και στο δικό μας όλοι. Εγώ παρόλα αυτά δεν θέλω να αφήσω αναξιοποίητη αυτή την ευκαιρία και να πω στα στελέχη του κόμματος Ελπίδα για την Καριστιανού να χωθεί στη Βουλή ότι είμαι έτοιμος να παίξω ένα στοίχημα με όποια τέτοια θέλουν, όποια απόδοση θέλουν. Να το πούμε 10, να δώσουμε 20 απόδοση, να δώσουμε 30. Δηλαδή να βάλουμε ένα χιλιάρικο στοίχημα, άμα πάρουν αυτοδυναμία θα μου δώσω ένα χιλιάρικο. Άμα δεν πάρουν θα τους δώσω 30. Όχι ανάποδα. Άμα πάρουν αυτοδυναμία θα του δώσω 30, άμα δεν πάρουν θα μου δώσω ένα χιλιάρικο. Και με 100 απόδοση εγώ το παίζω αυτό το στίγμα. Δεν έχω πρόβλημα. Αφού υπάρχει μια κάποια πιθανότητα, είναι μια καλή ευκαιρία νομίζω. Για αυτούς. Είναι πολυμέτωπη η προσπάθεια για την αυτοδυναμία του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Ο καθένας πασχίζει να βάλει το λιθαράκι του. Κανένας βέβαια δεν το έχει κάνει τόσο καλά όσο ο Νίκος και ο Τζοκόντος. Ο Αλέξης μας, έτσι θα το καθιερώσουμε παιδιά. Δεν θα λέμε πια ούτε Τσίπρας, ούτε πρόεδρος, ούτε ο Τζοκόντος.
3: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από όποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.

0: Αλέξη μας, τον οποίο ξαναπολαύσαμε χτες, να βάλουμε άλλο ένα, το αγαπημένο μου. Τώρα δύσκολο να βγάλεις κάτι αγαπημένο από το Τζοκόντο. Αλλά αυτό το πράγμα με τα αγγλικά του, ρε παιδιά, για τα οποία θυμάστε ότι είπε κιόλας ότι εγώ πήγα σε φροντιστήριο, γι' αυτό δεν είναι καλή η προφορά μου. Εντόπισε δηλαδή το πρόβλημά του στις ξένες γλώσσες και συγκεκριμένα στα αγγλικά στην προφορά, και έτσι δεν σταματάει, δεν κολώνει πουθενά, είναι, δεν τρέπεται με τίποτα, και έτσι
1: το μήνυμα ότι το there is alternative που λέγανε κάποτε για τη Margaret Thatcher στα ελληνικά.
0: Εν τω μεταξύ είναι όλα λάθος. Λέει, το λέγανε αυτό στα ελληνικά για τη Margaret. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, δεν θα κάτσουμε να ερμηνεύσουμε και να εξηγήσουμε τώρα την ποίηση. Η ποίηση είναι ποίηση, δεν εξηγείται. Όπως δεν εξηγείται και το πώς βρίσκει τα χρήματα ο Αλέξης, ποιος τον χρηματοδοτεί, ποιος του τα σκάει για ίδρυμα και κόμμα. Δεν είναι μόνο το κόμμα, παιδιά. Δεν είναι μόνο οι συγκεντρώσεις, δεν είναι μόνο οι γραφειάρες, δεν είναι μόνο. Είναι και το ίδρυμα για το οποίο έχουμε μάθει από το στέλεχος, από τη συντρόφισσα Μαριζέτα, ότι δεν χρηματοδοτείται από το κράτος. Ποιος του τα σκάει του Αλέξη μας και γιατί? Για να γελάσουμε, εντάξει. Το εύκολο, το γιατί είναι το εύκολο. Μην ακούτε τώρα που ότι θέλει να τον προωθήσει για τα συμφέροντα. Τα τρίχες κατσαρέ σιγά. Για να γελάμε, τον πληρώνουν και μπράβο τους. Ποιοι είναι αυτοί, δεν ξέραμε, δεν ξέρουν και οι ίδιοι στην Ελλάδα. Δεν ξέρανε μάλλον. Εδώ ο σύντροφος Αλμπάνης από την Ελλάς, την Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη, είναι καλεσμένος στο σταμάτι το Ζαχαρό και τον ρωτάει τα λεφτά που τα βρίσκεται, ρε παιδιά, εσείς, και τα κάνετε όλα αυτά.
2: Μιλάτε συνεχώς, μιλάει το Ελλάς, για διαφάνεια, όπως κάνουν όλα τα κόμματα. Για να είμαι τίμιος, δεν είστε μόνοι ούτε πρωτοπόροι. Μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχουν γίνει στα τηλεοπτικά πάνελ, είστε έτοιμοι να μας πείτε ποιος, πώς και πώς χρηματοδοτείτε το κόμμα σας?
3: Α, μου κάνατε την ερώτηση και άλλη φορά.
2: Ναι, γι' αυτό ρωτάω ξανά.
3: Ότι δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω, διότι δεν έχω στοιχεία.
0: Με λίγα λόγια, τι με νοιάζει εμένα ποιος πληρώνει το κόμμα? Εγώ κόμμα ήθελα να έχω κάπου να είμαι σε ένα τέτοιο. Ποιος το πληρώνει, σιγά, τι έγινε, να πούμε. Εδώ αριστεροί είμαστε έτσι κι αλλιώς, δεν μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς, οπότε δεν μας ενδιαφέρουν πολύ. Θα περίμενε κανείς να απαντήσει, όμως όχι, παιδιά, γιατί τελικά φαίνεται ότι ο σύντροφος Αλμπάνης έμαθε πού βρίσκει τα χρήματα η Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη.
3: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κόστος δεν είναι τόσο τεράστιο ώστε να χρειάζεται κάποια ενίσχυση από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
2: Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Δεν είπα εξωτερικό ή εσωτερικό. Εγώ δεν σας απαγόρεψα να χρηματοδοτείτε το κόμμα. Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
3: Κανένας δεν το χρηματοδοτεί. Αυτοχρηματοδοτείτε.
0: Αυτοχρηματοδοτείτε. Πώς λέμε, αυτοικανοποιούμε. Δηλαδή με ποιον κάνει σεξ, αυτοικανοποιούμε. Ποιος σου δίνει τα χρήματα, αυτοχρηματοδοτούμε. Σπέρνω κάτω στο έδαφος, φυτρώνω τα λεφτόδεντρα και πάω εγώ μετά και τραβάω τα χρήματα πάνω από τα λεφτόδεντρα. Και υπάρχουν και ποικιλίες που βγάζουν 500 άρικα κατευθείαν. Γιατί δεν είναι όλα τα λεφτόδεντρα τα ίδια. Αυτοί θα έχουν λεφτόδεντρο με 500 άρικο. Και πάνε και τα παίρνουν και αυτοχρηματοδοτείται το κόμμα. Δεν κατάλαβα. Εγώ αυτή είναι η ερμηνεία που δίνω. Ο Σταμάτης ο Ζαχαρός έδωσε μια άλλη, ότι βάζουν, τσοντάρουν όλοι από κάτι.
2: Δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς?
3: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Απ' την τσέπη του τα βγάζει ο Αλέξης ο Τσίπρας? Πού τα βρήκε ο Αλέξης ο Τσίπρας? Γιατί θέλω να πω, δεν είναι μόνο ότι πόσο δηλώνει, κάνα 300 χιλιάρικα συνολικό και συνολικές καταθέσεις. Αυτή είναι η περιουσία, 300 χιλιάρικα. Ακόμα και το εξοχικό του στο Νίκη είναι. Και μάλιστα ο άνθρωπος ευτυχώς που βρήκε να το πληρώνει 5 εκατοστάρικα στο Σούνιο εκεί το εξοχικό. Και κάπως έχει και ένα εξοχικό άνθρωπος να πηγαίνει να ξεσκάει λίγο από την προσπάθεια. Τι, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Περισσότερη χρηματοδότηση σε λίγο. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
4: Δεν θα υπάρξει η αδίποτε συνεργασία.
5: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε.
4: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις. Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
6: Στο κόμμα το δικό σας, η ελπίδα να πάρει αυτοδυναμία?
4: Δεν μπορεί να το αποκλείσει.
6: Όχι, κανείς. Καλά.
7: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνο Ζαμπακίδη, οικονομολόγο και εκπαιδευτικό. Δημήτρη Παναγιωτόπουλο, εξειδικευμένο στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντα την ιστορία μα, κάθε Κυριακή στι 9 το πρωί.
5: Σκάι Πολιτισμό. Χορηγό ΔΕΗ.
8: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι το μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Ανώτεροι αξιωματούχοι Αμερικανοί επιβεβαιώνουν ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει ψηφιακά και έχει πλέον τεθεί σε ισχύ. Χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν, ενώ και το επίσημο πρακτόριο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας. Προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση όλων των Αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων. Σε δηλώσεις του χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε εκτιμήσει ότι η συμφωνία θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Παράλληλα δήλωσε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν για κάποιο διάστημα στην περιοχή του κόλπου, ενώ υποστήριξε ότι θα ήταν κάπως άδικο να μην διαθέτει το Ιράν βαλιστικούς πυράβλους. Νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Αμετάβλητα, στο εύρος του 3,5 έως 3,75% διατήρησε τα επιτόκια της Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης μέχρι το τέλος του έτους. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα στην Κρήτη για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρειο ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
10: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

0: Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Αργυρό Γεμελιάρη, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Τζιοβάνι Μπουκάκιος, επειδή μιλάμε για το πού βρίσκει τα λεφτά, ποιος χρηματοδοτεί το ίδρυμα και το κόμμα του Αλέξη. Δεν είναι μόνο το κόμμα, είναι και κοντζάμ ίδρυμα. Έχει μισθά το ίδρυμα, έχει ανθρώπους, έχει... Και λέει ο Τζιοβάνι Μπουκάκιος, πιλωρέ όταν πληρώνεις μόνο 500 για νίκη, περισσεύουν για να χρηματοδοτείς ένα κόμμα. Τι δεν καταλαβαίνεις. 500 για νίκη στο εξωτερικό, μεγάλο εξωτερικό, τρομερή ευκαιρία 500 ευρώ. Δηλαδή αυτό είναι που λέμε μην το πεις ούτε του παπά. Τον λες ψιδηριστά, βρήκα ένα τέτοιο 5 εκατοστάρικα. Τι λες ρε παιδάκι μου, αυτό το πράγμα 5 εκατοστάρικα στο ζωή. Ναι. Επειδή είμαι άξιος διαπραγματευτής, όχι όπως το έχω αποδείξει άλλωστε. Εν πάση περιπτώσει, συζητάμε για αυτό το μυστήριο της χρηματοδότησης, γιατί όλοι οι άλλοι ξέρουμε, χρηματοδοτούνται από τα κορόιδα. Σίγουρα. Δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να γίνεται, αλλά σίγουρα έχουμε τη χρηματοδότηση από τα κορόιδα. Ο Αλέξης δεν μπαίνει από τα κορόιδα ούτε μισό ευρώ. Εννοώ για το κόμμα, δεν έχει κάποια επιχορήγηση. Πού στο γυάλο τα βρίσκει τα λεφτά. Η Μαριζέτα μας είπε ότι το ίδρυμα δεν χρηματοδοτείται από το κράτος. Πού στο γυάλο, πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, όχι. Εν πάση περιπτώσει, ο σύντροφος Αλμπάνης μιλάει στο Σταμάτη το Ζαχαρό. Θυμίζουμε ότι είπε τελικά τα βάζει από την τσέπη του Αλέξη μας.
1: Δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς.
2: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Από την τσέπη του. Από την τσέπη του και αλλά θα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει γιατί...
2: Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Παρότι είναι άνεργος.
2: Δεν είναι άνεργος ο Αλέξης.
1: Δεν εργάζεται, δεν παίρνει, είναι πια βουλευτής.
2: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
1: Δεν παίρνει χρήματα ως πρώην πρωθυπουργός.
2: Έχει παραιτηθεί από τη Βουλή. Υπάρχει μια δυνατότητα ακόμη και περιμένουμε λίγο να οργανωθούμε καλύτερα και θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα.
0: Αυτό μου θυμίζει ένα φοβερό ανέκδοτο που λέει... Τι γίνεται, Θωμά, καιρό έχω να σε δω. Πώς πάει, τι που δουλεύεις, δεν δουλεύω. Λέει, άνοιξε ένα δικό μου, άνοιξε έναν οίκο ανοχής. Εγώ δικό μου, γιατί. Μα, πολύ ωραία. Έχεις μέσα κορίτσια, έχεις βγει ωραία κορίτσια. Έλα, προς το παρόν το δουλεύω μόνος μου. Και θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα νούμερα. Η αλήθεια είναι ότι ο Αλέξης μας έχει πλουτίσει ξαφνικά. Θα το πούμε αυτό. Δηλαδή, το 2019 πάω στο ποθενέσχες του, έτσι. Είχε καταθέσεις 141 χιλιάρικα, δύο ακίνητα. Το 2024 έχει 6 ακίνητα και 315 χιλιάρικα καταθέσεις. Δηλαδή, από του νου αυξάνονται και τα ακίνητα και οι καταθέσεις του. Δεν λέω ο άνθρωπος είναι ικανός και γι' αυτό... Αλλά είναι πολλά λεφτά και αυτά. Και μάλιστα τα ακίνητα αυξήθηκαν απότομα. Από το 23 που ήταν 2 τα ακίνητα και 259.000 οι καταθέσεις, στο 24 πάμε 6 ακίνητα και 315.000 οι καταθέσεις. Τι άλλο κέρδισε κανένα τζόκερ. Που και πάλι 4 ακίνητα με το πρέπει να είναι σε jackpot γερό. Εκτός αν αγόρασε τίποτα γκαράζ για να τα εκμεταλλεύεται. Αλλά και πάλι αυξήθηκαν και οι καταθέσεις του, έβαλε και στην πάντα 50 χιλιάρικα, τι διάολο. Μπράβο Αλέξη! Και πάλι όμως, δεν φτάνουνε για να χρηματοδοτήσεις Ινστιτούτο και κόμμα. Θα μείνουμε με αυτό τον καμπιμό. Ποιος θα σκάει στον Αλέξη, ποιος είναι ο χρηματοδότης, ποιοι είναι οι χρηματοδότες του. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ένας. Στο δείπνο ηλιθίων την ταινία δεν ήταν ένας που διοργάνωνε τα γεύματα, ήταν πολλοί. Οπότε πρέπει να βρούμε πού βρίσκει τα λεφτά ο Τζοκόντος και πώς ξαφνικά βρέθηκε με 4 ακίνητα παραπάνω. Ρε, τι άνθρωπος είναι αυτός. Γιατί όταν τον είχαμε πρωθυπουργό, δεν φανόταν ότι είχε ικανότητες να. Δηλαδή ήταν αυτός που ήταν σαν να είχαν τρύπες στα χέρια του. Μπορεί να του δίνεις 500 ευρώ και να φεύγανε και να μην έκανε δεκάρικο. Ξαφνικά όμως φαίνεται ότι έμαθε ίσως.
3: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι στραφισμένος.
0: Το οποίο αυτό να πούμε ότι αν είναι για άνθρωπο κανονικό, είναι στραβισμός λέγεται. Άμα νομίζεις. Και είναι και φοβερά απειλητικό. Δηλαδή να σε παρακολουθεί κάποιος συνέχεια όπου και να είσαι είναι τρομακτικό. Αλλά όπως είπαμε, ο Τζοκόντος είναι.

Είναι μαζί Περιστέρα, τι είναι, καθηγήτρια δεν είναι κάπου. Πόσα βγάζει Περιστέρα και χρηματοδοτεί, πόσα είναι πια αυτά τα λεφτά. Και ο Μιχάλης ο Γάμα, όπως και άμα δίνεις φτηνό ενίκιο στο Σούνιο, σου μένουν και στην άκρη. Για να μου, μέσα δεν υπάρχουν, σιγά μην έβγαλε, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι έβγαλε, γράφει Γιάννα, καμιά 500 χιλιάρικα έβγαλε από το βιβλίο, σιγά ρε παιδιά, ρε μη μασάτε αυτά που λένε για τις προπαραγγελίες και αυτά, είναι δεν είναι η προπαραγγελία, δεν είναι αγορά, είναι άλλο πράγμα, μην τρελαίνεστε, μη μασάτε ό,τι ακούτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ μιλάμε για εισοδήματα του 24, δεν υπήρχε το βιβλίο.

0: Πολουστράκος με Κασελάκι, όλο πετάς μπιχτές για τα ακτοπλοϊκά ειστήρια. Τα κορόιδα και τα κορόιδα. Δηλαδή, εγώ που πήγα φέτος τρεις φορές Μύκονο και δύο στην Πάρο και ανέβασα στα social τόσες ωραίες φωτογραφίες που σιγά μην τις βλέπετε από την τσέπη μου να τα πληρώνω όλα αυτά. Αντί για ευχαριστώ, ακούμε και κατηγορίες. Έχει δίκιο. Γιατί πάει η influencer, πάει Μύκονο. Τις πληρώνουμε εμείς το ειστήριο, ένα μέρος, την αύξηση. Την πληρώνουμε γιατί δεν αυξάνονται τα ειστήρια στις οικονομικές θέσεις και αυτά, επειδή πληρώνει το κράτος στους, πάει στους πλειοκτήτες. Λοιπόν, θα θέλετε τόσα, πάρτε τα. Αλλά δεν θα αυξήσετε το ειστήριο. Πάει μετά influencer με το ίδιο εισιτήριο, δηλαδή με επιδότηση από την τσέπη μας, και βγάζει τον ποπό της, τα μπούτια της και τέτοια. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα? Δεν είναι μια υπηρεσία που καλό είναι να την πληρώσουμε? Ή ο influencer με τους κοιλιακούς και πάλι τα μπούτια και τέτοια, δεν είναι έτσι, είναι συμπεριληπτική εκπομπή, δεν θέλω να... Αλλά ήμασταν στο κόμμα του Τζοκόντου στην Ελλάς, όπου πάνε πάρα πολύ καλά. Με τους αριθμούς έχουμε ένα πρόβλημα, αλλά είπαμε, οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς. Να, εδώ ο σύντροφος Σαουλίδης. Ο σύντροφος Σαουλίδης ήταν Πασόκος. Αλλά δεν τον πολύ παίζανε και σου λέει, θα πάω στο άλλα παιδάκια που μπορεί να με παίζουν λίγο περισσότερο, και έκτοτε βγαίνει πιο συχνά στην τηλεόραση.
1: Το 90% του ελληνικού λαού θέλει πολιτική αλλαγή. Μία πολιτική αλλαγή.
2: Δεν γίνεται, δεν βγαίνουν τα νούμερα με το 90%.
0: Συγγνώμη, δεν βγαίνουν 90%, δεν βγαίνουν. Όλα τα νούμερα, οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς που μπλέκεστε στα νούμερα δεν βγαίνουν. Εδώ το ΚΚΕ είπε ότι είναι με το 95% του πληθυσμού. Με όσους δεν το ψηφίζουν, τα ακούσαμε χτες. Δεν θα είναι το 90% που θέλει πολιτική αλλαγή, και αυτοί που ψηφίζουν με Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη, και αυτοί αλλαγή θέλουν. Και λίγα είπε 90, θα μπορούσε να πει και 140%. Σιγά τι έγινε, σαν πως μπαίνει πρόστιμο άμα λες μπουρδες. Αν έμπαινε θα είχα χροκοπήσει εγώ πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, ο ίδιος ο σύντροφος Σαουλίδης μας λέει το σχέδιο, πώς θα βρει τα λεφτά η Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του Μιχάλη, πώς θα βρει, θα αυξήσει την φορολογία.
3: Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου.
0: Αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Όταν ακούτε πολύ πολυσύλλαβες λέξεις, να ξέρετε ότι υπάρχει κάποια ποδιά στη μέση. Εν πάση περιπτώσει, να το κάνει πιο συγκεκριμένο ο σύντροφος Σαουλίδης.
3: Μιλάμε για 1500 αφημεία, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημεί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημεί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
4: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημεί. Μάλιστα.
0: Κάναν άλλη τη διαίρεση για μένα. Βγαίνει περίπου 2,5 δις κατά μέσο όρο ο καθένας από αυτούς που βγάζουν 900 εκατομμύρια και πάνω. Πράγει να πει ότι αυτοί που βγάζουν 900 εκατομμύρια πόσα θα πληρώνουν. Οπότε κάποιοι άλλοι θα πληρώνουν πόσα εκατομμύρια εφορία. Πάλι σχεδόν όλα θα τους τα πάρουν, δεν βγαίνουν δηλαδή τα νούμερα, δεν είναι τέτοιο. Αλλά δεν έχει και σημασία, παιδιά. Και εγώ θα πω, δηλαδή, επειδή το σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, θα πω, γιατί εγώ κορόιδο είμαι. Μήπως να πω, θα πάρω από 1000 αφημί 8 δισεκατομμύρια. Γιατί να μην το πω? Σαν να μου πει κανείς και πού και ποιος και ποιοι είναι αυτοί και τέτοια. Κάθουν οι δημοσιογράφοι και μου λένε, α, τι μου λέτε. Αντί να ρωτήσουν, ας πούμε, πόσο βγάζει το ανώτερο από τα 1500, πόσο δηλώνει το δέκατος, για να μπορούμε να έχουμε μια τάξη μεγέθους, να καταλαβαίνουμε αν αυτά που λένε είναι μπούρδες. Απ' την άλλη θα μου πεις, γιατί να πει κάτι δημοσιογράφου, είναι τόσο φανερές μπούρδες που χρειάζονται ανάλυση.

0: Και θα το κάνουν και με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ή τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω. Διότι οι άνθρωποι είναι ίδιοι, έτσι δεν έχουν. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι, να εδώ, στέλεχος της Ελλάς από λίγο παλαιότερα.
1: Αυτό το χρέο το οποίο είναι επαθές είναι όλα αυτά το οποίο το χαρακτηρίζουμε και το 5% του Σταθάκης. Το 100% είναι ένα χρέο το οποίο δεν το αναγνωρίζουμε και δεν μπορεί να πληρωθεί αυτό το χρέο. Πρέπει να επιβιώσει ο ελληνικός λαός και να πληρωθούν οι δανειστές και να πληρώνουμε τα παρατόκια και τα παρατόκια των παρατοκίων. Το χρέο πρέπει να διαγραφεί. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τους συμπεριλαμβανιστικούς μηχανισμούς στους οποίους είμαστε ενταγμένοι, γιατί είναι μηχανισμοί καταστροφής, αφέμαξης, φασιστικοποίησης από ό,τι φαίνεται και από τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία των κοινωνιών. Να δεσμευτούμε να βγούμε και από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να βγούμε και από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεγε ο σύντροφος Δρίτσας πριν καμιά δεκαριά χρόνια, 11, 12. Τώρα είναι στην Ελλάς με τον Αλέξη σιγουριά. Με τον Τζοκόντο, συγγνώμη, τώρα λέει ο Τζοκόντος, είπαμε. Είναι. Λοιπόν, μετά και πάλι μαζί.
2: Δεν θα υπάρξει η αδίποτε συνεργασία.
3: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε.
2: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις. Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
4: Στο κόμμα το δικό σας, η ελπίδα να πάρει αυτοδυναμία.
2: Δεν μπορεί να το αποκλείσει.
4: Όχι,
2: κανείς.
4: Καλά.
0: Ο Ιγνάτιος μου λέει: Μάνο, σήμερα ο Νίκος έδωσε συνέντευξη στον Παύλο εδώ στο Sky. Κάπου στη μέση της εκπομπής είπε πάλι για τα 3 προϊόντα που πρέπει να πέσει το ΦΠΑ, τα οποία πάλι τα ξέχασε. Είπε το γάλα και τα άλλα. Παιδιά, μην τον κοροϊδεύετε το φουκαρά, δεν τον ευλέπετε που είναι και απογοητευμένος και βλέπει ότι δεν κάνει για τη δουλειά. Δεν μπορεί ο καημένος, αφήστε τον. Απ' την άλλη, γιατί να τον αφήσουμε, αφού δεν αφήνει εκείνος, δεν αφήνουμε ούτε εμείς. Γιατί είναι ο άνθρωπος που κυρίως είναι υπεύθυνος για το ότι δεν έχουμε εναλλακτική, ότι δεν γίνεται εύκολη η εναλλακτική. Είναι ο βασικός υπεύθυνος για την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά. Είναι με λίγα λόγια ο μεγάλος ευεργέτης του Κυριάκου. Λοιπόν, μου στέλνετε πολλά μηνύματα, δεν προλαβαίνω πολλά, αλλά θέλω να πω ο Αντίχριστος από Αγγλία. Χτες τέλειωσα τον ντοκιμαντέρ στο 1000. Είμαι περίεργος να δω πόσους συμπολίτες θα μετρήσουμε στις επόμενες εκλογές που δεν το είδαν. Γιατί όπως έλεγε και ο πρόεδρος, μέχρι και. Λοιπόν, Αντίχριστε, να πούμε καταρχήν, πολλοί δεν το είδαν, αλλά κάποιοι δεν άντεξαν τα νεύρα τους να το βλέπουν. Να βλέπουν αυτούς όλους τους αδίστακτους αριβίστες του ΣΥΡΙΖΑ και τον άλλο, τον άνθρωπο παγώνει και τέτοια να παίζουν ζάρια τις ζωές των ανθρώπων και να χαμογελούν. Το άλλο είναι ότι πολλοί που δεν το είδαν πάλι ξέρουν τι έγινε το 15-19 και πόσο καταστροφικοί και επικίνδυνοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά αξίζει να το δείτε, παιδιά, το ντοκιμαντέρ στο 1000, όπως και το ντοκιμαντέρ στις 17 Νοέμβρη, τα δύο ωραιότερα προγράμματα της ελληνικής τηλεόρασης με διαφορά για φέτος. Είναι τα μόνα που καθόμουν και έβαζα τέτοιο να τα δω. Είχα να πατήσω, να πω τι ώρα έχει πάει, να βάλουμε να δούμε Sky. Έχω να το πω, δεν θυμάμαι από πότε στη ζωή μου. Για οποιοδήποτε κανάλι. Και το έκανα για αυτά στις δύο εκπομπές. Γιατί τη δικιά μου την είχα δει το βίντεο, γι' αυτό αλλιώς θα έβαζα και τη δικιά μου μέσα. Λοιπόν, κλήρωση. Κλήρωση. 64 είστε σήμερα. Πατάμε get random και. 2. Βασιλική Χαραλαμποπούλου. Η Βασιλική, καλό ταξίδι Βασιλική. Κέρδισε το εισιτήριο για 2 άτομα μετεπιστροφής από τη Σίτζετ. Και εγώ τελείωσα με αυτό. Καλό ταξίδι Βασιλική, τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων, και αλλιώς αύριο πάλι εδώ στις 12. Καλό μεσημέρι.
2: Δεν θα υπάρξει η αδίποτε συνεργασία.
3: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε.
2: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις. Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
4: Στο κόμμα το δικό σας, η ελπίδα να πάρει αυτοδυναμία.
2: Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, επιβεβαίωσε ότι το μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Ανώτερη Αμερικανή αξιωματούχη επιβεβαιώνει ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει ψηφιακά και έχει πλέον τεθεί σε ισχύ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, η προγραμματισμένη τελετή υπογραφή στην Ελβετία για την Παρασκευή θεωρείται πλέον περιττή, ενώ η απόφαση για πιθανή συνάντηση αναμένεται να ληφθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Χθες, οι ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης, που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσιοποίησή του. Ενώ και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το κείμενο. Το έγγραφο των 14 σημείων προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών τορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων με δυνατότητα παράτασης μόνο κατόπιν κοινή συνένεση των δύο πλευρών. Σε δηλώσεις του, χθες βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν για κάποιο διάστημα στην περιοχή του κόλπου, ενώ υποστήριξε ότι θα ήταν κάπως άδικο να μην διαθέτει το Ιράν βαλιστικούς πυράβλους όταν άλλες χώρες της περιοχής διαθέτουν αντίστοιχα οπλικά συστήματα. Νωρίτερα, χθες, στο περιθώριο της συνόδου της G7 στη Γαλλία, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι απέτρεψε μια οικονομική καταστροφή που θα μπορούσε να προκαλέσει η συνέχιση του πολέμου. Ενώ παραδέχθηκε ότι επηρεάστηκε από την άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών, καθώς εργαζόταν για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση. Είπε παράλληλα ότι η συμφωνία διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Ο Μοχάμαντ Μπάργκερ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι ο πρόσφατος πόλεμος ήταν ένας πόλεμος μεταξύ του μετόπου του δικαίου και του μετόπου του ψεύδους. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν νίκησε στον πόλεμο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ο Γκαλιμπάφ ξεκαθάρισε ότι τα στενά τορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά όπως σημείωσε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία. Ωστόσο, επισήμανε ότι το Ιράν θα χρεώνει για υπηρεσίες στα στενά τορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Αμετάβλητα, στο εύρος του 3,5 έως 3,75% διατήρησε τα επιτόκια της η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης μέχρι το τέλος του έτους. Η απόφαση για τα επιτόκια ελήφθη ομόφωνα, κάτι που δεν είχε συμβεί εδώ και ένα χρόνο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της για την Αμερικανική οικονομία, η Fed αναμένει επιβράδυνση της ανάπτυξης και άνοδο του πληθωρισμού στο τέλος του έτους με φόντο τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ομιλία με υπαινιγμούς από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή στην τελετή αποφύτησης του Αριστοτέλειου Κολεγίου. Ζούμε σε καιρούς μη ηρωικούς. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς, είπε μιλώντας στους αποφύτους, ενώ επικαλέστηκε και τους στίχους του Λουκιανού και Λαϊδόνη από τον ύμνο των Μαυροσκυλιών. Όχι, λέμε στους άσχετους, τους ξενέρωτους, τους κυριλέ. Κλείνοντας, τόνισε στα νεαρά παιδιά να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί με όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Η Πάξη θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό στάδιο. Με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν οι ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για το επεισόδιο που είχαν οι Tyreek Jones και Kendrick Nunn στον 5ο τελικό της Basket League. Οι δύο πρωταγωνιστές τιμωρήθηκαν με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ο αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1. Η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με την Αγγλία να κερδίζει με 4-2 την Κροατία. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις αυτή την ώρα ξεκινά ο αγώνας Γκάνα-Παναμάς και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αρχικά έθριος καιρός προβλέπεται σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στην Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις στα υπηρωτικά, όπου στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Εύχομαι να είσαστε και να είμαστε όλοι υγιείς και να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας. Και για να έχουμε υγεία πρέπει να κάνουμε και εμείς κάτι, δεν έρχεται η υγεία μόνη της. Οπότε με αυτό αλλά και με πολλά άλλα θέματα που μου έχετε θέσει μαζί μας για να πάρουμε τις απαντήσεις, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Γιατρέ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
2: Και γιατρός και πολιτικός και υποψήφιος στην περιφέρεια Αττικής.
3: Ανατολική Αττική.
2: Ανατολική Αττική. Εύχομαι τα καλύτερα.
3: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και καλή δύναμη και κουράγιο. Λοιπόν, γίνονται πολλά πράγματα, πάρα πολλά στον τομέα υγείας. Τώρα βέβαια άλλοι πείθονται, άλλοι δεν πείθονται, άλλοι μπορεί να πέσουν σε σε μια συμπεριφορά τέτοια που να βγάλουν συμπέρασμα ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στον τόπο μας, ενώ με την παρούσα κυβέρνηση. Γεγονός είναι ότι τρέχεται από εγγένεια σε εγγένεια μαζί με τον Υπουργό και την κυρία Καπιδάκη.
3: Σωστό, και γεγονός είναι ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και καλό είναι και η κριτική και η πολιτική κριτική να γίνεται επί συγκεκριμένων πραγμάτων και να γίνεται και επί του σχεδίου. Δηλαδή εσείς κάνετε αυτό, εμείς θέλουμε να κάνουμε εκείνο. Ξέρετε, είμαι γιατρός, ασχολούμαι με αυτό τα τελευταία 30 χρόνια. Ο πολιτικός διάλογος είναι ο ίδιος. Ο ίδιος, δηλαδή υπάρχει ένα σύνθημα, υπάρχει ιδιωτικοποιείται την υγεία, καταστρέφεται το σύστημα καταραίει, έχει καταρρεύσει, και η ερώτηση που μπαίνει προς όλους αυτούς, προς την αντιπολίτευση, είναι δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι πότε το εσύ ήταν καλύτερο, ποια φάση του από την μέρα που δημιουργήθηκε, που θα πει κάποιος ήταν πάρα πολύ καλό τότε, και μετά έχει μια φθήνουσα πορεία. Και η δεύτερη ερώτηση είναι εσείς τι προτείνετε. Τι προτείνετε, ελάτε, ασχολούμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ με αυτό, με επιχειρησιακά σχέδια, στο πώς θα βελτιωθεί. Χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα να γίνουν ακόμη. Είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι έχουμε λυθεί όλα και έχουμε
2: αντιληφθεί. Απαριθμίσετε όμως αυτά. Μπορείτε τώρα, παρακαλώ, αυτά που πρέπει να γίνουν τώρα.
3: Ναι, αυτά που πρέπει να γίνουν, να ξεκινήσω από τώρα, πρέπει να ολοκληρώσουμε τις ανακαινήσεις των κτηρίων. Έχουμε κτίρια τα οποία είναι πάρα πολύ παλιά. Πέρασε η χώρα από το 2010 που δεν είχε ανακαινιστεί ούτε καρφί στα νοσοκομεία. Εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριακών ανακαινήσεων.
2: Πόσο 100% των κτηρίων ανακαινίζονται σήμερα?
3: Υπάρχουν νοσοκομεία που έχουμε φτάσει στο 60-70%. Υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία είναι στο 20-30%. Πρέπει να αλλάξουν.
2: Το σύνολο των νοσοκομείων πόσα ανακαινίζονται?
3: Έχουν ανακαινιστεί, έχουν γίνει ανακαινήσεις σε όλα ανεξαιρέτως τα νοσοκομεία. Σε όλα ανεξαιρέτως.
2: Απλώς δεν έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση, λέτε.
3: Υπάρχει στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ο οποίος μπορεί να έχει ανακαινήσει το 40% του κτηρίου του, μέχρι και νοσοκομείο ο Ερυθρός, για να σας το πω πολύ συγκεκριμένα, που είναι στο 20% του κτηρίου. Πρέπει να αλλάξουμε την δομή των νοσοκομείων. Έχουμε ακόμη στα νοσοκομεία μας πεντάκλινα, εξάκλινα. Αυτός πρέπει να μειωθεί ο αριθμός. Να μειωθεί ο αριθμός σύμφωνα όχι μόνο για λόγους ξενοδοχειακής, αλλά και για λόγους λοιμόξεων, λειτουργίας του νοσοκομείου. Αυτό που πρέπει να είναι να πάει σε ένα πρόγραμμα αρκετά μεγάλο. Θα κρατήσει χρόνια. Θα πρέπει να μειωθούν οι κλίνες του Ευαγγελισμού για να δημιουργηθεί κάπου αλλού ένα νοσοκομείο. Θα πρέπει να αλλάξουμε, και ξέρω τώρα θα σας δώσω πάσα για να μπείτε σε ένα πολύ ωραίο θέμα, στο νοσοκομιακό χάρτη που έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Ας έρθει αντιπολίτευση και το λέω με πνεύμα συνεννόησης και να πούμε. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο σε μια κυβέρνηση
2: να σηκώσει όλο αυτό το βάρος με βάση την νοοτροπία της κοινωνίας και της αντίληψης.
3: Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο και πολλές φορές έχουμε βγει και ας συμφωνήσουμε στα τρία βασικά. Ότι από τα πιο απλά και επιχειρησιακά, ότι καρδιοχειρουργική θα έχουμε εκεί, στεφανιογραφία ή επεμβατική καρδιολογία θα έχουμε ανά τόσους κατοίκους
2: στο τάδε νοσοκομείο, στην τάδε πόλη,
3: στο τάδε νοσοκομείο, και με βάση που έχουμε τώρα να προχωρήσουμε. Αυτό είναι το ένα πράγμα που πρέπει να αλλάξει. Δεύτερον, έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη μεταβολή στα εργασιακά των γιατρών. Έχει αυξηθεί οι αποδοχές, που αυτό σημαίνει αύξηση του μισθού, αύξηση των εφημεριών, μείωση φορολογία. Έχουμε καλύτερες αποδοχές. Έχουμε τη δυνατότητα του ιδιωτικού έργου. Ένα πράγμα το οποίο κράτησε τους γιατρούς του. Και είναι η κυβέρνηση αυτή το πέρασε, παρόλο που λέγανε όλοι θα γίνει χαμός, θα διαλυθούν τα νοσοκομεία. Από τη μέρα που εφαρμόστηκε το μέτρο, έχουμε αυξήσει παραγωγικότητα στα νοσοκομεία.
2: Παραλάβατε τι εννοείτε με αυτό, ότι μπορεί ο γιατρός.
3: Πλέον οι γιατροί του δημοσίου, του ΕΣΥ, μπορούν να ασκούν και ιδιωτικό έργο. Αυτό έγινε γιατί έγινε. Πρώτον, γιατί όλες οι χώρες το κάνουν. Ναι. Άρα δεν ανακαλύψαμε τον τροχό, έτσι.
2: Το απεδέχθη η αγορά των ιδιωτικών γιατρών.
3: Δηλαδή και η αγορά των ιδιωτικών γιατρών, ούτε και υπήρχε αναστάτωση που υπήρχε ο φόβος, ούτε και το ΕΣΥ θα καταρρεύσει και θα στρέφονται όλοι να παίρνουν τους ασθενείς
2: και να τους πηγαίνουν στα ιατρία
3: τους. Για να πάνε στα ιατρία τους. Ο κίνδυνος αυτός υπάρχει, στο λέω επιχειρησιακά υπάρχει και έχουμε τα εργαλεία για να το παρακολουθήσουμε, αλλά πρέπει πριν να πάμε σε αυτό να δούμε γιατί το αντιμετωπίσαμε αυτό. Γιατί πλέον οι νέοι γιατροί δεν προτιμούσαν το ΕΣΥ. Ήταν πολύ πιο εύκολο να πάει κάποιος στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε προκηρύξεις, οι οποίες ναι, έχει αρκετούς νέους γιατρούς που βάζουν, έχουμε περισσότερους υποψηφίους για μία θέση και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το ΕΣΥ πρέπει να έχει και γιατρούς, να έχει και τους καλύτερους γιατρούς, έτσι. Αυτό αντιμετωπίζει τα βαριά περιστατικά.
2: Ο υπουργός την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε, συζητήσαμε κυρίως πολιτικά θέματα με τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά έλεγε ότι, επειδή απαντούσε σε κάποιες ερωτήσεις του κοινού, ότι αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε παθολόγους. Το εθνικό σύστημα θέλει ειδικότητα παθολόγου.
3: Το εθνικό σύστημα, όχι μόνο το δικό μας και τα υπόλοιπα, γιατί υπάρχει μια τάση να μειώνονται συγκεκριμένες ειδικότητες, χρειαζόμαστε παθολόγους, γενικούς γιατρούς, χρειαζόμαστε ακτινολόγους, κάποιες εργαστηριακές ειδικότητες. Έχουν δοθεί κίνητρα. Τα οποία όμως για τους παθολόγους, η Αμερική, η οποία και η αμοιβή συνδέεται με τη ζήτηση και την προσφορά, είναι τελείως καπιταλιστικό το σύστημα, δεν υπάρχει σύστημα υγεία, έχει μια μείωση στους παθολόγους 33%. Είναι μια ανάγκη η οποία θα πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς. Ναι. Έχουν δοθεί κινήτρα, έχει δοθεί κινήτρο 40.000 ευρώ τα προηγούμενα χρόνια, όποιος ξεκινούσε την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής Παθολογίας.
2: Ο μισθός είναι πια ανταγωνιστικός, δηλαδή το δημόσιο, το Εθνικό Σύστημα Υγείας δίνει κατά κάποιον τρόπο ανταγωνιστικό μισθό προκειμένου να κρατήσει το ιατρικό προσωπικό κυρίως στην Ελλάδα.
3: Δίνει αρκετά καλύτερο μισθό σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και με τη δυνατότητα άσκηση ιδιωτικού έργου, απογευματινά χειρουργία, απογευματινά ιατρία, ναι, μπορεί να γίνει όλο το σύνολο να γίνει ανταγωνιστικό.
2: Ναι. Αυτά τα κρούσματα με τα φακελάκια που υπάρχει ακόμη, σε ποιο εύρος είναι, κύριε Θεμιστοκλέους?
3: Θα πω κάτι, θέλω να σας απαντήσω. Το φακελάκι για να σταματήσει πρέπει να σταματήσει γεννησιουργός αιτία, που είναι οι αναμονές. Γιατί υπάρχει φακελάκι, σας το λέω ως γιατρός, ως νευροχειρουργός. Πάει ο ασθενής στον γιατρό και του λέει να χειρουργηθείς και του λέει ναι, θα σε χειρουργήσω, αλλά σε 12 μήνες. Σε 6 μήνες. Οπότε ο ασθενής πληρώνει φακελάκι. Αυτό για να σταματήσει, πρέπει να σταματήσεις αυτή την αιτία. Όλα τα άλλα που συζητάμε είναι για πολιτική κατανάλωση ή για αντιπολίτευση ή οτιδήποτε άλλο.
2: Τι έχετε κάνει για να το σταματήσετε αυτό?
3: Αυτή τη στιγμή έχουμε τις χαμηλότερες αναμονές που είχε ποτέ το σύστημα Αίγυπτος. Το 2023, και λόγω και της πανδημίας, δεν είναι πολιτικά, δεν είναι να αναφέρουμε καν, λόγω και της πανδημίας υπήρχαν αναμονές στη χώρα που φτάναν τα 4 χρόνια. Έχει ψηφιοποιηθεί πλήρως το σύστημα, έχουν και με τρεις τρόπους περισσότερα χειρουργία το 2025 στο πρωινό πρόγραμμα.
2: Ανεξαρτήτως του απογευματινού.
3: Ανεξαρτήτως του. Είναι 50.000 περισσότερα χειρουργία. Πρωινό πρόγραμμα. Που, γιατί έγινε αυτό, γιατί πήραμε περισσότερους αναισθησιολόγους, περισσότερους νοσηλευτές, γιατί ανοίξαμε περισσότερες χειρουργικές αίθουσες. Έχουμε απογευματινά χειρουργία στο νοσοκομείο, δωρεάν πληρωμένα από το RRF, και χειρουργία που έγιναν στις ιδιωτικές κλινικές. Όλα αυτά έχουν ρίξει έτσι ώστε ο χρόνος αναμονής αυτή τη στιγμή είναι κάπου μεταξύ 4 μηνών. Δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να το έχει αυτό. Γιατί να κάνουμε τη σύγκριση και να πούμε, εγώ σας λέω, είμαστε χειρότεροι εδώ, εδώ και εδώ. Αλλά εδώ, στην πρόσβαση και στο πόσο είμαστε, είμαστε πολύ καλύτεροι από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
2: Ο κύριος Γιώργος Μαστοράκης είναι στοματικός και γναθοπροσωπικός χειρουργός, διευθυντής στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης. Με αφορμή την παρουσία την προηγούμενη εβδομάδα του Υπουργού Γεωργιάδου, Αδόνιδος Γεωργιάδου, μου έγραφε τα εξής. Είναι μεγάλο λάθος να μην περνάει από τον προσωπικό γιατρό με παραπομπή ο ασθενής πριν πάει στο νοσοκομείο. Σε όλα τα συστήματα υγείας του κόσμου εφαρμόζεται αυτό. Μόνο έτσι αποφεύγεται η κοσμοσυρωή και δεν συμβαίνει αυτός ο συνωστισμός, ειδικά τις μέρες εφημερίας. Έχω εργαστεί σε νοσοκομείο της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόνο αν σε φέρει ασθενοφόρος αντέχονται αμέσως ή αν έχεις παραπεμπτικό από τον προσωπικό γιατρό. Αλλιώς τα δημόσια νοσοκομεία μετατρέπονται σε κέντρα υγείας. Αυτό το πολύ θεσμικό που λέει ο άνθρωπος που εφαρμόζεται σε κάποιες άλλες κοινωνίες. Εμείς εδώ πρέπει να το εμπεδώσουμε, κύριε Θεμιστοκλέος, γιατί δεν μας αρέσει.
3: Είναι δομικό χαρακτηριστικό του δικού μας συστήματος, ναι. Η μεγάλη ελευθερία στην πρόσβαση και στη διακίνηση. Και δεν είναι πάντα μειονέκτημα. Να το βάλουμε λίγο σε μια σειρά αυτό το πράγμα. Μπορεί να αποτελεί πρόβλημα διαχείρισης και
2: μετά όμως αρχίζει η μύρλα με τα ράντζα.
3: Ναι, αλλά αυτό η πρόσβαση του όσων είναι στο εθνικό σύστημα υγείας στον ειδικό, το οποίο είναι πλεονέκτημα, να πούμε τη θετική πλευρά και μετά να πάμε στην αρνητική. Θα δουλέψει στην Αγγλία ως νευροχειρουργός. Για να φτάσει κάποιος σε μένα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έπρεπε, αφού πάει 4 φορές στον GP, στον προσωπικό γιατρό, αφού κάνει εξετάσεις που του έγραφε όχι με μεγάλη ευκολία, όπως τις γράφουμε εδώ, να φτάσει στον νευροχειρουργό μετά από 9-12 μήνες.
2: Αν εφαρμοζόταν στην Ελλάδα με απόλυτη ακρίβεια το σύστημα που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα είχαμε παραστάσεις καθημερινές.
3: Υπάρχουν και μειονεκτήματα αυτού του συστήματος. Υπάρχουν και μειονεκτήματα ότι η δυσκολία πρόσβασης στον ειδικό ορισμένες φορές δεν είναι καθυστερημένη διάγνωση. Και δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Να μιλήσουμε ξεκάθαρα, γιατί είναι και αυτό που είπα προηγουμένως. Μην βάζουμε και λέμε τι έχει γίνει στις άλλες χώρες. Εδώ είναι δομικό χαρακτηριστικό της κοινωνίας.
2: Η αντίληψή μας, λοιπόν, αυτό είναι
3: η εύκολη πρόσβαση στο γιατρό.
2: Η εύκολη πρόσβαση στο γιατρό. Λοιπόν. Παράπονο. Θα πηγαίνω ένα-ένα. Έχω μια σειρά θεμάτων που μου έχουν υποβληθεί και εγώ θα σας τα θέσω, κύριε Θεμιστοκλέους. Λοιπόν, πείτε στον Υπουργό τώρα αυτά. Κάποιοι απευθύνονται στον κύριο Γεωργιάδη. Έτσι και το αντιλαμβάνεστε. Ότι η τουαλέτα χωρίς καπάκι για να κάνει ο χειρουργημένος ασθενής την ανάγκη του στον αέρα σαν τον σκύλο είναι απαράδεκτη, υπάρχει στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Άγιοι Ανάργυροι. Μου το έστειλε ο Τάκης το μήνυμα αυτό.
3: Απαράδεκτο αν ισχύει, είναι αυτό που λέμε. Οι υποδομές ανακαινίζονται. Ναι. Δεν έχουν φτάσει παντού.
2: Οι Άγιοι Ανάργυροι είναι στο ανακαινίζεται.
3: Οι Άγιοι Ανάργυροι έχουν ανακαινιστεί τα ΤΕΠ, έχουν ανακαινιστεί τα εξωτερικά ιατρία, έχει ανακαινιστεί πτέρυγα πάνω.
2: Αλλά όχι τα δωμάτια. Αλλά όχι.
3: Μπορεί να βρέθηκε, δεν θα αμφισβητήσω. Ναι. Μπορεί να βρέθηκε, μπορεί να έχει και να έσπασε. Έτσι. Είναι μια καθημερινή λειτουργία και να μην επιδιορθώθηκε και ο άνθρωπος να πήγε και να το είδε εκεί. Είναι κάτι το οποίο στα πλαίσια σίγουρα θα πρέπει να διορθωθεί.
2: Ναι. Λοιπόν, σχετικά με το νομοσχέδιο για τους ψυχολόγους και τους ψυχοθεραπευτές, πού βρισκόμαστε, γιατί όσοι εκπαιδευόμαστε ή σπουδάζουμε είμαστε στον αέρα, μου έγραφε ο κύριος Αναστάσιος Καμπουράκης.
3: Είναι έτοιμο νομοσχέδιο, που δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα. Έχει μια πολύ σοβαρή δουλειά από τον κύριο που ξεκίνησε από τον κύριο Βαρτζόπουλο στη δημιουργία νομικού πρόσωπου ιδιωτικού δικαίου.
2: Ο οποίος κακώς βέβαια βρέθηκε εκτός, είναι μια άλλη ιστορία λόγω ΠΚΠ, γιατί ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, ο κύριος Βαρτζόπουλος, ειδικά στον τομέα της δημόσιας υγείας.
3: Φαντάζομαι η αναφορά μου ήταν επί τούτου, γι' αυτό σα το είπα. Γιατί κάνει εξαιρετική δουλειά στην ψυχική υγεία.
2: Θα το πω κι εγώ στην απλή καθομιλουμένη, σαν το σκυλί στα μπέλη που λέμε, έτσι έφυγε δυστυχώς λόγω της ιστερίας με τον ΟΠΚΠ και τη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που καθόρισε πολιτική ατζέντα στην Ελλάδα. Μου δίνετε και εμένα την αφορμή να τα λέω, κύριε Θεμιστοκλέους. Πάμε λοιπόν παρακάτω.
3: Και γιατί εγώ πήρα την αφορμή, ο κύριος Βατζόπουλος, εξαιρετικός πολιτικός, τον κρίνουν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης. Εγώ επειδή έτυχε να συνεργαστώ μαζί του, εξαιρετικός στην δουλειά του και ειδικά στον τομέα της ψυχικής υγείας. Ετοίμασε ένα, υπάρχει έτοιμο προς το τέλος ένα νομοσχέδιο για τον νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που θα ρυθμίσει τα θέματα των ψυχολόγων. Και ο κύριος Γεωργιάδης είναι στο τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας για να, και να λυθεί το πρόβλημα το οποίο περιγράφει.
2: Μάλιστα. Θα κάνουμε διάλειμμα, κύριε Θεμιστοκλέους, και συνεχίζουμε με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί εγώ θέλω να έχω καθαρούς λογαριασμούς με εσάς. Έχουν εδώ και καιρό συγκεντρωθεί πολλά μηνύματα, τα οποία και χρησιμοποιώ για τις ερωτήσεις μου στον κύριο Θεμιστοκλέους. Ό,τι καινούριο στέλνετε, πιθανώς να μην το προλάβω να το ρωτήσω. Θα κάνω καινούριο κατάλογο και θα τον ξανακαλέσω κάποια στιγμή τον κύριο Θεμιστοκλέους για να συνεννοούμαστε. Με βομβαρδίζετε, το καταλαβαίνω τώρα όσο είναι εδώ ο Υπουργός, αλλά πρέπει να εξυπηρετηθούν και άλλοι που έχουν στείλει ήδη μηνύματα και είναι από καιρό. Έτσι, για να είμαστε καθαροί απέναντί σας. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ παρακαλώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι το μνημόνιο συνεννόηση με τις ΗΠΑ έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον πρόεδρο του Ιράν. Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει ψηφιακά και έχει πλέον τεθεί σε ισχύ. Χθες οι ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν, ενώ και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας. Προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών τορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων. Σε δηλώσεις του χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκτιμήσει ότι η συμφωνία θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν για κάποιο διάστημα στην περιοχή του κόλπου, ενώ υποστήριξε ότι θα ήταν κάπως άδικο να μην διαθέτει το Ιράν βαλιστικούς πυράβλους. Νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα στην Κρήτη για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Επίθεση με πυράβλους βρίσκεται σε εξέλιξη τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφους του γαλλικού πρακτορείου. Συναγερμός ήχησε για ρωσική επιδρομή, με τον κόσμο να τρέχει στα καταφύγια, ενώ ακούστηκαν τουλάχιστον 2 εκρήξεις. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Λοιπόν, κύριε Θεμιστοκλέους, καλημέρα σας. Δύο παρατηρήσεις πρωτού πάμε παρακάτω. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ο προσωπικός γιατρός είναι μεν καλός, αλλά χρειάζεται γιατρό με αποσιοποιητικά. Έχει τόσους πολλούς ασθενείς ο κάθε γιατρός που είναι μεγάλο πρόβλημα να σε δει εγκαίρος, λέει ο κύριος Κώστας Αργυρόπουλος. Και ο κύριος Νικόλαος Φώτης, το γιατί δεν μπορεί να δουλέψει στο σύστημα προσωπικός γιατρός, παύλα ειδικός, παύλα νοσοκομείο, δεν απαντήθηκε ουσιαστικά από τον ομιλητή, ούτε φάνηκε να επιδιώκεται οργανωτική προσπάθεια για να εφαρμοστεί στο μέλλον. Κάνει την κριτική του ο κύριος Φώτης.
4: Προσωπικός γιατρός. Αυτή η κυβέρνηση τον έκανε. Προσωπικά ήμουν και Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Έχει φτάσει σε ένα
3: επιθάνου πλεύρη.
4: Έχει φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό βαθμό στην επαρχία. Το πρόβλημα είναι στην Αττική, στο οποίο δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός παθολόγου. Έχει γραφτεί το 50.
3: Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως ότι ο Υπουργός είπε.
4: Ναι, τα κίνητρα για να μπορέσουν να πάνε παθολόγοι και γενικοί γιατροί.
3: Παθολόγους. Ναι. Γιατί είχε έρθει μια παρατήρηση που έλεγε: θέλουμε να κάνουμε ειδίκευση στην αισθητική χειρουργική. Και λέει: δεν χρειαζόμαστε αισθητικούς στη χειρουργική, θέλουμε παθολόγους. Αυτή είναι την απάντηση, η ατάκα του Γεωργιάδη. Ναι, ορίστε παρακαλώ.
4: Και το πρόβλημα που ενώ στην επαρχία σε αρκετά μεγάλο βαθμό έχει δουλέψει και όλοι οι πολίτες είναι εγγεγραμμένοι σε προσωπικό γιατρό και αρκετοί από αυτούς τον χρησιμοποιούν κιόλας, γιατί δεν είναι μόνο να είσαι εγγεγραμμένος. Στην Αττική παρουσιάζεται το πρόβλημα με το ότι δεν έχουμε τόσους παθολόγους και γι' αυτό δόθηκαν τα κίνητρα, κάποιος, το ξαναλέω, κάποιος για να αρχίσει η ειδικότητα το προηγούμενο χρονικό διάστημα 40.000 εφάπαξ για να αρχίσει την ειδικότητα.
3: Αυτό παθολόγου, είναι παθολόγου.
4: Παθολόγου γενικού γιατρού. Ακεί είναι κάτι το οποίο όχι απλώς στηρίχθηκε, εφαρμόστηκε σε αυτή την κυβέρνηση. Πρώτη φορά η κυβέρνηση κατάφερε να φτάσει σε τέτοιο βαθμό εγγεγραμμένων. Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα.
3: Αλλά ταυτοχρόνως όμως είπατε ότι στην Ελλάδα έχουμε και μια ελευθερία ως πολίτες να πηγαίνουμε κατευθείαν στο νοσοκομείο γιατί έτσι έχουμε μάθει. Και ότι αυτή η νοοτροπία, ας πούμε, που έχει ο λαός στη Βρετανία σε σχέση με το δικό του εθνικό σύστημα που έχει μέσα, πώς να το πω, πολλά, όχι εμπόδια, αλλά έχει ένα
4: Όχι, έχει εμπόδια. Έχει, ναι. Το βάλουμε λίγο μέσα. Ναι. Έχει εμπόδια. Έχει φραγμούς.
3: Φραγμούς.
4: Μπράβο, έχει φραγμούς.
3: Αυτή είναι η σωστή λέξη.
4: Το σύστημα λειτουργεί με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και η Βρετανία, για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, και η Βρετανία, επειδή έφτασε τέτοιο βαθμό τους φραγμούς, έριξε το προσδόκιμο, το μέσο όρο ζωής. Έφτασε τόσο πολύ να έχει επηρεάσει, που κάποια στιγμή και γι' αυτό.
3: Και χάνονταν άνθρωποι δηλαδή.
4: Ναι, χάνονταν διαγνώσεις. Υπάρχει, ξέρετε, το σύστημα υγείας, αυτό που είπα προηγουμένως. Οτιδήποτε κάνεις έχει τα μειονεκτήματά του και τα πλεονεκτήματά του. Δεν υπάρχει τέλεια λύση, και υπάρχει τέλεια λύση που μπορεί να την βρεις σε μια χώρα και να την φέρεις εδώ. Η Ελλάδα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
3: Εκτός αν κάτοικοι της χώρας είναι 50.000 άνθρωποι. Μπορεί να εφαρμόσει κάτι αντίστοιχο.
4: Σωστό, αν είναι πιο μικρό και είναι πιο δεδομένο. Αλλά υπάρχουν δεδομένα τα οποία σε πάνω σε αυτά χρειάζεται να χτίσεις. Και να λάβεις υπόψη σου τα χαρακτηριστικά. Αν έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των γιατρών ως ιδιώτες, με σύμβαση με το δημόσιο, γιατί έχουν την πρόσβαση στο σύστημα, στους ασθενείς, στους συνταγογράφους, ούτε εξετάσεις κτλ. Δεν μπορεί αυτό να το παραβλέπεις. Είναι αυτό που λέμε ορισμένες φορές και θα πρέπει να φτάσουμε, και ο νοσοκομιακός χάρτης να περιλαμβάνει και τους ιδιώτες. Δηλαδή υπάρχει νησί το οποίο έχει 5 ιδιώτες γιατρούς.
3: Και δεν είναι καθόλου στο νοσοκομείο.
4: Είναι καθόλου στο
3: ιστικό. Δεν συζητούσαμε ότι υπήρχε μια σειρά παθολόγων απ' έξω, μέσα στο νοσοκομείο δεν είχε. Και δεν μπορούσε να βγαίνουν οι βάρτες.
4: Ναι, αυτό είναι αυτό που έλεγα και προηγουμένως. Θα πρέπει να ανοίξει η συζήτηση πώς όλο αυτό θα γίνει ένα. Έτσι, χωρίς να πληρώνει ο πολίτης.
3: Που λέτε, πού χρειάζεται η αντιπολίτευση. Να έρθει να συζητήσετε με την αντιπολίτευση αν συνενεί οι ιδιώτες γιατροί να αποτελούν προθάλαμο για το δημόσιο νοσοκομείο.
4: Ναι, αυτό που είπα στην αρχή. Ας έρθει κάποιος να πει ότι εγώ στην υγεία προτείνω αυτά. Έτσι, θα κάνουμε μια καταρία, ακόμη και να πει ότι διαφωνώ με αυτό που έχετε κάνει, πέρα από τα συνήθη τα οποία λέγονται εντός τριλέπτου στην αρχή.
3: Ναι, ότι καταστρέψα την υγεία και διάφορα αυτές τις βλακίες. Ναι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ρωτούμε, λέει ο Ανδρέας Μάρκου, και επανειλημμένος εδώ και πάρα πολύ καιρό, να μάθουμε για τους νέους αισθητήρες τύπου κλειστού κυκλώματος που παίζουν τεράστιο ρόλο στον έλεγχο του ζαχάρου σε μικρά παιδιά. Ας μας πει κάποιος υπεύθυνος πότε θα δεήσει επιτέλους η πολιτεία να υπογράψει για την συνταγογράφησή τους. Περιμένουμε εδώ και 2 χρόνια.
4: Ναι, δεν είμαι πρόχειρος να απαντήσω συγκεκριμένα. Είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με την αύξηση του προϋπολογισμού στα θέματα του διαβήτη και θα μπει ακριβώς πότε, να το δώσω τότε στο Υπουργείο και να απαντήσω συγκεκριμένα.
3: Λοιπόν, εγώ θα έρθει μέσω του κυρίου Γιαννίρη, γράφω εδώ και το ακούτε κιόλας, Θεμιστοκλέους, προκειμένου το mail αυτό να σας έρθει, κύριε Θεμιστοκλέους, και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θα σας το στείλει ο κύριος Γιαννίρης. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα θέματά μας. Όπως αυτά έχουν τεθεί από τον μεγάλο κατάλογο. Αυτά ήταν εμβολίμως, γιατί ήθελα έτσι να μην μένουν εκκρεμότητες. Τέθηκε ένα θέμα από έναν φιλοκρατή. Μας θύμισε το 5 ευρώ του Αδόνιδος Γεωργιάδου το 14 για την όσων πολιτών πηγαίνουν στα νοσοκομεία να εξυπηρετηθούν, και μάλιστα τότε που είχαμε τα μεγάλα, την προσπάθεια να κλείσουμε τα ελλείμματά μας, τότε που γινόταν η μεγάλη ιστορία ότι δεν υπάρχουν τα πρώτες ύλες στο νοσοκομείο, ότι δεν έχουμε γάζες, δεν έχουμε μαξιλάρια, μαξιλαροθήκες, δεν έχουμε σεντόνια κτλ. Αυτά τα 5 ευρώ καταργήθηκαν από την μεγάλη λαοπρόβλητη κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου και έγιναν 6% εισφορά μέσω συνταξιούχων από τον Υπουργό Παναγιώτη Κουρουμπλή, που ήταν και αυτός λαοπρόβλητος, προερχόμενος από το Πασόκ, που αγαπούσε και αυτός το λαό. Θέλω να πω ότι αυτός ο λαϊκισμός δεν μας βοηθάει, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, πάω στο 5 ευρώ, δεν συμφωνώ ούτε εγώ προσωπικά. Διαφορετικές οι συνθήκες τότε που εφαρμόστηκε, ούτε σαν οικονομικό μέτρο είναι κάτι το οποίο αποδίδει. Μπαίνει κυρίως για άλλους λόγους να τεθεί ένας φραγμός. Δεν θεωρώ ότι ο φραγμός αυτός θα έπρεπε να μπει ή χρειάζεται.

0: Και μάλιστα 10 ευρώ. Για, ότι το αντίστοιχο τέλος για επίσκεψη στα τμήματα πρώτων βοηθειών είναι 10 ευρώ.
1: Όχι.
0: Και για μη δικαιούχους του ΓΕΣΥ, αλλοδαπούς κλπ. Ανέρχεται στα 100 ευρώ.
1: Όχι, δεν, στην Κύπρο έχει συμμετοχή 6 ευρώ στον προσωπικό γιατρό ή στον γιατρό του ειδικού κάθε φορά που θα πάνε. Στα θέματα της εφημερίας σας απαντάω, είναι διαφορετικές φιλοσοφίες στο σύστημα, δεν είναι μέτρο καταρχήν που θα φέρει πάρα πολλούς πόρους, μπορεί να γίνει με άλλους τρόπους, έτσι ώστε να έρθει ένας εξυγχρονισμός του συστήματος και της ροής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είχα σήμερα ραντεβού στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, προγραμματισμένο ραντεβού στον οτορινολαριγκολόγο στις 12:30, εδώ και δύο μήνες. Καθώς περιμένουμε στη σειρά, εμφανίζεται ένας κύριος, σε εισαγωγικά αυτό, τον κύριος, και απαιτεί να εξεταστεί πρώτος. Πολύ ευγενικά, ο γιατρός τον ενημερώνει ότι δεν είναι στη λίστα των ραντεβού και θα πρέπει να περιμένει. Έχουν προτεραιότητα τα προγραμματισμένα ραντεβού. Ο κύριος αυτός επιμένει, ο γιατρός τον ενημερώνει ξανά και ξανά ότι πρέπει να είναι στην αναμονή. Μετά από λίγο επιστρέφει ο ίδιος και μπαίνει μπροστά από όλους μας και να εξεταστεί. Η νοσηλεύτρια μας ενημερώνει ότι ξαφνικά είναι εντολή γιατρού. Ποιος είναι αυτός ο γιατρός που παρακάμπτει την ηλεκτρονική υπηρεσία ραντεβού του Εθνικού Συστήματος Υγείας? Απευθύνθηκα στον κύριο Δημήτρη Σκανδάλη, αναπληρωτή διευθυντή του ΠΑΓΝΗ, και φυσικά η αντιμετώπιση ήταν αδιαφορία. Παρακαλώ, όπως με ρυμνήσει η αρμόδια υπηρεσία για το τέλος αυτού του πελατειακού κράτους, γράφει η κυρία Μαρία Κύρκου.
1: Καλήν φαντάζεστε τη δυσκολία των ερωτήσεων που μου κάνει, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ας απαντάω και ορθώς το λέει, καταρχήν και ορθώς κινήθηκε. Τέτοιες περιπτώσεις χρειάζονται να γίνει καταγγελία. Να πούμε ότι είναι πολύ μεγάλος αριθμός που το ΕΣΥ εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση. Είναι 100.000 περίπου, από 85 μέχρι 105.000 σε καθημερινή βάση. Και μια επιχείρηση να έχεις, κάποιο τέτοιου είδους περιστατικά θα γίνονται. Ποιο είναι το σημαντικό εδώ όμως? Το σημαντικό εδώ είναι ότι έχουμε ψηφιακά πλέον όλα τα ραντεβού. Το αναφέρει και ο ίδιος στο mail του και μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι κάποιος τον παραβίασε. Αυτό δεν υπήρχε μέχρι πριν από λίγο καιρό. Ο ακροατής που σας στέλνει, η κυρία που στέλνει το μήνυμα, ξέρει ποια είναι η σειρά. Είναι ανεκτημένη η σειρά με σεβασμό των προσωπικών δεδομένων στα νοσοκομεία και μπορεί να κάνει αυτή την καταγγελία. Προηγουμένως το σύστημα ήταν όποιος και να έβλεπε δεν μπορούσε καν να τον παρακολουθήσει. Λαθασμένα έγινε, προφανώς. Θα ακολουθεί διαδικασίες και τους βρίσκουμε αυτά και μαζεύεται αυτό. Δηλαδή, όσο περισσότερο οι πολίτες αναφέρουν τέτοιου είδους περιστατικά, όπως το λέω, υπάρχουν. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός της καθημερινής λειτουργίας του ΕΣΥ. Είναι 100.000 πολίτες ασθενείς που έρχονται σε επαφή. Τακτικά, εξωτερικά ιατρία, νοσηλείες, χειρουργία. Κάπου φυσικά θα υπάρχουν παρασπονδίες. Μπορώ να σας αναφέρω και άλλες οι οποίες γίνονται είτε από αμέλεια είτε εσκεμμένα. Καλώς θα αναφέρουν οι πολίτες και με αυτό βοηθάνε να διορθωνόμαστε.
0: Δεύτερη, είπε, προκήρυξη γιατρών, προκήρυξη Αυγούστου 2025. Ρωτήστε παρακαλώ, και αυτά απευθυνόταν στον κύριο Γεωργιάδη, πότε θα γίνουν οι προσδίψεις γιατρών σύμφωνα με την παραπάνω προκήρυξη. Περιμένουν γιατροί του εξωτερικού τα αποτελέσματα. Γιατί δεν γίνονται οι προσδίψεις των γιατρών μέσω ΑΣΕΠ και αντίθενται σε κάποια επιτροπή? Δύο ερωτήσεις εδώ.
1: Οι ερωτήσεις των γιατρών γίνεται με επιτροπή με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Έχει γίνει. Το σύστημα είναι αδιάβλητο, έχει μια συνέντευξη στο τέλος, αλλά ο τρόπος της βαθμολόγησης των γιατρών, και μπορώ να σας πω ότι αυτό έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση, πριν από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μην λέμε, υπήρχε μια σωστή βαθμολόγηση των γιατρών, υπήρχαν μικρές αλλαγές που έχει γίνει και η επιτροπή είναι γιατροί, είναι αρκετά καλύτερο και είναι και πολύ πιο γρήγορο. Αυτή τη στιγμή μια τέτοιου είδους επιτροπή, έχουμε αλλάξει όλες τις νομοθεσίες, σε μια επίγουσα κρίση μπορεί να έχουμε από τη μέρα της προκήρυξης σε δύο μήνες γιατρό στο νοσοκομείο, συνήθως το χρονικό διάστημα είναι 4 με 6 μήνες. Δεν θεωρώ ότι έχει, δεν ξέρω πόσο παλιό είναι το μήνυμα, από τον Αύγουστο του 2025, ίσως έχει μείνει κάποια, αν ισχύει, έχει μείνει κάποια κρίση σε φάση διαδικασίας εστάσεων, υπήρξε παρέντηση κάποιου μέλους της επιτροπής. Οι κρίσεις ολοκληρώνονται με ένα μέσο όρο τους 6 μήνες.
0: Είναι της περασμένης Πέμπτης το μήνυμα αυτό.
1: Να το δω, Αύγουστο του 25 δεν υπήρχε προκήρυξη. Να δούμε, λοιπόν, υπάρχει τώρα μια μεγάλη προκήρυξη.
0: Θα έχετε και αυτό το μήνυμα δικό σας, θα το πάρετε. Μισό λεπτό. Το διεκπεραιώνω τώρα για να είναι σαφές στο ακροατήριο ότι φεύγει το μήνυμα. Λοιπόν, κύριε Θεμιστοκλέους, για να τακτοποιούνται ένα-ένα τα θέματα εδώ, έτσι όπως τα θέτει, και θα κάνουμε και διάλειμμα. Λοιπόν, και αυτό δικό σας. Ρωτήστε παρακαλώ τον Υπουργό γιατί τα διαγνωστικά κέντρα

0: δεν παίρνουν την αμοιβή του ΕΟΠΗ στις εξετάσεις κυταρολογικές όρων και αναγκαζόμαστε να τις πληρώνουμε από την τσέπη μας 60 ευρώ η τριπλή εξέταση.
1: Είναι υποχρεωμένα να τα λαμβάνει. Όπου έχει συμβεί θα πρέπει να αναφερθεί, ναι. Καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ.
0: Πού πρέπει να το αναφέρει?
1: Και στον ΕΟΠΗ. Υπάρχει στον ΕΟΠΗ, υπάρχει email το οποίο μπορεί οι πολίτες να αναφέρουν συμβάντα και τέτοιου είδους περιστατικά, να το αναφέρει.
0: Ναι. Ρωτήστε τον Υπουργό γιατί όταν συνταγογραφούν ακτινογραφίες δεν αφορά η συνταγογράφηση τις ψηφιακές ακτινογραφίες. Πλέον η πλειοψηφία των διαγνωστικών κάνουν μόνο ψηφιακές, με αποτέλεσμα να μην δέχονται τα παραπεμπτικά για τις απλές και αναγκαστικά δεν κάνουμε χρήση των παραπεμπτικών και τις πληρώνουμε από την τσέπη μας. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις, το άλλο είναι οπτικά. Γι' αυτό τι λέτε?
1: Όχι, πλέον τα περισσότερα έχουν ψηφιακούς και καλύπτονται. Πάλι, αυτό... αν όπου έχει μπει, θα πρέπει να το αναφέρουμε.
0: Από τον ΕΟΠΗ. Καλύπτει και τις ψηφιακές. Ναι. Αναφορικώς με τα οπτικά, μήπως θα έπρεπε να γίνει διαβάθμιση, δεν μπορεί η αποζημίωση να είναι 100 ευρώ για απλά γυαλιά και 100 ευρώ για τα πολυαισθητικά που στοιχίζουν 700 ευρώ.
1: Ναι, είναι θέμα προϋπολογισμού. Φαντάζεστε ότι αν αυξήσουμε το ποσό στα γυαλιά, θα πρέπει να μειωθεί από κάπου αλλού. Έτσι. Και μπαίνουν εκεί, μπαίνουν προτεραιότητες. Αν με ρωτάτε, έχει μια κάλυψη γυαλιών ανά 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, 100 ευρώ. Είναι βοηθητικό στο συνολικό ποσό. Ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΗ έχει να καλύψει από τα εξαιρετικά πολύ ακριβά φάρμακα, τα ογκολογικά, μέχρι και τα οπτικά. Εκεί είναι θέμα προτεραιοτήτων.
0: Με τα χρέη των νοσοκομείων προς προμηθευτές, τι λέτε κύριε Θεμητσοκλήρου, είναι δικό σας θέμα ή του Υπουργού αυτό?
1: Είναι και των δυο μας θέμα, ναι. Του Υπουργού είναι όλα τα θέματα. Εξαιρετική ερώτηση, αν με επιτρέψετε εδώ 30 δευτερόλεπτα.
0: Όχι, θα κάνουμε διάλειμμα και για να έχετε χρόνο. Λοιπόν, κύριε Θεμητσοκλήρου, χρέη προς τους ιδιώτες προμηθευτές.
1: Οικονομικά των νοσοκομείων, να το βάλω σε αυτόν τον τίτλο και τι αλλαγές έχουν γίνει τα τελευταία 3 χρόνια. Πρώτη αλλαγή. Τα νοσοκομεία έχουν ισολογισμούς. Πόσες φορές μιλήσαμε εδώ πέρα για τα οικονομικά των νοσοκομείων. Δεύτερη αλλαγή. Προϋπολογισμούς τις πρώτες 10 μέρες του μήνα. Τρίτη μεγάλη αλλαγή. Ότι τα χρήματα τα οποία είχαν προϋπολογιστεί, με αυτά δουλεύουν τα νοσοκομεία και δεν φτάνουμε Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και να ζητάνε τα νοσοκομεία και επέκταση του Υπουργείου Υγείας από το Υπουργείο Οικονομικών 300 εκατομμύρια, τα οποία δεν τα έχει εκείνη τη στιγμή, δανείζεται η χώρα και μπαίνουμε στα μνημόνια. Έτσι, θυμάστε, ένα μεγάλο μέρος του χρέους οφείλονταν στα χρέη των νοσοκομείων. Τα θέματα, τα ληξιπρόθεσμα και το πώς θα σταματήσει. Έχουμε αυτή τη στιγμή ψηφιοποιήσει το σύστημα. Τα φάρμακα έχουν ήδη περάσει στην ΕΚΑΠΗ. Αυτή τη στιγμή, όποιος παραγγέλνει.
0: Αυτό.
1: Η ΕΚΑΠΗ είναι η Εθνική Κεντρική, έχετε δίκιο, και η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας. Όλα τα νοσοκομεία πλέον παραγγέλουν και βλέπει το κεντρικό σύστημα πώς έγινε. Και αυτό θα μπορέσουν μέσα στους επόμενους 2 μήνες να γίνεται αυτόματος υπολογισμός του CLOPAC, έτσι ώστε να μην, χρησιμοποιώ τεχνικούς όρους, να μην παρατηρείται καθυστέρηση. Και τα νοσοκομεία που έχουμε μειώσει τα ληξιπρόθεσμα, έχει γίνει ψηφιοποίηση του Μητρώου, ψηφιοποίηση των προμηθευτών. Και θα προχωρήσουμε σε δυναμικά συστήματα αγορών. Εκεί θα είναι η λύση του προβλήματος μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Άρα, από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική δημοπρασία, και μάλιστα θα είμαστε από τους πρώτους οργανισμούς του δημοσίου που θα το κάνουμε αυτό, θα μπορεί να πληρώνεται εντός των 30 ημερών. Είναι ένας οδικός χάρτης. Έχουμε στα μέσα του δρόμου, με πολύ συγκεκριμένη βελτίωση μέχρι τώρα, και χρειάζεται και άλλο που θα φτάσουμε μέσα στους επόμενους 18 με 24 μήνες.
0: Γιατί για όλα τα προϊόντα του ΕΟΠΗ το CLOPAC είναι στους παρόχους εκτός από τα προϊόντα του ζαχάρου, έτσι η επιβάρεση του CLOPAC στους εισαγωγείς υπολογίζεται σε τιμή χρέωσης λιανικής από τον ΕΟΠΗ, ενώ οι εισαγωγείς το διαθέτουν σε τιμή χοντρικής?
1: Πολύ εξειδικευμένη ερώτηση. Να μην μπούμε, είναι αυτό που έχει σχέση με προηγουμένως, με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το σάχαρο σε όλο τον ΕΟΠΗ.
0: Αδικούνται δηλαδή αυτοί τώρα?
1: Όχι, δεν αδικούνται. Είναι ο υπολογισμός και σε άλλες κατηγορίες γίνεται έτσι ο υπολογισμός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πλέον γνωστό ότι η καλύτερη μέθοδος αντιμετώπισης του καρκίνου του προστάτη, εννοεί σε χειρουργείο, είναι ρομποτική ριζική προστατεκτομή. Μπορεί να μας πει τώρα υφυπουργός πώς μπορεί ο ασθενής να κάνει αυτή την επέμβαση και σε ποια δημόσια νοσοκομεία?
1: αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Μεταξάς και μέσα στους επόμενους 12 μήνες θα μπορεί στο Λαϊκό, γιατί έχουν παραγγελθεί τα μηχανήματα είτε από εμάς με ευρωπαϊκούς ή δημόσιους πόρους είτε από δωρεές. Θα υπάρξει ρομποτικό μηχάνημα στο Λαϊκό, θα υπάρξει στο Ιπποκράτειο στην Θεσσαλονίκη και θα υπάρξει και σε άλλα 3 δημόσια νοσοκομεία που θα μπορούν οι πολίτες.
0: Άρα η ρομποτική ιατρική μάλλον.
1: Μπαίνει και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανταμώνει τη ρομποτική ιατρική, όχι μόνο όπως είναι τώρα στα ιδιωτικά νοσοκομεία.
1: Σωστά. Έχει γίνει ένα πρόγραμμα το οποίο θα υπάρξουν από 5 έως 7. Κάποιοι έχουν ολοκληρωθεί διαγωνισμοί και θα παραδοθούν
0: στο νοσοκομείο. Αλλά στο Μεταξά, στον Πειραιά.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ήδη μηχάνημα.
0: Γίνεται ήδη. Μάλιστα. Λοιπόν, στο Εγινήτιο δεν υπάρχουν, δεν παρέχονται φάρμακα στους ασθενείς με την αιτιολογία ότι άλλαξαν λογισμικό. Μπορεί να είναι μια ειδική τώρα.
1: Ειδική δεν ισχύει, δεν υπάρχει ασθενής τον οποίο να μην λαμβάνει το φάρμακο στη χώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Όποιος ξένος έχει χρησιμοποιήσει το ΕΣΥ, να κλείσω με αυτό το μήνυμα, δεν το πιστεύει ότι η Ελλάδα έχει τόσο καλό σύστημα υγείας. Αν υπάρχει κάποια ένσταση αφορά στο κτηριακό, έχω μιλήσει με πάρα πολλούς και για διαφορετικές περιπτώσεις. Αυτό που θέλω να παρακαλέσω τον Υπουργό είναι να κάνει κάτι να αυξηθούν τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία, ιδίως στις αργίες.
1: Έχει γίνει επισήμαση, οι διανυκτερεύσεις βγαίνουν από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τους κατατόπους φαρμακευτικούς συλλόγους να αυξήσουν τις εφημερίες.
0: Ναι. Μόνο ένα, και με αυτό κλείνουμε, μόνο ένα οδοντιατρικό τμήμα για αμαία για όλη την Ελλάδα στο Ασκληπείο Βούλας, με αποτέλεσμα να περιμένουμε πάνω από ένα χρόνο. Περιμένουν για καθαρισμό δοντιών από το φθινόπωρο να μας παραπέμψουν.
1: Υπάρχει και στην Νίκαια και στο Αγία Σοφία υπάρχουν που μπορούν να γίνουν τέτοια για παιδιά.
0: Σύστημα να...
1: Έχει όμως, για να το πω για να είμαι δίκαιος, έχει ένα δίκαιο, χρειάζεται ενίσχυση και γι' αυτό στις τελευταίες προκηρύξεις έχουμε και οδοντίατρους στα νοσοκομεία για να καλύψουμε, να ενισχύσουμε αυτές τις δομές.
0: Κύριε Θεμιστοκλέου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, θα έρθουν καινούργια μηνύματα έτσι κι αλλιώς. Έχετε πάρει κάποια για να απαντήσετε απευθείας στους καταγγέλλοντες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Υφυπουργός Υγείας ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέου και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Ανατολική Αττική. Καλή δύναμη σας εύχομαι, καλό τρέξιμο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.